στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Ακούτε Era Sport.
7: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά.
6: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Era Sport. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Και κάπου εδώ ήταν λίγο πετεινός, έχουμε την πρώτη καλημέρα της ημέρας. Καλημέρα από εμάς, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους. Breakfast με store. Έχουμε ανοίξει, έχουμε ετοιμάσει το μαγαζί, έχουμε σερβίρει το μπουφέ. Ελάτε να μπείτε στην παρέα μας, δύο ώρες ανοιχτά θα είμαστε εδώ. Στη συχνότητα της Ερασπόρ, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 6 με 8 το πρωί. Γαλατά της Ερασπόρ, μοιράζουμε το άλλα. Έχει και ένα καλό σημερινή μέρα ότι αντί για την αγριόφατσα της Σουλεμέζη έχουμε σήμερα Βίβιαν Νικολοπούλου παρέα μας. Καλημέρα. Ωραία, ξεκινάς μια εκπομπή και βλέπεις ένα χαμογελαστό όμορφο κορίτσι να σου λέει καλημέρα. Τι καλύτερο. Όμως για μένα μια προσωπικά μια δύσκολη εκπομπή σήμερα. Θέλω να δείξω λίγο κατανόηση. Δεν θα σας πω για ποιο λόγο. Κάποια στιγμή αργότερα θα τα πούμε έτσι λίγο σε πιο χαμηλούς τόνους σήμερα. Αν ήταν εδώ ο Γίγαντας, ο Μητσάκος θα έχει ήδη από χθες θυμηθεί ότι σαν χθες 26 Ιουλίου 27 Ιουλίου μάλλον, οπότε ήταν χθες προχθές, τα χάσα και εγώ λιγάκι, νομίζω χθες πρέπει να ήταν, γεννήθηκε ο Μικ Τζάγκερ, έκλεισε τα 83 του χρόνια παρακαλώ. Εμβληματικός frontman των Rolling Stones, για πολλούς της μεγαλύτερης μπάντας του κόσμου, στα 83 του χρόνια. Και αυτός και ο Keith Richards ξεκολουθούν να γεμίζουν ασφυκτικά και με πανάκριβα εισιτήρια όποια στάδια διαλέξουν να δώσουν τη συναυλία τους. Θα πρέπει λογικά χθες να έχουμε ετοιμάσει κάτι που σίγουρα θα το είχε ετοιμάσει ο Μητσάρας αν ήταν εδώ, αλλά εγώ είμαι λίγο μυαλοφυγώδικος, τα ξεχνάω, δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα σαν χθες, σαν σήμερα, σαν αύριο. Όμως σκαλίζοντας κάποια θεματάκια χθες το ίντερνετ, το είδα ότι είχε γενέθλια χθες και μάλιστα βρήκα και μερικά σχετικά αφιερώματα, γιατί αν μη τι άλλο η ζωή αυτού του ανθρώπου είναι πραγματικά μια ζωή που μπορεί να γεμίσει όχι μία αλλά άπειρες ταινίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στον κόσμο που δεν έχει κάνει. Πολλοί που ξέρουν τον τρόπο που ζούσε αντιλαμβάνεστε όλοι για ποιο πράγμα μιλάω. Το θεωρούν θαύμα ότι και αυτό και ο Ρίτσαρντς όχι απλά είναι ζωή τώρα στα 80 τους, αλλά έχουν όλη αυτή την ενέργεια μέσα τους και ανεβαίνουν σκηνή και καθυλώνουν τα πλήθη. Είναι μια περσόνα που δεν την προσπερνάς αβασάνιστα, τον βλέπαμε άλλωστε, είμαστε τώρα πυκνά συχνά σκηνοθέτες. Τον διάλεγαν μέσα στο πλήθος εκεί στην VIP ζώνη στα γήπεδα της Αμερικής και πυκνά συχνά όχι μόνο στα μάτια της Αγγλίας αλλά και σε άλλα παιχνίδια, ειδικά στις προχωρημένες φάσεις διοργάνωσης, τον δείχναν να είναι εκεί και να παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα και πολλές φορές με έντονες αντιδράσεις στα παιχνίδια της Αγγλίας τα μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σερβάνοντας λοιπόν, βρήκα κάποιες ατάκες που έχει πει, κάποιες από αυτές έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο γούστο, κάποιες άλλες είναι απλά για να συμπληρώνουν τη λίστα. Διαβάζω εδώ, δεν βλέπω ποιος συνάδελφος έχει επιμεληθεί γιατί δεν το έχει υπογράψει το κομμάτι, αλλά είναι κάποιες ατάκες που διαχρονικά έχουν μείνει στην ιστορία. Είναι είτε από συναντεύξεις δικές του, είτε από συναντεύξεις τύπου των Rolling Stones, γενικά κάποιες τοποθετήσεις που έχει κάνει. Έχουν ξεχωρίσει εδώ οι συνάδελφοι που έχουν επιμεληθεί τη σχετική ιστορίας 10 ατάκες του Μικ Τζάγκερ και μια μπόνους από τη μαμά του με την οποία κλείνουν το συγκεκριμένο κομμάτι. Η πρώτη ατάκα που επέλεξαν είναι η εξής: η Γαλλία είναι μια χαρά αρκεί να μπορείς να φύγεις από αυτό το μέρος. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα εδώ από ζωντανή μουσική, ακόμα και οι ακορντεονίστες έχουν πεθάνει. Και μια ατάκα την οποία την είχε πει το 1971 όταν ηρώνει στόματα εδώ από ζωντανή μουσική, ακόμα και οι ακορντεονίστες έχουν πεθάνει. Και μια ατάκα την οποία την είχε πει το 1971

Καλύτερο τραγούδι του στο Exile on Main Street. Η δεύτερη ερώτηση, η δεύτερη ατάκα μάλλον, ξεκινάει με μια ερώτηση ενός δημοσιογράφου. Ρωτάει τον Μικ Τζάγκερ, έχετε κάποια αποθυμένα? Όχι, λέει. Το μόνο αποθυμένο είναι ότι στα 13 μου δεν μπορούσα να βρω κορίτσια. Ευτυχώς αυτό το πρόβλημα, λέει, το έχω λύσει. Έχει περάσει πια. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Την ατάκα αυτή την είπε το 1978. Όταν ήδη είχαν αρχίσει να περνάνε τα χρόνια να τον βαραίνουν,

Άλλη ερώτηση. Τραγουδήσατε το I can't get no satisfaction. Δεν μπορώ να βρω καμία ικανοποίηση. Είστε, λέει, σήμερα πιο ικανοποιημένος από την τελευταία φορά που ήρθατε εδώ. Απαντάει ο Τζάγκερ. Τι εννοείται, λέει, ικανοποιημένος? Οικονομικά, σεξουαλικά, φιλοσοφικά? Λέει, οικονομικά και φιλοσοφικά. Οικονομικά, ναι, είμαι ικανοποιημένος. Σεξουαλικά, επίσης, ναι, πολύ ικανοποιημένος. Φιλοσοφικά, ακόμα το προσπαθώ. Τα Μιατάκα που την είχε πει το 1969. Και γι' αυτό το περίφημο τραγούδι που ίσως για πολλούς να είναι το πιο εμβληματικό στην σχεδόν 70χρονη πορεία των Rolling Stones, είχε δηλώσει ότι θα προτιμούσα να είμαι νεκρός παρά να τραγουδάω το Satisfaction όταν θα είμαι 45 χρονών. Και εδώ το τραγουδάει στα 83 του, έτσι, όχι 45, έχει φτάσει 83 και ο κόσμος γεμίζει τα γήπεδα περιμένοντας να ακούσει αυτό και μερικά άλλα από τα τραγούδια εκείνης της εποχής, της εποχής που έχτισαν το μύθο τους. Αυτή την Αδάκα την είχε πει στο People το 1975. Είχε δηλώσει ότι μαζί με τη Βασίλισσα, την Ελισάβετ, είμαι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχει η Αγγλία. Άλλη ατάκα του, πιο μεγάλη, Μαρκοσκιόλης, και έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Δεν μου είναι εύκολο να κάνω με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα ναρκωτικά. Βοηθάει αν όλοι παίρνουν τα ναρκωτικά, τα ίδια ναρκωτικά. Αλλά αν όποιος παίρνει ηρωίνη, σκέφτεται να πάρει ηρωίνη, το σκέφτεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ζωή του. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας για τα περισσότερα ναρκωτικά. Αν είσαι πραγματικά εξαρτημένος από κάποια βαριά ουσία, σκέφτεσαι την ουσία και όλα τα άλλα στη ζωή σου έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Προσπαθείς να κάνεις τα πάντα να λειτουργήσουν, αλλά το ναρκωτικό μπαίνει πρώτο. Ήταν το 1977 όταν συνελήφθη στο Τορόντο ο Keith Richards με 22 γραμμάρια ηρωίνη στην τσέπη του. Είχε προκύψει ένας άλλος τότε. Βέβαια όλοι ξέρανε το βίο και την πολιτεία, το πως ζούσαν τα μέλη του συγκροτήματος για πάρα πολλά χρόνια, κορβατώντας τα όρια μεταξύ φθοράς και αυταρσίας. Ρωτήθηκε ο Τζάγκερ και αυτή ήταν η απάντησή του. Άλλη ατάκα του είναι αυτή που είχε κάνει το 1984 στο περιοδικό Cream. Με ενοχλεί που με αντιμετωπίζουν όλοι σαν τον παππού της ροκ. Τον είχε ρωτήσει τότε, φανταστείτε παιδιά, περίπου 50 τόσα χρόνια πίσω, το δημοσιογράφος, ότι οι περισσότερες μπάντες, λέει, που ξεκίνησαν την ίδια εποχή με εσάς, είτε έχουν, λέει, αποσυρθεί, έχουν σταματήσει, είτε είναι στην αφάνεια, δεν τους ακούει κανείς, είτε ασχολούνται σε κάτι, εμφανίζονται σε κάτι εκπομπές που είναι σαν σήμερα στον χώρο του ροκ, μέχρι εκεί. Τα πήρε εκεί πέρα, λέει, με ενοχλεί, λέει. Γιατί, λέει, με αντιμετωπίστε? Είμαι μόλις, λέει, 3 χρόνια μεγαλύτερος από τον David Bowie. Ή μήπως 2, λέει, μπορεί να είμαι και λιγότερο. Γιατί αυτός είναι νέος και εγώ είμαι παλιός, σου λέει. Αλλά την bonus ατάκα την είπε η μαμά του Mick Jagger, η οποία σε κάποια συνέντευξη, κάποιος μεσοάφος στην υποχρεωσία, μίλησε για το παιδί της και είχε πει ότι πάντα είχα την αίσθηση ότι ο Mick θα γινόταν κάτι σημαντικό. Όταν ήταν μικρός ήταν πολύ τολμηρό και ανήσυχο παιδί. Αργότερα όμως άρχισε να τον ενδιαφέρουν τα χρήματα. Μου φαίνονταν πάντα παράξενο αυτό. Συνήθως τα μικρά αγόρια δεν ενδιαφέρονται για τα χρήματα. Ο Μίκ όμως ενδιαφερόταν.

Οπότε με αυτήν την ατάκα μπόνους της μαμάς Τζάγκερ κλείνουμε το αφιέρωμα σε αυτή την πραγματικά εμβληματική μορφή στην μουσική. Δεν πάω να τον κατατάξεις, να τον πεις rock, να τον πεις pop, να τον πεις pop rock. Έχει τραγουδήσει τόσα είδη μουσική στη ζωή του. Η ουσία πάντως είναι ότι αυτός και μερικοί άλλοι διαχρονικά έχουν κλείσει σχεδόν 7 δεκαετίες, 6 γεμάτες και πάνε για την 7η πάνω στη μουσική σκηνή, και παρόλα αυτά, αυτό είναι πραγματικά το εντυπωσιακό, εξακολουθούν να γεμίζουν σταδία. Να δημιουργούν, να βγάζουν δίσκους και μια τραγούδια καινούργιες επιτυχίες διαχρονικά για σχεδόν 7 δεκαετίες στην ιστορία της μουσικής. Είναι δύσκολο εδώ, αλλά κάνουν ένα σουξέ και εξαφανίζονται και το συγκεκριμένο συγκρότημα στέκεται πάνω με όλα όσα έχουν περάσει και όσα έχουν συμβεί για σχεδόν 7 δεκαετίες. Αυτά θα σας έλεγε ο Μιτσάκος όταν ήταν εδώ χθες, όταν πάμε μια μέρα καθυστέρηση. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων υποθέτω ότι θα έχει διαλέξει για να τιμήσει τα 83 γενέθλια του Μικ Τζάγκερ. Οπότε με αυτά και με αυτά πάμε να μπούμε σιγά σιγά λίγο στο ψητό να δούμε τι έχει, και έχει αρκετά θέματα στον αφρό της αθλητικής επικαιρότητας, αφού πρώτα σας θυμίσω σε όσους είστε λίγο ξεχασιάριδες ή να ενημερώσω όσους έχετε βρει φως και μπήκατε και είστε καινούργια μέλη στο κλαμπ εδώ της παρέας μας και δεν ξέρετε με ποιο τρόπο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ότι έχουμε αρκετές πόρτες ανοιχτές. Η μία είναι το κλασικό πενταψήφιο της Ερασπόρ, το 54160, μέσα από την πλατφόρμα της News Phone. Πάτε στο κινητό σας, εκεί πίνουν τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη Sport, Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά γράμματα. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το μηνυματάκι σας και να το στέλνετε, το στείλετε στο 54160. Υπάρχει μια πολύ μικρή χρέωση 10-11 λεπτά του ευρώ, κάπου εκεί είναι. Ανάλογα με τον τηλεφωνικά σας πάροχο, είναι ένα μικρό ποσό το οποίο δεν το καρπώνετε η ΕΡΤ ΑΕ. Αν θέλετε να τα αποφύγετε, γιατί μερικοί από εσάς είστε και λίγο μερακλείδες και στέλνετε και 5 και 6 και 10 μηνύματα στη διάρκεια της εκπομπής, έχω δει πολλούς από εσάς που ρωτάτε, απαντάτε, ανταπαντάτε, τοποθετήσετε γενικά σε πράγματα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Αν θέλετε λοιπόν να αποφύγετε αυτό το μικρό έξοδο, που στο τέλος ημέρας αν στείλετε και 10 μηνύματα δεν είναι και τόσο μικρό όσο φαίνεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα το mail μας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι eraspor, μία λέξη, οριστά στο τέλος, papaki.ert.gr. Η σελίδα μας στο Facebook είναι breakfast με spor, όπως τα ακούτε. Το γράφετε με λατινικούς, αγγλικούς δηλαδή, ή ελληνικούς χαρακτήρες. Ακόμα και γκρίκλες αν το γράψετε, θα σας βγάλει ο δρόμος στα νερά μας. Θα μας βρείτε, θα μας ταγκάρετε, θα μας στείλετε, θα το διαβάσουμε. Και θέλω να πω, για να μην έχουν παρεξηγήσει, θα πάρετε και μια απάντηση όσοι επιλέξετε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα επικοινωνίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Προφανώς το κουμπαράκι ο Λουκάκης το έχει φτιάξει αυτό, ο Λιπαγό δεν ίσχυε. Τώρα από ό,τι είδα χθες, απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη για λογαριασμό μας. Και μάλιστα είδα 2-3 παιδιά, είχε λίγο χάζει. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Έγραφε ένα μήνυμα και απαντούσε τεχνική νοημοσύνη. Και άνοιγαν κουβέντα με τεχνική νοημοσύνη. 10 ερωτοαπαντήσεις. Και κανονικά κάναν διάλογο. Όρεξη είχαν. Και καλά να το καταλάβανε. Σκέψου και να μην το καταλαβαίνανε. Να νομίζουν ότι την ώρα πάντα με εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα. Οπότε να ξέρετε ότι ό,τι απάντηση πάρετε σήμερα από αυτή τη διαδικασία μέσα από την σελίδα μας στο Facebook θα είναι απάντηση από την τεχνητή νοημοσύνη και όχι από εμάς, έτσι. Ο Μιτσάκος είναι αδίωχος. Εγώ εδώ ασχολούμαι με εσάς, με τις ειδήσεις, με την εκπομπή κτλ. Δεν απαντάω συνήθως καμιά φορά. Αν είναι κάτι ενδιαφέρον, κάτι συγκεκριμένο που ρωτάει, στο τέλος της εκπομπής απαντάω και προσωπικά. Και εγώ και ο Δημήτρης το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά να απαντάμε σε όλους, απλά και μόνο έτσι για το τυπικό, όχι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ο άλλος τρόπος, ο τελευταίος, αλλά είναι ο πιο αγαπημένος από ό,τι φαίνεται, γιατί μέσα από εκεί παίρνουμε την μεγάλη μερίδα των μηνυμάτων. Από ό,τι βλέπω εδώ, ήδη έχουμε περίπου 15. Στα πρώτα σχεδόν 20 λεπτά, μόνο από αυτήν την πλατφόρμα επικοινωνίας, 15 μηνύματα δικά σας. Δεν τα έχω ανοίξει, δεν τα έχω ξεσκαρτάρει να δω. Κάποια από αυτά πρέπει να είναι καλημέρες, κάποια μπορεί να θέτουν ερωτήματα, κάποια μπορεί να σχολιάζουν. Θα τα δούμε. Ανοιχτοί σε όλα είμαστε, παιδιά. Μας αρέσουν και οι αντίθετες απόψεις. Δεν έχει ενδιαφέρον να έχουμε όλοι
μια συγκεκριμένη άποψη, ωραίο είναι να ακούμε και την άλλη, αρκεί να κρατάμε λίγο τη σοβαρότητά μας, να κρατάμε λιγάκι το επίπεδο της κουβέντας, μην βρίζουμε, μην απειλούμε, μην τα παίρνουμε στο κράνιο. Καμιά φορά η ταπειροκρανίαση είναι ένα φαινόμενο που μας χτυπάει άμα ανάβουν τα αίματα σε μια κουβέντα και υπάρχουν έτσι έντονες διαφορετικές απόψεις, αλλά να κρατάμε λίγο το μέτρο και την ισορροπία. Έτσι κανείς δεν βρίσκει το δίκιο του βρίζοντας τον άλλον, ούτε απειλώντας τον. Να το ξέρετε πάρα πολύ απλά ότι okay, μπορώ να απαντήσω σε οτιδήποτε θέλετε και ας είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που υποστηρίζω. Δεν είμαι εδώ για να σας πείσω, δεν είμαι εδώ για Ιεραπόστολος, δεν θέλω να σας βάλω στα δικά μου μονοπάτια. Ο καθένας έχει την άποψή του, τα βλέπει τα πράγματα με το δικό του τρόπο, τη δική του λογική και τη δική του αντίληψη. Αλλά μην νομίζετε ότι στα πλαίσια της εντός εισαγωγικών δημοκρατίας θα κάτσω να ασχοληθώ με μηνύματα που βρίζουν και απειλούν, έτσι. Μπορεί καμιά φορά να τα πάρω λιγάκι και να τα χώσω αναλόγως, αλλά γενικά να τα αποφύγουμε, να περάσουμε λίγο καλά. Σας είπα σήμερα θέλω λίγο ιστορική πρώτερα, είναι λίγο μια ιδιαίτερη μέρα για μένα και θέλω να τα πούμε λίγο αυτά πιο αργά. Λοιπόν, στο τι έχουμε σήμερα, έχουμε ένα μεταγραφικό εργασμό, τον έχουμε, η αλήθεια είναι. Χθες έκανε μια κίνηση που στην ποδοσφαιρική αργό τη λέμε κολπογκρόσο. Η ΑΕΚ την έκανε με την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, 28 χρονών, διεθνής Κροάτης μεσοπιθετικός, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ίσως, δεν ξέρω αν είναι η πιο ακριβή, μια από τις πιο ακριβές μεταγραφές που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία της ΑΕΚ, δίνει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ στη Βολφσμπουργκ για να τον αποκτήσει για τα επόμενα 4 χρόνια. Παίκτης ο οποίος είχε πληρωθεί με περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ πριν από 4 χρόνια, 3-4 χρόνια, πόσο ήταν, 22-23, κάπου εκεί, για να πάει στη Βολφσμπουργκ. Αρκετά πλούσιες συμμετοχές, εξαιρετικός στη θέση του Πινέδα, μια πάρα πολύ καλή επιλογή για την ΑΕΚ τουλάχιστον με βάση το βιογραφικό του, τα γκολ που έχει βάλει, τις ασίστ που έχει δώσει, την επίδραση που έχει στις ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί, σχεδόν 30 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Κροατίας, όχι ως βασικός. Στις περισσότερες από αυτές, που θα έλεγα ότι πιο πολύ αλλαγή μπαίνει, αλλά το να μπαίνει έστω και αλλαγή σε μια τόσο καλή ομάδα όπως είναι η Κροατία για πάρα πολλά χρόνια, παρασημάκι στο πέτο είναι, έτσι δεν είναι κάτι που το προσπερνάς αβασάνιστα. Λοιπόν, το περιμένουμε άμεσα στην Αθήνα για ιατρικά, εργομετρικά υπογραφές και τα σχετικά και αμέσως μετά από ό,τι διαβάζουμε θα τρέξει για να προλάβει να κάνει ό,τι προκάμει από την προετοιμασία της ομάδας, έτσι όσο μπορεί να ετοιμαστεί, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει θηλιά στο λαιμό, δεν έχει αύριο υποχρεώσεις, σε περίπου ένα μήνα θα παίξει, λιγότερο, 3-3,5 εβδομάδες τέλη Αυγούστου, θα δώσει τα κρίσιμα παιχνίδια στα play-off του Champions League, με στόχο τι, να μπει για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην ενιαία League Phase, έτσι, το κοινό στην League Phase του Champions League, που διοργανώθηκε, που μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει παίξει αρκετές φορές η ΑΕΚ με το παλιό σύστημα των ομίλων στο Champions League. Αλλά μέχρι στιγμής η μόνη ελληνική ομάδα που έχει παίξει στο Champions League στη League Phase είναι ο Ολυμπιακός πέρυσι. Δεν έχουμε δεύτερη ομάδα. Νωρίς είναι, θα πει κανείς, δεν έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καιρό αυτή η ιστορία. Αλλά γενικά είναι ωραίο να βλέπουμε τις ομάδες μας να παίζουν σε υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού. Και αν μάλιστα στέκονται καλά και περήφανα, ακόμα και περισσότερο, έτσι. Πέρα από το να παίζεις, αν μπορείς και κάνεις και μια καλή πορεία, κάποιες νίκες, περάσεις κάνα δύο γύρους, σίγουρα θα είναι μια σημαντική επιτυχία. Και ο Ολυμπιακός έχει ένα μεταγραφικό οργασμό. Χθες μιλάγαμε για τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος είναι καθοδόν για την Kansas City. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Μένουμε σε αυτά που λέγαμε χθες, δηλαδή πληροφορίες που έχονται και από τη Βραζιλία με την Globo να το αναφέρει πρώτα, αλλά και από τις ΗΠΑ. Δεν διαψεύδει ο Ολυμπιακός ότι η μεταγραφή αυτή θα κλείσει και θα είναι και για τις δύο ομάδες η τρίτη πιο ακριβή στην ιστορία τους. Για τον Ολυμπιακό η τρίτη μεγαλύτερη πόλη που έχει κάνει διαχρονικά. Για την Kansas City η πρώτη θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία της. Η άλλη είδηση που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Στέφαν Ορτέγκα.
Κάποια στιγμή φάνηκε να χαλάει. Υπήρξαν δημοσιεύματα που λέγανε ότι ετοιμάζεται να πέρασει τον Ατλαντικό, να πάει προς την άλλη πλευρά. Αλλά και Αργεντινή γράφανε. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τον 33χρονο Γερμανός, είναι στο διαβατήριο ο Ορτέγα. Από το επώνυμα καταλαβαίνω ότι είναι Λάτιν οι ρίζες του, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται μένουν λεπτομέρειες προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση και να ανακοινωθεί, όπως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο Δούνε του Ολυμπιακού. Αυτό έχει να κάνει με το Λαβίν. Στο Δούνε είναι πολύ κοντά στην οριστική κατάληξη της διαπραγμάτευσης με τη ΧΑΛ για τον Κωνσταντίνο Τσολάκη. Έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά ο κύκλος των συζητήσεων και περιμένουμε σήμερα αύριο τις επίσημες ανακοινώσεις. Ουσιαστικά δηλαδή ο Ορτέγα έρχεται για να πάρει τα γάντια του Τσολάκη. Ο Όφιν έκανε μια καλή μεταγραφή, δύο μάλλον καλές μεταγραφές, μια με κανονική μεταγραφή, έχει να κάνει με την επιστροφή στην Ελλάδα του Αϊτόρ, του παλιού αγαπημένου για πολύ μεγάλο κομμάτι των Παναθηναϊκού Ισπανού εξτρέμ, ο οποίος ανακοινώθηκε, υπέραψε διαιτές συμβόλαιο, φεύγει σήμερα, πηγαίνει Ολλανδία, ενώ τον ίδιο δρόμο θα πάρει και ο Δημήτρης Νικολάου. Αυτός βέβαια δεν αποκτήθηκε με αγορά, αλλά με δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι από την Παλέρμο, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, διεθνής, με σημαντική και αξιοπρόσεκτη καριέρα, κυρίως στα γήπεδα της Ιταλίας. Η είδηση όμως της ημέρας είναι ίσως και η είδηση της χρονιάς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι σχετικά με ένα παίκτη που δεν αγωνίζεται στην Ελλάδα, είναι όμως Ελληνόπουλο. Το περιμέναμε, μας είχε υποψιάσει ότι κάποια στιγμή θα τον βλέπαμε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα στην καριέρα του και το κάνει τελικά. Έχουμε οριστική συμφωνία της Dortmund με την Genk για τον 19χρονο Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα πληρωθεί με παραπάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η πέμπτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού ποδοσφαίρου, για να μετακομίσει από το Βέλγιο, από το Γκένκ, να πάει στην Γερμανία, στη Βεσφαλία, να φορέσει τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Σε αντίστοιχο οικονομικό επίπεδο είχε κινηθεί πριν λίγες μέρες και η μεταγραφή ενός άλλου γοντρικίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου, βέβαια σε πολύ πιο όρημη ηλικία από τα 19 του χρόνια, μιλάμε για τον Τζόλι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με πάρα πολλά, με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από 40 εκατομμύρια, μετακομίζοντας από την Πρέση, την πρωταθλήτρια της Αγγλίας, την Arsenal. Στο Παναθηναϊκό παρελθόν ο Σιώπης πήγε στην Τουρκία, το περιμέναμε, το όνομα της ομάδας ψάχναμε να βρούμε και τελικά ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό αυτό το βράδυ, πρόκειται για την Καραγκιουμρούκ. Ο Σιώπης έχει ένα καλό όνομα στην Τουρκία. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός έκανε εκεί ό,τι έκανε και με το Γετβάη. Δεν πήρε χρήματα για τη μεταγραφή του, ουσιαστικά γλίτωσε το συμβόλαιο του. Το υπόλοιπο του συμβόλαιου που δεν ήταν και μικρό, κάτι από το Γετβάη, κάτι από τον Σιώπη, με κάποιο τρόπο εξοικονομούνται κάποια χρήματα, έτσι για να αλαφρύνει λίγο η πίεση που υπάρχει από, από τον έλεγχο εκεί, τους περιορισμούς που βάζει η UEFA σχετικά με το cost control, δηλαδή με τον τρόπο που πρέπει κάποιος να ξοδεύει χρήματα, τα οποία πρέπει να τα βγάζει με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν αρκούνε οι χρηματοδοτήσεις από τον ιδιοκτήτη, πρέπει να βγαίνουν από τον ίδιο τρόπο. Πάμε με γέφυρα το τραγούδι που θα ακούσουμε σε μια πρώτη σύνδεση με το Air News Radio για ένα σύντομο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο μαζί μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, στο οποίο έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του ΦΑΝ Ερχιουμάν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Θόλο τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.

Μεγάλα μπακ, εδώ γυρίσαμε. Μπαίνουμε στη δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά. Θα δούμε λίγο τις ειδήσεις. Μετά θα πάμε σε ένα μουσικό time out και στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε τη συγκεκριμένη ενότητα. Μετά θα μπούμε σιγά σιγά και στα μηνύματα δικά σας. Και πάλι αρκετές ερωτήσεις, αρκετά σχολιάκια, αρκετές παρατηρήσεις. Θα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά μετά τις 7. Πήγαμε πιο πριν για το μεταγραφικό οργασμό. Υπάρχει και πράγματι έχουμε αρκετές ειδήσεις σε διάφορα επίπεδα ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, χθες ήταν μια είδηση που ξέρανε σε πολύ κόσμο ότι ένα παιδί 17-18 χρονών από τον Ατρόμητο, τα τμήματα υποδομής του Ατρομήτου, ονόματι Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στην Bayern Μονάχου. Και μάλιστα με μεταγραφή. Δηλαδή πήγε η Bayern και τον απέκτησε με μεταγραφή από τον Ατρόμητο. Τον είχε δοκιμάσει και πέρυσι, τον πέρασε και από ένα δεύτερο τεστ φέτος, τους έκανε, τον πήραν, τον αποκτήσανε, τον υπογράψαν. Είναι ένα παιδί που ξεκινάει στην ΚΑΠΑ 19 της Bayern. Αυτήν η στόχευση είναι στο Περάκι, 17-18 χρονών. Με προοπτική, αν όλα πάνε καλά και εξελιχθεί στο βαθμό που περιμένουν, να συνεχίσει μέχρι την πρώτη ομάδα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Ακούσατε προχθές ότι επιστρέφει στην Ελλάδα ο Χρήστος Αλεξίου. Είναι ένα παιδί που είχε ξεκινήσει από τον Ατρόμητο και φτάσει μέχρι την Ίντερ. Έπαιξε εκεί στην Πριμαβέρα, έπαιξε δεύτερη ομάδα. Νομίζω μπορεί και να έχει κάποια συμμετοχή καμιά φορά σε καμιά αποστολή της Ίντερ στην πρώτη ομάδα, σε επίπεδο καμπιονάτο ή κάτι άλλο. Και τώρα επέστρεψε στην Ελλάδα. Χθες ανακοινώθηκε και από τη Μίλαν ότι πήρε για τις μικρές ομάδες ένα παιδί 16 χρονών, στόπερ κι αυτός, όπως ο Καρανδρίκας, ένα παιδί που ακούει στο όνομα Σπύρος Ζορμπάς και αγωνιζόταν σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Είναι ένα παιδί που θα ενταχθεί στο project της Μίλαν, το Μίλαν Φουτούρο, δηλαδή το μέλλον της Μίλαν. Είναι παιδιά τα οποία μαζεύονται από διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Τη λογική να εκπαιδευτούν, να μετρηθούν, να ζυγιστούν, να εξελιχθούν και κάποια στιγμή, κάποια από αυτά δεν μπορούν να είναι όλα, να φτάσουν μέχρι τα πρόθυρα της πρώτης ομάδας. Δεν ξέρω αν τα παιδιά θα καταφέρουν να φτάσουν τόσο ψηλά, να τους δούμε να παίζουν με τη φανέλα της Bayern και της Μίλαν σε υψηλό επίπεδο, Champions League, Bundesliga, καμπιονάτο, αλλά όπως και να έχει, και μόνο που θα εκπαιδευτούν σε ένα κρίσιμο κομμάτι της ποδοσφαιρικής καριέρας από τους καλύτερους, από ανθρώπους που πραγματικά ξέρουν να εκμεταλλεύονται τα ταλέντα και να τα αναδεικνύουν, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αν είναι τυχερά, αν έχουν και την ικανότητα, μπορεί να τους δούμε να πηγαίνουν πιο ψηλά, αλλά όπως και να έχει, χαμένη η εκπαίδευση που θα πάρουν εκεί δεν θα πάει. Θα είναι ένα εφόδιο, έστω και σε πιο χαμηλό επίπεδο, αν δεν μπορέσουν να φτάσουν μέχρι την πρώτη ομάδα της Bayern και της Μίλαν. Μιλάμε για δύο μεγαθύρια έτσι, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ενδεχομένως θα βρουν ανοιχτές πόρτες σε ένα πιο χαμηλό επίπεδο για να δοκιμάσουν εκεί να κάνουν το πρώτο επαγγελματικό τους βήμα. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση ενός πιτσιρικά επιθετικού 21χρονος του Γιώργου Χαραλαμπόγλου, τριετές στο συμβόλαιο. Ο Ηρακλής πήρε τον Ιβι Λόπεθ, 32 χρονών μέσο επιθετικός. Ο τετανομέγιστος και αγαπημένος Γιουσέφ Ελαραμπή επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα φορέσει τη φανέλα της Μαρκό στα 39 του χρόνια, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ που έχουν παίξει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Για το Σιώπη τα είπαμε. Θα το πω και χθες, το είχα σημειώσει, αλλά με στην μπάρλα και μπλα μπλα το ξέχασα να το πω, ότι ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του τον Ντούσαν Τάντιτς. Τον απέκτησε η Νεϊμέγεν. Τελευταία χρονών βέβαια στη δύση καριέρα του, αλλά μεγάλος παστελωτής, μεγάλος σκόρερ, ο Ντούσαν Τάντιτς. Θυμάστε πόσο πολύ μεγάλη καριέρα έχει κάνει, κυρίως με τον Άγιαξ. Είχε βρεθεί στον του Ολυμπιακού και με την Φενέρμπαχτσε πριν μερικά χρόνια. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα προλάβει να παίξει στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, γιατί ο ίδιος λέει: βάλτε με και τώρα μέσα. Έκανε δήλωση ότι θέλω πάρα πολύ να παίξω, να ξεκινήσω. Αλλά έχει στη διάθεσή του μόλις 8 μέρες για να προλάβει να κάνει μια μίνι προετοιμασία, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι. Τώρα για το δεύτερο είναι και άλλες 7, είναι 2 εβδομάδες. Δεν ξέρω αν στα 37 χρόνια μια προετοιμασία 7, 10, 15 ημέρων φτάνει
για να μπει σε κανονικούς ρυθμούς ένας παίκτης, αλλά είναι τόσο καλός παίκτης και τόσο έμπειρος που και 15 λεπτά να το βάλει στο τέλος μπορεί να σου κάνει ζημιά. Εντάξει, μου έλεγε χθες ένας φίλος που ασχολείται πάρα πολύ με το στοίχημα και ακριβώς επειδή θέλει να ξέρει που πεντάρει τα λεφτά του, παρακολουθεί πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Είναι αυτό που σχολιάζαμε χθες με ένα φίλο που παίζε κάτι κουφά παιχνίδια στην Αργεντινή και την Βραζιλία. Βλέπω εδώ πολλούς να ρωτάνε αποτελέσματα από αγώνες Συνδίας, Συνδονησίας, ότι μπορείτε να φανταστείτε κάτι απίθανα πρωταθλήματα. Ο συγκεκριμένος φίλος μου λέει ότι αν πιστεύουν στον Ολυμπιακό θα περάσουν εύκολα την Αϊμέγγεν, θα κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ πιεστική. Δεν τυχαίο ότι τρύπωσε ανάμεσα στους μεγάλους του Ολλανδικού ποδοσφαίρου και έχει πάρει στήριο για Champions League. Είναι μια πραγματικά καλή ομάδα. Βέβαια, πάντα η μετάβαση από τη μία περίοδο στην άλλη είναι μυστήρια υπόθεση. Γιατί συνήθως μια ομάδα που κάνει κάτι παραπάνω από αυτά που μας έχει συνηθίσει, την επόμενη χρονιά δεν το υποστηρίζει. Κάνει μια πορεία φωτοβόλου, την επόμενη χρονιά είναι πολύ πιο χαμηλές οι πτήσεις. Αλλά με βάση αυτά που μου λέει ένας φίλος χθες, συμβολογράφος από τον Κύρκυρα, παρακαλώ, που δεύτερος ήταν αυτός, με αφορμή άλλο πράγμα πιάσε την κουβέντα, που καθώς παρακολουθεί το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, και μου είπε και αυτός, το επιβεβαίωσε ότι είναι πολύ καλή ομάδα και θα κάνουν λάθος στον Ολυμπιακό. Ξέρετε, εμείς έχουμε στην Ελλάδα αυτή την μανία να τους απαξιώνουμε όλους. Έλα μωρέ, πια πάξει τώρα, πια Μέγγεν, μπλα μπλα. Και είναι πραγματικά καλές ομάδες. Καλές ομάδες. Δηλαδή, στην καλή τους μέρα μπορεί να κάνουν μεγάλες ζημιές. Δεν είναι τόσο καλές σαν τις δικές μας. Έτσι, ούτε τόσο βαριά φανέλα έχουν, ούτε τόσο ακριβό ρόστερ έχουν, ούτε τόση ποιότητα έχουν. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι, έχει τέτοια λογική που επιτρέπει στον θεωρητικά πιο αδύναμο στην καλή του μέρα ή και στην κακή του ακόμα, και αν τον πάει λίγο η τύχη, να κάνει μεγάλη ζημιά. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν είναι καθόλου εύκολο για τον Ολυμπιακό. Θεωρήθηκε για πολλούς ότι πήρε τον πιο προσιτό αντίπαλο από τους υποψήφιους που είχε. Δηλαδή, βλέποντας ποιες ήταν οι πιθανότητες να πέσεις, να κληρωθείς, νομίζω ότι όλοι θα διαλέγαν την Αϊμέγγεν. Αλλά ακριβώς επειδή αυτοί οι φίλοι μου την έχουν δει να παίζει, καταλαβαίνουν για ποιο λόγο είναι στα προκριματικά της Champions League από την Ολλανδία η Αϊμέγγεν και δεν είναι άλλες ομάδες με πολύ πιο βαριά φανέλα και πολύ μεγαλύτερο όνομα.

Σήμερα έχουμε φιλικά παιχνίδια. Σπάρτα Ρότερνταμ, Αστέρας Τρίπολης, Καμπουρβόλος Μπερνταόφι. Ελληνοολανδική μονομαχία δηλαδή, αλλά σε φιλικό επίπεδο. Όλα τα παιχνίδια ξεκινάνε στις 8. Θα έχουμε ενημέρωση από την Ερασπορ. Στο μπάσκετ δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, πέρα βέβαια από την είδηση της χρονιάς που έχει να κάνει με τον LeBron James. Μπορεί να είναι 40, σχεδόν 42-43 πόσο έχει πάει, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες διαχρονικά στον χώρο του μπάσκετ. Δηλαδή πόσοι μπορεί να μπουν στην ίδια κατηγορία μαζί με Michael Jordan και Kobe Bryant. Νομίζω ο LeBron James αναμφίβολα είναι ένας από αυτούς ελάχιστους που μπορεί να σταθεί δίπλα σε αυτούς τους τεράστιους παίκτες, τους τεράστιους μπασκετμπολίστες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Αυτός είναι ακόμα ενεργός, ακόμα παίζει. Πήγε στους Φιλαδέλφια 76ers με ένα μικρό, ταπεινό συμβόλαιο, πολύ, πολύ μικρής αξίας. Δηλαδή ένα συμβόλαιο που το βρίσκει σε μια καλή ομάδα της Ευρωλίγκας. Αλλά νομίζω ότι το project εκεί είναι κάτι διαφορετικό, δεν έχει να κάνει με το τι θα βγάλει από την ιστορία με τους Sixers. Είναι πώς θα γεμίσει στατιστική, τι ευκαιρία θα έχει. Η Sixers είναι μια ομάδα που ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει δυνατά στο κυνήγι του τίτλου. Είναι και η χορηγή γύρω-γύρω, είναι και ένα story που θα γίνει. Θα φτιάχνουν και 5-6 ντοκιμαντέρ. Τα ξέρετε πώς γίνουν τα λεφτά εκεί πέρα, αλλά πέρα από το χρηματικό, νομίζω έχει και μια φιλοδοξία. Μήπως το τελείωμα της καριέρας του καταφέρει και βάλει ένα ακόμη δαχτυλίδι πρωταθλητή του NBA. Στα δικά μας είδηση, πολύ σημαντική, δεν έχουμε. Είχαμε μια ήττα με ένα σφύριγμα πολύ αμφιλεγόμενο στο Ευρωμπάσκετ 118 της εθνικής μας ομάδας από την Γαλλία. Θεωρητική κλοπή, είναι το περίφημο non-call αυτό. Δηλαδή, τελευταία φάση για να τη σφυρίξει ένα διαιτητή πρέπει να βγάζει αίμα. Δεν είναι απλά μια επαφή, δεν είναι απλά ένα αγγιγματάκι που σε κάποια άλλη στιγμή του αγώνα το έδινε στο φαουλάκι και ουδής ασχολείτο. Τελευταίες στιγμές είναι αυτή η λογική του non-call, ότι δεν θα κρίνει ο διαιτητής με ένα σφύριγμα το παιχνίδι. Όταν δεν είναι κάτι προφανές, έτσι, δεν είναι κάτι δηλαδή που πραγματικά αλλοιώνει μια τελική προσπάθεια. Έτσι, απλά ένα μαρκαρισματάκι, μια παρενόχληση, ένα προξηματάκι χαλαρό και όχι κάτι βίαιο. Οι διαιτητές κανονικά δεν πρέπει να το σφυρίξουν. Το σφυρίξαν όμως σε νεκρό χρόνο, ακριβώς δηλαδή, την ώρα που τελειώνει το παιχνίδι σε άστοχο της Γαλλίας. Δόθηκε η ευκαιρία να πάνε οι Γάλλοι στις βολές, βάλαν τη μία από τις δύο νικήσαν 66-65 και αλλάζουν τον δρόμο της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωμπάσκετ του K18, γιατί έχουμε νοκάουτ, ξεκινάνε από αύριο. Θα δω λίγο αργότερα, νομίζω κάπου το περτομάτι μου, με ποια ομάδα παίζει. Κάπου το είδα λίγο πιο πριν, αλλά δεν το συγκράτησα, να σου πω την αλήθεια. Θα το βρω όμως. Όπως και να έχει, σε αυτή τη φάση σίγουρα με μια καλή ομάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη. Τη βρήκα, η Σερβία. Η Σερβία θα είναι η επόμενη αντίπαλος. Οι Σέρβοι πήραν τη δεύτερη θέση στο δικό τους όμιλο, εμείς την τρίτη στο δικό μας, οπότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι. 7 η ώρα αύριο το τζάμπολ του αγώνα.

Έχετε δει ότι γίνει ο κακός χαμός στην Ιταλία σχετικά με το πόστο του νέου ομοσπονδιακού προπονητή. Οι άνθρωποι της ομάδας Μαλντίνη και τα λοιπά που έχουν το ρόλο εκεί στα εντός και εκτός θέλουν Πίρλο, η ομοσπονδία δεν τον θέλει, σπρώχνει Μαντσίνη, γίνεται χαμός, πόλεμος, εμφύλιος.

ότι βλέπω πολλά σενάρια. Σενάρια, ενδιαφέρον, αλλά τελειωμένη ιστορία δεν έχουμε για κάποια από τις μεταγραφές σε διεθνές επίπεδο, έτσι, δηλαδή πολύ υψηλά. Ο Τζον Στόουνς πήγε στην Ίντερ, ας πούμε, είναι μια ειδησούλα. Η Κρίσταλ Πάλας, διαβάζω εδώ, όχι, δεν μιλάμε για κάτι τελειωμένο, πάλι διαπραγματεύσεις. Γενικά έχουμε αρκετές διαπραγματεύσεις. Πήρε η Στουτγκάρδη έναν παίχτη από τη Φέγερνοτ και τον πλήσω με 17 εκατομμύρια. Λέω Σάουερ το όνομά του. Αυτό δεν είναι κάτι έτσι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μια προσπάθεια της Ρεάλ, από ό,τι βλέπω, να δέσει το Βινίσιους, γιατί έχει σιρήνες, έχει το φόβο της Άρσεναλ και είχε και μια τάση φυγής από πέρυσι ο Βινίσιους. Τον θέλει ο Μουρίνιο. Από ό,τι βλέπω, η Manchester City έχει ορίσει τιμή για τον Ρόντρι, ένα χρόνο πριν το τέλος συμβολίου του, αν δεν ανανεώσει, έχει βάλει από τώρα 80 εκατομμύρια το μίνιμουμ για κάθε ομάδα που ενδιαφέρεται να το αποκτήσει. Θα πρέπει να συζητήσει μαζί της και να δαπανίσει 80 εκατομμύρια ευρώ για να εξαγοράσει το τελευταίο χρόνο του συμβολίου του. Με αυτά τα φοβερά και τρομερά, πάμε στο επόμενο μουσικό time out, ένα τραγούδι από τη ροκ μουσική σκηνή, επιλογή του κοριτσιού μας εδώ, της Vivian, και στη συνέχεια θα πάμε σιγά σιγά και λίγο πιο γρήγορα, δεν μας πιάνει ο χρόνος, στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών, αρχικά οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων, εν συνεχεία.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Μπήκαν πολύ δυναμικά με CDC στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. Είναι νομίζω ένα από τα αγαπημένα σας κομμάτια. Τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, γιατί μέσα από αυτά που γράφουν οι εφημερίδες αφού γκράζεται και το τι συμβαίνει σε όλο το επίπεδο εκεί που δεν υπάρχει επίσημη είδηση, έτσι να πεις ότι είναι κατεγιωμένο. Όλα τα σενάρια, τα μεταγραφικά εδώ εκεί είναι ενδιαφέρον να τα ακούς και γι' αυτό το λόγο πάντα νομίζω ότι όταν ακούμε αυτό το 10 λεπτά και έχουμε όλη την ντομάτα τα αυτιά, ξεκινάμε. Κόκκινος πρωταθλητής, τανάγια με μεγάλα κόκκινα γράμματα, τανάγια στα δοκάρια, πώς έγινε η ανατροπή με Ορτέγκα, έτοιμος ο Γερμανός goalkeeper να υπογράψει το θρύλο, τι συνέβη με Γουλς και Σά και πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε για τον πρώην goalkeeper της Manchester City. Η εκπληκτική ικανότητά του με τα πόδια το στοιχείο που τρελαίνει το Μέντι, μόλις πέσουν οι υπογραφές φεύγει ο Τζολάκης για την Χαλ. Χρυσάφι για Αντρέ Λουίς, 20 εκατομμύρια ρίξω τραπέζι Κάντσας. Φέρνει σφαίρα παιχνίδι που μονίζει για Νταβιντασβίλη, θέλει να δώσει καντσελιέρι ή Λάτσιο. Ρωσικά σενάρια για το Σολάρι. Φήμες για τα Ιαφίκο, πλησιάζει συμφωνία για Ορτέγα, Ολυμπιακός και Ρίβερ. Προτάθηκε ο αλμυρός Μπουένο της Γουλφς. Επαναφέρουν μπεταγέψτη για την επίθεση ο Μαροκινός φορ που βαδίζει τα χνάρια Ελ Καραμπί και Ελ Αραμπί. Λέει εδώ, πάνω από 7 εκατομμύρια για Τιτραουί, οι απαιτήσεις Αλερουά για τον Αλγερινό μέσο. Παρακολουθεί στενά ο Ολυμπιακός. Τάντιτς, η νούμερο ένα απειλή για το θρύλο, σημαντική ενίσχυση για την Νεϊμέγγεν. Από σήμερα τα εισιτήρια του αγώνα. Και μια αναφορά στο μπάσκετ. Έχει σημαδέψει φόρμουντα από το NBA ο Μπαρτζόκας. Όπως βλέπετε, καμιά δεκαριά ονόματα μόνο αυτό το πρωτοσέλιδο. Δεν μπορεί να γίνει βέβαια όλες αυτές τις μεταγραφές. Απλά βλέπετε πόσο ωραίο είναι έτσι αυτό το παιχνιδάκι, το μεταγραφικό με 10 ονόματα, τονώνεται το ενδιαφέρον και γενικά έχουμε πράγματα να συζητάμε. Sport Day, γερμανική εγγύηση. Ίσως και σήμερα στην Ελλάδα ο Στέφαν Ορτέγκα, καθώς αυτός θα είναι τελικά ο goalkeeper που θα διαδεχθεί τον Τζολάκη. Ο έμπειρος τερματοφύλακας γεννήθηκε στη Γερμανία και γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην Αρμίνια Μπίλεφελντ, ενώ την τελευταία τετραετία ήταν στην Αγγλία, Manchester City και Nottingham. Μέγα deal στη Sporting Kansas City ο Αντρέ Λουίς, με τους Αμερικανούς να προσφέρουν στον Ολυμπιακό ποσό που μπορεί να υπερβεί και τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τι τραγούδι, οι Ερυθρόλευκοι κινούνται για τον Αλγερινό μέσω Τζαρλερουά, σενάριο για τα Ιαφίκο. Πάνω Μάγερ ο εκλεκτός. Ο μέσος της Βόλτσμπουργκ, που σημειωτέρνει που βιβάστηκε φέτος από την Bundesliga, προορίζεται για την καταστάση του Πινέδα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Είναι 28 ετών, διεθνής με την Κροατία, χωρίς ωστόσο να ήταν στην αποστολή που πήγε στο παγκόσμιο κύπελο. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες της μεταγραφής. Παναθηναϊκός στην απέξοντα μπόρδα, σε αντίθεση με την εποχή Μπενίτεθ, όπου είχε γίνει βασικός, ο Αργεντινός φαίνεται να μην αποτελεί πρώτη επιλογή του Νίστρου. ΠΑΟΚ επιγόντως για εξτρέμ, ο τραυματισμός του Ταχάλη βγάζει τους ασπρόμαυρους στην αγορά, τα δεδομένα για Διεγκίνιο, Χωσέλου και Γιαννούλη. Άρης βλέπει Ρεάμτσιουκ, ατρόμητος στην Μπάγεν ο Καρανδρίκας, Όφη με τη Βούλα σύντεκνη επίσημα στην ομάδα της Κρήτης Αϊτόρ και Νικολάου, Ηρακλής απέκτησε Ήβη Λόπεθ, Πανιόνιος το Μάιο χαρούμενη τύπο Φεράντο στην πρώτη συνέντευξη τύπου στην Νέα Σμύρνη. Πόλο πέφτουν τα τείχη, στις 12.25 αναμένονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι θριαβευτές του Σίδνεϊ. Βεσφαλός ο Καρέτσας από την Γκένκ στην Ντόρτμουντ, ο Έλληνας πενταετής στη διάρκεια του συμβολέου με την ομάδα του Νίκου Κόβατς. Μπάσκετ για εμάς τελείωσες. Original εναντίον Μάκη Αγγελόπουλου για την επικείμενη παραχώρηση της Άννη Λαρίνα στον Ολυμπιακό. Έκανες την επιλογή σου για τα δικά σου συμφέροντα και θεωρούσες ότι θα πέσουμε για ύπνο. Live Sport, δύο κεντρικά θέματα. Αριστερά, βόμβα Μάγερ. Το πρώτο από τα χαμόγελα που περίμενε ο Νίκολετς. Η ΑΕΚ παίρνει τον 28χρονο Κροάτι από τη Βόλτσμπουργκ με 6 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στην Ολλανδία περνάει εξετάσεις, υπογράφει για 4 χρόνια και μπαίνει απευθείας στην προετοιμασία. Αγωνίζεται τόσο στον άξονα όσο και ως εξτρέμ. Καϊρένεν, μεγάλη πρόκριση στο Champions League. Είμαι κοντά στα θέλω του προπονητή. Γιατί ο Νίκολιτς έκαψε τις σκέψεις για αλλαγή διάταξης. Δίπλα Ορτέγκα και Τιτραουί, Η υπόθεση του Σα καθυστερούσε και ο Ολυμπιακός τράφηκε στον 33χρονο Γερμανό για να καλύψει το κενό του Τζολάκη. Σήμερα στην Αθήνα ο πρώην γκολκίπερ της Νότιχαμ για να τελειώσει η μεταγραφή. Πρόταση 7 εκατομμυρίων των Ερυθρολεύκων για τον Αλγερινό μέσω της Αλερούα, 10 εκατομμύρια ζητούν οι Βέλγοι. Με 24 εκατομμύρια ευρώ στην Κάνζας Σίτι ο Αντρέ Λουίς. Πάνω, Σάνελ Αρένα για 49 χρόνια στην ΑΕΚ. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την παραχώρηση του γηπέδου στην Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ. Ωστόσο, η συμφωνία για χρήση από τον Ολυμπιακό προκαλεί εμφύλιο στην Ένωση με ευθεία επίθεση της Original 21. Αγγελόπουλο για μας τελείωσες, γράφουν στην ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι οπαδοί. Άλμα καριέρας με 33 εκατομμύρια ευρώ, μεταγραφή ρεκόρ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που υπογράφει για 5 χρόνια στην Dortmund. Δεν άλλαξε γνώμη ο 18χρονος διεθνής εξτρέμ της Γκένκ παρά το προσωπικό τηλεφώνημα του Ρούμπεν Αμορίμ για να τον πάρει στην Μίλαν. Τώρα τα ποσά διαφέρουν, αλλού ακούς 33, αλλού 40, αλλού 45. Δεν ανακοινώνουν επίσημα ομάδες, πάντως είναι σίγουρα μια πάρα πολύ ακριβή μεταγραφή. ΠΑΟΚ, απάντηση στην Αμμού Κιέβου για τη ρωσική σημαία, μας αφορά μόνο το παιχνίδι στο γήπεδο. Όφη, ανακοίνωσε Αϊτόρ Νικολάου. Ηρακλής, η μπαγκέτα στον Ήβι Λόπεθ. Ατρόμητος στην Μπάγερν, 17χρονος στόπερ Καρανδρίκας. Άρης, αφήνει υποσχέσεις στο δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ. Βαρούχα στη live, έτοιμη για τα ντέρμπι Έλληνες διαιτητές. Πόλο γαλανόλευκο ντέρμπι στο Σίδνεϊ για τους πλανητάρχες. Εξαροχτάρι για την ένατη, επόμενη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού, η απόκτηση μέσου με κύρια χαρακτηριστικά το δυναμισμό και την αθλητικότητα. Ανοιχτό για εξτρέμ και στόπερ, εφόσον προκύψουν αποχωρήσεις. Αθλητική ώρα των σπορ, βόμβα με Μάγερ. Τον 28χρονο διεθνή Κροάτ παιχταρά της Βούλτσμπουργκ κλείνει η για τον Χαφ με τον Μάριο Λιούπλο να σκάει 6 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή του καλοκαιριού είναι κυτρινόμαυρη, λέει η εφημερίδα. Καϊρίνεν, στην ΑΕΚ βρήκα μια ομάδα με χαρακτήρα νικητή. Έχω ήδη προσαρμοστεί. Σκληρή ανακοίνωση Original 21 κατά Μάκη Αγγελόπουλη για τη συμφωνία παραχώρησης της Άνελ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάμε γρήγορα στο φως των σπορ. Έρχεται ο Ορτέγκα. Ο Γερμανός γκολκίπερ θα καλύψει το κενό που άφησε ο Τζολάκης στον Άσο. Δίπλα Βεστφαλός ο Καρέτσας. Μετάλλια στα πανιά του, τριαμβευτική παρουσία της ελληνικής θεοπλοίας και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τέκνο 2.93 και 2.93+, που έγινε στο Σοπό της Πολωνίας. 8 παρουσίες στο Βάθρο, με 3 χρυσά, 4 σημαίνια και 1 χάλκινο. Υποχρεώθηκε χωρίς λόγο. Ο Ολυμπιακός δεν σκόπευε να ανοίξει λογαριασμούς με τους Γουόκαπ και Ντόρσε, οι συνθήκες όμως το επέβαλαν. Δίπλα έφυγαν για τη ΣΥΠΑ, για τη Σάντα Μπάρμπαρα των ΗΠΑ, αναχώρησε το πρώτο γκρουπ της Εθνικής Ομάδας Τύπου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα γίνει στο Όρεγκον από τις 5 μέχρι τις 9 Αυγούστου. Ένα μάτς μια σεζόν, ο Αντιάνο Γιάνγκουτς στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής περίοδου ξεπέρασε το χρόνο συμμετοχής του σε όλη την περασμένη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Β' Εθνική πατάει γκάζι, νέα βελτιωμένη έκδοση της Μαρκό και δίπλα μια φωτογραφία. Η πρεμιέρα των πρωταθλητών, λέει η εφημερίδα, στο ρυθμό της καινούργιας σεζόν μπήκε η ομάδα handball Ανδρών του Ολυμπιακού, καθώς συγκεντρώθηκε και προπονήθηκε για πρώτη φορά στο ΣΕΦ. Πάμε στην αυτεμπορική. Αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα, ακρίβεια και μείωση φοροδιαφυγής διώκωσαν τις πράξεις στα 14,577 δισεκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο του 2026. One voice business and politics, όχι F-35 στην Τουρκία, επιστολή στο DRAP, κοινή πρωτοβουλία του One Voice με τους Αϊβαϊούτ και Νικολακόπουλο. Απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, εξοικονόμηση έως 20% με ελάχιστο κόστο αγοράς εγκατάστασης 800 με 1000 ευρώ, τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας τον μηνιαίο λογαριασμό. Δημοκρατία, πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα, πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. Εθνικός κήρυξη. Στη Λευκοσία, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ μετά από 16 χρόνια, κρίσιμο τρίμερο για τον Κυπριακό, την τρίτη πρώτη συναντήση με Χριστοδουλίδη και Έρχιουμαν. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Συνεχίζουμε με ελεύθερο τύπο, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, όλοι διαγωνισμοί για το δημόσιο. Η εστία ενόχλησης Μαξίμου Γιαφλουρίδη Τριαντόπουλο. Η εφημερίδα των συντακτών, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Η καθημερινή, ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Και επειδή δίπλα ακόμα ένα θύμα σε χώρο εργασίας αναφέρεται στην έκρηξη στα εξαμήλια. Ο λόγος, μήνυμα Μητσοτάκη σε κομισιόν. Ριζοσπάστης, αρένες θανάτου για τα κέρδη χώρη δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. Τα νέα ακίνητα κύμα μεταβιβάσεων, λέει η εφημερίδα. Εσπρέσο, δώρα ζωής από τον Οικονομόπουλο, η αποκάλυψη του κουμπάρου του για σπουδαία μάχη του τραγουδιστή κατά της λειψιδρίας στην Αφρική. Κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν οι κάτοικοι της Κυψέλης στους αρμόδιους φορείς. Σταρ καρέ καρέ το φωνικό. Στην Τίνο μιλάμε για αυτό το πραγματικά περίεργο φωνικό. Και μανιφέστο, η Ισλαμική τρομοκρατία είναι εδώ, συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Αγνό. Ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
6: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Ακούτε Era Sport.
7: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια.

Ρατζάμπο, 7:07. Δεύτερο ημίχρονο, breakfast με σπόρο. Έχουμε ήδη ανοίξει, σερβίρουμε από το πρωί τα φιλαράκια που έχουν μπει στην παρέα μας. Πλούσιο μπουφές, πλούσια τα ελαιά του κυρίου. Ελάτε, έχουμε τα πάντα όλα εδώ μπροστά σας. Έχουμε ήδη κάνει τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μέσα από αυτά, λίγο πολύ, αφού γκράζεστε τι υπάρχει στον αφρό της αθλητικής επικαιρότητας, τα μεταγραφικά σενάρια, ιστορίες που έχουν κλείσει, που έχουν χαλάσει, που είναι ακόμα στο μαγείρεμα, στις διαπραγματεύσεις. Γενικά, οτιδήποτε σας ενδιαφέρει, λίγο πολύ τα ακούσατε. Από αυτά που ακούσατε μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα το πρωί, δεν έχει προκύψει κάτι συναρπαστικό. Χθες βλέπατε, για παράδειγμα, σε αρκετές περιπτώσεις κάποιες αναφορές που είχαν εξέλιξη στη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή, για την περίπτωση του Αντρέ Λουίς, εν προκειμένου, που υπήρχε χθες στις εφημερίδες μια αίσθηση, πάμε να δούμε, ίσως και να. Χθες, στη διάρκεια της νύχτας, το πρωί δηλαδή, εδώ ξημερώνοντας, είχαμε δει τις εξελίξεις και είχαμε πει ότι δεν είναι απλά μια φημολογία, είναι μάλλον μια συμφωνία. Έχουμε εδώ αρκετά μηνυματάκια δικά σας. Εντάξει, όχι τόσο πολύ όσο άλλες φορές, αλλά λογικό είναι. Είμαστε τελευταία εβδομάδα Ιουλίου, πάρα πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και φεύγει για άδεια. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο όγκο μηνυμάτων που είναι δύσκολο λίγο να το διαχειριστούμε. Θα πρέπει να τρέξουμε για να προλάβουμε τα πάντα. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο όγκο μηνυμάτων που είναι δύσκολο λίγο να το διαχειριστούμε. Θα πρέπει να τρέξουμε.

κατευθείαν στο 54160. Είναι μια μέθοδος επικοινωνίας αυτή. Άλλη μέθοδος είναι το mail μας, Erasspor, μια λέξη χωριστά στο τέλος, papaker.gr. Η άλλη μέθοδος είναι, η άλλη πλατφόρμα επικοινωνίας είναι μέσω του Facebook, Breakfast με Spur, ελληνικούς, αγγλικούς, Greek χαρακτήρες, όπως και αν το γράψετε το Breakfast με Spur, θα μας βρείτε. Αλλά η πλατφόρμα επικοινωνίας που επιλέγετε περισσότερο είναι το Viber. Είναι μια απλή εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλοι στο κινητό σας. Και αν την έχετε, πάρα πολύ εύκολα την κατεβάζετε, δεν είναι κάτι που κοστίζει ούτε σε χρόνο, ούτε σε σκέψη, ούτε σε χρήμα. Οπότε στο Viber βλέπουμε, μόνο στο Viber, σχεδόν τα διπλάσια μηνύματα από ό,τι σωρευτικά στις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας. Όλες οι άλλες μαζί, ούτε καν τα μισά μηνύματα του Viber δεν φτάνουν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λίγο, όπως λέει και ένας φιλαράκος, και αυτά τα 10 λεπτά δίνουν μια προτεραιότητα σε αυτούς που στέλνουν μήνυμα. Δηλαδή κάποιος πληρώνει, σου λέει, 10 λεπτά για να πει την άποψή του, να μην την αγνοούμε. Εντάξει, όλοι παιδιά έχετε προτεραιότητα. Είναι συνήθως ότι πάρει το μάτι. Τις περισσότερες φορές τα προλαβαίνουμε. Καλύπτουμε σχεδόν όλα τα θέματα. Η θελημένα δεν αφήνουμε τίποτα στην άκρη, να ξέρετε. Λοιπόν, καλημέρα με υγεία. Επειδή δεν σας άκουγα, λέει, η ΑΕΚ με τα γραφικά έχει τίποτα. Έχει ένα, φίλε μου, 5-16. Έχει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή του Μάγερ. Την ακούσατε πριν από λίγο που τη σχολιάσαμε. Τα ακούσατε και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, 28 χρονών, 30 τόσες συμμετοχές με τη εθνική ομάδα της Κροατίας. Βέβαια, πέσει σε μια θέση που αυτός ο τεράστιος Μόντριτς δεν αφήνει και πολύ χώρο για τους υπόλοιπους, δεν πάνε στα 40 φεύγα του. Είναι τεράστια φυσιογνωμία, δεν είναι εύκολο να χωρέσει κάποιος στην ίδια δεκάδα με τον Μόντριτς να υπάρχει μπροστά του. Δεν ήταν στην εθνική ομάδα της Κροατίας που πήγε στο Μουντιάλ ο Μάγερς, αλλά είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής με καλά στατιστικά, μα το βιογραφικό του είναι γεμάτο. Στη Βόλφσμπουργκ έπαιξε πέρυσι. Ο λόγος που τον παραχωρεί είναι ότι υποβιβάστηκε. 6 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής είναι, αν όχι το μεγαλύτερο ποσό, ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχει δαπανίσει η ΑΕΚ μεταγραφικά στην ιστορία της για την ενίσχυσή της. Τι άλλο να πούμε για αυτόν τον παίχτη. Πηγαίνει η Ολλανδία κατευθείαν για ιατρικά, εργομετρικά και να ξεκινήσει η προετοιμασία. Αυτά τα φοβερά και τρομερά. Κάτι άλλο συγκεκριμένο πέρα από αυτή την υπόθεση δεν υπάρχει στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Ναι, ο φίλος ο 045 στέλνει τα διάφορα μηνύματα που έχουν πολιτικό περιεχόμενο. Σε πολλά από αυτά συμφωνώ που λέει, δεν, αλλά επειδή άμα μπούμε στη λογική να αρχίσουμε τώρα να βάλουμε, τσακωνόμαστε, ψακωνόμαστε για τα αθλητικά. Άμα αρχίσουμε να βάζουμε και τα πολιτικά στη μέση, αντίο ζωή και χαίρετε. Ο Βαλάντης, καλώς ήταν, Βαλάντης Μόρνη λέει. Χρήστο, φιλιά πολλά από όλους εδώ και τον Ηλία. Ο μπαγάσας μου έφερε 4 άντες σιδήρου δώρο για το Toyota. Ποιος θα τις κλαίει άραγε? Ρε Στέφανε, πρωί πρωί έχεις όρεξη τώρα. Να σου πω, στο φάρο της Πορτογαλίας, πώς λέγεται το νοσοκομείο που κατέληξε η αξέχαστη Bonnie Tyler. Βάλε το νοσοκομείο του φάρου, λέγεται, πώς λέγεται, ξέρω, ο Άγιος Ισίδωρος. Βάλε, γκούγκλαρε και δες το. Τι άσου πω τώρα, δηλαδή, κάνεις και εσύ κάτι ερωτήσεις. Το κάνεις επίθεση για να μου σπάσεις τα νεύρα, μου φαίνεται.

Νάνα Θεματάκη, Σωτήρης ένας, πριν από λίγο ο Μανώλης από τη Φιλαδέλφια 2, ένας άλλος φίλος ο Θανάσης από τη Λάρισα 3, και πρέπει να είναι και κανένα δυο ακόμα φίλοι, θα τους δω στην πορεία γιατί δεν τα έχω ανοίξει, το ένα τρίτο μηνυμά τον έχω δει μέχρι τώρα. Θέτω ένα θέμα για κουβέντα. Αν οι δυο ρωτάνε πώς σχολιάζω την ανακοίνωση της Original και οι άλλοι δύο παίρνουν θέση. Επ' αυτού διαφορετική θέση από ό,τι βλέπω ένας με τον άλλον. Αλλιώς το βλέπει ο ένας, αλλιώς το βλέπει το άλλο.

πάντως έχει ένα θέμα, είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον. Η πολύ σκληρή ανακοίνωση που βγάλε χθες η Original κατά του Προέδρου και ιδιοκτήτης ΚΑΕΑΕΚ του Μάκη Αγγελόπουλου για την απόφασή του να παραχωρήσει στον Ολυμπιακό τη Σανέλ Αρίνα για όσο διάστημα διαρκέσουν τα έργα της ανακαίνησης του ΣΕΦ. Μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση, ουσιαστικά βγάζει έξω όλη την αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των οπαδών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και γενικά των οργανωμένων οπαδών των μεγάλων ομάδων. Κανείς δεν κάνει χώρο για κάποιον άλλον δίπλα του, δηλαδή την αντίστοιχη ανακοίνωση θα περιμένουμε να την ακούσουμε και από οπαδούς του Ολυμπιακού και από του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και τσάκ όταν θα έμπαινε στη ζωή τους κάποιο τέτοιο θέμα. Δίνουμε σημασία στα μικρά, εγώ αυτό έχω να πω. Με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτός ο κομπλεξισμός, γιατί κομπλεξισμός είναι πας στην 7 δεν υπάρχει θύρα 13. Πας συγγνώμη στο Καρασκάκι δεν έχουν βάλει θύρα 13. Πας στη Νέα Φιλαδέλφια δεν έχουν θύρα 4, δεν έχουν θύρα 13, δεν έχουν θύρα 7. Δηλαδή θλιβερό. Και μόνο που το βλέπεις γελάς. Λες, δηλαδή πού έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα στον κόσμο. Καταλαβαίνω την αντιπαλότητα, καταλαβαίνω ότι κανείς δεν θα ήθελε στον χώρο που πηγαίνει τη μία εβδομάδα να ξέρει ότι δύο μέρες πιο πριν είχαν πάει οπαδοί της άλλης ομάδας που πιθανόν να πάνε να γράψουν συνθήματα στα αποδυτήρια, να με σπρέι να βάλουν, πολλά πράγματα μπορεί να κάνουν. Αν δεν το σεβαστεί στο γήπεδο, είναι ένα θέμα αυτό πραγματικά. Αλλά από την άλλη θα πω ότι διαχρονικά, εγώ θυμάμαι ότι η ΑΕΚ όταν είχε ανάγκη και δεν είχε γήπεδο, ο Παναθηναϊκός της έδωσε τηλεφόρο και έπαιξε ένα κρίσιμο παιχνίδι της Champions League με τη Salzburg. Όταν οι οπαδοί του Πανιωνίου είχαν μπει και είχαν οργώσει το γήπεδο, τον αγωνιστικό χώρο στην Ασμένη για να μην το χρησιμοποιήσει το γήπεδο αυτό η ΑΕΚ σε ευρωπαϊκά του παιχνίδι λόγω της αντιπαλότητας που είχαν τότε, αν θυμάστε. Αν θυμάμαι, μια ομάδα από το Ισραήλ πρέπει να έχει να παίξει η ΑΕΚ για την Ευρώπη, ο Ολυμπιακός εδώ στο γήπεδο. Και κλεισμένο των θυρών, χωρίς παρουσία κόσμου. Οκ. Okay. Αλλά τη έδωσε το γήπεδο. Τη έδωσε το Καραϊσκάκι και πήγε και έπαιξε εκεί το ευρωπαϊκό τη παιχνίδι. Δεν ξεσπιτώθηκε να τρέχει στο Ηράκλειο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κύπρο, δεν ξέρω πού. Θα μπορούσε να βρει την τελευταία στιγμή μια έδρα. Παλαιότερα, πάρα πολλά σημαντικά παιχνίδια, όχι μόνο σε φιλικά τουρνουά, αλλά και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα δίνανε οι μεγάλοι της Αθήνας και ο Ολυμπιακός και άρχισε το γήπεδο της Λεωφόρου. Γιατί ήταν το μόνο γήπεδο που είχε χορτάρι, το μόνο γήπεδο που είχε προβολής, που γενικά ήταν το πιο μοντέρνο της εποχής και τότε πηγαίναν και δίνανε παιχνίδια σημαντικά σε αυτό το γήπεδο και δεν άνοιγε μύτη, δεν άνοιγε ρουθούρι. Τώρα αυτή τη λογική, το εξοχικό, το σπίτι, εντάξει το κάνουμε για χαβαλέ και εμείς λέμε το σεφ εξοχικό. Για την πλάκα μας. Πόσες φορές και πάει πάντακος και κέρδες. Τώρα η Ολυμπιακή λέει εξωτερικό το ΆΚΑ. Οκ. Okay. Χαβαλές να γίνεται μέχρι εκεί. Το αυτό η συντοξικότητα δεν βλέπω. Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην θέλει να σου παδώσει, αλλά το να φτάνει στα άκρα, να βρίζει, να απαξιώνει και να μηδενίζει την προσφορά ενός ανθρώπου που έχει ματώσει οικονομικά, σαν τον Μάκη Αγγελόπουλο, και έχει συντηρήσει την ΑΕΚ κατά το μέτρο του δυνατού ψηλά. Εντάξει, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην τσέπη για να φτιάξει μια τέτοια μια τόσο υψηλής ποιότητας ομάδα και να μετέχει Ευρωλίγκα. Αλλά ο άνθρωπος στο μέτρο δυνατού έχει βάλει πάρα πολλά εκατομμύρια, μα πάρα πολλά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Τρία πέρυσι, πέντε, δηλαδή ματώνει κάθε χρόνο. Και από τώρα οι άλλοι και τον βρίζουν. Τον απαξιώνουν. Γιατί αποφάσισε να διευκολύνει μια άλλη ομάδα που έχει ανάγκη. Που στο φινάλε και λεφτά μπορεί να φέρει. Ενδεχομένως δεν το ξέρω, γιατί ρώτησε κάποιος ένα θέμα χθες. Τι γίνεται αν ανήκει στο ΣΕΦ. Νομίζω ανήκει στο ΣΕΦ, από ό,τι κατάλαβα. Υπάρχει έτσι μια, ας το πούμε, κτηματική εταιρεία του δημοσίου που ανήκουν τα συγκεκριμένα κίνητα και θεωρητικά, από ό,τι κατάλαβα, μπορεί να είμαι και λάθος, αλλά από ό,τι κατάλαβα χθες στην σημερινή εκπομπή που το σχολίαζαν ο Βαγγέλης Ζορμπάς μαζί με τον Κωστή Σωτηρίου, ουσιαστικά το γήπεδο στα Άνω Ιώσια ανήκει στο ΣΕΦ, είναι δηλαδή, πώς να το πω τώρα, μαζί στην ίδια, και το ΣΕΦ ιεραρχικά είναι πιο πάνω, δηλαδή είναι κάτι σαν υποκατάστημά του. Δεν ξέρω αν εξ αυτού και μόνο και στη συμφωνία της παραχώρησης για 49 χρόνια
όπως έγινε και με το ΣΕΦ και με το ΆΚΑ, υπάρχει τέτοιος όρος που υποχρεώνει την διοίκηση της ΑΕΚ να παραχωρεί το γήπεδο σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά θα έλεγα ότι έχουμε μπουχτίσει από την τοξικότητα και τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο να μην φάμε άλλη. Λέω εγώ τώρα. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι το ίδιο πιθανώς θα κάνανε οι οπαδοί του Ολυμπιακού αν αντίστοιχα οι Αγγελόπουλοι παραχωρούσαν στον Παναθηναϊκό το ΣΕΦ για κάποιους τέτοιους λόγους. Αυτό ουδέποτε συνέβη, γιατί τα χρόνια που ο Ολυμπιακός απολάμβανε τη χρήση του ΣΕΦ, του πιο σύγχρονου γηπέδου τότε στην Ελλάδα για 10 χρόνια, ο Παναθηναϊκός πήγαινε στον τάφο του Ινδού, στην Γλυφάδα. Δεν πήγε ποτέ στο ΣΕΦ να φιλοξενηθεί για να παίξει Ευρωλίγκα. Στην Γλυφάδα πήγαινε και έπαιζε. Μέχρι να μπει στο ΆΚΑ το 96-97 που δεν μπήκε. 10 χρόνια μετά τον Ολυμπιακό που είχε μπει στο ΣΕΦ από το 86. Αυτό όσο τέλος πάντων δεν χρειάζεται, έχουμε χίλιους λόγους να τσακωνόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος να τους κάνουμε χίλιους ένα. Μπορώ να καταλάβω τη διαφωνία, δεν μπορώ όμως να καταλάβω την οργή και την απαξίωση και τον μηδενισμό. Αυτό με ενοχλεί. Πες ότι έχω διαφορετική άποψη. Σεβαστό, το ακούω. Σεβαστό και το συζητάμε. Ενδεχομένως μπορεί να βρεθεί κάτι διαφορετικό, μια άλλη λύση. Αλλά απέχει αυτό πολύ από το να βρίζεις, να μηδενίζεις, να απαξιώνεις έναν άνθρωπο που έχει ματώσει οικονομικά για την ΑΕΚ και έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά από την τσέπη του. Γιατί θυμάμαι παλιά τι τραβούσε αυτός ο Βουκαριάρης ο Φιλίππου. Έτσι. Που και εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί Κοκάλη και Γιαννακόπουλο, αλλά την είχε την ΑΕΚ ψηλά. Είχε πάει και τελικό Ευρωλίγκα, είχε πάρει και πρωτάθλημα, πολύ ψηλότερα από ό,τι είναι τώρα. Και παρόλα αυτά τον βρίζανε νυχθημερών για παντή τσέκ. Και με τα δικά του λεφτά θα γίνουν αυτοί μάγκες. Το καταλαβαίνω αυτό ποτέ. Και από ό,τι είδα λοιπόν, ο ένας ο φίλος που έλεγα προηγούμενος από τη Φιλαδέλφια είναι στη λογική της Original, ότι καλά κάνει και η Original, μπλα μπλα μπλα μπλα. Και ένας άλλος φίλος, αν είδα καλά, από τη Λάρισα, ήταν Θανάσης, αν θυμάμαι καλά, έτσι όπως τα είδα λίγο βιαστικά, ήταν σε αυτό που λέω εγώ πιο κοντά, δηλαδή ότι ρε παιδιά, έλεος, εντάξει, έλεος. Λοιπόν, πάμε να προκάμουμε να δούμε διάφορα θεματάκια μέσα από τα δικά σας ερωτήματα. Καλημέρα στο Στήριο το ΔΕΔΕ που και σήμερα όπως και χθες άνοιξε πρώτος την εκπομπή με το πρώτο μήνυμα καλημέρα που έστειλε. Καλημέρα και στο φίλο του Θανάση του Γεωργούλη που ακολούθησε. Ο Γιώργος Αλέτσος τι λέει? Ξεκίνησα ταξίδι, μιλάς για Rolling Stones. Οι Stones είναι για τη ροκ. Ό,τι είναι το ψωμί στο φαγητό. Γυρίζει από τη Φιλιππιώδα, το λέει αυτό. Ναι. Εντάξει, εγώ αγαπάω τους Stones με τα τραγούδια εκείνης της εποχής. Γιατί 60, βάλε και λίγο 70. Μετά λίγο τους έχασα. Εγώ χαθήκαμε. Αυτοί τραβήξαν άλλο δρόμο, εγώ άλλο δρόμο, δεν βρεθήκαμε. Αλλά πραγματικά αναγνωρίζω ότι έχουν βγάλει 5, 6, 7, 10 κομμάτια που είναι διαχρονικά legend. Βασίλης Καλαμβόκας, πείτε λέει για τις μεταγραφές ομάδων του εξωτερικού. Δεν έχει ρεμπιλάκο κάτι ιδιαίτερο, σου είπα και προηγουμένως. Τελειωμένο το γεγονό δεν είναι κάτι σενάρια. Είναι, έβαλε πολιτήριο η Manchester City, τα πάνε πιο πριν, πάει να δέσει η Real τον Vinicius. Λίγο, είδηση σημαντική δεν έχουμε. Τουλάχιστον αυτή που, κάτι που να έχω δει εγώ τώρα, που σέρφανα και πριν από λίγο στο τραγούδι, δεν είδα κάτι ιδιαίτερο. Ο Κοτσόρης λέει δεν πήρε μυρωδιά, τι έκανε λέει ο Ριμπάλτα, λέει ο Χρήστος του Βαβακού ΑΕΚ. Τι έκανε ο Ριμπάλτα ρε φίλε? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Υπάρχουν χιλιάδες παίχτες, δεκάδες παίχτες ελεύθεροι, κάποιος θα πάρει αυτόν, κάποιος θα πάρει εκείνον. Δεν καταλαβαίνω, πρέπει να τους πάρει όλους μια ομάδα, πάτσου τους άλλοι. Όλοι καλοί είναι, τώρα στο βιογραφικό όλοι καλοί είναι, ποιος θα κολλήσει με την ομάδα είναι το ζητούμενο. Κανείς δεν πάει να πάρει κανένα ταγάρι, να ξέρετε και να το πληρώσει εκατομμύρια. Αλλά το θέμα είναι αυτό που θα πάρεις, που γενικά το προφίλ του, οι προδιαγραφές του, το βιογραφικό του υποστηρίζει την επιλογή του. Το θέμα είναι να κολλήσει με την ομάδα, να έρθει και να δείξει. Αν ήταν όλοι από πριν να ξέρουμε τι καρπούζι αγοράζουμε, όλες οι μεταγραφές θα ήταν πετυχημένες στο ποδόσφαιρο. Όλες οι ομάδες θα ήταν σούπερ. Αλλά όπως βλέπετε, περισσότερο είναι το ποσοστό αποτυχίας παρά επιτυχίες στις μεταγραφές και αυτό ισχύει ακόμα και στις μεγαλύτερες ομάδες. Έχουν δοθεί δεκάδες εκατομμύρια από μεγάλα κλαμπ, Real, Barcelona, City, Arsenal, Liverpool, ό,τι να είναι, και έχουν πάει άκλαφτα.
για παίχτες που θεωρητικά είχαν όλο το πακετάκι να έρθουν και να διαπρέψουν. Και πέρασαν και δεν ακούμπησαν και πληρώθηκαν όχι με 2 και 3 εκατομμύρια, με δεκάδες εκατομμύρια. Ακόμα και ο Τζόλης τώρα που έκανε μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές, ίσως και τη μεγαλύτερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, είχε χρυσοπληρωθεί για να πάει για τα δεδομένα της εποχής από την Νόριτς και η Νόριτς τον έδιωξε σαν ένα κατάλληλο, δεν έπιασε. Σαν μια κακή μεταγραφή, σαν μια επένδυση που δεν της βγήκε. Και είδες ότι αυτός ο παίχτης πώς γύρισε και επιστρέφει καβάλα στάλογο στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, όχι στην Νόριτς και στη Southampton και στη Sunderland, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και μάλιστα και διεκδικεί φανέλα βασικού. Ένας παίκτης που αν ρωτάει στους ανθρώπους στην Νόριτς πριν 2-3 χρόνια θα σου λέγανε ότι κλέμε τα λεφτά μας. Τον πήραμε και που δώσαμε τώρα 15 εκατομμύρια, ας πούμε. Τι τα κάναμε, δανεικό δεξιά και αριστερά τον είχαμε. Έτσι το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει. Είναι στα πηδαία κεφάλαια, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Ο Γιώργης Ιδραυλικός Ντουκατής τι λέει. Φίλος Ντουκάτη λέει: Welcome back, υγεία εύχομαι. Μιας και μιλάς για ΕΚ, άκουσες για την πίστα που προτείνει να φτιάξει την Πάτρα ο Super Mario. Πίστα επίπεδου με το GP και φένα, πώς το βλέπεις, έχει τα εφόδια το project να αποπερατωθεί? Καταρχάς πρέπει να, για να αποπερατωθεί πρέπει να ξεκινήσει. Κάνω μια πρόταση μέχρι το τη σχεδιάζω, την προχωρώ, την υλοποιώ και την τελειώνω. Είναι όχι ένα τσιγάρο δρόμος, είναι Παναγία βοήθα. Χρόνια ακούω την περίφημη πίστα της Πάτρας, της πίστα των Σερών. Πάντα υπήρχε ένα μεγαλοπίβολο σχέδιο να γίνει μια πίστα τέτοια MotoGP και Formula 1 στην Ελλάδα, αλλά πολύ μεγάλο το κόστος, τεράστια στα συμφέροντα. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να προχωράει κάτι. Το να προτείνεις είναι κάτι εύκολο και εγώ προτείνω γήπεδο στο φεγγάρι. Το να το φτιάξεις είναι κάτι πιο δύσκολο. Λοιπόν, και επίσης ρωτάει ο φιλαράκος μας πώς βλέπεις ο Μάσης Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ με τα γραφικά, και θεωρεί ο φίλος του Παναθηναϊκού έχει κάνει αρκετές μεταγραφές στο μπάσκετ σε σχέση με τον Ολυμπιακό και θεωρεί δηλαδή ότι θα πάει καλύτερα. Εντάξει, σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερος ο ΠΑΟΚ, πολύ καλύτερος και ο Άρης, πιθανότατα πολύ καλύτερη και η ΑΕΚ. Θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, παιδιά. Δηλαδή, νομίζω. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς να πούμε ότι θα προλάβουν αυτοί να χωθούν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ό,τι θα θέλετε, βάλτε το. Αλλά σίγουρα σήμερα του χρόνου, του παραχρόνου, θα δούμε να αμφισβητείτε αυτό το δίπολο. Να μπει κάποιος να προσπαθήσει να το σπάσει τουλάχιστον. Πάμε με γέφυρα ένα ακόμη τραγούδι. Να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε το επόμενο σύντομο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων. Έχουμε εδώ αχνηστά κουλουράκια, πάρα πολλά μηνύματα που περιμένουν. Ό,τι προκάμε θα τα πούμε, παιδιά, με λίγη ταχύτητα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κορινθία, που έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο βόρειο Ιράκ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρκιουμαν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.
8: Εδώ γυρνάμε, πάμε για το φινάλε. Έχουμε μπροστά μας περίπου 27 λεπτά. Βγάλετε και λίγο το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Λίγο λιγότερο χρόνο. Ίσως να μην φτάνουν όλα αυτά τα λεπτά για να τα πούμε όλα τα μηνύματα, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές θα ακουστούν οι περισσότερες γνώμες σε όλα τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Λοιπόν, πάμε να τα προλάβουμε. Ο φίλος 966 λέει: ο Κάγκουα καλύπτει το κενό του Τάσου Μπακασέτα. Αυτή είναι η θέση του. Όχι, δεν είναι αυτή η ακριβώς θέση του. Ο Κάγκουα, φίλε μου, είναι περισσότερο οχτάρι, δεν είναι δεκάρι. Αντιπινέδα τον ήθελε η ΑΕΚ και θέση 8. Έρχεται στον Παναθηναϊκό, μπορεί να παίξει και 10 γιατί είναι ένα παιδί που έχει εκρηκτικότητα, ταχύτητα και έχει καλή επαφή με τα δίχτυα και γκολβάζει και ασίστ δίνει, αλλά θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο οχτάρι παρά δεκάρι. Μπορεί όμως, παραλαμβάνω, να παίξει και 10. Στο σώμα ποδόσφαιρο είναι πολύ κοντά η μία θέση με την άλλη. Δηλαδή, π.χ. για παράδειγμα, ο Τσέρν και ο Τσιριβέγια μπορούν να παίξουν και οχτάρι και εξάρι. Ο Τσέρν μπορεί να παίξει και οχτάρι και δεκάρι. Παίζουν δηλαδή λίγο μπρος ο ένας, λίγο πιο πίσω ο άλλος. Υπάρχει έτσι μια σύνδεση σε αυτές τις θέσεις. Δεν είναι όπως την παλιά καλή εποχή που λέγαμε δεκάριο δωμάτιο. Δεν υπάρχει τέτοιο τύπο παίχτες σήμερα. Σήμερα για να σταθείς στον χώρο του κέντρου πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα και στην άμυνα και στην επίθεση. Δεν αρκεί μόνο να είσαι καλός στο ένα κομμάτι. Άμα θες να παίξεις σε μεγάλη ομάδα και να έχεις και ρόλο, έτσι. Αν είσαι πιο ξύλινος και είσαι μόνο για ένα πράγμα, οκ. Okay. Μπορεί για κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια να έχει χώρο, αλλά σε γενικές γραμμές οι προπονητές επιλέγουν να παίξουν που του κάνουν και στο επιθετικό και στο επιθετικό και στο αμυντικό κομμάτι πολύ καλύτερα τη δουλειά τους. Η κυβερνητική μαφία επέβαλε στον Αγγελόπουλο τον Ολυμπιακό. Και αυτοί που τον βρίσκουν είναι οι δημοκράτες. Φεφ, λέει, που έλεγαν και οι αρχαίοι, τονίζει ο Αυγερινός. Εντάξει, τώρα είναι λίγο τραβηγμένο να αρχίσουμε να ψάχνουμε να βρίσκουμε τέτοιες και να χρησιμοποιούμε και τέτοιους τις ορολογίες. Λοιπόν, γεια σας Μακυριαζής, καλή μεταγραφή του Κροάτη εν ενεργεία διεθνής. Μιλάμε για την ΑΕΚ, έτσι. Μετά το μπαμ περιμένουμε και το μπουμ. Έτσι γίνεται λέει συνήθως στην Κυβούλη. Περιμένουμε ένα μπαμ με το δεκάρι που θα έρθει. Και το κλασικό του σκιτσάκι, δύο κοπέλες συζητούνε. Λέει μία στην άλλη, φαίνεται ότι ο άντρας μην ορωματιστείς, βλέπει μπροστά, λέει, πραγματικά, γιατί? Τον πήρα τηλέφωνο από το τηλέφωνο της κολλητής μου και με το που το σήκωσε αμέσως είπε, γεια σου αγάπη μου, πού το κατάλαβα ότι είμαι εγώ, λέει. Καλά, ντε, κορίτσι μου, πού το κατάλαβα ότι είσαι εσύ? Ο Αντώνης Τσιμπλάκης πιάνει γνώμη για τον Ταμπόρ, δεν είναι στα πλάνα των Ίστρων. Γιατί να μην είναι παιδιά στα πλάνα των Ίστρων, επειδή δεν έπαιξαν παιχνίδι. Εντάξει, γενικά βλέπω, γιατί βλέπετε ότι οι προπονητές πάντα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα βλέπει ο περισσότερος κόσμος. Είδατε με πόση δυσκολία ήρθε ο Νίστρουπ επί Βιτόρια, επί Κόντι, στην αρχή επί Μπενίτεθ, δεν τον βλέπανε. Ο Μπενίτεθ τον έβαλε, δικαιώθηκε. Δηλαδή, καθάρισε σε πολλά παιχνίδια. Είναι ένα χαφάκι το οποίο και γκολ έχει βάλει, κρίσιμα γκολ. Και μπήκε στην ομάδα και ένα ηγετικό προφίλ, άρεσε. Ο Νίστρουπ στα φιλικά σε κάθε μάτς τον έβαζε, έβαζε γκολ. Επειδή δεν τον χρησιμοποίησε στο πρώτο παιχνίδι, σημαίνει δε και καλά ότι το αφήνει απ' έξω. Δεν είναι έτσι απλό όπως το βλέπει ο καθένας. Πιθανότατα οι προπονητές στο πρόσωπο του Ταμπόρδα να μην βλέπουν αυτό που θέλουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Να είναι λίγο ένας παίκτης, ίσως λίγο πιο παλιασκοπής στον τρόπο που αγωνίζεται. Γιατί δεν είναι ένας και δύο, είναι ουσιαστικά τέσσερις προπονητές στην αρχή που δείξαν ότι έχουν μια δεύτερη σκέψη για το αν θα τον έχουν στα βασικά πλάνα ή ένα βήμα πιο πίσω. Αλλά είναι πάρα πολύ πρόωρο να πούμε ότι επειδή δεν έπαιξε για κάποιο λόγο στο πρώτο παιχνίδι, δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Δεν μου προκύπτει εμένα κάτι τέτοιο. Πιθανότατα ο Νίστρουπ θέλει λίγο να επιμείνει στο project του Γιάνγκουσιτ, να του δώσει λίγο χώρο του πιτσιρικά. Ακούσατε στα πρωτοσέλιδα προηγουμένως ότι όσο είχε παίξει πέρυσι ένα εξάμηνο σε συνολικό χρόνο ο Γιάνγκουσιτ, τον έπαιξε σε ένα μόνο παιχνίδι προχθές. Συνολικά 90 λεπτά δεν είχε παίξει με τον Μπενίτεθ. 5 λεπτά εδώ, 7 λεπτά εκεί, 8 λεπτά παραπέρα. Μέχρι να μπει έβγαινε. Τι να δούμε? Τι να προλάβουμε να δούμε από αυτό το παιδί? Προφανώς δεν θέλει να εξελίξει το πλάνο του project του Γιάνγκουσιτ για τη συγκεκριμένη θέση πίσω από τον επιθετικό. Το λεγόμενο 10. Που είπαμε δεν υπάρχει καθαρό δεκάρι. Το δεκάρι παίζει και 8, το 8 μπορεί να παίξει και 10. Αλλά εγώ δεν αποκλείω στο επόμενο παιχνίδι να δούμε στη θέση αυτή τον Ταμπόρδα. Τώρα που έχει επιστρέψει ο Πελίστρη, που είναι ο Παντελίδης, που είναι ο Ζαρούρη, που είναι ο Αντίνο, δεν έχει και χώρο πολύ εύκολα να τρυπώσει στα πλάγια όποιος από τους δύο δεν θα παίξει βασικός πίσω από το φορ, είτε είναι ο Γιάνγκουσιτς είτε είναι ο Ταμπόρδα, γιατί έχει συνοστιμό μπροστά. Ήταν λίγο πιθανότητα του Πελίστρη. Και μέχρι να προσαρμοστεί και λίγο ο Αντίνο και μέχρι να έρθει και ο Παντελίδης που είχε εντάξει λίγο η μετάβαση, πιο εύκολα χωνόταν σε αυτή τη θέση ο Ταμπόρδα. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να τρυπώσει σε μια θέση που έχουν παίξει τρεις και τον Ζαρουρί έχουμε δει δεξιά και τον Παντελίδη έχουμε δει δεξιά και τον Πελίστρη τώρα που θα μπει πιο δυνατά θα τον βλέπουμε συχνά στα δεξιά. Δεν είναι εύκολο να χωρέσει εκεί ο Ταμπόρδα.

να συντάσω το Βέρο και που έχετε καλή πτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, τον Γιώργο τον Μίχαλο που στέλνει τα κλασικά του λουλουδάκια. Μηνυματάκια τώρα εδώ, τι να προλάβεις και τι να αφήσεις. Λοιπόν, με μια ψυχραιμία, μια ηρεμία προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε όλα. Καλημέρα στον Βασίλη τον Σαραντόπουλο, στο Χαρίλαο, στον Νίκο τον Πολιτάκη. Τα ανοίγω τώρα επί τόπου, δεν βλέπω ο Νίκος ο Πολιτάκης τι λέει. Στην Πανάθα όλα καλά, δεν έχουμε προβλήματα και αυτό είναι καλό νέο. Βίβιαν, έχεις προσωπικά την καλημέρα του φίλου μας εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Κώστας Αριδάκης λέει, εικόνες αποκάλυψε από τις τεράστιες φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία και αυτό δείχνει ότι έχουμε, ότι θέλουμε λιγότερο οπλικά συστήματα και περισσότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Ξαναπέστρε φίλε, πάμε και δίνουμε ένα σκασμό λεφτά για πολεμικές μηχανές και δεν έχουν γιατροί, νοσοκομεία γιατρούς, δεν έχουμε πυροσβεστικά, δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε καθηγητές στα σχολεία για να έχουμε πανάκριβα μηχανήματα τώρα που μακάρι να μην χρησιμοποιηθούν και ποτέ έτσι. Ο Χρήστος ο Καζάκος, ωραία, μια φωτογραφία, πώς την διάσω, χριστάρα μου. Άσε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, είμαι στα νεύρα μου, πάω θάλασσα χθες με τη διά να κάνω μια βουτιά και ήρθε η άλλη και μου κρύβει όλη τη θεία και στην φωτογραφία τη θεία του έκρυψε. Ναι, σε καταλαβαίνω και εγώ στη θέση θα είχα αγχωθεί ιδιαίτερα. Μεταγραφές από εδώ, μεταγραφές από εκεί, από Κύλιο Δημήτρη Παπαδημητρίου και το 1/4 να γίνει από όλες αυτές που ακούγονται, πάλι καλά θα είναι, ναι, λογικό είναι αυτό, μπα γίνουν όλες. Πάμε στο δεύτερο θέμα σήμερα, λέει ο Χρήστος Κούρος, με αφορμή τη νέα σύμβαση που λέει ότι θα υπογράψει ο Ολυμπιακός για τον νέο Καραϊσκάκη και θα είναι η πρώτη φορά που θα παίρνει χρήματα η Γενική Γραμματεία, όπως λέγεται, δεν το ξέρω λέει αυτό. Θα ήθελα να κάνεις μια ανακεφαλαίωση για τις υποχρεώσεις που είχε μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός απέναντι στην πολιτεία και το τι γίνεται με τα δάνεια. Εξ όσων γνωρίζω και αν με μπορεί να διορθώσει κάποιος, ο Ολυμπιακός εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν εξυπηρετεί τα δάνεια. Δεν πληρώνει δάνεια. Επειδή είναι μέτοχος ο Λαυριδιάδης που είχε πάει φυλακή και δεν είχε ολοκληρωθεί τότε μεταπόλυμη. Έχει ένα λίγο περίεργο μπλεξιματάκι εκεί πέρα και με βάση αυτό το μπλέξιμο η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η Καραϊσκάκης ΑΕ, για το πιο συγκεκριμένα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν εξυπηρετεί τα δάνεια, τα οποία λέγεται ότι έχουν περάσει ένα κυπριακό φάουντ, το οποίο όμως άντε να το βγάλει στον πληστηριασμό και θα το κάνει, να το πάρει. Είσαι εσύ λοιπόν μια τράπεζα που με κάποιο τρόπο σου έχει το Καραϊσκάκη στα χέρια σου και το κάνει. Βγάζει τον Ολυμπιακό απ' έξω, ποιος θα παίξει, θεία μου. Αν το βγάλει στη Δημοπρασία, ποιος θα πάει να κοντρέρει τον Μαρινέκ, θα το πάρει για ένα κομμάτι ψωμί. Πολύ απλό είναι, πάρα πολύ απλό. Αυτό που ξέρω είναι ότι είχαν υποσχεθεί τότε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ότι θα φτιάξουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ένα σύγχρονο προπονητήριο στίβο που θα έχει και εξέταση για να μπορεί να γίνονται κάποια τουρνουά, όχι επίπεδο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, όπως γίνονταν παλιά στο Καραϊσκάκης. Αυτός μόνο κάποια τουρνουά για το στίβο, δεν έχουμε δει τίποτα από όλα αυτά. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία, είναι λίγο μπλεγμένη η ιστορία. Δεν είναι έτσι απλό όπως φαίνεται και σας το είχα πει από την αρχή. Δεν είναι καθόλου εύκολο να πάει να κάνεις αυτό το project με τις υπάρχουσες συνθήκες στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν είναι τίποτα δυνατό στη χώρα που λέγεται Ελλάδα, γιατί το λεγόμενο πολιτικό κόστος ανοίγει δρόμους πολλές φορές, αλλά έχουμε δει ότι σκαλούν και τα πράγματα, υπάρχουν και δικαστήρια, υπάρχουν και εδώ. Είναι γενικά, δεν είναι κάτι έτσι απλό όσο ακούγεται. Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα πώς θα στοιχήσει 250 εκατομμύρια ευρώ το πανοσύκωμα, εκτός και να το κρεμίσουν όλο και το φτιάξουν από την αρχή. Αυτό κανείς δεν μας το είπε. Πώς θα γίνει το κοινό, θα το κρεμίσουν όλο και θα φτιάξουν ένα καινούργιο από την αρχή διόροφο, 10 μέτρα πιο ψηλό από ό,τι προβλέπουν οι τωρινοί κανονισμοί, από 40 στα 52 μέτρα, ή πάνω σε αυτό το σκέλετο που υπάρχει με κάποια μηχανική τεχνική. Θα μπει ένας δεύτερος όροφος. Αν είναι μόνο αυτό, πώς διάλογα θα στήξει 250 εκατομμύρια. Μου καταλάβω. Νίκος, να ξυπνάς πρωί-πρωί και να βλέπεις ότι ενδιαφερόμαστε για τον Γκουστάβο Σά με χρηματιστηριακή αξία 25 εκατομμύρια ευρώ
Σηκώθηκα, πήγα στο στάβλο, έφαγα λίγο σανό και μετά ξανά έπεσα για ύπνο, λέει ο Μαρκής Ντεσάντ το Λουτράκι. Εγώ το ξέρω, παιδιά, δεν το παίζω, ξέρω, αλλά δεν έχω ιδέα το πορτογαλικό πρωτάθλημα, λίγα πράγματα έχω δει. Παίζει, λέει, στη Φαμαλικάο, είναι, λέει, ένα παιδί, ένα 89, 21 χρονών, από τα μεγάλα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Μπαίνω μέσα στατιστικά, το 100 παιχνίδια, 2 γκολ, 4 ασίστ. Δηλαδή, αν αυτό ο παίξει ένα δεκάρι, κεντρικό χαφ, μοντέρνο και σε πέρυσι 40 τόσα παιχνίδια με τη Φαμαλικάο, πέτυχε 2 γκολ και έδωσε και 2 ασίστ, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο είναι. Δηλαδή, κάποιο που έχει βάλει 10 γκολ και έχει δώσει 12 ασίστ, είναι από τον πλανήτη Άρη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκτιμήσω, αλλά δυστυχώς έχουμε χάσει την μπάλα. Κάνει κάποιος δύο καλά παιχνίδια, 30 εκατομμύρια. Βάζει κι άλλο ένα γκολ, 50 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Και επειδή με τα μανατζερικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, σου πουλάνε φύκια για μεταξιτές κορδέλες, πάγος Εσκιμούς και άμμωσους Βεδουίνους, άστο, δεν πολύ ασχολούμαι, τι να σας πω. Θέλω πίσω, λέει, τις Τετάρτες και τις Κυριακές μου, χωρίς εξτρέμ δεν πάμε πουθενά. Αντίνο Πελής, στη Ζαρουρή και Παντελίδης, στην καλύτερη για αλλαγή είναι. Προσωπικά θα κρατήσω Ζαρουρνίκο μου, μπορείς να στείλεις τα χαρτιά σου, κουβέντα κάνουμε τώρα και χαβαλέ σου κάνω, αλλά προφανέστατα για να είναι σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό και οι παίκτες, νομίζω ότι δεν αρκεί η γνώμη σου. Έτσι, είναι σίγουρα έχουν όλοι αυτοί κάτι παραπάνω από αυτό που εσύ βλέπεις. Τώρα το αν θα κολλήσουν ή δεν θα κολλήσουν είναι κάτι διαφορετικό. Καλημέρα στον καπετάνιο της καρδιάς μας, τον Γιώργο Μπουρμπουτσόγλου. Έχεις δίκιο με τον Τέσσερ, αλλά δεν με εμπνέει με την οικία του, κάτι με ανησυχεί. Στο μπάσκετ ακούγονται τρελά σενάρια με Westbrook και Ντεροζάν. Δεν γίνονται αυτά, είναι επίπεδο Ντομινίκ. Δεν φταίει η φωνή σου που έχει κλείσει. Απλά γενικά όταν μιλάτε είναι πιο χαμηλά από τις διαφημίσεις και τη μουσική. Έχει μεγάλη διαφορά να ξέρεις. Δεν ξέρω, τα ακούει εδώ η Vivian, αλλά νομίζω ότι η φωνή μου είναι, ρε Γιώργο. Τι να σου πω, επειδή είμαι λίγο. Έχω αυτό το θεματάκι εδώ και κάτι μήνες. Νομίζω ότι αυτό είναι που πιθανότατα δεν ακούς. Ακούνε 7. Τι λέει εδώ. Pink Floyd, Pink, όχι Pink. Dark Side of the Groon. Τι ωραίος, ωραίος άκουνε αυτά, έχει την πλάκα του. Ριστάρα λίγο κόσμο από την Καβάλα, είναι από την Φραγκφούρτη μάλλον, που ήταν από την Καβάλα αλλά ζει στην Φραγκφούρτη. Μακράν η πιο αχάριστη οπαδή είναι αυτή τη ΣΑΕΚ. Παρά τα παραδείγματα, να είσαι καλά φίλε μου, λέει, χαιρετίσματα. Όλοι οι οπαδοί μωρέ είναι περίεργοι. Όλοι τα θέλουν όλα και τα νομίζουν εύκολα. Ξέρεις, με τα λεφτά των άλλων, όλοι μεγάλοι μάγκες είναι. Με τα λεφτά του, δώσ' μου τα λεφτά του Βαρτινογέ, να σου φτιάξω εγώ ένα Παναθηναϊκό όνειρο. Του Κόκαλη, του Μαρινάκη, του οποιοδήποτε θέλεις. Όλοι έτσι νομίζουμε. Έχουμε ακούσει στην Ελλάδα 100.000 φορές τη φράση. Κάναμε έναν πρωθυπουργό να δεις για πότε στα λύνει όλα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα του σπιτιού σου. Όχι τα προβλήματα μια ολόκληρη χώρα. Χρήστος από τη Λάρισα λέει, τι έπαθει η φωνή σου, παιδιά, το έχω πει. Εντάξει, πολλοί κόσμος μπαίνει τώρα. Έκανα μια επέμβαση λίγο πριν το Πάσχα, ακόμα δεν έχω συνέλθει. Με καθαρίσαν αρκετά βαθιά, έχουν πειράξει λίγο τις φωνητικές χορδές. Θέλω λίγο χρόνο επιστροφής. Μου το αφήσα απροσδιορίστο. Μπορεί να στρώσει, λέει, σε ένα μήνα, μπορεί να κάνω και 7 μήνες. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Χρήστος Αϊκάρα Τρίπολη λέει: πρέπει ο Ρίτζης να δείξει ανωτερότητα και να υποστηρίξει την επιλογή του Αγγελόπουλου να καλωσορίσει τους Ολυμπιακούς και να τους αφήσει όλους παγωτό. Το λέει μάλλον λίγο ηρωνικά από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός και αν το εννοεί δηλαδή, αλλά τέλος πάντων δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στα άκρα. Είπαμε σεβαστές όλες τις απόψεις, δεν μου αρέσει η απαξίωση. Αφού λέει ο Παναθηναϊκός έγινε κλειδαρότρυπα της ΑΕΚ. Δεν καταλαβαίνω. Τι λες ρε φίλε. Αν θυμάμαι καλά, η ΑΕΚ έπαιρνε χρόνια παίκτες Παναθηναϊκού. Τον Ινσούα, τον Χουλτ, τον Γκατσίνοβιτς και ένα σωρό άλλους. Αυτή μια γειτονιά είναι. Εσείς νομίζετε δηλαδή ότι υπάρχει κανένας, ανακαλύπτει κανείς στην Αμερική. Οι ίδιοι μάνατζερ προτείνουν στους παίκτες σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Τεχνικές διευθυντές στην Ελλάδα παίρνουν περίπου τις ίδιες προτάσεις. Περίπου. Ανάλογα με τις ψάχνουν και την τσέπη τους. Περίπου. Τι νομίζω ότι πάει ο άλλος και ανακαλύπτει να παίξει στην πέμπτη κατηγορία. Αυτή είναι ανακάλυψη.
απέκτου που πέσει στην πέμπτη κατηγορία Βραζιλία, δεν έχει πάρει κανείς χαμπάρι, το φέρνει εδώ με 100 χιλιάρια και τώρα απογειώνει και πάει στα 15 εκατομμύρια. Όλοι οι υπόλοιποι με αναφάξινα. Και το κοιτάω ένα, τα λεφτά του μου κάνουν, δεν μου κάνουν. Μα μιλάνε και οι δύο ταυτόχρονα. Πόσε φορές έχουμε δει ότι για τον ίδιο παίκτη μιλάνε και οι δύο ομάδες. Σιγά, μην περιμένω άλλο, το ριμπάλτα να το ανοίξει τα μάτια. Δηλαδή, πραγματικά ώρες-ώρες δεν ξέρω τι και με κυροζήνη και με. Ο Χρήστος τη λέει εδώ. Όσον αφορά το σεφ και το γήπεδο check-up, το έχουμε μπερδέψει. Άλλο τελικός κόφρανς, άλλο τελικός Ευρωλίγκας και άλλο βοηθάνο σωματείο προσωρινά που δεν έχει γήπεδο. Η ορίζινα και η καθορίζινα έπρεπε μόνη της να προτείνει τη λύση αυτή και όχι να απειλεί. Επιτέλους κάπου να σοβαρευτούμε στα σοβαρά ζητήματα για να έρθει ο κόσμος κοντά στον αθλητισμό. Δεν έχει άδικο, φίλε μου, κάπου πρέπει να είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε καμιά σαρανταριά διάβαστα μηνύματα, δεν θα προκάμουμε. Ό,τι πάρει το μάτι μου, έτσι. Λοιπόν, σε έχω ακούσει με αυξημένο τον οπαδικό σου ίστρο και δεν μ' άρεσε. Σήμερα με αφορμή τη θέση σου για το γήπεδο τσεκ, σε παραδέχομαι. Παιδιά, με παραδέχεις όταν συμφωνεί η άποψή μου με τη δικιά σας και με φρίζεις όταν διαφωνεί. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πάω συμφωνούμε όλοι με όλα. Εδώ με παραδέχεις, αύριο από κάτι διαφορετικό με το οποίο έχεις άλλη άποψη, θα με βρίσεις. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ δεν προσπαθώ να επιβάλλω. Λέω την άποψή μου. Τώρα, όποιος θέλει την κρατάει, όποιος θέλει την πετάει. Δεν κάνω προσελκυσμό εδώ πέρα. Δεν είμαι Απόστολος να έρθω και με το ζόρι να σε κάνω. Σιγά σιγά επανέρχεται η φωνή σου, λέει ο Φιλαράκος. Γεια σου, ρε Νικόλα, τσούδα 13. Έχω δρόμο ακόμα. Ο Ολυμπιακός μετακόμισε στο ΣΕΦ από το Παπαστράτιο την πρώτη σεζόν του Ιωαννίδη μετά από εισήγηση του ίδιου, δηλαδή 91-92. Και ο Παναθηναϊκός πήγε στο ολοκένουργιο Χριστό του Άκα τη σεζόν 95-96. Φίλε μου, το 96 που πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα έπαιζε στην Γλυφάδα. Δεν έπαιζε. Εκεί έπαιξε όλα τα παιχνίδια του στην Γλυφάδα, δεν έπαιξε στο Άκα. Δεν θυμάμαι αν πήγε το 91-92 Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, δεν το θυμάμαι, πραγματικά δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι είχε πάει αμέσως μετά την εθνική ομάδα, αν θυμάμαι καλά. Λίγο πριν, λίγο μετά. Δεν θα τα χαλάσουμε και αν είναι 5, 6 ή 7 η σεζόν. Υπήρξαν κάποιες σεζόν που είχαν μια διαφορά. Όπως τώρα γκρινιάζει ο Ολυμπιακός, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το ΑΚΑ ένα χρόνο νωρίτερα, θα τον πάρει και αυτό ένα χρόνο αργότερα. Και τι έγινε δηλαδή. Ναι ρε φίλε μου Δημητράκη, θα έρθει η Αίγυπτος να σου κάνει πόλεμο γιατί θέλει την Κρήτη. Η Βουλγαρία θέλει να πάρει το Αιγαίο, τα Σκόπια θέλουν να πάρουν τις... Ρε παιδιά, πραγματικά τι σας δίνουνε και τρώτε, πραγματικά τι σας δίνουνε. Όλοι θέλουν να κάνουν πόλεμο, όλοι θέλουν να πάρουν την Ελλάδα. Και η Ελλάδα να πάει στα Σκόπια θέλει να πάρει τα Σκόπια. Θέλει να καταλάβει τη Βόρεια Ήπειρο, θέλει να μπει στην Κωνσταντινούπολη, να κάνει δεξίωση. Για να ξαναπάρουμε την Αγία Σοφιά, θέλει να ξαναπάρει τα παρέλα της Μεγάλης, θέλει να ξαναστείλει να πάρουμε την Περσία και να φτάσουμε με τις όχθες του Ινδού ποταμού να ξανακάνουμε τη μεγάλη αυτοκρατορία του Αλέξανδρου. Αυτά σας τσαμπουνάνε και γι' αυτό όλοι αυτοί πουλάνε μια ζωή όπλα. Όπλα, όπλα, όπλα, όπλα. Πάρτε φρεγάτες, πάρτε πυρηνικές βόμβες, πάρτε αεροπλάνο, όλοι να απειλεί ο ένας τον άλλον για να πουλάνε αυτοί και να κάνουν business. Και να κονομάνε με τις μίζες όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω. Άντε τώρα μη φουντώνετε να πούμε πρωί πρωί. Μια ζωή πατριδοκαπηλεία. Πιστεύεις όντως ότι δεν χρειάζονται μεταγραφές στην Πανάδα? Ρε Φιλαράκο, τι να σου πω ρε Δημήτρη. Και εγώ πιστεύω ότι αν μένεις στο Κολωνάκι υπάρχει ένα σπίτι στην Εκάλη που είναι τρομερό να πας εκεί. Και μόλις πας στην Εκάλη υπάρχει ένα άλλο στη Βουλιαγμένη που κάνει 10 εκατομμύρια. Πας στην Εκάλη και πάντα υπάρχει. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, πάντα θα υπάρχει κάποιος θα σου πει ότι θέλω και κάτι καλύτερο. Με τον παρά μου και η κυρία μου, ο καθένας προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα με λογικά πλαίσια, ισονομικά. Είδατε πώς έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάει να πάρει παίχτες και σου λέει 7, 8, 10 εκατομμύρια κάτι παίχτες με τους ξέρει μάνα τους. Δεν είναι έτσι απλό. Εύκολα όλοι ορίζουν με τα λεφτά του άλλου το τι θα κάνουν. Δεν είναι κακή ομάδα, γεμάτη όλες τις θέσεις είναι. Εντάξει, δεν μπορεί να πάρει το Μέση και το Μαραντόνα και το Χριστιάνο Ρονάλντο, αλλά με αυτά που μπορεί κάτι κάνουμε. Το project λέει δεν το είδες που το γκρεμίζει και το ξανασηκώνει από την αρχή, το δίνει καθαρά στο βιντεοπαιδί. Εγώ ξέρω ότι κανείς δεν το είπε καθαρά τι ακριβώς θα κάνει ο Ολυμπιακός εκεί. Και το ρωτήσαμε και τότε και το είχα πει και στην εκπομπή και δεν βρέθηκε κάποιος να μου απαντήσει τι ακριβώς θα κάνει ο Ολυμπιακός.
το τι θα δείξει μακέτα, θα σου δείξω εγώ μακέτα, να φάνε και τα μάτια σου.

γαλασκάκι είναι φτιαγμένο προκάτω, οπότε δεν θα κρεμιστεί, απλά θα το λύσουν όλο και θα το ξαναστήσουν ξανά από την αρχή, λέει ο Δημήτρης Ζάκης Ολυμπιακός. Αν να το κάνουν αυτό, καλύτερα το βάλουν από την αρχή, γιατί ήδη είναι ένα γήπεδο που είναι 20 τόσα χρόνια. Δεν είναι έτσι απλό να το λύσεις και να το ξαναδέσεις. Αν υποθέσουμε ότι το χρησιμοποιήσουν σαν βάση για να χτίσουν πάνω, γιατί στην αρχή αυτό το πρώτο σχέδιο που ξέρω εγώ τουλάχιστον είναι πάνω σήκωμα. Ότι θα γίνει μια βελτίωση από 33 να πάει 50, ξέρω εγώ, να βάλουν και μια δεύτερη σειρά. Που λέει ο Παναθηναϊκός ότι στη Λεωφόρο θα κάνει κάποια πάνω σηκώματα για να αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου στι 22.000 θέσει από τι 16. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Δεν ξέρω αυτό αν στατικά μπορεί να γίνει. Αυτά θα ξέρουν οι επιστήμονες. Δεν είμαι εγώ σε θέση να γνωρίζω. Αλλά το θέμα από νομική πλευρά και με το διοκτησιακό δεν είναι έτσι απλό όπω νομίζει κανένα. Λοιπόν, κλείνουμε. Σας είχα πει ότι η σημερινή για μένα μια δύσκολη εκπομπή. Θα θυμάστε ειδικά οι παλιότεροι ακροατές έναν αγαπημένο μου φίλο που έστελνε μηνύματα σαν γερόλικος. Ο Στάτης από το Λουτρό στην Αμφιλοχία, συγγενής μου από πλευρά της γυναίκας μου, αγαπημένος μου φίλος, που έχω πάει σπίτι του άπειρες φορές, έχω κοιμηθεί με το Λουκάκι που είχαμε πάει στο Μεγανής, από εκεί περάσαμε, μας περίμενε, ψήσαμε, φάγαμε, γλεντήσαμε, τι ωραία, και χθες έφυγε από τη ζωή. Και με ένα πάρα πολύ τραγικό τρόπο, δεν ξέρω αν την είδα την είδηση στα ψηλά των εφημερίδων, του έφυγε το αλυσοπρίωνο και του κόψε το λαιμό, παιδιά, πραγματικά τον αποκεφάλισε. Είναι μια πολύ δύσκολη είδηση για μένα, έτσι, γιατί σας λέω, παιδιά, ήταν ένα παιδί διαμάντη από τους αγαπημένους μου. Ένα παιδί που μια ζωή αγώνες έδινε στα πάντα για το μεροκάματο. Προσπαθούσε εκεί με όλες αυτές τις δυσκολίες που τους βάζουν οι νόμοι, οι κανονισμοί, τα αυτά του, ένα τ' άλλο, να κάνει 10 δουλειές για να βγάλει ένα μεροκάματο. Προφανώς πήγαινε να κόψει ξύλα για να φτιάξει καμίνι και να φτιάξει κάρβουνο, όπως συνήθιζε να κάνει. Δύσκολη είδηση, όλοι φεύγουμε από τη ζωή, αλλά αυτός ο συγκλονιστικός τρόπος με τον οποίο έφυγε, να το φύγει τώρα το αλυσοπρίωνο και να του πάρει το κεφάλι, πραγματικά είναι από μόνο του το αντιλαμβάνεσαι, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Και ακόμη πιο δύσκολο, γιατί αφήνει πίσω του ένα κοριτσάκι, την Νατάσα. Εγώ τη γνώρισα, Νατάσα, 9 χρονών παιδί, τώρα είναι σχεδόν 40, σε ειδικό σχολείο πηγαίνει. Έχω ζήσει από κοντά όλους αυτούς τους αγώνες που έκανε ο Στάθης για να κάνει μια καλύτερη ζωή στο παιδί, για το παιδί του, σε μια κοινωνία που έλεγε: «Έλα, μωρέ, τώρα, κρά το κορίτσι σπίτι. Μην το βγάζει και έξω στην πόρτα, να το βλέπει ο κόσμος». Τέλος πάντων, σήμερα, αύριο, δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί έχουμε και μια λειψανδρία εδώ πέρα. Τώρα, εγώ όπως και να έχει, θα πάω στην κηδεία στο Λουτρό. Ή αύριο θα είναι την Πέμπτη, τώρα πιστεύω να βρεθεί μια λύση για το 6-8. Λοιπόν, την αγάπη μου, φύγε από εδώ, να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Ακούτε Era Sport.

Δεν φανταζόμουν όταν ο Κώστας του Νάση έθινε αυτό το τραγούδι ότι θα είχε τελικά τόσο δίκιο. Δηλαδή από το 1993, γιατί από τότε αυτό το τραγούδι που ακούσα από τον Κώστα Τουρνά, θα είχε κάποιος καταλάβει ότι κάτω από την Ακρόπολη θα παίζαν σήμερα Μονόπολη. Η σημερινή 28 Ιουλίου του 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε μια μαύρη μέρα για τον ελληνισμό. Γι' αυτό και ξεκινάμε με τραγούδια που αφορούν στην Ακρόπολη, διότι στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ζητηθεί η ψήφος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να περάσει, ιδιωτικοποιείται όλη η πολιτιστική μας κληρονομιά, ακόμα και ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης.

στις 9 ώρα το πρωί θα εκτυλιχθεί μια πολύ πιο σημαντική, θεωρώ, από όλες τις προηγούμενες πράξεις εμπορευματοποίησης των μνημείων, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων της χώρας, καθώς μέλη μια ανώνυμη εταιρεία να αναλάβει την εθνική αποστολή, όπως μας λένε την κυβέρνηση, να συστήσει τα μνημεία στο εξωτερικό και να καρποθεί όλα τα ωφέλη. Όλα τα ωφέλη.

Μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό, διότι αυτό θα είναι ένα μαύρο στίγμα όχι μόνο για την ιστορία μας, όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον μας. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία ότι οι διορισμένοι, διότι ποτέ δεν ήταν αιρετοί, πρώην Πασόκ, πρώην Νέα Δημοκρατία με Πασόκ και τώρα Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη, η κυρία Μενδώνη δηλαδή, δήλωσε στο Κοινοβούλιο ότι η ελληνική κοινωνία έχει επιλέξει τη διακυβέρνησή της για αυτή την τετραετία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, άρα και την εφαρμογή των πολιτικών μας. Είναι σαφές ότι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτισμού απηχεί την ιδεολογική μας τοποθέτηση, ακριβώς και από τα προηγούμενα που είπα. Η πολιτιστική διαχείριση δεν μπορεί να είναι ουδέτερη ιδεολογικά, σαφώς επηρεάζεται την ιδεολογία μας. Το είπε αυτό μια κυρία η οποία, όπως σας ανέφερα το ιστορικό της, ιδεολογικά ανήκε στο Πασόκ, που αργότερα συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά και τώρα υπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Είναι ιδεολογικό το ζήτημα. Καταλάβατε, κυρία Βίβια Νικολοπούλου, και χρόνια σας πολλά εδώ με την ευκαιρία, έστω με αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Ναι, είμαι φορτισμένος. Μου φαίνεται πολύ άσχημη η σημερινή μέρα. Δεν ξέρω. Μπορεί να σας λένε ότι απλώς θα εμφανιστεί η αφρικανική σκόνη, ότι απλώς θα ανέβει ο υδράργυρος, αλλά εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που θα εκτεληθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ξεκινώντας από τις 9, δηλαδή σε περίπου 50 λεπτά από τώρα. Είναι το πιο σημαντικό και κατά τη γνώμη μου και το πιο απεχθές. Και όλα ξεκίνησαν, Βίβιαν, από εκείνο το παπούτσι της Αντίντας πάνω από την Ακρόπολη, που τάχα τους ευνηδίασε και τάχα διέταξαν κατεπίγουσα έρευνα. Όλα τάχα. Όλα δεν τάχαμε, απλώς. Προσπαθώ να σας πω καλημέρα, δεν μου βγαίνει. Ας το κάνουμε λίγο διαφορετικά, λοιπόν, αυτό το εναρκτήριο σφύριγμα της εκπομπής. Γκόλα τα αποδυτήρια με τη Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, μέχρι τις 9. Και πολύ σωστά η Βίβια κατάλαβε ότι πάμε με ελληνική μουσική σήμερα. Μπας και σώσουμε τίποτα από αυτή την παρτίδα, δηλαδή. Καταλάβατε τώρα γιατί χρησιμοποιούνταν το προηγούμενο διάστημα διάφοροι ιστορικοί χώροι της χώρας για εκδηλώσεις, γάμους και γλέντια. Ήταν ο προάγγελος αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο εγώ το χαρακτηρίζω έκτρωμα. Πήγε, θυμάμαι, και ο Αλέξης Τσίπρας στη δική του τετραετία 15-19 να φτιάξει ένα νομοσχέδιο που βεβαίως τα έσοδα αξιοποίησης ή ανάπτυξης, όπως το λένε τώρα, των ιστορικών χώρων θα έρχονταν στον ελληνικό λαό, τα έσοδα δεν θα πήγαινε σε έναν εταιρεία. Πάντως ήταν και εκείνο μια στραβοτιμονιά, γι' αυτό και την είχε πάρει πίσω τότε, μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν από την κοινωνία. Αλλά ειλικρινά, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το ξανακούσουμε αυτό το τραγούδι του Κώστα Τουρνά. Ότι από το 1993 θα φαντάζονταν κάποιοι άνθρωποι, βλέποντας πολύ πιο μπροστά από εμάς, ότι θα έπαιζαν μονόπολοι κάτω από τη βράχο της Ακρόπολης. Ναι, ειλικρινά, εμένα με εντυπωσιάζει. Τι ακούγαμε, δηλαδή δεν καταλαβαίναμε τι μας έλεγαν τότε. Υπάρχει εκείνος ο αστικός μύθος, Βίβιαν, ότι ο Κωστής Στεφανόπουλος, όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε πει, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, γι' αυτό το λέμε αστικό μύθο, ότι ο πατήρ Μητσοτάκης κάποια στιγμή θα πουλούσε την Ακρόπολη και θα μας έβαζε να την κουβαλήσουμε κιόλας. Με τον ιό Μητσοτάκη βλέπουμε να συμβαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί δεν πήγαν στην γιορτή της Δημοκρατίας την περασμένη Παρασκευή στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο ακόμα και πρώην Πρωθυπουργοί ή πρώην Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Παυλόπουλος και η κυρία Σακελαροπούλου. Ναι, προφανώς, γιατί δεν συμφωνούν ότι η εκδήλωση έχει να κάνει με αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα πάμε και στα δικά μας τα αθλητικά, γεμάτη η

ήταν η χθεσινή μέρα, με ωραία πράγματα και κάποια λίγο δυσάρεστα. Θα σας εξηγήσω τη δική μου οπτική γωνία και θα μου πείτε μετά αν συμφωνείτε ή όχι. Καταρχάς να διευκρινίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber, εκεί πληκτρολογείτε τη λέξη Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες και πριν ολοκληρωθεί καν η πληκτρολόγηση θα σας βάλει στην παρέα τη δική μας. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση era sport@papakir.gr. Αχ, τι ωραία είχε αυτή που ακούγονται.

Μπορείτε επίσης να στείλετε γραπτό μήνυμα από το κινητό σας, ένα SMS δηλαδή, γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς αρχίδες, αφήνοντας ένα κενό, μετά προσθέτει το μήνυμά και το στέλνετε στο 54160. Και μια επιπλέον επιλογή είναι το προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες.

ο Βασίλης και εγώ θα συμφωνήσω με την εισαγωγή του ότι παθαίνουμε πάντα αυτό που μας αξίζει. Δηλαδή και εγώ δεν είμαι της άποψης ότι σερνόμαστε τυχαία σε αυτά τα γεγονότα. Και συμπληρώνει ο ακροατής μας ο Βασίλης ότι ενώ είχαμε δεκάδες ευκαιρίες ως λαός, ως τόπος να αποτινάξουμε τα όποια βάρη έχουν επιλεγεί για εμάς, εμείς έχουμε διαλέξει ξεκάθαρα τη σκλαβιά.

Προφανώς η Vivian γνωρίζει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Richard Wright, τον Pink Floyd, τον οποίο χάσαμε το 2008.

Λοιπόν, στα καλά νέα της αθλητικής μας κατάστασης, ήταν αυτή η κίνηση της ΑΕΚ να δαπανίσει 6 εκατομμύρια ευρώ, περίπου δηλαδή το ίδιο ποσό που τελικά είχε πληρώσει για τον Πινέδα, ώστε να το κάνει δικό της από την Θέλτα πριν από 3 χρόνια. Η ΑΕΚ τα δίνει για τον 27χρονο Κροάτη Μάιερ, ο οποίος αγωνιζόταν στη Βόλσμπουργκ, είχε κάνει καλή καριέρα και στη Ρεν και φυσικά στην πατρίδα του. Και προφανώς είναι εκείνος ο υβριδικός παίκτης, αν θυμάστε καλά, που σας έλεγα την Κυριακή, αναφερόμενο στις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης μετά το φιλικό με τη Τσβόλε, ότι πλησιάζει αυτός ο παίκτης. Αυτός εδώ ο συγκεκριμένος είναι ο Μάιερ. Μάιερ πρέπει να προφέρεται χωρίς το γιώτα, αλλά δεν βάζω και στοίχημα. Τα καλά νέα της ΣΑΕ, για να μείνω σε αυτήν, είναι ότι θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την παραχώρηση του κλειστού γηπέδου των Άνω Λιωσίων, της Σαν Ελαρίνα δηλαδή, για 49 χρόνια στην ΑΕΚ, η οποία θα το παραχωρήσει όσο διάστημα χρειαστεί ο Ολυμπιακός για να ανακατασκευάσει το ΣΕΦ, και η οποία πολύ σωστά, κατά την δική μου άποψη, επέλεξε αυτή τη συνεργασία με τους Ερυθρόλευκους, ασχέτως της πολύ επιθετικής στάσης που κράτησαν οι οργανωμένοι οπαδοί, οι original δηλαδή. Διότι οι οπαδοί θεωρούν ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος έκανε μια συμφωνία με το διάβολο. Με το γάβρο γράφουν και οσί τους, αλλά ως διάβολο το παρουσιάζουν. Και εκεί στον επίλογο της ανακοίνωσης του έγραψαν: Αγγελόπουλε, για εμάς τελείωσες. Αλλά δεν τελειώνουν έτσι τα πράγματα, ξέρετε. Όχι. Ούτε αποφασίζονται από τους οπαδούς. Μπροστά στο μεγάλο κάδρο, αυτό που σας είπα ότι θα ψηφιστεί σήμερα, δηλαδή να μπορεί να το χρησιμοποιεί η ΑΕΚ κατά το δοκούν αυτό το γήπεδο και να φτιάξει και να επενδύσει χρήματα με τη βοήθεια αυτών των ξένων εταιριών που μπήκαν στην ΚΑΕ, να φτιάξει και όλο το χώρο, δηλαδή να μην μείνει σε αυτή τη μορφή το υπάρχον γήπεδο, αλλά να φτιαχτεί μια πλήρης αθλητική εγκατάσταση. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το δάσος, το δεντράκι της original για μένα έχει μικρή σημασία. Αντιλαμβάνομαι την θέση τους, μα δεν συμφωνώ.

0: στο κάτω-κάτω αυτή η ευγενική κατά τον Μάγια Αγγελόπουλο παραχώρηση του Σαν Ρίνα στον Ολυμπιακό είναι για μερικούς μήνες, διότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των έργων στο ΣΕΦ θα πρέπει να είναι έτοιμο το νέο στάδιο της Κηφυλίας το αργότερο μέχρι το Φεβρουάριο. Νωρίτερα έχουν πει, απλώς ξέρετε, βάζω κι εγώ ένα βάτζο ακόμα. Η παραχώρηση της Άννα Λαρίνα σημαίνει στην πράξη αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του γηπέδου. Εντάξει, εγώ δεν καμαρώνω σαν Έλληνας δημοσιογράφος ότι οι μεγαλύτερες ομάδες του λεκανοπεδίου, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, αντί να φτιάξουν κάποια στιγμή δική τους αθλητική κατάσταση, χρησιμοποιούν τις κρατικές. Ζηλεύω τους συλλόγους στο εξωτερικό που φτιάχνουν δικά τους γήπεδα με τα δικά τους χρήματα και όλα τα κάνουν έτσι όπως θέλουν εκείνοι. Δυστυχώς εμείς έχουμε μια άλλη πραγματικότητα και φτάνουμε πάντα στο σημείο να λέμε το μη χείρον, να το παρουσιάζουμε ως βέλτιστο, δηλαδή ότι είχαμε, που είχαμε αυτές τις εγκαταστάσεις όπως το κλειστό του ΆΚΑ, το στάδιο Κηφυλίας ή τώρα το κλειστό των άλλων Λιωσίων, και αφού δεν τα αξιοποιήσαμε αυτά τα μεγάλα έργα, ας τα παραχωρήσουμε τώρα στους συλλόγους που είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες και αυτοί, για να έχουμε κάποιο αντάλλαγμα.
1: We can't.

Πάμε όμως και σε μια ιστορία που εκ πρώτης όψεως φαντάζει θεαματική, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και ιδιαίτερα τιμητική, ειδικά για τα δικά μας τα μεγάλα κλαμπ, τα ποδοσφαιρικά. Διότι νομίζω ότι μάθατε χθες, ή αν δεν το μάθετε, ευκαιρία να σας το πω εγώ, ότι ένας 17χρονος με ύψος 1,90, ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, έβλεπε την εξής τις φωτογραφίες του, μόνο για 17χρονος δεν μου δείχνει το παλικάρι αυτό. Τέλος πάντων, ένας πολύ γρήγορος αμυντικός, με καλή επαφή με την μπάλα, με πολύ καλή σωματική διάπλαση, φεύγει από τον Ατρόμητο και περίπου με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, περίπου, με κάτι μπόνους δηλαδή που θα προσταθούν στην πορεία, ανήκει πλέον στην Bayern. Το περίεργο εδώ, και εδώ μας διαφωτίζει ο συνάδελφος ο Θέμης Συνάντογλου στο Φως των Σπορ, είναι ότι ένας 17χρονος που είχε πάει ήδη 2 φορές στο Μόναχο και είχε δοκιμαστεί από την Bayern, δεν έγινε καθόλου αντιληπτός από τα δικά μας μεγάλα κλαμπ. Και δεν έγινε και αντιληπτός καθόλου από όσους ασχολούνται με τα μικρά, όπως λέμε, κλιμάκια των εθνικών ομάδων, τις μικρές εθνικές ομάδες. Δεν έχει προσκληθεί ποτέ ούτε σε προπόνηση της εθνικής ομάδας παιδών ο Καρανδρίκας.

Πώς δεν τον είδε κανένας δικός μας ρε Vivian αυτό το στόπερ και τον ανακάλυψε η Μπάγερ στο γήπεδο του Ηφαίστου σε ένα μάτς, δηλαδή πάνω σε πλαστικό χλωτάπιτα. Είναι να απορρεί κανείς, δηλαδή έχουν τέτοιους σκάουτερς οι Βαβαροί ακόμα και σε μικρά γηπεδάκια της Ελλάδος και δεν έχουν δικές μας ομάδες. Λοιπόν, ο Καραδρίκας για μια εβδομάδα στην Bayern. Μετά από δύο μήνες ξανά στείλε η Bayern επίσημη πρόσκληση μέσω της FIFA, με όλους δηλαδή τους νόμιμους τρόπους. Ξαναπήγε το παιδί για μια εβδομάδα, του κάναν και κάποια ειδικά τεστ. Μετά υπήρξε αλληλογραφία μεταξύ των δύο ομάδων και επαναλαμβάνω, τον πούλησε ο ατρόμητος στην Bayern, κρατώντας μάλιστα και ποσοστό μεταπόλησης. Το παιδί αυτό το ανακάλυψε ο αρχισκάουτερ του Ατρομήτου εδώ και αρκετά χρόνια, ο Τόλης Αποστόλου. Τον ανακάλυψε το Γενάρη του 23, όταν έπαιζαν οι παιδικές ομάδες του Άρη Πετρούπολης με τον Ηρακλή Περιστερίου. Έτσι, ένα πρωινό. Είναι από αυτούς που γυρνάνε όλα τα γηπεδάκια της χώρας. Και συμπέρανε ότι μόνο στη Γερμανία τελικά μπορεί αυτό το παιδί να εξελιχθεί. Γι' αυτό και συνεχίστηκε η όλη επαφή με την Bayern, η οποία Bayern έστειλε και δύο δικούς της ανθρώπους στο σπίτι του Καρανδρίκα στο Περιστέρι, γιατί ανάμεσα στους δύο ήταν και ένας κοινωνικός λειτουργός, γιατί ήθελαν να μάθουν όλο το ιστορικό της οικογένειας και πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί. Τόσο προχωρημένες σκέψεις και διαδικασίες κάνουν εκεί στην Bayern. Πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων, γιατί κοντεύει η ώρα 8.30 και θα επιστρέψουμε στα δικά μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανυπολόγιστες καταστροφές από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κόρινθο, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις ρογμές στη συμμαχία τους. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Υποδεχόμαστε την Χρυσούλα Αντωνιάδη που κάνει πλέον το κουμάντο στην Κωσόλα Αντωνίου και χωρίς τη Χρυσούλα, δηλαδή, ή τη Vivian ή οποιοδήποτε άλλο εκπομπή δεν μπορεί να βγει στον αέρα. Αυτοί, να ξέρετε, κάνουν το κουμάντο. Εμείς βάζουμε το περιεχόμενο απλώς. Μπορεί να έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Θα προσπαθήσω. Θα πάω από το τελευταίο. Ήμουνα πολύ σαφής προηγουμένως, Δημήτρη, ότι το ιδανικό, είπα, θα ήταν οι σύλλογοι να φτιάχνουν τα δικά τους γήπεδα, αλλά φτάσαμε στο μη χείρον να το θεωρούμε βέλτιστο, δηλαδή να αξιοποιούν αυτοί τα έργα που κατασκευάστηκαν με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ σαφής. Και δεν είχα και καμία ειρωνία ότι φτάσαμε. Κοίταξε, τώρα Δημήτρη, με προκαλείς με διάφορους τρόπους, γιατί είμαστε η μοναδική χώρα που διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες, έφτιαξε ένα σωρό αθλητικές εγκαταστάσεις και δεν αξιοποίησε στην πραγματικότητα καμία, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να καμαρώνουμε γι' αυτό, Δημήτρη μου. Όπως δεν μπορώ να αποδεχτώ μήνυμα σαν και αυτό που έλαβα προηγουμένως, και το οποίο μήνυμα δεν είναι ένα στην πραγματικότητα, καθημερινά το βρίσκω στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι έχουμε άλλα προβλήματα να ασχοληθούμε τώρα με την Ακρόπολη. Σοβαρά, σοβαρά. Τη στιγμή, Χρυσούλα μου, που η Οδύσσια του Νόλαν έχει αναγκάσει εκατομμύρια νέους στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία και σε άλλες πολλές χώρες να ψάξουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, είναι δηλαδή στην πραγματικότητα η καλύτερη διαφήμιση του ελληνικού πολιτισμού, εμείς θα λέμε εδώ ότι έχουμε άλλα προβλήματα. Και ξέρετε, όλοι αυτοί που πάνε τώρα και αγοράζουν βιβλία ή DVD ή κατεβάζουν θέματα, ντοκιμαντέρ, μαθαίνουν και κομμάτια της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Και εμείς βεβαίως, όπως λέτε, με τα δικά σας μηνύματα ορισμένα, αφού έχετε άλλα προβλήματα, δεν πειράζει. Ούτε πειράζει τα 250 εκατομμύρια που υπολογίζεται ότι εισπράξαμε από αρχαιολογικούς και άλλους ιστορικούς χώρους το 2025 να πάνε σε χέρι ιδιωτών και όχι στο ελληνικό δημόσιο. Η κυρία Μενδώνη το νομοσχέδιο της το παρουσίασε ως υποστήριξη της κληρονομιάς μας. Α, συγγνώμη, δεν το είπα καλά. Αναπτυξιακή υποστήριξη της κληρονομιάς μας, γιατί όλα γίνονται, όπως είπε και ένας ακροατής προηγουμένως στο μήνυμά του, ηρωνικά βεβαίως, στο όνομα της πρόοδου και της ανάπτυξης. Ο άλλος ο ακροατής, επειδή υπερασπίζουμε την κληρονομιά της χώρας μας, με χαρακτήρισε αριστερό. Προφανώς θεωρεί ότι η κληρονομιά της χώρας μας μοιράζεται, ή μάλλον λάθος, δεν μοιράζεται σε όλους τους Έλληνες παρά μόνο σε κομματικά συγκεκριμένα όργανα. Δηλαδή, εγώ που σέβομαι την κληρονομιά μας, την ιστορία μας και τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, είμαι αριστερός. Εσύ που έστειλες το μήνυμα, προφανώς δεν τα σέβεσαι, γιατί δεν είσαι αριστερός. Αυτό θες να πεις? Χάρηκα τον ακροατή που, επειδή είναι μεγάλος η ηλικία, μου λέει ότι δυσκολεύομαι να χρησιμοποιήσω τα σύγχρονα μέσα, αλλά ένα ευχαριστώ για τη σημερινή εκπομπή, λέει, θα σας το στείλω.

Σωστά λέει ο Νίκος ότι όσοι λένε ότι δεν τον νοιάζει η κληρονομιά της χώρας μας ή η Ακρόπολη είναι αποτέλεσμα, γίνονται μάλλον αποτέλεσμα, ως αποτέλεσμα να παρουσιαστούν αυτοί μέρος του προβλήματος λόγω στην πραγματικότητα της έλλειψης παιδείας που έχουν. Δεν είναι μόνο έλλειψη παιδείας, είναι έλλειψη αντίληψης προτεραιοτήτων.

Ναι, Βασίλη, με το κατάλαβα ότι θα έρθουν τέτοια μηνύματα. Ήμουν και εγώ προετοιμασμένος. Αν όλα τα ζητήματα αυτού του τόπου, σε όλα αυτά δηλαδή, τα ζητήματα τους δίνουμε κομματικό χαρακτήρα, δεν θα βγάλουμε ποτέ αυτό που λέμε εθνική συνείδηση. Και εγώ είμαι υπέρμαχος αυτής.

ο Νεκτάριος που τα έχει πάρει όλα λάθος και θα προσπαθήσω εγώ, κάνω μια προσπάθεια τελευταία να τον στρίψω λιγάκι, ότι η Ακρόπολη που και όλα τα υπόλοιπα ιστορικά μνημεία που θα περάσουν στα χέρια βιωτών είναι η συνέχεια Νεκτάρια όλων των προβλημάτων της καθημερινότητάς μας, από τα οικονομικά μας και την υγεία μας και τη σύνταξή μας, που πολλοί νέοι σαν τη Χρυσούλα ανησυχούν ότι δεν την πάρουν ποτέ στη ζωή τους. Είναι μια σειρά πραγμάτων, Νεκτάρια. Σου θυμίζω, Νεκτάρια, το κύριο Χατζηδάκη το 2019, αυτό που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση και ξεκίνησε η ιστορία με τους παρόχους του ηλεκτρικού ρεύματος, είχε βγει στα κανάλια τότε και είχε υποστηρίξει ότι θα μειωθούν και όλες οι λογαριασμοί της ΔΕΗ τότε. Στην πράξη είδαμε το ακριβώς αντίθετο να συμβαίνει. Το ίδιο λένε τώρα και για το νερό. Άκουγα τον κύριο Παπαστάβου να μιλάει σαν κύριος Χατζηδάκης για το ζήτημα του νερού. Μάλιστα στην ερώτηση, δηλαδή θα μειωθούν οι λογαριασμοί του νερού που δεν είναι και τόσο υψηλοί εδώ που τα λέμε, η απάντηση ήταν ναι, αλλά έβαλε μια άλλη λέξη δίπλα. Εξορθολογισμός. Το εξορθολογισμός, καλέ συνάδελφε που άκουσες, δεν σημαίνει μείωση. Μάλλον σε παρέσυρε ο κύριος Παπαστάβρου.

Να και μήνυμα από το Επταπύργιο, το οποίο και αυτό χρησιμοποιήθηκε για να διασκεδάσουν κάποιοι ιδιώτες, χωρίς να ληφθεί καθόλου υπόψη η ιστορία αυτού του χώρου. Αχ, ναι, μας διέκοψε το δελτίο ειδήσεων. Ξέχασα να σας πω κάτι πάρα πολύ χρήσιμο με αφορμή την ιστορία πώλησης 17χρονου παίκτη του Ατρομήτου στη Bayern. Να σας συμπληρώσω κάτι ακόμα για τον Ατρόμητο, ο οποίος Ατρόμητος, για να καταλάβετε πώς λειτουργούν ορισμένοι σύλλογοι, οι οποίοι δεν έχουν και πολύ την προσοχή μας, θα έλεγα, ότι 8 παιδιά της φετινής ομάδας K19 του Ατρομήτου, η οποία ομάδα βγήκε τέταρτη στο πρωτάθλημα και πήγε και στα ημιτελικά του κυπέλου της κατηγορίας της, 8 από αυτά τα παιδιά μπήκαν στο πανεπιστήμιο με τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Και επίσης να πούμε ότι στην ΑΕΚ πουλήθηκε, μισό λεπτάκι, όχι λάθος, στον Παναθηναϊκό πουλήθηκε ο γιος του Νίκου Λαζαρίδη, ο Δημήτρης, ο οποίος είναι center for, έβαλε φέτος 19 γκολ με την ομάδα K15 το Ατρομήτο και τον αγόρισε, επαναλαμβάνω, πριν από λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός. Μα η πιο μεγάλη περηφάνεια από ό,τι μαθαίνω στην ομάδα του Ατρομήτου είναι, στην πρώτη ομάδα τώρα, είναι ότι χάρη στα τμήματά της αυτά έχει πλέον στην αποστολή της, προσέξτε το νούμερο, 20 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η πρώτη ομάδα, επαναλαμβάνω. Οι 10 από τους 20 είναι από τις ακαδημίες του Ατρομήτου. Κάτι παρόμοιο που είχαμε δει και στην ομάδα του Όφη πέρυσι. Προηγουμένως, πάνω στη ρήμη του λόγου, αναφέρθηκα στην ΑΕΚ γιατί είχα το μυαλό μου στο γεγονός ότι πέρυσι η ΑΕΚ αγόρασε από τον Ατρόμητο τον Καλοσκάμι.

Σωστά λέει ο Βασίλης ότι στην εποχή μας όλοι όσοι διαφωνούν με τα παράδειγμα που συμβαίνουν βαφτίζονται αριστεροί. Α, και ο Τραμπ την άλλη φορά, χθες δηλαδή, μιλούσε στο κοινό του Χρυσούλα και όταν πετάχθηκε κάποιος και του είπε για τους φακέλους Επστάιν και ότι είσαι παιδόφιλος, απάντησε δημοσίως ο Τραμπ και εσύ ο κομμουνιστής. Αυτές τις πρακτικές ακολουθούμε και εδώ. Αν διαφωνείς, είσαι αριστερός, είσαι ψεκασμένος, είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ λέγανε, αλλά πάει αυτό τώρα, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, επομένως δεν ισχύει και ούτω καθεξής. Ο Γιώργος γράφει ότι το αιώνιο πρόβλημα της φυλής μας ήταν ο διχασμός, ο τεχνητός διχασμός, για να μπορούν μετά όλοι αυτοί που κυβερνούν να κάνουν αυτά που θέλουν προς ιδίων όφελος. Ζητάει να βάλουμε το τραγούδι «Καλημέρα Ελλάδα». Ναι, θα το βρούμε το «Καλημέρα Ελλάδα». Ναι. Θα το βάλουμε, νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο, έχεις δίκιο Γιώργο.

Έχετε φτάσει κάποιοι στο επίπεδο να μου στέλνετε μηνύματα μιλώντας στο κινητό σας και όχι χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας? Πραγματικά με οθεί και εμένα σε μια άλλη διαδικασία. Ναι, γιατί βγαίνουν κάποια λαθάκια όταν διαβάζετε, όταν μάλλον εκφωνείτε στο κινητό σας το μήνυμα σας. Αλήθεια είναι, το καταλαβαίνω και εγώ αυτό.

όταν αναφερόμουν προηγουμένως στην Ακρόπολη, την αναφέρω επειδή είναι το μεγαλύτερο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Φυσικά και υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι χώροι. Άλλωστε και τα 250 εκατομμύρια εσόδων που στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως δεν προέρχεται μόνο από την Ακρόπολη. Γράφει η Βάσο ότι το κάστρο, λέει, του χωριού μου, της Μεθόνης Μεσσηνίας, το μεγαλύτερο ενητικό της Μεσογείου, όχι μόνο ουδέποτε αναδείχθηκε με τις απαιτούμενες ανασκαφές και υποστηλώσεις όπως θα έπρεπε και εξακολουθεί τις τελευταίες δεκαετίες να γκρεμίζει στη δική πλευρά του, αλλά πρόσφατα παραχωρήθηκε και στο χώρο για να γυριστεί ένα μέρος της Οδύσσιας. Αυτό δεν είναι, λέει, κατά τη γνώμη της Βάσο, διαφήμιση για τον τόπο.

Χρυσούλα, εσύ θα απαντήσεις αυτό το μήνυμα από το Γεράσιμο. Εδώ λέει πάω να κάνω καμάκι σε γυναίκα και μετά με παρουσιάζουν ως βιαστή. Δηλαδή έτσι τόσο πολύ λέει, έχουμε αντιστρέψει την πραγματικότητα. Σεξουαλική παρενόχληση λέγεται, όχι βιασμός, προς Θεού. Εντάξει, εσύ Γεράσιμο, το χόντινες πάρα πολύ άσχημα. Ναι, σου απαντάει η Χρυσούλα. Εξαρτάται τι της λες μετά, όταν την πλησιάζεις. Κάτσε.

Κωνσταντίνος, προσέξτε τώρα σε τι συμπέρασμα έφτασε. Το θέμα, λέει, της ιδιωτικοποίησης το πήγαμε στην αντίπερα όχθη. Μια ζωή κράζαμε το δημόσιο και βρίσκαμε λύσεις στο να ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε ή μόνο μαύρο ή μόνο άσπρο σε αυτή τη χώρα και τελικά μας χρειάζεται και λίγο γκρίζο. Πού φτάνεις, Κωνσταντίνε? Που δεν θα έπρεπε να υπάρχει πουθενά γκρίζο, ξέρεις.

η Αλεξάνδρα μου θυμίζει την ιστορία του ΟΠΑΠ. Βεβαίως να σας πω εγώ την ιστορία του ΟΠΑΠ. Τη θυμάμαι αρκετά καλά, γιατί είχα γράψει και ένα σχετικό άρθρο τότε στην Live Sport. Ο ΟΠΑΠ, Χρυσούλα μου, επειδή είσαι νεότερη, όταν πουλήθηκε ήταν η δεύτερη πιο κερδοφόρα επιχείρηση της χώρας, διότι εκείνη την εποχή ο ΟΠΑΠ είχε σταθερά πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έσοδα. Δεν θυμάμαι καλά τα νούμερα, Αλεξάνδρα, δεν είναι, δεν μπορώ να αναγνωρίσω και τα δικά σου που λες. Εγώ ξέρω, θα το πω έτσι όπως το θυμάμαι, Αλεξάνδρα μου, και να με συμπαθάς. Θυμάμαι ότι το κόστος πώλησης του ΟΠΑΠ ισοδυναμούσε με τα κέρδη 2 ετών. Δεν θυμάμαι τα ακριβή νούμερα, επαναλαμβάνω, αλλά θυμάμαι ότι πήγαμε και πουλήσαμε την δεύτερη πιο κερδοφόρα επιχείρηση της χώρας με αντάλλαγμα τα κέρδη 2 ετών. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει ποτέ αυτό στην επιχείρησή του, παιδιά, δηλαδή να την πουλήσει, που πάρα πολλοί, όπως ξέρετε, φτιάχνουν επιχειρήσεις στον 21ο αιώνα με σκοπό να τις μεταπολίσουν στην πραγματικότητα. Ποιος το κάνει αυτό, να πουλήσει μια επιχείρηση όταν το αντάλλαγμα ισοδυναμεί μόνο με 2 χρονάκια.

Άλλος ακροατής που υπογράφει ως senior λέει ότι όταν παραχωρείς τα μνημεία σε μια ανώνυμη εταιρεία για την καλύτερη, όπως λες, προβολή και εκμετάλλευσή τους, αυτομάτως δηλώνεις απερίφραστα την ανικανότητά σου ως ελληνική πολιτεία να τα διαφημίσεις και να κερδοφορείς από αυτά.

0: so fine.
1: Ο Μιχάλης λέει ότι μπράβο σου, λέει, έβγαλε στην δημοσιότητα αυτό το θέμα, γιατί εγώ τόσες μέρες δεν το έχω πάρει χαμπάρι στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Εάν περίμενες, Μιχάλη μου, να το ακούσω από δελτία ειδήσεων, ήσουν χαμένος. Επαναλαμβάνω, πρέπει όσον αφορά την ενημέρωσή σας να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είστε και μαμούνια όπως λέμε, δηλαδή να ψάχνετε πάρα πολύ, γιατί στο διαδίκτυο για παράδειγμα το ζήτημα του νομοσχεδίου της Μενδώνη αναφέρεται εδώ και μέρες.

Στο μεταξύ, για να κλείσω λίγο τον αθλητικό κύκλο που τον άνοιξα κυρίως με τον Κωνσταντίνο Καρανδρέκα, δείτε τις φωτογραφίες του, παιδιά. Εγώ δεν έχω ξαναδεί άλλο 17χρονο να μοιάζει τόσο όριμος αθλητικά, εννοώ. Έχω εδώ και τη φωτογραφία του με φόντο το γήπεδο της Μπάγκεν την ώρα που υπογράφει. Να πούμε επίσης ότι μάλλον έχω μία απορία, επειδή χθες είχαμε και τον αποχαιρετισμό του Φίλιπ Τζούρισης στον Παναθηναϊκό. Πράγματι αντιλαμβάνομαι ότι ο Νίστρουπ ήθελε να ξεσκαρτάρει πολύ το προηγούμενο ρόστερ. Απλά δυσκολεύομαι εγώ προσωπικά να αποδεχτώ ότι ο Φίλιπ Τζούρισης ανήκε στη λεγόμενη σαβούρα του Παναθηναϊκού. Δεν σημαίνει ότι δεν την αποδέχομαι, απλά δεν δέχομαι να είναι ο Τζούρισης στην ίδια μοίρα με άλλους παίκτες που δεν πρόσφεραν ούτε τα μισά από αυτόν ή που δεν δέθηκαν με τον Παναθηναϊκό όσο αυτός. Για τον Ολυμπιακό που αποφάσισε να πουλήσει τον Τζολάκη στην Χαλ από τη στιγμή που μιλάμε για ομάδα της Premier League, λογικό ήταν να συμβεί αυτό. Αντικαταστάτης του, ενώ είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι θα είναι ο Ζωσέ Σα, τελικά έρχεται ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα, 33 ετών, ελεύθερος στην Νότιχαμ Φόρεστ. Λογικό το βρίσκω. Μαρινάκια ανταλλαγή. Πάντως λέγεται ότι τον Ορτέγκα επέλεξε τελικά ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας, ο Παναγιώτης Αγριογιάννης. Αυτός δηλαδή συγγύθηκε στον Μετιλίμπα το συγκεκριμένο τερματοφύλακα. Από την άλλη, νέο ρεκόρ για βελγική ομάδα, πώληση παίκτη, μετά τα 40 εκατομμύρια που έβαλε στο ταμείο της Ιμπρίς πουλώντας τον Τζόλι στην Arsenal. Να ρεκόρ και για την Genk, συλλογικό ρεκόρ, 33 εκατομμύρια για την πώληση του Καρέτσα στην Dortmund. Άρα στην πραγματικότητα τα δύο μεγάλα ονόματα όσον αφορά τη νέα γενιά παικτών του ελληνικού ποδοσφαίρου πρέπει πλέον να αναγνωρίσουμε ότι είναι αυτοί οι δύο, με 40 και 33 ίσον 73 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στους Τζόλι και Καρέτσα ότι αυτοί εκπροσωπούν, αυτοί είναι όχι μόνο ταλαντούχοι αλλά και ακριβότεροι νέοι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Την ίδια ώρα που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που κατά τους περισσότερους και για μένα ήταν το κορυφαίο ταλέντο, δεν είναι πλέον στόχος καμίας ξένης ομάδας. Ήταν μέχρι πέρυσι, έκανε ανανέωση στο συμβόλαιο του και επέκταση με τον ΠΑΟΚ. Και από φέτος δεν ενδιαφέρεται κανένας. Είναι λίγο παράδοξο αυτό, αλλά την απάντηση τη γνωρίζουν μόνο στον ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται, λέει, τη μία χρονιά να σε θέλουν κάποιες ομάδες και να δίνουν πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ και το επόμενο καλοκαίρι, το φετινό δηλαδή, να μην ενδιαφέρεται κανένας για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν θα προχωρήσω περισσότερο σε αυτό το θέμα, γιατί μου έχουν πει διάφοροι φίλοι μου να προσέχω, να μην μπλέξω. Επαναλαμβάνω, τις απαντήσεις ζητήστε τις από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Το παράδοξο πάντως ισχύει. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τελειώνει και πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών, μάλλον μπερδεύτηκα τις πολιτικές ειδήσεις, αθλητικών ειδήσεων θα ακούσετε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Εννοείται δεν πρόλαβα, γιατί το θέμα των ιστορικών μνημείων μας που άνοιξα στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι πραγματικά σπουδαίο και είχατε πάρα πολύ άποψη γι' αυτό, με διάφορους τρόπους την εκφράσατε, θετική ως επί το πλείστον με την θέση της εκπομπής. Ραντεβού μαζί θα έχουμε την Πέμπτη, αύριο εδώ στο στούντιο, για τον κόλλο από τα αποδυτήρια θα είναι ο Μπάμπης Παπαζόλου. Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Συμφωνία της ΑΕΚ με την Wolfsburg προέκυψε αργά χθες για τη μεταγραφή του Λόβρου Μάγερ. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός θα έρθει στην Αθήνα τα ερχόμενα 24 ώρα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει για 4 χρόνια. Σήμερα στην Αθήνα ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Στην Kansas City έναντι 19,5 εκατομμυρίων ευρώ που με τα μπόνους φτάνει τα 23 εκατομμύρια θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πώληση της ιστορίας του. Ο Όφη ολοκλήρωσε χθες μια πολύ σημαντική μεταγραφή εντάσσοντας για τα προσεχή 2 χρόνια στο ρόστερ του τον 30χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού Αϊτόρ Κανταλ Πιέρδα. Οι κριτικοί απέκτησαν και το διεθνή αμυντικό Δημήτρη Νικολάου με δανεισμό στο καλοκαίρι του 2027 από την Παλέρμο. Οριστική συμφωνία της Dortmund με την Genk για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Το συνολικό οικονομικό όφελος του Βελγικού Συλλόγου για την πώληση του 19χρονου Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού μπορεί να φτάσει μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κατατάσσει τη μεταγραφή πέμπτη ακριβότερη στην ιστορία του πρωταθλήματος της Βελγίου. Συνέχεια αποδεσμεύσεων παραχωρήσεων αναμένεται τις ερχόμενες ημέρες στον Παναθηναϊκό, καθώς Μπακασέτας, Βιλένα, Σισοκό και Πάντοβιτς είναι υπατμών, ενώ ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελούν ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Άλλη μια εντυπωσιακή πώληση πρόσθεσε στην ιστορία του Ατρόμητος και μάλιστα σε ελίτ ομάδα της Ευρώπης. Δεν πάνε πολλά χρόνια από τότε που είχε δώσει στην Ίντερ τον στόπερ Χρήστο Αλεξίου απευθείας από την Ακαδημία του, ενώ χθες ο Σύλλογος των Δυτικών Προαστίων παραχώρησε τον 18χρονο επίσης στόπερ Κωνσταντίνο Καρανδρίκα στην Μπάγερν. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού Γιώργου Χαραλαμπόγλου με τριετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του 32χρονου μεσοεπιθετικού Ιβι Λόπεθ γνωστοποίησε ο Ηρακλής. Στη Super League 2 και τη Μαρκό θα συνεχίσει ο 39χρονος μαροκινός επιθετικός Ιουσέφ Ελαραμπή την καριέρα του. Στην Καραγιουμρούκ θα συνεχίσει ο Μανώλης Σιώπης τη δική του καριέρα με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας του με τον Διεθνή Μέσο. Φιλικά τεστ δίνουν και σήμερα τρεις ελληνικές ομάδες με σέντρα όλων των αγώνων στις 8 και ενημέρωση από τους ρεπόρτερς της Era Sport. Θα παίξουν Σπάρτα Ρότερνταμ, Αστέρας Τρίπολης, Καμπούρ Βόλος και Μπρέντα Όφη. Στο μπάσκετ η Εθνική Εφήβων Λίγης 66-65 από τη Γαλλία κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ του Eurobasket κάτω των 18 και την τετάρτη θα ρηχθεί στη μάχη των νοκάουτ. Ο 30χρονος Αμερικανός γκάρ Τάι Νίκολς αγωνίζεται στο Περιστέρι και τη νέα περίοδο. Τρέλα στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία εξαντλήθηκαν φτάνοντας τον συνολικό αριθμό των 6.000. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και ουσιαστικά απομένει η ανακοίνωση της μεταγραφής του στη ΧΑΛ. Μετά το ναυάγιο με τον Πίρλο, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι φαβορή για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ιταλίας. Η Ναϊ Μέχεν γνωστοποίησε την απόκτηση του 37χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Ντούσαν Τάντιτς 9 ημέρες πριν το πρώτο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο LeBron James θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα μετακινείται με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφια για να είναι παρόν στις υποχρεώσεις του με τους Sixers. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Σύστημα 352 με τον Γιάννη Σαντορινέο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Δεν είσαι μόνη.
11: Δεν είσαι
10: μόνος.
11: Είμαστε δίπλα σου.
10: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
12: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
13: Ακούτε Era Sport.

Βόμβες δεν βρήκαμε, δεν είχαμε τώρα ευκαιρίες. Οπότε ρίξαμε τις καμπάνες όπως ήχησαν εχθές το βράδυ που ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο πέταξε τη βόμβα του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ. Είναι αναμφίβολη μεταγραφή του καλοκαιριού και θα τα πούμε όλα στην εκπομπή που παίζει με σύστημα 3-5-2. Με Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννη Αντωνινέο. Πάμε παρέα με καμπάνες έως τις 10. Επικοινωνία μαζί μας βρίσκεται στο Viber Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες. Και ανάλογα με τις συνήθειές σας, μας στέλνετε και στο SMS και στο mail του σταθμού. Προτιμώ στο Viber επειδή έχουμε μόνο μία ώρα και είναι διαδραστικό και γρήγορο και βλέπω ότι σας αρέσει και σας είναι και εσάς κάπως πιο εύκολο στην επικοινωνία. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πάμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η απόκτηση του Λόβρο Μάγερ για την ΑΕΚ έχει πράγματι τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της μεταγραφικής βόμβας. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο στη Γαλλία και στην Bundesliga, έχει κάνει μεταγραφές πάνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα της έφτασε και 50 περίπου με τα λεφτά που έδωσε η ΑΕΚ. Παίκτης ο οποίος έφυγε από τη Ρεν για την Wolfsburg με 12,5 εκατομμύρια, με 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ρεν τον είχε πάρει από τη Δυναμό Ζάγκρεπ με 12,5 εκατομμύρια. Είναι η υπόθεση που είχε σκαλώσει. Είναι η υπόθεση που ήταν πολύ δύσκολο να κριθεί μέσα στον Ιούλιο. Ήταν μια υπόθεση της υπομονής. Γι' αυτό σας λέγαμε ότι το θέμα του μεσοεπιθετικού θα πήγαινε λίγο πιο πίσω. Τέτοιους ποδοσφαιριστές, και ειδικά μέσα από αυτή τη συνθήκη, με την Wolfsburg να έχει υποβιβαστεί και να έχουν ορμήσει όλα τα κλαμπ από τα μεγάλα πρωταθλήματα για ό,τι καλύτερο διαθέτει η γερμανική ομάδα, δεν είναι εύκολο σε τέτοια συνθήκη να μπει μια ελληνική ομάδα και να κάνει deal done. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή που η ΕΚΥΠ τον συμπεριέλαβε στη καλύτερη ενδεκάδα του γαλλικού πρωταθλήματος τη χρονιά που έφυγε από τη Ρεν για τη Wolfsburg. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή που έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 όταν η Κροατία είχε έρθει στην τρίτη θέση. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή που κουβαλάει από τότε που εμφανίστηκε την ταμπέλα του διαδόχου του Λούκα Μόντριτς. Αλλά ο Χαβιέρ Μπάλτα δεν την είχε αφήσει την υπόθεση δίχως παρακολούθηση. Άλλωστε μέχρι πρόσφατα αναφερόταν ότι η Άιντραχτ Φραγκφούρτη, η Λειψία είχαν πλεονέκτημα, έπεφταν πάνω του ομάδες από την Ιταλία, από την Αγγλία. Και μόλις είδε την ευκαιρία, γιατί είπαμε ο Ριμπάλτα είναι πόλος γνώσης, δηλαδή μαζεύει πληροφορίες από παντού. Μόλις είδε την ευκαιρία ότι θα μπορούσε αυτή η υπόθεση να κλείσει μέσα στον Ιούλιο, όλα τα υπόλοιπα συνοψίζονται στο χαμόγελο του Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό με τη Τσβόλε. Και ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ είχε δίκιο όταν έλεγε και προς τους απεσταλμένους των ελληνικών

μέσων ενημέρωσης ότι θα χαμογελάσετε κι εσείς, δηλαδή και ο κόσμος όταν μάθει την είδηση. Και λέγαμε τότε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι και ένας αναγνωρίσιμος ποδοσφαιριστής. Ο Λόβρο Μάγερ είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ. Φτάνει και ξεπερνά τα όρια της μεταγραφής του Ορμπελίν Πινέδα. Είναι πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Κροάτη. Είναι ο υβριδικός ποδοσφαιριστής που έλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς, δηλαδή παίκτης που μπορεί να παίξει σε περισσότερες θέσεις από μία. Είναι το οχτάρι, το που είναι playmaker, γι' αυτό λέμε είναι οχταροδεκάρι, το οποίο όμως έχει άνεση στο να κινείται προς τα πλάγια. Και είναι άλλη μία απόδειξη σε αυτό το οποίο συζητούσαμε, ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα του στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το είχαμε δει και από πέρσι, ότι θέλει να έχει αυτό που λέμε παίκτες με καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια, με ακρίβεια στις πάσες, με ροή παιχνιδιού, με ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Και αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις μεταγραφικές κινήσεις που έκανε η ΑΕΚ και με τον Ζούμπκοφ και με τον Κάιρινεν και τώρα και με τον Μάγερ. Μην ψάχνετε να βρείτε ποιος καλύπτει ποιον. Αλλάζει ο τρόπος που στείνεται η ΑΕΚ στο γήπεδο, γιατί από τα καλύτερα στοιχεία του Μάγερ μέσα στο παιχνίδι είναι οι κινήσεις στα μεσοδιαστήματα. Και με την μπάλα στο πώς περνάει μέσα στο κουτί για να δώσει ευκαιρίες στους κυνηγούς και με τον τρόπο που ίδιος κινείται χωρίς την μπάλα και προκαλεί αμυντικές ανισορροπίες. Επίσης η ΑΕΚ έχει αυξήσει τους αριστεροπόδαρους. Αριστεροπόδαρος ο Ζούμπκοφ, αριστεροπόδαρος ο Κάιρινεν, αριστεροπόδαρος ο Μάγερ. Δεν είναι ούτε την Περέιρα ούτε την Ζωάο Μάριο, γιατί τα στοιχεία του είναι πολυσύνθετα και πιο δημιουργικά, αλλά είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει και από τα πλάγια. Δεν είναι αντιπινέδα, γιατί η ΑΕΚ δεν ψάχνει ακριβώς έναν κλόνο του Πινέδα, σας το έχουμε πει. Αλλάζει τη σύνθεση των χαρακτηριστικών στη μεσαία γραμμή ο Νίκολιτς, και αφού ήρθε ο ποιοτικός μέσος, ο παίκτης δηλαδή που το ακουμπά στην μπάλα και κάνει τα πράγματα να συμβούν, τώρα περιμένουμε να έρθει και ο Χαφ, ο aggressive με περισσότερες εντάσεις, σύμφωνα με τον Νίκολιτς στις δηλώσεις που έκανε, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Τώρα, για τον Μάγερ, μιλάμε για μεταγραφή που, όπως είπαμε, φτάνει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για παίκτη που στην Γερμανία έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο. Στην ΑΕΚ θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Μεταγραφή τελειωμένη. Αναμένεται να πάει στην Ολλανδία, ώστε να περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις, να κλείσει δηλαδή και τυπικά υπόθεση. Όταν λέω τελειωμένη, εννοώ ότι έχουν πέσει υπογραφές μεταξύ της ΑΕΚ και της Wolfsburg. Έχουμε φύγει δηλαδή από αυτό που είχε πει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για προφορική συμφωνία. Και πλέον θα πάει άμεσα στην Ολλανδία να τελειώσει τα διαδικαστικά, να κάνει τις ιατρικές, εργομετρικές εξετάσεις, να πέσουν υπογραφές και να μπει άμεσα στο προπονητικό πρόγραμμα του Μάρκο Νίκολιτς, αν είναι και σήμερα που λέει ο λόγος, έτσι, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και αυτό είναι κάτι που επιθυμούσε και ο προπονητής της ΑΕΚ. Βλέπετε λοιπόν πως η ΑΕΚ έχει μια διαδικασία στον τρόπο που κινείται στις μεταγραφές. Ψάχνει παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν στέκεται στα διάφορα ονόματα. Ούτε πάει υπό περιπτώσεις παίκτων που δεν μοιάζουν η μία με την άλλη, σε σχέση με τη στόχευση που έχει βάλει από την αρχή της χρονιάς. Και το κρατάμε αυτό, ότι η ΑΕΚ θα ενισχυθεί στη μέσα γραμμή, όπως είπε ο προπονητής, και κρατάμε και αυτό που είπε, ότι θα εξεταστούν και άλλες περιπτώσεις σε άλλες θέσεις. Άρα, Λόβρο Μάγερ, σήμερα τον περιμένουμε στην Ολλανδία. Μία μεταγραφή που ανεβάζει ποιότητα την ΑΕΚ και δίνει τα δημιουργικά χαρακτηριστικά που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επόμενη μεταγραφή, ο παίκτης που θα έχει εντάσεις και θα είναι πιο aggressive, επίσης στη μεσαία γραμμή, επίσης ένα οχτάρι. Αλλά όλα αυτά θα γίνονται μέσα από τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, και
Είχα κάνει και μια ανάρτηση που έλεγα μεταγραφές θα γίνουν, γιατί είναι εύκολο. Προσέξτε όμως, γιατί είναι εύκολο για την ΑΕΚ. Είναι εύκολο για την ΑΕΚ γιατί έχει έναν προπονητή που ξέρει τι θέλει. Ξεκάθαρα. Και δεν συμβιβάζεται πάνω σε αυτό που θέλει. Έχει έναν ποδοσφαιρικό διευθυντή που ξέρει πώς να βρει αυτό που θέλει ο προπονητής, πώς να ξεκλειδώσει τις παραμέτρους και πώς να κάνει deal που δίνει υπεραξία στην ΑΕΚ, του value for money. Αν προσέξετε, η ΑΕΚ στις μεταγραφές δεν πληρώνει υπεραξία, αλλά πάει σε value for money. Τι εννοώ? Ότι υπάρχει μια ευκαιρία επένδυσης. Ο Κάιρινεν είχε χρηματιστηριακή αξία 6 εκατομμύρια ευρώ, η ΑΕΚ τον πήρε κοντά στα 4. Ο Ζούπκοφ είχε χρηματιστηριακή αξία 7 εκατομμύρια, η ΑΕΚ τον πήρε στα 4. Ο Μάγερ είχε χρηματιστηριακή αξία 8 εκατομμύρια, η ΑΕΚ τον πήρε στα 6. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να έχεις πολύ ικανό ποδοσφαιρικό διευθυντή στον τομέα των διαπραγματεύσεων και του timing, δηλαδή να έχεις την πληροφορία την κατάλληλη στιγμή ώστε να αξιοποιήσεις το χρονικό διάστημα στο οποίο βλέπεις ότι οι συνθήκες είναι υπέρ σου. Και βεβαίως τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει αν και ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν πλήρωνε αυτά που αξιολογεί ότι αξίζει κάθε περίπτωση. Έτσι δημιουργούνται αυτές οι value for money μεταγραφές.

0: Ναι, πολλά μηνύματα από ενθουσιασμένους φίλους της ΑΕΚ και το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά θα βάζω πάντα τον αστερίσκο, είναι κάτι που το συζητάμε όλοι μας, καθρέφτες είναι το γήπεδο, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, εκεί πλέον θα πρέπει να γίνει η απόσβεση της μεταγραφής μέσα από την αγωνιστική προσφορά. Εμείς συζητάμε με ποια μεθοδολογία μία ομάδα προχωράει να κάνει deal done, να κάνει συμφωνίες, να κάνει μεταγραφές. Θυμηθείτε ότι κάποτε, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, ήρθε ο Μπερμπάτοφ στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ, ήρθε από γεμάτη χρονιά με τη Μονακό που είχε προχωρήσει και στο Champions League και δεν έπιασε, δεν τέριαξε. Αυτό δεν μπορείς να πεις κάτι για την αξία του Μπερμπάτοφ, αλλά έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την προσαρμογή. Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Άλλοι ταιριάζουν, άλλοι δεν ταιριάζουν. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι καθρέφτης είναι το γήπεδο για να δημιουργηθεί η απόσβεση μιας μεταγραφής. Αλλά πριν από αυτό, το πιο σημαντικό είναι πώς λειτουργεί μια ομάδα. Και εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα τη διαδικασία μέσα από την οποία η ΑΕΚ κινείται μεταγραφικά. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις με μεταγραφικό ενδιαφέρον. Και για αγορές και για πωλήσεις. Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας και αν δεν μας φτάσει ο χρόνος θα πάμε και μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων να είμαστε άνετοι. Έτσι, Μπάμπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, και στους ακροατές μας. Όντως, γιατί είναι μια εβδομάδα πολλών εξελίξεων. Είναι πολλά ανοιχτά, όπως είπε, στα μέτωπα και είναι και παράλληλα. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με, όπως λέω πάντα, με τα δεδομένα και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι περιμένει ο Ολυμπιακός αύξηση του Ορτέγκα. Του goalkeeper. Υπάρχει συμφωνία τις προηγούμενες μέρες. Το λέγαμε και χθες ότι θα έρθει σήμερα ή αύριο. Πιθανότατα θα δούμε σήμερα, αλλά περιμένω να δούμε ειδοποίηση πότε ακριβώς θα έρθει. Η ουσία είναι ότι με τον Στεφάν Ορτέγκα ο Ολυμπιακός κλείνει την τριάδα των goalkeeper μετά την αποχώρηση του Τζολάκη. Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά πέρασε το παιδί ιατρικά στη Χάλο. Οπότε αναμένονται μόνο τα τυπικά οι ανακοινώσεις τόσο για τον Τζολάκη όσο και για τον Ορτέγκα. Απαραίτητη σημείωση ότι επειδή ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο φιλικό. Επειδή σε μια εβδομάδα παίζει με την Αϊμέχεν στο πρώτο δικό του παιχνίδι στα προκριματικά, τρίτος προκριματικός γύρος της Champions League. Λογικά, Γιάννη, θα παίξει ο Ποβοβίτς και πάλι καλά για τον Ολυμπιακό, επειδή άλλαξε τρεις goalkeeper, που μπήκε καλά ο Ποβοβίτς στην προετοιμασία και έχει δείξει σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οπότε είναι ok να ξεκινήσει σε αυτό το παιχνίδι. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κοιτάζει να προχωρήσει όπως είχε προγραμματίσει και όπως το ξέραμε και όπως το λέγαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα και όπως είπε και ο Κώστας Καραπάς, την μεταγραφή ενός χαφ του Τετραωή. Δεν είναι απλή περίπτωση, δεν είναι εύκολη. Φέρεται ο Ολυμπιακός να είναι σε συζήτηση με τη Σολερουά και να έκανε και νέα πρόταση, γιατί το Βέλγιο έβγαινε αρχικά 7 εκατομμύρια απορρίφθηκαν. Έχουμε πει ότι είναι μια μεταγραφή που δεν μπορεί, έτσι τουλάχιστον όπως έχουν βγει τα πράγματα μέχρι στιγμής και από την εμπλοκή άλλων ομάδων και απορρίψεις άλλων προσφορών, ότι δεν μπορεί να μην γίνει κάτω, πάνω ή εκεί ή πάνω από 10 εκατομμύρια, αν γίνει για τον Ολυμπιακό. Φαίνεται να έχει κάνει και μια νέα πρόταση 8 και πλάς εκατομμύρια. Οπότε περιμένουμε και εκεί την εξέλιξη, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εδώ και λίγες ημέρες λέω ότι με αφορμή την απόκτηση ενός χαφ που τα είπε προημερών σε μια συνέντευξη που έδωσε, ενημέρωση που έκανε περισσότερο ο Κώστας Καραπάς στους απεσταλμένους των ελληνικών ΜΜΕ, ότι έλεγα που υποτίθεται ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα χαφ, έλεγα ότι μπορεί να υπάρξει και δεύτερο χαφ για τον Ολυμπιακό. Και ήδη υπάρχει και η περίπτωση του πιτσιρικά του νεαρού του Γκουστάβο Σα.
0: Ο οποίος είναι μια πολύ ακριβή περίπτωση, διάβαζα.
1: Ναι, ναι. Εδώ θα σου πω, Γιάννη, επειδή είναι πολύ πρόσφατο, δηλαδή πολύ λίγες ώρες που έχει βγει το θέμα του Γκουστάβο Σα, ότι κάποιοι το εμπλέκουν με την Νότιχαμ. Δηλαδή να μπει Νότιχαμ και να τον δώσει τον Ολυμπιακό.
0: Α, και να πάει με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Ναι.
1: Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά, ναι, ναι, αλλά βλέπει χρηματιστηριακή αξία. Οκ, okay, δεν είναι ότι ό,τι γράφει είναι αυτό και τέλος. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δίνει μια, του δημιουργεί μια αίσθηση. Η χρηματιστηριακή αξία, γιατί το παιδί αυτό παίζει εθνική ελπίδων κτλ. 25 εκατομμύρια. Είναι πολλά λεφτά. Εντάξει, δεν μιλάμε για αυτά τα ποσά, αλλά σίγουρα θα είναι πάνω από 10. Οπότε, μάνατζερ του ο Ζόρζε Μέντες. Το λέω γιατί είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλές σχέσεις με τον μεγάλο, με το μεγάλο Ατζέντ, τον Πορτογάλο. Οπότε εκεί βλέπουμε να υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα για τον Ολυμπιακό. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο επίκεντρο για τον Ολυμπιακό είναι χαφ, με την περίπτωση του Τραωρή και όχι μόνο, όπως βλέπουμε, για την ενίσχυσή του μέσω επιθετικά.
0: Ναι, ο Γκουστάβο Σά είναι πιο δημιουργικός ποδοσφαιριστής.
1: Είναι πιο... έβλεπα πως παίζει και φωναλικά, ναι, ο λίγο Γιάννη. Παίζει πολλές φορές με έναν μπροστά την άμυνα, τετράδα μπροστά του, 4-1-4-1 ή 4-2-3-1. Στο 4-4-1 είναι στην τετράδα πίσω από το φορ, ξέρεις, ναι, πίσω. Στο 4-2-3-1 είναι πίσω από το φορ. Είναι περισσότερο, προσπαθώ να τον δω λίγο παραπάνω, παίξει που θα γυρίσει να πάρει μπάλα, με την λίπα του θέλει πιο κοντά στον επιθετικό. Δηλαδή αυτόν που βάζει πίσω από το φορ, τον θέλει όταν παίζει ας πούμε τον Ελκαμπή να είναι κοντά του, ξέρεις, για pressing και όλα αυτά.
0: Να τον πούμε οχταροδεκάρι.
1: Οχταροδεκάρι, ναι, κάπως έτσι το λέγαμε.
0: Ναι, δεν παίζει, ναι, δεν παίζει άκρα, ναι.
1: Ναι, όχι, ούτε άκρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί τουλάχιστον
0: δεκάρι προς οκτάρο δεκάρι.
1: Ναι, ναι. Επειδή δεν παίζει με κλασικό δεκάρι ο Ολυμπιακός.
0: Γι' αυτό το είπα έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το βλέπω εκεί, ας πούμε, περισσότερο. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι υποθέσεις. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Αλλά οκ, το ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει κάποια πολλά χρήματα για αυτές τις θέσεις. Βεβαίως και αν προχωρήσουν αυτές οι υποθέσεις, Γιάννη, δεν ξέρω αν υπάρχει και με παραχώρηση Αντρέ Λουίς, αν μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα χώρος για εξτρέμ.
0: Και εδώ που λες για παραχώρηση Αντρέ Λουίς και για τις υπόλοιπα ανοιχτά θέματα του Ολυμπιακού, θα σε παρακαλέσω να μείνεις κοντά μας. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία για να θέσουν υπό έλεγχο τα μεγάλα πύρινα μέτωπα πριν την έλευση νέου κύματος καύσωνα. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του από τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στην Κορινθία. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Θολότοπιο στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Νετανιάχου με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις δρογμές στη συμμαχία τους. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας Κρίστοφερ Νόλαν τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ερασπόρ. Θυμίζω μας βρίσκεται με Viber. Τα βλέπουμε τα μηνύματά σας. Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. Και ό,τι θέλετε στο SMS ή στο mail. Αλλά προτιμώ έτσι το Viber. Είχαμε διακόψει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, λέγαμε, για την περίπτωση του Γκουστάβο Σά. Θα ρωτήσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου αν ο Τετραουή είναι και μια περίπτωση εναλλακτικού σχεδίου ή αν πράγματι είναι μέσα στους παίκτες για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Και να δώσω και την πάσα με αυτή την αναφορά που είχε κάνει στις δηλώσεις του ο Κώστας Καραπαπάς, όταν ανέφερε ότι στον τύπο καθημερινά μπορούν να παίζουν 10 ονόματα. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν μιλάει και με τους 10. Έτσι, Μπάμπη, καλημέρα πάλι.
11: Ναι, καλημέρα. Το έλεγα και εγώ πριν το πει εκείνο ότι επειδή υπήρχε εκείνη την περίοδο, θυμάσαι πριν μια εβδομάδα, 10 ονόματα πραγματικά ταυτόχρονα. Από Άμραμπατ μέχρι ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο.
10: Ναι.
11: Και έλεγα ότι παιδιά δεν γίνεται καμία ομάδα στον κόσμο να μιλάει ταυτόχρονα με 10. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν εξεταστεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει κάνει μια ερώτηση πριν ένα μήνα και να πει OK, δεν προχωράω. Κατάλαβες. Μπορεί όλα αυτά ονόματα κατά κάποια στιγμή να έχουν εξεταστεί γιατί μια ομάδα δεν παίρνει να παίχτει.
10: Να έχουν εξεταστεί, να έχουν προταθεί, ξέρεις, ναι.
11: Βέβαια,
10: ναι, ναι.
11: Όλη αυτή η διαδικασία. Απλά κάποια πράγματα διαρρέουν κάποια στιγμή και από την άλλη πλευρά, έτσι, από ομάδες. Του Τετραουή ο Ολυμπιακός προσπαθεί από προχθές να το κάνει. Οπότε αν προχωρήσει και του ΣΑ, μάλλον καταλαβαίνω ότι αυτό που έλεγα προηγουμένως ότι πάει για δύο παίχτες Ολυμπιακός. Για δύο. Οπότε αυτό περιμένουμε να δούμε στην πράξη πόσο αυτό μπορεί να αποχωρήσει, γιατί επαναλαμβάνω είναι πολύ ακριβές μεταγραφές, πολύ μεγάλες μεταγραφές, πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα και η κάθε μία είναι τουλάχιστον 10. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Μπορεί εγώ, να έχουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό που λέω ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει και τον Τραουή και τον Γκουστάβο Σα, πρέπει να δημιουργηθεί χώρος λογικά για να μπορεί να μπει και άλλος εξτρέμ, ακόμη και με την παραχώρηση του Αντρέ Λουίς. Καταρχάς να πω για τον Αντρέ Λουίς, δεν έχει τελειώσει κάτι. Αλλά προφανώς Γιάννη από το Σάββατο που δεν έπαιξε το παιδί, ότι έχει μπει στις Άγγες πάλι η μεταγραφή του στην Κάνσας και αυτή τη φορά αναμένεται να γίνει, να ολοκληρωθεί. Παρελθόντως, ποια ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή της Κάνσας που έκανε η πρώτη μεγαλύτερη μεταγραφή οικονομικά που έκανε στην ιστορία της. Θυμάσαι?
10: Με 8,5 εκατομμύρια.
11: 9.
10: 9, ναι. Θυμήθηκα. Για πες τώρα.
11: Ο Άλαν Πουλίδο.
10: Ο Πουλίδο, καλά τον είχα στο μυαλό μου και δεν τον είπα.
11: Ο
10: κρίμα.
11: Ναι. Αν του είχε πάρει 225 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει τρόπο, δεν είναι για την πλάκα.
10: Αλλά εδώ τώρα είναι πολλά τα χρήματα. Κοντά στα 20, έτσι.
11: Κοίταξε,
10: 16 συν 3 πες, ναι.
11: Ναι, αυτό θέλω να δω γιατί είναι δολάρια. Γιατί έλεγα προχθές, την Κυριακή το έλεγα πριν βγει από το ρεπορτάζ από την Βραζιλία και από την Αμερική, ότι είχα μια πληροφορία ότι η αρχική πρόταση που λέγαμε 18,5 ήταν με μπόνους. Ότι τώρα έχει πάει σε αυτά τα λεφτά. Όμως δεν ήξερα τη λεπτομέρεια που είναι σημαντική όμως, ότι είναι σε δολάρια και όχι σε ευρώ. Είναι πιο χαμηλό το
10: ποσό. Ναι, οκ, εντάξει.
11: Ναι. Σου πω μια χαρά χρήματα είναι. Δεν το συζητάμε. Αν ένα παίκτη δεν το βάλει, δεν θα παίζει ο Άντρε Λουίς, μην γελιόμαστε. Θα παίζει, δηλαδή θα ήταν εναλλακτική λύση.
10: Ναι, δεν βγήκε στον Ολυμπιακό. Ενώ υπήρχαν οι προδιαγραφές, υπήρχε το ενδιαφέρον από τα μεγάλα πορτογαλικά κλαμπ. Στον Ολυμπιακό δεν προλάβαμε να τον δούμε.
11: Δεν προλάβαμε να τον δούμε, γιατί δεν πήρε κιόλας και σε μια σειρά ευκαιριών. Το παιδί έχει στοιχεία, έχει χαρακτηριστικά. Το βλέπεις ότι έχει πράγματα να δώσει. Από την άλλη, και όταν πήρε τις ευκαιρίες, ήταν λίγο, πώς να το πω. Ότι σε απατσούλη, λίγο ξύσε, του έλειπε λίγο.
10: Δεν πρόλαβε να προσαρμοστεί τώρα.
11: Έτσι.
10: Από τη Ρίο Αβε που έχει άλλη στόχευση, στον Ολυμπιακό που έχει άλλη στόχευση, μπορεί να είναι χειρότερο το δικό μας το πρωτάθλημα από το πρωτογαλλικό, αλλά αλλιώς να είσαι σε ομάδα πρωταγωνίστρια, μπράβο.
11: Αυτό είναι άλλο το παιδί. Αλλά λέω ότι άμα δεν τον βάλει, γενικώ κάποιο παιδί που χρειαστεί να τον περιμένει, λίγο να τον βάλει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μη χάνουμε το χρόνο μας με τον Αντρέ Λουίς. Λέω ότι με την Τραουή, αν ο Ολυμπιακός πάρει και την Τραουή και τον Γκουστάβο Σα. Πολύ μαζεύονται, Γιάννη, μα πάρα πολύ μαζεύονται και στην πράξη δεν ξέρω αν θα υπάρχει χώρος για έναν εξτρέμ που ακόμη επίσης έχει ψαχθεί ο Ολυμπιακός. Για παράδειγμα, με Γκουστάβο Σα θα πάει οριστικά στα πλάγια πάλι ο Ζώτα Σίλβα. Αλλά όλα αυτά κάτσε να γίνουν μεταγραφές και να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
10: Ναι.
11: Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, συνεχώς βγαίνουν από την Αργεντινή ότι η River Plate έχει φτάσει στα 5, ο Ολυμπιακός έχει κατέβει στα 6, ότι μπάσχετο υπάρχει διάθεση ότι η River λίγο παραπάνω ανέβηκε να βρεθεί μια φόρμουλα, οπότε ο Ολυμπιακός θα πάει και για αριστερό μπακ. Από χθες πάω στην άλλη για τον Ταλιαφίκο, δεν είναι καινούριο όνομα, έχει προταθεί στον Ολυμπιακό εδώ και ένα μήνα, αλλά έχει κάνει και τρομερό μουντιάλ στα 34, στα 34, έχει κάνει και φοβερό τελικό. Δεν ξέρω τι άλλο στις άλλες προτάσεις μπορεί να έχει αυτό το παιδί κτλ. Και επίσης ότι έχει προταθεί από το Μέντες ο Μπουένα της Γουλφ, αλλά εδώ μιλάμε για παίχτη με 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια εδώ σε ελληνική ομάδα για αριστερό μπακ, δεν έχουμε δει, δεν νομίζω να δούμε ποτέ. Γιάννη, για αριστερό μπάκ, επαναλαμβάνω.
10: Εγώ συμφωνώ. Δεν είμαι σίγουρος αν θα τα δίνε και ενώτηκα με επίσης.
11: Δεν ξέρω, πάση το αναφέρω γιατί υπήρξε αυτές οι πληροφορίες. Θα δούμε ποιος είναι ο αριστερός μπάκ σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης, επειδή γίνεται παιχνίδι στην επίθεση, το έχουμε πει Γιάννη, μην το κουράζουμε πάλι. Δεν υπάρχει χρήση να είναι και ο Ελκάμπη και ο Ταρέμι και ο Γιάννεμτσουκ. Υπήρξε το ενδιαφέρον τη Βάσκο Νταγκάμα. Σύμφωνα με νεότερες αναφορές και από τη Βραζιλία, ο Ταρέμι είναι αρνητικός για να πάει η Βραζιλία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει ακόμη θέμα να φύγει ή ο Ταρέμι ή ο Γιάρεμς. Έχω πει κάτι εδώ και 2-3 μέρες. Όχι ότι ξέρω κάτι, είμαι συγκεκριμένος, έτσι. Δεν θα απέκλεια μέχρι το τέλος Αυγούστου ο Ολυμπιακός να κάνει αρκετές αλλαγές και στην επίθεση. Για μην το κουράζω, σε βάθος χρόνου δεν θα απέκλεια να φύγει και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμς. Δεν θα το απέκλεια.
10: Ναι.
11: Αλλά όχι ότι ξέρω κάτι. Αυτή τη στιγμή το πλάνο είναι ένα.
10: Το κρατάμε όμως, έτσι. Ναι.
11: Ναι. Γιατί υπάρχουν και παίκτες που κοιτάζει ο Ολυμπιακός πιο μικρός σε ηλικία. Για να πάρει για έναν ακόμη φόρ.
10: Άρα σήμερα ο Ολυμπιακός περιμένει Ορτέγα.
11: Ορτέγα, ναι. Ορτέγα, και θα δούμε γιατί γίνεται μεγάλο παιχνίδι στα χαρτιά. Επίσης να πω κάτι, να πω
10: και
11: ο κόσμος.
10: Αυτό και κλείνουμε,
11: γιατί,
10: ναι.
11: Ναι, ισχύει για τις ελληνικές ομάδες. Η Αργεντινή κοινοτική.
10: Σωστό.
11: Ότι τώρα είναι Αργεντινός. Και νομίζω Γιάννη πάει η γέννη κουβέντα για πλέον για Μαροκινούς και Τινήσιους.
10: Σωστό.
11: Ναι.
10: Να
11: το έχουμε και αυτό υπόψη.
10: Ναι.
11: Γιατί αν γίνει αυτό, αλλάζει πάρα πολύ ο χάρτης.
10: Έχει να κάνει με τη σύνδεση με τη Γαλλία, ναι.
11: Ακριβώς.
10: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη.
11: Καλημέρα.
10: Και αφήνουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και θα περάσουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, καθώς εδώ υπάρχουν και αγωνιστικές υποχρεώσεις. Υπάρχει ρεβάνς με την Ουγγρική Πάξη ώστε να επικυρώσει ο Παναθηναϊκός την πρόκριση στην επόμενη φάση του conference, παράλληλα με τις όποιες μεταγραφικές αναζητήσεις. Ο Χρήστος Κοντός είναι κοντά μας. Γεια σου, Χρήστο, καλημέρα.
6: Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα. Σε καλημέρα και στους φίλους μας. Είναι μια μέρα μάλλον με χαλαρό ενδιαφέρον στο Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Ουσιαστικά η μόνη είδηση της ημέρας χθες ήταν η επισημοποίηση της μεταγραφής του Σιώπη στην Καραγκιουμρούκ. Είχαμε πει από την προηγούμενη μέρα από την Κυριακή ότι είναι πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός σε συμφωνία με μια τουρκική ομάδα. Δεν γνωρίζαμε. Το όνομά της τελικά είναι η ταπεινή Καραγκιουμρούκ, η ομάδα που ενδιαφέρει για τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος έχει ένα καλό όνομα στην Τουρκία. Οι εμφανίσεις που κάνει εκεί πέρα στα χρόνια που αγωνίστηκε στο τουρκικό πρωτάθλημα ήταν καλές. Αν βρήκε ένα προτάσμα στην Τραμπζονσπορ, το θυμάστε, Δήμο, με τον Μπακασέτα. Βρήκε ένα καλό συμβόλαιο. Ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε. 1,5 χρόνο έμεινε στην ομάδα. Ό,τι καλύτερο μπόρεσε το έδωσε. Απλά αλλάζουν οι απαιτήσεις, αλλάζουν τα πάντα. Πέφτει πάρα πολύ και ο μέσος όρος ηλικίας στις συγκεκριμένες θέσεις. Οπότε ο Παναθηναϊκός έψαξε να βρει μια ομάδα που να τον να αναλάβει ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι σχεδόν όλο το συμβολίο του. Και ο Πάτζερ του ψάχτηκε και βρέθηκε αυτή η συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε όλοι ευχαριστημένοι. Εκεί που ο Σιώπης ήταν γνωστό, το αντιλαμβανόταν και μόνο όταν έκτη 7η επιλογή για τι θέσει στο κεντρικό χάφτο με την Παναθηναϊκό. Τώρα θα πάει σε μια ομάδα που τον θέλει, περίπου με ένα συμβόλαιο ίδιο με αυτό που έχει στον Παναθηναϊκό. Οπότε όλοι ευχαριστημένοι. Και ο Παναθηναϊκός γλιτώνει το συμβόλαιο του και ίδιο χωρί να έχει οικονομικό. Οικονομική ζημιά, πηγαίνει και θα παίξει μπάλα σε μια ομάδα που τον έχει αρκετά ψηλά και τον εμπιστεύεται.
10: Ναι, τώρα για το παιχνίδι με την Πάξη να περιμένουμε να δούμε και Φαντρόν και Λέν.
6: Νομίζω ναι. Ήδη τώρα μέχρι το παιχνίδι της Πέμπτης θα έχει κλείσει 10 μέρες προπονήσεων με την ομάδα. Είναι ένα καλό διάστημα για να μπορείς να προσαρμοστεί, γιατί θυμίζω ότι ο Φαν Τρόκελιν είχε κάνει κανονική προετοιμασία με τη Τραμπζονσπορ. Δεν είναι δηλαδή εντελώς αγύμναστος, όπως είχε έρθει ο Κρίσιας για παράδειγμα, που δεν είχε κάνει προετοιμασία με την Λέσκα.
10: Και θέλει περισσότερο χρόνο εκεί, ναι.
6: Ναι, ξεκάθαρα. Ενώ αυτός ήρθε έτοιμος, με φυσική κατάσταση, είχε νομίζω κάνει και κάνα δύο παιχνίδια. Οπότε ήταν λίγο πιο εύκολη η προσαρμογή του. Δεν μπορούσε να παίξει το προηγούμενο παιχνίδι, ήταν στην αποστολή, αλλά είχε ουσιαστικά κάνει μια προπόνηση την Τρίτη. Από το παιχνίδι και ένα χαλάρωμα στην παραμονή του. Δεν ήταν εύκολο να μπει στην ενδεκάδα. Τώρα όμως έχει μεσολαβήσει άλλη μια εβδομάδα, έχει κάνει γεμάτες προπονήσεις. Εκείνη τη μέρα δεν ήξερε καν τα δώρα των συμπαιχτών του. Ότι τα μικρά, ποιοι είναι. Τώρα νομίζω ότι σιγά-σιγά έχει προσαρμοστεί. Άρα νομίζω ότι το παιχνίδι με την Πάξη θα ήταν Ολλανδικό δίδυμο. Ανδρόκελεν αριστερό στόπερ και
10: Ντεφράι
6: δεξιό στόπερ.
10: Ωραία. Ωραία, Χρήστο, μας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
6: Να είστε καλά, Γιάννη μου. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κινούνται παράλληλα σε ό,τι αφορά αγωνιστική ετοιμότητα και μεταγραφική δραστηριότητα λόγω και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

0: και οι δύο ομάδες παίζουν την Πέμπτη. 9 παρατέταρτο είναι ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται τη Δυναμό Κιέβου. 9:30 είναι ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την Πάξο. ΠΑΟΚ για το Europa, ο Παναθηναϊκός για το Conference. Πάμε στον Τάσο Σταμπουλή για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, για τις ετοιμασίες που αφορούν το μάτς της Πέμπτης και για τις μεταγραφικές δραστηριότητες του Δικεφάλου του Βορρά. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη, και στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη. Αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά από σήμερα για τον αγώνα της Πέμπτης. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να υπερασπιστεί αυτό το 3-2 του πρώτου παιχνιδιού στο Λούμπλιν, κόντρα σε μια ομάδα που αποδείχθηκε στην πράξη ότι είναι επικίνδυνη παρά την ήττα που γνώρισε από τον ΠΑΟΚ, ειδικά στο τελευταίο 20-25 λεπτό. Απείλησε τον ΠΑΟΚ, παιδεύτηκε ο ΠΑΟΚ να κρατήσει το 3-2, θα μπορούσε να λήξει και ισόπαλο το μάτς. Και αυτό ήταν το πιο ηχηρό καμπανάκι για να μην επαναπαυτεί ο ΠΑΟΚ. Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη λογική ήταν και η χθεσινή ομιλία του αθλητικού διευθυντή της ΠΑΟΚ του Λέω Μάτος, ένα από τα νέα πρόσωπα στο οργανόγραμμα της ομάδας, ο οποίος χθες πριν την προπόνηση μίλησε στους παίκτες και στο τεχνικό team, γενικά σε όλη την ομάδα. Είπε ότι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα ήταν πάρα πολύ καλό, ότι είναι πολύ ικανοποιημένος και ο ίδιος και όλοι στην ΠΑΕ για την εικόνα της ομάδας και για την απόδοσή της σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, γιατί πάντα τα πρώτα μάτια είναι δύσκολα και δεν υπάρχει ρυθμός. Τόνισε ότι στην πορεία της σεζόν είναι σίγουρος ότι μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα ο ΠΑΟΚ, αλλά πέτυχε την προσοχή όλων να είναι σοβαροί και πειθαρχημένοι στον δεύτερο αγώνα και να μην μείνουν στο 3-2 του πρώτου μάτου, ότι δεν έχει χρυθεί τίποτα δηλαδή και ότι όλα είναι ανοιχτά, άρα θα πρέπει να καταβληθεί η ανάλογη προσπάθεια για να περάσει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά αυτό είναι το μόνο που δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή. Είναι ο στόχος ξεκάθαρος να πάει στην στελή θέση του Europa, έστω και αν αυτό προϋποθέτει τρεις προκρίσεις σε 6 συνεχόμενες Πέμπτες, όπως το έχουμε συνηθίσει, γιατί δεν θα υπάρχει εβδομάδα που θα είναι κενή σε αυτό το διάστημα. Και από τις 20 Αυγούστου και μετά θυμίζω ότι είναι και η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, δηλαδή μεταξύ των δύο αγώνων των play-off, αν φτάσει με το καλό εκεί ο ΠΑΟΚ και σε όποια διοργάνωση και αν είναι, και αν είναι στο κόπερ δηλαδή, θα υπάρχει πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Ναι, βέβαια. Με τα γραφικά, πού κινείται ο ΠΑΟΚ, τι να περιμένουμε?
1: Κοίταξε, υπάρχει αναμονή για τον Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: έχει τραβήξει υπόθεση αυτή.
1: Έχει τραβήξει πάρα πολύ. Υπάρχει λόγος που έχει τραβήξει, βέβαια. Mm. Και ο λόγος είναι κατ' εμέ η επιθυμία του ίδιου του παίκτη να γυρίσει στην Ελλάδα, αλλά ειδικά στον ΠΑΟΚ. Γιατί αν δεν συνέβαινε αυτό, ο Γιαννούλης θα βρισκόταν ήδη στην Κόβεντρη και στον Ολυμπιακό. Γιατί όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι έχει κάνει καλύτερη πρόταση ο Ολυμπιακός, ενώ στην ομάδα, στην Αουγσμπουργκ.
0: Τα 5 εκατομμύρια που ζητάει, πιο fix, ναι, ποσό δηλαδή.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι στα 3,5 συν κάποια μπόνους και δεν ανεβάζει περισσότερο την προσφορά του. Υπήρχε μία. Αρχικά και μια έτσι διαφορετική προσέγγιση, γιατί υπάρχει μια μεγάλη οφειλή της Augsburg από το συμβόλαιο του Γιαννούλη στον ίδιο, τον παίκτη, που προσεγγίζει 800.000 ευρώ. Πήγε να γίνει ένας συμψηφισμός στην πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης. Δεν κατέστη δυνατό αυτό και η κατάληξη ήταν ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτή την προσφορά, διαχωρίζοντάς την όμως από τα οφειλόμενα της ίδιας γερμανικής ομάδας του Γιαννούλη. Ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα ποσό με το άλλο, άρα θα πρέπει να τον εξοφλήσει. Ό,τι και να γίνει δηλαδή, τον Γιαννούλη. Ο ίδιος όντως θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Το λέω αυτό γιατί κατάγεται από την Κατερίνη, υπάρχει και ένα τέτοιο κλίμα από το περιβάλλον του. Και μάλιστα το Σαββατοκύριακο υπήρχε η εντύπωση ότι είναι θέμα πια μιας-δυο ημερών να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις, Γιάννη, πως είναι. Αν δεν υπογράψουν όλοι τα έγγραφα και τα συμβόλαια και δεν ανακοινωθεί κάτι επίσημα, δεν μπορεί να λύσει ποτέ κάτι 100% βέβαιο. Δείχνουν όμως όλα ότι πάμε προς τα εκεί. Θα εξαρτηθεί από τις επόμενες μέρες, μέσα στην εβδομάδα, αν αυτό συμβεί. Το λέω αυτό γιατί την Παρασκευή λύγει η προθεσμία για να δηλωθεί η λίστα στα επόμενα μάτς. Άρα λοιπόν, αν κάποια ομάδα θέλει να εντάξει κάποιον νεοαποκτηθέντα παίκτη στην λίστα, πρέπει να έχει τελειώσει όλα τα διαδικαστικά μέχρι την Παρασκευή. Γι' αυτό το λέω, έχει και αυτό τη σημασία του.
0: Καταλαβαίνω πάντως ότι ο ΠΑΟΚ θα τον περιμένει τον Γιάννουλη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, ακόμη βέβαια. Και αν περάσει αυτό το deadline που λες για τον επόμενο γύρο, δεν θα αποσυρθεί ο ΠΑΟΚ, θα τον περιμένει.
1: Όχι, θα τον περιμένει. Ναι, απλώς ναι. Το λέω ότι.
0: Ότι υπάρχει ένα deadline κοντά, εκεί, ναι, σωστά, ναι, σωστά.
1: Επειδή είναι κοντά, θα προτιμούσε, αφού είναι τόσο κοντά, να τελειώσει μέχρι την Παρασκευή.
0: Να τον έχει διαθέσιμο, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Αν και ο Γκόμες καλά τα πήγε σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα αυτό που συζητείται είναι το εξής. Ο Τέιλορ, εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόπτου, επιστρέφει στη Celtic. Mm-hmm. Έχει ένα προσωπικό πρόβλημα οικογενειακό, το έχει πει στην ομάδα. Μάλιστα στο μάτι με την Δυνάμο το πρώτο στο Λούμπλιν ήταν και εκτός αποστολής. Άρα είναι κάτι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να γυρίσει στη Σκωτία. Ο ΠΑΟΚ το αποδέχεται αυτό και εν ώψη της επικείμενης απόκτησης του Γιαννούλη ή οποιοδήποτε άλλο παίκτη που θα πλαισιώσει τον Μπάμπα, αλλά σαν τρίτο, σαν εναλλακτική επιλογή σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι και ο Τζόναθαν Γκόμες. Υπάρχει μια σκέψη, επειδή το έκανε πάρα πολύ καλό δανεισμός και έπαιξε πολλά μάτς και γύρισε εντελώς διαφορετικός προς το καλύτερο, μήπως ξαναδοθεί δανεικό σε ένα χρόνο. Με ταυτόχρονη ανανέωση του συμβολέου του, γιατί το συμβόλαιο του γίνεται 27 το καλοκαίρι. Άρα, αν τον πιστεύει ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν το δώσει δανεικό, θα πρέπει να δέσει πρώτα την παραμονή του και μετά. Έτσι. Δεν έχει νόημα στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου να τον δώσει δανεικό χωρίς να τον ανανεώσει. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα είναι λίγο καλύτερα, έως πολύ καλύτερα, όχι λίγο, θα είναι πολύ καλύτερα η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ αν έρθει ο Γιαννούλης, γιατί θα μιλάμε για ένα δίδυμο Γιαννούλη Μπάμπα κατά βάση, που ο καθένας καταλαβαίνει ότι αναβαθμίζεται πάρα πολύ η θέση από την παρουσία αυτών των δύο παικτών στην αριστερή πλευρά. Και επίσης
0: και με τον τάχα άλλη αριστερά, να περάσει βέβαια το πρόβλημα τραυματισμού, ένα μήνα εκτός. Ήταν άτυχος. Ήταν άτυχος. Αλλά επειδή είναι ένας παίκτης που πάει στο ένας εναντίον ενός, που διεισδύει, εκεί μπορεί να βγάλει ωραία πράγματα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, θα τον περιμένουμε για τον Ταχάλη να επιστρέψει. Αυτό είναι το βασικό.
0: Άλλες κινήσεις βλέπεις μεσοεπιθετικά, δηλαδή από τα δεξιά, κάτι. Ή κλείνει.
1: Βασικά αυτό που ενδιαφέρει μετά το θέμα του αριστερού μπακ είναι σίγουρα το θέμα του Σέντερφορ, το οποίο δουλεύεται. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ προσεκτικοί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Είναι μια θέση που δεν θέλουν να κάνουν μια λάθος επιλογή. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις όσο καλά και αν προετοιμάσεις κάτι πώς θα βγει στο πεδίο που λένε,
0: ναι,
1: η κατάσταση. Αλλά να μειώσεις όσο είναι το δυνατόν περισσότερο την πιθανότητα λάθους. Γι' αυτό και δεν βιάζονται, γι' αυτό και δεν έχει γίνει κάτι.
0: Και το ποδόσφαιρο φτιάχνει ωραίες ιστορίες. Έχουμε περάσει μια ολόκληρη χρονιά, Τάσο, συζητώντας και μαζί ότι ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς φόρο όταν έχει τον Μπράντον Τόμας και ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα με τον Μπράντον Τόμας φόρο. Έτσι.
1: Και έχοντας και την καλύτερη επίθεση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για δύο χρόνια τον Μπράντον Τόμας. Ναι,
0: αλλά εντάξει, του έλειπε ο φόρο όμως στην πορεία των χρόνων.
1: Όπως έπαιζε και ο Λουτσέσκου. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα παίζει και λίγο διαφορετικά ο ΠΑΟΚ, μεσοεπιθετικά.
0: Παίζει πολύ διαφορετικά και ανεβάζει μέτρα στο γήπεδο. Και στο λέω ειλικρινά, στο μάτς θα μου πεις τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς, με τη Δυναμό Κιέβολα, επειδή τον έβλεπα από πέρσι. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω, να γιατί δόθηκαν 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρη. Σε ψηλά μέτρα που θα βγάλει τις εντάσεις, θα βγάλει τα τρεξίματα, θα αργώσει το γήπεδο, θα κάνει ανακτήσεις κατοχής, θα πατήσει περιοχή, εκεί είναι ο Ζαφίρης που ξέρουμε.
1: Ναι, και έκανε και προετοιμασία.
0: Παίζει ρόλο βέβαια.
1: Ένα πιο ελεύθερο ρόλο σαν οκταροδεκάρι. Όπως και ο Κωνσταντέγκας έχει πιο ελεύθερο ρόλο στο γήπεδο. Φάνηκαν όλα αυτά που συζητάμε, φάνηκαν και στα φιλικά, σε έναν βαθμό. Ακόμα και αν λες ότι είναι φιλικά και ότι μπορεί να μην είναι τόσο δυνατή αντίπαλη, αλλά φάνηκαν στον τρόπο που παρατάσσει το ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Με πιο άμεσο ποδόσφαιρο, πιο γρήγορο σε ανακτήσεις και αντεπιθέσεις. Όχι πολύ κυκλοφορία αργή, που μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Θα δούμε όλα αυτά πώς θα ταιριάξουν βέβαια στα παιχνίδια του, έτσι,
0: καλά, εντάξει, στην πορεία. Ναι, ναι.
1: Για τις μεταγραφές που λέγαμε εκτός του Φορ, σίγουρα θα κινηθεί για δεξί μπακ για να υπάρχει ένα backup του Κένι. στην δεξιά πλευρά της άμυνας και ένας Χάβι, ειδικά αν πωληθεί ο Καμαρά, γιατί υπάρχει θέμα πώλησης του Μαντί Καμαρά. Ειδικά αν φύγει ο Καμαρά, είναι υπέρ απαραίτητο τουλάχιστον ένας Χάφ ακόμα να έλθει, γιατί θα είναι ο Ζαφίρης, ο Μεϊτή και ο Σάντα Μαρία και ο Θημιάνης. Άρα θα χρειαστεί ένας ακόμα σίγουρα για τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.
0: Ένα ερώτημα, γιατί μπορεί να το έχω χάσει. Πίσω από τον Ζίβκοβιτς ποιος είναι backup?
1: Ο Χατσίδης.
0: Α, ο Χατσίδης. Δεν θα πάει εκεί να πάρει κάτι πιο έμπειρο, ας πούμε, πιο έτοιμο?
1: Υπάρχει μια κουβέντα γι' αυτό, αλλά πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά στον ΠΑΟΚ που βγάζει πάρα πολλά παιδιά από τα τμήματα υποδομής και τα βλέπουμε, έτσι, Μύθου, Χατσίδης, τώρα υπάρχουν και άλλοι πολλοί από πίσω. Η συζήτηση είναι αν πάρουμε κάποιον ξένο, ας πούμε, ή έναν πιο έμπειρο, πόσο θα μειωθεί ο χρόνος του Χατσίδη ή του όποιου Χατσίδη. Αυτό είναι το δίλημα και νομίζω ότι σιγά σιγά πάει προς την αξιοποίηση των ειδικών του παιδιών παρά το δεύτερο.
0: Ωραία, ωραία. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Εμείς θα μείνουμε Θεσσαλονίκη. Από Τάσο σε Τάσο θα πάμε. Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και από τον Τάσο Σταμπουλή στο ρεπορτάζ του Άρη και στον Τάσο Πακλατζή. Κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα. Έχει την προετοιμασία του Άρη στην Πρέσια. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος Γιάτσος. Σου Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές. Είναι οι τελευταίες ημέρες αυτές που θα διανύσει ο Άρης στην Μπρέσια μετά το φιλικό που έδωσε την Κυριακή απέναντι στην Αταλάντα κάτω των 23 και την νίκη που πέτυχε. Ο Γρηγορίου μίλησε στους παίκτες και είπε ότι σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένος από αυτά που έχει δει μέχρι στιγμής και από το ενδιαφέρον και τη διάθεση των ποδοσφαιριστών. Και τους τόνισε ότι με αυτήν την λογική το επόμενο παιχνίδι, αυτό με τη Μόντσα 7 η ώρα την Πέμπτη το απόγευμα, που είναι σαφώς πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι, πιο δυνατή ομάδα η Μόντσα που έχει επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία, στην Σέρια της Ιταλίας, θα είναι ένα φιλικό παιχνίδι από το οποίο μπορεί να βγάλει αντικειμενικά συμπεράσματα για την πορεία της προετοιμασίας και την κατάσταση που βρίσκονται οι παίκτες. Η επιστροφή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελλάδα για να πάει μετά, ενώ παίξει με το Μανσαραϊκό στις 5 του μηνός εδώ στην Θεσσαλονίκη και το κλειάν της Μικέλιδης, να πάει να δώσει το φιλικό με την Νάπολη 12 του Αυγούστου, που θα είναι και το τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων εντός των τυχών, γιατί ο Άρης φέτος δεν έχει Ευρώπη. Το ζητούμενο είναι ότι σιγά σιγά και οι δύο ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και αποτέλεσαν μεταγραφή, ο Μπασίρου με τον Παλάσιος, μπαίνουν και αυτοί ανεβάζουν στροφές για να μπορέσουν να κερδίσουν αυτό το χαμένο έδαφος. Υπάρχουν κάποια σενάρια επίσης από την Ολλανδία για τον De Witt. Είναι αριστερός οπισθοφύλακας, ενδιαφέρει τον Άρη. Είναι ποδοσφαιριστής της Αλκμαρ, έχει ψηλό κασέ. Είναι μία από τις περιπτώσεις που έχει βάλει στο στόχαστρο Ρούμπεν Ρέγγες, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, μετά το ναυάγιο με τη συμφωνία του Κροάτη Γιούρισιτς, ο οποίος την τελευταία στιγμή μέσω και των εκπροσώπων του δεν έβαλε την υπογραφή του, δηλαδή υπήρξε μια εμπλοκή σε αυτή τη μεταγραφή, οπότε ο Άρης στην αριστερή πτέρυγα ουσιαστικά είναι γυμνός. Εκεί ψάχνει να βρει έναν ποδοσφαιριστή και άμεσα μάλιστα, και οι υποχρεώσεις και οι προτεραιότητες, Γιάννη, που έχουν τεθεί και από την τεχνική ηγεσία αλλά και από την διοίκηση για το επόμενο χρονικό διάστημα, και μάλιστα αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, είναι η απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών, δύο back, έναν αριστερά, ένα δεξιά τουλάχιστον, γιατί αριστερά δεν υπάρχουν πολλοί και οι δύο οι περσινοί έχουν φύγει από την ομάδα, ο Μεντήλης στο Βόλο και ο Φρίντεκ έχει επιστρέψει στην πατρίδα του, έχει φύγει και ο Τεχέρο από την δεξιά πτέρυγα. Καταλαβαίνουμε ότι όλη η άμυνα χρειάζεται ενίσχυση. Από εκεί και πέρα ο Άρης θα ψάξει να βρει και έναν αριστερό εξτρέμ και κάτω από προϋποθέσεις ένα πιο επιτελικό μέσο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής από αυτά που δείχνουν και οι ποδοσφαιριστές και σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουν στην Ιταλία, ρολάρει η προετοιμασία. Το ζητούμενο είναι το πότε θα ενισχυθεί κιόλας για να καλύψει τα κενά τα οποία θα έλεγα ότι στην αμυντική του διάταξη είναι εμφανέστατα. Δηλαδή πρέπει να τα καλύψει οπωσδήποτε για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός με την έναρξη του πρωταθλήματος. Αυτά σε γενικές γραμμές. Επαναλαμβάνω, φιλικό με τη Μόντσα 7 ώρα το απόγευμα, τηλεοπτική μετάδοση την Πέμπτη και επιστροφή την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Να είστε καλά, να περνάτε ένα όμορφο καλοκαίρι. Γεια σας. We'll be right back.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Συμφωνία της ΑΕΚ με τη Wolfsburg προέκυψε αργά χθες για τη μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός θα έρθει στην Αθήνα τα ερχόμενα 24 ώρα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει για 4 χρόνια. Σήμερα στην Αθήνα το 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Στην Kansas City έναντι 19,5 εκατομμυρίων ευρώ θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πώληση της ιστορίας του. Δημοσίευμα της Globo αναφέρει πως ο Μεχτή Ταρέμι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία. Με δύο νέα πρόσωπα από σήμερα η προετοιμασία του Όφη, καθώς το Ρόζενταλ όπου προετοιμάζεται θα ενσωματωθούν τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ο Δημήτρης Νικολάου και ο Αϊτόρ Καλταμπιέρδα. Οριστική συμφωνία της Dortmund με την Γκένγκ για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού Κωνσταντίνου Καρέτσα. Το συνολικό οικονομικό όφελος του Βελγικού Συλλόγου για την πώλησή του μπορεί να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κατατάσσει τη μεταγραφή πέμπτη ακριβότερη στην ιστορία του Βελγικού Πρωταθλήματος. Συνέχεια αποδεσμεύσεων παραχωρήσεων αναμένεται τις ερχόμενες ημέρες στο Παναθηναϊκό, καθώς Μπακασέτας, Βιλένα, Σισοκό και Πάντοβιτς είναι υπατμών, ενώ ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελούν ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού Γιώργου Χαραλαμπόγλου με τριετές συμβόλαιο. Φιλικά τεστ δίνουν και σήμερα τρεις ελληνικές ομάδες με σέντρα όλων των αγώνων στις 8 και ενημέρωση από τους ρεπόρτερς της Eraspor. Θα παίξουν Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης, Καμπούρ Βόλος και Μπρέντα Όφη. Στο μπάσκετ η Εθνική Εφήβων Λίγης 66-65 από τη Γαλλία κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ του Eurobasket κάτω των 18 και την τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη των νοκάουτ. Τρέλα στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία εξαντλήθηκαν φτάνοντας σε τον συνολικό αριθμό των 6.000. Πρεμιέρα στη μία τα ξημερώματα θα κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Open της Ουάσιγκτον με αντίπαλο τον Άλεξ Ντεμινόρ. Με 12 αθλητές και αθλήτριες αναχώρησε χθες για το Βαρέζε της Ιταλίας η Εθνική Ομάδα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών, προκειμένου να πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ο Κωνσταντίν Τζολάκης ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και ουσιαστικά απομένει η ανακοίνωση της μεταγραφής του στη ΧΑΛ. Ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino υπερασπίστηκε το χαρακτηρισμό του πιο εξαιρετικού παγκοσμίου κυπέλου που υπήρξε ποτέ, ενώ παράλληλα καλεί όσους αφιερώνουν το χρόνο και την ενέργειά τους στο να μας μισούν, να διαλογιστούν, να προσευχηθούν ή απλώς να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να επισημοποιηθεί ως ο νέος προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας. Μετά το ναυάγιο με τον Πίρλο, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι φαβορή για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ιταλίας. Η Ναϊμέχεν γνωστοποίησε την απόκτηση του 37χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Ντούσαν Τάντιτς σε 9 ημέρες πριν το πρώτο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο LeBron James θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα μετακινείται με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφια για να είναι παρόν στις υποχρεώσεις του με τους Sixers. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Eraspor 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ατλακόλ!
3: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός, μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Olympia Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Era Sport.
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε, Era Sport.

0: Το αεροπλάνο, το θυμάσαι?
1: Αυτό είναι σοβιετικό, φίλε.
0: Α, ναι.
1: Ρώσικο, δηλαδή.
0: Απαγορεύεται, δηλαδή. Δεν γίνεται, Μανώλη.
1: Αυτό ήταν το ρώσικο το θηρίο.
0: Να πάρεις τη μάνικα και να πας, φίλε.
1: Μπορεί να υπάρχουν και άλλα θηρία, αλλά εκείνο το θηρίο.
0: Ναι, ναι. Γιατί δεν παίρνουμε κι εμείς ένα, φίλε.
1: Ένα θηρίο,
0: ναι. Αφού εμείς με τις φωτιές...
1: Δεν έχουμε που να το παρκάρουμε, ρε Πέτρο.
0: Έλα, μωρέ, θα βρούμε. Θα παραχωρήσουμε ένα μέρος εκεί στο...
1: Πού το βάζεις το θηρίο?
0: Δεν τα ξέρω και τα μέρη τώρα, στη Μύκονο, πώς τα λένε.
1: Στη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Στη Μύκονο βάζεις το θηρίο.
0: Ναι. Γιατί, θα πηγαίνουν τουρίστες και φωτογράφια, πράγματα, story, hashtag.
1: Αυτό έχεις...
0: Πώς το λένε, κάπως
1: για να προσγειωθεί αυτό θέλει τη Θεσσαλία, ας πούμε.
0: Το καμπό.
1: Δηλαδή θα πηγαίνει σιγά σιγά, ξέρω εγώ, πώς λένε. Που τα έχεις πρόσφατα τώρα από τα αεροπλάνα. Πώς λένε, πλησιάζουμε για την προσγείωση. Να πλησιάζει προς την προσγείωση, ξέρω εγώ, από Θεσσαλονίκη παραπάνω, ναι. Να πηγαίνει όταν θέλει να προσγειωθεί. Γιατί και αυτό θα προσγειωθεί. Θα ξεκουραστεί κάποια στιγμή. Να παίρνει σιγά σιγά από Κατερίνη, να αρχίζει να τροχιοδρομεί από Κατερίνη, ξέρω εγώ τέτοιο. Λίγο Λάρισα, βόρεια είσοδο.
0: Θα βάλουμε
1: και μετά,
0: χωράφια
1: και μετά,
0: που
1: και
0: θέλουν...
1: μετά σταματάει στην Καρδίτσα.
0: Χωράφια που θέλουν θέρισμα. Εκεί θα προσγειώνεται. Θα θερίζει και θα παρκάρει. Όλα εγώ πια! Όλα εγώ πια!
1: Όχι, κοίταξε, σε έχουμε γι' αυτό.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ, ναι, σωστά.
1: Γι' αυτό.
0: Ρε φίλε, εγώ ξέρω τι έλεγα.
1: Α, είναι σοβαρό, ρε φίλε, εδώ αυτό.
0: Ναι, είναι.
1: Σοβαρό, είναι δηλαδή πάρα πολλοί κόσμοι. Πάρα πολλοί κόσμοι. Εντάξει, θα μου πει τώρα, κοιτάμε τα δικά μα. Τα προηγούμενα χρόνια και όλα αυτά.
0: Εμείς να, μην το ματιάσω, να μην το ματιάσω φέτος, λίγο καλύτερα είμαστε.
1: Είμαστε.
0: Φτου, φτου, φτου, να μην το ματιάσω.
1: Νομίζω ότι και πέρσι είχαμε, δεν είχαμε πέρσι. Μεγάλα.
0: Κάπου είχαμε.
1: Είχαμε.
0: Ναι. Απλά φέτος.
1: Απλώς ξεχνάμε.
0: Πάλι έχει χαζούς, ρε παιδί μου. Πάλι ηλεκτροκολλήσεις, ξέρω εγώ, μπαρμπεκιού. Καθίστε την τρέλα μου μέσα.
1: Ναι, Πέτρο, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα καλώδια της ΔΕΗ.
0: Εντάξει, είναι πολλά πράγματα.
1: Όχι, το βλέπα εκεί πέρα στα ρεπορτάζ εκεί, δηλαδή από Ισπανία και τέτοια. Λέει από τα καλώδια, λέει. Πιάνουν φωτιές.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ είναι όλα καύσιμα ύλη. Δηλαδή όταν αλλάζει το κλίμα.
0: Βέβαια.
1: Και είναι.
0: Το παραμικρό γίνεται τέτοιο. Ναι. Παρανάλωμα του Πειραιός που λέγει κι άλλο. Τι θα έλεγα.
1: Τι θα έλεγε. Λέει πύρινο νέφος που τροφοδοτεί τρομερές πυρκαγιές. Τι είναι το πύρινο νέφος?
0: Σύννεφο,
1: η άνεμη και η τέλεια καταιγίδα. Όλα αυτά.
0: Θέλω να ρίξει μία. Κάτσε, γιατί και σήμερα ζέστα θα έχει εδώ πέρα με αέρα από αύριο.
1: Και αφρικάνικη σκόνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι πρέπει δηλαδή. Ένα κοκτέιλάκι καλοκαιρινό, δροσερό, ωραίο, ό,τι πρέπει.
1: Ναι.
0: Αυτά που σου αρέσουν εσένα δηλαδή.
1: Ναι.
0: 38, 37.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Δεν σα πω στου πίτα και
1: ζούμε για να σε δω.
0: Να βραχεί λίγο εκεί πέρα. Να το δροσίσει.
1: Ναι.
0: Το κορμί. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τρεις θεματοφύλακες. Δεν πάει να πάρει δύο, τρεις, θα αλλάξει τρεις θεματοφύλακες. Γιατί δεν πήγε να πάρει το Βοζίνια, ρε φίλε.
1: Τον?
0: Το Βοζίνια.
1: Το Βοζίνια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ρε φίλε, ο Βοζίνιας. Ναι. Πήραμε στο Μουντιάλ 20 εκατομμύρια followers. Ναι. Και πες ότι πήγαινε στο θρύλο, εντάξει. Ναι. Οι μισοί να κάνε follow το θρύλο, 10 εκατομμύρια.
1: Τι θα γινόταν?
0: Κερδισμένοι θα βγαίναμε. Αυτομάτως.
1: Θα γινόταν Ολυμπιακός influencer.
0: Ναι, γιατί να μην γινόταν. Θα έλεγε μάρκα, Adidas, ξέρω, τάδε, μια μπύρα, κάτι ρε παιδί μου, χωρίς αλκοόλ, ξέρω εγώ. Γιατί δεν το κάνουν δηλαδή. Τόσο να το βλέπει και σε αλλάζει δηλαδή. Τι πω από τώρα και τέτοια πράγματα.
1: Καλά,
0: να πάρει το Βοζίνια.
1: Εκείνος από μια φάση, τι έγινε εκεί και έγινε.
0: Όχι και μία, δηλαδή. Κατέβασε ρουλάω αυτό.
1: Κατέβασε, καλώς, εντάξει.
0: Τι λες τώρα αυτό. Επίσης δικαιώθηκα, μπράβο και χάρηκα πάρα πολύ, μια και λέμε τώρα τέτοια. Είδα ότι βγήκε το καλύτερο γκολ αυτό του Καμπράλ. Είναι στην κολάρα που έβαλε με την Αργεντινή. Από το πλάι εκεί αριστερά που γύρισε.
1: Μπράβο,
0: στην έκτερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λέω,
1: ναι.
0: Μπορεί να αποκλειστεί καμία στο Κάπο Βέρντε, αλλά τουλάχιστον αυτό να βγει το γκολ του Μουντιάλ και χθες ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ του Μουντιάλ. Μπράβο και πάλι μπράβο. Συγχαρητήρια στο Κάπο Βέρντε που έγραψε ιστορία. Ναι,
1: Κάπο Βέρντε.
0: Υποστηρίζεις, Ντανιέλ Μπατιστά.
1: Ναι.
0: Κι εγώ υποστηρίζω πολύ, ναι.
1: Κάπο Βέρντε.
0: Κι εγώ. Δεν έκανε και.
1: Τα ανάλια.
0: Ποιο είναι τα ανάλια. Ποιο.
1: Ορτέγκα, τα ανάλια. Τα ανάλια.
0: Περίμενε. Έχουμε ένα Ορτέγκα και θα πάρουμε άλλον έναν.
1: Ο ένας είναι να φύγει τώρα. Δεν θα έχουμε δύο Ορτέγκα. Είναι να φύγει ο ένας.
0: Θα φύγει.
1: Καλά, Πέντρο.
0: Ρε φίλε, και ποιον τα κράζουμε τώρα.
1: Αφού κατεβάσαμε και την τιμή.
0: Και ποιον τα κράζουμε τώρα. Φαντάζομαι πως.
1: Τον άλλο τον Ορτέγκα.
0: Θα κράζουμε τον καινούργιο. Κατεβάσαμε την τιμή ο τόσο.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι πως θέλουμε να τον ξεφορτωθούμε το φουκαράφι.
1: Ένα εκατομμύριο δεν κατεβάσαμε.
0: Μόνο!
1: Ένα εκατομμύριο. Κατεβάσαμε την τιμή ένα εκατομμύριο.
0: Ποιο τον θέλει αυτό,
1: η River.
0: Α, η River. Αν θα πάει εκεί η Αργεντίνη, στην Αργεντινή και τα λοιπά, να ταιριάξει ωραία. Και πόσα θα πάρουμε?
1: Όπως θα μας δώσουν. Όπως θα μας δώσουν, αλλά λένε εκεί 5-6, ξέρω κάτι.
0: Σόπαρε!
1: Ναι.
0: Πιο πολλά από το Ρέα Μητσούκρε, φίλε. Όχι, ρε.
1: Τι πιο πολλά από το Ρέα Μητσούκρε?

0: Ο Ρέμτσουκ 5 έχει φύγει, 6 πόσο έχει φύγει.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε, εσύ. Ή 4 είχαμε δώσει για να τον πάρουμε, ή 4 δώσαμε. Μας έδωσαν.
1: Πού το θυμήθηκε στο Ρέμτσουκ. Πεχτάρα. Έβαζε το κορμί μπροστά, θυμάμαι. Δηλαδή πήγαινε ο άλλος λίγο να μαρκάρει και έπεφτε κάτω ωραία μου.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή εντάξει, πολύ ωραία. Κάτι πεχτάρα. Ωραία μου την ιστορία για το πρωτάθλημα του κορονοϊού.
1: Εσένα μου θυμίζω.
0: Τι πέφτω εγώ. Τι πέφτω. Άσε τώρα και έχω να πάω εδώ πέρα τώρα 5 μέρες, δεν ξέρω τι είναι να πούμε.
1: Γιατί.
0: Έχω το νου μου, δεν ξέρω.
1: Τι, από τα air conditioning.
0: Όχι, δεν έχω air conditioning. Σήμερα έβαλε ένα μισό σπίτι. Ανάθεμα την ώρα. Σε έβλεπα όλου συνδρομένου και λέω βάλε, βάλε, βάλε να φύγει αυτό το κεφάλι μου. Βάλε. Και τα χωνεύω καθόλου.
1: Είσαι τέτοιο πολεμιό.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μου ξεραίνει το λαιμό.
1: Και λοιπόν. Μετά... Να πίνει νεράκι. Δεν βάλε κάνει. Ένα τέτοιο. Βάλε ένα. Τι? Μια λεκάνη. Με νερό.
0: Τι αγελάδα ημέρα να σκεφτεί.
1: Όχι, ρε, για το air condition. Όταν βάλει air condition, να έχει και μια λεκάνη με νερό.
0: Δίπλα.
1: Δίπλα.
0: Και τι κάνει.
1: Μέσα στο δωμάτιο.
0: Σωρά.
1: Ναι.
0: Και τι κάνει αυτό.
1: Αυξάνεται η θερμοκρασία. Αποξεραίνει τον αέρα. Πώ το.
0: Σωρά. Δεν το ήξερα.
1: Και δεν, είμαι, και δεν κάνω και αυτή τη δουλειά.
0: Θα ρωτήσω τον
1: εγώ ρυμόρι. Δεν μπορώ. Πρόσεξε. Εγώ έχω άλλα θέματα. Δεν μπορώ χωρίς air conditioning.
0: Πω είσαι από αυτούς,
1: ναι, δεν μπορώ χωρίς air conditioning. Δηλαδή και να έχει έξω 25-26 βαθμούς.
0: Πάλι το θες
1: εκεί. Πάλι, εγώ θα βάλω air
0: conditioning.
1: Πρόσεξε όμως να δεις. Αυτό έχει άλλες επιπτώσεις.
0: Τι.
1: Δηλαδή, μου διάζουν. Επειδή το βάζω και χαμηλά, έτσι. Μου διάζουν τα πόδια. Λέω τι έγινε τώρα το πόδι, τι έπαθε. Κάτσε να το κάνουμε καμιά άσκηση και τα λοιπά. Τέτοια. Δηλαδή, έχω άλλα με το.
0: Γι' αυτό εσύ δεν παλεύει, φίλε, ούτε του 28 βαθμού που έχει έξω. Έχει μάθει το πολικό κλίμα,
1: όχι, μέσα στο σπίτι. Εγώ θέλω τέλεια θερμοκρασία.
0: Ποια είναι η τέλεια θερμοκρασία?
1: 22,5.
0: 22,5.
1: Το air conditioning, τέλεια θερμοκρασία. Έχει αποδειχθεί, εντάξει, κάποιοι λένε για 21,5, εγώ το θεωρώ υπερβολή.
0: Το 20... πολύ χαμηλό, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Για λέγε να μαθαίνει, γιατί
1: τέλεια, δηλαδή, βάλε ρε παιδί μου η τέλεια θερμοκρασία σπιτιού, α σου γάμου, ξέρω. Γιατί ναι. Βγάζουν τα τέλεια παντού, ξέρω.
0: 18.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Άλλοι το λένε στο 21,5. Άλλοι είναι από 21,5 μέχρι 22,5. Εγώ προτιμώ το 22,5 για μόνιμα.
0: Για μόνο μόνιμα. Καλοκαίρι.
1: Δεν έχει, έχει μόνο καλοκαίρι. 22,5. Πώς σου φαίνεται, το σκέφτεσαι και το ξανασκέφτεσαι. Δεν έχεις ιδέα από air conditioning.
0: Δεν έχω τίποτα. Ναι. Χαμπάρι.
1: Πες ναι.
0: Εδώ πέρα πατάω το κουμπί, μόλις δροσίζει λίγο το κλείνω. Ούτε ξέρω τι γράφει εκεί πέρα. 17, 19, low.
1: Αυτό σαν εσένα έχουν πάθει όλοι στη Δυτική Ευρώπη.
0: Δηλαδή
1: τώρα με το προηγούμενο μήνα. Με το πιο προηγούμενο μήνα, αυτό το μήνα, τον Ιούλιο. Με αυτό το θερμικό θόλο,
0: ναι,
1: που εγκαταστάθηκε πάνω από την Ευρώπη, από τη Δυτική Ευρώπη και δεν έφευγε. Ήταν αυτός ο θόλος που έφερνε θερμοκρασίες 40, 41, 42
0: βαθμούς, ναι,
1: Κελσίου. Δηλαδή, τι είχαν πάθει αυτοί. Τα σπίτια όλα στη Δυτική Ευρώπη, γιατί, ρε παιδί μου, περισσότερο το κρύο φοβούνται αυτοί, ξέρω, και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: έτσι, ναι. Το κρύο δεν είχαν σχέση μεγάλη με
0: τις σκεπές να γέρνουν και τέτοια. Ναι, ναι.
1: Είχαν κάνει τη μόνωση, έτσι, με τέτοιο τρόπο, δηλαδή τα μαστόρια τα δικά τους, με τέτοιο τρόπο, ώστε η ζέστη να την κρατάει μέσα το σπίτι. Δηλαδή, ναι, να μπαίνει η ζέστη και το σπίτι να την κρατάει μέσα. Ωραία. Δεν ξέρω, αυτή είναι η εσωτερική μόνωση.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι δηλαδή ανάμεσα σε δύο τύπους και τα λοιπά. Δεν ξέρουν και πολλά από αυτά δηλαδή. Και ξαφνικά τους έρχεται το ανάποδο. Τους έρχεται ένας καύσωνας που δεν είχαν τέτοιο. Και τι γινόταν τώρα? Air condition δεν είχαν. Κανένα. Δηλαδή, στη Γερμανία που είχα διαβάσει το ποσοστό των σπιτιών που είχε air condition ήταν μονοψήφιο.
0: Έφυλε, εγώ γι' αυτό δεν
1: μονοψήφιο.
0: Τα χωνεύω, μάλλον, γιατί εμείς στην δεν μεγαλώσαμε air condition. Τότε, ειδικά που δεν ήταν τα καλοκαίρια τόσο βαρβάτα όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε άνθρωπος που να έχει στο σπίτι air condition.
1: Σωστά, το καταλαβαίνω.
0: Δεν ήμασταν μαθημένοι δηλαδή, κατάλαβες.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Γι' αυτό.
1: Το καταλαβαίνω. Την αυτοί λοιπόν την πάτησαν.
0: Να σου πω, αυτό το θόλο ποιος τον έβαλε εκεί πέρα?
1: Μόνος το έβαλε.
0: Θα το κάνουμε με νύση.
1: Ο Τραμπ.
0: Στο
1: πλαίσιο του πολέμου και των δασμών τους έβαλε και ένα θόλο. Πάρτε και ένα θόλο. Οπότε αυτοί την πάτησαν. Δεν είχαν που να πάνε, φίλε, να δροσιστούν λίγο. Δηλαδή, σκέψουν να έχεις εταιρεία με air condition. Όχι ότι πώς κάνουν οι μεγάλες εταιρείες, ξέρω, να στήσουν για ένα τέτοιο, να πουλάνε air condition. Αλλά τι χρυσές δουλειές θα έκαναν. Δηλαδή είχαν εξαντληθεί όλα τα air condition κάποια
0: τώρα
1: στιγμή.
0: Τώρα το λέει Βασιλάρα. Έπαιρνα το λέγεις νωρίτερα.
1: Δεν ξέρουν και τα μαστόρια εκεί ξέρουν να βάζουν τα air condition. Εδώ να βγουν να...
0: Σόπα ρε που δεν ξέρουν να... και εσύ. Μεγάλη δουλειά είναι.
1: Ποιο?
0: Τόσο δύσκολο είναι, μωρέ, σιγά.
1: Όχι, δεν είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, σιγά το. Βάλε και ένα air condition, τελείωσες. Μπαμ, μπαμ. Αλλά αυτά τα λένε πιο νωρίς, Βασιλάρα, δεν τα λένε τώρα.
1: Γιατί ήξερε κανείς για το θόλο, ρε φίλε.
0: Δεν ήξερε, δεν έπρεπε να ξέρει. Κλιματική αλλαγή, τα πράγματα αλλάζουν, τσουπνά και ο θόλος. Ναι. Έφυγε αυτός τώρα.
1: Έφυγε.
0: Και πού ήρθε, κατά εδώ?
1: Όχι, δεν ήρθε. Έλεγαν αυτός ο θόλος έφτανε κάποια στιγμή μέχρι την Κροατία.
0: Σώπανε.
1: Δηλαδή παραλίγο να μας πιάσει και εμάς, ή λίγο και πιο νότια, έπιανε και λίγο Αλβανία. Ξέρω στα βόρεια της Αλβανίας. Ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά εμάς δεν μας έπιασε. Μας έπιασε ο
0: θέλαμε.
1: Θόλος. Όχι, ρε, όχι, θέλαμε.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να.
1: Ήθελε 43 θέλαμε.
0: Τόσο πολύ,
1: βέβαια. Τι?
0: Δεν είμαι ικανοποιημένο, όχι. Όχι. Άντε, πες τώρα γιατί η Αξίδη θέλει.
1: Κανάλια. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κάποτε, τη δεκαετία του 70, εγώ είμαι ένα παιδάκι ακόμα και τέτοια. Ναι. Υπήρχαν οι ομαδάρες εκεί πέρα γύρω στην Άρτα, Λευκάδα, Πρέβεζα κτλ. Ήταν ένας τερματοφύλακας.
0: Τηλικράτης.
1: Δεν ξέρω αν υπήρχε τότε τηλικράτης. Mm. Ήταν ένας τερματοφύλακας, ο οποίος ήταν, παιδί μου, το Μήλον της Έριδος.
0: Για όλες τις ομάδες.
1: Όλες οι ομάδες. Αλλά ξέρεις αυτές τις κατηγορίες.
0: Όνομα.
1: Αλφα τοπική. Δεν ξέρει. Εγώ δεν ξέρω το όνομά του. Όχι, ξέρω όχι. Μόνο ότι ήταν ο Τανάλιας.
0: Ο Τανάλιας.
1: Ναι. Ήταν ο Τανάλιας. Εκεί όσοι είναι κάποια ηλικία, και ίσως και λίγο μεγαλύτεροι από μένα και στην ηλικία μου.
0: Και ασχολούνται
1: με το ποδόσφαιρο.
0: Να βρουν τον Τανάλια.
1: Δεν ξέρω, μακάρι να ζει ο άνθρωπος, ξέρω και τα λοιπά, γιατί φαντάζομαι ότι αν ήμουν εγώ παιδάκι, ξέρω εγώ, 5-6 χρονών και τα λοιπά, και ο Τανάλιας ήταν 20-25.
0: Μακάρι, τι είναι, 70-75 να είναι ο άνθρωπος, μια χαρά. 75, κάπου εκεί.
1: Είναι 20 χρόνια διαφορά, παιδί. Αυτά. Είμαι εγώ 60,
0: αυτό είναι 80.
1: 80. Ναι, μακάρι. Ναι. Μακάρι και να είναι γερός και δυνατός. Αλλά θέλω να σου πω, Τανάλιας, τερματοφυλάκας, έχω να συναντήσω αυτή την έκφραση από τότε. Και τον είχαμε πάρει και ο Κωστάκης.
0: Περίμενε και αυτός.
1: Αλλά πήγαινε για ένα χρόνο. Σε κάθε ομάδα πήγαινε για ένα χρόνο.
0: Δεν είναι ανακαλύψει όλα τα μέρη της Δυτικής Ελλάδας. Να σου πω, δηλαδή, ο Τανάλιας τώρα πάει να πάρει Ολυμπιακός είναι τερμάς.
1: Ναι, ρε.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Το Τανάλια συνήθως το λέμε για αμυντικούς.
1: Ορτέγκα, ρε. Τανάλια. Πιάνω την μπάλα.
0: Τανάλια. Παιδί μου, αλλά το λέγαμε για τους αμυντικούς, ρε παιδί μου, συνήθως τους Τανάλιες. Άσε χθες τώρα που το
1: θυμίζει. Αμυντικός ήταν μόνο ο Ανατολάκης.
0: Όχι, άμα το Ανατολάκης ήταν άλλο εργαλείο. Άλλο εργαλείο ήταν. Πιο Τσεκούρι, το λες, δεν το λες.
1: Όχι, ρε, Τσεκούρι Ανατολάκης.
0: Έλα, ρε,
1: όχι, όχι, με την καμία.
0: Ήταν άγριος.
1: Όχι, Τσεκούρι ήταν.
0: Ο Μανατίδης, Κολτσιδάκης.
1: Τσεκούρι ήταν λίγο. Ο Καρουλιάς.
0: Ναι, το πρόγραμμα, ρε.
1: Καρούλια, το Παναθηναϊκό, το αριστερό μπακ.
0: Γιατί, που καλύτερο ήταν να παίζει μπάλα, φίλο μου.
1: Να κοιτάξει το YouTube, άμα είναι το πρώτο.
0: Και θα καταλάβω το YouTube αν ήταν Καρούλια, πώ το λένε, Τανάλια ή όχι. Τανάλια ο Καρούλια. Καταρχά ο Καρούλια, το πείτε το που έχει, δεν χρειάζεται να είναι και Τανάλια. Είναι Καρούλια από μόνο του. Οπότε προχωράμε. Άσε χθε που βάλε το ταξίδι του Αμερική-Αμερική. Έτσι έλεγε.
1: Ναι.
0: Ποια λέξη άκουσα μέσα, ρε, που είχα την ακούσω πάρα πολύ καιρό.
1: Ποια?
0: Ατσίδα. Και είπα, το πω να μα παρήσει κουβέντα και δεν το πήρα χαμπάρι. Ατσίδα.
1: Ατσίδας ήταν σε κάτι.
0: Και καλά, ο έξυπνος αυτό δεν είναι.
1: Ναι,
0: το
1: ναι, υπήρχε σε ένα που διαβάζαμε μικρή, ρε παιδί μου. Το, πώς ήταν,
0: α, κόμικ,
1: ήταν...
0: ε.
1: Όχι, και δεν ήταν κόμικ, ήταν αυτά που διάβαζε.
0: Μπλε.
1: Ο Ατσίδας, ρε παιδιά, πού ήταν, για βοηθάτε.
0: Στο Σούπερ Κατερίνα.
1: Για βοηθάτε, ρε παιδιά. Είδα, βιβλία ήταν στο Σούπερ Κατερίνα. Ο Ατσίδας.
0: Αυτά είναι παλιά πράγματα, Βασίλη, δεν τα ξέρουμε εμείς οι νεαροί. Εσείς
1: που βάζει στοίχημα ότι.
0: Δεν ήταν από μόνο του, λες, ένα κόμικ, ήταν πρωταγωνιστή σε κάποιο άλλο. Αυτό εννοείς.
1: Τι πρωταγωνιστή σε κάποιο άλλο? Όχι, δεν ήταν σε κόμικ. Ήταν, παιδί μου, καταρχήν, Jim Adams, ο μικρός Σερίφης και τα λοιπά. Δεν ήταν κόμικ αυτά.
0: Πώς το λέω, το G?
1: Jim Adams. Τίποτα.
0: Jim.
1: Ιντιάνα, τίποτα δεν σου λένε αυτά.
0: Όχι.
1: Να πάει να διαβάσει τώρα, να πα από το μοναστηράκι, να πάρει καμιά δεκαριά και να αρχίσει να διαβάζει.
0: Τα πουλάνε
1: και. Jim Adams. Δεν έχει διαβάσει Jim Adams. Πώς μεγαλώνουν αυτά.
0: Mickey Mouse. Διάβαζα.
1: Πώς θα
0: η περιπέτειες της Disney. Όχι, Jim Adams.
1: Ατσίδας, παιδιά, στείλτε εδώ και τώρα.
0: Ούτε το Black είχα διαβάσει. Απλά ήταν. Είναι πολύ διάσημο, ρε παιδί μου. Γι' αυτό δεν το πρόλαβα και πολύ καλά.
1: Εγώ στο μικρό ηρωά. Για κάτσε, έχουμε μια απάντηση. Στο μικρό ηρωά ήταν ο Jim Adams.
0: Έστειλε
1: ο Νίκος. Ο Ατσίδας. Ποια μορφή ήταν.
0: Να μ' αρέσει ο Google να τελειώνουμε τώρα.
1: Όχι, ρε.
0: Να στο πει ο λαός.
1: Άσε, ρε. Δεν έχει διαβάσει Jim Adams.
0: Όχι. Θα το πούντα, θα το ψάξουν και αυτοί. Γκουγκλάρουν και αυτοί, μην νομίζετε ότι τα θυμούνται όλα. Είναι μυστήρια και τα κάνουν.
1: Ναι.
0: Μιχάλης Βουτσαράς ο Τανάλιας.
1: Ποιος? Οντός.
0: Α, κι άλλος το λέει. Το λέει και ο Γιάννης και ο Βουτσαράς λέει ότι ήταν ο Τανάλιας.
1: Πώς το λεγόταν?
0: Ο Βουτσαράς.
1: Μιχάλης Βουτσαράς.
0: Ναι.
1: Ο Τανάλιας, καλημέρα, παιδιά. Ναι. Έτσι λεγόταν.
0: Έτσι λέγανε.
1: Ο Τανάλιας. Εκεί ήταν, ρε παιδί μου, πώς το πω, ήταν και ψηλός έτσι, δηλαδή. άντρας από τους παλιούς, ρε παιδί, πώς το πω, έτσι, ένα τέτοιο.
2: Ο Βουτσαράς.
1: Α, μα μιλάμε για τον ίδιο. Mm.
2: Έχει γούστο να τον αυτός, ρε παιδιά.
1: Νομίζω ότι ήταν από τη Βόνιτσα. Ίσως να ήταν από τη Βόνιτσα, ίσως και να μην ήταν.
2: Λοιπόν, στείλανε στο Μικρό Σερίφι ότι ήταν ο δικός.
1: Στο Μικρό Σερίφι.
2: Ναι.
1: Ο Ατσίδας. Α, όχι, ο Σπίδας. Παιδιά, σιγά. Ο Ατσίδας ήταν στο Μικρό Ήρωα, λέει ο Λάμπρος. Όχι Ατσίδας, ο Σπίθας ήταν στο Μικρό Ήρωα, λέει. Άλλο Σπίθας, ρε παιδιά. Ατσίδας σας λέει κάτι.
2: Παιδιά, δεν ξέρω, έχετε μπερδευτεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Πλακώσαν όλοι οι μπούμερ και
1: μπερδευτεί. Αλλά να μην έχει διαβάσει την Jim Adams.
2: Όχι.
1: Αμέσως μετά.
2: Jim Adams. Για να δω.
1: Δηλαδή δεν σου λέει τίποτα. Όλοι αυτοί οι καθηγητές μυστήριος.
2: Όχι. Jim Adams.
1: Μετά περιμένεις προκοπή.
2: Κόμικ.
1: Μετά περιμένεις προκοπή.
2: Έλα ρε, ούτε το Google μου το βγάζει.
1: Ποιο ωραία.
2: Jim Adams. Όχι. Έναν από την NASA μου βγάζει. Αποκλείται να είναι αυτός. Νάτος. Ωραία, Μουρή για NASA είναι αυτός. Κατευθείαν. Ωμπο. Νάτος. Μαγουλάρες.
1: Όχι ρε, τι είναι αυτά. Ρε. Τι είναι αυτά. Ρε, τι είναι αυτά.
2: Έχει μια υδρόγειο εδώ, πάει έρχεται.
1: Για κάτσε. Αρχίσαν τώρα και στέλνουν και φωτογραφίες για να δούμε. Αυτό είναι ο Μικρός Σερίφης.
2: Παλαιό.
1: Αλλά, ναι ρε φίλε, παλαιό είναι, αλλά δεν είναι, μέσα έχει μόνο γράμματα, να καταλάβεις, δεν έχει εικόνες.
2: Α.
1: Αν σε δυσκολεύει αυτό.
2: Όχι. Ευκολάκι. Άρα τι κόμικ ήταν χωρίς εικόνες, ρε φίλε, δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
1: Όχι, δεν ήταν κόμικ, πώς να στο πω ρε παιδί μου, δεν ήταν κόμικ.
2: Βιβλίο.
1: Ήταν σαν παραμύθι, πώς το πω, σαν...
2: Μυθιστόρημα, ναι.
1: Στο Sport Bill λέει ήταν ο Ατσίδας, λέει ο Ανδρέας.
2: Ο Sport Bill το θυμάμαι, αυτός με την τζάντα που έβγαζε από μέσα πράγματα.
1: Λοιπόν, εντάξει, ας το αλλάξουμε γιατί δεν θέλω να πάει ο λίγο.
2: Εντάξει. Καλά, θα πούμε καλημέρα τώρα. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Είναι η εκπομπή Φανέλα με το 10. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια, ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρη ο Κομπότης.
1: Ο Κομπότης θα το δω φέτος, θα του σώσει την κατηγορία.
2: Λες.
1: Τι λες. Πάει όλη η ομάδα, έφυγε.
2: Έφυγε ο κόσμος, ναι. Και το θέμα ποιο είναι ότι. Πήγανε αλλούδα, δεν είναι ότι το παρατήσανε.
1: Έγινε η κομπότη μας. Σου παίρνει, παίχτη ο Καρυπίδης τώρα δηλαδή, σου πήρε τον Παλάσιος ο Καρυπίδης. Και που έφερε ο Καρυπίδης, ξέρω, τον έφερναν οι πληροφορίες να είναι και λίγο ξενερωμένος. Δηλαδή, άμα δεν ήταν ξενερωμένος, θα έπαιρνε και εσένα μαζί.
2: Ποιος ο Καρυπίδης. Ναι. Ξενερωμένος, ναι.
1: Και, έτσι θα κάνει.
2: Καλά,
1: ότι είναι λίγο ξενερωμένος φέτος και τα λοιπά, ένα τέτοιο. Δεν θα κάνει. Θα κάνει μεγάλες μεταγραφές.
2: Για να φύγει, δηλαδή είναι ξενερωμένος.
1: Δεν ξέρω.
2: Α, λίγο με, το καλό, με το καλό.
1: Όταν είσαι ξενερωμένος, δεν ρωτάς τον άλλον γιατί είσαι ξενερωμένος.
2: Ρε, ξενερώνω τα πάντα. Επειδή είπες. Ο Γιάννης ο Κομπότης.
1: Ο Γιάννης ο Κομπότης
2: έκανε τον Παλάσιος μεταγραφή ένα χρόνο. Ο γίγαντας Καρυπίδης είχε δει τον Παλάσιος ένα χρόνο μεγαλύτερο και του έκανε διαιτές. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί τέτοιο μιλάμε. Για ποια διαφορά έχουν οι δύο παράγοντες μεταξύ τους. Μη συγκρίνουμε τώρα. Ανώμια πράγματα. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έχουμε δελτίο και τα πούμε μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουμαν. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν, τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος» για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
9: Κόκαλα.
8: Έτσι, μπράβο.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.
10: Κατάλαβες, φίλε. Ο ένας κάνει ένα χρόνο συμβόλαιο στο 33 και όλος στο 34 του κάνει διαιτές. Μη συγκρίνουμε τώρα, σου λέω, ανώμια πράγματα και με βιώσεις.
11: Τι είναι τα 34 βια?
10: Τα 34 είναι τα 25.
11: Αυτό σημαίνει ότι ο Παλάσιος δεν ήταν και τόσο σίγουρος και έλεγε ένα χρόνο.
10: Okay. Ενώ τώρα, Είναι αλφαβιά. Καλά λες, Γιάννη. Νίκο Τσιανάκας, καλύτερος παράγοντας από Κάρι. Σωστά, βεβαίως. Και βάλε Νικόλας. Ένα παλίκαρος που έχει μια πάρα πολύ μικρή ομάδα σε ένα χωριό της Καρδίτσας. Το θρυλικό Έαντα Μαραθέας.
11: Έαντα?
10: Μαραθέας.
11: Ωραία, ωραία.
10: Ναι, ωραία, ωραία. Καλή. Άγιαξη. Αυτό δεν φίλε, καλώς ήταν. Άμα είναι, έχει καλύτερα. Λοιπόν, Αχιλλέας Μπέος είναι στο Βόλο, είναι με το Βόλο στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Έχει καβαλήσει ποδηλατάκι, κοιτάζουν. Έχει περάσει στους παίχτες και τους λέει: καλά ρε, αντί να με φτάσετε πάω πρώτος στους παίχτες. Και μετά βεβαίως είπαμε ότι ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας δεν έχει.
11: Έτσι είπε.
10: Βέβαια, τι θα πει.
11: Είναι στο μεταξύ, βγάζει φωτογραφία μέσα στα, να, μέσα στα ωραία, μέσα στα βράση, μέσα στα τέτοια.
10: Έχει περάσει όλους τους παίχτες.
11: Γιατί πάνε όλοι στην Ολλανδία?
10: Για το κλίμα.
11: Τι έχει το κλίμα?
10: Είναι, δεν έχει
11: κάποτε πήγαν ζεστή. Όλοι στην Αυστρία.
10: Και έχει πολλά δέντρα και πράσινα και τέτοια και πέφτει.
11: Οι άλλες χώρες δεν έχουν.
10: Δεν ξέρω, εκεί τώρα είναι πιο καλά μάλλον. Είδες επειδή μου στα ρεπορτάζ ειδήσεων που οι δημοσιογράφοι δεν είναι ποτέ ψέματα και γενικώς είναι πολύ ωραίοι.
11: Ποιοι?
10: Που έδειχνε οι δημοσιογράφοι.
11: Τι δημοσιογράφοι είναι αυτοί εδώ?
10: Όχι, αυτοί είναι κανονικοί.
11: Τι τέλος είναι πάντων. Τότε, δεν είναι δημοσιογράφοι, δε, άμα δεν λες ψέματα.
10: Έλατε. Αυτό να μου πεις. Είναι διασκεδαστές. Λέει, έδειχνε ρε παιδί μου με τη θερμική κάμερα πόσο ήταν η θερμοκρασία στον προηγούμενο καύσωνα. Τώρα περίπου τη μέρα που ήρθαν, Τρίτη, Τετάρτη, ποτέ ήταν τέλος πάντων. Και βαρούσε ας πούμε στα κτίρια, έφτανε η θερμοκρασία μέχρι 60 βαθμούς Κελσίου, δεν ξέρω τι. Με το που έστριβε λίγο και πήγαινε προς το δέντρο, Τσουπ. Κάνα 33 βαθμούς κάτω προς ένα μέρος που είχε τέλος.
11: Για πού λες τώρα?
10: Μέσα στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Σημαδεύανε με τη θερμική κάμερα, ξαναλέω, διάφορες περιοχές. Μπορεί να τελειώνεις και με τη δουλειά που κάνεις για να συγκεντρωθείς.
11: Συγκεντρώνω.
10: Μπράβο. Σημαδεύει μια πολυκατοικία. Δείχνει 60 βαθμούς Κελσίου. Γυρίζουν τη θερμική κάμερα προς το δέντρο. Ένα άλσος, ένα. Δεν έχουμε και πολλά εδώ. Η αλήθεια είναι ούτως ή άλλως. Τσουπ, κάνα 33 βαθμούς κάτω. Άρα θέλουμε δέντρα για να έχουμε δροσιά. Γι' αυτό πηγαίνουμε στην Ολλανδία, ορίστε. Απάντησα.
11: Θεωρείς ότι απάντησες.
10: Βέβαια.
11: Γυρνάει ο άλλος στην κάμερα.
10: Ναι, ρε φίλε. Θερμική κάμερα, με βάζει τώρα να το ψάξω. Αφού σου λέω είναι μια πραγματικότητα. Το είδα.
11: Όχι, ρε παιδί μου. Απλώς λέω εκεί στη. Πάνε όλοι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήταν στην Ολλανδία. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός ήταν στην Ολλανδία.
10: Δεν θυμάμαι. Ολλανδία, Αυστρία πηγαίνουν πάρα πολύ. Σε αυτές τις περιοχές. Σάλτσμπουργκ, δεν θυμάσαι.
11: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
10: Όχι Σάλτσμπουργκ.
11: Στο Ζέφελτ.
10: Ζέφελτ, κάρα.
11: Εκεί στο μεταξύ σου Ζέφελτ.
10: Γιατί πάει,
11: είχα πάει, ναι. Υπάρχει το εξής, ότι πάνε και διάφορες μικρές ομάδες από την Ιταλία.
10: Ναι.
11: Πολλές μικρές ομάδες. Δηλαδή που παίζουν τέταρτη, πέμπτη κατηγορία.
10: Ο δικός του Τσακ πάνω, ναι.
11: Ναι, ναι. Ξέρω ότι. Πάνε
10: και κάνει σε προετοιμασία μετά με τις καφετέρειες που
11: ναι,
10: γίνονται.
11: Και τους βλέπει εκεί πέρα, ξέρω, στο διπλανό γήπεδο. Έρχεστε, τσουπ, απ,
10: ναι.
11: Έρχονται
10: ναι, ναι.
11: οι άλλοι.
10: Και γίνεται
11: δουλίτσα, την ομάδα.
10: Ναι. Εντάξει, γενικώς. Εμείς τώρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε λίγο καρπενήσι, λίγο πύλιο.
11: Δεν έχουμε ωραία εγκαταστάσει. Θέλει και άλλε εγκαταστάσει. Δεν είναι μόνο να έχει τα δέντρα.
10: Τυχαίνει να ξέρω. Τα γήπεδα αυτά, ρε παιδί μου, δεν ανήκουν σε προπονητικά κέντρα ιδιωτικά. Ανήκουν Δήμο. Άρα για να πας εκεί, ας πούμε, να κάνεις προετοιμασία σαν ομάδα, πρέπει να συνοηθείς να βγει και το πρόγραμμα ανάλογα, ας πούμε. Κατάλαβε, δηλαδή, αν είναι 3-4 ομάδες, πότε να το πρωτοχρησιμοποιήσεις. Επίσης, αυτά το χειμώνα χαλάνε τα γήπεδα. Θέλει πολύ. Δεν το έχουμε ακόμα πολύ, τόσο έντονα δηλαδή. Ενώ από το Λεμαϊδα Πατρίδα, είδες. Τάκα, έχει γίνει τρομερός προορισμός πλέον για να πηγαίνουν ομάδες να κάνουν προετοιμασία.
11: Από το Λεμαϊδα.
10: Βεβαίως. Ο Άρης ήταν εκεί, ένας ομάδας είναι εκεί πέρα.
11: Απερνώντας, σταμάτησαν
10: όχι,
11: για να φάνε.
10: Όχι, κάτσαν εκεί μια εβδομάδα και παραπάνω.
11: Ρε, σταμάτησαν να φάνε και πήραν και καφέ. Αυτό τι έκανε στην Πτολεμάδα.
10: Καλά. Κοίτα με ζητήσει ένα γεννήσει άρτα αύριο μεθαύριο. Κοίτα με ζητήσει. 1000 ευρώ το άτομο θα πάρουμε το κεφάλι.
11: Πάει στην Πτολεμάδα.
10: Όχι, ρε, έχουμε καλό κλίμα τώρα. Δεν έχει σχέση τώρα με τα σαραντάρια. Εκεί τώρα μα βαρέσει 30 και άμα.
11: Ναι, αλλά έχετε υγρασία.
10: Γιατί υγρασία,
11: 500%.
10: Από τη θάλασσα.
11: Όχι, ρε, γιατί η υγρασία είναι μόνο στη θάλασσα.
10: Από τι είναι. Λίμνες κοντά δεν έχει να πεις.
11: Τι λες, μωρέ, πήγα στην Άρτα τρεις μέρες πήγα και χτύπαγε 75%. Τι είμαστε παραθαλάσσια.
10: Τη λίμνη εκεί κοντά, πώς τη λένε.
11: Ποια?
10: Τη λίμνη.
11: Το ναυραγικό κορπό, λες. Δεν είναι λίμνη ο ναυραγικός
10: κορπό. Αυτό το πράγμα, ναι.
11: Α, είναι στα 25 χιλιόμετρα.
10: Τι λίγο, μακριά είναι. Μια χαρά δίπλα είναι, σιγά. Αυτό.
11: Εσείς από τη θάλασσα πόσο είστε?
10: Από τη θάλασσα της Κατερίνης, από τη θάλασσα της Χαλκιδικής, από τη Θεσσαλονίκη.
11: Μισή ώρα με το τηλέφωνο, αλήθεια.
10: Φυσιόν με το τηλέφωνο, ναι. Μέχρι να βγάλει γραμμή. Ταρ. Πάρε το 0, πάρε το 0. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Μια ωρίτσα φτάσαμε θάλασσα.
11: Μια
10: εύκολα.
11: Ώρα.
10: Εύκολα, ναι.
11: Από τη, με τον καινούριο δρόμο αυτό.
10: Εγνατία.
11: Ε?
10: Εγνατία.
11: Εγνατία. Πρέπει να μπει σε Εγνατία για
10: πάση. Σα πιάνει. Ναι, ρε φίλε, ναι. Τι περάτε. Σε κάτι κατσικόδρομο. Μπαίνετε για να φτάσετε εκεί στην Πρέβεζα. Μα έχετε πρίξει. Όχι στην Πρέβεζα, Γλυφάδα, πώ το λένε. Γλυφάδα, δεν το λένε μια παραλία.
11: Αυτή είναι. Γλυφάδα, δεν ξέρω.
10: Έλα, ρε, έχει γλυφάδα στην Άρτα. Τζάμπα μου λέει ψηλό.
11: Ποιο ψηλό είναι?
10: Ο κουμπάρο μου. Που μένει Άρτα.
11: Αυτό ήταν επιδειξία. Όχι, εννοεί
10: νωρί.
11: Και έχει πάει και στην Άρτα.
10: Μένει εκεί, σου λέω.
11: Α, μένει. Δεν ξέρω.
10: Μονίμω.
11: Γλυφάδα, δεν ξέρω.
10: Λοιπόν, πρέπει να πει κάτι για το Μάγκερ γιατί θα φωνάζει ο κόσμο.
11: Να πούμε για το Μάγκερ. Τι να πούμε για το Μάγκερ. Καλή μεταγραφή. Οπωσδήποτε. Καλή μεταγραφή. Έκλεισε, ανακοινώθηκε. Και πάει κι αυτό Ολλανδία.
10: Πάει Ολλανδία κι αυτό, ναι. Πάει κι αυτό. Εντάξει, καλά κάνετε.
11: Είναι μεσοεπιθετικό. Φτιάχνει φάσεις.
10: Πινέδα είναι ακριβώς. Είναι ακριβώς Πινέδα.
11: Δεν είναι, ο Πινέδα δεν ήταν έτσι.
10: Τι.
11: Πινέδα είναι πολύ εργαλείο. Ο Πινέδα
10: λέμε
11: δεν
10: τώρα
11: ήταν
10: που το,
11: μόνο.
10: Που το τοποθετεί στο γήπεδο, ρε φίλε.
11: Ούτε. Τι δεκάρι τον έβαζε κανένα στο Πινέδα.
10: Τον έβαζε πίσω. 8.
11: 8. 8.
10: Ένα 6 και ένα 8. Αυτό είναι 8.
11: Τον Πινέδα τον έβαζε όπου θέλει. Είναι αυτό το πολύ εργαλείο. Όπου θε. Τούτο δεν ξέρω αν είναι έτσι.
10: Μα δεν βλέπει μανία ο.
11: Ο Μορφόπεδο.
10: Ο Αλμέιδα. Ξανθό Κροάτη, λέει Βαλκάνιο, εννοείται. Γιουγκοσλάβο παλιό.
11: Εννοείται, παιδαράς. Ο Βαλκάνιο εννοείται ότι είναι ξανθό.
10: Όχι, ότι είναι πεδαρά, φίλε. Όλοι οι Σλάβο και τα λοιπά Γιουγκοσλάβοι είναι πώ. Όχι, φίλε, να τα λέμε σωστά. Να τα λέμε ωραία. Όπω είναι τα πράγματα κανονικά.
11: Τέλο πάντων, καλή μεταγραφή.
10: 28 ετών είναι, ναι. Παιδιά, επίση για το διεθνή και μοντιάλ και τέτοια, να μην παρασυρώμεθα. Στο συγκεκριμένο μοντιάλ ο άνθρωπο δεν ήταν. Στο προηγούμενο έπαιξε και ήταν και καλό η αλήθεια. Είναι. Έβγαλε και ψηλό μάτια στο προηγούμενο μάτσο. Έκανε ένα φιλικό το 26 μέσα.
11: Τώρα δεν τον πήρε στο μοντιάλ.
10: Όχι, δεν ήταν στο μοντιάλ. Δεν έπαιξε στο μυαλό. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα με το ζόρι να παίξει ο άνθρωπος.
11: Αφού ο Μόντριτς δεν κάνει άκρη για κανένα.
10: Έλατε.
11: Ο Μόντριτς. Ναι. Μόντριτς. Εκεί να αγκαλιάζει το Μόντριτς μετά με τους άλλους 40.
10: Μανία. Λοιπόν. Καλά, περιμένετε να δούμε τώρα σε λίγο θα πούμε. Γιατί λέει εδώ ο Κώστας στέλνει ιδέα και καλά για τις μεταγραφές του που θέλει ο Ολυμπιακός, αριστερό, αμυντικό, επιθετικό, μέσο, ακραίο, επιθετικό. Mm. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Τζολάκης ανακοινώνεται από τη Χαλ, μπαμπαμ. Κάρετσας. Δεν τα λέτε αυτά για τον Κάρετσα.
11: Τι να πούμε.
10: Ότι πήγε Ντόρτμουντ.
11: Πότε πήγε.
10: Χθες.
11: Τι να κάνω.
10: Πήγε Ντόρτμουντ.
11: Χθες πήγε.
10: Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι είναι δεδομένο, ρε παιδί μου, το σκαλοπάτι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Που θα γίνει σκαλοπάτι δηλαδή για να πάει κάπου αλλού. Σίγουρα.
11: Ξέρεις τι με προβληματίζει με τον Κάρετσα.
10: Μπράβο, για πες. Γιατί εγώ δεν βρίσκω κάτι που με προβληματίζει. Ναι, για
11: δεν βρίσκει. Γιατί δεν θες να δεις αυτό.
10: Περίμενε, για την ομάδα που πήγε ή για τον ίδιο τον παίχτη.
11: Όχι, για τον ίδιο τον παίχτη.
10: Ότι είναι κοντούτσικος και μαζεμένος.
11: Εμένα αυτοί οι παίχτες, καταρχήν ο Καρέτσης ξέρει πολύ μπάλα. Έτσι.
10: Πολύ, ναι.
11: Δηλαδή από τεχνική ακουμπάει το 10 το παλικάρι. Δεκάρι δηλαδή, τα ακουμπάει. Mm. Δεν έχει πολλά πράγματα ακόμα να μάθει στο κομμάτι τεχνική. Στα άλλα τα θέματα τώρα της ομάδας και τα λοιπά, εντάξει, είναι θέμα προπονητών και ομάδας. Και
10: πώς θα ταιριάξει και λοιπά,
11: ναι. Ναι. Με προβληματίζει αυτό το γεγονός ότι είναι ένας ακόμη παίχτης που λόγω σωματοδομής αναγκάζονται οι προπονητές ή και ο ίδιος να τραβιέται στην άκρη.
10: Ναι, γιατί είναι κακό αυτό.
11: Όχι, εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή έχουμε δει αρκετούς παίχτες μπαλαδόρους, βραχίσωμους, αλλά μπαλαδόρους μεγάλους, έτσι.
10: Ναι, ναι.
11: Αυτό τους δημιουργεί ένα θέμα, δηλαδή δεν μπορούν τη σκιά του αμυντικού χαφ στην πλάτη τους, που είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, ένας βράχος, μια ντουλάπα. Αναγκάζονται, φεύγουν συνήθως από τη θέση. Δηλαδή, μία θέση την ξεκόβεις. Θα πάει στα άκρα. Και πού θα πάει? Θα πάει στο δεξί άκρο συνήθως για να παίξει με ανάποδο πόδι.
10: Ναι.
11: Σωστά. Αυτό τον κάνει ένα παίχτη ο οποίος είναι λίγο μονοσήματος. Ξέρεις δηλαδή από πού θα ξεκινήσει.
10: Okay.
11: Ξέρεις πώς θα του κόψεις την μπάσα. Mm. Όχι όταν την πάρει την μπάσα. Πώς θα του κόψεις την μπάσα. Και επίσης θεωρείται και λίγο ευάλωτος αμυντικά.
10: Κοίτα, ο Ρόμπεν και ο Ριμπερί βγάλαν δισεκατομμύρια από το ποδόσφαιρο και κόντεψαν να πάρουν χρυσές μπάλες κάνοντας αυτό το πράγμα που
11: λες. Σωστά. Δεν αντιλέγω σας. Ο Καρέτσας είναι και πόσα λεφτά πήγε, πολλά.
10: 40 πήρε γκέγκ μαζί με τα μπόνους. 35 και βάλε.
11: Και τα αξίζει και στο τέτοιο. Μακάρι το παιδί δηλαδή να γίνει νέος Μέση.
10: Κατάλαβα τη λεσίδηση. Λες ρε παιδί μου, θέλει πιο πολύ Τζόλι. Μπράβο, ο Τζόλι
11: είναι
10: πιο πολύ σύνθετο.
11: Ο Τζόλι είναι άλλο. Δηλαδή ο Καρέτσας, δηλαδή δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα τον έπαιρνε η Arsenal, δηλαδή μπορεί, δεν ξέρω. Δυσκολεύομαι. Δεν θα προτιμούσε Τζόλι.
10: Εκεί που πάει, δεν θα πάει για να βελτιωθεί κιόλας. Να βελτιώσει και δύο πράγματα στο παιχνίδι του μέσα.
11: Εννοείται.
10: Και τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, έτσι. Αυτό που λέει ο Βασίλης είναι ότι ψάχνουμε να βγάλουμε από τη μοίρα ξύγι.
11: Τι να παρεξηγηθούμε, ρε παιδιά τώρα. Είναι Ελληνόπουλο και μακάρι να γίνει νούμερο ένα στον κόσμο, να πάρει χρυσή μπάλα κτλ. Και όλα αυτά. Τι να παρεξηγηθούμε.
10: Και είναι και παιχτάρα, ναι.
11: Δηλαδή, αλίμονο τώρα βλέπουμε ένα παίχτη, τώρα μπορούμε και ακρίνουμε να πούμε, ξέρω εγώ, ποιο ενδεχομένως είναι αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να σε προβληματίσει λιγάκι. Ο Καρέτσας λίγο θα πρέπει να βελτιώσει λίγο καταρχήν την αμυντική του αφοσίωση.
10: Την αμυντική, ναι, γιατί το ένας με έναν το έχει, ένας ένα το έχει, το τελείωμα το έχει, μπράβο, έχει πολλά πράγματα.
11: Δηλαδή,
10: ναι.
11: Και σουτ έχει, πράγμα το οποίο δεν έχουν πολλοί. Δηλαδή, σουτ εκτός περιοχής που έχει ο Καρέτσας, δηλαδή εκεί στα όρια της περιοχής, δεν το έχουν πολλοί.
10: Το Καρέτσα το σουτ είναι καλύτερο από τον Τζόλι.
11: Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Ο Τζόλης, ο τέτοιος ο Καρέτσας έχει πιο τεχνικό σουτ.
10: Το Τζόλι είναι πιο το σουτ.
11: Είναι εκεί, ναι.
10: Όχι, μπράβο τους τα παιδιά. Πάντως η χρυσή γενιά, σκέφτηκα.
11: Ότι πήραν τώρα δύο μεγάλες μεταγραφές, δύο-τρεις μεταγραφές.
10: Δύο σαραντάρια, φίλε. Και αυτοί έρχονται να προσθεθούν στον Κοστούλα, στον Τζίμα, σε αυτόν τον πιτσιρίκο από τον Ατρόμητο που το είχαμε δει το παιδί που πήγε στην Μπάγκερν, 17 χρονών. Έτσι, τόσος κόσμος και κοσμάκης που έχει μαζευτεί και βλέπουμε. Και μέσα σε αυτούς θα μπορούσε να είναι και ο Κωνσταντέλιας, αλλά θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Μήπως και γίνει αύριο μεθαύριο μεταγραφή, αν έχει σκοπό το παιδί να πάρει μεταγραφή να πάει έξω.
11: Ναι.
10: Αν έχει σκοπό να πάει.
11: Ωραία, εκεί πέρα
10: εκτός Ελλάδας.
11: Ναι. Εγώ πιστεύω, αν και άλλαξε λίγο το γερμανικό ποδόσφαιρο.
10: Δηλαδή έχει γίνει πιο γρήγορο, πιο τέτοιο.
11: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι πλέον εκείνο το χαοτικό, επιθετικό 100% κτλ.
10: Βάλαμε και λίγο τακτική.
11: Ναι, βάλανε αρκετά.
10: Ποιος θέλει για όλα. Πού πήγε εκεί, έκανε ένα πέρασμα.
11: Γουαρδιόλα.
10: Ο 7-second rule κλπ. Τα γνωστά. Ναι.
11: Τέλος πάντων, μπράβο.
10: Όχι, εκεί είμαστε πολύ υπέρ, παιδιά. Μπράβο του. Μακάρι το παιδί να πιάσει, να στεριώσει και να είμαστε άρχοντες. Μπράβο του. Μπράβο και πάλι μπράβο. Ατσίδας ήταν ο Λιόπουλος, το όλα είναι ατμός, λέει ο Μιχάλης. Ναι. Γεια σας, λέει, είμαι ο Τανάλιας. Δεν με ήθελαν όλες οι ομάδες, όλες οι γυναίκες με ήθελαν. Το Τανάγιας δεν έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Με άλλο πράγμα έχει. Οπα, όμορφα. Ο Σαλάχ πάει στην Πεσίκτας, μας λέει ένας φίλος. Ναι, το έχω ακούσει εδώ και για καιρό ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Ρε Σαλάχ, γιατί όμως να πάει στην Πεσίκτας? Δεν μπορεί να βρει μια ομάδα άλλη να πάει.
11: Μπεσίκτας που έπαιζε τώρα προκριματικά.
10: Νομίζω βγήκε τρίτη στη.
11: Όχι, κέρδισε ένα 1-0 και πήρε και κόκκινη κάρτα ο αντίπαλος. Με ποια έπαιζε μάλλον.
10: Ξέρω. Τσουλού, τσουλού πραγματικά.
11: Νομίζω.
10: Σήμερα δεν τη βλέπω πάντως.
11: Νομίζω. Ή Europa. Europa League. Για τα Europa League.
10: Δεν τη βλέπω ούτε σήμερα ούτε αύριο.
11: Μπεσίκτας. Πας στην Μπεσίκτας.
10: Για ποιο λόγο να πας στην Μπεσίκτας? Επειδή εντάξει, θα μου πεις τα λεφτά, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά πόσο φίλε ξέρω εγώ. Τέτοια τρέλα. Αντιπαράδειγμα είναι και το Σαλάχ και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, αγώνες, για να δω. Μπεσίκτας Μίτλαν, ναι, Europa League προγραμματικά, καλά λες.
11: Ναι.
10: Κέρδισε 1-0.
11: Και έφαγε και κόκκινη σχετικά νωρίς η Μίτλαν.
10: Ναι, στο 15, στο 26 το έβαλε και τελείωσε. Καλά, καλά. Θα σου πω εγώ. Α, πάει εκεί. Τι έχει, τον Τζέρνι, τον Οχ, τον Κοκτσού, τα γνωστά δηλαδή. Και τον Ιταλιάνο προπονητή. Τέλος πάντων. Ας πάει. Ας πάει. Άμα μέχρι εκεί φτάνουν τα τέτοια του, ας πάει. Λοιπόν, για λέγε τώρα τι γίνεται με τους άλλους.
11: Με ποιους άλλους?
10: Με Ολυμπιακάρα.
11: Τι να γίνει με Ολυμπιακάρα, δεν βγάζει άκρη μου.
10: Μάγερ πήραμε. Μάγερ πήραμε. Ολυμπιακός τώρα ακούστηκαν κανένα δυο.
11: Τι Μάγερ, μωρέ.
10: Μάγερ πήρε ΑΕΚ, τελείωσε, πάει μια χαρά κομπλέ. Mm. Ολυμπιακός Τζολάκης φεύγει, Ορτέγκα θα δούμε και έρχεται ο Ορτέγκα ο τερματοφύλακας και ο άλλος πώς το λένε, ένας Αλγερινός.
11: Πιάστο εγώ και κούρευτο τώρα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει. Πώς τον είναι το Γκαντσελιέρι, τέλος πάντων, της Λάτσιο έχει ακουστεί. Νταβιντασβίλη, ξέρω εγώ, Σολάρι, λέει, δεν ξέρω.
10: Θυμάσαι που είπε πρόσφατα ο Καραπαπάς ότι δεν μπορεί να διαψεύουμε 10 ονόματα.
11: Ναι.
10: Σήμερα βγήκαν άλλα 10. Α, ο Γκουστάβο Σά είναι και ένας ακόμα.
11: Μπενταγέμπ για την επίθεση. Μαροκινός.
10: Αυτός είναι. Α, Μπενταγέμπ, ναι, ναι. Ω, του Τιτραουί έλεγα εγώ. Τιτραουί.
11: Τι θέλει, τι δεν θα
10: πει. 23 ετών Αλγερινό χαφ. Και άλλο χαφ θα πάρει Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω, γιατί γράφεται εκεί για τον ένα και για τον άλλον. Και καλά.
11: Ρε φίλε, αυτός ο Τάντιτς παίζει στην Αϊμέγγεν.
10: Βεβαίως. Θα παίξει Ολυμπιακός. Τώρα πήγε μεταγραφή. Βεβαίως.
11: Πού έπαιζε αυτός?
10: Άγιαξ. Πρέμιερ Λιγκ, Άγιαξ.
11: Πόσο χρόνο
10: είναι? Είναι 30 κάτι. Ήταν ο μπαμπάς των παιδιών.
11: Ναι, πόσο 30 κάτι, ρε φίλε όμως.
10: Αν μάθεις να το βρούμε
11: 30 κάτι,
10: να το βρούμε.
11: Άλλο 31, άλλο 32, άλλο 39. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Έχω τον ακούω κανένα αιώνα. Κάτι της παίζει και ξαναπαίζει. Εκεί δεν κάνει καμιά άλλη δουλειά.
10: Ντουσάν, ναι, ναι, Μέγε. Είναι φίλε 37.
11: Είναι μεγάλος.
10: Σόπαρε.
11: Μιας λέει τον ακούω.
10: 20 Νοεμβρίου του 88. Τι, 38 είναι σχεδόν δηλαδή. 37 μισή και βάλε. Ωραία φίλε.
11: Δεν ξέρω, πει τώρα δεν λέει και τίποτα αυτό. Δεν το έχουμε δει. Μπορεί δηλαδή ένα 60 λεπτό να έχει ποιοτικό.
10: Κάτσε, σου πω τι έκανε πέρσι. Βέβαια ήταν στα Εμμυράτα πέρσι. Ωραία, φίλε, παίξε 25 μάτς πέρσι. Mm. Ένα γκολ, 12 assist. 12 assist. Τι λες,
11: στα Εμμυράτα, ρε παιδί.
10: Ναι, εντάξει.
11: Εκεί κάθεσε, παίρνει την μπάλα και την δίνει assist.
10: Ναι, ναι. Γιατί βαριέσαι να τρέξει κιόλα, δεν χρειάζεται. Την προηγούμενη χρονιά στη Φενέρμπαχτσε 11 γκολ, 13 assist. Γενικά τα δίνει και τα βάζει από ό,τι φαίνεται.
11: Εντάξει, τη Φενέρ έχουμε ωραίες αναμνήσεις από όταν έπαιζε ο Τάντης.
10: Ναι, ναι, ναι, όντως, όντως.
11: Αλλά πάλι μπροστά ο Τάντης.
10: Ξανάμανα.
11: Αλλά παίρνουν οι Ολλανδοί 38 χρόνους, είδες. Υπέκυψαν για αυτή τα.
10: Εντάξει, να ημέγεν τώρα.
11: Σε επιταγές της εποχής.
10: Τι να κάνουμε, φίλε. Εντάξει, να ημέγεν πήγε. Δεν πήγε. Για να δούμε, μεταγραφή ελεύθερος θα πήγε. Ναι, σαν ελεύθερος πήγε. Εντάξει, έχει κάνει μεταγραφές γενικά στην καριέρα του Καλές. Έχει παίξει και Southampton, έχει παίξει και. Άγιαξ πολύ και Φενέρ και τέτοια. Εντάξει, αφού το λέει Καρδούρα, ακόμα και συνεχίζει, καλά κάνει ο άνθρωπος. Στείλτε ρε παιδιά κανένα σιγουράκι σήμερα που έχει προκριματικά τσουλού και τέτοια και φιλικά παιχνιδάκια. Να περάσει λίγο το μεσημέρι, γιατί έχω κάτι δουλειές. Πολύ δυνατές.
11: Ναι. Ακυρώθηκε ο Σαλάχ, λέει, με την Μπεσίκτας. Ακυρώθηκε.
10: Άντε, μακάρι ρε παιδιά, σπάει κάπου αλλού να τον βλέπουμε λίγο. Τι Μπεσίκτας τώρα. Mm. Έλεος πια, σιγά. Mm. Σιγά.
11: Λοιπόν, άλλα που να σου έχουν κάνει εντύπωση. Τώρα ετοιμάζονται και οι ομάδες για τις ρεβάνς. Mm. Είναι, τη θεωρείς τόσο τυπική διαδικασία?
10: Ναι, έτσι το θεωρώ. Mm. Ειδικά του Παναθηναϊκού, αντί του πάω λίγο πιο δύσκολο να είναι, αλλά δεν, πάλι δεν πιστεύω ότι τίθεται ζήτημα.
11: Δηλαδή, όταν λες τυπική διαδικασία, 2-0, 3-0,
10: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Χωρίς άγχος.
10: Ναι. Να μαζεύουν και βαθμολάκια λίγο για την Ελλάδα για να πιάσουμε την 10η θέση επιτέλους. Για να φύγει αυτή η πρώτη χρονιά της πενταετίας που τρέχει, ας πούμε, του χρόνου. Δηλαδή, θα είμαστε άρχοντες επειδή θα φύγει αυτή η χρονιά. Για να πούμε με καλύτερες προϋποθέσεις στα ευρωπαϊκά εισιτήρια γενικότερα. Mm. Εντάξει, και Όφη ενισχύεται, φίλε, από ό,τι φαίνεται. Και τον Νικολάου που πήρε και τον Αϊτόρ που πήρε είναι καλές περιπτώσεις. Καλές μεταγραφές είναι. Έχει και ο Μαδούλα εκεί. Οκ. Okay. Πιστεύω ότι θα δώσει μάχη για να μπει League Phase Europa, αλλά θα σταθεί και με αξιώσεις League Phase Conference. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Γιατί στο κάτω-κάτω, να σου πω κάτι. Mm. Ένα 4,5-5 το έχει στο τσεπάκι. Όφη, εκατομμυριακή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτι πρέπει να σκορπίσουμε.
11: Το λέγαμε και πριν να φύγουμε για τις άδειες, ξέρω για κάνες δεν έρχεσαι ακόμα, αλλά τέλος πάντων, ότι ο Όφη αυτή τη στιγμή ξεκινάει κανονικά από την πέμπτη θέση. Έτσι. Δηλαδή έχει περισσότερα έσοδα να διαθέσει, ίσως και από τον Άρη περισσότερα.
10: Ναι, και ο Νιόπλιας και στη μου είχε πει εδώ πέρα, όταν πήρε το κύπελλο, λέει, εντάξει, το πήρε το κύπελλο, λέει, το θέμα είναι πώς θα σταθείς μετά. Να μην είναι δηλαδή, σου λέει, φωτοβολίδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξεκινάς τον χρόνο και πάλι λες, θα μπει στο 5-8, θα δώσεις μάχη και αυτό. Εντάξει, το πήρες το κύπελλο, τέλεια. Πάμε τώρα να δούμε παρακάτω τι γίνεται.
11: Ποιο είναι το παρακάτω?
10: Να μπορέσεις να σταθείς και να είσαι αξιόπιστος για τον χρόνο.
11: Τι είναι να σταθείς.
10: Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι πρωτάθλημα δεν θα πάρει.
11: Δηλαδή να μπει.
10: Να προσπαθείς να μπει σφίνα. Έστω.
11: Πού σφίνα, δεν θα παίξει για το 5-8. Α, να μπει μέσα στην Ελλάδα.
10: Να προσπαθείς να μπει
11: σφίνα. Να βγάλεις έξω έναν από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ.
10: Πώς μπορεί να εξελιχθεί μια τέτοια ομάδα?
11: Όχι, πες μου εσύ.
10: Να σου πω παράδειγμα,
11: γιατί ξέρεις κάτι, μερικές φορές, εντάξει, ο Νιόμπλιας και τα λοιπά, σεβαστό, και πάντα οι ομάδες πρέπει να κοιτάνε πιο ψηλά, αλλά ρεαλιστικά, πού θα πάει δηλαδή ο Όφη?
10: Πρωτάθλημα δεν θα πάρει.
11: Εννοείται.
10: Για την ώρα.
11: Δηλαδή εννοείται, έτσι. Μακάρι να μην εννοούνταν, αλλά ναι, εννοείται ότι πάρα πολύ δύσκολο να μπει να πάρει πρωτάθλημα. Οκ. Πού να πάει, να πετάξει μία από αυτές τις ομάδες έξω από την τετράδα?
10: Τέλειο. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Δείχνει, ας πούμε, μια πρόοδο, μια βελτίωση μιας ομάδας, ενός σωματείου. Γιατί στο κάτω-κάτω.
11: Ναι, κάποιοι... ναι, για μένα είναι κάτι περισσότερο από μια πρόοδο και μια βελτίωση. Δηλαδή, αν μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα, θα ήταν, πώς το πω, υπέρβαση των υπερβάσεων.
10: Ωραία, αυτή είναι η υπέρβαση των υπερβάσεων.
11: Πρόσεξε να δει.
10: Και δεν φαίνεται, κάτω τι είναι.
11: Δεν φαίνεται κάποια ομάδα από τις τέσσερις αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, να είναι ματωμένη.
10: Όχι, το αντίθετο. Ναι, συμφωνώ, το αντίθετο. Το αντίθετο, ακριβώς.
11: Δηλαδή, αν πεις ότι κάποιος είναι αυτή τη στιγμή, δεν περνάει καλό φεγγάρι, δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία, δεν και τα λοιπά. Ναι, να χωθεί κάποιος.
10: Όχι, όλες έχουν μπει αγριεμένες. Τώρα... Ναι, αγριεμένες έχουν μπει. Όλοι δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό συμφωνώ 100%. Αλλά ωραία, πες ότι το να μπει σφήνα στην τετράδα είναι υπέρβαση των υπερβάσεων.
11: Η πέμπτη θέση είναι αυτή τη στιγμή που, τέτοιο, που κοιτάζει μια ομάδα.
10: Ξανά Ευρώπη δηλαδή. Ναι, μια χαρά.
11: Ναι, αυτό λέω.
10: Δηλαδή, και
11: δηλαδή
10: μερικές
11: φορές
10: η σταθερότητα...
11: λέμε, ρε παιδί μου, λες το, ξέρω, άντε και, ξέρω, και σανότερα. Λες, ξέρω εγώ, σε ένα παιδί ο οποίος, ξέρω, πέρασε, ας πούμε, ξέρω, με υποτροφία πολυτεχνείο. Και το λες σανότερα. Ποιο είναι το σανότερα? Δηλαδή, τι θα γίνει, δηλαδή, από μαθητής θα γίνει να τον πάρουν στην NASA, ξέρω, και θα κάνει διαστημικό ταξίδι.
10: Ναι, ρε παιδί, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, σου λέει, γι' αυτό.
11: Ναι, ρε παιδί μου, πάντα έτσι πρέπει να είναι στη ζωή. Έτσι πρέπει να είναι στη ζωή. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά μερικές φορές δημιουργεί και ένα. Ένα τέτοιο. Δηλαδή είναι υποχρεωμένος ο Όφη να ξανακάνει, να ξαναπάρει τροπαιό. Δηλαδή γιατί για να κάνεις υπέρβαση, να πας καλύτερα από την περσινή, είπα να πει ότι επειδή πέρυσι πήρες τροπαιό, πήρες το κύπελλο Ελλάδας, πρέπει να ξαναπάρεις τροπαιό και να πας καλύτερα, ξέρω, κάπου. Ξέρω, εντάξει, μερικά πράγματα είναι.
10: Ό, και καλά, κάτι πρέπει να κάνεις και φέτος. Από την άλλη, όμως, μην το δούμε και σαν ανασταλτικό παράγοντα αυτό. Δηλαδή, η ομάδα βελτιώθηκε, πήρε κύπελλο και τι να κάνει. Δηλαδή, να μην το έπαιρνε, γιατί φέτος δεν ξέρω
11: δεν
10: τι θα κάνει.
11: Δεν λέει κανείς αυτό. Μερικές φορές το επαναλαμβάνεις, πώς πηγαίνουν τα αεροπλάνα. Mm. Πώς πηγαίνουν τα αεροπλάνα, για να πάρουν ένα ύψος, για να φτάσουν στο ανώτερο ύψος τα αεροπλάνα. Στην αρχή θα πάρουν για. Θα απογειωθούν. Μετά πηγαίνουν για ένα χρονικό διάστημα σε ένα αλφα ύψος. Δηλαδή, αν να φτάσουν. Τα 30.000 πόδια που λέει ο λόγος, στην αρχή στα 10.000, στα 5.000 πόδια θα πάνε επί 10 λεπτά. Έτσι, και μετά θα ξαναανέβουν για να φτάσουν στο ανώτατο ύψος που είναι η τέτοια.
10: Κλιμακωτά που λέμε.
11: Κλιμακωτά. Mm. Ξέρω, κάπως εκεί. Πρέπει να βοηθήσει πολύ και ο κόσμος να είναι δίπλα στην ομάδα.
10: Ναι, ναι. Ναι. Και η μόνη κακή συγκυρία για τον Όφη είναι που δεν έχει το γήπεδο αυτή την ώρα. Λοιπόν. Άμα το είχε, θα ήταν πιο τέλεια. Δηλαδή, ένα δικό του γήπεδο. Όχι τώρα αυτό το αχανές με το ταρτάν Παγκρίτιο. Το έκανε λίγο κουκλάκι, το βελτίωσε εκεί όσο μπορεί, αλλά βελτιώνεται αυτό το πράγμα. Ε? Ναι. Βελτιώνεται το ΑΚΑ. Πόσο να το βελτιώσεις?
11: Ναι.
10: Πόσο πια. Σιγά το πράγμα τώρα, εντάξει. Σιγά. Λοιπόν, μπασκετικά, επειδή στέλνετε κάτι μηνύματα, δεν έχουμε κανένα νέο, παιδιά, ούτε για τον walk-up, ούτε για τον παίχτη που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Διάβαζα μέχρι και Westbrook και τέτοια πράγματα.
11: Μια και ανέφερε στο walk-up. Mm. Έχουν παραμαζευτεί guards στον Ολυμπιακό. Φέτος, δηλαδή με τους δύο καινούριους.
10: Εκεί. Όχι τόσο στέλνει.
11: Δηλαδή
10: τόσο
11: δεν πρέπει. Κάτσε, ο Γόκαπ εντάξει είναι βασικός πάντα, ήταν και αντικατάστατος. Mm. Έχει συνδεθεί και με Μπαρτζόκα για τα δύσκολα, για τα έτσι κτλ.
10: Ναι, αλλά με το που μύρισε χρήμα, άντε για. Δώσε λεφτά να φύγω.
11: Σου έχω πει που έχω πετύχει το walk-up.
10: Πού?
11: Στο τελείως κουφό.
10: Όχι.
11: Έχω ένα ραντεβού για ένα τέτοιο, για ένα καφέ, τέλος πάντων, ένα φίλο στο Κολονάκι. Όχι κεντρικά στο Κολονάκι, λίγο σε ένα καφέ, ξέρω πιο δίπλα. Κάποια, έχω φτάσει πρώτος εγώ, πάντα έτσι γίνεται. Έχω φτάσει πρώτος εγώ και περιμένω. Κάποια στιγμή, όπως είδα, βλέπω το walk-up.
10: Μονάχο.
11: Με ένα σκυλάκι.
10: Οπα.
11: Τόσο δά. Τόσο δά. Δηλαδή το κρατάς με το ένα χέρι. Λοιπόν, κάθεται στο τέτοιο, κάθεται στο φανάρι. Το σκυλάκι, όπως είναι εκεί, βλέπει ένα δέντρο, τσουμπ, πάει κοντά, κάνει την ανάγκη του.
10: Ναι.
11: Και βγάζει ο walk-up αμέσως μαντιλάκι, την τσέπη, παίρνει τα κακάκια από το σκυλάκι, ψάχνει έτσι.
10: Κουβά.
11: Όχι, όχι κουβά. Ψάχνει εκεί στο τσαντάκι του. Ένα θικάκι είχε, το βάζει μέσα.
10: Ναι, ναι.
11: Ούτε κουβά, ούτε στο τίποτα. Και συνέχισε τη βόλτα. Πρώτον, δεν ήξερα ότι μπορεί να μένει ο walk-up, γιατί για να βγαίνει με το σκυλάκι, πρέπει να πει ότι μένει Κολονάκι.
10: Μπα, δεν νομίζω.
11: Και τι δουλειά έχει στο Κολονάκι, με σκυλάκι και με σορτσάκι.
10: Μπορεί να πήγε η κυρά να κάνει
11: με
10: τα σορτσάκι. Μαλλιά της, ξέρω εγώ, κάτι να
11: άσχετη μέρα, ρε φίλε. Δηλαδή, άσχετη μέρα, όχι καμιά άλλη.
10: Δεν το βλέπω να μένει Κολονάκι εγώ πάντως.
11: Ούτε εγώ, δηλαδή δεν τον είχα για Κολονάκι.
10: Τώρα πλέον δεν μένω στο Κολονάκι. Έχει κίνηση, έχει βαβούρα, δεν έχει να παρκάρουνε. Πάνε πιο ανοιχτά, πιο κάτω. Πιο νότια. Το βλέπω.
11: Ναι. Όλοι πάνε προς τα νότια. Θέλουν και λίγο θάλασσα.
10: Ναι, λίγο θαλασσίτε τώρα. Μέσα στο τσιμέντο, ρε φίλε, δεν γίνεται. Ξέρω εγώ.
11: Okay.
10: Ναι, αλλά με το που μύριζε χρήμα ο walk-up, Ντουμπάι σου λέει άσε με να φύγω. Ψηλέ. Γι' αυτό λέμε μηδένεστε, μην κάνετε, μην τρελαίνεστε. Με αυτή η μανία που σας πιάνει πια.
11: Εντάξει.
10: Και μετά κράζουμε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
11: Ο Γρηγόρης λέει ότι με το walk-up ακούστηκε για τον Μπάοκ.
10: Όχι ρε παιδιά.
11: Ακούστηκε.
10: Ακούστηκε κάποια στιγμή τώρα και για τον Βίλιαν Αργκόμεν ακούστηκε. Ακούστηκε και πήγε στη Μάλαγα. Για ένα σωρό παίχτες ακούστηκαν. Εντάξει. Μυρίσανε τώρα λεφτά εκεί στο Μπάουκ που τα δίνει ο Μιστακίδης και ο Άρης γενικότερα, δηλαδή που το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη. Και πλακώσαν όλοι να πάνε εκεί. Ο Όσμαν θα πήγαινε άμα δεν έπαιρνε 3 εκατομμύρια το χρόνο.
11: Πολλά λεφτά.
10: Ναι, βέβαια, ρε φίλε. Και τελευταίο συμβόλαιο από το πουθενά. Κάτσε. Κάτσε. Ναι. Λογικό είναι. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε Σαλάχ, Γκορέτσκα. Ήταν και ο Stones μέσα στους ελεύθερους, αλλά πάει στην Ίντερα από ό,τι φαίνεται. Φαμπίνιο. Έχουμε διαφερθεί εμείς Ολυμπιακός για Φαμπίνιο, δεν έχουμε διαφερθεί.
11: Ναι.
10: Που ήταν λίγο.
11: Κάτι είχε ακουστεί.
10: Ναι. Διάφορος. Διάφορος. Έχει ακόμα δηλαδή, έχει ακόμα.
11: Κι άλλος τον έχει δει στο Κολονάκι, ο Σπύρος.
10: Α, ναι. Λες να μην έχει το παιδί.
11: Στο άκυρο λέει, με σορτσάκι τον είδε. Ποιος ξέρει, εντάξει.
10: Εσύ, μπορεί να μένει εκεί, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
11: Στη δεύτερη ώρα διαβάσουμε και τα και μηνύματα.
10: Βέβαια. Και Insta και τα λοιπά. Ό,τι έχετε και δεν έχετε, ό,τι έχετε στείλει και δεν έχετε ξαναστείλει. Ο Ταρέμι θέλει να μείνει στο Ολυμπιακό. Και επίσης, αν μείνει ο Ταρέμι στο Ολυμπιακό, αν φύγει ο Ταρέμι από τον Ολυμπιακό, μάλλον θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ.
11: Ναι.
10: Ναι. Ωραία. Αν σου βάζανε το μαχαίρι στο λαιμό.
11: Γιατί να μου βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό.
10: Αν στο βάζανε. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ. Ποιον
11: θα θες να το
10: λέει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πες, σου λέει τα απαντήσεις ή τον ένα ή τον άλλον.
11: Ή Ταρέμι Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ.
10: Έτσι ρε Βασιλάρα. Μπράβο. Συμφωνώ 100%.
11: Δηλαδή ο Ταρέμι είναι άλλο είδος. Είναι δηλαδή άλλου είδους επιθετικός. Respect μεγάλο.
10: Ναι, ναι.
11: Respect μεγάλο. Ξέρει μπάλα. Είναι αρχηγός ο Ταρέμι. Ο Ταρέμι σε μια ομάδα όπως ήταν τώρα με το Ιράν.
10: Ναι. Που βγήκε.
11: Έτσι δηλαδή έβγαινε. Άμα έλεγες ότι πρέπει να ψηφίσετε τον αρχηγό των αρχηγών κάποιας ομάδας. Δηλαδή ποιος ήταν αυτός ο οποίος έβγαινε ως αρχηγός και γέμιζε το μάτι σου. Έλεγες αυτός είναι αρχηγός πραγματικά. Ποιον θα έλεγες. Τον Ταρέμι. Δηλαδή ο τρόπος που έβγαινε, που έκανε δηλώσεις. Που έκανε δηλώσεις, που καθόταν, ξέρω εγώ, μπροστά στις κάμερες, που μίλαγε στον αγωνιστικό χώρο. Τι σεβασμό είχαν οι συμπαίκτες του γι' αυτόν. Δηλαδή ο Ταρέμι θέλει όλο αυτό το πακέτο γύρω του. Αυτό δεν μπορεί να το έχει στον Ολυμπιακό.
10: Επειδή περάσανε αυτά που περάσανε, γι' αυτό κιόλας, ας πούμε, ένας λόγος παραπάνω.
11: Πέρα αλλά ότι είναι και αξιωματικός του ναυτικού εκεί πέρα στο Ιράν και όλα αυτά. Έτσι μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο γι' αυτό.
10: Έχουμε δελτίο. Άντε να φύγουμε σιγά σιγά και θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο από την Αντιγόνη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών η Βίβιαν Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Συμφωνία της ΑΕΚ με τη Βόλφσμπουργκ προέκυψε έργα χθες για τη μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μεσοπιθετικός θα έρθει στην Αθήνα τα ερχόμενα 24 ώρα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει για 4 χρόνια. Σήμερα στην Αθήνα ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Στην Kansas City, έναντι 19,5 εκατομμυρίων ευρώ, θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πώληση της ιστορίας του. Δημοσίευμα της Globo αναφέρει πως ο Μεχτή Ταρέμι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Βραζιλία. Με δύο νέα πρόσωπα από σήμερα, η προετοιμασία του Όφη καθώς το Ρόζενταλ, όπου προετοιμάζεται, θα ενσωματωθούν τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ο Δημήτρης Νικολάου και ο Αϊτόρ Καλταλπιέρδα. Οριστική συμφωνία της Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή μεσοπιθετικού Κωνσταντίνου Καρέτσα. Το συνολικό οικονομικό όφελος του Βελγικού Συλλόγου για την πώλησή του μπορεί να φτάσει στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κατατάσσει τη μεταγραφή πέμπτη ακριβότερη στην ιστορία του Βελγικού Πρωτοαθλήματος. Συνέχεια αποδεσμεύσεων παραχωρήσεων αναμένεται τις ερχόμενες ημέρες στον Παναθηναϊκό, καθώς Μπακασέτας, Βιλένα, Σισοκό και Πάντοβιτς είναι υπατμών, ενώ ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελούν ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού Γιώργου Χαραλαμπόγλου με τριετές συμβόλαιο. Φιλικά τεστ δίνουν και σήμερα τρεις ελληνικές ομάδες με σέντρα όλων των αγώνων στις 8 και ενημέρωση από τους ρεπόρτερς της Era Sport. Θα παίξουν Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης, Καμπούρ Βόλος και Μπρέντα Όφη. Τρέλα στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία εξαντλήθηκαν φτάνοντας στο συνολικό αριθμό των 6.000. Πρεμιέρα στη μία τα ξημερώματα κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Open της Ουάσιγκτον με αντίπαλο τον Άλεξ Ντεμινόρ. Με 12 αθλητές και αθλήτριες αναχώρησε χθες για το Βαρέζε της Ιταλίας η Εθνική Ομάδα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών, προκειμένου να πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ο Κωνσταντής Τζολάκης ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και ουσιαστικά απομένει η ανακοίνωση της μεταγραφής στη ΧΑΛ. Ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, υπερασπίστηκε το χαρακτηρισμό του πιο εξαιρετικού παγκοσμίου κυπέλου που υπήρξε ποτέ, ενώ παράλληλα καλεί όσους αφιερώνουν τον χρόνο και την ενέργειά τους στο να μας μισούν, να διαλογιστούν, να προσευχηθούν ή απλώς να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να επισημοποιηθεί ως ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Μετά το ναυάγιο με τον Πίρλο, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι φαβορή για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ιταλίας. Η ΝΑΙΜΕ έχει γνωστοποίησει την απόκτηση του 37χρονου Σέρβου μεσοπιθετικού Ντούσαν Τάντιτς 9 ημέρες πριν τον πρώτο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο LeBron James θα μείνει στη Νέα Υόρκη και θα μετακινείται με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφια για να είναι παρόν στις υποχρεώσεις του με τους Sixers. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. και αργούν και διακοπές. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, έλα, σου έχω ένα τεστ.
1: Λέγε.
0: Ποιος είναι, μας έστειλε ο Σάγκης μια φωτογραφία. Δύο φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός εδώ, ο κύριος. Ευχαριστούμε, Σάγκη.
1: Πάτα.
0: Όχι, δεν πατάω.
1: Ε, πάτα να δω.
0: Τι είναι.
1: Μεγαλώσει φωτογραφία.
0: Ορίστε.
1: Προπό, ε.
0: Προπό στη φανέλα.
1: Τερματοφύλακας είναι. Ναι. Το ένα σε αναφορά. Ουχ, δύο, και δύο τερματοφύλακες είναι.
0: Ναι,
1: ο
0: Χρήστος. Δεν το ξέρω. Ο Χρήστος.
1: Δική σου είναι αυτή τώρα από του Κωστακιού και πέρα από του
0: Κωστακιού. Αναγέννηση Άρτα. Ποιο είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω. Ποιο είναι.
0: Ο Νικοπολίδη.
1: Λέγε ρε. Με το μακρύ το μαλλί.
0: Αυτό εδώ ρε. Αυτός.
1: Α, από εκεί.
0: Ναι,
1: όχι ρε. Εσύ.
0: Ναι.
1: Έλα ρε, Αντώνη. Προπό ρε. Για πάτε και την άλλη.
0: Λοιπόν, η άλλη ποιο είναι αυτό. Εντάξει.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Έλα ρε. Να το γράφει. Ορίστε.
1: Ο Βαϊτσής.
0: Ο Βαϊτσής.
1: Ήταν ο Βαϊτσής στην Αγέννηση Αρτάς.
0: Ναι, ρε.
1: Μπράβο.
0: Τον Άγιο Σπυρίδωνα ήταν ο,
1: μπράβο,
0: ο Βαϊτσής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από τον Άγιο Σπυρίδωνα Αρτάς.
0: Ουσιαστικά ο Άγιος Σπυρίδωνας ανήκει γεωγραφικά σαν στην Πρέβεζα, αλλά πιο κοντά στην Άρτα.
1: Α.
0: Όπως σαν... και η Φιλιππιάδα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Σαν το Αμίντιο, ναι, που είναι δίπλα από την Τολεμαϊδα και είναι νομός Φλόρινας. Ξέρω. Ναι.
0: Okay. Ευχαριστούμε, Σάγκη. Ευχαριστούμε για τις
1: φωτογραφίες.
0: Πολύ παλές. Μάλιστα.
1: Καταλαπιέρδα. Εντάξει, παιδιά, έτσι λέγεται το Αϊτόρ. Αϊτόρ Καταλαπιέρδα είναι το πλήρες όνομα, αλλά εμείς τον ξέρουμε τον άνθρωπο.
0: Επίσης,
1: ο Αϊτόρ,
0: ναι. Ορτέγκα. Mm. Είναι Γερμανός, ρε φίλε.
1: Ορτέγκα της Manchester City, ε.
0: Ορτέγκα, που είναι ενδιαφέρον το Ολυμπιακός τώρα. Για... Επίσης,
1: ο Αϊτόρ,
0: ναι. Ορτέγκα. Mm. Είναι Γερμανός, ρε φίλε.
1: Ορτέγκα της Manchester City, ε.
0: Ορτέγκα,

0: γίνεται βασιλά από τα μηνύματα. 99 πλάς γράφει.
1: 99 πλάς δεν είναι όλα δικά μας. Καμία δεκαριά είναι, ξέρω, άλλων.
0: Εντάξει, 89 πλάς. Λοιπόν. Λοιπόν. Καλησπέρα. Ο Βοζίνα που είπατε έχει ήδη κλείσει στη Χιλή, πήγε στην Κολοκολό, γι' αυτό δεν έχει ακουστεί ενδιαφέρον αρκετό. Ναι, όντως πράγματι βρήκε η ομάδα γρήγορα ο άνθρωπος. Το ήξερα, το είχα διαβάσει κι εγώ. Αλλά είναι σημαντικό, ρε παιδιά. Δηλαδή, παίρνεις το Βοζίνα που έχει 20 εκατομμύρια followers, η μισή να κάνουν follow τη δική σου ομάδα, μια χαρά κερδισμένος γίνεις. Λοιπόν, η ιδανική θερμοκρασία 6-7 βαθμούς διαφορά από την εξωτερική, λέει, να έχει. 6-7, κάτσε ρε εσύ. Δηλαδή, άμα έξω έχει 40, θα το κάνουμε μέσα 34.
1: Αυτό είναι σωστό που λέει, αλλά για λίγο.
0: Α.
1: Αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο, ρε παιδί μου, και ξέρω εγώ, έχει σκάσει και τα λοιπά, και ναι, το air conditioning είναι κλειστό, τότε κανονικά πρέπει να βάλεις το air condition. Έτσι είχα ακούσει, δεν είμαι ειδικός, έτσι έχω ακούσει όμως και το εφαρμόζω. Να το βάλεις το air condition σε υψηλή, ναι μεν στο κρύο ή στο αυτόματο, αλλά σε υψηλή τέτοια θερμοκρασία σχετικά. Δηλαδή να το βάλεις στους 28, ας πούμε, μέχρι να πάρει μια θερμοκρασία και μετά το ρυθμίζεις εσύ όσο θέλεις ανάλογα το πόσες ώρες.
0: Ένας φίλος εδώ, ο Δημήτρης, είναι ψαγμένος. Λέει, αν βάλεις 22 βαθμούς το καλοκαίρι με 40 έξω, την έπατε στην ψύξη. Άρα, λέει, η ιδανική θερμοκρασία 25 με 26 το καλοκαίρι και 20 το χειμώνα. Καλά κάνετε, παιδιά, γιατί σήμερα έβαλα και εγώ το κοντήσιον, λίγησα. Οπότε, ναι, δεν αντέξα, οπότε με το έχω στο νου μου. Θα το βάλω έτσι όπως το λέει. Γεια σας τα καλά παιδιά από Γερμανία. Εδώ το ποσοστό που έχει κλιματισμό είναι 6%. Και τώρα τρέχονται όλοι να βάλουν ένα με κόστος στα περαστικά να είναι γύρω στα 1000 τα περαστικά. Εδώ 100 έδωσα σήμερα για τα περαστικά.
1: Για
0: τα περαστικά.
1: Για τα πέρα.
0: Για τα περαστικά.
1: Ποια περαστικά μου.
0: Να το βάλουν.
1: Αχ, περαστικά τα λες.
0: Ναι, επίσης. Έτσι το λέει και ο άνθρωπος, δεν λέω μόνο εγώ.
1: Περαστικά.
0: Εσύ πώς το λες δηλαδή.
1: Εγκατάσταση. Εγκαταστάτη.
0: Καλημέρα, Μιλωτάκη. Καλή εκπομπή. Ρεβίλ, πιστεύει ότι δίνει τόσα λεφτά για Ζολάκη, Ορτέγκα και τον Λουίς. Τράβα να φας κανένα μπακαλιάρο με λάχανα. Μπακαλιάρο με λάχανα τρώγεται.
1: Ο μπακαλιάρο. Τρώγεται, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο με σπανάκι.
0: Ναι.
1: Με σπανακόριζο. Όχι. Με το έκανε. Με το έδωμα.
0: Δεν είμαι φαν σπανακίου γενικότερα πολύ.
1: Α, ναι.
0: Τι είμαι, παπάει. Η ΑΕΚΑΡΑ χθες έκανε μια μεγάλη μεταγραφάρα για την Ελλάδα. Εθνική Κροατίας παίζει και τον λένε Αντιμόντριτς και εσείς δεν αναφέρετε τίποτα. Το ξέρουμε ότι πονάει η ΑΕΚΑΡΑ. Πώς την καταντήσατε έτσι την ΕΡΑΣΠΟΡ, μόνο ΑΕΚΑΡΑ.
1: Μόνο ΑΕΚΑΡΑ.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Εκτός ότι η εγκατάσταση είναι πολύ ακριβή στη Γερμανία, ακούς, τις πολυκατοικίες δεν σε αφήνουν να τρυπείς τον τοίχο, ότι και καλά θα του χαλάσει τη μόνωση. Και αυτή την τρυπούλα που κάνει για να βγαίνει όλη ένας έξω, Μπορεί. Μπορεί. Καλημέρα. Τσεκούρια ήταν ο Σέμος. Ναι, ρε, ο Σέμος. Το Τζιοβάνι, θυμάσαι. Κυριάκος Γκούμας Κολτσιδάκης, ο Γκούμας ήταν πιο αλέγκρος.
1: Πιο soft.
0: Πιο soft, λοιπόν, ήταν. Πήγαινε με δύναμη, αλλά δεν ήταν σαν αυτούς. Και ο Ζε Ελίας δεν το συζητάμε.
1: Ο Ζε Ελίας, ωραίος.
0: Αλλά ήξερε και μπάλα.
1: Μας είχε αφήσει με 10 παίχτες από το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα. Με τη Manchester United. Είχε σηκώσει τον άλλον στον αέρα, πάρει την κόκκινη
0: παίχτες. Ξεκάθαρα.
1: Άρεσαν τα όχ και τα αχ και τα βαχ.
0: Ναι, ναι.
1: Φάγαμε 4, πόσα έχουμε φέρει.
0: Λοιπόν, θα τα διαβάσω γιατί δεν τα ξέρω. Μικρό καμπό ή μικρό ερήφη, λέει ένα φίλο. Όχι Ατσίδα, ο Σπίθα στο μικρό ήρωα. Ντροπή σα, αγράμματα γίδια. Η ΑΕΚ χθες έκανε μεταγραφή. Αλλά μετά μα στέλνει για το Σπίθα. Ρε ηρεμία, ρε. Η κυρία Ειρήνη λέει: Σπίθα λεγόταν στο παιδί φάντασμα. Δεν ξέρω.
1: Εγώ για Ατσίδα.
0: Σου λένε τίποτα αυτά, εσένα τώρα δεν
1: ναι, όλα μου λένε. Α, φυσικά.
0: Ο άντρα έστειλε φωτογράφια, όπω είπαμε. Κάτι με την αντίσταση στα χρόνια του 40 Ατσίδα. Σαν το μικρό σερίφι χωρί φωτογραφίε. Λέει ο Βασίλη.
1: Κάτι μου.
0: Το μαύρο φτερό που ήταν, ρε παιδιά.
1: Το μαύρο φτερό δεν ξέρω. Πραγματικά
0: το
1: δεν ξέρω.
0: Στο Ινδιάνο ήταν, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στο Sport Bill. Μαύρο φτερό. Στο Jim Adams είχε τσιπορύπο και πετσίπο.
1: Τσιπυρίπο. Τσιπυρίπο δεν νομίζω ότι. Ο τσιπυρίπο ήταν το Ινδιανάκι.
0: Ναι. Τσιπυρίπο ο Ινδιανάκι, ναι, ναι. Ή παγωτό θα ήταν. Έτσι όπως τα ακούω. Νούμερο ένα κόφτης Καλιτζάκης για μένα. Δεν περνούσε σκόνη. Ναι, ναι, ναι. Δεν περνούσε σκόνη. Ο Καλίτζας, ο Νίντζα, γι' αυτό το λέγανε και Νίντζα, έτσι. Λοιπόν, επιτέλους ο Μαδάρα, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Α, αυτό είναι το χθεσινό που λες για την Αντιγόνη. Το είπαμε, ρε. Ναι. Μικρό ερήφη, ο άλλο είναι ο Γιώργο Θαλάσση. Ο μικρό ήρωα.
1: Υπάρχει και το και τραγούδι, ρε.
0: Μικρέ μου ήρωα, Γιώργο Θαλάσση.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο, μπράβο.
0: Ο Πεπίτο ήταν με το γαϊδουράκι. Βασίλη, αυτό σιγά σιγά δεν θα ξέρει ούτε το Λούκι Λουκ. Όχι, το Λούκι Λουκ τον έβλεπα. Τον έβλεπα. Στέλιος Περιστέρη, μικρό καουμπόι, μικρό σερίφι.
1: Το Γιώργο Θαλάσση, ξέρω το τραγούδι.
0: Δεν γράφω άλλα γιατί δεν φτάνει η ώρα. Λέει ο Στέλιος.

0: Πολύ πράγμα για το μικρό σερίφι Βασίλη, έβαλε σε τέτοιο.
1: Αρέσει μου, αρέσει μου.
0: Τη πίδα και πράσινα άλογα. Δεν πιάνει μία κανένα μπροστά στον τεράστιο Τζον Ρόμπαξ.
1: Ο Ρόμπαξ. Ο Ρόμπαξ.
0: Και στέλνει έναν Ντόναλτ.
1: Ο οποίο έχει το Πασόκ.
0: Το Πασόκ από πίσω. Πώς γίνεται αυτό.
1: Σημαίνει ξέρω, εντάξει.
0: Να ήταν ο άλλο ο Μπαγκδάκ.
1: Κάτσε, κάτσε. Όχι, αυτό είναι που μέτραγε τα λεφτά. Δεν είναι, γιατί ήταν με τα γυαλιά.
0: Ο Σκρούτζ Μπαγκδάκ, ρε φίλε.
1: Ο Σκρούτζ.
0: Ναι, αυτό δεν είναι ο Σκρούτζ. Αυτό είναι ο Ντόναλτ. Από ό,τι βλέπω.
1: Γιατί καταλαβαίνει τα παπιά εσύ τη διαφορά.
0: Νομίζω ο Μπαγκδάκ ήταν αλλιώτικο.
1: Ο Σκρούτζ.
0: Με τον Ντόναλτ, τι ήταν το κορυφαίο.
1: Ποιο.
0: Ότι όταν έβγαινε από τον μπάνιο, ναι, είχε μια πετσέτα περασμένη γύρω του. Mm-hmm. Ενώ στην πραγματικότητα δεν φοράει παντελόνι. Συμφωνείτε κύριε Αμίδια? Έτσι έκανε. Αυτό είναι. Δεν το καταγγέλλω. Καλώς τον κύριο Μάριο που ήρθε εδώ στην παρέα μας και αυτός όπως λέει. Πετράν θα τα πούμε τον Απρίλιο, Γιώργο Σάρης. The Mac Warrior. Τι θα πει αυτό? Α, επειδή είναι φίλος του Άρη και εγώ κράζω τον Καρύ. Είπαμε. Τα λέγαμε και την Παρασκευή. Αν είσαι ικανοποιημένος, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Οι εγκαταστάσεις Παντελίδη είναι άψογες και καλές συνθήκες για προετοιμασία. Ναι. Και ένα ξενοδοχείο που έχουμε στην Τολμαϊδα που πάνε οι ομάδες και κάνουν προετοιμασία. Μας λέει ο Νικόλας. Μεταγραφάρα και ο Ηρακλής έκανε χθες με Ήδη Λόπεθ. Καλημέρα σας, όντως. Καλή μεταγραφή και αυτή.
1: Ήδη Λόπεθ, ποιος είναι αυτός?
0: Ρε, εσύ ξέρεις τι γίνεται? Ο Ηρακλής που έχει φέρει προπονητή συγκεκριμένο, ματσάρι κλπ. Κάτι θα. Δεν μπορεί, κάτι θα. Λόγω γνωριμίας κτλ. Έτσι δεν είναι?
1: Πού έπαιζε ο Ήδη Λόπεθ?
0: Κάτσε να δω λίγο πλήρες βιογραφικό. Ισπανός μεσοεπιθετικός, Ήδη Λόπεθ, κάτσε να δω, 32 ετών, ισπανικές ομάδες κτλ. Μπερναμπέου, στο highlight της καριέρας του λέει, τον γκολ στον Μπερναμπέου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη Λεβάντε. Βαγιαδολίδ, Χιχόν, Ουέσκα, Πονφεραντίνα κλπ. Δεν το λες και λίγο, φίλε?
1: Έχει.
0: Μια χαρά.
1: Με τη Λεβάντε έχουμε αποκλειστεί εμείς από τη Λεβάντε.
0: Α, ναι, με Μίτσελ, ε.
1: Μίτσελ.
0: Ναι, ναι, ναι, Μίτσελ. Στο προσκήνιο, απίθανο Λόβρο Μάγκερ για τη μεσαία γραμμή. Πριν τρεις μέρες πάντως ήταν απίθανο για τον Ολυμπιακό. Όντως, πήγαμε να πάρουμε Λόβρο Μάγκερ εμείς.
1: Καλά.
0: Μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Βασίλης, ικανοποιημένο από τη μεταγραφική ενίσχυση μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό? Να πούμε ένα όχι, να προχωράμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είσαι, νομίζω.
1: Ναι, είπα εγώ.
0: Είσαι.
1: Σε σένα.
0: Είσαι ικανοποιημένο.
1: Μου είπε να πούμε ένα όχι, σου λέω ναι.
0: Έλα ρε, τώρα που είσαι ικανοποιημένο τώρα.
1: Ναι, και το όχι, ρε φίλε, στη σήμερα ημέρα είναι το αλλά, ναι, γίνεται όχι. Ναι. Και, εύκολα.
0: Ο φίλο λέει, ο Παναγιώτη λέει, ναι, στα άκρα πάει για να ανοίξουν του χώρου και να πάει στο ένα εναντίον ένα. Ναι. Καλημέρα, λέει ο φίλο. Ναι, για τον Καρέτσα που λέγαμε νωρίτερα. Ο Κώστα. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Ο Τζόλη και ο Καρέτσα πουλήθηκαν. Τόσο. Φανταστείτε πώς θα πουληθεί ο σέντερ φορ ολικής Πέτρος Μαδογιαννίδης. Με παίρνουν και τώρα. Ο άλλος 59 χρονών έβαλε γκολ τις προάλλες. Ένας Ιάπωνας τι είναι.
1: 59.
0: Να, ναι, ναι, ναι. Γιατί να πάω να παίξω κι εγώ.
1: Εσύ περιμένεις να πας 59.
0: Όχι, εγώ και τώρα, αλλά δεν με παίρνει κανένας.
1: Δεν έχεις καλό μάνατζερ.
0: Δεν έχω. Να, δεν έχω μάνατζερ καθόλου. Πρέπει να βρω έναν. Θα πάρω αυτόν τον Ραϊόλα, πώς τους λένε αυτούς του Ρονάλντο. Κάπου θα βρει μια ομάδα να με χωρίσει τη διάρκεια. Οκ, okay, μπορεί η μεταγραφή της ΑΕΚ να μην είναι πινέδα, αλλά είναι παιχτούρα, αρκεί να τα βρουν εκεί στην ομάδα να δώσει πόνο το παιδί. Γιατί ρε παιδιά, μια χαρά παίχτης είναι. Εντάξει, είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να βρεις καινούριο πινέδα, γιατί ή το παιχτάρα ο άνθρωπος. Και φάνηκε ότι τόσα χρόνια στην ΑΕΚ κράτησε και με τα πολιτική αξία και μια χαρά λεφτά πήρε κτλ. Αλλά εντάξει, γιατί δεν θα βρούμε έναν παίχτη να τον αντικαταστήσουμε?
1: Εγώ πιστεύω, ναι.
0: Μια χαρά, ρε παιδιά. Το μοναστήρι είναι καλά, σιγά. Θα βρούμε κόσμο, μην ανησυχεί.
1: Έχει και το Μάριν που είναι εγγύηση, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, όποιος και να παίξει δίπλα του ή λίγο μπροστά του κτλ., ξέρει ότι έχει το Μάριν δίπλα. Είναι δηλαδή καλά η ΑΕΚ εκεί στα χαφ τώρα και με το. Yeah.
0: Λοιπόν, αυτό δεν θυμάμαι ποιος από τους δυο μας το είπε. Πάμε να το συζητήσουμε. Το χθες είναι φίλος ο Κάπος.
1: Ναι.
0: Πώς με νευριάζει, λέει, όταν υποτιμάς την άποψη του οποιοδήποτε. Δεν βλέπω κάτι αρνητικό, λέει ο συνάδελφός του στον Καρέτσα. Εγώ το είπα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις γιατί δεν θέλεις να δεις, του απαντάς εσύ.
1: Ναι.
0: Και σου λέει να ξεκαβαλήσει. Ξεχωρίζει, αλλά όχι με θετικό τρόπο. Okay. Εγώ δεν παρεξηγήθηκα πάντως, παιδιά. Εντάξει, συζήτηση κάνουμε. Στοιχηματάκια ήρθαν εδώ.
1: Τι είναι, τίποτα καλό. Τώρα δεν έχει, ρε Πέτρο, τι να παίξει.
0: Έχει προκριματικά τσουλού, ρε φίλε.
1: Α, ναι, μεσοβόμαδα. Ναι.
0: Και είναι και ρεβάνης κιόλας.
1: Ναι.
0: Έχει στείλει τη Hearts over μισό.
1: Τη Hearts over μισό.
0: Over μισό κάρτες και over 6,5 corner. Και over 1,5 και άσο. Την Κούπς. Τι είναι αυτό το Κούπς?
1: Φιλανδική είναι αυτή.
0: Φιλανδική είναι, ναι. Η Κρήτη, λέει ο Τζον, έχει παραγωγή ποδοσφαιριστών πολύ καλή. Και χρήμα υπάρχει. Με ένα μακροπρόθεσμο στόχο και συνάσπιση τοπικών δυνάμεων, αν τα χτυπάει και πρωτάθλημα κάποια στιγμή, δεν νομίζω όμως να γίνεται αυτό, άδερφε. Να συνασπιστούν ομάδες, δηλαδή τι να ενώσουμε. Όφι με Χανιά. Χανιά με Ηράκλειο, ξέρω εγώ, γίνεται.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται. Τότε με Εργοτέλη που το είχαν ψηλοσυζητήσει κάποια στιγμή, πέρασε και δεν ακούμπησε. Αν θυμάμαι καλά. Με το Walk ακούσει για Πάκου και τα λοιπά. Και όταν έχω το Walk. Καλημέρα σας, λέει. Καλή ακρόαση σε όρους, λέει ο Χρήστος. Ο Walk μένει άνω γλυφάδα. Η Βόλτα Κορονάκη, πονηρή μου φαίνεται. Και το σκυλάκι για ξεκάρφωμα.
1: Μία φορά τον είδα εγώ, μία φορά τον είδε ένας φίλος.
0: Σα πολύ συχνά, δεν πηγαίνει.
1: Πολύ συχνά.
0: Για μαζέψου, κύριε.
1: Και με σορτσάκι.
0: Ναι.
1: Και με σκυλάκι. Δεύτερο σπίτι έχουμε.
0: Έλατε.
1: Έξτρα, γι' αυτό θες να φύγεις από Ολυμπιακό.
0: Ένα νοικιασμένο. Δεν κατάλαβα. Ο οποίος εγώ από ό,τι μιλάει για τη γυναίκα. Τι πράγμα είναι γι' αυτό, ρε παιδί μου.
1: Τον είπε
0: ποια ηθοποιό, ξέρω εγώ, σου άρεσε όταν είσαι μικρό και τέτοια.
1: Υποπτό.
0: Η γυναίκα. Κάτσε, ρε! Τόμας που σε λέει Θωμά. Ένα πε. Ή Σαρλί Στέρων, ξέρω εγώ. Δεν άσχημο. Πήρα είδα Οδύσσια. Παίζει η Σαρλί Στέρων, κάνει την Καλυψό.
1: Σου άρεσε.
0: Η Οδύσσια.
1: Όχι, ρε, η Οδύσσια, ναι, η ταινία.
0: Νομίζω η Σαρλί Στέρων που μου άρεσε. Η Οδύσσια μου άρεσε η ταινία, ναι.
1: Παιδιά, είναι εκπληκτική ταινία.
0: Μου άρεσε.
1: Για μένα, ήταν, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολη. Δηλαδή, μέχρι να ξέρεις οι πρώτες σκηνές, το πρώτο τετράλεπτο, πεντάλεπτο, λέω, όπα, τι γίνεται εδώ πέρα. Ξέρω εγώ, και ήταν και τα. Όχι, ρε, παιδί μου, ξέρεις και η εικόνα ήταν λίγο περίεργη, ήταν λίγο αρκετά σκοτεινή. Α. Μετά όμως, όταν έμπαινε στην ταινία, όταν έμπαινες, έλεγες είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Ό,τι και να λένε, δεν με ενδιαφέρουν ούτε κριτικές, ούτε τη λέω ένας, ούτε τη λέω άλλος.
0: Αυτό
1: είναι,
0: είναι να σημειώσω,
1: ναι, ναι. Τι νιώθεις από μια ταινία.
0: Άμα σ' αρέσει, άμα, όταν τελείωσε, ας πούμε, και λες είσαι ωραίος.
1: Για μένα είναι, είναι πραγματικά από τις καλύτερες ταινίες που έχουν γίνει εδώ και με αναφορά δηλαδή στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Με αναφορά από τις καλύτερες ταινίες. Τι τρία τώρα με τον. Πώς τον έλεγαν τον άλλον. Τον Brad Pitt, ξέρω και τα λοιπά. Αυτά είναι παραμυθάκια. Παραμυθάκια ήταν αυτά.
0: Και αυτό μπροστά
1: σε αυτή του Chris Nolan, εδώ την Οδύσσια, ήταν δηλαδή το ένα είναι για ενήλικους και το άλλο είναι για ανήλικα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είχε και λίγο βία μέσα αυτό παραπανίσια, έτσι δεν είναι.
1: Ποιο?
0: Αυτό η Οδύσσια.
1: Παραπανίσια δεν ξέρω. Δεν είχε, μπορώ να το κρίνω εγώ τώρα.
0: Επίσης, γιατί δεν έβαλε.
1: Ένιωθες, παιδί μου, ότι είναι σαν να έχεις πέσει σε ένα πηγάδι από το οποίο όμως δεν ήθελες να βγεις.
0: Παρά που κράτησε τρεις ώρες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σε πείραξε που κράτησε.
1: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Και έλεγα να μην τελειώσει. Πραγματικά σου λέω, έλεγα να μην τελειώσει.
0: Εντάξει, εγώ θα. Εντάξει, παίζει
1: και πραγματικά ήταν για μένα.
0: Και ο Ματ Ντέιμον παίζει ωραία τον Οδυσσέα, αλήθεια είναι αυτή.
1: Κοίταξε, εδώ τώρα. Είπε κάποιος, ξέρω εγώ που βλέπαμε την ταινία, δεν θα μπορούσαν να βρουν ένα καλύτερο Οδυσσέα.
0: Με ποια
1: από
0: είναι
1: το Matt Damon. Δηλαδή, με την έννοια, ξέρω εγώ, η φάτσα, ρε παιδί μου, να είναι λίγο πιο. Γιατί ο Matt Damon έχει λίγο παιδική
0: λίγο
1: φάτσα.
0: Λίγο πιο μονομάχος, Russell Crowe και τέτοια.
1: Λίγο πιο. Δεν
0: εντάξει,
1: ξέρω.
0: Με τα μουσια όπως τον έκαναν και έτσι.
1: Αυτά τώρα το κάστρο.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Επειδή ήταν ταινιάρα.
1: Ήταν ταινιάρα,
0: και ο Οδυσσέας ήταν πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο, α πούμε, και πολύ wow για αυτόν που θα τον έκανε. Κάναν τέτοιον θα παίρνανε. Κάναν Brad Pitt, κάναν Matt Damon, κάναν Leonardo DiCaprio, κάναν τέτοιον θα
1: παίρνανε. Ναι, γιατί θέλει και το εμπορικό κομμάτι. Δηλαδή να εξασφαλίσει, γιατί έπεσαν πολλά λεφτά σε αυτή την ταινία.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, εκείνο το θέμα το ακούω. Δεν έγιναν πάρα πολλές σκηνές στην Ελλάδα. Έγιναν στη Μάλτα, στην Ιταλία, ξέρω εγώ, για τα
0: Ισλανδία. Το διάβαζα σήμερα.
1: Ισλανδία.
0: Ναι, και Ισλανδία και Μάλτα, ναι. Και Ιταλία και Ελλάδα έγινε.
1: Αλλά παιδιά, α πω κάτι, αυτό είναι τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα. Τεράστια.
0: Είναι
1: global. Και είναι από τις ταινίες από αυτές που λένε μένουν για πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές τις ταινίες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν έβαλε όμως, ρε φίλε, την ιστορία με τον Κανένα και τον Κύκλοπα. Δεν το έπαιξε. Τον Κύκλοπα τον έβαλε.
1: Και
0: τον
1: ποιος
0: σε τύφλωσε ο Κανένας.
1: Δεν το έβαλε τον Κανένα.
0: Όχι, δεν το έβαλε. Και ήταν καλό αυτό, πολύ δυνατό point, ας πούμε.
1: Και άλλα, είπαν, το και άλλα είπαν ότι άφησε απ' έξω.
0: Ναι, είχε και μερικές ανακρίβειες, αλλά είναι ποιητική αδεία που λέμε. Ναι.
1: Απάντησαν κάποιοι ιστορικοί παύλα που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο ότι δεν θα μπορούσε να τα περιλάβει όλα. Δηλαδή, αν υπήρχαν, ξέρω εγώ, γιατί η Οδύσσια είναι έπος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν υπάρχουν 20 πράγματα, αναγκαστικά θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να πάρει τα 15.
0: Μερικά, ναι, να κόψει μερικά. Εντάξει, αφού την έκανε την ιστορία με τον Κύκλοπα. Πώς και δεν έβαλε αυτό, ένας διάλογος θα ήταν, ξέρω εγώ, δύο λεπτά. Ποιος ετύπλωσε, ο κανένας, τελειώσαμε.
1: Ναι. Οκ, okay, εντάξει.
0: Θα μπορούσε τέλος πάντων. Θα μπορούσε.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, καλό ήταν, καλό ήταν. Καλό, δηλαδή περνάει ευχάριστα η ώρα, θα το δείτε. Τώρα τα υπόλοιπα είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Εγώ, άμα τελειώσει μια ταινία, δεν με νοιάζει να πει ο Κουτσογιαννόπουλος, τι θα πούνε οι κριτικοί κτλ. Οι οποίοι, παιδιά, εδώ που τα λέμε, σπανίως λένε και κάποιες κουβέντες για μια ταινία. Εντάξει, ταινίες μάπα βγαίνουν και τις λένε όλες καλές. Για έβνοια τους λόγους, καταλαβαίνομαστε. Έχει ο Ολυμπιακός τέτοιο παιχταρά, Αντρέ Λουίς, και τον δίνει μόνο 20 εκατομμύρια.
1: Αυτά είπα
0: και
1: εγώ.
0: Δεν μας κοροϊδέψαν έτσι.
1: Δικός μας. Δικός μου είναι.
0: Στο
1: βάζεις.
0: Ναι.
1: Μόνο.
0: Ηρωνικά το λέει, βέβαια.
1: Δεν ξέρω εγώ το λέω.
0: Καλημέρα σας. Ο Παλάσιος ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Τζιμ Άνταμς, Δημήτρης Αδαμόπουλος, ήταν Ελληνόπουλο καουμπόι στην Άγρια Δύση. Κυνηγούσε τους κακούς καουμπόιδες.
1: Ναι, ναι. Πάντα.
0: Καλημέρα, παιδιά, από Βυζίτσα Πύλιο. Φέρετε σάλα στην ΑΕΚ. Σάλα.
1: Σαλάχ θέλει απ' είπαν.
0: Α, σαλάχ, μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Γεια χαρά, παιδιά, η δουλειά έγινε. Τι έκανε ο κύριος Κώστας. Πάλι πήγε και έκανε κάτι εθελοντικό. Βλέπεις τι ωραία.
1: Τι είναι αυτό.
0: Έβαψε, μάλλον, στο πλάι την πεζούλα.
1: Μάλλον καθάρισε.
0: Καθάρισε τα χόρτα εδώ πάνω, βλέπεις.
1: Ναι.
0: Και μετά έβαψε, μάζεψε τα χορταράκια. Μπράβο,
1: κύριε, μπράβο, κύριε Κώστα. Μπράβο. Μπράβο.
0: Καλημέρα, ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι νομός Σάρτας και το ιδανό χωριό Νέα Κερασούντα είναι νομός Πρέβεζας. Αλλά είναι πιο κοντά στην πόλη της Άρτας, αυτό που είπες και εσύ. Οχ, άλλος λέει, τι βλακίες λες, ο Άγιος Σπυρίδωνας ανήκει στο νομό Άρτας. Είσαι αρτινός εσύ, δεν νομίζω.
1: Παιδιά, εγώ νόμιζα ότι ανήκει στο... ο Άγιος Σπυρίδωνας έχει πάει 150.000 φορές.
0: Είναι νομός Άρτας.
1: Αλλά είναι εκεί στα όρια. Νόμιζα ότι ανήκει στο νομό Πρέβεζας, αλλά όπως λέει και ο
0: Άγιος. Το λέει και ο Ζώης και τα λοιπά. Και λέει ότι και ο Άγιος Σπυρίδων λέγεται Μαμ Τσαουσί.
1: Μάνος. Όχι ρε, Μαμτσαΐ.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Μαμτσαΐ στους Μαμτσαούς. Ναι. Άσε τώρα σου λέω, τα ξέρουμε.
0: Ορίστε, η Δέσποινα στέλνει, ο μικρός Σερίφης ήταν δύο Ελλήνων μεταναστών στην Άγρια Δύση. Ήταν το μακροβιότερο παιδικό περιοδικό γραμμένο από Έλληνες που δημιούργησαν το μικρό καουμπόι και το μικρό αρχηγό. Mm. Ευχαρίστησε και εμένα, λέει, που μορφώνω τον Πέτρο και δεν λέω πόσο μεγάλο είσαι. Πες ένα ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, Δέσποινα, που μορφώνεις τον Πέτρο.
0: Μπαρβαγιώνος Ανατολάκης. Τσεκούρι, εντάξει, ήταν τσεκούρι, παιδιά, και εγώ έτσι πιστεύω και μου το έστειλε και κάποιο εδώ στο Insta. Κάτσε να ρίξω μια ματιά και εκεί πριν συνεχίσω.
1: Ήταν πολύ ευγενής όμως. Για... πολύ ευγενής ο Γιώργος.
0: Βίβιαν, αν μπορούν οι τεχνικοί να φτιάξουν το σήμα στου παξού 97,3 και 101,1. Παρακαλώ. Να ενημερώσουμε τον κεντρικό έλεγχο. Ανατολάκης Δρεπάνη, λέει ο Γιάννης. Ήταν δυνατός. Ήταν δυνατός.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν ήταν. Ήταν
0: δεν ήταν elegant αμυντικό, δεν ήταν Μέλιμπερκ.
1: Όχι ρε, elegant.
0: Ναι.
1: Ποιος διεκδικεί, δηλαδή σε δερμπάκ τώρα και να διεκδικεί θα γίνει elegant.
0: Όχι. Ο Μέλιμπερκ ήταν, ρε φίλε, τέτοια περίπτωση.
1: Δεν ήταν elegant.
0: Δε τι ήταν.
1: Όχι.
0: Ούτε βαρούσε ούτε τίποτα.
1: Όχι, βαρούσε, αλλά τόσο όσο. Βαρούσε δυτικά, με το δυτικό τρόπο.
0: Τι?
1: Με το δυτικό τρόπο. Να μην σε παίρνουν και πολύ είδηση.
0: Α, με
1: να
0: τρόπο.
1: Μην σε παίρνουν και πολύ είδηση.
0: Με τρόπο, ιταλικό.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και γυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων κρέατος στην Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στην Κύπρο, συναντήσει με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας Κρίστοφερ Νόλαν τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την Τόνωση» του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Βιβιάν, έχεις πάει Ελαφώνησο, έχεις πάει.
1: Ελαφώνησο ή
0: Ελαφώνησο. Έχεις πάει. Σκέψω να το ακούσω αυτό, επειδή είναι αρκετό ακόμα. Εκεί τέρμα δεξιά, υπάρχει ακόμα εκείνο το μπαράκι που είναι σαν καντίνα, το μπαράκι με τους ξύλινους κορμούς για τραπέζια. Υπάρχει. Σκέψω εκεί να πηγαίνει απόγευμα προς βραδάκι και να το ακούσω αυτό.
1: Και τι θα γίνει.

0: βλέπω. Δεν μπορείς, υποφέρεις. Υποφέρεις. Υποφέρεις, ρε.
1: Εκεί στην Ελαφώνηση πού βρήκατε να μείνετε, παιδί, γιατί εγώ σου έχω πάρει τηλέφωνο.
0: Στο κάμπινγκ, στο σύμμορε.
1: Στο κάμπινγκ. Με σκηνή.
0: Στο κάμπινγκ, όχι, είμαι σε πολυκατοικία.
1: Αφού δεν ξέρει, τα έχουμε ξαναπεί. Έχει πάει στον Αρμενιστή στο κάμπινγκ στη Χαλκιδική.
0: Όχι, δεν
1: σπιτάκια, έχει τέτοια.
0: Έχει και εκεί. Έχει και
1: δωματιάκι.
0: Όχι.
1: Όλα κλειστά.
0: Όχι, σε τέτοιο.
1: Κάνετε μπάνιο όλοι μαζί.
0: Τι εννοείς όλοι μαζί?
1: Οι πελάτες του κάμπινγκ.
0: Δεν έχεις πάει σε κάμπινγκ ποτέ?
1: Μία φορά πήγα επισκέπτης να βρούμε ένα συγγενή. Όχι,
0: δεν έχει πάει.
1: Δεν πάω.
0: Δεν έχει πάει σε κάμπινγκ.
1: Εσύ είσαι από Ελαφώνησο? Όχι.
0: Πέτρο, να σου πω κάτι.
1: Πας όμως συχνά.
0: Πώς γίνεται να μ' αρέσει να κάνω εκπομπή μαζί σου και να μην έχεις τίποτα από τα βασικά?
1: Τα αντίθετα, λίγοντερ, φίλε.
0: Δηλαδή
1: να μην έχει τίποτα από τα βασικά. Να μην πω τι παπούτσια φορά σήμερα. Να μην αναφέρω καν τι παπούτσια φορά σήμερα.
0: Τι παπούτσια φοράω?
1: Τέλος πάντων.
0: Ξέρεις πόσο τα αγόρασα αυτά?
1: Πόσο?
0: Μπορεί και 55.
1: Σφαρά.
0: Άμε.
1: Ούτε τζάμπα δεν τα περνά. Ούτε τζάμπα.
0: Θες να πω για το μαγαζί που τα πήρα?
1: Καλό.
0: Γνωστό. Η γνωστή αλυσίδα η Βρετανική, τέτοια, η Αγγλική.
1: Αγγλική. Πώς το λένε,
0: με
1: δύο γράμματα που είναι? Με δύο γράμματα.
0: Τέτοιο, που έχει δύο ονόματα και μεταξύ τους το N.
1: Μάξι Σπένσερ.
0: Σύπα.
1: Το λουκούμισε κύριο. Κέρδισα, κέρδισα.
0: Το σπίθα δεν το ξέρεις, το Μάξι Σπένσερ όμως τα ξέρεις. Α, πω κάτι. Όταν είχα πρωτοπέσει στην Αγγλία, εδώ τα Μάξι Σπένσερ ήταν ακριβά.
1: Εκεί όχι.
0: Περίμενε. Mm. Πάω λοιπόν στο δίνω. Και εγώ λοιπόν ξέρω ένα. Μια πολυκατοικία. Marks and Spencer. Μπαίνω μέσα και είχαν το 1/3 της τιμής από ό,τι είχαν στην Ελλάδα.
1: Σόπαρε.
0: Ναι.
1: Έχει μεταφορικά γι'
0: αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι τιμές έχουν, ξέρω, στην Αγγλία και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Αλλά λέω πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν.
1: Και εκεί δηλαδή... είναι και πιο ακριβά τα πράγματα γενικά, έτσι.
0: Ναι. Όχι τόσο στην ένδυση και στο φαγητό όταν ψωνίσεις. Για σούπερ μάρκετ όχι. Δηλαδή το κρέας, εκεί επειδή έχουν Ιρλανδία, έχουν έτσι,
1: έχουν
0: τροφοδοσία,
1: πράγμα, ναι.
0: Έχουν κρέας και τέτοια. Να φάνε και κότες που λένε κρέας. Αλλά είναι φτηνά. Σε άλλα πράγματα πολύ πιο ακριβή. Δηλαδή συγκοινωνίες, φαγητό έξω, ενίκεια, στέγη, όλα αυτά. Τέλος πάντων. Αλλά δεν θέλω να σου πω γιατί το λες έτσι. Δηλαδή...
1: Μπράβο, Βασίλη, μπράβο.
0: Δεν τα φοράγεις, ε.
1: Όχι. Ούτε στη θάλασσα.
0: Τη θάλασσα.
1: Τον είδες, βέβαια, άμα τον δεις θα με στηρίξεις, πιστεύω. Θυμάσαι που με ρώτησε χθες στη μηχανή αν είδα κάτι εκεί που θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα.
0: Πού?
1: Στην Αμερική. Θυμήθηκα κάτι. Θα σου το πω μετά. Α, το κάνουμε, λες. Πιστεύω δεν είναι ρίσκο.
0: Εγώ είμαι καλό φίλτρο.
1: Είσαι.
0: Δεν έχω πρωτογενείς ιδέες.
1: Αλλά άμα σου δώσουν μία,
0: αλλά...
1: την τραβάς, ναι.
0: Είχα παρατηρήσει το εξής. Τα πράγματα που μου άρεσαν, δηλαδή που έβλεπα στο εξωτερικό, που δεν είχαν έρθει στην Ελλάδα, σου μιλάω τώρα για δεκαετία του 90, όλα αυτά. Τα πράγματα που μου άρεσαν ήρθαν μετά και πέτυχαν. Κάποιοι τα έφεραν που μπορούσαν, που είναι αυτή η δουλειά τους και λοιπά, και πέτυχαν. Τα πράγματα που δεν μου άρεσαν δεν.
1: Θα πεις κανένα παράδειγμα, είμαστε. Ή δεν κάνει.
0: Δεν κάνει τώρα, εντάξει, άστα.
1: Δεν
0: πάμε σε τέτοια.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σκέφτηκες τι θέλεις να κάνεις business?
1: Δεν ξέρω, γενικά είμαι λίγο
0: προβληματισμένος.
1: Όχι.
0: Έχεις τώρα, γνώρισες. Καταρχήν δεν έχεις πει ένα γεια, γνώρισες Ελληνοαμερικάνους.
1: Γιατί είναι 3 η ώρα.
0: Και δεν τους στέλνεις ένα.
1: Είναι 3 η ώρα
0: ξημερώματα. Ναι, αλλά ακούνε από AirTeco. Θα βάλουν αύριο το πρωί, θα πούνε αυτό το παιδί. Τους είπες ποτέ ή τους είπες ότι είσαι τηλεοπτική φίρμα μόνο?
1: Όχι, ρε. Αφού στο ραδιόφωνο βγήκαν και μίλησαν οι άνθρωποι.
0: Α, ναι, εντάξει. Okay.
1: Και στο
0: τόσο Ελληνοαμερικάνου millionaires και billionaires γνώρισε.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Άρχισε ένα τέτοιο, να σου μπαίνει το σαράκι,
1: Όχι, επειδή με ρώτησε και μετά λέω κάτσε ρε, δεν μπορεί να μην είδα κάτι εκεί που δεν υπάρχει.
0: Το ρώτησα, παιδιά, το εξή. Ήσουν Νέα Υόρκη πολλές μέρες. Είδε κάτι που να μην υπάρχει στην Ελλάδα και να σου άρεσε? Δηλαδή, μαγαζί, α πούμε, ένα μαγαζί. Εκεί να υπάρχει και εδώ να μην υπάρχει.
1: Σου είπα κάτι, αλλά.
0: Όχι, εκείνο δεν μου έκανε. Πες τι μου πες.
1: Σου είπα ότι πουλάνε στο δρόμο. Πώς πουλάμε τα καλαμπόκια, ας πούμε, φρούτο-σαλάτα. Στον δρόμο όμως, έτσι, όχι σε μαγαζιά.
0: Πάω να πάρω από το δρόμο φρούτο-σαλάτα. Η οποία δεν ξέρω, δεν είναι εκτός ψυγείου, είναι εκτός.
1: Όχι, είναι μέσα σε πάγο. Το έχουν μελετημένο.
0: Δεν θέλω να τέτοιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα ζουμιά φεύγουν από τα φρούτα και δεν ξέρω πώς ανοίξουν, αλλά τα παίρνανε και τουρίστες πολύ, τα παίρνανε και οι Αμερικάνοι τα παίρνανε πολύ. Σαν δεκατιανό τύπο, κατάλαβες. Αυτό που είδα και το σκέφτηκα είναι μαγαζί.
0: Τι μαγαζί?
1: Με ρούχα καλά και όχι πάρα πολύ ακριβά. Αλυσίδα είναι εκεί και δεν υπάρχει εδώ.
0: Και μια ακόμα αλυσίδα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ξέρουν οι Αμερικάνοι από τέτοιο, από ρούχα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Από ένδυση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ξέρουν.
1: Ξέρουν.
0: Η Νέα Υόρκη ξέρει. Άλλες πόλεις μπορεί να μην ξέρουν. Η Νέα Υόρκη εντάξει.
1: Ξέρει. Γιάννη, θα έρθει λίγο να αναστατώσει τον κόσμο με αυτό που λέγαμε στο γραφείο.
0: Θες να ανοίξει ένα μαγαζί και να σου λες, θέλετε αυτό το πουκάμισο να σας προτείνω, δεν σας πάει αυτό το χρώμα.
1: Όχι, ρε συζήτηση, καλά, ούτε άνθρωπο δεν είχε. Έμπαιναν εκεί τουρλουμπούκι. Ορμάται Μακεδόνες, ό,τι γινόταν.
0: Δεν, όχι, όχι.
1: Σταμάτα τώρα, μπορείς να σταματήσεις γιατί έχει πάρα πολλά μηνύματα. Ηλία, σταματάμε με τον Ατσίδα που ήταν στα Λάχανα και τα Χάθανα. Ωραία. Καλημέρα σε όλους τους συνταξιούχους, λέει ο κύριος Παναγιώτης, με υγεία. Ελά. Το κόλλησε στο. Φίλε, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, δεν ξέρω τι γίνεται. Από το Λεμανίδα μόνο Ραδέκος. Γεια σου κύριε Παναγιώτη μας. Σωστά. Καλημέρα. Τα καλύτερα τσεκούρια ήταν Βάιος Χαραγιάννης και Κολτσίδας. Σωστό.
0: Βάιος Χαραγιάννης και
1: Κολτσίδας. Καλά τσεκούρια ήταν.
0: Καλά τσεκούρια.
1: Πεχταράδες, ένα τα λέμε κι αυτά, αλλά ήταν.
0: Γυαλιστερά.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Αλέξη από Πειραιά που λέει Black Zagor Obrax τα καλύτερα. Δεν τα ξέρω. Αγαπητοί φίλοι, είμαι παλιός και σας λέω ότι πριν από αυτά μαζί με τον μικρό ηρώα ήταν και το Γκάουρ Ταρζάν μεγάλη κυκλοφορία. Το θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Ούτε εσύ? Πόσο παλιό. Καλημέρα σας. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που λέτε και το χειρότερο είναι πως οι περισσότεροι. Α, όχι, αυτό είναι. Στην προηγούμενη εκπομπή. Εντάξει. Εντάξει. Το καλύτερο με τα παπιά είναι πως.
0: Ποια παπιά? Α, τα Duck, Donald Duck.
1: Σε μια εθνική γιορτή της Αμερικής έτρωγαν παπιά. Καλό, Αντρέα, καλό. Λοιπόν, Καλιτζάκης Ανατολάκης Κολτσίδας. Το Κολτσίδα ξεχάσαμε, ναι. Εδώ λέει ότι ο Άγιος Σπυρίδωνος ανήκει στην Πρέβεζα. Ενώ είναι χωριό της Σάρτας. Τον Ντόναλτ τα βρει.
0: Τι να βρω τον.
1: Τ' άκουσες πολύ γι' αυτό. Τ' άκουσες πάρα πολύ και
0: τον Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Και δικαιολογημένα.
0: Πού είναι στα όρια. Άρτας Πρέβεζας, νομών εννοώ.
1: Τ' άκουσες πολύ και δικαιολογημένα, φίλε. Καλημέρα σας. Το χιούμορ και η περιγραφικότητα του Πέτρου σε συνδυασμό με τη στοικότητα και εμπειρία του Βασίλη αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό για την καλύτερη αθλητική κουσκουσάδη και εκπομπή του ραδιοφώνου σήμερα. Κώστας από Πάτρα.
0: Είμαστε πρωινάδικο.
1: Λιάγκας.
0: Γενικά, πρωινάδικο.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Είμαι στοικός φιλόσοφος.
1: Είσαι.
0: Ή μόνο το στοικός είμαι.
1: Γράψε και εσύ κανένα έπος.
0: Θα γράψω μετά θα κάνω.
1: Ηλιάδα της είναι Ινάκη, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Ηλιάδα?
1: Είναι Ινάκη, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Μακράν καλύτερη. Α, ρε! Είναι ερωτικό περιεχομένου. Είναι ερωτικό περιεχομένου. Ρε, Γιάννη, τι μας στέλνεις εδώ πέρα, μας βάζεις. Εσύ, Βιβία, αν το ήξερες, βλέπω, έτσι. Μπράβο. Καλό ή. Παρακολουθεί. Αχ, ναι, σωστά. Νομίζω άκουσα ότι είπε ότι δεν συμπεριέλαβε την ιστορία με τον κανένα του κύκλωπα επειδή στη μετάφραση δεν έβγαινε τόσο σωστό το νόημα. Γιατί ρε, άμα έλεγε nobody. Πώς σε λένε,
0: No one.
1: Ξέρω εγώ. Ποιος ετύφλωσε, No one. Ξέρω εγώ.
0: Αυτό το είπε ο Chris Nolan.
1: Ναι, μας το στέλνει εδώ η Ευγενία. Και λέει, καλημέρα Πέτρο, ο Ραϊόλα έχει φύγει από τη ζωή, γι' αυτό δεν έχει ομάδα. Όχι, γιατί δεν κάνεις. Α, να, και μας το στέλνει και ο Νίκος. Μας το στέλνει και η Ευγενία. Μας στέλνει και ο Νίκος το περικύκλωπα. Προσπάθησα, αλλά δεν γινόταν. Αυτό. Ευχαριστούμε και τους δύο. Μπράβο. Τζι, Μάνταμ και τα λοιπά, τα γνωστά. Το Ευγενές Τσεκούρι. Άσε μας ρε Παπα-Νικολάου, Τσεκούρη ήταν και είχε και ασυλία. Τον είπες.
0: Για ποιον? Για τον Μέλμπερκ ήταν το Ευγενές.
1: Ναι, όχι για τον Γιώργο.
0: Για τον Γιώργο το είπα. Για τον Γιώργο τον Ανατολακή. Όχι, ήταν. Ξέρεις, σαν άνθρωπος. Ο Γιώργος Ανατολακής.
1: Παρέα, τέλειος. Συνεντεύξεις τύπου.
0: Πολύ ευγενής. Πολύ ευγενής. Έκανε και εκεί πέρα παρέα με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο και τα λοιπά που ήταν της φιλοσοφικής. Φιλοσοφική ο Δημήτρης.
1: Τότε δεν ήταν, μετά έγινε.
0: Ποιο?
1: Ολέ.
0: Τι είπε?
1: Καλημέρα ήταν. Δημήτρη.
0: Τι δεν ήταν, είχε
1: δεν
0: περάσει.
1: Δεν ήταν τότε, ήταν.
0: Άλλο είχε πάρει περάσει. Το πτυχίο.
1: Τώρα ήταν. Πιο Dolce Vita φάση ο Ολέ.
0: Πάντα κάποτε. Ήταν Dolce Vita.
1: Μετά, το όχι,
0: ένα
1: έχει,
0: δεν ανέβει το άλλο.
1: Όχι.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Τώρα είναι καμία σχέση. Καμία σχέση. Τώρα είναι λεβεντιά. Είναι και ψαγμένος. Είναι. Του κάνει μια συνεντευξούλα και σου μιλάει πιο.
0: Πάντα ήταν, ρε, φίλε. Απλώς πιο νέος. Ήθελε και αυτός λίγο.
1: Λίγο
0: παραλιακή. Ξέρω εγώ. Λίγο έτσι.
1: Λάμπρο, δεκτώ αυτό που λες και εμένα δεν μ' αρέσει. Θα το πω τώρα στην Αντιγόνη. Βασίλη, πότε ανέβει στην Άρτα, θέλω να σου δώσω κρασιά. Είμαι στον χώρο των πωλήσεων και θα απολαύσει ωραίε ετικέτε. Γιώργο Φιλιππιάδα. Να του Γιώργο.
0: Γιώργο, πολύ ευχαριστώ. Όταν είμαι στην Άρτα όμως δεν εμφανίζεστε. Ή όταν λέω ότι θα έρθω Άρτα. Έτσι. Μετά όταν φεύγω από Άρτα εμφανίζεστε. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται, πες μου.
1: Όποιος βλέπει την ταινία λέει δεν έχει ιδέα ότι είναι γυρισμένη σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτό που του μένει είναι η Ελλάδα, λέει ο Γιάννης. Σωστό. Και ναι, και όντως ο Ανατολάκης δεν έχει πάρει ούτε μια κόκκινη κάρτα. Γιατί είναι αυτή. Στην καριέρα του.
0: Και δεν θα έπρεπε, ναι.
1: Αν και εξαιρετική ηθοποιός, λέει ο Ηράκλης. Συγγνώμη. Καλό θα ήταν να μην διαφημίζουμε ανθρώπους που υιοθέτησαν παιδιά και τα άλλαξαν φίλο από 3 χρονών, γιατί ήταν cool να έχεις τρανς παιδιά στο Hollywood. Καλημέρα. Ποιος το έκανε αυτό?
0: Μήπως ο ηθοποιός.
1: Αν και εξαιρετική ηθοποιός, λέει. Η Σαρλίζ. Να κάνετε και πράγμα, δεν ξέρω. Μάνος από Ηράκλειο. Μπράβο, Βασίλη, ένας από εμάς. Εγκατάσταση λέγεται. Ρε Πέτρο, ρε Πέτρο, τι περαστικά για το κλιματιστικό, συνάχη έχει.
0: Για ξαναπες το μήνυμα.
1: Ότι λέγεται εγκατάσταση και όχι περαστικά. Δεν λες πλήρωσε τα περαστικά.
0: Όχι, ρε.
1: Τι λες, συνάχη έχει. Έλα, αυτό λένε κι άλλοι τώρα. Μην με φτωχεύει.
0: Περαστικά.
1: Μια που μιλάει για κάμπινγκ. Καλημέρα από την Τριστινίκα. Ωραία, Τριστινίκα, ρε, μπράβο,
0: τι είναι Τριστινίκα.
1: Χαλκιδική.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, ρε φίλε.
1: Σοβαρά.
0: Τη Χαλκιδική.
1: Κοίτα τι ωραία, ρε φίλε. Χαμογελά.
0: Έχω πάει, δηλαδή,
1: κοίτα Χαλκιδική. Θαλασσάρα, ρε φίλε. Κοίτα θαλασσάρα, ρε φίλε. Αχ, κοίτα θαλασσάρα.
0: Πολύ κόσμο δεν έχει. Ναι. Έχει πολύ κόσμο.
1: Γενικά έχει, ναι. Πετράν λέει, το μεγαλύτερο τσεκούρι μακρά του δεύτερου ήταν ο Τάκης Ελευθεριάδης. Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Θεωρώ ότι τα σποτάκια των φιλοζωικών θα μπορούσαν να έχουν λιγότερο επιθετικό ύφος και ίσως περισσότερη ευγένεια. Αρχικά απευθύνοντάς μας το λόγο στον πληθυντικό όπως κάθε διαφήμιση. Ίσως έχω άδικο, εγώ δεν ξέρω, αλλά χτυπάει κάπως και είναι πολλά, δεν είναι μόνο ένα σποτ. Έχει θέμα ένα μετάδοση στο Βόρειο Εύρο 89,4. Ευχαριστώ. 89,4 Βόρειο Εύρο. Να ενημερώσουμε και για αυτό, παρακαλώ.
0: Ο Βόρειος Εύρος, ωραία το λέει.
1: Θέλει,
0: αλλά σκέφτεσαι να πεις Νότιος Εύρος.
1: Όχι.
0: Δηλαδή,
1: να μην πεις τέτοια πράγματα.
0: Δηλαδή Νότιος Εύρος.
1: Το Δαμίγο που το θυμήθηκες, ρε Βασίλη.
0: Τον?
1: Το Δαμίγο.
0: Δαμίγο.
1: Στόπερ. Στόπερ.
0: Όχι εγώ, δεν λες εμένα Βασίλη.
1: Όχι, όχι, άλλος Βασίλης. Καλημέρα στο Βασίλη. Βασίλης Κατσανδρής. Πίσω να το λέξει τρομερό ρήτορα. Στη Βουλή ακόμα θυμούνται τι αγορεύσει του. Έλα ρε παιδιά τώρα. Τι παραξενίστηκε πια. Τι κακό είναι αυτό.
0: Πολλά γελάκια βλέπω εκεί και δεν μ' αρέσει.
1: Όχι μωρέ. Φθαίνει. Ρε εσύ Γιώργο. Άστο. Βλακίες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν είναι κρόξ, όχι. Καλημέρα σα.
0: Κρόξ.
1: Δεν σε έχει δει τι παντόφλε πλαστικέ με τι τρύπε. Τα κρόξ.
0: Α, αυτά στα φαρμακεία.
1: Ναι, ναι. Κάτι δεν είναι μόνο στα φαρμακεία πλέον. Στα φαρμακεία ήταν τα τσόκαρα παλιά. Welcome back. Γεια σου Μάνο, αλλά έχουμε γυρίσει την προηγούμενη εβδομάδα. Είδωλο, τρελαίνομαι να διαβάζεις τα μηνύματά μας με φωνή Σπύρου Παπαδόπουλου. Έτσι θα διαβάζω. Σπύρου Παπαδόπουλου, γιατί? Λοιπόν. Καλημέρα από τη δροσερή Λίμνο. Ανάμεσα στα τσεκούρια βάλτε και εμένα, λέει ο φίλος ο Πανελόγος. Ισούτα. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Κάμπινγκ Τσαπί δίπλα στην Κορώνη. Γιάννη 7, χαγιά. Πώς σου φαίνεται? Έχει yeah. πάρει και το τακατούκι, το ξέρεις το τακατούκι αυτό?
0: Όχι.
1: Ω, σοβαρά!
0: Τακατούκι.
1: Ναι, είναι αυτό που το χτυπάς στην άμμο για να χώσεις μέσα την ομπρέλα.
0: Τακατούκι.
1: Ναι, ξέρεις τι ωραίο, ούτε
0: τι
1: να.
0: Αυτό,
1: ανοίγει μια τρύπα κάτω, βαράς από πάνω και ανοίγει μια τρύπα και μπαίνει μέσα σταθερή η βάση για την ομπρέλα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Καλή τέτοια.
0: Αφού
1: καλή...
0: δεν ξέρεις από
1: καλή κάμπι. Αγορά.
0: Αφού δεν έχεις πάει ποτέ κάπου, πού τα ξέρεις?
1: Δεν έχω πάει κάπου και έχω πάει θάλασσα, ρε φίλε. Ah. Έχω πάει θάλασσα. Νομίζω ότι ο κύκλος του Μέντι έκλεισε, τι λέτε? Ο Φάνης.
0: Όχι. Όχι, όχι ακόμα. Έχει ακόμα εδώ. Ένα τέταρτο.
1: Ένα τέταρτο. Mm. Είμαι ενήμερος, σας ακούω κάθε μέρα. Γεια σου, ρε Μάνο. Α, για να πάω λίγο ένστα, γιατί έχει στείλει ο φίλος ο Μάνος, ο Αλέξανδρος, ένα ωραίο και λέει Ζε Ελίας Τσεκούρη χωρίς δεύτερη σκέψη, όντως. Και λέει: ο Καρέτσας δεν κάνει κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι από τον Ολίσε. Έχουν πολλά κοινά. Θα συμφωνήσουμε, φίλε.
0: Για ξαναπέσω.
1: Είναι τραβηγμένο να πει ότι ο Καρέτσας κάνει πράγματα που κάνει ο Ολίσε στο γήπεδο. Γιατί ο ένας είναι φτασμένος, είναι παιχτάρα, πήγε μου τι άλλα αυτά. Αλλά Γάλλος, με Ντεμπελέ, Μπαπέ, Μπαρκολά κλπ. Αλλά.
0: Αλλά ποιο είναι το.
1: Ότι μοιάζουν πολύ στο παιχνίδι τους, μωρέ.
0: Ότι μοιάζουν πολύ στο παιχνίδι τους.
1: Από assist, passes και τέτοια. Ναι. Καλημέρες Πετράν και καλώς ήρθες. Θέλω τη γνώμη σου και
0: εμένα,
1: του Βασίλη για την
0: Ορτέγκα. Αν δηλαδή μου λέγανε ότι με το ζόρι πρέπει τον Καρέτσα να τον παρομοιάσω με κάποιον, θα ήταν με το Σάκα.
1: Ο Σάκα έχει λίγο κεφάλι, εμείς δεν έχουμε.
0: Τι κεφάλι?
1: Γκολ κεφαλιά. Άμα δεν βαρέσει το κόρνερ από τη μία πλευρά και πάει στην άλλη και το χτυπήσει ο Ράις, ας πούμε, μπορεί λίγο κεφάλι να βάλουμε. Ο Καρέτσας μια σταλίτσα είμαστε. Δεν βάζουμε κεφάλι πολύ. Εντάξει, θα μου πεις το παιχνίδι γενικά. Οκ, okay, γραμμή. Ασβέστη που λέγαμε παλιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, εκεί θα υποδεχτώ την μπάλα, δηλαδή. Από εκεί θα συγκλίνω Από εκεί θα τους κάνω, ξέρω εγώ, μανούρα. Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει. Λίγο.
1: Για πες για το Lion που λέει τη γνώμη σου για τον Ορτέγκα.
0: Τη γνώμη για τον Ορτέγκα. Τι είπε ο Γκουαρδιόλα, εγώ τι να πω. Τι να πω. Είπε ο Γκουαρδιόλα για τον Ορτέγκα. Ένας από τους καλύτερους θεματοφύλακες που έχω συνεργαστεί. Ναι, ναι.
1: Γιατί έρχεται, δεν μας είπε, βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Και γιατί δεν τον έβαζε βασικό.
1: Ναι. Ο Ρόμπαξ είναι ο άσπονδος εχθρός του Σκρούτζ Μακντάκ. Το δεύτερο πιο πλούσιο παπί του κόσμου.
0: Α, ο Ρόμπαξ αυτός. Α, ναι. Ήταν ο ξάδερφός του. Κάτι τέτοιο.
1: Το πρώτο ήταν ο Σκρούτζ. Βασίλη, μάθε μπαλίτσα από τον κεφαλογραβιέρα. Ούτε τζάμπα κλαίω, λέει ο Γιάννης. Για τα αυτά που φοράς, τέλος πάντων, που είπα ότι δεν θα τα βάζω ούτε τζάμπα. Λοιπόν, άλλο. Και άλλα κάμπινγκ εδώ. Το τσαπί, πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα πήγανε μόνο 6 μηνύματα στα request. Ευτυχώς όμως τα βλέπω και θα τα διαβάσω και αυτά και θα τα φέρω μέσα, μέσα μεριά.
0: Μέσα μεριά.
1: Για δε και SMS και mail δεν έχω κοιτάξει, θα τα δώσω λίγο. Λοιπόν, Στέλιος Ιωαννίδης, για να δω τι λέει ο Στέλιος. Κύριε Παπα-Νικολάου, και μόνο που αναφέρετε ότι η 3 του 2004 είναι για παιδάκια, ειλικρινά χάνω πάσα ιδέα. Πάνω πέμπτε okay. Να δείτε την συγκεκριμένη ταινία, έπος με φορείς το οποίο είναι ρεβαστή, αλλά την αδικείς λίγο.
0: Ρε παιδί μου, είπα, κοίταξε να δεις. Είπα, είναι η Οδύσσια από τη μία πλευρά και η Τρία από την άλλη. Η μία μου φαίνεται με ένα πολύ εμπορική ταινία, δηλαδή η Τρία μου φαίνεται πολύ εμπορική ταινία, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε, δηλαδή με ηθοποιούς, ξέρω εγώ.
1: Πιο στάρ,
0: ναι. Ένα τέτοιο πράγμα και πιο εύκολη. Η Τρία. Ετούτη είναι πιο δύσκολη ταινία.
1: Πώς
0: το κάνουμε τώρα, δηλαδή, δεν σου φαίνεται εμένα.
1: Καλά, λίγο φίλου. Μπε στη διαδικασία να το δει. Μπε στη διαδικασία να το ξαναδεί. Ήταν ωραία η Τρία.
0: Δεν είπα εγώ ότι δεν ήταν ωραία. Δηλαδή, εύκολα την έβλεπε και την ξανάβει αυτό, τη βάζουν, την ξαναβάζουν τα κανάλια και τούτο και τάλλο κτλ. Οκ. Ετούτη είναι πιο δύσκολη ταινία. Είναι πιο δύσκολη. Έχει πιο σκοτεινά χαρακτηριστικά σε σχέση με την Τρία. Έτσι. Η Τρία ήταν να σου δείξει τον Πρίαμο. Πώς ξέρω εγώ, φέρει τον Έκτορα. Δηλαδή πώς ήταν πιο παραστατική, πιο Hollywood ταινία. Δηλαδή πιο τέτοια. Ετούτη δεν έχει τέτοια πράγματα. Ετούτη, δηλαδή σε πάει σε πιο σκοτεινά μονοπάτια.
1: Εντάξει.
0: Εγώ έτσι το είδα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Οι ταινίες, δηλαδή γι' αυτό συζητιούνται πολύ οι ταινίες. Και γι' αυτό καλό είναι μερικές φορές όταν έχουμε τη δυνατότητα τελειώνοντας μια ταινία, σαν το θέατρο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το συζητάς. Τι θα κάνεις μετά.
0: Πηγαίνεις, ξέρω εγώ, πίνεις και ένα ποτάκι και το συζητάς και λες τη γνώμη σου και τα λοιπά. Άλλα βλέπει ο ένας, άλλα βλέπει ο άλλος.
1: Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, ρε παιδί μου, και οι δύο συμφωνήσαμε και μάλιστα δεν ήξερα τι πήγε και την είδες. Ότι όταν τελείωσε, λες. Μια χαρά πέρασα, παιδί μου. Το ευχαριστήθηκα. Είδα μια ωραία ταινία, τελικά. Καλύτερη για μένα ήταν η Ιφηγένεια. Τι ήταν η Ιφηγένεια, ρε Σωτήρη? 1977, ταινία και αυτό. Για να το πάμε στο Σακί. Πρόταση για ένταξη της παρηγορίτσας. Τι είναι αυτό?
0: Παρηγορίτσα, ρε. Η εκκλησία στην Άρτα.
1: Ο φίλος του Σάκης έστειλε πριν τα μηνύματα με τον Νικοπολίδη, τώρα έστειλε κι άλλο και πήγανε στα request. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Για αυτή η φωτογραφία τι είναι?
1: Αναγέννηση Άρτας με Νικοπολίδη, τερματοφύλακα. Να, και ο Μελέτης έχει στείλει τόσα μηνύματα και σήμερα το τελευταίο του πήγε στα request. Τι να πω. Η Ελαφώνη ήταν όμορφη, λέει, όταν την πρωτογνώρισα το 76. Τώρα είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ανάλογα το μήνα, ρε.
1: Ανάλογα και πότε θα πας, σωστά.
0: Ανάλογα το μήνα. Αν πας, ξέρω εγώ, Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι 15-18 Αυγούστου, φαντάζομαι. Έτσι, εσύ ξέρεις περισσότερο, εσύ κοντινός εκεί.
1: Ο Γιώργος Κουτρουμπής, ρε Πάνη, όχι, ρε Γιάννη. Κουτρουμπής δεν ήταν.
0: Ρε παιδιά, λέει, ξέρετε πόσες ελαφώνηση υπάρχουν. Ξέρετε αυτή στον ομό Χανίων με την κόκκινη παραλία που πας περπατώντας στο νησάκι, λέει ο Πέτρος.
1: Κάτω, στην νότια Κρήτη δεν είναι? Θα πάω τώρα το καλοκαιράκι, βεβαίως. Εννοείται.
0: Θυμηθείτε, ο Γιώργος Θαλάσσης λεγόταν και παιδί φάντασμα, λέει ο Πέτρος.
1: Και καλά για τη Χούντα που έστειλε για ένα άλλο εδώ ότι έκανε διαφορά.
0: Αυτά τα ξέρει ο Παρόλας.
1: Τα ξέρει. Μικρέ μου ήρωα, Γιώργο Θαλάσση. Καλημέρα, παιδιά. Δύο θέματα. Καρέτσα, Τζόλι, μεγάλες μεταγραφές. Ο Κωνσταντέλης θεωρείται καλύτερος από αυτούς που είναι και κάτι ακόμη. Ο προπονητής για αποχώρηση με τη Λίμπαρ, θυμηθείτε, δεν βγάζει παρέλαση. Ε, μανία με το με τη Λίμπαρ.
0: Έτσι λέγανε και πέρυσι.
1: Και πέρυσι έτσι λέγανε. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και πίσω ο Κωνσταντέλης
0: θα πάρει παρέλαση πια.
1: Ναι, πόσο
0: λες και είναι κανένας ξένος προπονητής εδώ πέρα που το νοιάζει, ξέρω εγώ, πότε έχουμε παρέλαση εμείς. Λέει, παιδιά, 28 Οκτωβρίου υπάρχει το όχι εκεί πέρα. Θα τη βγάλουν την παρέλαση.
1: Ο φίλος εδώ, ο Παλαιολόγος, λέει: Αφού δεν βάλανε Ρώσους κακούς με πυρηνικά, να λέμε πάλι καλά, είναι Hollywood. Του λέει τέλος. Ναι, σαν να λέει δηλαδή ότι επειδή είναι και ταινία του Hollywood, πρέπει κάποια πράγματα θα γίνουν, θα διαφοροποιηθούν, ας πούμε. Καλημέρα, Τάκη. Τι είναι το Βασάντι Ξέντι, δεν ξέρω. Και στη Κρήτη λέγεται Ελαφωνήσι. Σωστά. Λέγεται Ελαφωνήσι, όχι Ελαφωνήσι. Πράγματι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λέγεται Ελαφωνήσι. Λοιπόν, για να πάω. Mail έχω. Έχω. Ο Γιάννης λέει: πες στον ΕΠΟΠ πως ο Σπίθας ήταν ένας εύσωμος στο μικρό ήρωα Καλές Εκπομπές. Εσύ ο ΕΠΟΠ.
0: Εσύ είσαι ο ΕΠΟΠ.
1: Είμαι
0: εσύ.
1: Εγώ ΕΠΟΠ.
0: Αφού δεν ήξερες αυτούς τους παλιούς. Σπίθα και τα λοιπά. Και
1: α.
0: ΕΠΟΠ δεν ξέρω τι είναι. ΕΠΟΠ.
1: Επαγγελματίας ο Πλήτης, ρε. Πώς ήταν παλιά το ΕΠΗ. Εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης. ΕΠΗ, ΕΠΗ.
0: ΟΠΗ. Το ξέρω εγώ.
1: Εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης. Το ΕΠΗ.
0: Ο Πλήτης. Πενταετούς υποχρέωσης.
1: Ο Πλήτης πενταετούς υποχρέωσης.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Άλλο, δεν σταματάτε σήμερα, βλέπω. Καλημέρα, παιδιά. Ο Στέφανος Βάβουλας ήταν ένα δρεπάνι άξιο. Το θυμάσαι, Βάβουλας.
0: Όχι.
1: Πού τους ξέρετε, ρε παιδιά, μπράβο σας. Πολύ ωραία, Στέφανο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βασίλη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, φίλε, διότι τα κατάφερα.
0: Τα κατάφερες.
1: Τα διάβασα όλα. Μπράβο λοιπόν, και πάλι.
0: Και εντός χρόνου. Και on-site.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα. Βλέπω 6 επαφές που γιορτάζουν.
0: Ακάκιε, μην ξεχάσετε τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
1: Παγκόσμια μέρα υπατήτηδας.
0: Ναι. Γιορτάζει ο Ακάκιος σήμερα. Έχεις κανένα Ακάκιο.
1: Ακάκιος, Κάχη, Κάκη, Αυξέντιος.
0: Αυτό που αυξέντιος, σου είπα όχι. το άκουσες.
1: Ότι γιορτάζει ο Ακάκιος.
0: Όχι.
1: Ακάκι τα μακαρόνια είναι μίσκο.
0: Α, το ξέρω αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Διαφήμιση παλιά. Έτσι, ναι.
0: Μπορεί να μην το ξέρεις.
1: Ακάκι, τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
0: Ναι, και πώς ήταν η διαφήμιση, αφού δεν την ξέρεις.
1: Ένα άλογο είχε.
0: Τι άλογο, μπορεί να το βρει το άλογο. Σιγά μην έκανε και υπερπίδηση εμποδίων.
1: Τι είχε.
0: Ένα γαϊδούρι ήταν και έφευγε ο καλόγερος από εκεί.
1: Το άλογο με το γαϊδούρι μεγάλη δουλειά.
0: Και του φώναζε ο άλλος από μέσα από την πορνή. Ακά και έφευγε ο Ακάκιος.
1: Ναι, να είναι τάδε τέλος πάντων. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Είναι μερικές διαφημίσεις.
1: Μάλιστα λένε ότι υπήρχε μια διαφημίση που put the cut down, τη θυμάσαι.
0: Πώς δεν
1: θυμάσαι. Ωραία, έχει διάφορες τέτοιες. Ότι όταν επειδή η διαφήμιση είναι τόσο πετυχημένη, ναι. Θυμάσαι τη διαφήμιση και όχι τι διαφήμιζε. Και όχι το προϊόν
0: σωστό
1: που διαφήμιζε.
0: Είναι.
1: Ενώ σε αυτό που είπες τώρα, επειδή είναι μέσα στο σλόγγαν, η μάρκα, εντάξει. Ναι. Ενώ στο put the cut down,
0: ναι. Τι διαφήμιζε.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Και εγώ θυμάμαι.
1: Ναι,
0: αλλά... το Super Sport Nova τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τη συνδρομητική μαντέρ, ξέρω εγώ και αυτά.
1: Επειδή έβλεπε πάρα πολλές ταινίες, φόρτωσε πρόγραμμα και έγινε ανάλογο κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Τελειώσαμε, κύριε. Παιδιά, τα είδαμε πάρα πολύ.
0: Χορτάσατε.
1: Να το σκεφτάμε. Ήρθε εδώ και αυτό στην παρέα μας. Πάρα πολλοί κόσμος. Κάνει ένα ψαλιδάκι, αλλά.
0: Τώρα ο Τίνο Παρόλα θα σα σερβίρει το επιδόρπιο.
1: Την είδε στην Οδύσσια, Σύρε. Την είδε. Ωραία, δεν ήταν. Καλή ήταν.
0: Αυτό. Εμένα το Βασίλη. Εμένα. Συμφωνεί, ακουγέ. Ναι.
1: Γιατί εγώ είπα κάτι διαφορετικό και δεν είσαι αυτό να. Κάτσε να δει την παπούτσια φορά και θα σου πω μετά μα συμφωνήσει μαζί του. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Άγγελο
0: Τιμιλιάν. Πέδιλα τα λένε. Πέδιλα.
1: Όχι, δεν είναι πέδιλο, είναι παντόφλα. Πέδιλο είναι όταν δεν είναι παντού.
0: Τι. Πώς το έχετε στην Πτολεμαϊδα.
1: Ε?
0: Πώς το έχετε στην Πτολεμαϊδα.
1: Στην Πτολεμαϊδα αυτά τα βάζουμε στα χωράφια.
0: Στα χωράφια.
1: Λοιπόν, άντε και 58.30 αύριο, ίδιο ώρα εδώ θα είμαστε.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Βίβιαν Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Σε προφορική συμφωνία έφτασε η ΑΕΚ με τη Βόλσπουργκ για ποσό άνω από 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Κροάτι Χαφ Λόβρο Μάγερ. Ο 28χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα περάσει τα ιατρικά και στη συνέχεια θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή με τον Νίκολιτς να τον περιμένει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Σε πρώτο πλάνο και η περίπτωση του Γκουστάβο Σά. Ο 21χρονος Πορτογάλος έχει απασχολήσει την αγορά, καθώς η Μπενφίκα κοιτάζει την περίπτωσή του, με τους ερυθρόλευκους να τον εξετάζουν για τη θέση στα χαφ. Δημοσίευμα της Globo αναφέρει πως ο Μεχντί Ταρέμι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Βραζιλία. Με δύο νέα πρόσωπα από σήμερα η προετοιμασία του Όφη, καθώς στο Ρόζενταλ όπου προετοιμάζεται θα ενσωματωθούν τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ο Δημήτρης Νικολάου και ο Αϊτόρ. Οριστική συμφωνία της Dortmund με την Γκένγκ για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού Κωνσταντίνου Καρέτσα. Συνέχεια αποδεσμεύσεων παραχωρήσεων αναμένεται τις ερχόμενες ημέρες στον Παναθηναϊκό, καθώς Μπακασέτας, Βιλένα, Σισοκό και Πάντοβιτς είναι οι πατμών, ενώ ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελούν ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Φιλικά τεστ δίνουν και σήμερα τρεις ελληνικές ομάδες με σέντρα όλων των αγώνων στις 8 και ενημέρωση από τους reporters της Era Sport. Θα παίξουν Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης, Καμπούρ Βόλος και Μπρέντα Όφη. Τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ φεύγουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς πάνω από 12.000 φίλοι της ομάδας έχουν σφραγίσει τη θέση τους για την επόμενη σεζόν. Σήμερα στις 5 η δεύτερη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας, ενώ οι περσινοί κάτοχοι μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους στην προνομιακή τιμή. Πρεμιέρα στη μία τα ξημερώματα κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Open της Ουάσιγκτον με αντίπαλο τον Άλεξ Ντεμινόρ. Με το χρυσό μετάλλιο του World Cup στις αποσκευές της επιστρέφει η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών στην Ελλάδα στις 12.30 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου φίλαθλοι και εκπρόσωποι της πολιτείας είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές. Ο Κωνσταντής Τζολάκης ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και ουσιαστικά απομένει η ανακοίνωση της μεταγραφής του στη Χαλ. Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να επισημοποιηθεί ως ο νέος προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας. Μετά το ναυάγιο με τον Πίρλο, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι φαβορή για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ιταλίας. Η Νάι Μέχεν γνωστοποίησε την απόκτηση του 37χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Ντούσαν Τάντιτς 9 ημέρες πριν το πρώτο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Φώτη Παρόλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
3: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτες. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός, μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Olympia Night Run. Run under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Hera Sport.
10: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
11: Ακούτε Hera Sport.

0: Γυρίσατε!
1: Επιστρέψαμε!
0: Πώς από εδώ?
1: Φώτη μου, πώς πέρασες χωρίς εμένα? Σου έλειψα!
0: Δραματική κατάσταση!
1: Παιδιά, τώρα στείλτε μήνυμα να δω αν λέει αλήθεια!
0: Δραματική,
1: αν τα λέει
0: ναι.
1: Τα ίδια σε όλες!
0: Εγώ?
1: Όχι, όχι, ποτέ!
0: Ναι, έχω άλλα κείμενα για την καθεμία!
1: Άλλο στιχάκι για την καθεμία, έτσι, έτσι, έτσι. Ή και το ίδιο ναι. Για όλες, και αυτό πάει,
0: ναι,
1: και αυτό γίνεται.
0: Ναι,
1: να σου πω, πού είναι τα στιχάκια μου.
0: Τα ξέχασα μέσα, θα τα φέρω στο παρτού.
1: Εντάξει, στη δεύτερη ώρα σας έχω και καυτό θέμα, καυτό ερώτημα.
0: Φύγατε εσείς για διακοπές και η μπάλα κι άλλα έγινε μπάλα κι άλλα πλάς. Αντί για μια ώρα έγινε δύο ώρες.
1: Καλοκαίρι, παιδιά, καλοκαίρι.
0: Το μυστρί το πυλοφόρι.
1: Έτσι είναι τώρα.
0: Κάνει το όμορφο αγόρι.
1: Τι μόνο σου ήσουν, δεν ήταν η Κατερίνα.
0: Ποια Κατερίνα. Πάει και Κατερίνα. Χθες έκανε μια έκτατη εμφάνιση επειδή με λυπήθηκε. Ενώ δεν ήταν να έρθει.
1: Ναι.
0: Ήταν εδώ για κάτι δουλειές και πέρασα και άρχισε και για το Μέση. Και έλεγε θα σου πούνε οι ακροατές.
1: Τρέχω να πω και εγώ για τον Ρονάλντο όμως. Στην πορεία σας έχω για τον Ρονάλντο.
0: Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά επιστρέφετε. Πώς να ξαναφύγετε.
1: Εσύ πότε θα ξαναφύγετε.
0: Εγώ τέλος Αυγούστου.
1: Α, εντάξει. Λες να συμπέσουμε και να πάμε παρέα.
0: Να πάμε κάτω χαγιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 2 Αντιγόνη, φίλες και φίλοι, η Αντιγόνη επέστρεψε. Σήμερα και αύριο θα είμαστε μαζί. Πρόσχαρη, Ευάερα, Ευήλια, για να σε δω. Δεν έκατσες και πολύ.
1: Δεν έκατσα, δεν καθόμουν στον ήλιο. Κάτω από την ομπρέλα, πάντα.
0: Εντάξει, έτσι πρέπει.
1: Δεν θέλω πολύ μαύρισμα.
0: Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση των οίκων. Των οίκων.
1: Τα ενίκομαι
0: εν δήμο. Έτσι με έπιασες.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, διότι οι οίκοι εδώ πρέπει να προφυλάσσονται και να διαφυλάσσονται και να μην προβάλλονται, ας πούμε, εξωτερικά. Άγγελος Ζαραϊδόνης, το θυμάμαι καλά, στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Γεια σου, Άγγελε.
0: Οπότε η εκπομπή έχει τον Άγγελό της. Αντιγόνη Βρακάτου.
1: Και Φώτης Παρόλας, εδώ παρέα σας, μέχρι τις 2.
0: Προσδεθείτε.
1: Ναι.

0: τα μέρα.
1: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Αντιγόνη μου, επειδή έτσι είναι μεγάλη χαρά, ας πούμε, που έχω και πάλι πλάι μου και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, ας πούμε. Έχω βρέξει τρία χαρτομάντιλα και δύο.
2: Πραγματικά έχει δακρύσει, παιδιά. Κλαίει από την ώρα που με είδε.
1: Στείλτε τα μηνύματά σας για να της πείτε ότι ήμουν καλό παιδί. Δεν
2: έλεγε, θέλω να μου πείτε τι έλεγε.
1: Συνεχώς το πάτωμα, κοίταγα στίχους τείχο-τείχο.
2: Είχε χαρά, παιδιά, που έλειπα.
1: Όχι.
2: Ήτανε πολύ χαρούμενος.
1: Εντάξει, είχα εδώ πέρα παρέες καλές. Έτσι.
2: Πάντα έχουμε ωραίες παρέες εδώ.
1: Και δεν είχα κανένα παράπονο από την υπηρεσία.
2: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό και θα στέλνετε τα μηνύματά σας για να έχουμε την παρέα σας εδώ. Είτε στο Viber, όσοι δεν έχετε συνδεθεί μπορείτε να συνδεθείτε γιατί είναι και δωρεάν. Aerospor είναι το κανάλι μας. Είτε στο 54160 γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό, στείλτε την καλημέρα σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Γιατί ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε. Πού βρίσκεστε σπορ, αφήνετε ένα κενό, στείλτε την καλημέρα σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Γιατί ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε.

0: Πήγες στο...
1: Έρα σπορ, βάλε εκεί στην αναζήτηση και θα σου βγάλει αμέσως το κανάλι μας.
0: Και μπαίνετε και στέλνετε και όπως λέω Αντιγόνη τις δύσκολες μέρες της μοναξιάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, να στέλνουν και φωτογραφίες, να βλέπουμε παραλίες και
1: αχ, αυτό
0: να...
1: οπωσδήποτε. Ναι. Εγώ θέλω να βλέπω φωτογραφίες, ότι περνάτε όμορφα, ακόμα και όταν δουλεύετε. Να στέλνετε τη φωτογραφία σας, να τα σχολιάζουμε εδώ.
0: Μπορώ να στείλω κι εγώ φωτογραφίες.
1: Στείλε κι εσύ.
0: Κοίτα τι φωτογραφία σου έχω ετοιμάσει. Μισό λεπτό να την βρω, μην γίνει κανένα λάθος και στείλω καμιά κατάλληλη. Κοίτα εδώ φωτογραφία, θα σε στείλω να τη βάλεις όποτε είμαστε.
1: Καλά, είναι τέλεια. Με έχουν κάνει λίγο σαν Μπάρμπι.
0: Εντάξει.
1: Και εσύ σαν τον Γκένι.
0: Ναι, εντάξει. Ηθελέστα και παθέστα. Τι να
1: δεν είμαι ακριβώς έτσι, αλλά φέρνω
0: AI,
1: αρκετά.
0: AI,
1: αλλά ροζ φοράω πάντως. Το χρώμα το πέτυχες. Ναι. Ναι. Αχ, τι φανταστικό που
0: μπορώ
1: είναι.
0: Να την τροποποιήσει ο.
1: Δεν θέλω να την τροποποιήσει καθόλου. Μ' αρέσει.
0: Αλλά 12 μέρες πάλευα και βγήκε αυτό. Φαντάσου.
1: Παιδιά, είναι πολύ ωραίο.
0: Θα το βάζουμε όταν είμαστε μαζί.
1: Θα το βάζουμε. Έτσι. Ωραία.
0: Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν και εγώ στέλνω φωτογραφίες στην Αντιγόνη. Και οπότε και εσείς πρέπει το ίδιο να κάνετε, να βοηθάτε, να μπαίνουμε κι εμείς στο κλίμα. Γιατί λέει ο άλλος, είμαι στην παραλία. Και πού ξέρω εγώ, κύριε, ότι είσαι στην παραλία.
1: Πού ξέρουμε ότι είσαι στην παραλία.
0: Συγγνώμη.
1: Και όχι χθεσινές φωτογραφίες και από μέρες πριν.
0: Τίποτα, η εφημερίδα.
1: Σημερινές, παρακαλώ. Να βλέπουμε και τον καιρό. Γιατί λέει τώρα 38 βαθμούς, πάλι θα ανέβει λιγάκι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: 38. Μα δεν είδες και εγώ. Παραλίγο να έρθουμε το μαγιό.
1: Με βερμούδα είσαι. Με βερμούδα και ωραίο παπουτσάκι. Σε πολύ ωραία.
0: Είχα βάλει.
1: Ένα, τι είναι αυτό σκυλόψη, τι πυράγχα είναι
0: αυτό. Αυτό είναι λαγοκέφαλο.
1: Λαγοκέφαλο, Παναγίτη.
0: Τον έχω πιάσει και τον περιφέρω σαν τρόπαιο.
1: Ναι.
0: Πόσοι άλλοι έχουν, ξέρεις τα. Λοιπόν, χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Επειδή είμαι ρομαντικό έτσι. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Επειδή είμαι έτσι ρομαντικό στοιχείο, θα δώσω και άλλο hint. Πήγα στην αρχαία Κόρινθο, παιδιά, να δω που έγιναν τα γυρίσματα.
1: Ναι. Μη μου πεις.
0: Χρυσούλα, άκου. Πήγα στην αρχαία Κόρινθο να δω που γύρισε ο Νόλαν, την Οδύσσεια.
1: Αχ, θέλω να συζητήσουμε για αυτό το
0: και
1: θέμα.
0: Εσύ,
1: σε
0: έκανα
1: παρακαλώ.
0: Ανάλυση
1: θέλω
0: εβδομάδα,
1: να
0: έβγαλα καθηγήτριες,
1: αυτό.
0: Έβγαλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε. Γιατί...
1: Και πληρώσαμε κιόλας το πληρώσα. Ελληνικό κράτος. Έδωσε και λεφτά.
0: Έδωσε 6,5 εκατομμύρια.
1: 6,5 εκατομμύρια, παρακαλώ. Δηλαδή, αντί να μας πληρώνουν, πληρώσαμε κιόλας.
0: Και πέρασε η ώρα. Κατάλαβες. Πέρασε η ώρα και άρχισε να σουρουπώνει. Και ενημερώθηκα εκεί αρμοδίως. Ότι θα βρίσκεται η Ρεμπούτσικα δίπλα στα αρχαία, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, έψαχνα για τη Μαρία, δεν την βρήκα. Και θα ήταν με την ορχήστρα της και μία τραγουδίστρια και θα έλεγε, ας πούμε, θα έπαιζαν τα έργα τους και όλα αυτά. Πολίτικη κουζίνα, Αλεξάνδρεια με τα αυτά και τα θεατρικά, τα κινηματογραφικά και όλα. Ξέρεις τι ωραία που ήτανε.
1: Ναι.
0: Ήταν ωραία. Οπότε έκατσα από το απόγευμα, γύρισα βράδυ. Το πρωί πήγα στην παραλία, όπως έχω ενημερώσει τους φίλους ακροατές μέσω Facebook.
1: Τι φανταστικά.
0: Προετοιμάστηκα για την εκπομπή.
1: Τι φανταστικά.
0: Και
1: δηλαδή,
0: σου ήρθα.
1: Τι
0: μετά θα πέσω ξερός.
1: Βουτιές, ύπτιο, πρόστιο κτλ.
0: Ναι. Γιατί μου έχουν πει ότι το πρωί ο λαγοκέφαλος κοιμάται.
1: Λες,
0: ναι, βγαίνει μετά, βγαίνει μετά την. Άμα αρχίσει η εκπομπή, τότε ξεκινάει.
1: Ναι, τότε ξεκινάει, εντάξει, ωραία. Οπότε τώρα αρχίζετε να βγαίνετε.
0: Προς τα έξω.
1: Βγείτε και βγείτε.
0: Προς τα έξω. Λοιπόν, πολύ ωραίες στιγμές. Ζήσαμε χτες με την Ευανθία τη Ρεμπούτσικα. Το βιολί της και όλα αυτά.
1: Πάρα πολύ Ευανθία Ρεμπούτσικα. Είχα πάει σε μια παράσταση τέλος πάντων που είχε κάνει πριν 2 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Και ήτανε. Και είχε και άλλες, είχε συνεργαστεί και με γυναίκες από άλλα έθνη,
0: ναι,
1: Γαλλία. Δηλαδή
0: α, πολύ ωραίο ήταν αυτό, ναι, κατάλαβα.
1: Ήτανε φανταστικά, ναι. Είναι υπέροχη και τι μουσική, τι.
0: Μπράβο,
1: μουσική έχει.
0: Σε ταξιδεύουν αυτές οι μουσικές.
1: Εν τω μεταξύ την είδες πόσο αϊκίνητη είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Αϊκίνητη, πετάει δηλαδή με το βιολί, εντάξει.
0: Καλά υπάρχει. Και ο φίλος που έπαιζε, ας πούμε, το σαμτούρι και το άλλο, το όργανο και το αρμόνιο και αυτά. Ο μπασίστας, ο πιανίστας, όλοι ήταν ένας και ένας. Ήταν μια μαγική βραδιά και νομίζω ότι από τις βραδιές
1: αυτές. Αυτός που παίζει σαντούρι, ναι, αν είναι αυτός, γιατί δεν ξέρω τώρα τι είδες,
0: ναι.
1: Τον έχει χρόνια και συνεργάζεται.
0: Ναι, αυτός είναι.
1: Αυτός.
0: Αυτό είναι.
1: Ο οποίος είναι φανταστικός οργανωμένος.
0: Και αυτά τα χτυπήματα με το δάχτυλο και τις μελωδίες που βγαίνουν και αυτά και σε ταξιδεύουν. Σε γυρίζουν χρόνια.
1: Αυτά,

0: Λοιπόν, και επειδή έφτασε η εθνική πόλο των ανδρών, πάμε απευθείας να συνδεθούμε με Earth News. Μπράβο στα αγόρια μας.
1: Γίνεται, οπότε είναι καλό. Να το απολαύσετε λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε και τα πλάνα από όλη την ομάδα που θα βγάλει και μια αναμνηστική φωτογραφία.
0: Δεν προλάβαμε. Ήταν ο Θοδωρής ο Βλάχος, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας.
2: Αλλά έχουμε
0: όμως
2: κάτι άλλο.
0: Όμως εγώ σας έχω ετοιμάσει κάτι. Γιατί μετά τη νίκη τους στα παιδιά, ακούστε τι βάλανε. Χαμήλωσε τη μουσική το χαλί. Χαμήλωσε το.
2: Ας πείστε είναι αυτό μετά.

0: Έτσι, είναι αυτό,
1: έρωτα,
0: παιδί μου?
1: Έρωτα έχουμε για την εθνική μας ομάδα Πόλο. Όχι. Ήταν εκτός μετά τη νίκη. Τα παιδιά βάλανε το γλέντι, αυτό το τραγούδι. Και το Earth News ήταν εκεί βέβαια και το κατέγραψε.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, αυτό ήταν live από το Earth News που τράβηξε τα πλάνα και ακούγανε. Εμείς το γλέντι το ετοιμάσαμε και σε τραγούδι τώρα για να το ακούσετε κανονικά. Όχι μόνο από τα παιδιά εδώ που τραγουδάγανε, την ομάδα όλη. Ναι, αυτή την ώρα λοιπόν φτάσανε και το Earth News έκανε και τη σύνδεσή του. Δεν προλάβαμε, λίγο στο τέλος ακούσατε το Θοδωρή το Βλάχο. Εντάξει,
0: δεν προλάβαμε γιατί είχε ανακοινωθεί ότι θα προσγειωθούν και
1: 12 και 25 και έφτασαν λίγο νωρίτερα.
0: Πάτησε γκάζι ο οδηγός, καταλαβαίνετε.
1: Το πάτησε ο οδηγός, όπως έλεγε και ο πιλότος. Ένας πιλότος λέει: εντάξει, λέει, το τερμάτισα. Λέει: το πάτησα τέρμα, δεν φτάσαμε
0: νωρίτερα. Πάτησε τέρμα, τι να κάνω.
1: Ναι, το πάτησε λίγο το αεροπλάνο, εντάξει. Λοιπόν, απ' τη χαρά του να φτάσουν, κατάλαβες.
0: Προσγειώθηκαν, θυμίζουμε ότι εκεί είναι χειμώνας, έτσι. Δεν γίνει κανένα λάθος. Ήρθαν από δεν ξέρω τι θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Ήρθαν, βγήκαν εδώ και βγήκαν στους 37-38 βαθμούς. Λέω, οπ, τι έγινε εδώ, Ελλάδα. Λοιπόν, είμαστε στο πρώτο τέταρτο του τεταρτημόριο της εκπομπής. Σε λίγο θα πάμε σε cooling break, σε hydration και δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το ονομάζουμε. Αλλά μέχρι τότε, πες τα μηνύματα, τι θέλεις.
1: Λοιπόν, εδώ ο Πέτρος από το Ηράκλειο λέει: αμάν. Μα τι λες, Αντιγόνη μου, λέει. Παγκόσμια δυσφήμιση μας έκανε ο Νόλαν. Πολύ λίγα μας πήρε σε πληροφορώ. Μας πήρε δηλαδή λεφτά για την παγκόσμια δυσφήμιση ή κάποιο λάθος έχεις κάνει τώρα
0: διαφήμιση,
1: εδώ.
0: Διαφήμιση.
1: Διαφήμιση ήθελες να πεις.
0: Ναι, έτσι πιστεύω.
1: Τέλος πάντων, κοίτα, υπάρχει διαφήμιση, υπάρχει δυσφήμιση που λένε η αρνητική και η αρνητική τέτοια είναι διαφήμιση. Και όμως εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν μου αρέσει κιόλας αυτό. Πιστεύω ότι αυτή η ταινία, είμαι πολύ ανοιχτή γενικώς στα πρωτοποριακά ή στα διαφορετικά ή στα σύγχρονα κτλ. Όμως το να μην αποδίδεις αυτή την ιστορία και τους μύθους και αυτά που υπήρξαν από τους αρχαίους Έλληνες, αν δεν τα αποδίδεις ή παραλείπεις κομμάτια ή το βάζεις αυτό, εκεί αρχίζω και ξενερώνω. Τώρα, αυτό που λέγανε ότι η ωραία Ελένη ήταν έγχρωμη και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά δεν με απασχολούν αν θα είναι έγχρωμος ή αυτός ο άλλος. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν με εντυπωσίασε σαν γυναικεία ομορφιά, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Δεν με εντυπωσίασε, δηλαδή δεν ξέρω, δεν μου έβγαλε για ωραία Ελένη, ας πούμε. Δεν έχω απαραίτητα κάποια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό μου, δηλαδή ας πούμε ξανθιά με γαλάνα μάτια, όχι. Αλλά σίγουρα για να λεγόταν ωραία Ελένη, σίγουρα είχε κάποιο ιδιαίτερο κάλος, ας πούμε, σαν γυναίκα που ξεχώριζε από όλες τις άλλες, ας το πούμε έτσι. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη για την ταινία.
0: Εντάξει, παιδά.
1: Δεν θα το πολυσχολιάσουμε.
0: Θα ληφθεί υπόψη.
1: Έχετε όλοι έχετε φαντάζομαι όλοι σχηματίσει κάποια εικόνα και άποψη. Εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι εκτός από κάποιες ενστάσεις.
1: Ο μόνος καλός ήταν ο Ματ Ντέιμον. Μου άρεσε πάρα πολύ το παίξιμό
0: του. Και ο Πάτινσον ήταν ωραίος.
1: Ναι, και ο Πάτινσον.
0: Και βέβαια η Πινελόπη, η φίλη μου η Anne Hathaway, η οποία
1: επίσης καλή
0: ήταν, συμπαθητική, μελαχρινή, Ελληνίδα. Πάμε λίγο έρθουν.
1: Ναι, πάμε να συνδεθούμε.
2: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάλι στο ευχαριστούμε πέσαμε. Δυστυχώς, παιδιά, δεν μας θέλει με τίποτα.
0: Ευχαριστούν την Ερασπόρ επειδή συνδέθηκε.
1: Θέλαμε να ακούσουμε λίγες δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές και τα παιδιά, την εθνική ομάδα και τον προπονητή του Πόλο, των ανδρών, οι οποίοι γύρισαν με το χρυσό μετάλλιο. Να
0: και
1: πούμε,
0: τώρα λέει, ήταν μη γίνει αρχή.
1: Παγκόσμιοι πρωταθλητές.
0: Ήταν μη γίνει αρχή, τώρα περιμένουμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Για να δούμε τώρα, θα είμαστε τυχεροί.
3: Μα είναι ότι δεν έρχονταν τόσο εύκολα. Εντάξει, έχουμε ματώσει κυριολεκτικά γι' αυτό, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε αποτύχει αρκετές φορές στο τέλος. Ήταν η ώρα μας, ήμασταν πιο όριμοι από ποτέ, η ομάδα αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά και στα τρία παιχνίδια, με πολύ δύσκολο μονοπάτι, με τρεις πολύ δυνατούς παραδοσιακούς αντιπάλους. Και όλα τα μάτια στον γκολ, οπότε στις κρίσιμες στιγμές ήμασταν εκεί. Κάτι που μας είχε λείψει κάποιες φορές στο παρελθόν και αυτό μας έδωσε την πρώτη θέση.
4: Σηματοδοτεί κάτι αυτό το χρυσό μετάλλιο και στη συγκυρία που έρχεται δύο χρόνια πριν από τους Ολυμπιακούς?
3: σίγουρα είδαμε και μόνοι μας ότι πλέον γίνεται, γιατί είναι άλλο να το λες και άλλο να γίνεται, όντως. Και μας ανοίγει την όρεξη για κάτι μεγαλύτερο. Ο στόχος μας πάντα ήταν η κορυφή και θα συνεχίσει να είναι αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να το ξανακάνουμε και όσο περισσότερες φορές γίνεται.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε για όλα. Να πας μαζί με την ομάδα και θα τα πούμε και έξω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, Νίκο, κρατάμε ότι ο στόχος των παιδιών ήταν. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας. Είναι εκεί στο ρεπορτάζ ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Ογκομόλης, που δίνει live απευθείας στο Earth News και εμείς συνδεθήκαμε. Αυτή τη φορά τον πετύχαμε το τερματοφύλακα. Εντάξει, το ακούσαμε.
0: Ο τερματοφύλακας είναι το Α και το Ω, έτσι. Γιατί ο Τζορτζάτος, ο οποίος ο Παναγιώτης, έκανε κάτι εμφανίσεις. Οι οποίες, ας πούμε, κρατούσαν το αποτέλεσμα όταν οι αγώνες κρίνονται, ας πούμε, στο γκολ. Καταλαβαίνετε ότι και η άμυνα, πολύ περισσότερο ο τερματοφύλακας, παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Γιατί εκτός από την ότι βγάζεις την άμυνα, δηλαδή δεν δέχεσαι γκολ, μπορεί και με τις γρήγορες, ξέρεις, μεταβιβάσεις, μπαλιές που κάνει, να οθήσει την επίθεση σε κάποιο τέρμα μπροστά. Λοιπόν, και σε όλα τα αθλήματα ο τερματοφύλακας είναι σημαντικός. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός παλεύει τώρα να βρει ένα τερματοφύλακα για τη θέση του Τζολάκη. Αλλάζουμε άθλημα, αλλά καταλαβαίνετε, έτσι είναι η κατάσταση.
1: Λοιπόν, έχουν πας από το ένα στο άλλο εσύ τώρα.
0: Ναι, προσπαθώ να ξεφύγω, ναι, ναι, διότι έρχονται πάρα πολλά μηνύματα εδώ, με καρφώνουν, λένε διάφορα πράγματα.
1: Όχι, για πες,
0: δεν
1: για
0: θέλω
1: πες
0: να τα πιστέψεις.
1: Θέλω να πεις όμως,
0: δεν ήμουν
1: να
0: εγώ,
1: ξέρω,
0: αγάπη μου.
1: Να γνωρίζω. Δεν ήσουν εσύ, μωρό μου, δεν ήσουν. Δεν είναι αυτό που νομίζω.
0: Όλα αυτά, ξέρεις.
1: Θέλω να το δω πρώτα απ' όλα με τα μάτια μου και μετά.
0: Είναι AI και τέτοια. Τώρα έχουμε και αυτή. Πώς το βλέπετε, κορίτσια, τώρα έχουμε και αυτή την δικαιολογία. Εγώ.
1: AI.
0: Μην πιστεύεις τίποτα. Ήταν αυτό. Είχαμε, ας πούμε, αυτές τις, πώς να το πω, τα διλήμματα. Και λες να είμαι αυστηρός ή να το καταπιώ. Να είμαι αυστηρός ή και το αντίθετο. Να είμαι αυστηρή ή να το καταπιώ. Και τώρα πια μπαίνει και αυτό το όπλο στον ένοχο. Για να μην τον πω. Στον ένοχο. Ή στην ένοχη. Τέλος πάντων, όλα είναι θεμητά. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, πάνε διακοπές το πρώτο σκέλος, από ό,τι κατάλαβα, Αντιγόνη μου. Οπότε μαζί θα προχωρήσουμε. Θα μου δώσεις 2-3 εβδομάδες έτσι λίγο να.
1: Εννοείται, ναι. Όσο θες. Τι, ναι. Αυτό έλειπε.
0: Οπότε νομίζω ότι μαζί θα προχωρήσουμε εδώ πέρα. Σας κρατάμε συντροφιά μέσα από την Ερασπορ. Ειδήσεις έχει μαζέψει η Αντιγόνη, πάρα πολύ καλές.
1: Τι χαμός γίνεται. Έτσι. Τώρα σας είπα, μετά τις και μισή θα σας πούμε και περισσότερα.
0: Και εγώ έχω και το Ρονάλντο. Αυτό που θέλω να πω τώρα,
1: ναι,
0: είναι να ευχηθώ χρόνια πολλά,
1: ναι,
0: στο Μιχάλη τον Τζάκερ,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει και γενέθλια.
1: Ας το καλό έτσι όπως το
0: 83 κλείνει ζωή να έχει το παιδί.
1: 83. Πω.
0: Λοιπόν, και είδα μια υπέροχη φωτογραφία, θαύμασα, με τη σύντροφό του, την τωρινή, 39 ετών παρακαλώ, δεν θέλω γέλια, έτσι, έχει και παιδί.
1: Αυτό ήθελα να βάλω για ερώτημα, να το ξέρετε, αλλά μετά τη μία.
0: Κρατήσω.
1: Σας έχω καυτό θέμα.
0: Αυτά είναι τα θέματα, γι' αυτό σας θέλω, παιδί μου.
1: Καυτό θέμα θα γίνει της κακομοίρας.
0: Το Camp to See θα γίνει, μένετε στην Ερασπορ, μπάλα κι άλλα. Λες να κλείσουμε με ένα ελληνικό τραγουδάκι, Vivian. Ωραία.
1: Έλα, αυτό που το γλέτησαν οι εθνικοί, λέω. Αυτό που το γλέτησαν οι εθνικοί. Το έχουμε, το έχουμε.
0: Είναι 2 λεπτά, μας καλύπτει, 1,5 πόσο χρέο να πάμε.
1: Μας καλύπτει.
0: Ωραία, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπλοκό της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την Ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στην Κύπρο, συναντήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν, τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδυνός εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλο, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
1: Μαρινέλα είναι, αλλά είναι λίγο πειραγμένο.
0: Δεν το είχα ακούσει ποτέ όμως.
1: Τον πόνισε το στομάχι του και έχει... το έχουν κάνει λίγο πιο σύγχρονο.
0: Αμά.
1: Λοιπόν, ακούτε, είναι κομπή μπαλάκια, αλλά πλάς. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι η γυναικεία φωνή, σε περίπτωση που ακούτε δίπλα μου.
0: Και ο Φώτης Παρόλας είναι η ανδρική φωνή, εάν
1: Χρυσούλα
0: δεν έχετε καταλάβει.
1: Αντωνιάδη σήμερα σε φόρμα, ξεκούραστη, ανέλαβε την ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος συνεχίζει να είναι κοντά μας, φύλακας Άγγελος της εκπομπής, της παραγωγής. Και όχι μόνο, μέχρι τις 2 η εκπομπή. Και επειδή έχει μαζέψει πάρα πολλά, ο λόγος στην Αντιγόνη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν είναι
0: δίκαιο να μην διαβάσεις κάποια μηνύματα, γιατί έχουν έρθει πολλά
1: και μετά
0: θα μείνουμε πολύ πίσω.
1: Πριν από τα μηνύματα, να πω ότι ανακοινώθηκε επισήμως ο Ζινεντίν Ζιντάν, είναι ο νέος προπονητής
0: της
1: Γαλλίας. Είπε για τις φωνικές πυρκαγιές στη Γαλλία που ταλαιπωρούν και η Γαλλία αλλά και η Ισπανία. Λέει: θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα μήνυμα συμπαράστασης προς όλους τους πυροσβέστες κτλ. Εύχομαι τα καλύτερα, μακάρι να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Και από εκεί και πέρα είπε ότι αρνήθηκε κάποιες προτάσεις που είχε από άλλες ομάδες, μόνο και μόνο για χάρη της Εθνικής Γαλλίας.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Καλά θα
1: πάει. Αναλαμβάνει ο Ζιντάν και τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους. Ως ήθιστε, ο Κλόπ απ' την άλλη, και προετοιμάζονται οι ομάδες για νέες περιπέτειες.
0: Πολύ δυνατές αναμετρήσεις θα γίνουν με τις εθνικές.
1: Λοιπόν, μηνύματα, γιατί όπως είπε και με έφερε στην τάξη και στη σειρά μου η Αντιγόνη, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μάλλον λόγω της Αντιγόνης. Κοίτα. Λοιπόν, πάμε να τα πάρω από την αρχή. Ο Βαγγέλης λέει: όσο έλειπες, πολλές φορές ακούγαμε «Σ' έχω κάνει Θεό» και όλοι λέγαμε «Έλα πίσω, σ' έχουμε κάνει Θεά».
0: Έλα τώρα, υπερβολές, ναι. Υπερβολές, μη μου λες.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: Αντιγόνη, σε περιμέναμε πώς και πώς. Ο Βυσαρίωνας λέει: φαινόταν θλιμμένος ο Φώτης. Ακουγόταν μάλλον, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Πιστοποίηκε η Χρυσούλα σε αυτό. Αλλά ήμουν κύριος.
0: Κύριος.
1: Εντάξει. Σας
0: πιστεύω,
1: θα φύγω.
0: Παιδιά, σας έχω εμπιστοσύνη. Γιατί ξέρω ότι θα μου πείτε αλήθειες.
1: Φώτη, σου μείνε κανένα δάκρυ, λέει ο Χρήστος από χθες. Γιατί έκλαιγες, λέει, που γύρισε η Κατερίνα εκτάκτος. Ενώ δεν ήταν στο πρόγραμμα, προς τιμή της, έτσι.
0: Αλήθεια, λες.
1: Με άκουσε, φαίνεται τόσο καταβεβλημένο.
0: Τώρα θα τη στείλουμε την Κατερίνα, τον σώσει λίγο.
1: Ο Κώστας λέει: καλησπέρα από Ξάνθη. Έρχονται πάρα πολλοί καινούργοι φίλοι και μπαίνουν στο Viber.
0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα από Ξάνθη, λέει ο Κώστας. Ο Αντώνης, καλησπέρα από Βόλο. Όλη η Ελλάδα, παιδί μου. Σε υποδέχεται όλη η Ελλάδα. Ο Χρήστος λέει: κοίτα εδώ. Καλημέρες Αντιγόνη, καλημέρες Φώτη, υγεία δύναμη σε όλου. Αντιγόνη, να ξέρεις, αυτός ο Βάζαλος ούτε που σε ανέφερε, σαν να μην υπήρχες. Γεια σου, αγόρι μου.
0: Χρήστο, αλήθεια. Αλήθεια, λέει.
1: Εδώ έχω φτιάξει την Αντιγονιάδα μέσα, την έχω στο γραφείο, τελειωμένη.
0: Μου έχει τα στιχάκια κρατημένα μέσα, τα φυλά έχουν πιάσει αράχνες.
1: Με κοροϊδεύε και ο Λαδόπουλος, γιατί έλεγα και εγώ έκανα μια κομπή για την Ολυμπιάδα.
0: Ναι.
1: Για την Ολυμπιάδα, λέω, για την Οδύσσια. Και είχα και όλες τις απόψεις,
0: τις
1: θετικές και τις αρνητικές. Και λέει: συνεχίζονται τα παρολικά έπι. Είπε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ωραίος. Είναι ατακαδόρος ο Λαδόπουλος.
1: Ναι. Σημερινή φωτογραφία, κυρία Αντιγόνη, κοίτα από παραλία.
0: Τι όμορφα.
1: Σκιερό το μέρος, βλέπω.
0: Γιώργο, να περνάς ωραία.
1: Γιώργο μας. Ο Παναγιώτης, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Χαιρετίζω την επανένωση της Original Dream Team.
0: Έλα,
1: κρατήστε το 12-2.
0: Δύσκολο το βλέπω, παιδιά. Δύσκολο το
1: έχουμε
0: βλέπω.
1: Ρέψει. Έχουμε είναι μισή. Ο Άλκης στέλνει τις καλημέρες στο Πονταλίκα. Γεια σου, Αντιγόνη, λέει.
0: Γεια σου.
1: Ο Ανόουν, μάλλον δικό σου πρέπει να είναι, σου στέλνει εδώ σημαίες.
0: Ωρε, φίλε, αεκάρα, πετσέτα τη ΑΕΚ στην παραλία, απλωμένη. Παιδιά, βρήκα έναν στο TikTok, ένα βιντεάκι. Που κάνει, ζωγραφίζει με, δεν ξέρω πώς λέγεται, αν το λέω σωστά, αερογράφο, δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι, με το σπρέι αυτό, τέλος πάντων. Ζωγραφίζει καπέλα με το σήμα της ΑΕΚ και από δίπλα τον αετό. Φανταστικά.
1: Έλα,
0: καπέλα.
1: Live
0: φανταστικά,
1: εκείνη την ώρα.
0: Ωραίος, φοβερός ο τύπος, ναι.
1: Ένας άγνωστος που στο τέλος αποκαλύφθηκε ότι είναι ο Νίκος από Πτολεμαίδα, αλλά είδες εδώ πέρα τα στοιχεία δεν δείχνουν. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Welcome back. Λέτε να γίνει καμιά έξτρα μεταγραφή στο κέντρο για την Πανάθα. Τι να σου πω τώρα για εξτρέμα ακού, επίθεση, κέντρο. Θα δούμε. Ο Φίλιππος, πού μπορώ να δω τη φωτογραφία που σχολιάζατε τώρα μεταξύ σας? Από Κύπρο ο Φίλιππος. Σχολιάζαμε μια φωτογραφία.
0: Α, αυτή που μου έδειξες που είμαστε εσύ και εγώ. Μπάρμπι και Κεν.
1: Μπάρμπι και Κεν. Προσεχώς, προσεχώς, Φίλιππε. Θα κυκλοφορήσει τώρα. Ναι. Μόλις την εγκρίνει η Επιτροπή.
0: Την έχω εγκρίνει. Την εγκρίνει. Την έχω εγκρίνει. Φανταστική.
1: Θα στη στείλω να την ανεβάζουμε. Λοιπόν...
0: Απλά δεν είμαστε εμείς ακριβώς. Έτσι, όχι, στο περίπου, ας πούμε.
1: Μια ιδέα.
0: Λίγο φανταστικά.
1: Αν θέλει. Θε να μπορούμε να το βάλουμε τις φωτογραφίες μας.
0: Όχι, μωρά, αφού πλάκα δεν κάνουμε. Έλα τώρα,
1: από Τριστινίκα Χαλκιδικής, καλημέρα. Κοίτα εδώ πόσες φωτογραφίες.
0: Wow.
1: Σκηνές βλέπω, ομπρέλες, πρασινάδα.
0: Τι ωραία που είστε.
1: Και ο φίλος μας ο Αλεσάνδρο.
0: Γεια σου, Αλεσάνδρο.
1: Φωτογραφίες στέλνει, έτσι ευπρόσδεκτες. Ο Γιώργος είναι και αυτός στις επάλξεις. Η Λέλα, καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Μπορεί να είμαι χάλια, αλλά τώρα που άκουσα την Αντιγόνη είμαι τελείως καλά, λέει. Τα βλέπεις, τι επίδραση έχεις.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Και σε ακροάτριες.
0: Πολύ χαίρομαι. Πολύ ναι, αλλά λέει Νίκ δίπλα, μήπως είναι άντρας.
1: Όχι, θα... Λέλα Νίκ, εντάξει.
0: Ναι. Μπορεί να είναι το επίθετό της. Μπορεί να είναι ζευγάρι.
1: Να είναι ζευγάρι, σωστό. Ο Μάνος είναι κοντά μας, ο Τρυπιάς. Αγοράκι μου, ρίξε μια κιθαριά.
0: Μάνο.
1: Δεν πρέπει να τον
0: έχει
1: φέρουμε εδώ.
0: Έχει καινούργια, οπωσδήποτε πρέπει να έρθει. Έχει, μόνο στο Λουκάκι έρχεται.
1: Ω, Μάνο, στείλε μήνυμα και τα τι είναι ο Λουκάκης, το εργολαβίας έχει πάρει.
0: Έχει βγάλει και καινούργια τραγούδια.
1: Με την κιθάρα θα έρθεις.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε την καινούργια σεζόν, όταν θα ενημερωθούμε και θα ενημερωθείς. Καλημέρα αγαπημένη. Ο συνονόματος εδώ τι λέει. Συνονόματος και αεκάρα, κοίτα.
0: Κοίτα, πάμε κοίτα, κοίτα.
1: Ο Μελέτης, ο φίλος μας, στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το γάμο του γιου του.
0: Να, κοίτα, σας, να σου ζήσουν τα παιδιά. Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να σου ζήσουν,
0: κύριε
1: Μελέτη,
0: Μελέτη
1: μου,
0: να είναι καλά.
1: Χαρές, χαρές. Ναι. Θα γίνεις και παππούς τώρα. Τόσο μικρός, έτσι λένε. Και παππούς.
0: Πολύ νέος.
1: Πολύ νέος. Καλημέρα, Αντιγόνη. Αυτή είναι η υπέροχη φωτογραφία. Από το Θοδωρή, κοίτα. Mm-hmm. Γέρνει λίγο η θάλασσα, βέβαια. Θα αδειάσει από εκεί το νερό. Πρόσχεμη βροχή.
0: Πάλι το ίδιο θέμα έχει με τις φωτογραφίες.
1: Παιδιά, δεν μπορώ να βλέπω φωτογραφία να γέρνει. Εσύ μπορεί.
0: Δεν γέρνει, σου έχω πει. Είναι.
1: Ξέρεις, το βγάζει όλη φωτογραφία.
0: Το
1: θάλασσα
0: τραπεζάκι
1: και...
0: είναι ίδιο. Ναι. Κάνει η θάλασσα έτσι, γιατί είναι, η κάμερα είναι επειδή είναι κυκλικό το.
1: Πώ, πώ φαίνεται.
0: Εντάξει,
1: τι είναι αυτό.
0: Σου αρέσει τον ήχη, φοβερό, Μπάρμπι.
1: Από Μεθόνη, καλημέρα. Γεια σου, Θοδωρή, ο παλαιολόγος. Μισό λεπτό, γιατί έρχονται παιδιά, πώς να το πω, σωριδών, βροχιδών τα μηνύματα και φεύγουν κάποια κάτω. Δεν τα προλαβαίνουμε. Καλημέρα, όλα καλά με την ταινία. Το μόνο που με χαλάει είναι το Hollywood που πρέπει να ξοδέψει γύρω στα 3 δις για να φέρει τον Damon στο σπίτι. Σωστό. Στρατιώτης Ryan, Interstellar, Martian και τώρα Οδύσσια. Ας του πει κάποιος να κάτσει στα αυγά του. Ο Νόλαν είναι παιδιά.
0: Εντάξει, είναι μορφή ο άνθρωπος.
1: Έχει βγάλει ταινιάρες.
0: Δεν το συζητώ.
1: Έχει βγάλει ταινιάρες.
0: Απλά αυτό τώρα κάπως λίγο κάτι με χάλασε. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει,
0: δεν τρελάθηκα.
1: Είπε ότι δεν μπορούσε να συμπεριλάβει μέσα σε ένα τρίωρο όλες τις περιπέτειες του Οδυσσέα.
0: Σαφώς, αλλά σαν να έγινε και λίγο παραποίηση, σαν να λίγο.
1: Τόνισε κάποια, ατόνισε κάποια άλλα θέματα. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, από ό,τι διάβαζα και στα διάφορα site, υποφελείται, ωφελείται. Κερδίζει από αυτό. Γιατί? Γιατί έχουν αυξηθεί, λέει, η ζήτηση στα αρχαία κείμενα του Ομήρου στη Βρετανία, σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί οι επισκέπτες που έρχονται εδώ θέλουν να δουν από κοντά τη Βοηδοκοιλιά, την Ακροκόρινθο, τη Μεθόνη και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Elon Musk, το ξέρεις αυτό, έτσι.
0: Για
1: που
0: πες.
1: Δήλωσε ότι θα βγάλει Οδύσσια για... και θα τα λέει ακριβώς όπως τα λέει στα πείματα του.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να βγει τέλειο.
1: Γιατί είναι φιλέλληνο.
0: Ας πούμε, η ταινία 300 του Λεωνίδα μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι. Ναι. Είναι από τα αγαπημένα μου που έχουν βγει και top, το θεωρώ top.
1: Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα έκανε πρόταση στο Mel Gibson. Το ξαναλέω, απλώς να το ακούσεις και εσύ, να το ακούσουν και οι ακροατές. Έτσι. Τώρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία και έβαλε και τα πρώτα 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια, σου λέει πάρτε και ξεκινάτε το σχεδιασμό. Καλημέρα, λέει, το μόνο που με χαλάει, α, τα είπαμε για τον παλαιολόγο, ο Γιάννης είναι κοντά μας. Όχι, καλός δεν είχε η συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη, ρε παιδιά, τώρα η Λουπίτα, για τη Λουπίτα.
0: Ναι, αυτό εννοούσα.
1: Για τη Λουπίτα, εντάξει.
0: Ότι η συγκεκριμένη ηθοποιός, δεν κρίνω αν είναι καλή ή κακή, έτσι προς Θεού, ναι. Αλλά.
1: Σαν ηθοποιός.
0: Θέμα, ναι, ναι, ως ηθοποιός. Mm-hmm. Αλλά στο θέμα ομορφιάς δεν μου τέριαζε.
1: Σωστό,
0: με
1: το
0: ωραία Ελένη.
1: Ναι, αυτό είναι το σκεπτικό, αυτό είναι 100% συμφωνούμε. Τώρα, είναι δύο λεπτάκια, 2,5 νομίζω που συμμετέχει στην ταινία, που εμφανίζεται. Έτσι. Έχουν ακουστεί 1,002 ότι έπρεπε να μπει για να υπάρχει ποσόστοση για να μπορεί να συμμετάσχει στα Όσκαρ. Δεν είναι δικαιολογία, έτσι. Το εξηγούμε γιατί συνέβη. Για το όσον αφορά ότι ήταν εδώ, ήθελε να υποδηλώσει ότι ο Μενέλαος χειροδικούσε και τη φερόταν άσχημα τη Ελένη. Αυτή η χαρακιά εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Όλα έχουν την εξήγησή του και τη δικαιολογία του. Τώρα είναι κατά πόσο αποδέχεσαι το συνολικό αποτέλεσμα και κατά πόσο το βλέπεις απέναντι και όχι συμπλέεις μαζί του. Είμαστε ανοιχτοί. Δημοκρατία,
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Καλά, εννοείται. Ο καθένας
1: έχει. Είστε χαρούμενοι, η εκπομπή, λέει η Ελένη. Ελάτε, Γιάννενα.
0: Αχ, Ελένη, κοίταζα για τα Ιωάννινα. Ήθελα να πάω τώρα το καλοκαίρι στα Ζαγοροχώρια, που είναι φανταστικά.
1: Καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι καλή πρόταση.
0: Είναι φανταστική πρόταση, γιατί έχει δροσιά καταρχάς και πας και στο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βοηδομάτι εκεί πέρα και δροσίζεσαι μια χαρά.
1: Δροσίζεσαι, μην πας στον Αχαίροντα και παγώσεις.
0: Και γίνεις κρυσταλάκι.
1: Κρυσταλάκι.
0: Ναι.
1: Ο Ηρακλής, η Σκόπη με επιλογή να. Μαύρη ηθοποιό ήταν η καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να γίνει. Α, παιδιά, αυτό το έχω ακούσει. Ηρακλή, έχεις δίκιο. Δηλαδή, και αυτό που λένε και η φασαρία που έγινε γύρω από την ωραία Ελένη που δεν είναι αποδεκτή κοινός, έτσι. Αυτό που είπες εσύ, ρε παιδάκι μου, δεν είναι απαραίτητο να έχει τα γαλάζια μάτα ξανθιά κτλ. Αλλά να είναι όμορφη και να είναι αποδεκτή. Αλλά η σκόπιμη φασαρία που έγινε ήταν υπέρ της ταινίας. Γιατί πήγε ο άλλος να τη δει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει, επειδή μιλάμε για αμερικάνικη ταινία και marketing και όλα αυτά, πρέπει όλα να τα λάβουμε υπόψη. Ναι. Δεν ξέρεις τι κρύβεται από πίσω. Έτσι, ο Χρήστος. Τι συνταγές στέλνει εδώ, τι.
0: Αχα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, να ακούσουμε και άλλες δηλώσεις από την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών.
2: Στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών δεν υπάρχουν πολλά παραπάνω να πούμε αυτό. Εντάξει, τώρα περίγραφα τα συναισθήματα. Δουλέψαμε πάρα πολύ να φτάσουμε εδώ και το είχαμε πει μετά το Ευρωπαϊκό, που πλέον όλοι οι άλλοι στόχοι είχαν επιτευχθεί, ότι πλέον δεν πηγαίνουμε σε καμία διοργάνωση για τίποτα λιγότερο από το χρυσό. Και ευτυχώς το καταφέραμε.
3: Θέλω να μου περιγράψεις, Αλέξανδρε, τα τελευταία λεπτά, το πώς τα βίωσες, τα συναισθήματα. Τα τελευταία λεπτά, το τελικό εννοώ.
2: Εντάξει, ναι, δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα. Εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι ήμασταν όλοι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν κάθισαμε να αναλύσουμε ιδιαίτερα το ότι είναι τελικός, είναι τα τελευταία λεπτά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να νικήσουμε και αυτό κάναμε.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω να με ακούτε.
0: Ναι, ναι, ακούσαμε λοιπόν τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Νωρίτερα είχαμε ακούσει και άλλους παίκτες της Εθνικής. Λοιπόν, εμείς αυτόν προλάβαμε τώρα, τον Αλέξανδρο τον Παπαναστασίου. Θα είναι εκεί ο ρεπόρτερ μας. Θα ακούσουμε, φαντάζομαι, ίσως προλάβουμε κι άλλους από τους πολίστες που έχουν έρθει. Αξίζει, γιατί αυτά τα παιδιά φέρανε το χρυσό μετάλλιο. Είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Και είμαστε πολύ, πολύ υπερήφανοι.
1: Και όπως είπε ο προπονητής, ήταν να μην γίνει η αρχή. Τώρα που πήραμε το κολλάι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα μηνύματα τα οποία είναι δεκάδες. Ο Χρήστος στέλνει για γεμιστά που τα οποία έχει φτιάξει, λέει, με παγωμένη μπύρα.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Θα είναι έτοιμα,
0: παγωμένη,
1: λέει.
0: Μπύρα.
1: Έτσι λέει.
0: Παγωμένη,
1: να, με παγωμένη μπυρίτσα.
0: Θα τα συνοδεύσει.
1: Θα τα συνοδεύσει, ναι. Νομίζω θα τα ρίξει,
0: βασικά,
1: μέσα.
0: Αν δεν έχω φέτα, ούτε παγωμένη μπύρα μου κάνει τίποτα. Γεμιστά και φέτα.
1: Αντιγόνη, δεν είμαι καρφή. Πρόσεξε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχω πάρει και το σοβαρό μου. Αλλά ήταν πολύ χαρούμενος ο Φώτης όταν ήταν.
0: Αυτά μου λες, Γιώργο, και με σκοτώνεις τώρα.
1: Έχεις ακούσει το «Λείπει η γάτα και χορεύουν τα ποντίκια»?
0: Πω. Δηλαδή, είναι, τι υπονοείς, ότι είναι ποντίκι?
1: Είναι ο Μίκι Μάους.
0: Ο Φώτης μας δεν είναι ποντίκι, ούτε εμείς είμαστε γάτες, τίποτα. Όχι.
1: Μας έλειψες, λέει, σε όλους έλειψε, παιδιά.
0: Ρε παιδιά, και εσείς μου λείψατε. Μου λείψατε πολύ, η παρέα σας, αυτά που λέτε, οι ατάκες, τα αστεία.
1: Ο Στέφανος, να, κάνει πάσα για το θέμα ατάκι, για τον Ρονάλντο. Welcome back. CR7 forever.
0: Ναι, λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο
1: Για πες, παιδί μου,
0: επεκτείνει τις δραστηριότητες του πέρα από το ποδόσφαιρο και όλα τα άλλα που έχει επενδύσει και πολύ καλά και σωστά έχει πράξει.
1: Yes.
0: Ναι. Και τι είναι αυτό που θα τον δούμε?
1: Τι που θα τον δούμε? Θα γίνει ηθοποιός?
0: Άγιας.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν θα είναι μόνο εκτελεστικός παραγωγός, αλλά θα εμφανιστεί και μπροστά από τις κάμερες. Παρακαλώ.
1: Έλα, Ρονάλντο, με τα πηδά.
0: Ναι. Η σειρά, λέει αυτή, θα ακολουθεί τη ζωή του φανταστικού ποδοσφαιρικού ατζέντη Στάνλεϊ Ντάλτον, τον οποίο υποδίεται ο βραβευμένος ηθοποιός Ντάμιαν Λιούις, γνωστός από τις σειρές Homeland και Billions. Εντάξει, εγώ αυτές τις σειρές δεν τις ήξερα, αλλά ναι. Και το σενάριο, λέει, επικεντρώνεται στις διαπραγματεύσεις, τις μεταγραφές και τις σχέσεις που διαμορφώνονται στα παρασκήνια του σύγχρονου ποδοσφαίρου, συνδυάζοντας δραματικά στοιχεία με στιγμές χιούμορ.
1: Ωραίο.
0: Έχουν, λέει, ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα στην Αγγλία, με σκηνές να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Μπαρνέτ, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη σειρά θα εμφανιστεί και ο Τιερί Ανρί.
1: Μπράβο, CR7.
0: Λοιπόν, ωραία. Αυτό τώρα.
1: Καλή πληροφορία.
0: Έχει ιδρύσει κάποια εταιρεία, τέλος πάντων, ο Ρονάλντο, μαζί με έναν γνωστό σκηνοθέτη, τον Μάθιου Βον, και δημιουργό πετυχημένων ταινιών όπως η Kingsman και Kick-Ass. Τέλος πάντων, θα τον δούμε λοιπόν στις τον οθόνες. Ρονάλντο και στις οθόνες.
1: Και πρόσεχε, έρχομαι και εγώ να συμπληρώσω, διότι η γνωστή αεροπορική εταιρεία, δεν θα πω το όνομά της, διότι δεν μου έστειλε την επιταγή που περίμενα. Καταλαβαίνω. Έτσι, ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, να πετύχει.
1: Δεν μπορεί. Ο Ρονάλντο δηλαδή βγάζει ένα σαμπουάν, κάνει ένα τέτοιο και ένα φρόλιτρο. Καλά, δεν τα λέω. Και παίρνει τόσα λεφτά. Εμείς τίποτα, έτσι δωρεάν. Και τον τρολάρισε λίγο, λέει, γιατί παλεύει τόσα χρόνια 0 μουντιάλ εναντίον 0 μουντιάλ. Και έχει δύο φωτογραφίες του Ρονάλντο, αλλά την άλλη έμεσα τον διαφημίζει. Έχει δύο φωτογραφίες του Ρονάλντο, πώς ήταν πριν από 10 χρόνια και πώς είναι τώρα. Και είναι ακριβώς ίδιος, παιδιά. Με τους ίδιους κοιλιακούς, με τα ίδια. Μιλάμε ο άνθρωπος σε αυτόν τον τομέα.
0: Βγάζει το καπέλο, είναι φοβερός στρατιώτης. Δεν παίζεται.
1: Γιατί αυτό θέλει μεγάλη πειθαρχία.
0: Τρομερή πειθαρχία, αυτοσυγκέντρωση στο ό,τι κάνεις, ρουτίνα στο καθημερινό σου πρόγραμμα. Δηλαδή είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα νέα παιδιά, έτσι. Ο Ρονάλντο.
1: Για μένα λες, έτσι.
0: Και για σένα, και για σένα, Φώτη μου.
1: Κοίτα, μέσα.
0: Και εμένα μου αρέσει. Μπράβο, Χρυσούλα.
1: Ναι.
0: Εκτός από να τα κορίτσια
1: εμφανίστηκα. Οπότε τώρα θα τον δείτε και στη μεγάλη οθόνη, μικρή, δεν ξέρω, μεσαία. Ξέρετε τι έχει ο καθένας. Το Ρονάλντο, και πιστεύω να κάνει και ένα.
0: Έλα, μωρέ, όχι, αυτό δεν με νοιάζει. Για να δω κοιλιακούς και τέτοια. Όχι.
1: Το πνεύμα ψάχνουμε όλοι.
0: Σε ποιους όλους αναφέρεστε, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Πνεύμα και ηθική.
1: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα από εκεί, Σαμοχανίων. Ο Γιωργάρας στέλνει μήνυμα. Ο Βασίλης, καλησπέρα από Πρόποδο στα Αιγαίτου. Καλαμάτα ο Βασίλης. Παιδιά, εμένα πολύ με εντυπωσιάζει όλο αυτό που όλη η Ελλάδα δηλαδή, από όλες τις περιοχές έχουμε μηνύματα εδώ στην Ερασπόρ. Γενικότερα, όχι μόνο στην εκπομπή, το λέω. Και αυτό δείχνει τη δύναμη του ραδιοφώνου, αλλά κυρίως της Ερασπόρ ειδικότερα, που μέσα από τα αθλητικά, μέσα από. Είναι μια παρέα για πάρα πολύ κόσμο.
0: Όντως.
1: Και στήριγμα.
0: Έτσι είναι.
1: Στις δύσκολες ώρες.
0: Ναι. Πήγα να σου πω ότι εκεί που πήγα, τέλος πάντων.
1: Α, για πες.
0: Και είχα κλείσει δωμάτιο. με γνώριζε ο κύριος που είχε τα δωμάτια. Μου λέει, δουλεύετε στην Ερασπόρ. Ωχ, λέω τώρα.
1: Είστε.
0: Ευγενέστατος, έτσι, ο άνθρωπος. Καταπληκτικά τα δωμάτια. Είδατε, δεν κάνω διαφήμιση γιατί δεν λέω τι και πού και πώς. Αλλά την αλήθεια τη λέω.
1: Δεν κέρασε τίποτα.
0: Τι εννοείς?
1: Ένα παιδάκι να κεράσει, ένα τσίπουρο, κάτι.
0: Εντάξει τώρα κι εσύ. Είχε νεράκια στο ψυγείο.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το νεράκι είναι το α και το ω.
0: Το α και το ω.
1: Αντιγόνη, μην τους πιστεύεις, κλαίγαμε και πίναμε τσίπουρα στα σκυλάδικα κάθε βράδυ.
0: Τότε ρε παιδιά, μα είναι να κλαίτε έτσι, να κλαίτε πιο συχνά, εντάξει.
1: Ο Γιώργος λέει, στείλε πληροφορίες για τα καπέλα γιατί δεν άκουσα καλά, δεν κατάλαβα, λέει Αντιγόνη Αεκάρα.
0: Είδα στο TikTok, δεν έχω συγκρατήσει τώρα το όνομα και τα λοιπά, ούτε κάνω κάποια διαφήμιση. Το πέτυχα στη ροή, ας πούμε, των βίντεο. Έναν τύπο ο οποίος, αν το λέω σωστά, είναι με αερογράφο, ζωγράφιζε καπέλα με το σήμα της ΑΕΚ και το όνομα βέβαια, ΑΕΚ, και από δίπλα τον αετό, το δικέφαλο αετό. Όχι ολόκληρο, έτσι, mm-hmm. το, κυρίως το κεφάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν φανταστικός ο τύπος, φανταστικός.
1: Είδες.
0: Ναι, εδώ Ελλάδα, έτσι εννοείται.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα παραγγείλω εγώ άλλο χρώμα, μπορώ.
0: Έχει τώρα, κοίταξε,
1: εξειδίκευση μόνο εκεί.
0: Όπως λέει και
1: κίτρινα.
0: Ο φίλος μου Αντώνης, όχι από τη Σάμμο, ο Αντώνης εδώ στην Αθήνα. Όταν έχεις, λέει, μία αγάπη, έχεις μία αγάπη, λέει. Δεν έχεις τίποτα άλλο.
1: Σε έχεις δύο όμως.
0: Εγώ έχω...
1: Άλλο στο ποδόσφαιρο, άλλο στο μπάσκετ.
0: Εγώ έχω δύο.
1: Και σε τσάκωσα τώρα. Σκέψε τι θα πεις.
0: Λοιπόν, εγώ έχω δύο, γιατί ήμουνα πάντα στο μπάσκετ Παναθηναϊκός, πάντα. Ναι. Εκτός από το 2000 που η ΑΕΚ τότε είχε κερδίσει και όλο το πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, και στην πορεία ήμουνα Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, στην πορεία άλλαξα, έγινα ΑΕΚ.
1: Ό,τι και να, σας αγαπάμε.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, γιατί σιγά μη σε ψάξουμε κιόλας. Λοιπόν, προχωράς στην επόμενη φάση.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εγώ στην ξαπλώστρα, παύλα ταξί μου, και μπροστά μου υπέροχη θάλασσα από αυτοκίνητο. τον έρημο το Βαγγέλη.
0: Είσαι ωραίος, Βαγγέλη, καλό δρόμο. Πρόσεχε εκεί, έχει ζέστη πολύ, ε. Αλλά
1: Χρυσούλα,
0: θα έχεις air condition μέσα.
1: Αυτό μας πάει μέχρι τη μία που παίζει από κάτω το... Όχι.
0: Οριακά,
1: βάλε το επόμενο, να μην έχουμε και άγχος, γιατί σε ηλικία που είμαστε είναι κρίσιμη.
0: Και γιατί... μετά μείνετε εδώ, γιατί σας έχω καυτό θέμα.
1: Και καυτό θέμα
0: πέρα,
1: και απαγγείλω.
0: Πρώτα θα απαγγείλει ο Φώτης, κρατήστε σημειώσεις και μετά φλέγον θέμα.
1: Λοιπόν, μείνετε στην Ερασπορ, μπάλα και άλλα πλάς, οπότε έχουμε και δεύτερη ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Era Sport

0: Αυτό με τη βαλίτσα, να φανταστώ ότι το διάλεξες λόγω των διακοπών το τραγούδι, ναι, έτσι, ναι, όχι για κάποιον άλλο.
1: Μα όλα είναι διαλεγμένα, μελετημένα.
0: Ένα και... προς ένα μελετημένα, ε. Έχεις τους λόγους σου δηλαδή. Εντάξει, Φώτη, θα σε εμπιστευτώ. Ναι. Θα σε εμπιστευτώ.
1: Κοίτα εδώ τι έφερα.
0: Και περιμένουμε να ακούσουμε δεύτερη ώρα. Ακούτε την εκπομπή Μπάλα κι άλλα που έχει γίνει δίωρη τώρα το καλοκαιράκι. Και έχουμε Φώτη Παρόλα Αντιγόνη Δρακάτου στα μικρόφωνα και Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρυθμίση των ήχων και τον Άγγελο.
1: Πάμε,
0: ωραία,
1: πάμε.
0: Πάμε να ακούσουμε και άλλες δηλώσεις αν είναι, γιατί ναι, στο αεροδρόμιο σε πολύ λίγο, γιατί το Earth News συνδέεται συνέχεια. Ναι. Μην χάσουμε, δεν θέλω να χάνουμε τα παιδιά εδώ την ομάδα.
1: Είναι εκεί η δαιμόνη reporter της Earth και ξέρετε, στριμώχνουν ένα, πιάνουν τον άλλο, πάνε να ξεφύγει ο άλλο, τον πιάνουν.
0: Τους και... έχουν τώρα πόση ώρα έτσι έχουν φτάσει, είναι εκεί 3/4.
1: Εντάξει, ωραία, πριν πάμε όμως στο αεροδρόμιο, σε λίγο.
0: Σε λίγο, έχουμε, είναι και... πολλά τα ζητήματα.
1: Έχουμε πολλά, είχαμε για το Ζητάν.
0: Και πάμε θέλω να κάνω ερώτηση και στον Μπάμπη τον Παπάζογλου τώρα, πάμε. Για πες ακούσουμε. Μας Μπάμπη.
1: Έλα Μπάμπη, σε ακούμε.
0: Α, πάμε πρώτα στις δηλώσεις, ωραία.
2: Όσο και εδώ κατά την υποδοχή.
3: Πραγματικά η ατμόσφαιρα εδώ είναι φανταστική και είναι σημαντικό αυτό που είπατε, είναι και πολλά μικρά παιδάκια και είναι πραγματικά υπέροχο και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Και έχω να πω ότι και στην Αυστραλία ήταν εξίσου το ίδιο, ήταν γεμάτη πισίνα, πάρα πολλοί κόσμος, ελληνικές σημαίες φωνάζανε, ήταν φοβερά, φοβερά πραγματικά, σαν να παίζαμε εντός έδρας.
2: Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Θα ήθελα, Κώστα, να μας περιγράψεις τα τελευταία λεπτά του αγώνα και το πώς το βίωσες. Καταλαβαίνω ότι πηγαίνοντας goal-goal, πόντο-πόντο με την αντίπαλη ομάδα, αυτό δίνει μια διαφορετική αξία στη νίκη.
3: Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι νιώθαμε όλοι, όχι σιγουριά, αλλά μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι έχουμε μπει για να το πάρουμε αυτό το παιχνίδι και δεν θέλαμε να το χάσουμε με τίποτα.
4: Θέλω να ρωτήσεις Γιώργο τον...
2: Ακόμη
4: τον...
2: για αυτόγραφα.
4: Θέλω να ρωτήσεις Γιώργο...
2: Ναι, Νικολέτας, ακούμε.
4: Να ρωτήσεις τον Κώστα αυτά τα τελευταία κρίσιμα, τα 12 δευτερόλεπτα, αφού του Αργυρόπουλος έβαλε το νικητήριο γκολ, πώς αισθάνθηκε όταν μετά ακολουθούσε η επίθεση της Ουγγαρίας. Το καρδιοχτύπι φανταζόμαστε και η αγωνία μέχρι να σφυρίξει η λήξη του αγώνα πρέπει να ήταν πολύ μεγάλο.
2: Μεταφέρω από την Νικολέτα, η ερώτηση είναι, μετά το τελευταίο γκολ, αυτά τα τελευταία 12 δευτερόλεπτα, πόσο καρδιοχτύπη, πόση αγωνία υπήρχε μέχρι να λήξει ο αγώνας.
3: Η αλήθεια είναι ότι επειδή το είχαμε ξαναβιώσει στην Σιγκαπούρη με το ίδιο πράγμα, με να είμαστε μπροστά ένα γκολ και να έχουν μείνει λίγα δευτερόλεπτα και εκεί δυστυχώς φάγαμε τον γκολ και πήγαμε μετά στα πέναλτι και χάσαμε. Ήταν μια στιγμή που μπορεί να μας θυμίσει κάποιες μνήμες, αλλά νομίζω ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέω, διαχειριστήκαμε πολύ καλά και ήμασταν πανέτοιμοι για αυτήν την άμυνα και γι' αυτό και δεν δεχτήκαμε τον γκολ.
2: Και με ένα μετάλλιο εξαργυρώνεται τους κόπους πολλών ετών, τις θυσίες πολλών ετών.
3: Σίγουρα. Είναι το χρυσό μετάλλιο που το θέλαμε πάρα πολύ όλοι. Αλλά νομίζω ότι δεν θέλουμε να σταματήσουμε σε αυτό.
4: Επόμενος στόχος, Γιώργο, για ρώτησε τον Κώστα, σε παρακαλώ. Επόμενος στόχος είναι η Ολυμπιακή του Λος Άντζελες.
2: Μισό λεπτάκι, Νικολέτα, γιατί πρέπει να πάμε για την ομαδική φωτογραφία που θα βγάλει. Πάμε μαζί με τον Κώστα. Από εδώ, Κώστα. Πάμε για την ομαδική φωτογραφία.
4: Βεβαίως.
2: Επόμενος στόχος.
0: Λοιπόν, τώρα ήταν στον αέρα ο Κώστας ο Κάκαρης από την Εθνική Ομάδα. Είναι live μετάδοση, ακούτε από το Earth News, γι' αυτό και βλέπετε αυτή την, ακούγεται αυτή η αναστάτωση κτλ. Ο άνθρωπος πρέπει να πάει για την ομαδική φωτογράφηση και έχουν στηθεί τώρα όλοι, γίνεται χαμός. Σας δίνω και την εικόνα από το Earth News. Με τα μετάλλια στο στήθος, τα παιδιά. Πολλά μπράβο τους. Και περιμένουμε τώρα όποιον άλλον βγάλουν ζωντανά στο Earth News. Πάμε όμως εμείς.
1: Πάμε στον
0: Μπάμπη. Μπάμπη Παπάζογλου.
1: Έλα Μπάμπη.
0: Τι μας έχεις,
1: Μπάμπη. Καλημέρα, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι παιδιά και στους ακροατές μας. Να πω ότι ο Τέγκα φτάνει 3:20, λίγο μετά 4:20 το μεσημέρι, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Και θα κλείσει η τριπλέτα των goalkeeper των Ερυθρόλευκων. Ο επόμενος στόχος είναι η ενίσχυση μεσαία γραμμή. Από το Βεργείο προκύπτει, είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός Σερ Λερουά σε συμφωνία για τον Τριταουή σε ένα ποσό που θα ξεπεράσει λογικά τα 8 εκατομμύρια. Όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια, και ο παίκτης έχει ζητήσει διορία μία-δύο ημερών για να δει αν μπορεί να υπάρξει πρόταση από το μεγαλύτερο πρωτάθλημα, Αγγλία δηλαδή, για να προχωρήσει μεταγραφή. Άρα εκεί πέντε να είναι υποχωρημένα τα πράγματα, αλλά θα περιμένουμε όπως δείχνουν τα πράγματα. Θα περιμένουμε. Ούτως ή άλλως οι μεταγραφές που θα κάνει τώρα ο Ολυμπιακός είναι πολύ ακριβές, και ο Τερταουή και αν αποχωρήσει περίπτωση του Πιτσερικά, του Πορτογάλου, του ΣΑ. Είμαστε σε περίοδο εξελίξεων.
0: Αυτός ακούστηκε ο 21χρονος, ναι, ο Γκουστάβο ΣΑ.
5: Ναι, αλλά είμαστε σε περίοδο ημέρες που είναι πολύ έτσι, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Πάντως για την ώρα κλείνει η τριπλέτα όπως το περιμέναμε με τον Στέφανο Ορτέγκα που θα βρίσκεται στη χώρα μας λίγο μετά τις 6:20 το μεσημέρι.
0: Ωραία. Μάλιστα. Εντάξει, Μπάμπη, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Όπως βλέπετε είναι η εποχή αυτή τώρα. Ονόματα ακούγονται, κάποιες μεταγραφές ολοκληρώνονται, κάποιες όχι. Ενισχύονται οι ομάδες. Έχει ξεκινήσει και η πορεία ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού με τις δοκιμασίες στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσει και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του ΟΦΗ. Καταλαβαίνετε ότι ευχές μας είναι όλα.
0: Ορίστε,
1: να πάνε καλά.
0: Ορίστε, ο κ. Βλάκος υπογράφει αυτόγραφα σε σκουφάκια. Πιτσιρίκια, έχουν πάει παιδιά
1: πολλά,
0: με τα σκουφάκια της Εθνικής στο κεφάλι. Εννοώ της Εθνικής, όχι της... ναι, δικά τους. Ναι. Προφανώς παίζουν και αυτά τα παιδιά κάπου σε ακαδημίες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι, και υπογράφει αυτόγραφα.
1: Ωραία, Earth News είναι συνδεδεμένη συνεχώς. Όσοι έχετε ένα δέχτη μπροστά σας μπορείτε να μπείτε να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Εμείς προσπαθούμε να μεταφέρουμε. Ακούτε την εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Και ο Βασίλης Μότσης που περιμένει και ευτυχώς που ήρθε τώρα λίγο εδώ, γιατί με βοήθησε πολύ μετά. Εδώ. Δεν έβλεπα. Ναι, είναι και ο Αναστόπουλος εδώ. Ναι, εσύ ξέρω ναι, τι ναι. Λες. Ναι. Ναι. Και τέλος πάντων ο Βασίλης εδώ ήρθε για να μας βοηθήσει στην ουσία, γιατί σου λέει αυτοί είναι ικανοί να μην τους πετυχαίνουν στον αέρα να βγαίνουν. Δεν θα έχω καθόλου ήχο μετά στην εκπομπή. Έτσι. Οπότε ας κάτσω λίγο να τους βοηθήσω.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνύματα. Α, θες να πεις κάτι?
0: Αυτό που ήθελα να πω ήταν για τον Νίκολα Γιώκητς, αυτό που βρήκα, βρήκα στο ίντερνετ, ο οποίος έχει μια αγάπη, ρε παιδί μου, ο Νίκολα Γιώκητς για τα άλογα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι γνωστή και συνηθίζει λοιπόν στις διακοπές του να περνά το χρόνο του στον υπόδρομο. Λοιπόν, το άλογο του κέρδισε τον κορυφαίο υποδρομιακό αγώνα στη Σερβία.
1: Ναι.
0: Και βγήκε με φωτογραφίες να πανηγυρίζει. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τον ομοσπονδιακό τεχνικό.
2: Νικολέτα, ο κότς ο Θοδωρής Βλάχος θα μας πει δύο πράγματα για την ιστορική αυτή νίκη.
6: Πολύ συγκινητική υποδοχή. Δεν ήταν μόνο δική μας άνθρωποι που ήρθαν, ήρθαν και άλλος κόσμος ο οποίος ξέρω ότι δεν είχαν κάποιο δικό τους άνθρωπο εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος χάρηκε με τη χαρά τη δικιά μας και εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, για την όλη έτσι, προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να βρεθούμε στην κορυφή μιας μεγάλης διοργάνωσης και τελικά αυτή τη στιγμή η δικιά μας ήταν τώρα και μας δίνει έτσι μια μεγάλη ανακούφιση, όχι ανακούφιση, μας δίνει ένα boost καλό για τη συνέχεια, για τις επόμενες διοργανώσεις, γιατί δεν σταματάει ποτέ.
2: Ολυμπιάδα τώρα.
6: Παγκόσμιο του χρόνου, Ολυμπιάδα, πρόκριση για την Ολυμπιάδα, Ολυμπιάδα, είναι πολύ.
2: Στην Αυστραλία όμως είχατε μία επιπλέον Ελλάδα κάτω μαζί σας.
6: Άλλο συγκινητικό αυτό, νομίζω ότι ζήσαμε, έγινε στο σωστό μέρος αυτό το χρυσό μετάλλιο με πολλούς Έλληνες, με Έλληνες που κλάψανε, που ήρθαν με όλοι, ερχόντουσαν ολόκληρες οικογένειες, γιαγιάδες, παππούδες, εγγόνια, όλοι μαζί. Νομίζω ότι τους δώσαμε τόσο μεγάλη χαρά που αυτό ήταν ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο για μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα και νιώσαν πολύ παρήφανοι για την Ελλάδα τους, για τη χώρα τους, για την εθνική ομάδα και πανηγυρίσαμε μαζί αυτή την πρώτη στιγμή.
2: Πέρσι οι γυναίκες στο πόλο, φέτος οι άντρες. Ποιο είναι το μέλλον του ελληνικού πόλου?
6: Το ελληνικό το πόλο βαθίζει σωστά. Βαθίζει σωστά. Νομίζω υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός από τη διοίκηση, προπονητές, ακολουθούν οι αθλητές. Κάνουμε σωστά βήματα, κάνουμε βήματα προσεκτικά. Καμιά φορά μπορεί να μην έρθει μια διάκριση, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές. Νομίζω ότι έτσι σεμνά και ταπεινά πρέπει να συνεχίσουμε και μέσα στα πλαίσια που μπορούμε και όχι με μεγάλα λόγια και να ξαφνικά νομίζουμε ότι πρέπει να μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
2: Εμείς να σας ευχηθούμε ισάλα με υγεία.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Νικολέτα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Θοδωρή Βλάχο, από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου έφτασε εδώ και μία ώρα, έχει φτάσει και είναι εκεί η εθνική ομάδα από όλων των ανδρών. Ναι, γιατί έχει κόσμο, πηγαίνει πολύ συνέχεια κόσμος και τους συγχαίρει, τους δίνει συγχαρητήρια, γιατί βλέπω και από την εικόνα τώρα. Υπογράφει, συνεχίζει και υπογράφει αυτόγραφα ο Θοδωρής ο Βλάχος σε μπλουζάκια, σε καπέλα.
1: Σε παιδάκια μεγάλης ηλικίας, μεγαλύτερης. Ναι, ναι. Είναι πολύς ο κόσμος που βρέθηκε ή τυχαία, οπότε άρπαξαν την ευκαιρία να πλησιάσουν τους πρωταγωνιστές και τους κατόχους του χρυσού μεταλλίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εμείς, μου είπες για το Γιώκιτς, ο οποίος έχει την αγάπη του αυτή για τα άλογα. Έτσι,
0: νίκησε, παιδί μου, στο μεγαλύτερο λίπο.
1: Το άλογο του. Το άλογο
0: του, ναι, το άλογο του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ποιον έχει ο Νίκος Εγκομόλης τώρα, να δούμε εδώ πέρα. Νίκησε, παιδί μου, στο μεγαλύτερο λίπο.
1: Το άλογο του. Το άλογο
0: του, ναι, το άλογο του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ποιον έχει ο Νίκος Εγκομόλης.

0: Να πούμε καταρχάς να μου πεις τις εντυπώσεις από αυτή την υποδοχή που ζήσατε.
1: Καλησπέρα σε όλους αρχικά.
2: Καλησπέρα.
1: Και στο Μάριο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ήταν κάτι πανέμορφο αυτό που ζήσαμε, όλος ο κόσμος που μαζεύτηκε, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Σε κάθε επιτυχία της εθνικής ομάδας έρχεται ο κόσμος, αλλά πρώτη φορά τόσο πολύ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που λέω, από το πρώτο παιχνίδι εμείς ζήσαμε αυτό το όνειρο, το ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά και το καταφέραμε. Ακούσαμε πρώτη φορά στην ιστορία τον εθνικό ύμνο, κάτι το οποίο για μένα προσωπικά ήταν ανατριχιαστικό και αυτό μόνο έξτρα κίνητρο μπορεί να μου δώσει και πιστεύω και σε όλη την ομάδα να μας δώσει για να καταφέρουμε και άλλα τέτοια πράγματα στο μέλλον. Αλλά μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα η ατμόσφαιρα και ό,τι έχουμε ζήσει είναι κάτι ανεπανάληπτο.
2: Δημήτρη, όταν μπήκατε...
0: Τρεις νίκες με μικρή προετοιμασία.
1: Σε ποιον να απαντήσεις τώρα? Ναι, ήταν, εντάξει, ήταν, όλοι ξέρουμε και το Μαυροβούνιο και η Ιταλία και η Ουγγαρία τι δύναμη έχει στο πόλο. Παρ' όλα αυτά εμείς βήμα-βήμα βλέπαμε το κάθε παιχνίδι διαφορετικά και καταφέραμε έστω και στο τέλος μπορώ να πω και τα τρία παιχνίδια να τα κερδίσουμε. Εντάξει, παίξαμε πολύ καλά και στην αμυνά και στην επίθεση. Λάθη έγιναν, πάντα γίνονται λάθη, αλλά το καλό είναι ότι δεν μας τύχησαν όπως άλλες φορές. Και όπως είπα και πριν, βρεθήκαμε στο πρώτο σκαλί που είναι το καλύτερο για μας.
0: Νικολέτα.
2: Δημήτρη, θέλω να μας πεις, σε παρακαλώ, ποια είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις του αθλητή ο οποίος μπαίνει στην πισίνα και έχει να αντιμετωπίσει την Ουγγαρία σε αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα. Μια χώρα, μια ομάδα η οποία είναι πραγματικά ίσως από τις καλύτερες του κόσμου. Τι σκέφτεστε, τι λέτε ο ένας τον άλλον, πώς εμψυχώνεστε?
1: Εντάξει, είναι ένας τελικός. Ξέρουμε ότι η Ουγγαρία είναι, όπως είπατε και εσείς, από τις καλύτερες ομάδες που υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν κοιτάξαμε καθόλου τον αντίπαλο. Εψυχώσαμε πάρα πολύ τους εαυτούς μας και μιλήσαμε και πολύ με τα παιδιά πριν τον αγώνα και είπαμε ότι ήρθε πράγματι η ώρα μας για να το καταφέρουμε αυτό. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Και αυτό φάνηκε και από την άμυνα, γιατί όταν βγάζαμε τις άμυνες μας έδινε και πολύ μεγάλο κίνητρο και ενέργεια για να προχωρήσουμε στην επίθεση. Και μέχρι το τέλος δείξαμε αυτό το πράγμα, ότι ούτε η Ουγγαρία ούτε κανένας άλλος δεν θα μας κερδίσει σήμερα, το οποίο το καταφέραμε. Οπότε μπορώ να πω ότι δεν μας φόβησε το ότι παίζαμε με την Ουγγαρία. Ξέραμε μέσα μας ότι είναι ένας τελικός και ότι καλύτερα να μην μπορούμε να βγούμε από την πισίνα από την κούραση παρά να βγούμε και να πούμε ότι είχαμε να δώσουμε και το κάτι παραπάνω.
2: Μάριο, θέλεις να πεις κάτι στον Δημήτρη?
0: Νικολέτα, να ακούσουμε τον Μάριο να κάνουμε μια δήλωση, να ρωτήσει τον Δημήτρη κάτι. Ο Μάριος, λοιπόν.
2: Ακριβώς, Μάριε.
3: Εγώ αρχικά θέλω να το συγχαρώ. Το Δημήτρη έχουμε περάσει πολλές στιγμές μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα έχουν καταφέρει. Να τον ρωτήσω, τι να τον ρωτήσω. Να απολαύσω τις στιγμές θα του πω και να είναι έτσι όλοι μαζί αγαπημένοι. Είναι φανταστική εικόνα.
2: Μάλιστα. Άκουσες,
1: πάρα πολύ,
2: Δημήτρη.
1: Να πω κι εγώ ότι εντάξει, ο Μάριος έχει δώσει τα καλύτερα για την εθνική ομάδα. Έχει πάρει ασήμενο μετάλλιο στην Ολυμπιάδα, δηλαδή τι να πούμε. Και μπορώ να πω ότι ειδικά επειδή με τον Μάριο έχω περάσει και μια χρονιά που ήταν πανέμορφη για όλους μας, που ήταν στη Βουλιαγμένη και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα με μια ομάδα που δεν είχε γραφτεί για να περάσει στους 4 Ευρώπες. Παρ' όλα αυτά το καταφέραμε. Και μπορώ να πω για τον Μάριο σίγουρα ότι είναι ένα μέλος που ποτέ δεν θα ξεχαστεί από την εθνική ομάδα, όσα χρόνια και να έχουν περάσει. Και ότι ήταν η ψυχή της ομάδας και η ενέργεια με το χαμόγελό του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Νικολαίδη. Παραδίδει το μικρόφωνο, μας το δίνει. Και έχουμε κοντά μας, θα έχουμε κοντά μας, τώρα παίρνεις και το αριστερό μικρόφωνο για να ακούς έναν φίλο σου, τον Μάριο τον Καπότσι που είναι και στο στούντιο.
4: Έλα ρε Μάριε.
3: Έλα Παναγιώτη, συγχαρητήρια και από εδώ.
2: Πολλά συγχαρητήρια, Παναγιώτη, από όλους μας.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πού είσαι?
0: Και η Νικολέτα Κρητικού που είναι στο στούντιο και το πανό πίσω βλέπετε εδώ με τα παιδιά, με τους φίλους, το fan club που έχουν εδώ η εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, πολυτιμότερος παίχτης στο τουρνουά, πολυτιμότερος παίχτης στο παιχνίδι με την Ιταλία. Γενικά μια εμφάνιση που χάρισε πολλά για να φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το μετάλλιο. Πώς έζησε αυτή τη διοργάνωση που δεν είχατε και την καλύτερη προετοιμασία σε χρόνο εννοώ?
4: Εντάξει, νομίζω το διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα τουρνουά προετοιμασίας ακριβώς πριν εδώ στην Αυστραλία που πήγε εξαιρετικά. Ήταν και τα τρία παιχνίδια πολύ αμφίρροπα με σπουδαίες ομάδες. Κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Αυτή τη φορά η ομάδα έδειξε οριμότητα

0: τις κρίσιμες στιγμές ήμασταν εκεί. Δεν χάσαμε το μυαλό μας μέχρι το τέλος. Και αυτή ήταν η διαφορά σε σχέση με προηγούμενες ευκαιρίες που είχαμε αντίστοιχες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και προσπαθούμε να κοιτάξουμε το επόμενο βήμα, που είναι το επόμενο τουρνουά που είναι πάλι World Cup, και είναι να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας στην Πορτογαλία, που ταυτόχρονα θα σημαίνει και πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι διπλός στόχος, πολύ σπουδαίος για μας.
1: Έχουν περάσει πολλές γενιές που προσπάθησαν να ακούσουν τον εθνικό ύμνο, δεν τα κατάφεραν, τα καταφέρατε εσείς. Και σε αυτές τις γενιές είναι και βέβαια ο Μάριος Καπότσης μέσα. Αλλά νομίζω ότι παίξατε για όλους τελικά σε αυτό το τουρνουά και για να φτάσει σε αυτό το στόχο που ήταν και ένα αποθυμένο, όπως και να το κάνουμε.
0: Εντάξει, η εθνική ομάδα είναι μία, είναι ενιαία. Ξεκινά από το παρελθόν. Από τότε που η ομάδα έμπαινε οκτάδα σταθερά, σιγά σιγά γίναν βήματα. Φτάσαμε στην εξάδα, στην τετράδα, στα μετάλλια. Ήρθε η ώρα για το βήμα παραπάνω. Όλοι έχουν βοηθήσει, έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι. Συγχαρητήρια και σε αυτούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα φτάναμε εδώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ελπίζουμε και οι επόμενοι από εμάς να το πάνε ακόμη πιο πέρα και να πάνε σε σερί. Αυτό.
2: Παναγιώτη, πάντως εκτός από τις επιδόσεις στην εκτός από τις επιδόσεις Νίκο και Παναγιώτη στην πισίνα, είδαμε, απολαύσαμε τον Παναγιώτη
3: και σε... ακούσαμε και συνεχίζουν εδώ να μιλάνε. Ακούσαμε ξανά τον τελευταίο αθλητή που ακούσαμε, τον Παναγιώτη Τζορτζάτος, που τον ακούσαμε και στην αρχή, ο τερματοφύλακας. Ακούσαμε τον Δημήτρη Νικολαίδη. Στο στούντιο του Earth News είναι ο Μάριος Καπότσης. Και ακούσαμε και τον Κώστα τον Κάκαρη. Και φυσικά τον προπονήτη, τον ομοσπονδικό. Και πανηγυρική υποδοχή λοιπόν, αλλά δείχνει τώρα πλάνα στο Earth News, παιδιά, από το γλέντι που είχαν, που σας είπα, που είχε πλάνα μόνο το Earth News, έτσι.
4: Είχε πλάνα το Earth News και είχε μόνο η Αντιγόνη Βρακάτη.
3: Από το Earth News όμως. δεν ήμουν εκεί.
4: Λοιπόν, ναι. Τα ακούσαμε νωρίτερα, θέλω να πω αυτό.
3: Τα ακούσαμε.
4: Τώρα στο Earth News.
3: Είχανε
4: μέσα από
3: το
4: την εκπομπή. Βάλει,
3: ναι.
4: Συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Μετά από αυτού του πανηγυρισμού, την υποδοχή που έγινε και τον πολύ κόσμο που έχει μαζευτεί εκεί, τα παιδιά δεν κουράζονται να δίνουν συνεντεύξεις, να απαντούν στις ερωτήσεις μετά από ένα πολύ ωροκοπιαστικό ταξίδι. Αλλά νομίζω
3: τώρα είναι
4: ότι
3: η στιγμή τους,
4: αυτό το μετάλλιο τους έχει δώσει φτερά και αντέχουν μεγαλύτερες.
3: Τώρα είναι μεγάλο boost, όπως είπε έτσι και ο Θοδωρής ο Βλάχος, για την Εθνική, γιατί έχουν μπροστά τους, έχουν και το Παγκόσμιο του Χρόνου που θα είναι και η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουν μέλλον τα παιδιά αυτά.
4: Μέλλον δεν λες τίποτα, σε μια Εθνική, σε ένα άθλημα μάλλον θέλω να πω καλύτερα, που έχει δώσει πάρα πολλές χαρές, είτε είναι μέσω Εθνικής είτε μέσω ομάδων. Βλέπε Ολυμπιακό,
3: Βουλιαγμένη. Έχει ανέβει το πόλο πάρα πολύ και στους άνδρες και στις γυναίκες, έτσι.
4: Λοιπόν,
3: ήρθε η ώρα για τα στοιχάκια, παιδιά.
4: Πριν
3: πω το.
4: Πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να ζητήσω μέσα από αυτά τα στοιχάκια συγγνώμη. Όχι από τους ακροατές, από την Αντιγόνη.
3: Γιατί?
4: Διότι.
3: Τα έχεις πει κι αλλού, έτσι.
4: Το κατάλαβε.
3: Γι' αυτό θες. Δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Γιατί έχω μεγάλη καρδιά.
4: Επέλεξα μόνο δύο, ρε παιδάκι.
3: Μόνο δύο.
4: Μόνο δύο, διότι.
3: Τα τσαλάκωσες τα άλλα, τα έχει κάνει σαν σκουπίδια.
4: Τα τσαλάκωσα τα άλλα, εντάξει.
3: Ναι, για
4: δεν ταιριάζουν στην περίπτωσή
3: μου. Δεν ταιριάζουν, έτσι. βέβαια, τα είχε για άλλες περιπτώσεις. Τα λίγο τα μπέρδεψε, τα έκανε, τα πάντρεψε. Άντε, πες αυτά τα δύο που απομείνανε.
4: Τα δύο είναι το, ας πούμε, το top 2 των στιχακίων.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, χίλιες κι αν βάλω στην καρδιά, για σένα θέση θα έχει, μα ούτε καρφίτσα δε χωρεί, σαν μπει εσύ μονάχη.
3: Πω, με τέλειωσες τώρα.
4: Αυτό
3: δηλαδή
4: ήταν για την πρώτη εβδομάδα τώρα που έλειπες.
3: Για την άλλη εβδομάδα.
4: Τη δεύτερη εβδομάδα τώρα, ναι, καταλάβετε. Ναι. Γιατί αυτό, όπως πάει, ας πούμε, επιδεινώνεται η κατάσταση.
3: Βέβαια, είναι πιο βαρύ το πλήγμα. Ναι, ναι, ναι.
4: Δότης θα γίνω τσικαρδιάς, να μην τα αφήσει το χώμα, να ζει αυτή να σ' αγαπά κι ας είναι σ' άλλο σώμα.
3: Πω, δηλαδή τώρα τι άλλο θέλω.
4: Ευτυχώς που δεν υπήρξε κι άλλη εβδομάδα, μετά να έχουμε τα χειρότερα.
3: Μετά θα ήταν κάτω από το χώρο.
4: Underground.
3: Δεν θα έμενε τίποτα όρθιο. Ευτυχώς, παιδιά, έλειψα μόνο δύο εβδομάδες, γιατί μου λείψατε κι εσείς πολύ.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε, τα μηνύματα καταφθάνουν. Είμαστε εδώ μέχρι 40 σχεδόν λεπτά ακόμα, 35 καθαρά λεπτά.
3: Διάβασε λίγα μηνύματα, γιατί θέλω να κάνω το ερώτημα εδώ, την έρευνα που βρήκα.
4: Καλησπέρα Φώτη Αντιγόνη από τον Έντουαρτ. Φώτη, μπορείς να μην την αναφέρεις την Αντιγόνη, γιατί έλειψε σαν τιμωρία, λέει. Τόσο πολύ έλειψε, λέει, όλο χαμογελάς, λέει.
3: Έλα τώρα.
4: Μας έλειψε το χαμογελό σου.
3: Να είστε καλά, βρε παιδί.
4: Ο Ευθύμης στέλνει και φωτογραφίες εδώ.
3: Είναι που τα χρυσά χέρια.
4: Οι καρεκλίτσες,
3: φοβερές. Ευθύμης φτιάχνει φοβερές, ναι, καρέκλες, παιδιά, φοβερές.
4: Ο Γιάννης λέει, διακοπές είχες πάει, δεν είχε ενημερωθεί.
3: Ναι.
4: Δεν ακούσα, Γιάννη.
3: Δεν
4: μου
3: ακούσε, Ρασπορτ. Τι έγινε.
4: Έφυγε γιατί εγώ δεν ξανακούσε. Ο Ανδρέας, καλημέρα από Μύκονο. Χθεσινές φωτογραφίες, αλλά νομίζω αξίζουν. Στο βάθος η Τίνος. Ευχαριστούμε
3: ωραίες
4: για τη συντροφιά. Ναι. Μας κρατάτε στη δουλειά. Ωραία χρώματα, φοβερά χρώματα, Ανδρέα. Ο Άγγελος, καλημέρα. Ξανάσμιξαν τα ειδόνια. Λέει ο Άγγελος. Πανάθα από Κατερίνη. Συνεχίζουν τα μηνύματα.
3: Και αύριο θα είμαστε μαζί, Φώτη. Και αύριο.
4: Στέλνει μια φωτογραφία ο Νικόλας με χιόνια.
3: Ναι.
4: Και
3: με
4: ένα
3: χιόνια
4: αυτοκίνητο, ναι, για να δροσούλα σήμερα.
3: Πολύ ωραίο το βρίσκω, πολύ ωραίο το
4: έτσι
3: βρίσκω.
4: Έτσι να το μεγαλώσω, να το απολαύσω.
3: Τέλειο, τέλειο. Από έτσι πότε είναι, από πέρσι.
4: Μάλλον.
3: Τέλεια, τέλεια φωτογραφία. Πολύ
4: αν
3: όμορφη.
4: Και νομίζω λίγο χιόνι προχτές έριξε πάνω ψηλά στον Όλυμπο. Δεν ξέρω. Έριξε. Καλά το κατάλαβα. Ναι, έριξε.
3: Σοβαρά το λες τώρα.
4: Χιόνισε.
3: Θα τρελαθούμε.
4: Ναι. Ο Στέργιος λέει τα ζωγράφιζε μόνος του ακάπελα. Ακάπελα. Χωρίς μουσική δηλαδή.
3: Ναι.
4: Σας έχω στείλει μήνυμα στο Messenger. Στο Messenger.
3: Messenger, δεν έχουμε Messenger. Έχεις εσύ Messenger?
4: Ο Messenger έχω, αλλά
3: ποιος
4: δεν είναι,
3: είναι
4: γνωστό Εβραίος. Είναι μόνο στα μέλη.
3: Κάτσε να το.
4: Ο
3: δούμε,
4: Αντώνης το ήρθε και αυτός. Στέλνει τις καλημέρες και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Viber. Ο Δημήτρης. Καλό μεσημέρι στην παρέα. Συνεχίστε την εκπομπή σας, λέει, πάντα με υγεία. Θα έχει καμιά δουλειά, φεύγει. Αντιγόνη, συμφωνείς ότι το πιο γλυκό ευρωπαϊκό ήταν μέσα στο T-Center? Ορίστε, τα βλέπεις επικάρι τώρα.
3: Τώρα εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά.
4: Οι
3: έτσι είναι η ζωή.
4: Θα κάνω την εξής δήλωση. Οι έδρες είναι για να σπάνε.
3: Έτσι, μπράβο. Ωραίο.
4: Κάποια στιγμή στατιστικό θα πάει και στην έδρα του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, τώρα.
4: Πάλι με χρόνια, με καιρούς και τα λοιπά. Να και ο φίλος ο Αντώνης. Ήρθε.
3: Απισάμω, γεια σου, Αντώνη.
4: Αφού γύρισε η Δόνα Νόνη, όλα θα πάνε καλά. Καλό μεσημέρι, λέει. Και ως επιτοπλίστων σε αυτό που το Μουντιάλ ο Κριστιάνο δεν έκανε. Σίου, αλλά έκανε τσίου τσίου. Εντάξει, τι να κάνω.
3: Βρε, άσε τώρα που έκανε
4: ανάγκη τώρα.
3: Άσε τώρα, μιλάμε τώρα.
4: Τι ανάγκη έχει ο Κριστιάνο.
3: Σίου έκανε ο Κριστιάνο. Σίου σας έκανε.
4: Μην την τσιγκλάτε, παιδιά.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ πέτυχα βιντεάκι φανταστικό, φανταστικό μιλάμε.
4: Για λέγε.
3: Που κάνουν το πανηγυρισμό του Κριστιάνου Ρονάλντο, που πηδάνε και γυρίζουν από την άλλη με τα χέρια κάτω και κάνουν σίου. Και το κάνουν από διάφορα αθλήματα.
4: Ναι.
3: Από διάφορα αθλήματα μέχρι και στο χόκεϊ επιπάγου. Τι να σου πω, δηλαδή είναι φοβερή. Κάνουν τον πανηγυρισμό του Ρονάλντο. Εντάξει, δεν υπάρχει.
4: Εντάξει, ο Ρονάλντο τώρα αυτό που λες με τα τελείωμα.
3: Τώρα δεν υπάρχει.
4: Αυτό το έχει κάνει, το έχει σπουδάσει. Πρέπει να είναι από μπαλέτο, ρυθμική γυμναστική μου. Αυτό το τελείωμα.
3: Ρυθμική γυμναστική.
4: Που κάνουν, ξέρεις, τα δίκλα, τα κατρασιώνονται. Πρέπει να έχει κάνει και μπαλέτο. Εντάξει, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Ο Δημήτρης Αντιγόνη, έχεις ρίζες από Κεφαλονιά.
3: Ναι. Το παππούζου, ναι.
4: Είδες, φαίνεται από το επώνυμο.
3: Ναι. Μπαμ κάνει. Όπως και ο Τζορτζάτος, λογικά από Κεφαλονιά.
4: Ναι, άμα το ψάξουμε. γεια σας, Ντουετάκι. Ευχαριστούμε για την παρέα. Αντιγόνη και Φώτη. Φόρτσα Εκάρα. Ήρθαν όλοι δικοί σου τώρα εδώ πέρα και προετοιμάζονται.
3: Χαμός γίνεται.
4: Για το πρωτάθλημα. Και έχουμε καμία πληροφορία για την ΑΕΚ για να τους δώσεις έτσι λίγο καμιά χαρά, κανένα παίχτη, κάτι
3: να πω,
4: έρχεται, κάτι
3: χαρά,
4: να πάμε
3: χαρά
4: στα αεροδρόμια να περιμένουν.
3: Είπαμε, ο Λόβρο Μάγερ είναι τώρα.
4: Ορίστε.
3: 28 χρονών, διεθνής μεσοεπιθετικός.
4: Τι άλλο θέτε.
3: Τι άλλο θέτε.
4: Γιατί έφυγε ο Πινέδα. Είναι,
3: είναι αυτό απόλυ. Ήταν ένα πλήγμα.
4: Είναι αγόρι πολυτάλαντο.
3: Έλειψα και...
4: Της ξέφυγε ο Πινέδα. Αν ήταν εδώ θα τον γράπωνε με την απόχη. Ο Τιούντορ Φόρτσα Αεκάρα. Ο Δημήτρης, καλησπέρα παιδιά. Πάντως είναι κρίμα που οι περιγραφές όλες αυτές έγιναν εδώ. Εντάξει. Είναι η Αυστραλία, παιδιά, μακριά.
3: Ναι, ναι, ναι, τώρα.
4: Είναι Αυστραλία μακριά. Και βέβαια.
3: Καλά, έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο. Εντάξει, προφανώς το ακούσατε και από άλλους συναδέλφους κτλ. Εγώ τώρα, επειδή έλειψα, θα το κάνω έτσι λίγο σαν σχόλιο.
4: Έτσι.
3: Έγινε ένας πανικός και χαμός με την μπάλα που πάει να κλωτσίσει και κάνει μπάλα προς τα πίσω. Και την πιάνει ο παίκτης και αρχίζει και την κοιτάει.
4: Ναι.
3: Και γυρίζει την μπάλα γύρω-γύρω. Να δείτε τι συμβαίνει.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Χτύπησε η μπάλα, δεν ξέρω τι έγινε.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Ναι, πού... ήταν κατηφορικό το γήπεδο, δεν ξέρω.
4: Τι συμβαίνει.
3: Δεν ξέρω.
4: Διάφορα, περίεργα, παράξενα. Λοιπόν, έχει δελτίο τώρα σε λίγο. Όσον αφορά, θα πάμε δίπλα.
3: Θα πάμε, δεν ξέρω αν συνδεόμαστε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
4: Ναι, συνδεόμαστε.
3: Όμως είναι εδώ ο Βασίλης Ομότσης. Θέλει να μας πει τώρα λίγο για την εθνική ομάδα.
5: Μια γρήγορη είδηση.
3: Έλα, πες, Βασίλη.
5: Πριν 200.000 ευρώ από τον Γιάννη Αλαφούζο στην εθνική ομάδα για αυτήν την επιτυχία.
3: Είναι μια μεγάλη
5: πληροφορία του Σεράσπορ. Είχε δώσει πέρυσι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην εθνική ομάδα. Αντιστοίχως των γυναικών, να θυμάμαι καλά,
3: ναι,
5: και των ανδρών.
3: Ναι,
5: τώρα
3: καλά λες.
5: Έρχεται αυτό από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος δίνει πριν 200.000 ευρώ για αυτή την επιτυχία.
3: Μπράβο του. Μπράβο, γιατί τα παιδιά αυτά χρειάζονται και εμείς.
5: Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μίτση.
3: Θα μας πεις περισσότερα, Βασίλη, να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, πάμε δίπλα να ακούσουμε από το Earth News Radio το σύντομο δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωση και μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
3: Άντε να κάνω πια το θέμα αυτό, άντε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπλοκό της περιφέρειας Αττικής 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι μας το ακατάλληλο κρέας, διαβεβαιώνει ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, φόβοι για αναζωπήρωση του πύρινου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τουλάχιστον 50 τραυματίσεις ύστερα από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλων Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ο καιρός έθριος ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούτε Ερασπορ

0: Έλα, πάμε γρήγορα, γρήγορα, γιατί.
1: Τι μείναν, 25 λεπτά μείνανε, εντάξει.
0: Τα καλύτερα όμως.
1: Τα καλύτερα 25 λεπτά της ζωής σας.
0: Έτσι που το λες, να τρίχιασα. Λοιπόν,
1: προσδεθείτε.
0: Χρυσούλα, Άγγελε, Γάδης, εσείς τα νέα παιδιά, ακούστε να μαθετε τώρα. Το επόμενο θέμα είναι πολύ σοβαρό, τώρα της Αντιγόνης, διότι έχει μιλήσει με ειδικούς, έχει απευθυνθεί σε medium, σε ερευνητές, οι οποίοι μετά από μελέτες και ετών έχουν αποφανθεί για το συγκεκριμένο, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία αφορά τι.
1: Ποια είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας για έναν επιτυχημένο γάμο.
0: Ακούτε και σημειώνετε που έλεγε παλιά.
1: Αυτή τώρα την ανάλυση για αυτό το κοινωνικό θέμα την έκανε το βρετανικό περιοδικό Economist. Δεν είναι τυχαίο να ξέρετε αυτό. Δεν είναι τυχαίο.
0: Το κρατάμε αυτό το υπονοούμενο.
1: Το κρατάτε, έτσι.
0: Economist.
1: Το κρατάτε. Και λέει, ποια είναι η καλύτερη διαφορά ηλικίας, λέει, στη συζυγική σχέση. Ποιο είναι το ευτυχέστερο ζεύγος με αυτή τη λογική της διαφοράς ηλικίας, αν εξεταστούν τα πράγματα. Είναι το συνομήλικο ανδρόγυνο. Ο παππούς με τη μικρούλα.
0: Η γιαγιά με τον μικρό.
1: Η γιαγιά με τον πέδρο. Ή μήπως όλοι τους. Και τέλος πάντων, λέει, τι δείχνουν οι σχετικές έρευνες.
0: Θα συνδράμω και εγώ μετά με το πόρισμα που έχω με τη Σοφία που μου δίνουν, ας πούμε, τα άσπρα μου μαλλιά. Για λέμε.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι τα γκρίζα μαλλιά, είναι γοητεία και αρέσουν στις γυναίκες. Παρ' όλα αυτά έχω να σου πω ότι με βάση αυτή την έρευνα λέει οι γυναίκες τείνουν να προτιμούν συνομιλίκους και γενικώς αναζητούν συντρόφους με τους οποίους δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας οι ίδιες.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνδρες προτιμούν πάντα τις εικοσάρες, λέει, όπως και την όλο και μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας με τη γυναίκα, όσο οι ίδιοι μεγαλώνουν και γερνούν, λέει.
0: Πώς επιτυγχάνεται αυτό, θα σας αποκαλύψω εγώ αμέσως.
1: Και ακούστε τι λέει σε αυτή την περίπτωση, λέει, τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι βέβαια ένα ζήτημα, ενώ και η μεταξύ τους αντίθεση όσον αφορά τη φυσική κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι γεγονός.
0: Εν
1: τω μεταξύ, έχει γίνει τώρα εδώ παρένθεση. Είναι πάρα πολύ πλέον, πώς να σου το πω, δεν είναι πλέον μάλλον ταμπού το να τα έχει μία γυναίκα με έναν νεαρότερο άνδρα.
0: Όχι,
1: και όσο πάει αυτό και αυξάνεται, αυξάνονται τα ποσοστά.
0: Ο αριθμός των γυναικών είναι η διαφορά.
1: Ο αριθμός των γυναικών που έχει διαφορά ηλικίας 10 χρόνια, τουλάχιστον, ναι, με νεαρότερο άνδρα.
0: Για να υπολογίσω.
1: Και πάνω σε αυτό, λοιπόν, λέει. Το Πανεπιστήμιο, λέει, η Έμορη ασχολήθηκε με τους παράγοντες αυτές που καθιστούν πιθανότερο το διαζύγιο και με βάση τη μελέτη πάνω σε περιπτώσεις 3.000 ανδρογίνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διαφορά ενός έτους στην ηλικία ενός ζεύγους παντρεμένων αυξάνει την πιθανότητα του διαζυγίου κατά 3%. Η διαφορά των 5 ετών κατά 18%.
0: Όσο μεγαλώνει η διαφορά ηλικίας.
1: Ναι, ενώ η διαφορά των 10 ετών έως και 39%.
0: Πολύ ωραία. Και το διαζύγιο μικραίνει αντίστοιχα. Θα συμπληρώσω εγώ με τη Σοφία που έλεγα νωρίτερα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός στην τράπεζα του ενός ή του άλλου. Δηλαδή, αν ο μεγαλύτερος.
1: Γι' αυτό το έκανε και το Economist.
0: Ναι. Αν ο μεγαλύτερος στην παρέα είναι γυναίκα ή άντρας ή γυναίκα, έτσι.
1: Ανάλογα τι καταθέσεις έχει.
0: Μικραίνει ο κίνδυνος διαζυγίου. Ναι. Δηλαδή, τώρα ο Μικ Τζάκερ, προσέξτε τώρα που ανέφερα εγώ νωρίτερα, που είναι 83 και έχει γενέθλια ζωή. Χρόνια πολλά, Μικ.
1: Χρόνια πολλά, Μικ Τζάκερ.
0: Το ταιριάξαμε.
1: Ναι, μα είδε.
0: Τα έχει, ας πούμε, μία γυναίκα 39 ετών.
1: Ζωή 40, νάχη, δηλαδή,
0: 44 40. Χρόνια διαφορά.
1: 44 χρόνια, τίποτα.
0: Και
1: παιδιά.
0: Έκανε και το 8ο παιδί του μαζί της. Τώρα, ο Μικ Τζάκερ από πλευράς οικονομικής νομίζω δεν τίθεται θέμα. Από πλευράς famous, πώς να το πω έτσι, δεν τίθεται θέμα. Είναι αναγνωρίσιμος και πολύ μεγάλος. Άρα, ο Να χωρίσουν τώρα αυτοί είναι δύσκολο.
1: Εντελώς δύσκολο. Πρώτα θα πεθάνει αυτός και μετά θα χωρίσουν.
0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, ακούτε.
1: Ότι μέχρι με until death till us apart, ξέρω εγώ πώς λέγεται.
0: Φαντάζεσαι, δηλαδή τώρα μου διαφεύγει το όνομα και το έσβησα και όλα στο ρεπορτάζ.
1: Η Ρίκα και ο Ρυρίκος.
0: Η Ρίκα και ο Μικ.
1: Έχουν μόνο 40 χρόνια διαφορά. Αλλά εντάξει, δεν θα προλάβουν να ζήσουν αυτό που λέει κοινό βίο. Κοινό βίο, 1-2 χρόνια, 3 κτλ.
0: Δηλαδή αν γυρίσει.
1: Μέχρι εκεί θα φτάσει.
0: Τώρα αυτό που είπες όμως είναι σοβαρό θέμα.
1: Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Σούλα,
0: πρόσεξε τι είπε. Αν γυρίσει τώρα αυτή και του πει αγάπη μου, μη στεναχωριέσαι, θα είμαστε μαζί μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Και να κοιτάει το ρολόι της. Και να γυρίσει και να κοιτάει το ρολόι.
1: Και αν αυτή πάθει τίποτα, και αυτός μείνει χείρο στα 80 τόσα.
0: Άντε να ψάχνει για άλλη. Πού να βγει στη γύρα.
1: Δεν γίνεται. Φτάνει, παιδιά, ναι. Λοιπόν, και πώς λοιπόν ανέτρεξα σε αυτό το έτσι, γιατί δεν μου ήρθε έτσι.
0: Αυτό έλειπε.
1: Βρέθηκα λοιπόν σε ένα γάμο μίας φίλης μου, η οποία παντρεύτηκε, ήταν ο δεύτερος της γάμος, παντρεύτηκε ένα, ο άντρας της είναι 11 χρόνια ο μικρότερός της. Και η διαφορά, έχω να σας πω, ότι δεν ξέρω, τα παιδιά ευτυχισμένα να είναι και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: δεν φαινόταν, πώς να σου το πω, κατάλαβες, δεν ήταν κάτι οξύ...
0: Εμφανής.
1: Ναι, κάτι ναι. άσχημο.
0: Παράτερο. Προς το παρόν.
1: Ναι, προς το παρόν. Τώρα εντάξει, μην λέμε. Και ευτυχισμένα να είναι τα παιδιά. Απλά με βάση αυτό...
0: Πάνω απ' όλα. Και καλούς απογόνους.
1: Και καλούς απογόνους, ναι.
0: Εντάξει, εσύ ηλικιακά τώρα οι φίλες σου φαντάζομαι θα είναι εκεί 35-40 μάξ, ας πούμε. Οπότε είναι δυνατό το. Είναι
1: δυνατό,
0: η δυναμική το τους είναι.
1: Ναι. Γίνεται.
0: Αλλά ο πιτσιρικάς πόσο είναι, 12. 27, πόσο βγαίνει.
1: Τώρα θες να με μαρτυρήσεις, τέλος πάντων.
0: Προσπαθώ δια της πλαγίας.
1: Θα πω, λοιπόν, αυτή η φίλη μου είναι 42 χρονών. Ορίστε, και ο άντρας της 31.
0: 31. Φαντάρος έχει πάει.
1: 31. 11 χρόνια, 11, μπράβο. 11, 11 χρόνια διαφορά.
0: 31, να. Εντάξει. Του χρόνου θα καεί. κατάλαβες.
1: Και τώρα εδώ είναι το ερώτημα. Εσείς.
0: Εμείς, ναι.
1: Ποια πιστεύετε ότι είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας ανάμεσα στα ζευγάρια?
0: Ωραίο θέμα αυτό.
1: Η ιδανική διαφορά ηλικίας... ώστε να βγουν στην επιφάνεια όλα, και τα συναισθηματικά και το δέσιμο και η συμβίωση και όλα.
0: Μπορώ, να μιλήσω, ήταν, και, μπορώ να μιλήσω κι εγώ ή εγώ να μιλήσω αύριο?
1: Α, δεν ξέρω, εγώ θέλω να μας πούνε εδώ οι ακροατές.
0: Ναι, σκεφτείτε το λίγο και απαντάτε και αύριο, δεν είναι θέμα.
1: Απαντήστε και αύριο, εδώ θα είμαστε με το Φώτη.
0: Εδώ θα είμαστε,
1: μην βιαστείτε.
0: Διότι η διαφορά...
1: Πάρτε το και λουστείτε
0: τη
1: το.
0: Η διαφορά πολύ εμίσησαν... τις καταθέσεις σου δεις.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, καταθέσεις είναι, το νέο, το γνωμικό.
1: Και όλα γίνονται.
0: Ναι. Άρα όσοι δεν έχουν καταθέσεις...
1: Τίποτα. Ποδήλατο. Δεν πειράζει.
0: Κουπί.
1: Διατηρούνται και με το ποδήλατο.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Από Μύκονο εδώ η φωτογραφία. Κοίταξε, τους ανεμόμπυλους, ο Γιώργος μας ταξιδεύει. Ο Νίκος λέει, Φώτη μαύρησες, μάλλον θα είδε τη φωτογραφία στο Facebook. Όχι, είναι εφέ είναι, παιδιά. Αφού εδώ το με βλέπουν και λένε, τι έγινε, δεν κάνεις κανένα μπάνιο. Αφού λέτε μαντινάδες, να σας πω κι εγώ μία. Ο Αλεσάνδρο. Να τα διαβάσω πρώτα. Ο Τάσος. Να το διαβάσω.
1: Ναι, με, βέβαια, εννοείται.
0: Γιατί με κοιτάς, παιδιά.
1: Όχι, γιατί περιμένω να δω τι θα πεις, ότι έχεις κάτι καλό να πεις.
0: Τα πιο κρυφά σου όνειρα μέσα στα χέρια δώσ' μου και θα φροντίσω αληθινά να σου τα κάνω φως μου.
1: Αχ, τώρα τι είναι αυτά, δηλαδή.
0: Μπράβο, κύριε Τάσο.
1: Εντάξει. Δεν παίζεται ο άνθρωπος.
0: Σου δίνουμε και 5 χρόνια διαφοράς. Αβάντζο.
1: 7, εγώ είμαι large. 7.
0: Δώστε και 7 χρόνια.
1: Ναι.
0: Στην προηγούμενη εκπομπή, λέει, ήθελα να απευθυνθώ στα παλιά κόμιξ που λέγανε ο Πέτρος με το Βασίλη.
1: Ναι,
0: ήταν ωραία, ναι. Κοίταξε, καμιά φορά, όταν αρχίζει, ας πούμε, και κουβεντιάζουμε εδώ μεταξύ μας και νοερός και εμείς κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας. Έτσι δεν είναι, γιατί αν το κρύψουμε άλλωστε και θυμόμαστε τα παλιά, νοσταλγούμε άλλες δεκαετίες, εποχές, μπρος πίσω και τα λοιπά, ανάλογα 70, 80, 90, 2000.
1: Όποιος ακούσει 1900 κάτι, παίζει το, το τραγούδι των δεινοσαύρων από πίσω.
0: Μπράβο, ναι. Έτσι,
1: στην εποχή των δεινοσαύρων από 1900 κάτι ως είναι.
0: Οπότε, εντάξει, καλό είναι αυτό, γιατί τον... πάλι καλά που τα θυμόμαστε.
1: Ναι, κάτι συγκρατεί ο εγκέφαλος ακόμα, ναι.
0: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα, Πανάθα Forever. Κανένα νέο για τον μπάσκετ? Εντάξει, τον μπάσκετ, παιδιά, περιμένουμε τον playmaker τώρα στον Παναθηναϊκό, αφού στην ΑΕΚ περιμένουν εκεί.
1: Έχει και συγκεκριμένα που θέλει ο Μπράντοβιτς.
0: Έχει συγκεκριμένα, τώρα από Αμερική θα είναι, από εδώ, από τη Γηραιά. Θα δούμε, θα καταλήξουν. Πάντως, οι υποχρεώσεις όλων των ομάδων σιγά σιγά, γιατί θα αρχίσουν να μαζεύονται τώρα από τον άλλο μήνα, αρχίζουν από αρχές Σεπτέμβρη. Τα πρώτα φιλικά, τα πρώτα έτσι. Έχουμε και το Super Cup και όλα αυτά τα που θα γίνουν. Οπότε έχουν ακόμα 10-15 μερούλες για να καταλήξουν. Ένας χρόνος για μένα δεν με παίρνει να πω κάτι άλλο μετά από τα 18 χρόνια. Τι 18 χρόνια διαφορά.
1: Έχει, όχι, 18 χρόνια γάμου και λέει ένας χρόνος διαφορά, δεν με παίρνει να πω κάτι άλλο.
0: Ένας χρόνος. Α, προτείνει. Ναι. Τίποτα. Ένας χρόνος.
1: Ξέρετε τι λένε, ότι τα 7 χρόνια, είναι μετά που αλλάζει η γενιά, η εφταετία.
0: Ναι.
1: Οπότε, ό,τι είναι πάνω από 7 είναι άλλη γενιά. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω ότι και στα 5 χρόνια βλέπεις πολύ σημαντικές διαφορές.
0: Στον τρόπο σκέψης.
1: Ναι,
0: και αυτά,
1: στην αντίληψη, στην νοοτροπία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νοοτροπία. Don't do this, do that, do this, do that.
0: Ναι.
1: Βλέπεις διαφορές. Τώρα, ο καθένας προσαρμόζεται, φαντάζομαι.
0: Έτσι.
1: Ανάλογα και με το χαρακτήρα του και όλα αυτά.
0: Ο Φάνης από την Κοζάνη, Φώτη Κατηγόνη και η Πανσέλινος πάνω από τα πέτρανα. Κοζάνης, εδώ φωτογραφίες έχουν έρθει. Πανσέλινο, παιδιά, πότε? Αύριο νομίζω.
1: Έχει στις 31, είναι η Πανσέλινος. Και λέγεται του Ελαφιού.
0: Του Ελαφιού.
1: Ναι, θα σας πω πληροφορίες αύριο.
0: Α, αύριο έχουμε τέτοια θέματα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, τι, δεν έχω...
1: Πότε, πού είναι η φίλη μας, η Ελένη?
0: Δίπλα είναι. Δεν θα τη φωνάξω.
1: Πρέπει να τη φωνάξουμε αύριο, αν είναι. Αν είναι και αύριο δηλαδή.
0: Εντάξει, αν ακούει.
1: Θα δούμε, ναι.
0: Ο συνονόματος λέει είναι ένα μυστικό να πετύχει ο γάμος, να μην γκρινιάζει η γυναίκα. Όλα τα άλλα, ας τον οικονομιστή λέει να λέει. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλώς, ωραίος.
0: Και ο άντρας να είναι υπομονητικός, θα συμφωνήσω.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Να είστε πάντα έτσι, λέει ο Στέλιος. Ο Βασίλης, το ραδιόφωνο είναι αθλητικό. Η εκπομπή είναι μπάλα κι άλλα.
1: Κάντε λίγο κουράγιο, ρε παιδιά. Εντάξει, 10 λεπτά μείνανε. Εντάξει, ηρεμήστε.
0: Ήδη ακούσαμε 20 λεπτά με τα παιδιά από το αεροδρόμιο. Έτσι.
1: Πόση ώρα
0: βγήκε ο
1: Μπάμπης
0: και είπε για τον θεματοφύλακα.
1: Α, δεν είσαι ο σωστός, φίλε.
0: Βασίλη.
1: Ναι.
0: Βασίλη, πόσο χρόνο είσαι?
1: Τι διαφορά ηλικίες έχουμε.
0: Μήπως έχεις κανένα πρόβλημα, τίποτα να σου πει. Ο πατέρας εφετήτριάς μου έλεγε, προσέξτε, ότι η γυναίκα που θα πάρεις πρέπει να έχει τα μισά σου χρόνια. Το ξέρω κι εγώ αυτό.
1: Ναι,
0: μωρέ,
1: αυτό όμως.
0: Συν 7.
1: Άκου να δεις, αυτό είναι παλιακής νοοτροπίας. Παλιακής. Είσαστε παλιακοί, παιδιά, γιατί αυτό πλέον δεν ισχύει. Έχουμε περάσει σε άλλη.
0: Όχι, ισχύει για τις γυναίκες, γιατί να το κρύψω.
1: Το ίδιο, για όλους λέω. Για όλους, για όλους, για όλους.
0: Έστω ότι εγώ είμαι 40, λέμε τώρα, υπόθεση. 20 και 27.
1: 27,
0: No bad.
1: Τι λέει.
0: Αλλά θα σκέφτεται διαφορετικά.
1: Ναι, αυτό είναι, καταλαβαίνεις. Εκεί λίγο υπάρχει ζόρι, λίγο εκεί.
0: Υπάρχει, θες βοήθειες.
1: Θες βοήθειες, διότι και οι ρυθμοί είναι πιο γρήγοροι.
0: Έτσι,
1: καταλαβαίνεις. Καθημερινότητα.
0: Είναι άλλο το μηχάνημα, λέω.
1: Άλλο το μηχάνημα. Τώρα το ένα πάει με 10 και το άλλο πάει με 100. Τι να κάνουμε τώρα,
0: δηλαδή. Πού τα πείματα να τα σκίσω.
1: Αν πηγαίνουν και οι δύο με 50-60, καταλαβαίνεις. Είναι μια καλή ταχύτητα.
0: Πέστα. Νομίζω η καλύτερη διαφορά ηλικίας είναι να είναι 5 με 7 χρόνια.
1: Μπράβο, η δε συμφωνώ με τον Γιώργο. 5 με 7 χρόνια είναι καλά.
0: Και άλλο μήνυμα από αυτό. Μία σαραντάρα, δύο εικοσάρες, ένα σαραντάρης, 8 πεντάχρονα.
1: Ποιος είσαι, φίλε μου, ποιος είσαι να σου βγάλω το καπέλο? Παναγιώτη, είσαι τρομερός, φίλε.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς έτσι όμως.
0: Κοίταξε, ρε παιδί μου, εντάξει, εμείς μένουμε παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, είσαι.
0: Οι γυναίκες, ας πούμε, πώς να το πούμε. Οι άντρες μεγαλώνουν, οι γυναίκες οριμάζουν.
1: Γι' αυτό σας αγαπάμε, μωρέ. Γι' αυτό σας αγαπάμε. Τι, αυτό έλειπε.
0: Έρχονται πολλά μήνυματα. Το θέμα.
1: Ήταν καυτό το θέμα.
0: Ήταν
1: καυτό.
0: Καυτότατο. Εάν κρίνω από τη δική μου περίπτωση, η ιδανική διαφορά, λέει ο Κωνσταντίνος, mm-hmm. είναι 2 χρόνια μεγαλύτερη γυναίκα.
1: 2 χρόνια μεγαλύτερη γυναίκα. Ναι, ναι. Και αυτό, οκ. Okay.
0: Ναι. Ναι. Μετά από 24 χρόνια είμαι πλέον βέβαιος.
1: Τι λες.
0: 24 χρόνια είναι. Πα,
1: Κωνσταντίνε.
0: Άρα μιλάει εκ πείρας.
1: Να είσαστε πάντα έτσι αγαπημένοι και να περνάτε όμορφα. Να καυγαδίζετε όμορφα, γιατί και τα καυγαδάκια ωραία είναι.
0: Θα κρατηθώ και δεν θα πω τι μου λέει ο παππούς μου, πώς με μεγάλωσε ο παππούς μου.
1: Παλιακό.
0: Μπράβο.
1: Παλιακό.
0: Θα μου πεις.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι, γιατί αυτό συνέβη πριν από.
1: 40 χρόνια.
0: 40 χρόνια και έχουν περάσει τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Τόση πολέμη που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όλου του κόσμου τα λεφτά να μου φέραν μπρος μου, θα ήμουν ο πιο φτωχός χωρίς εσένα, φως μου.
1: Αχ, τι ωραίο αυτό.
0: Λέει ο Φίλιππος.
1: Φίλιππε, πού το αφιερώνεις.
0: Βλέπεις τελικά ότι η εκπομπή.
1: Ναι, δηλαδή είσαστε
0: δυνατοί. Καλησπέρα, παιδιά. Από τα 20 και μετά, 1 χρόνο η γυναίκα, 2 άντρας.
1: Από τα 20 και μετά, 1 χρόνο.
0: Ναι, οριμάζει, εννοεί, δεν ξέρω. Ναι, παίρνει
1: ωραίο.
0: Πάνω του, στην πλάτη. Δεν ξέρω. Ιδανική διαφορά ηλικίας. Είδες, χτύπησες φλέβα. Στον πρώτο γάμο του άντρα είναι η γυναίκα να είναι κατά 2 εκατομμύρια ευρώ πιο πλούσια. Για να μείνει στο τέλος του ένα, λέει, το 1 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Για να έχει μπορεί μετά και τη
1: να
0: δεύτερη
1: και
0: γυναίκα.
1: Να και τη δεύτερη γυναίκα.
0: Κατάξει.
1: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, ο καθένας όπως βολεύεται. Ναι. Τι.
0: Λοιπόν, πάρα πολλές οι απόψεις. Καλησπέρα. Όντως η καλύτερη διαφορά είναι έως 7 έτη. Έχω 6 με τη γυναίκα μου, 5 με τη Ρουσλάνα και 4 με τη Βανέσα. Οπότε ξέρω.
1: Το παράγανε, Βιλεμουδάκη.
0: Το Γιώργο.
1: Αν λοιπόν, και είναι πλακατζής, πλάκα κάνει.
0: Ναι, εντάξει. Έρχονται πάρα πολλά.
1: Έλα, για την απεισάλα. Έλα, μου άρεσε.
0: Πλησιάζει προς το τέλος.
1: Θέλετε να συνεχίσουμε αυτό το θέμα και αύριο ή μόνο σήμερα. Άμα είναι, πείτε να το κλείσουμε εδώ.
0: Όπως λέει και ο Δημήτρης, να θυμάστε, λέει, δεν υπάρχουν άσχημοι. Φτωχοί υπάρχουν.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ. Αλλά εγώ δεν θα πω φτωχή στην τσέπη, φτωχή στην καρδιά. Όταν είσαι φτωχός στην καρδιά, είσαι φτωχός παντού.
0: Τσιγκούνης.
1: Έτσι. Τσιγκούνης στα αισθήματα, ναι. Ας το πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε μια αθλητική είδηση, την οποία διάβασα πριν από λίγο. Φοβερό γκολ του γιου του Μέση.
1: Του γιου του Μέση, έτσι όπως το λέω.
0: Του γιου του Μέση.
1: Ναι, του γιου του Μέση.
0: Που λέγεται Τσίρο, άκου μικρό όνομα.
1: Τσίρο.
0: Τσίρο Μέση.
1: Τσίρο λέγεται ο γιος.
0: Τσίρο,
1: του.
0: Ναι, δεν ο Τσίρος.
1: Μικρούλης
0: είναι ο άνθρωπος. Μικρούλης είναι ο άνθρωπος, εντάξει. Είναι 8 χρονών, δεν κάνω λάθος. Κοίτα να δεις.
1: Να το δούμε το βιντεάκι. Μπράβο του πάντως το παιδί.
0: Ακριβώς. Κάνει 2 τρίπλες σε 2 αντιπάλους και πλασάρει τον τερματοφύλακα.
1: Ναι,
0: το βλέπεις τα μπετσιρικά με τη μαλούρα.
1: Ωραίο, είναι
0: παίρνει την μπάλα. Κοίτα πώς την κοντρολάει με το εξωτερικό.
1: Α, είναι
0: περνάει
1: καλός.
0: Ένα, περνάει δεύτερο και την ώρα που βρίσκεται τα τέτ, κλακ.
1: Το πήγε από την, στο πλάι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο του, ωραίος. Οπότε, αν και ο γιος του Ρονάλντο, Ρονάλντο Τζούνιορ,
0: είναι καταπληκτικός. Το περίμενα.
1: Είναι παιχτούρ.
0: Και κοιλιακούς.
1: Και πανηγυρίζει με τον πανηγυρισμό του πατέρα του. Σίου!
0: Αχ. Πρέπει λοιπόν να βρω κι εγώ έναν παίχτη. Γιατί εντάξει, χθες ήρθε η Κατερίνα κυρίως για να πει για το Μέση μερικά πραγματάκια.
1: Καλά, σοβαρά το λες. Πού είναι,
0: σήμερα
1: πότε
0: έχω εσένα που λες για τον Ρονάλντο.
1: Πότε θα έρθει η Κατερίνα.
0: Πρέπει
1: με
0: να
1: το
0: βρω
1: που
0: και,
1: έρθει,
0: να βρω
1: θα πω μέσα. Χωρίς να το περιμένει.
0: Ντου, την πέμπτη. Λοιπόν, πρέπει να βρω κι εγώ κάποιον έτσι. Να
1: κοντράρεσαι, ας πούμε.
0: Για να έχουμε, να έτσι, λέμε ιστορίες.
1: Κοίταξε, είμαι και Χάλαντ, να ξέρεις. Είμαι και Χάλαντ. Αλλά δεν έχω τέτοιο πάθος που έχω με τον Ρονάλντο.
0: Εντάξει.
1: Όχι.
0: Είναι το Τσίου.
1: Ναι, είναι το Σίου.
0: Ναι,
1: και τέλος πάντων, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο Χάλαντ. Είναι ωραίος παίκτης. Όχι άντρας, ωραίος παίκτης.
0: Τώρα με χαλάς τώρα, εντάξει.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Έχεις δει το βιβλιάριο.
1: Ποιο βιβλιάριο?
0: Του Χάλαντ.
1: Καταθέσαι. Βρε, δεν πάει να τρέχει όμως το θέλει. Βρε, ας έχει και χρυσάφι, τι με νοιάζει. Ας έχει και πλάκες χρυσού.
0: Λοιπόν, εντάξει. Ναι, στείλτε τα μηνύματά σας τα υπόλοιπα αύριο. Έχουμε ένα 2 ώρο καυτό αύριο.
1: Έχουμε αύριο εδώ. Θα συνδεθείτε στην Ερασπορ. Θα συντονιστείτε για πιο σωστά. 12 με 2 μπάλα κι άλλα. Και αύριο εδώ με το Φώτη Παρόλα.
0: Είναι το Hydration Break της Ερασπορ.
1: Ναι, πώς hydration break, ορίστε. Σας αρέσει έτσι, ορίστε. Έτσι θα το λέμε.
0: Και αν προκύπτει και κάτι, καμιά μεταγραφή, έρχεται κάποιο στο αεροδρόμιο, εμείς θα τα λέμε. Εδώ είμαστε. Και μοιραζόμαστε και με εσάς, βέβαια, τις ειδήσεις και ό,τι θέλετε. Τα προβλήματά σας θα τα λύσουμε. Είναι προβλήματά μας. Λοιπόν, νομίζω ότι πηγαίνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν το ελληνικό τραγούδι θα μας οδηγήσει στους τίτλους.
1: Λίγο είμαι ακόμα περίεργη να δω τι έχεις διαλέξει. Είμαι περίεργη.
0: Ναι.
1: Έλα, διάβασα κανέναν ακόμα. Ναι, για τέλος.
0: Έρχονται, συνεχίζουν να έρχονται εδώ φωτογραφίες. Κοίτα εδώ, τι είναι αυτό.
1: Αχ, είναι ο φίλος μας αυτός ο Γιάννης που ζωγραφίζει, κάνει ωραίους πίνακες.
0: Α, ναι, γεια σου Γιάννη. Άμα γίνεις Ολυμπιακός για ένα μήνα περίπου, θα σου κάνει δώρο σαν και αυτό. Είδες σου. Ο Γιάννης από την Αιγυψό.
1: Τώρα. Να γίνω για ένα μήνα όμως Ολυμπιακός. Όχι για πάντα.
0: Για να πάρεις το δώρο, γυναίκες.
1: Όχι.
0: Μα πώς τώρα, αυτό δεν μ' άρεσε.
1: Όχι, όχι, συγγνώμη. Να σου πω κάτι. Δεν εννοούσα ότι να γίνω για να πάρω το δώρο. Μέχρι ένα μήνα γίνομαι Ολυμπιακός. Αντέχω.
0: Αντέχεις,
1: μετά δεν ξέρω. Και ας μην πάρω το δώρο.
0: Θα σου κόψει το.
1: Ολυμπιακός σε Χρυσούλα.
0: Θες να γίνεις αυτό το μήνα που δεν έχει μάτσα.
1: Αν και όλοι οι Ολυμπιακοί με πλησιάζουν. Ξέρεις ότι τον τελευταίο καιρό όλο Ολυμπιακούς γνωρίζω. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Μόνο με Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Να.
0: Πού συχνάζεις, παιδάκι μου. Μήπως πρέπει να αλλάξεις.
1: Είναι κακές.
0: Πήγαινε λίγο Χαλκιδική.
1: Ήμουνα και Χαλκιδική. Ναι.
0: Και Ολυμπιακούς.
1: Όχι, εκεί δεν βρήκα Ολυμπιακούς.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε για να η Χρυσούλα να πατήσει το κουμπί, για να φύγουμε κι εμείς, να εξφενδονιστούμε από τις καρέκλες. Να έρθει ο Βασίλης, έρχεται τώρα.
1: Νομίζω ναι, είναι ο Βασίλης ο Μότσης, ναι.
0: Με αθλητική ενημέρωση, ευχαριστούμε.
1: Είδατε
0: και τον
1: Άγγελο. Είδατε τι μας είπε. Ο Αλαφούζος έδωσε πριν στην εθνική ομάδα Πόλο, πόσο είπε, 200.000 ευρώ.
0: 200 κέι.
1: Παιδιά, σημαντικό. Μπράβο.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο.
1: Tomorrow, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλάκολ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
1: Ατλάκολ!
4: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
10: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Άγγελος Μπάτζιος και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Σήμερα το μεγάλο θέμα βεβαίως είναι η άφιξη της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών, η οποία επέστρεψε από το Σίδνεϊ, εκεί όπου κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο χρυσό στην ιστορία της. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. 19 μετάλλια έχει η εθνική μας ομάδα των ανδρών. Κατάφερε την Κυριακή το μεσημέρι να πάρει το πρώτο της χρυσό νικώντας στον τελικό του Super Final του World Cup με 15-14 την Ουγγαρία, και σήμερα μετά από ένα πολύ ωραίο ταξίδι οι Έλληνες διεθνείς μαζί με το προπονητικό επιτελείο, τον Θοδωρή Βλάχου και τους συνεργάτες του, έφτασαν στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος. Εκεί τους υποδέχθηκε πλήθος κόσμου, φιλικά και συγγενικά πρόσωπα, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού ο Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ο Γιώργος Μαυροτάς, ο οποίος βεβαίως έχει τιμήσει το εθνόσημο έχοντας συμμετοχή σε 5 Ολυμπιάδες με το σκουφάκι της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών, και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το τι θυσίες απαιτούνται σε αυτό το άθλημα, ούτως ώστε να έρθουν οι επιτυχίες. Ήρθε λοιπόν αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία, το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Όλοι ήταν πανευτυχείς, απόλαυσαν την υποδοχή που τους επιφύλαξε, επαναλαμβάνω, ο κόσμος. Ήταν και εκεί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος έχει μιλήσει και στην ΕΡΤ και στην κάμερα του ΕΡΤ News και στον δημοσιογράφο Νίκο Γκομόλη. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε ο Ισίδωρος Κούβελος. Θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Είπαμε, το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία μας. Μάλιστα, έγινε γνωστό εδώ από την Έρα Σπορ, μεταφέραμε τις πληροφορίες πριν από περίπου 40 λεπτά, ότι έδωσε πριμ στους Έλληνες αθλητές και το προπονητικό επιτελείο ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος, ένα πριμ ύψους 200.000 ευρώ. Θα γίνει γνωστό, φαντάζομαι, αργότερα. Θα υπάρξει και ανακοίνωση λογικά και από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος ως προς την ενημέρωση για αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι σημαντικό. Να θυμίσω ότι εγώ στο παρελθόν, ότι μετά το Ολυμπιακό μετάλλιο του Τόκιο το 2021 είχε δώσει πριν 200.000 ευρώ στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μάλιστα, τότε οι Έλληνες αθλητές είχαν αποφασίσει το μισό ποσό, 100.000 ευρώ, να δοθούν στους πυρόπληκτους, και σαφώς έδειξαν και με αυτόν τον τρόπο το ήθος τους και το γεγονός ότι είναι κομμάτι της κοινωνίας που ασχολείται με ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Επίσης, πριν 200.000 ευρώ είχε δώσει και το περασμένο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2025, ξανά ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στην εθνική ομάδα πόλο και των γυναικών και των ανδρών. Οι γυναίκες είχαν πάρει το χρυσό στη Σιγκαπούρη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, οι άντρες στο Χάλκινο. Τώρα λοιπόν ο Γιάννης Αλαφούζος δίνει αυτό το ποσό, το οποίο είναι σημαντικό σαφώς για τους Έλληνες διεθνείς και είναι μια κίνηση επιβράβευσης για τους ίδιους για ένα άθλημα το οποίο δεν έχει σε καμία περίπτωση τις απολαβές που έχουν άλλα αθλήματα, ειδικά δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε σε καμία περίπτωση είτε με το ποδόσφαιρο είτε με το μπάσκετ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις απολαβές των αθλητών του πόλο, που μάλιστα προπονούνται καθημερινά περί τις 5 ώρες, πρωί, βράδυ, διπλή προπόνηση, 5 φορές την εβδομάδα σίγουρα διπλή προπόνηση. Επομένως, μπράβο στα παιδιά, και γι' αυτό το αξίζουν, και αυτού του είδους την επιβράβευση. Ούτως ή άλλως η πρώτη θέση έδινε και ένα χρηματικό έπαθλο $70.000 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, την World Aquatics. Αυτό που έχει σημασία όμως για τους ίδιους είναι ότι πήραν το χρυσό, το θέλαν πάρα πολύ, το κυνηγούσαν, πάλεψαν και σε προηγούμενες διοργανώσεις για να το κατακτήσουν, έχουν την ποιότητα για να πάρουν κι άλλα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι έχει ανοίξει ο δρόμος και για τις επόμενες επιτυχίες που θα έρθουν, αυτό το επίπεδο εννοώ, το επίπεδο της κορυφής, της κατάκτησης της κορυφής. Σε ό,τι είχε να κάνει με τις διοργανώσεις, έχουμε μπροστά μας το επόμενο World Cup που θα δίνει και πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα γίνει στις αρχές του χρόνου του επόμενου στην Πορτογαλία, μετά το καλοκαίρι τον Ιούνιο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Βουδαπέστη, το 27 δηλαδή, και το 28 έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο, επαναλαμβάνω, με βάση πληροφορίες που έχουμε από την Ερασπορ, διεκδικούμε ως χώρα να το πάρουμε, και λογικά θα το πάρουμε, να γίνει στην Αθήνα των ανδρών. Στην Ολλανδία θα γίνει το Ευρωπαϊκό των γυναικών. και ακολουθεί το καλοκαίρι στο Λος Άντζελες του 28 οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Εκεί θέλουμε να είναι και οι δύο εθνικές μας ομάδες και να διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο. Αυτός είναι ο στόχος τους. Μακάρι να τα καταφέρουν. Πάμε εμείς να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του Ισίδωρου Κούβαλου, μιλώντας στο Air News και στον Νίκο Κομόλη.
1: Όπως λέτε, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ περήφανοι. Αυτά τα παιδιά είναι πλέον στην κορυφή του κόσμου, το άξιζαν, γιατί πάλεψαν αρκετά χρόνια για να φτάσουν εκεί. Εγώ θα έλεγα ότι έσπασε η κακοδαιμονία και τώρα πια καταφέραμε να είμαστε στην κορυφή. Αυτό μας δίνει δυνατότητα να βλέπουμε το μέλλον με πολύ αισιοδοξία, γιατί μπροστά μας έχουμε παγκόσμια πρωταθλήματα και κυρίως τον μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
2: Αυτή είναι ένα μήνυμα για το Λος Άντζελες, αυτό το χρυσό μετάλλιο.
1: Είναι μήνυμα, αυτά τα παιδιά πραγματικά αξίζουν να είναι στην κορυφή. Νομίζω είναι αποφασισμένα να φτάσουν όσο ψηλότερα γίνεται. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, αξίζουν συγχαρητήρια στον προπονητή, στους αθλητές, σε όλους τους βοηθούς, το υποστηρικτικό team και βεβαίως στην Κολυμπητική Ομοσπονδία Ελλάδος που κάνει μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Εμείς σαν Ολυμπιακή Επιτροπή είμαστε πάντα συνεχώς κοντά, στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες των παιδιών και της Ομοσπονδίας και μας δίνουν προκή δουλειά. Εμείς σαν Ολυμπιακή Επιτροπή είμαστε πάντα συνεχώς κοντά, στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες των παιδιών και της Ομοσπονδίας και μας

0: Γιατί πραγματικά οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στο πόλο αξίζουν να βρίσκονται πάντα στην κορυφή.
1: Αυτά είπε λοιπόν ένα κομμάτι των δηλώσεων του Σίδωρο Κούβελου. Όντως πιστεύω και εγώ ότι το καλό είναι αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων προφανώς. Έχουν κατακτήσει και οι δύο εθνικές μας ομάδες πόλο και οι άνδρες και οι γυναίκες Ολυμπιακό Μετάλλιο. Το 2004 το Αργυρό, οι γυναίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας. Το 2021 στο Τόκιο οι άνδρες. Και μπορούν να κατακτήσουν το χρυσό και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28 στο Λος Άντζελες. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, δεν το κρύβουν και οι δύο εθνικές μας ομάδες, οι άνθρωποι τους, οι αθλητές και οι αθλήτριες, και νομίζω ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Και επίσης αυτό που είπε ο Σίδωρος Κούβελος είναι ότι έρχονται και άλλα παιδιά από πίσω και είναι γεγονός. Από αυτή την δεκαπεντάδα που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο την περασμένη Κυριακή στο Σίδνεϊ απέναντι στην Ουγγάρια, υπήρχαν τέσσερις απουσίες επταδάτων παικτών, δηλαδή παικτών που μπορεί να είναι στην βασική επτάδα, εννοώ αυτό, της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών. Και σίγουρα και η επιλογή του Θοδωρή Βλάχου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28, γιατί θα είναι δεκατριάδα τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα είναι πολύ δύσκολη το πώς θα επιλέξει, δηλαδή, γιατί έχουμε πλειάδα παικτών που μπορούν να τιμήσουν και τιμούν το εθνόσημο. Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ και ο Θοδωρής Βλάχος, ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, μετά την αύξηση της αποστολής της εθνικής μας ομάδας των ανδρών.
2: Πολύ συγκριτική υποδοχή. Δεν ήταν μόνο δική μας άνθρωποι που ήρθαν, ήρθαν και άλλος κόσμος, ο οποίος ξέρω ότι δεν είχαν κάποιο δικό τους άνθρωπο εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος χάρηκε με τη χαρά τη δικιά μας και εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, για την όλη έτσι προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να βρεθούμε στην κορυφή μιας μεγάλης διοργάνωσης, και τελικά αυτή τη στιγμή η δικιά μας ήταν τώρα και μας δίνει έτσι ένα boost καλό για τη συνέχεια, για τις επόμενες διοργανώσεις, γιατί δεν σταματάει ποτέ. Παγκόσμιο του χρόνου, Ολυμπιάδα, πρόκριση για την Ολυμπιάδα, Ολυμπιάδα. Άλλο συγκινητικό αυτό. Έγινε στο σωστό μέρος αυτό το χρυσό μετάλλιο, με πολλούς Έλληνες, με Έλληνες που κλάψανε, που ήρθανε με. Ερχόντουσαν ολόκληρες οικογένειες. Γιαγιάδες, παππούδες, εγγόνια, όλοι μαζί. Νομίζω ότι τους δώσαμε τόσο μεγάλη χαρά, που αυτό ήταν ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα και νιώσαν πολύ περήφανοι για την Ελλάδα τους, για τη χώρα τους, για την εθνική ομάδα, και πανηγυρίσαμε μαζί αυτή την πρώτη στιγμή. Το ελληνικό το πόλο βαθίζει σωστά. Βαθίζει σωστά. Νομίζω υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός από τη διοίκηση, προπονητές, ακολουθούν οι αθλητές. Κάνουμε σωστά βήματα, κάνουμε βήματα προσεκτικά. Καμιά φορά μπορεί να μην έρθει μια διάκριση, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές. Νομίζω ότι έτσι σεμνά και ταπεινά πρέπει να συνεχίσουμε και μέσα στα πλαίσια που μπορούμε και όχι με μεγάλα λόγια και να ξαφνικά νομίζουμε, μπράβο, να νομίζουμε ότι πρέπει να μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
1: Αυτά είπε ο Θοδωρής Βλάχος. Όντως όμως μπορούμε να τα κάνουμε όλα, είναι γεγονός. Δηλαδή αυτή η ομάδα έχει τέτοια ποιότητα, τέτοια πνευματική. Μάλλον οι παίκτες της διακατέχονται από τέτοιο αθλητικό πνεύμα και πνεύμα νικητή, που μπορούν να κατακτούν και τις κορυφές στις επόμενες διοργανώσεις που θα έρθουν. Τίποτα δεν χαρίζεται σε κανέναν, τίποτα δεν είναι εύκολο. Προφανώς, γιατί πάντα ανταγωνίζεσαι τους κορυφαίους, αλλά κορυφαία είναι και η εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών. Και σε αυτό το σημείο, ας ακούσουμε τι δήλωσε και ο Έλληνας φουνταριστός, ο Κώστας Κάκαρης, ο οποίος μάλιστα έχει πάρει μεταγραφή στην Φερεντσβάρος και ανταγωνίζεται εκεί ως συμπαίκτης του Στέλιου Αργυρόπουλου.
3: Πραγματικά η ατμόσφαιρα εδώ είναι φανταστική και είναι σημαντικό αυτό, είναι και πολλά μικρά παιδάκια και είναι πραγματικά υπέροχο και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Και έχω να πω ότι και στην Αυστραλία ήταν εξίσου το ίδιο, ήταν γεμάτη πισίνα, πάρα πολλοί κόσμος, ελληνικές σημαίες φωνάζανε, ήταν φοβερά, φοβερά πραγματικά, σαν να παίζαμε εντός έδρας. Νομίζω ότι νιώθαμε όλοι, όχι σιγουριά, αλλά μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι έχουμε μπει για να το πάρουμε αυτό το παιχνίδι και δεν θα λέμε να το χάσουμε με τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το είχαμε ξαναβιώσει στη Σιγκαπούρη με το ίδιο πράγμα, με να είμαστε μπροστά ένα γκολ και να έχουν μείνει λίγα δευτερόλεπτα και εκεί δυστυχώς φάγαμε τον γκολ και πήγαμε μετά στα πέναλτι και χάσαμε. Ήταν μια στιγμή που μπορεί να μας θυμίσει κάποιες μνήμες, αλλά νομίζω ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά και ήμασταν πανέτοιμοι για αυτήν την άμυνα και γι' αυτό και δεν δεχτήκαμε τον γκολ. Είναι το χρυσό μετάλλιο που το θέλαμε πάρα πολύ όλοι, αλλά νομίζω ότι δεν θέλουμε να σταματήσουμε σε αυτό.
1: Σίγουρα ήδη δεν θέλουν να σταματήσουν σε αυτό. Είπαμε θα διεκδικήσουν την κορυφή και στις επόμενες σπουδές διοργανώσεις που ακολουθούν. Σίγουρα με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 28. Υπάρχει το παγκόσμιο μπροστά. Είπα τις διοργανώσεις που υπάρχουν μπροστά και είναι σημαντικές. Εντάξει, μην τις επαναλαμβάνω.

0: Εδώ ένας φίλος, ο Γιώργος, θέτει το ζήτημα των κλειστών κολυμπητηρίων στην επαρχία και στη Θεσσαλονίκη, όπου όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρόβλημα, και λέει ότι δεν υπάρχουν χώροι πισίνας για τα παιδιά τους ώστε να προπονηθούν. Και θέτει και μια κουβέντα προς την Ομοσπονδία. Δεν είναι θέμα της Ομοσπονδίας, προφανώς και μόνο, έτσι, δεν θέλει να υπερασπιστώ κανέναν. Απλά είναι θέμα και των Δήμων, είναι θέμα της πολιτείας, είναι θέμα διάθεσης και θέλησης να γίνουν πράγματα. Κάποια πράγματα γίνονται. Και δει και εδώ στην Αθήνα είναι, υπάρχουν πολλά κλειστά κολυμπητήρια. Δηλαδή, αν βάλουμε και το Δήμο της Αθήνας, την περασμένη σεζόν, τέλος πάντων, υπήρχε σοβαρό ζήτημα για τις προπονήσεις κιόλας των ομάδων και των προφανώς και των παιδιών και των πολιτών και ούτω καθεξής. Αλλά κυρίως και των ομάδων, λόγω του ότι πρέπει να έχουν συγκεκριμένες ώρες για να προπονούνται. Και υπήρχε σοβαρό ζήτημα και εδώ στην Αθήνα και στην επαρχία υπάρχει σοβαρό ζήτημα και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει σοβαρό ζήτημα, και αυτά πρέπει να λυθούν. Γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, γίνεται τώρα να κατασκευάζεται το κολυμπητήριο του Ζαπίου. Υπάρχει ένα σχέδιο από την Περιφέρεια Αττικής που αφορά τη δημιουργία του σπιτιού του υγρού στίβου που θα γίνει στη Βάρη, αλλά και αυτό το έργο θα ξεκινήσει, είναι το επόμενο έτος. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, το θέμα και γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, ώστε να λυθεί και αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με το Ποσειδόνιο. Μακάρι, παιδιά, να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι θέμα μακάρι, είναι θέμα ότι πρέπει να λυθούν, γιατί φανταστείτε τι επιτυχίες μπορεί να έρχονται στο άθλημα, εφόσον αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν τους χώρους προπόνησης και κολύμβησης ακόμη και των πολιτών, να μην υπήρχαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να επιληθούν. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, και αυτό σταθερό μέλος της εθνικής μας ομάδας τα τελευταία χρόνια.
1: Στην ιστορία της Εθνικής Αντρών δεν υπάρχουν πολλά παραπάνω να πούμε αυτό. Περίγραψα τα συναισθήματα, δουλέψαμε πάρα πολύ να φτάσουμε εδώ και το είχαμε πει μετά το Ευρωπαϊκό, που πλέον όλοι οι άλλοι στόχοι είχαν επιτευχθεί, ότι πλέον δεν πηγαίνουμε σε καμία διοργάνωση για τίποτα λιγότερο από το χρυσό, και ευτυχώς το καταφέραμε. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα. Εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι ήμασταν όλοι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν κάθισαμε να αναλύσουμε ιδιαίτερα το ότι είναι τελικός, είναι τα τελευταία λεπτά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να νικήσουμε και αυτό κάναμε.
0: Η Ελλάδα λοιπόν πήρε το World Cup, πήρε τον τίτλο της παγκόσμιας κυπελούχου. Μια διοργάνωση που θα γίνει ξανά του χρόνου, θα έχουμε τα προκριματικά το Γενάρη και στη συνέχεια την τελική φάση λίγους μήνες αργότερα. Θα γίνει στην Πορτογαλία η τελική φάση διοργάνωση και θα είναι η πρόκληση Ολυμπιακούς Αγώνες. Είπαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης και στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό του 28 και Ολυμπιακοί Αγώνες 28. Εκτός των άλλων, να δούμε και αν θα γίνει προολυμπιακό τουρνουά για την πρόκληση Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπορεί εμείς να μην τη χρειαστούμε. Να έχουμε εξασφαλίσει από πριν την πρόκρισή μας εκεί στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες. Ολυμπιάδα δεν έχουν λείψει ποτέ οι Έλληνες διεθνείς στους άντρες εδώ και 17 σέρι Ολυμπιάδες. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ. Ξεκινάμε από αυτό τη ΣΑΕΚ που έχει μεταγραφεί. Βρήκε τον έναν εκλεκτό, τον είχε εντοπίσει ο Ριμπάλτα εδώ και καιρό. Τα λέγαμε και με τον Νίκο Καραγιάννη που μας το είχε επισημάνει αυτό, ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση παίκτη. Όπου και γένετο, πάμε στον Νίκο Καραγιάννη να μας πει ποιος είναι ο εκλεκτός. Αν και τα ξέρουμε και από χθες, αλλά να μας πει και στοιχεία. Τα έχει πει από χθες, αυτό θέλω να πω. Να μας πει στοιχεία λοιπόν για τον παίκτη που παίρνει η ΑΕΚ και το τι θα ακολουθήσει. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Βασιλέ. Πολύ βρωμάγερ είναι αυτό το οποίο αποτελεί τον νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι άγνωστο το όνομά του. Από χθες έχει γίνει ένας πραγματικός χαμός από την ώρα που ο Φαμπρίτσι Ρωμάνο αποκάλυψε την μεταγραφή του στην Ένωση. Ο ποδοσφαιριστής έρχεται, καταρχάς να πούμε τα στοιχεία της μεταγραφής, έρχεται με το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ και γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, ενώ θα αμείβεται με συμβόλαιο για 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τα επόμενα 4 έτη. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα τεράστιο ποσό το οποίο δαπανείται για τον παίκτη, ενός που συνολικά μαζί με τα χρήματα της μεταγραφής αλλά και τα χρήματα που θα πάρει ο ποδοσφαιριστής φτάνει στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανεβάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το επίπεδο της ΑΕΚ μέσω επιθετικά. Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος για τον οποίον η Ρεν είχε δαπανίσει 12 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από την Δυναμό Ζάγκρεπ, ενώ η Βόλσμπουργκ πριν από 3 χρόνια είχε βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει.
0: Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα, να κάνουμε την εξής κουβέντα. Γιατί ξέρεις, προξενεί σε κάποιον ενδεχομένως εντύπωση ότι σου λέει η Βόλσμπουργκ έδωσε 25 πριν από 3 χρόνια. Γιατί τώρα τον δίνει με 6. Η εξήγηση είναι απλή, έτσι. Έπεσε η Βόλσμπουργκ κατηγορία. Είναι στη δεύτερη, θα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Bundesliga και έχει ανάγκη από χρήματα, έχει ανάγκη από ρευστότητα.
2: Ναι, όπως βγαίνουν από τα ρεπορτάζ από τη Γερμανία, εντάξει, η Wolfsburg θα προχωρούσε σε πωλήσεις, αλλά το σημαντικό πάνω σε αυτό, Βασίλη, δεν είναι μόνο ο υποβασμός της Wolfsburg, γιατί για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονταν πάρα πολλά αρκετά μεγάλα και σπουδαία κλαμπ ανά την Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Άγιαξ ήταν μια ομάδα η οποία πίεζε πάρα πολύ για την απόκτησή του. Το σημαντικό για να φτάσει η άνοιξη στην μεγάλη μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ είναι ένα και λέγεται Χαβιέρ Μπάλτα, ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πληροφορία, είχε τη γνώση ότι στην Wolfsburg προτίθενται να πουλήσουν αρκετούς ποδοσφαιριστές, μέσα σε αυτούς και ο Λόβρο Μάγερ. Φυσικά ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος του εξήγησε το ρόλο, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ουσιαστικά του Λόβρο Μάγερ με την ΑΕΚ. Ο Ντομαγκό Εβίντα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποτελεί πατρική φιγούρα για αρκετούς παίχτες στην Κροατία και έπεισε ουσιαστικά τον 28χρονο Κροάτη μέσο να πει το ναι και να έρθει στην ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, που περνάει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το απόγευμα αναμένεται στο Άπελντον για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του με τις ανακοινώσεις και λοιπά.
0: Είναι διεθνής έτσι με την Εθνική Κροατία, σαν και δεν είναι στο παγκόσμιο κύπελο τώρα.
2: Είναι ενεργεία διεθνής με την Εθνική Κροατία. Ήταν στην προεπιλογή για το παγκόσμιο. Εν τέλει δεν ήταν στην αποστολή που πήγε στα γήπεδα της, των ΗΠΑ του Καναδά και του Μεξικού. Είχε σκοράρει μάλιστα και ένα τέρμα σε ένα φιλικό με την Βραζιλία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, αυτό το οποίο λέμε, είναι μια μεταγραφή δήλωση για την ΑΕΚ, μια μεταγραφή δήλωση για την διεκδίκηση για να διατηρήσει τα σκύτρα του πρωταθλήματος, αλλά και φυσικά για να ανέβει επίπεδο, για να
0: αγωνιστικά
2: να
0: λοιπόν, για να κάνουμε μια πιο μια ποδοσφαιρικουβέντα, στο πούμε έτσι, τι αναμένεται να φέρει στην ΑΕΚ ο Μάγερ?
2: Κοίταξε, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρα πολύ καλό χειρισμό της μπάλας. Mm-hmm. Έχει τρομερή ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, το επιθετικό τρίτο. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν από τη Γερμανία. Έχει 75% στις μεταβιβάσεις του το τελευταίο τρίτο. Yeah. Εκεί δηλαδή που ουσιαστικά είναι η κλειστή χώρα, που είναι κάτι το οποίο θα συναντήσει πάρα πολλές φορές η ΑΕΚ στην το πρωτάθλημα, δηλαδή ομάδες να μείνονται σε χαμηλά μέτρα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί με την κάθε πάσα να σπάσει και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τους συμπαίκτες του. Τώρα, άμα θες να πούμε συγκεκριμένα για το ρόλο του, αυτή τη στιγμή την απάντηση μπορεί να
0: δώσει
2: ο Νίκολης. Δεν μπορώ να τη δώσω εγώ. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορούμε να πούμε με μεγάλη ασφάλεια ότι έχει αγωνιστεί στη θέση του 8, στη θέση του δεκαριού, στη θέση του δεξί εξτρέμ που να συγκλίνει και στη θέση του αριστερού εξτρέμ. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις που έχουμε δει τον Μάρκο Νίκολιτς να χρησιμοποιεί ποδοσφαιριστές, πλην αυτή του 6.
0: Του εξαριού, του κόφτη, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι, που δεν έχει κόφτη η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Παίζει με κόφτη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι έχει, μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις στο κέντρο.
0: Θα τον χαρακτηρίζει αντιπινέδα ή αυτή η κουβέντα τώρα δεν έχει νόημα?
2: Δεν θέλω να συνεχίσουμε. Ναι. Νομίζω δεν έχει κανένα νόημα να πιάσουμε την κουβέντα ούτε αντιπινέδα, ούτε αντιπερέιρα, ούτε αντιζωάο Μάρο. Δεν υπάρχει. Ναι, είναι ένας ξεχωριστός ποδοσφαιριστής ο οποίος φέρνει στοιχεία στο παιχνίδι της ΑΕΚ τα οποία δεν είχε και μπορεί να την κάνουν ακόμα πιο ουσιαστικά επιθετική στο τελευταίο τρίτο.
0: Πάντως αυτό που συζητούσαμε χθες, ναι,
2: μπορεί να την κάνουν την ΑΕΚ να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο τα επιθετικά της όπλα, που δεν είναι άλλα από το Γιώβιτς, το Βάργα, το Ζήνη. Καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να κάνει, να δώσει την μπάλα με τέτοια ακρίβεια
0: στο τελευταίο τρίτο, έχεις δίκιο.
2: Φτιάχνει και όλους τους υπόλοιπους.
0: Ωραία. Λοιπόν, βέβαια, αυτό που συζητάγαμε και χθες και το έχει τονίσει όλο το διάστημα, έτσι, ότι θα πάρει 2 ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή, γι' αυτό δεν αλλάζει. Θα πάρει 2 χαφ Το έχει πει, το έχει ζητήσει ο Νίκολης επί της ουσίας.
2: Αυτό δεν αλλάζει. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει μάλιστα και άμεσα. Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα είναι και ο δεύτερος ποδοσφαιριστής, ο δεύτερος χαφ στην Ολλανδία. Θα είναι ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ό,τι βγαίνει αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ. Ένας παίκτης που θα έχει περισσότερο. Θα είναι περισσότερο aggressive στο παιχνίδι του για να μπορεί να καλύψει και περισσότερα μέτρα ουσιαστικά. Τώρα το πώς θα χρησιμοποιηθούν όλοι αυτοί είναι αυτό το οποίο είπαμε νωρίτερα, ότι από εκεί για ένα σημείο και ύστερα την απάντηση μπορεί να τη δώσει μόνο ο Μάρκο Νίκολης. Ναι. Πάντως καταλαβαίνουμε γιατί χαμογελούσε και ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το.
0: Ακριβώς το έλεγε, γιατί σε λίγες μέρες θα χαμογελάω και θα χαμογελάτε και εσείς. Και να που έγινε πραγματικότητα αυτό. Έτσι, ήρθε το πρώτο χαμόγελο, περιμένουμε και το δεύτερο, όπως λες άμεσα. Και Νίκο, επειδή έχουμε, εντάξει, έχουμε υπερβεί ήδη τον χρόνο διαφημίσεων, ένα λεπτό έχεις ακόμα στη διάθεσή σου να μας ενημερώσει για τα υπόλοιπα ζητήματα της ΑΕΚ. Εκτός αν υπάρχει κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο, να πάμε να τα διαφημίσει.
2: Όχι, εντάξει. Μετά την, αυτά είναι στα μεταγραφικά τα οποία έχουμε πει και τις επόμενες μέρες θα πούμε και τα υπόλοιπα στις υπόλοιπες θέσεις. Θα έχουμε αναλύσει έτσι και αλλιώς και τον προηγούμενο καιρό. Να πούμε ότι τις προηγούμενες θέσεις, να πούμε ότι η Ένωση θα δώσει αύριο φιλικό με την Samsung Sports στις 7 η ώρα την Τετάρτη σε ένα φιλικό το οποίο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών.
0: Νίκο Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Ακούτε Air Sport.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 2:36. Ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοφημερίδα. Να κάνουμε μια ακόμη αναφορά στο πόλο. Να σας πω ότι η εθνική μας ομάδα των κορασίδων κάτω των 16 ετών στο αντίστοιχο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ της Κροατίας νίκησε και την Ισπανία με 8-5, πήρε τον ντέρμπι δηλαδή στην τέταρτη και τελευταία αγωνιστική της ενιαίας φάσης του πρωταθλήματος. Είναι 24 ομάδες, δίνουν όλες από 4 παιχνίδια τα οποία έχουν προκαθοριστεί και η εθνική μας παίρνοντας και την τέταρτη νίκη της επί της Ισπανίας είναι σίγουρα πρώτη σε αυτό το ενιαίο πρωτάθλημα και επιπλέον θα αντιμετωπίσει, περιμέναμε, τον αντίπαλό της. Είναι η 8η ομάδα που θα βγει σήμερα και ο προημιτελικός θα γίνει αύριο στις 9.30 ώρα Ελλάδος το βράδυ στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, επαναλαμβάνω, εκεί που η Εθνική Κορασίδων θα διεκδικήσει το εισιτήριό της για τα ημιτελικά, η Εθνική κάτω των 16 ετών στο πόλο, γιατί οι επιτυχίες συνεχίζονται και στα ηλικιακά επίπεδα. Πάμε τώρα ξανά να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά, βάζοντας την παρέα μας τον Παπαζόγλου. Πάμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Καταρχάς περιμένει ο Ολυμπιακός την αύξηση του Ορτέγκα, που όπως είπε και ο Μπάμπης Παπάζογλου νωρίτερα στην εκπομπή, στη μία η ώρα το βγήκε και το μετέφερε, την ώρα αύξησης δηλαδή του Γερμανού, είναι στις 3:20. Γερμανός goalkeeper, και έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η ώρα αύξησης είναι για τον Ορτέγκα. Είναι στις 3:22, έτσι για να είστε ακριβείς, αν και με τα αεροπλάνα, οπότε ξέρεις, πάντα υπάρχει και λίγο καθυστέρηση, αλλά βάζει τόσο η σημασία έχει ότι έρχεται. Αυτό περιμέναμε από χτες, ότι θα έρθει άμεσα ο έμπειρος Γερμανός goalkeeper για να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Πληροφορίες αναφέρουν για συμβόλαιο 1+1, διάρκεια δηλαδή, και περίπου 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Οι απολαβές του έρχεται για να καλύψει τον κενό του Τζολάκη, αλλά χωρίς, ξέρεις, να κλείνει και τελείως τον δρόμο στον Πόποβιτς, ο οποίος έδειξε πολύ καλά στοιχεία και ο οποίος Πόποβιτς θα είναι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, νομίζω δύσκολα με την Λίμπαρ θα πάρει απόφαση να βάλει σε πρώτο επίσημο παιχνίδι έναν παίκτη που δεν έχει παίξει καθόλου με την ομάδα. Άρα από εκεί λογικά θα είναι με την Αϊμέχεν ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Και έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Βεβαίως, κακά τα ψέματα, όταν παίρνει τον Ορτέγκα, που έχει παίξει η City, ήταν στο τελευταίο εξάμεινο στην Νότιγχαμ Φόρεστ, έχει τέτοια εμπειρία, λογικά έρχεται ως πρώτος. Και μάλιστα και ο ίδιος θέλει να είναι κάπου πρώτος goalkeeper. Αλλά εδώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα Καραπά στη δηλώση που έκανε προημερών, ότι το γήπεδο αποφασίζει ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος. Mm-hmm. Πάντα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα ο Ορτέγκα έρχεται στη χώρα μας για να υπογράψει τον Ολυμπιακό και να είναι ο βασικός goalkeeper. Κλείνει λοιπόν ο Ολυμπιακός ένα σημαντικό ζήτημα, ούτως ή άλλως το κλείνει καλά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, Βασίλη, όταν αλλάζει 3 goalkeeper σε μία μεταγραφική περίοδο, δεν είναι το πιο απλό, είναι σπάνιο να συμβεί, αλλά συνέβη.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό πάντα θα συνοδεύει ένα ερωτηματικό, πάντα, γιατί θα υπάρχει πίεση γρήγορα να παίξει κάποιος και να δείξει ότι υπάρχει ασφάλεια. Mm-hmm. Και είναι ιδιαίτερη θέση του goalkeeper. Και την έχει αυτή την ασφάλεια με το Τζολάκι ο Ολυμπιακός. Όμως η κινήση που έχει κάνει είναι σωστή κατεύθυνση, μπορεί να πει κανείς. Δηλαδή ένας goalkeeper αναγωνισμένος, και ο Πόποβιτς μας έδειξε στα δύο φιλικά που αγωνίστηκε ότι αυτό το παιδί καλά έκανε ο Ολυμπιακός και έδωσε λεφτά να τον πάρει.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να πω.
0: Από τον Ερυθρό Αστέρα ο Πόποβιτς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έπαιζε δανεικό στην Μπέλγκαντ, αλλά από τον Ερυθρό Αστέρα έγινε η μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Έδειξε πάρα πολύ καλά προσόντα. Θα σου έλεγα ότι έκλεισε οριστικά η άμυνα του Ολυμπιακού, γιατί άλλαξε δύο δεξιά μπακ, έχει Μαφέο και Σάγιακα. Άλλαξε την άμυνα του με επιστροφή Κάρμο στο κέντρο της άμυνας και με την απόκτηση του Σμαϊλόβιτς. Αλλά μην γελιόμαστε, θα υπάρξει και αριστερό μπακ. Αυτό που λέγαμε τόσο καιρό θα γίνει.
0: Θα δηλαδή φύγει λογικά ο Ορτέγκα. Αλλά πρωτού πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, απλά να σου πω μια είδηση που βγαίνει τώρα. Την βγάζει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ότι νέος προπονητής Εθνικής Ιταλίας θα είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Ο οποίος και στο παρελθόν ήταν στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, έχοντας οδηγήσει την σκουάντρα Τζούρα στην κατάκτηση του Euro του 2022. Τότε. Και είναι αυτός ο νέος προπονητής.
1: Εκεί να δεις πίεση που λέμε για πίεση.
0: Τρία μουντιάλ τώρα, τι να λέμε.
1: Η Ιταλία, έτσι.
0: Η Ιταλία που έχει 4 μουντιάλ.
1: Δηλαδή δεν έχει πάει σε 3 μουντιάλ. Μάλλον 18 στην Ιταλία το καλοκαίρι που παίζονταν το μουντιάλ. Και του είχαν τρομερή εντύπωση, ξέρει πώ γίνεται να μην είμαστε εμεί, που να φανταζόταν ότι. Ναι, και ναι. Που να το φανταζόμαστε για εμεί ότι δεν θα είναι και στα δύο επόμενα. Αλλά
0: πας φοβερό, ε.
1: Αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι το ποδόσφαιρο. Όλα μπορούν να συμβούν. Λέγαμε λοιπόν ότι για τη θέση του αριστερού μπακ έχει επανέλθει η River Plate, σύμφωνα με όσα διώνουν από την Αργεντινή, έχει φτάσει στα 5, έχει πέσει ο Ολυμπιακό στα 6. Λογικά σε τέτοιε περιπτώσει κάπου θα βρεθεί η χρυσή τομή. Οπότε ο Ολυμπιακό θα πάει και για αριστερό μπακ. Είναι γνωστά τα σενάρια του Μπαγιαθήκο, τη Λιόν. Εκπληκτικό Μουντιάλ, εκπληκτικό και στο τελικό με την Ισπανία. Καλύτερο παίκτη τη Αργεντινή για μένα, δηλαδή που είχε και το Γιαμάλ. Mm-hmm. Και δεν έκανε και τίποτα η Αργεντινή, δεν τα λέμε. Mm-hmm. Μέσα από την υπάρχει πληροφορία από την Αγγλία ότι η Γούλς έχει προσφέρει, εντάξει, μέσω Μέντες του ατζέντη του Πορτογάλου, τον Μπουένο, αλλά με χρηματιστηριακή αξία 10 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να γίνει αυτό. Για αριστερό μπακ δεν βγαίνει δηλαδή οικονομικά. Yeah. Δεν ξέρω με άλλο τρόπο μπορεί να βγει, αλλά. Με αυτά τα λεφτά όχι. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα τρέξει. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, το έχουμε ξαναπεί, τρέχει ο χαφ. Αυτό δεν ενδιαφέρει και έχει προχωρημένες συζητήσεις. Εδώ έχουμε δύο εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Η μία αναφορά τον στόχο που προέκυπτε από χθες, νωρίς, από προχθές αργά το βράδυ, τον Ιτραουή, δηλαδή τη Σαλερουά. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το και τα δημοσιεύματα το Βέλγιο, ο Ολυμπιακός έκανε νέα πρόταση 8 συμπόνους. Και αναφέρεται ότι είναι πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Είχα πει ότι η μεταγραφή αυτή πρέπει να πάει στα 10, είναι και να τα ξεπέρασε, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, τα 8 συμπόνους.
0: Αν καλύπτουν τη Σαρλεγραβά.
1: Ναι, να είναι εφικτά δηλαδή οι συμμετοχές. Για βασικό το παίρνει ο Ολυμπιακός. Αν θα τα πιάσετε, ξέρετε, υπάρχουν κάποια μπόνους που είναι τόσο εφικτά που τα δέχεται ένα σύλλογος. Δηλαδή, οκ, okay, σου λέει θα τα πάρω, δεν υπάρχει. Δηλαδή, να μην παίξει. Ένα παίκτη, μια ομάδα είναι τέτοιο παίκτη, είναι σπάνιο δηλαδή να συμβεί. Ένα είναι αυτό και ότι αναφέρεται πως ο ίδιος έχει ζητήσει διορία μία-δύο μέρες, περιμένοντας ακόμη αν κάνει κίνηση μια ομάδα από μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Okay, το βλέπεις. Αυτό που έχει σημασία είναι να έρθει ένα παίκτη σε οποιοδήποτε ομάδα,
0: και να θέλει.
1: Οποιαδήποτε... Ναι. Ακριβώς. Και να του δίνει κίνητρο. Αυτό έχει σημασία γιατί ο Ολυμπιακός θα πάνε σε ένα μεγάλο ποσό.
0: Ο Τατραουή είναι πόσο, 25 νομίζω, κάτι τέτοιο, ηλικιακά.
1: Θα σου πω σε λίγο.
0: Θα το δω και εγώ,
1: αλλά η ουσία είναι ότι είναι μια μεταγραφή πολύ δαπανηρή για τον Ολυμπιακό, πάει να γίνει μια πάρα πολύ δαπανηρή μεταγραφή και ο Ολυμπιακός θέλει να την κλείσει. Επίσης από χθες έχει προκύψει και το όνομα του Γκουστάβο Σα. Είναι 20, έλεγα τις προηγούμενες μέρες ότι καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο. Και είδες βγήκε κατευθείαν και το όνομα είναι 23. Καλά το θυμόμουν ότι δεν είναι 25, είναι 23 την Τραουή. Και μάλιστα τα έκλεισε, τώρα τα έκλεισε, είχε προχθές γενέθλια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ήταν και δωράκι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Η μεταγραφή του. Ο Ολυμπιακός προχωράει για τον Γκουστάβο Σα. Τι είναι ο Γκουστάβο Σα,
0: ναι.
1: Είναι της Παμαλικάο, είναι εθνική Πορτογαλίας κάτω των 21. Είναι στη μάχη και η Μπενφίκα είχε μπει. Και η West Ham, χρηματιστηριακή αξία 25 εκατομμύρια σύμφωνα με το Transfer Market. Καλά, δεν μιλάμε για αυτό το ποσό, εννοείται. Είναι μια πολύ τεράστια επένδυση. Εδώ, γι' αυτό δεν είπα τυχαία το όνομα του Μέντες, ναι. Του μεγάλου ατζέντη. Ατζέντης είναι ο Μέντες. Ξέρουμε ότι έχει καλή σχέση με τον Ολυμπιακό, έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Και στο παρελθόν έχει φέρει στον Ολυμπιακό παίχτες, τους οποίους θεωρούσε ότι μεθαύριο θα μπορούσε να τους πουλήσει, δηλαδή να κάνουν και μεγαλύτερη μεταγραφή. Π.χ. Ποντένς. Θυμάσαι πως είχε ο Ποντένς, για να θυμίσω για τον κόσμο, εάν δεν είχε γίνει εκείνη η εισβολή των οπαδών της Sporting Λισαβόνα, θυμάσαι Ποντένς, πως είχαν φύγει τότε παίχτες από την Sporting Λισαβόνα, δεν θα περνούσε ούτε απέξω από την Ελλάδα. Και τον έφερε ο Μέντες γιατί ξέρω ότι θα τον βάλει ο Ολυμπιακός βασικό. Και όντως το παιδί πήγε και κάνει και μεταγραφή 20 εκατομμύρια στη Γούλς. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Γκουστάβο Σα. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Είναι οχταροδέκαρο. Βάπεξε λέει και κεντρικό σκάφο, οχτάρι και λίγο πιο μπροστά. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, όχι νομίζω, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πάει να του κάνει και του δύο. Αυτό καταλαβαίνω. Τώρα θα γίνουν και οι δύο, θα γίνει ο ένα. Αλλά καταλαβαίνω.
0: Κάτσε, όταν λες και οι δύο, τον Γκουστάβο Σα και ποιον.
1: Και τον Τιτραουή.
0: Ο οποίο όμω, ο Τιτραουή, επειδή έχω μπερδευτεί λίγο με τις θέσεις, είναι κεντρικό μέσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, είναι και αυτό κεντρικό μέσο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Φτάει, ωραία.
1: Ο Γκουστάβο είναι λίγο πιο μπροστά από Άπεξ.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι πάει και του δύο να του πάρει. Αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Κατάλαβα. Άρα αυτό ότι παίρνει δηλαδή τον παίκτη που ούτως ή άλλως ήθελε για τη μεσαία γραμμή και ο Γκουστάβο Σα θα αποτελεί κάτι, σαν κάτι το έξτρα, ας πούμε, μια ευκαιρία που μπορεί να του δώσει πράγματα και τώρα και στο μέλλον.
1: Κανονικά δεν μπαίνει στον Κουστάβο με τόσα λεφτά για να τον έχει.
0: Στον πάγκο.
1: Απληρωματικό και, ναι, ναι, και να περιμένουμε πότε και εφόσον. Είναι μια πολλά λεφτά πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, επειδή στην Πορτογαλία διάβαζα τον πρωί και θα είχε μια λογική να γινόταν μέσω τη Νότιχαμ η δουλειά. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, έβλεπα η Φαμαλικά, μιλούσε για 15-16.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είπαμε 10 εκατομμύρια, οκ. Okay, και πάλι πολλά είναι για την Ελλάδα, αλλά οκ, okay, μπορεί να τα δώσει για να μπει που το πιστεύει. Εκεί ξεφεύγει το πράγμα. Κάτσε να δούμε το τελικό deal και πώς θα γίνει, για να έχουμε περισσότερο να πούμε. Αλλά το Τραουί τον πάει κανονικά ο Ολυμπιακός. Για να τον πάρει ο ίδιος. Κανονικά, δηλαδή να είναι του Ολυμπιακού.
0: Και αν γίνουν αυτές οι δύο μεταγραφές, κλείνει ο Ολυμπιακός τον άξονα. Γιατί.
1: Άξονα, ναι, λογικά ναι.
0: Ναι.
1: Θα έχει πάρα πολλές επιλογές. Και δεν ξέρω μετά πώς θα βρεθεί χώρος για εξτρέμ. Και για άλλο εξτρέμ. Είναι πολλοί παίχτες πλέον που θα έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Και θα είναι όλοι πρώτης γραμμής.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι θα έχει έναν παίχτη να πει: εντάξει, ας περιμένει λίγο να παίξει. Κρεβό όλα αυτά. Ή είναι ξεκάθαρα αναπληρωματικός. Δεν μιλάω σήμερα για περιπτώσεις με τύπου Ντάνι Γκαρθία που στο 36 δεν θα είναι βασικός. Αλλά από εκεί και πέρα μεσοεπιθετικά έχει πάρει θυμίζοντας τον Σίλβα. Έχει πάρει εξτρέμ τον Ρόκα.
0: Ναι.
1: Έχει γυρίσει ο Φορτούνης. Έχει ανέβει στα εξτρέμ ο Ροντινέη. Έχουν ανανεώσει τα συμβόλαια και έχουν. Και είναι στην ομάδα ο Μάρτινς και ο Τσικίνιο που ξέρουμε ότι είναι παίκτες που τους αρέσει ο Μεντιλίπαρ.
0: Πάρα πολλές επιλογές. Πάρα πολλές
1: επιλογές. Είναι πάρα πολλές επιλογές. Δεν αποκλείω να φύγει κάποιος. Για να αποκτηθεί και άλλος εξτρέμ, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αλλά ας να το δούμε, γιατί νόησε ακόμη. Έχουμε μπροστά μας Αύγουστο, θα έχουμε εξελίξει την επίθεση. Μην το ξεχνάς. Δεν θα μείνει ούτε ο Ταρέμι ή ο Γιάρεμς. Ξεχνάς από τους δύο πρέπει να φύγει. Κάποια στιγμή θα φύγει. Δεν θέλει κανένας να είναι τρίτος. Το ξέρουμε, το είπε και ο Κώστας Καλαμπάς στο παρελθόν. Στην δηλώση του δεν κρύφτηκε. Αυτό που ξέρουμε, δηλαδή, το είπε και εκείνος. Εγώ δεν θα απέκλεια, το ξαναλέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, έτσι. Δεν θα απέκλεια μέχρι το τέλος Αυγούστου να φύγουν και οι δύο.
0: Και ο Ταρέμι δηλαδή, και ο.
1: Ναι, δεν θα. Πρόσεξε για να μην, γιατί βλέπω διάφορα μετά βγαίνουν ότι είπα αυτό. Λέω, δεν ξέρω κάτι, δεν θα απέκλεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το λέω με ξεκάθαρο. Ο ένας από τους δύο πόντους δεν πρόκειται να μείνει. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Θα είναι μεγάλη έκπληξη να δεχθεί κάποιος να μείνει.
0: Με βάση και την επιθυμία των ίδιων των παιχτών, έτσι να παίζουν.
1: Αυτό. Μα το οποίο ο Κώστας είπε ότι δεν θέλουν τα παιδιά να έχουν λίγο χρόνο συμμετοχής. Ξέρουμε ότι ο Μεντιλίπερ έχει βασικό τον LKB.
0: Ναι.
1: Δεν λέω κάτι καινούριο.
0: Όχι. Όχι. Νομίζω ότι έχουν καταλάβει όλοι. Και έχουν καταλάβει ότι κι άλλα στο μυαλό του, έτσι. Ας πούμε, ακόμα για τον Ντάνι Γκαρθία, για παράδειγμα. Για τη μεσαία γραμμή.
1: Δεν μπορεί να είναι βασικό ο Ντάνι Γκαρθία, έτσι όπως δημιουργείται ο Ολυμπιακός, αν μην γελιόμαστε. Με έσαι ή σιπιώνει, με. Πάει τον Τραουί. Δεν γίνεται. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Σάμπο άπαιξε και πιο πίσω. Ο Γκουστάβο Σάμπο. Είναι πάρα πολύ υπεύθυνο. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός είναι σε. Είμαστε μια εβδομάδα που γίνονται πολλά και παραλαμβάνω, εάν για παράδειγμα κλείσει και τον Τραουί, λέω ένα παράδειγμα και τον Κουστάβο Σά, που αφού στους δύο πάνω τους κλείσει άμεσα, θα έχουμε στο μυαλό μας μετά επίθεση, τι μπορεί να γίνει και τον ντόμινο, και εγώ θα αφήνω περιθώριο και για εξτρέμ.
0: Μάλιστα.
1: Το αριστερό μπακ που είπαμε.
0: Ναι. Ωραία, μια ερώτηση για τον Ταλιαφίκο, για σιγά σιγά να το κλείνουμε και όλα σιγά σιγά είναι το ρεπορτάζ. Νομίζω το έχει αναφέρει χθες, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ρωτάει ένας φίλος αν θα έρθει ως ξένος, αν έχει διαβατήριο ο Ταλιαφίκο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν θα παίζει σαν ξένος ο Ταλιαφίκο. Αυτό ρωτάει.
1: Θα το δω, δεν το έχω τσεκάρει.
0: Αν έρθει ο Ταλιαφίκο.
1: Θα το πω, ναι, εννοείται. Θα το πω στο φίλο. Απλά να πω ότι ήδη έχει περάσει. Ότι οι Αλγερινοί θα λογίζονται ως
0: κοινοτικοί.
1: Και πάει το ίδιο, έχει ιταλικό εμφανίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει ιταλικό. Έτσι που το βλέπω το
0: αριθμό. Ναι, ναι.
1: Ότι υπάρχει και ιταλικό. Θα το κάνουμε αν έρθει. Αλλά εμφανίζεται ότι είναι κοινοτικός. Ότι έχει κοινοτικό. Και πάει το ίδιο να γίνει με τους Μαροκινούς και τους Θυμίσιους.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Τραουί και τον Ελκαμπή, πώς πρέπει ξαφνικά όλοι γίνονται κοινοτικοί. Θα φύγει και ο Ορτέγκα, μια χαρά θα είναι μετά. Θα φύγει και ξέρω στα Ρέμι.
0: Πώς έχει γίνει στο ποδόσφαιρο, έτσι, έχει διεθνοποιηθεί πλήρως.
1: Πώς από 7, Αντρέ Λουίς, δεν το ξεχνάμε.
0: Ο οποίος θα φύγει.
1: Γίνονται 3.
0: Ναι, ο Αντρέ Λουίς θα φύγει.
1: Ο Αντρέ Λουίς περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Επαναλαμβάνω, με την παραχώρηση του είναι λογικό να σκεφτεί κάποιο ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για εξτρέμ. Και εγώ είπα ότι σε βάθος χρόνου το βλέπω, αλλά πρέπει να δούμε και πώς θα τακτοποιήσει όλους τους υπόλοιπους ο Μεντιλίμπαρ για να το φτιάξει το τελικό ρόστερ. Για τον Νταρέμι υπάρχει από χτες ότι έκανε πρόταση η Βάσκο Νταγκάμα στον Ολυμπιακό, αλλά από τη Βραζιλία βγαίνει ότι ο ίδιος δεν είναι θετικός να πάει η Βραζιλία. Το σημειώνουμε και αυτό. Οπότε μπορεί να υπάρξει και άλλη πρόταση, θα δούμε. Βλέπεις πώς πάνε τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βασιλίνα, πάνω θέσει, οι εξελίξεις είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Οκ, θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε πολλά θέματα.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι ότι έρχεται σε περίπου μισή ώρα ο Ορτέγκα για να κλείσουν θέση στον goalkeeper και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τα τελειώσει και του Τραουί και του Γκουστάβασα. Αυτά τα δύο.
0: Μάλιστα. Ωραία, τα κρατάμε. Ένα φίλο εδώ λέει ότι οι αντίπαλοι φέρνουν ψημένου παίκτε και εμεί φέρνουμε φερέλπι. Δεν το λέει για τον Γκουστάβασα, γιατί εγώ τον χαρακτήρισα έτσι.
1: Και ο Ορτέγκα είναι φερέλπι, είναι 3-3.
0: Ναι.
1: Αυτό με τη σειρά των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, όλων των ομάδων, που στέκονται από μία περίπτωση, χωρί να έχουν δει. Α πούμε για παράδειγμα τον Γκουστάβασα, ο φίλο δεν τον έχει δει. Προφανώ δεν τον έχει δει. Ας κάνει μια βόλτα να δει ποιοι τον θέλουν, πώς τον πιστεύουν και να μπει και στο transfer market που τον κοστολογεί 25 εκατομμύρια. Αν έχουν φτάσει σε σημείο ένας παίχτης, δεν ξέρω πώς μπορεί να αποκριθεί έτσι. Και οποιοδήποτε παίχτης στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, έχουμε φτάσει σε σημείο ελληνικές ομάδες να παίρνουν παίχτες 21 ετών που κοστολογούνται 25 εκατομμύρια και να λέμε να γκρινιάζουμε. Οκ, τι να πω, σηκώνει τα χέρια ψηλά μετά. Πα σε άλλο επίπεδο. Χρειάζεται και τα νιάτα, όπως το λέει ο φίλος, χρειάζεται και εμπειρία. Εάν μη τι άλλο έχει εμπειρούς. Γεμάτος είναι ο Ολυμπιακός Φορτούνης, ο Ροντινέη, ο Μάρτινς, ο Τσικίνο, δεν είναι μικρός.
0: Ναι. Έχει είναι πόσα χρόνια τώρα και στον Ολυμπιακό και στον άλλο.
1: Αλλά θες και νιάτα, θες και τρεξίματα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο τώρα. Άρα μίξη, η καλύτερη λύση.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Για να το δούμε πώς θα βγουν στο χορτάρι. 4 Αυγούστου και το πρώτο επίσημο του Ολυμπιακού με την Αιμέγγεν.
1: Εννοείται. Έχουμε δει παίχτες να έρχονται με θερμερό όνομα και για τον ΑΒ λόγο να μην κολλάνε. Και έχουμε δει παίχτες να μην λέμε ονόματα που δεν τους περιμένει κανένα στο αεροδρόμιο και έχασαν ιστορία.
0: Έτσι. Λοιπόν, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την περιμένει ήδη ο Τάσος Σταμπουλής. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε αμέσως. Στάσος Σταμπουλής, Θεσσαλονίκη, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Εκεί ο ΠΑΟΚ θέλει έμπειρο για το αριστερό άκρο της άμυνας, είναι ο Γιαννούλης και δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει. Αν και έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ, αυτό μετράει τώρα, τη ρεβάνς με την Δυναμό την Πέμπτη στην Τούμπα. Γεια σου, Στάσο.
2: Καλησπέρα. Και στου ακροατέ μα από τη Θεσσαλονίκη. Η οποία σήμερα είναι λίγο πιο ζεστή από τις προηγούμενες μέρες, η αλήθεια είναι.
0: Και εδώ, και εδώ
2: και
0: τα ίδια.
2: Για αυτόν τον λόγο, για να ξεκινήσω από το ματς, η αποστολή της Δυναμό αναμένεται, αν δεν έχει έρθει ήδη, στην πόλη από σήμερα και όχι από αύριο.
0: Για το παιχνίδι της Πέμπτης. Για προσαρμογή δηλαδή. Δυναμό,
2: ναι, ναι, το κάνει για να προσαρμοστεί, γιατί στο Λούμπλι που είναι η βάση της και στο Κίεβο έχει πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Και επειδή είδαν ότι θα έχει αρκετή ζέστη στην εβδομάδα αυτή του δεύτερου αγώνα, αν και από αύριο, δηλαδή αύριο και να καταλάβει σήμερα έχει η πρόβλεψη δείχνει μέχρι 35, αλλά αύριο και μεθαύριο δείχνει μέχρι 32, δηλαδή θα έχει λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία από σήμερα, αλλά πάλι είναι θερμοκρασίες που δεν έχουν σχέση με αυτές που έχει συνηθίσει στην Δυναμό. Και επειδή αναφερόμαστε στο ματς, βγήκε και το πρόγραμμα το αυριανό, η συνέντευξη τύπου του Ιγκόρ Κότσιου και ενός παίκτη των Ουκρανών θα γίνει στις 4.30 την αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας. Στις 5 θα ακολουθήσει η προπόνηση των Ουκρανών. Ο Αλέσιο Λύσης θα μιλήσει για πρώτη φορά στους προπονητές του ΠΑΟΚ για επίσημο μάτς στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας. Θα κάνει τον ντεμπούτο του και εκεί, δηλαδή πέρα από τον πάγκο, στις 6 και 4 μαζί με ένα παίκτη του ΠΑΟΚ.
0: Θα τα ακούσουμε όλα αυτά έτσι από την Ερασπορ, εντάξει, ναι.
2: Και στις 7 θα ακολουθήσει η προπόνηση του ΠΑΟΚ, θα είναι ανοιχτή για τα μίντια το πρώτο τέταρτο. Είναι μία αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Συνήθως δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ έκανε στην μεσήμβρια προπόνηση και έκανε πιο νωρίς τη συνέντευξη τύπου ο Λουτσέσκου. Τώρα ο Λύση προτιμά να το αντίθετο, δηλαδή να προπονηθεί απόγευμα ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να κάνει και τη συνέντευξη τύπου πιο αργά από ό,τι συνηθίζεται. Δεν έχει αλλάξει κάτι ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότο θέση και αλλιώ δεν είχαν δηλωθεί γιατί εξακολουθούν να κάνουν θεραπεία. Ο Σορετήρη κάνει μέρος του προγράμματος, δεν είναι ακόμα έτοιμος να επιστρέψει. Όλοι οι υπόλοιποι, εκτός βέβαια του Τάχα, άλλοι είναι στη διάθεσή του. Ο άλλοι θα λείψει αρκετό καιρό, θα δούμε πόσο.
0: Από την μπορεί και πάνω από μήνα δηλαδή. Είναι...
2: Όχι, τόσο υπολογίζεται με βάση την. Την πρώτη, ας το πούμε έτσι, τους πρώτους υπολογισμούς του τραυματισμού του. Αν πρέπει να γίνει κανονική επέμβαση στον νόμο, θα μιλάμε για μήνες μετά. Δεν ναι, είναι. Ναι. Αλλά ακριβώς γι' αυτό πάω να δει με μια συντηρητική αγωγή που ακολουθεί πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του και ενδεχομένως να είναι πιο γρήγορα έτοιμος, ακόμα και πριν το μήνα δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση υγείας του. Αυτό είναι αυτό το αγωνιστικό, με τον ΠΑΟΚ φυσικά να είναι μπροστά σε μια ευκαιρία να περάσει στην τρίτη προγραμματική φάση του Europa. Εκεί που αν το καταφέρει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρντ Άντερλεχτ. Θυμίζω ότι στη Σουηδία οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1, άρα είναι όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς στο γήπεδο της Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη το βράδυ. Αλλά το ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει να περάσει αυτός και μετά θα δει ποιον θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση, στην οποία ό,τι και να συμβεί, είτε παίξει στο Europa είτε στο Conference δηλαδή, το πρώτο match στις 6 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, θα είναι στην Τούμπα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα έχει δύο κολλητά παιχνίδια στην Τούμπα. Αυτό είναι καλό, γιατί αποφεύγει μετακίνηση, αυτό εννοώ. Και θα έχει τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα, πέρα από αυτό τη Πέμπτη με τη Δυνάμο δηλαδή. Και το
0: την επόμενη τη επόμενη εβδομάδα, μπράβο.
2: Όποια και είναι η αντίπαλο και σε όποια διοργάνωση και συμμετέχει. Τα μεταγραφικά. Δεν υπάρχει εξέλιξη χειροπιαστή για το θέμα του Δημήτρη Γιαννούλη. Υπάρχει μια αναμονή για το τι ακριβώς θα συμβεί. Είπαμε ότι είναι μια διαδικασία που κρατάει πολύ καιρό τώρα, εβδομάδες, η υπόθεση του Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ την έχει φέρει. Έτσι ευελπιστεί, έτσι πιστεύουν οι άνθρωποι του εκεί που θέλει, στην διαπραγμάτευση με την Augsburg. Μια μέρα, όχι κομβική, αλλά σημαντική είναι η Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή δηλώνεται η λίστα για την επόμενη φάση.
0: Επομένως θέλει ο ΠΑΟΚ, αν τον πάρει, να τον έχει διαθέσιμο, έτσι, τουλάχιστον.
2: Βέβαια, μπορεί να κάνει μια αλλαγή δύο μέρες πριν, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, οπότε... υπάρχει και αυτό το παράθυρο. Σημασία έχει να λυθεί το θέμα, να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αριστερή του πλευρά με Γιαννούλη, Μπάμπα, Τάισον και τον Τάχα Άλλη όταν θα επιστρέψει.
0: Ο Γκόμες θα φυγεί, ο αριστερός μπακ.
2: Όχι, δεν υπάρχει απόφαση οριστική. Κοίταξε, αν έρθει ο Γιαννούλης, είναι σίγουρο ότι θα φύγει ο Τέιλορ καταρχάς. Το είπαμε και χθες. Πάει στη Σκωτία, γυρνάει στη Celtic. Θα ανακοινωθεί και αυτό κάποια στιγμή. Το θέμα είναι ότι αν μείνει ο Γκόμες, θα λογίζεται ως τρίτος. Και επειδή έδειξε πολύ καλά στοιχεία και στην προετοιμασία και τώρα στο πρώτο μάτι με την Δυνάμο, υπάρχει ένα δίλημα για τον ΠΑΟΚ τι να κάνει. Αν τον δώσει ιδανικό, θα πρέπει να τον ανανεώσει το συμβόλαιο, γιατί το επόμενο καλοκαίρι τελειώνει. Άρα δεν έχει νόημα να φύγει ιδανικό χωρίς ένα νέο συμβολέο. Εκτός και αν δεν το πιστεύει καθόλου ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αν τον κρατήσει επίσης στην ομάδα να πάρει κάποια παιχνίδια, τώρα που δείχνει ότι στέκεται καλύτερα, θα πρέπει επίσης να γίνει μια κουβέντα μαζί του για το τι θα συμβεί μετά το τέλος του καλοκαιριού, ή αν τον κρατήσει και θα το δει αυτό από τον Ιανουάριο και μετά, μετά από ένα εξάμεινο παρουσίαση του δηλαδή.
0: Ωραία, πέραν του θέματος του Γιαννούλη, θεωρείς ότι μέχρι την Παρασκευή μπορεί να γίνει κάποια άλλη μεταγραφή από πλευράς ΠΑΟΚ?
2: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει. Απλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ κάλυψε τις βασικές του ανάγκες και τώρα πια δεν βιάζεται. Εννοώ δεν βιάζεται με την ότι περιμένει, γιατί πάντα συμβαίνει αυτό με όλες τις ομάδες και όχι μόνο τις ελληνικές, ότι όσο περνούν οι μέρες αλλάζουν και οι τιμές, ξέρεις, όσο πας προς τον Αύγουστο δεν είναι το ίδιο με τώρα. Ενδεχομένως να είναι και αυτό ένα θέμα. Κυνηγάει το center four σίγουρα, ένα δεξί back και έναν κεντρικό half, εξαροκτάρι. Αυτές οι τρεις θέσεις είναι σίγουρο ότι θέλουν ενίσχυση και θα κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ να κάνει τις μεταγραφές. Εν δυνάμει να πάρει και έναν ακόμα στόπερ ή ένα extreme, θα φανεί και από την αγορά και από τις περιπτώσεις που θα του τύχουν, για να έχει ένα πλήρες roster στην συνέχεια της χρονιάς. Μην ξεχνάς, Βασίλη, ότι είναι και η συμμετοχή στη League Face, έτσι, αλλάζει εδώ στα οικονομικά δεδομένα,
0: σαφώς.
2: Ακόμα και στο Conference δηλαδή. Μιλάμε για 10 πλάς εκατομμύρια ευρώ, στο Europa είναι περισσότερα, στο Champions League το συζητάμε, αλλά είναι ένα ποσό που αλλάζει εντελώς και τον οικονομικό προγραμματισμό μιας ομάδας. Ο ΠΑΟΚ θα το ξέρει αυτό στις 13 Αυγούστου, δηλαδή αν στις 13 Αυγούστου ο ΠΑΟΚ έχει περάσει στα play-off του Europa,
0: έχει εξασφαλισμένη θέση
2: από το βράδυ της 13 Αυγούστου, έχει εξασφαλισμένη league face είτε στο Europa είτε στο Conference. Άρα
0: και για αγωνιστικούς λόγους πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να συμβεί και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για κάθε ομάδα, έτσι, που δεν έχει σίγουρη την παρουσία της league face, διότι αυτό το έχουν το προνόμιο και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Όφη. Έτσι, άρα μιλάμε για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό τον προκειμένο, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να το πετύχουν αυτό και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, για την κατάταξη δηλαδή. Επομένως, μακάρι να γίνει το πρώτο βήμα τώρα, την Πέμπτη αρχικά, έτσι, να περάσει ο ΠΑΟΚ την Δυναμό, να ξεκολουθεί να έχει το μαξιλαράκι και να περάσει μετά, μάλλον την Άντερλεχτ, θα το δούμε.
2: Σωστά. Το άλλο είναι ανοιχτό το ζευγάρι, γιατί και η Χάμαρμπι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στις 2-3 καλύτερες ομάδες της Σουηδίας και στο πρωτάθλημα δεύτερη είναι δηλαδή. πίσω από μια μεγάλη έκπληξη, την Σύριους που είναι πρώτη, στους 11 βαθμούς μπροστά. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει την Πέμπτη. Δεν είναι τόσο απλό το μάτς. Αυτός ο Πανομαρένκο, ο 20χρονος σέντερ φορ της Δυναμό, είναι φωτιά. Μιλάμε για έναν παίκτη κλάσης, παγκόσμιας κλάσης. Όποιος τον είδε στο μάτς τον ΠΑΟΚ κατάλαβε περί τίνος πρόκειται. Είναι σέντερ φορ με φοβερές κινήσεις, με πολύ καλή τεχνική, διεμβολιστής, καλός το ένας προς ένα. Γενικώς δείχνει το παιδί στα 20 του ότι δεν είναι για ναι. να μένει στη Δυναμό για πολύ καιρό. Σίγουρα θα τον δούμε να παίρνει μεταγραφή. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες και γενικά η Δυναμό είναι μια ομάδα που παρά τα προβλήματα λόγω του πολέμου εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη ομάδα της Ουκρανίας.
0: Και να θέλει προσοχή, έτσι, παρά την νίκη του ΠΑΟΚ, παρά το διπλό, με 3-2, διότι το σκόρ, όπως και να το κάνουμε, είναι ρευστό. Πάρα πολύ ωραία. Τάσο Σταμπούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε 3:06 ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Ένα μήνυμα πρωτού πάμε στον Κώστα Σωτηρίδη. Θα ξεκινήσουμε μπάσκετ δεύτερη ώρα. Γιατί στις 4 έχουμε 24 δευτερόλεπτα. Λεβέντη, ο Παπάζογλου κολλησιεργεί σε κάθε δελτίο. Εννοεί τη ραδιοεφημερίδα. Θα κάνω καταγγελία στην αρμόδια υπηρεσία με ονομαστική και για εσένα, νεάρε. Είσαι συνυπεύθυνος για κατάχρηση εις βάρος του συνόλου. Αυτό το διάβασε το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Κώστα Σωτηρίου. Γεια σου, Κώστα.
1: Τι κακό έκανες, Βασίλη, που σε κυνηγάνε.
0: Μίλησε πολύ ωραία ο Μπάμπης.
1: Μίλησε πολύ ωραία ο Μπάμπης.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Ο Μπάμπης γενικά δεν μιλάει πολύ ωραία.
0: Ναι, έτσι.
1: Ήταν εμάς μπασκετικός.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου πω, έλεγες κάτι από χθες.
1: Διαδικτυακό και φρέσκο.
0: Α, ναι, για πες.
1: Ότι μέσα σε 16-17 ώρες.
0: Ναι.
1: Επιβεβαιώθηκες. Το πρώτο επεισόδιο για την πρώτη μέρα του Γιάννη με τους Miami Heat έχει 265.000 views.
0: Α, σοβαρά, ε.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα είναι ένα μεγάλο brand, παγκόσμιο brand. Ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει στόχο το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του και το πρώτο με τους Miami Heat. Και μάλιστα πήρε τον αριθμό 7 στη φανέλα, γιατί το 3 και το 4 από το Milwaukee το αφήνει ως ανάμνηση στην πόλη του Μιλγουόκι και το 3 και το 4 κάνουν 7. Και το 3 και το 4 παραπέμπει στα έτη των γεννήσεων των γονιών του.
0: Α, μάλιστα. Και αυτό το αδέλης επεισόδιο, τι επεισόδιο είναι αυτό, γιατί δεν το έχω δει?
1: Είναι το πρώτο podcast, ας πούμε, που έχει κάνει το βίντεο, το πρώτο βίντεο που κάνει ο Γιάννης και το ονομάζει «Η πρώτη μου μέρα με τους Miami Heat».
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πριν από λίγες ώρες βγήκε, τώρα το χαζεύω λίγο. Είναι περίπου 22-23 λεπτά, δηλαδή είναι και σύντομο, που πάει στις εγκαταστάσεις, γνωρίζει κάποιους συμπαίκτες, κάποιους προπονητές κτλ. Και είναι η πρώτη μέρα του Γιάννη στους Miami Heat. Τι θα μου έλεγες?
0: Λοιπόν, αυτό που θα σου έλεγα είναι ότι έβλεπα πριν από περίπου ένα δίωρο δημοσίευμα εδώ ελληνικής ιστοσελίδας που λέει ότι υπάρχει φημολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι οι Cleveland Cavaliers θα αποδεσμεύσουν άμεσα τον Μάριο Χέτζονια, όπως το λένε σωστά, που το λες εσύ. Εντάξει, τον έχω συνηθίσει και ζώνια εγώ. Το έλεγες θες στην εκπομπή, το πες. Ότι το έχεις στο μυαλό σου.
1: Δεν αυτό είναι καθόλου τρελό σενάριο, και εγώ το διάβασα ως τρελό σενάριο, αλλά από χθες προχθές το συζητάμε ότι δεν βγάζει νόημα η συμφωνία για 2,8, από τα οποία θα πρέπει να βγάλουμε και ένα σημαντικό ποσό για το NBA out της Real Madrid. Θα πρέπει να βγάλουμε και την εφορία, δηλαδή πρέπει να του μένουν κάτω από 100 εκατομμύρια του Μάριο Χέζονια. Και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένα deal το οποίο φαίνεται σοβαρό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με ατζέντη Ραζνάτοβιτς και ένα επιτελείο ατζέντιδων από πίσω και με τέτοιο brand που έχει ο Super Mario στην Ευρώπη, αν ήθελε πραγματικά να ξαναγυρίσει το NBA και να προσθέσει μια έκτη σεζόν στο βιογραφικό του, δεν θα είχε κάνει deal κάτω από 10 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό.
0: Μέσα στο μυαλό μου θα έχει μόνο λογική αν αυτή ήταν, ας πούμε, η 10η ή 1η χρονιά, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Γιατί στις 10 χρονιές παίρνεις 10η χρονιά, αν συμπληρώσεις 10 χρόνια στο NBA, παίρνεις αυτό το εφόρου ζωής, τέλος πάντων, την ασφάλεια που υπάρχει, τέλος πάντων.
1: Ναι, για την οικογένειά σου κτλ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό αυτό το σενάριο. Θα μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Μαθαίνω βέβαια ότι και για αυτή την περίπτωση, αλλά και για την περίπτωση του Αλφα Ντιάλο, έχουν παίξει ρόλο και προσωπικοί λόγοι, σύντροφοι, σύζυγοι κτλ. Για την Αμερική, αλλά νομίζω ότι το μέλλον του Κροάτη είναι στην Ευρώπη και όχι στην Αμερική. Δηλαδή θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και αμέσως μόλις διάβασα το deal του Μάριο Χέζονια με τους Cleveland Cavaliers, θυμήθηκα την περίπτωση του Βεζένκοφ, που τα δικαιώματά του πήγαν στους Toronto Raptors και έπειτα από λίγες μέρες, μετά την επιμονή του ίδιου να επιστρέψει στην Ευρώπη, υπέγραψε τον Ολυμπιακό. Το μεγάλο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που του πρόσφερε η αδερφή Αγγελόπουλη. Κάτι άλλο το οποίο βγαίνει από την Αμερική αφορά κανένα δυο ονοματάκια, ονοματάρες βασικά, όχι ονοματάκια, αλλά νομίζω ότι ούτε του Ράσελ Westbrook, ούτε του Ντιάντζελο Ράσελ πληρούν τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει μια συζήτηση με τον Παναθηναϊκό, αυτό που γράφτηκε. Δεν μου προκύπτει πουθενά ότι μπορεί να προκύψει κάποιο τέτοιο όνομα από τα δύο.
0: Ο Westbrook για Παναθηναϊκό, είπες.
1: Ναι, είχε γραφτεί, είχε ακουστεί χθες το απόγευμα και το ψάξαμε λίγο, αλλά δεν νομίζω ότι προκύπτει μια τέτοια ιστορία.
0: Ναι. Θα ήταν τρελό πάντως αυτό.
1: Πολύ. Πολύ. Θεωρώ όμως ότι οι πράσινοι κοιτάζουν την αγορά την αμερικανική. Διαβάζω σε έγκυρες ελληνικές ιστοσελίδες σοβαρές, δηλαδή μεγάλες, εκατομμυρίων χρηστών την ημέρα, ότι κοιτάζει πολύ και την Ευρώπη, αλλά στην Ευρώπη δεν βλέπω να υπάρχουν διαθέσιμοι παίκτες, εκτός αν ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κοιτάζει παίκτες με συμβόλαιο. Mm-hmm. Όπως ήταν, ας πούμε, όπως είναι ο Καμπάσο, όπως είναι ο Φρανσίσκο, δηλαδή να κοιτάζει τέτοιους παίκτες που έχουν συμβόλαιο με ομάδες και δεσμεύονται. Άρα ας κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι και περιμένουμε, γιατί πιο πολύ μου φαίνεται αμερικανική λύση,
0: ναι, ναι,
1: ότι θα προκριθεί παρά ευρωπαϊκή.
0: Ναι. Και για τον Ολυμπιακό ισχύει το ίδιο, δηλαδή, για τριάρο-τεσάρι.
1: Για το τεσσαροτριάρι. Δεν είμαι 100% σίγουρος, mm-hmm, και νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας δεν έχει κατασταλάξει, αλλά θα πρέπει να το κάνει, γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα κενό στο ρόστερ. Δηλαδή δεν είναι ένα κενό στο 2-3,
0: ναι,
1: που έχει πολλούς παίκτες και καλύπτεται. Να πούμε επίσης ότι ο Ντόρση έχει μείνει εδώ και καιρό στον Ολυμπιακό, διότι έχει ενεργοποιηθεί οψιόν από την ομάδα για την επόμενη σεζόν, και φαντάζομαι και υποθέτω και εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και με τον Γουόκαπ. Ήδη το θέμα του Γουόκαπ όχι έχει σβήσει, mm-hmm, αλλά σιγοσβήνει σιγά σιγά, και περιμένω βέβαια να δω ίσως και άλλη μια τελευταία προσπάθεια της Dubai BC, η οποία κάνει το μαρτύριο της σταγόνας, ναι, και κάθε τρεις και λίγο βελτιώνει μια προσφορά.
0: Αλλά θα
1: και...
0: πρέπει να είναι πάρα πολύ για να μπει στην κουβέντα, ίσως να το σκεφτεί ο Ολυμπιακός. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ το θέμα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω μετά όμως, σε σχέση με το Γουόκα, πώς θα μπορέσει να εξομαλυνθεί η κατάσταση έτσι ως προς το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Και... ναι. Επαγγελματίες είναι. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι, πέρα από κάποια δυσαρέσκεια που βλέπω στα social media από ορισμένους φίλους του Ολυμπιακού, για τη συμπεριφορά κυρίως και τις δηλώσεις του Γουόκαπ σε εκείνη τη συνέντευξη την περίφημη, δεν νομίζω ότι μπορεί να χαλάσει μια σχέση που κρατάει τόσο καιρό. Ναι. Απλά ο Γουόκαπ είναι επαγγελματίας και κάποια στιγμή πρέπει να είμαστε επιεικείς και ανοιχτοί στον επαγγελματισμό, mm-hmm, όλων των πλευρών. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι επαγγελματίες μόνο οι σύλλογοι που κόβουν ένα συμβόλαιο, είναι και επαγγελματίες και οι παίκτες και οι προπονητές.
0: Ναι, που σκέφτονται και το μέλλον τους και έχει μια πρόταση τριπλάσια.
1: Είναι
0: επαγγελματικό
1: το άθλημα. Είναι επαγγελματικός, ναι, αθλητισμός. Σωστά. Δεν είναι κάτι ερασιτεχνικό.
0: Εγώ αυτό και... θέλω να πω. Πόσο μπορεί να ανέβει ο Ολυμπιακός για να ευχαριστηθεί λίγο και ο Γουόκαπ, γιατί η δεδομένη είναι έτσι η εκτίμηση που έχει ο Μπαρτζόκα στο πρόσωπό του. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Δεν είναι μόνο εκτίμηση, είναι λατρεία.
0: Λατρεία, ναι.
1: Είναι κάτι περισσότερο από εκτίμηση. Όμως πρέπει και οι φιλαθλοί να μην είναι φανατισμένοι, αυτή είναι η συμβουλή μου, να μην είναι φανατισμένοι παρότι έχουν τα οπαδικά αισθήματα, διότι την επόμενη μέρα από τον Ολυμπιακό ο Φαλ πήγε στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι οι παίκτες είναι επαγγελματίες και πολλές φορές δεν σκέφτονται συναισθηματικά. Είναι επαγγελματίες και, ναι, σκέπτονται το καλό της οικογένειάς τους και το καλό το δικό τους και το κίνητρο που θέλουν να δώσουν στον εαυτό τους.
0: Σωστό.
1: Άρα δεν πρέπει να φανατίζονται κοινώς.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ, αλλά άντε πες το. Άντε να τα ακούσω.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Κάνα δύο μεταγραφούλες. Ο,
0: ναι,
1: Ντέρεκ Ουίλις πήγε στην Παρτίζαν.
0: Ναι.
1: Η Βίρτους Μπολόνια πήρε τον Βέντελ Μουρ, που υπέγραψε ένα χρόνο συμβόλαιο. Κάνα δύο μεταγραφούλες. Ο Ντέρεκ Ουίλις πήγε στην Παρτίζαν.
0: Ναι.
1: Η Βίρτους Μπολόνια πήρε τον Βέντελ Μουρ, που

0: Γεμίζει την front line. Είναι ένας καλός παίκτης. Έχει ενδιαφέρον και προσπαθεί η Ντουμπάι να ταρακουνήσει και άλλο την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί έχει το χρήμα και μπορεί να το υποστηρίξει και να το κάνει.
1: Και να θυμίσω, έχει πάρει Έλιο Κόμπο, έτσι, τον Σεγγέλια, ναι. Τον έχει κλείσει, δεν ξέρω αν τον έχει κλείσει δηλαδή κιόλας, τον Blossom Game που είναι και αυτός τεσάρι, και τον Ντέιβιν Μίντς.
0: Όχι ακόμα, όχι ακόμα, Σεγγέλια, παρότι γράφεται και τα λοιπά, ναι. Όχι ακόμη. Έχει πάρει κόσμο η Dubai BC, δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ χρήμα να διαθέσει. Και είναι αυτός που είπες, είναι ο Κόμπο και ο Blossom Game, οι καλύτεροι παίκτες από τη Μονακό που αποκτήθηκαν. Είχε κλείσει και τον Αλφα Ντιάλο. Είχε κλείσει, αλλά τελικά προτίμησε NBA ο Αμερικανός. Και έχει πάρει με πολλά λεφτά το χρόνο 3 εκατομμύρια προπονητή, Τζάβι Πασκουάλ, από την Μπαρσελόνα.
1: Κράτησε τον Καμπεγγέλε, σέντερ, δυνατός.
0: Σωστά. Δεν αποκλείεται να δούμε αύριο μεθαύριο και τον Σούπερ Μάριο, που κι αυτός είναι ένα καυτό πρόσωπο του καλοκαιριού. Ένα άλλο ισπανικό δημοσίευμα λέει για τον Μπίλ Ερνάν Γκόμεθ, τον αδερφό του Χουάντσο, ο οποίος σύμφωνα με τη Μάρκα συμφώνησε με τη Μάλαγα, για να πάει από την Μπαρσελόνα στη Μάλαγα. Μου άρεσαν οι δηλώσεις που έκανε ο Σέκουλιτς, ο προπονητής της Μπαρσελόνα καινούριος, που ήταν και στην εθνική ομάδα της Σλοβενίας, ότι είχε φτάσει ο μέσος όρος ηλικίας 34 περίπου και έπρεπε να γίνει ανανέωση στην Μπαρσελόνα και έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη ανανέωση στην Μπαρσελόνα. Ο Σέκουλιτς, ο οποίος είπε ότι πιστεύω στον εαυτό μου, περίμενα ότι θα μου δοθεί μια τέτοια ευκαιρία σε ένα μεγάλο κλαμπ όπως είναι η Μπαρσελόνα, γιατί κατά ψέματα είναι ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη η Μπαρσελόνα, από το ποδόσφαιρο ξεκινώντας και οδεύοντας προς τον μπάσκετ. Και γενικώς υπάρχει έτσι μια κινητικότητα στην Ευρώπη, όχι όμως, να σου πω, δεν θα το έλεγα ακριβώς ξεραίλα, γιατί οι δικές μας ομάδες δεν έχουν ψωνίσει τις τελευταίες ώρες και περιμένουμε να δούμε μέχρι πού θα κάνουν υπομονή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αλλά και οι άλλοι προπονητές των άλλων ομάδων. Όμως δεν έχει και τόσο ζωηρή ειδησιογραφία. Ναι, είναι η αλήθεια.
1: Ωραία, θα σας ακούσουμε πάντως όπως και να έχεις.
0: Τέσσερις με έξι που είναι η εκπομπή μας δύο ώρες, με πολλά μηνύματα από τους φίλους, γιατί γίνεται χαμός το απόγευμα. Όπως ξέρεις, και ό,τι έχει προκύψει.
1: Λατρεία αυτή η εκπομπή της Ερασπορ.
0: Θα το μεταφέρουμε.
1: Να είσαι καλά, Κώστα Σωτηρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό να μιλήσουμε για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, που έχει μπροστά του τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εκεί θα μιλήσουμε, θα εστιάσουμε αρχικά στο αγωνιστικό και βεβαίως σε ό,τι άλλο υπάρχει. Γεια σου, Χρήστο.
2: Γεια σου, Βασίλη μου. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Είμαστε λίγο χαλαρούιτα στο ρεπορτάζ. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι τις τελευταίες ώρες που να σηκώνει λίγο σκόνη. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον όλο στρέφεται στη ρεβάλ με την Πάξη. Έχουμε και μια ενημέρωση σχετικά με την κίνηση των εισιτήριων που είναι αρκετά συμπαστική για τέλη Ιουλίου και με δεδομένου ότι ο αντίπαλος δεν είναι εμπορικό όνομα και έχει κερδίσει η ομάδα εκτός έδρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα είναι παραπάνω από 20.000 θεατές.
1: Μάλιστα. Αρκετός κόσμος, έτσι.
2: Ναι, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ανοίξει το πάνω διάζωμα. Αν βέβαια προκύψει μια κοσμοσυρωή κάποια στιγμή είναι έτοιμη να κάνουν χρήση κάποιων κομματιών του πάνω διαζώματος, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα έργα, είναι δηλαδή διαθέσιμο. Απλά για λόγους και οικονομίας, αλλά και να είναι και πιο μαζεμένος ο κόσμος. Προς το παρόν ισχύει ότι θα ανοίξει μόνο το κάτω διάζωμα. Έχει πουλήσει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής 12.000 διαρκείας. Συνήθως αυτή την εποχή, με βάση το ιστορικό που παρατηρείται στατιστικά, από τις 12.000 διαρκείας πάει στο γήπεδο περίπου το 60%. Δηλαδή θα πάνε περίπου 8.000 από τους κατοίκους, οι άλλοι 4, είτε είναι διακοπές, είτε μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, είτε είναι από την επαρχία και δεν μπαίνουν στη λογική να ταξιδέψουν. Έχουν πουληθεί άλλα 12.000 εισιτήρια μέχρι τώρα, που σημαίνει ότι υπολογίζουν πάνω από 20.000 κόσμου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πιθανότητα θα έχουμε και 3.000-4.000 ανθρώπους που θα πάνε αύριο τελευταία στιγμή, άρα μπορούμε να πάμε και τους 25. Αυτό δημιουργεί μια άνεση, γιατί το κάτω διάζωμα του ΆΚΑ χωράει πάνω από 30.000 κόσμο. Δηλαδή σημαίνει ότι θα είναι σχεδόν γεμάτο, αλλά όχι ασφυκτικά γεμάτο. Έχει δηλαδή τράτο ακόμα, κάπως σε 2.000 εισιτήρια ακόμα τουλάχιστον, χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει το πάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και έτσι να είναι, αν υποθέσουμε ότι για κάποιο λόγο την τελευταία στιγμή εμφανιστούν με Ιούνια οπαδοί και θέλουν να πάνε στο κήπεδο, μπορεί να ανοίξει το πάνω διάζωμα ή το ολόκληρο ή ένα κομμάτι του. Για να
1: το οποίο πάνω διάζωμα προσωπικά μου αρέσει περισσότερο, έτσι, δηλαδή βλέπεις πολύ ωραία.
2: Είναι λίγο βέβαια απομακρυσμένο.
1: Είναι λίγο, ναι, όντως.
2: Είναι δηλαδή καμιά φορά λίγο υπέθεση μοιάζουν με πυρηνικάκια.

0: όμως είναι ότι όσο πιο ψηλά βλέπεις, τόσο καλύτερη η αίσθηση έχει του αγωνιστικού χώρου. Και είναι χαρακτηριστικό και θα το δείτε αυτό από τα γήπεδα της Αγγλίας που πρώτο έκαναν οι Αγγλοί μάνατζερ. Δεν βλέπουν το μάτς από τον αγωνιστικό χώρο. Πηγαίνουν πάνω, 20η σειρά, στην εξάρτηση των επισήμων. Και το βλέπουν από εκεί, γιατί από εκεί έχουν πολύ καλύτερη εικόνα του γηπέδου. Την ανάλυση της ομάδας, του αντιπάλου. Πράγματα δηλαδή που αν τα βλέπεις από το ίδιο ύψος του αγωνιστικού χώρου, από τον πάγκο, δεν μπορεί να τα καταλάβεις. Και γι' αυτόν τον λόγο είτε οι ίδιοι οι μάνατζερ, είτε κάποιοι συνεργάτες τους είναι ψηλά πάνω στην εξέδρα και από εκεί πέρα βλέπουν με ένα διαφορετικό μάτι το πώς ανοίγεται το παιχνίδι μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Αγωνιστικά τώρα, τι να περιμένουμε από πλευράς Παναθηναϊκού? Φαντάζομαι όχι πολλά πράγματα σε ό,τι είχε να κάνει έτσι, με την 11η, αλλαγές δηλαδή, γιατί κύλησε καλά το παιχνίδι, όπως να το κάνουμε.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν έχουμε κάποιες επιστροφές. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι θα περιμένουμε κάποια δηλωμένη υπέρτα, αλλά δεν νομίζω ότι θα περιμένουμε κάποια θεματική άφηξη από τον πάγκο παρά μόνο του Φαν Ντρόκελεν. Δηλαδή, ναι, επειδή είναι θεωρητικά πάντα, γιατί αυτά αλλάζουν ανάλογα με το τι εικόνα δίνει ο καθένας, θεωρητικά ο Φαν Ντρόκελεν είναι μαζί με τον Ντεφράη οι δύο βασικοί στόπερ του Παναθηναϊκού στο σχεδιασμό της ενδεκάδας. Την περασμένη εβδομάδα δεν έπαιξε γιατί είχε μόλις έρθει στην ομάδα, είχε μια μισή προπόνηση στα πόδια του. Δεν μπορούσε δηλαδή να τον εμπιστευτεί ο προπονητής για να τον βάλει ξαφνικά έτσι, λες και δεν υπήρχε άλλος. Το είχε κάνει αυτό με τον Μπελίστρι πριν δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός, αλλά τότε πραγματικά δεν υπήρχε άλλος. Τον έβαλε στη Λάντς. Το πρωί πήγε στο ξενοδοχείο και το απόγευμα έπαιξε. Αυτό όμως γίνεται μια φορά πολύ σπάνια. Εδώ είχε ο Παναθηναϊκός εναλλακτικές λύσεις, μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τον Κάτρι και τον Τουμπά. Ακόμα και το λάθο του Πιτσιρικά που λέει ο λόγος δεν ήταν πιασμένος. Κρεμασμένο στα μανταλάκια για να φτάσει στο σημείο κατευθείαν να βάλει ένα παίχτη με μια προπόνηση. Τώρα όμως ολαδίσει άλλες 7 μέρες, που σημαίνει ότι με κάποιες ποιοτικές προπονήσεις στα πόδια του, το πιθανότερο να τον δούμε να σχηματίζει αύριο δίδυμο με τον Ντεφράη. Οπότε αυτή είναι βασικά η μόνη αλλαγή που περιμένουμε. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι θα δούμε ένα σχήμα πάρα πολύ κοντά σε αυτό που είδαμε στο πρώτο μάτς. Σε επίπεδο προσώπων, διάταξης κτλ. Κτλ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα δούμε κάτι extreme και σε πρόσωπα και σε σύστημα. Θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα μπει με την ίδια λογική, να πάρει μπάλα στα πόδια του, να παίξει κυριαρχικά, να παίξει επιθετικά, να σκοράρει, να μην αρκεστεί μόνο στο να διαφυλάξει την νίκη του με 2-1, να βάλει γκολ, να εκμεταλλευτεί αυτό που έχει αδυναμία υπάρξει, την άμυνά της, εκεί δηλαδή μπορεί να τη χτυπήσει κανείς πάρα πολύ. Εύκολα εδώ πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, γιατί είναι μια πολύ επιθετική ομάδα και ειδικά σε χώρο, άμα σε βρει ανοιχτό, μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Ένα γκολ είναι μόνο. Που σημαίνει ότι ανά πάση στιγμή και ένα μηδέν να προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, αμέσως σοφαρίζουν και στο 60, δεν πηγαίνει το παιχνίδι. Από εκεί πέρα ένα γκολ θα ψάχνουν και αυτοί για να φέρουν το σκορ του πρώτου αγώνα. Θέλει προσοχή. Είδαμε ότι αυτή η ομάδα με ευκολία έβαλε 4 γκολ στη Φερεσβάρος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Δεν να την υποτιμά και σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η προπόνηση σήμερα πήγε χαλαρά, δεν είχε κάποιο απρόοπτο. Πάντα το κοιτάμε αυτό, γιατί καμιά φορά ακούς τη λέξη σοκ. Την τελευταία προπόνηση του γύρισε το πόδι ενός κουτουβλής βάλτος με έναν άλλον, ξέρω, και προκύπτουν καμιά φορά τέτοιες απώλειες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όλα κυλάνε χαλαρά. Αύριο 5 η ώρα η προπόνηση θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Είναι η καθιερωμένη που γίνεται στο γήπεδο που θα φιλοξενεί το παιχνίδι. Την παραμονή του μάτς, δεν θα γίνει δηλαδή στο Κοροπή. Θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου νωρίς το μεσημέρι από τον Νίστρουπ και κάποιο παίκτη του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει. Και μετά θα γίνει η προπόνηση λίγο αργότερα. Θα έχουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα και για την ΠΑΚΣΙ, δηλαδή θα έχουμε την συνέντευξη του προπονητή της και ενός παίκτη. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η προπόνηση της εμπειρικής ομάδας.
1: Ωραία, ωραία, Χριστό. Και τελευταίο που θα σου πω, το επαναλάβω τώρα, δεν το έχω δει να γράφει κιόλας, ο Γιάννης Αλαβούς έδωσε πριν 200.000 ευρώ στην Εθνική Ομάδα Πόλων των Ανδρών. Πήρε αυτή την απόφαση. Λογικά θα βγει και στην πορεία. Και αυτός...
0: αυτά. Ναι. Είναι λίγο άνετος.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, ισχύει.
0: Πάρα πολύ και τον αριστεχνή. Πάρα πολλά αριστεχνικά τμήματα έχουν συντηρηθεί από χορηγίες προσωπικές του Αλαφούζου. Πέρα από αυτά που έχει κάνει, δηλαδή το 5 ευρώ σε κάθε εισιτήριο, την ειδική σύμβαση με τον αριστεχνή και όλα τα σχετικά, και από προσωπικά του κονδύλια.
1: Ναι. Δίνει για να παίρνει παίκτες, όπως και στο Πόλο φέτος. Μπάμπη, λέω. Χρήστο, επειδή έχουμε τον Μπάμπη που θέλει να κάνει μια παρέμβαση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και πάμε στον Παπαζουλά μέσα. Λαμπαμπή.
2: Βασίλη, λέγαμε προηγουμένως νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός προχωράει και για τον Τετραουή και για τον Κουστάβο Σα. Και σου λέγα για τον Κουστάβο Σα, υπάρχει πληροφορία από την Πορτογαλία ότι τελικά η μεταγραφή θα γίνει μέσω της Νότιχαμ. Αυτό λοιπόν προκύπτει τα τελευταία λεπτά από την Πορτογαλία, ότι ο παίκτης δεν θα αγωνιστεί με τη Φαμαλικά, έχουν θηλυκό, αν θυμάμαι καλά, στην Ιταλία πρέπει να είναι, γιατί ολοκληρώνει τη μεταγραφή του, θα πάει στην Νότιχα με 20 εκατομμύρια και θα δοθεί δανεικός στον Ολυμπιακό.
1: Α, μάλιστα. Και είναι αυτό που είχε πει και εσύ νωρίτερα.
2: Ναι, έλεγα ότι όταν ένας παίκτης βλέπεις ότι είναι χρηματιστηριακή αξία από 25 εκατομμύρια, ότι μιλάνε για 15 έως 20 Πορτογάλια μεταγραφή, καταλαβαίνεις ότι ξεφεύγουν τα νούμερα. Και έλεγα ότι από μένα φανεί, επειδή υπήρχε η πληροφορία για την Νότιχα, να δούμε αν μπορεί να γίνει έτσι. Επαναλαμβάνω, είναι οι τελευταίες πληροφορίες που βγαίνουν από την Πορτογαλία, ότι η μεταγραφή του κλείνει οριστικά, θα γίνει μέσω της Νότιχαμ και θα δοθεί στον Ολυμπιακό δανεικός για ένα χρόνο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έρχεται από την Πορτογαλία και έρχεται ουσιαστικά σε αυτά που λέγαμε και εμείς νωρίτερα, όπως ότι ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει σήμερα και τον Τετραουή και τον Γκουστάβο Σα. Δηλαδή είναι ανεξάρτητη μία υπόθεση από την άλλη. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάρει έναν από τους δύο. Και περιμένω και στις εξελίξεις και στην υπόθεση του Τετραουή.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση. Αν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα στη μέρα. Πάντως, ωραία, το επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που είπες, γιατί είχα και μια ενδοσυνεννόηση τώρα. Ότι ο συγκεκριμένος παίκτης.
2: Προχωρήσω την Πορτογαλία να φέρουν ότι η μεταγραφή του στην Νότιχαμ έκλεισε, θα πάει στην Νότιχαμ και από εκεί ως Ολυμπιακό ως δανεικός. Περιμένουμε και να οριστικοποιηθεί βέβαια κιόλας, να επιβεβαιωθούν όλα αυτά και στην πράξη. Αλλά νομίζω ότι θα επιβεβαιωθούν.
1: Γκουστάβο Σα, παίκτης που αγωνίζεται στο 8 και στο 10.
2: 21 ετών, είναι στην Εθνική Ελπίδα της Πορτογαλίας. Φαμαλικάο, παίζει 8 και 10.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 10 δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό, πίσω από τον επιθετικό.
1: Πίσω από τον επιθετικό.
2: Δεν υπάρχει δεκάρι στον Ολυμπιακό. Μην τα εξηγούμε πάλι. Ναι. Και ο Φορτούνης στο αστικό δεκάρι άκρη παίζει.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παπαζούλη.
2: Είναι αγνές, είπαμε, οι εξελίξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ανά πάσα στιγμή εδώ είμαστε για να δούμε να μας τις μεταφέρεις εξελίξεις.
2: Και με την Τετραουή και με οτιδήποτε άλλο προκύψει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παπαζούλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Μετά τη σχέμασή θα επανέλθουμε με ρεπορτάζ Άρη και Ηρακλή, αλλά για την ώρα πάμε στον Άγγελο Ζαραϊδόνη να μας δώσει μεταγραφικές εξελίξεις που αφορούν την Κηφισιά και τον Πανετολικό. Γεια σου, Άγγελε.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ας ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ της Κηφισιάς, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της ένωψη της νέας σεζόν, αποκτώντας παίκτες. Έτσι λοιπόν, ο Λιρόι Αμπάντα ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα από την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής ήταν μια περίπτωση που είχε κλείσει από την Κυριακή. Αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ, είναι γνώριμο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς στο παρελθόν είχε φορέσει τις φανέλες της Λαμίας και του Όφη. Ενώ πέρσι, στο δεύτερο μισό της αγωνιστικής περίοδου, κατέγραψε 17 συμμετοχές. Ο Αμπάντα είναι η 11η μεταγραφή της Κηφισιάς στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και αυτή τη στιγμή να πούμε ότι βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με τη νέα του ομάδα και έχει κάνει και την πρώτη του προπόνηση. Κάπου εδώ να πούμε ότι οι κινήσεις της Κηφισιάς δεν σταματούν μόνο στον Αμπάντα, καθώς αναμένεται να αποκτηθεί και ακόμα ένα σχαφ τουλάχιστον, ενώ είναι πιθανό να προκύψουν και περαιτέρω προσθήκες.
1: Και απλά επειδή μόλις τώρα βγήκε, ανανέωσε τη συνεργασία του και ο Ούγκο Σόουζα, έτσι, μέχρι το καλοκαίρι του 27 στην Κηφισιά.
3: Ήταν γι' αυτό, ήταν ένα θέμα που απασχολούσε την Κηφισιά και ολοκληρώθηκε μέσα στην προετοιμασία της.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και Πανετολικό, εκεί όπου δεν υπάρχει επίσημη μεταγραφή, αλλά είναι όχι, κοντά. Όχι, ναι. Το Αγρινίου, ο παίκτη.
3: Ναι, πάμε λοιπόν και στον Πανετολικό τώρα. Οι Αγρινιώτες βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Μούσα Τζενεπό, καθώς είναι σε αρκετά προχωρημένες επαφές με τον 28χρονο διεθνή με καταγωγή από το Μαλί. Ο ποδοσφαιριστής έχει περάσει και από την Premier League, μάλιστα, έχοντας πραγματοποιήσει και 73 συμμετοχές με τη φανέλα της Southampton. Αγωνίζεται και στις δύο πλευρές της επίθεσης στα extreme. Είναι η δεύτερη προσθήκη στην επίθεση μετά και τον Οπόκου. Είναι μια δυνατή κίνηση που αν ολοκληρωθεί θα δώσει αρκετή ταχύτητα στα άκρα της ομάδας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ποδοσφαιριστής, αν πάνε όλα καλά και με την περίπτωσή του, η διοίκηση του Πανετολικού θα ήθελε να τον ανακοινώσει στη 1 Αυγούστου. Ενώ φυσικά θα υπάρχει και συνέχεια στα μεταγραφικά των των αγρονιωτών, καθώς το μεταγραφικό πλάνο περιλαμβάνει και την απόκτηση δύο ακόμα φόρ. Να πούμε και για τη θέση του φόρ ότι μια περίπτωση είναι προχωρημένη και περιμένουμε εξελίξεις. Κάτι άλλο δεν έχουμε από τα ρεπορτάζ των ομάδων. Εδώ θα είμαστε για ό,τι άλλο προκύψει.
1: Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε Τζαραϊδόνη. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και εδώ απλά να υπενθυμίσουμε έτσι και αυτό που είχαμε πει χθες με τον Άγγελο Μπάτζιο, ότι ο Όφη ανακοίνωσε χθες το απόγευμα, αναμενόταν να ανακοινωθούν την απόκτηση των Αϊτόρ και Δημήτρη Νικολάου. Ο Αϊτόρ εξτρέμ, έτσι γνωστό από το πέρασμά του και από τον Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρη Νικολάου, 27χρονο αριστεροπόδαρο, το περδανικό από την Παλέρμο. Και οι δύο πάνε στην Ολλανδία. Απόψε ο Όφη στις 8 έχει φιλικό με την Μπρέντα επί Ολλανδικού εδάφους με τους Αϊτόρ και Δημήτρη Νικολάου να το παρακολουθούν διαζώσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Είχαν έρθει το Σάββατο οι Σάββατατζ και δώσανε ρεσιτάλ, έπαιξαν και αυτό το τραγούδι στη συναυλία τους. Επιλογή του Γιάννη Καστοράκη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει ο Άγγελος Μπάτζιος. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης, μπήκαμε στη τελική ευθεία της εκπομπής. Να πω ότι καλησπέρα μου στον φίλο ακροατή, τον Χρήστο και τον Κώστα που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Στους δύο φίλους ακροατές. Και πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή να μιλήσουμε για τον Άρη. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, είναι ευχαριστημένος, ας πούμε, ο Γρηγόριου, φαντάζομαι, από τα πρώτα στοιχεία που βλέπει έτσι στην προετοιμασία. Περιμένει όμως και εκείνες μεταγραφές.
1: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαι ικανοποιημένος από αυτό που έχει δείξει η ομάδα σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας στην Ιταλία. Γενικότερα και από την εμφάνιση που έκανε στο πρώτο φιλικό, αν και η δυναμικότητα του αντιπάλου δεν ήταν τέτοια από την οποία μπορεί να βγάλει κανείς ασφαλή συμπεράσματα. Απλά σε τέτοια παιχνίδια είναι η εικόνα γενικότερα της ομάδας και η διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές. Είναι το πιο βασικό για τον προπονητή και αυτό που είδε τον ικανοποίησε. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο δούλεψε μέσα στην διάρκεια του αγώνα ως σύνολο η ομάδα και με βάση αυτά που θέλει και ο ίδιος ο προπονητής, γιατί από ό,τι υπάρχει ως πληροφορία από την προετοιμασία, δίνει ιδιαίτερο βάρος σε όλο τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η ομάδα, από τα ελεύθερα χτυπήματα, από το build-up μέχρι και τα πλάγια, το πώς εκτελούνται. Δηλαδή θέλει μια εικόνα της ομάδας η οποία να έχει μια λογική και μια τακτική, και σε αυτό έχει επενδύσει ο προπονητής του Άρη. Μην ξεχνάμε ότι παρά τα λίγα νέα πρόσωπα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άδειο το ρόστερ αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό. Θα εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να πω, ότι πολλοί παίκτες ήταν από την περσινή χρονιά μαζί, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια ομοιογένεια στην ομάδα. Ο Παλάσιος ήδη ανεβάζει στροφές όπως ανεβάζει στροφές και ο Μπασίρου. Φυσικά από αυτήν την προετοιμασία, από αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας λείπει ο Χόγκλα, που θα μπορούσε να δώσει και αυτός ποιότητα στην ομάδα και στα φιλικά, αλλά να δέσει περισσότερο με τους υπόλοιπους. Έχει εγχειριστεί και αναμένεται μετά από ένα μήνα να ξεκινήσει σιγά σιγά τις προπονήσεις και μετά την αποθεραπεία του. Αυτό που θέλει ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι λίγο, αν μπορεί ο συνάδελφος, την επιστροφή να κλείσει.
0: Την επιστροφή, γιατί να χαμηλώσουμε, ναι, αμέ, θα το κάνουμε.
1: Έχω την επιστροφή και δεν μπορώ να μιλήσω όπως ακριβώς θα ήθελα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο. Ο Άρης αυτό που θέλει είναι αυτή την δεδομένη χρονική περίοδο να φουλάρει τα κενά τα οποία έχει, να τα κλειδώσει δηλαδή, να τα γεμίσει. Και αυτό που μπορούμε να πούμε, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Βασίλη, είναι ότι η ομάδα δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει όχι αδυναμίες, απλώς έχει ελλείψεις στον χώρο της άμυνάς της. Λείπουν δύο κεντρικοί αμυντικοί, άρα υπάρχει προτεραιότητα από την διοίκηση για δύο κεντρικούς αμυντικούς. Λείπουν και τρεις ουσιαστικά πλάγι οπισθοφύλακες, δύο αριστερά και ένας δεξιά. Ένας από αυτούς να έρθει, τουλάχιστον δύο θέλει, έτσι τουλάχιστον δύο, αλλά ο ένας πρέπει να έρθει σύν τον χρόνο και μάλιστα όχι μετά από εβδομάδες.
0: Καλά δεδομένα, γιατί είναι αρκετές οι μεταγραφικές προσθήκες που χρειάζεται στο συγκεκριμένο χώρο, έτσι ο Άρης, να έρθουν όσο περισσότερο γίνεται. Δηλαδή αυτό φαντάζομαι θα θέλει ο Γρηγορίου. Γιατί όπως και να το κάνουμε, περνάει ο χρόνος, έτσι.
1: Περνάει ο χρόνος και επειδή αυτή είναι μια θέση του αριστερού μπακ που ο Άρης θα τη χρειαστεί άμεσα, γιατί δεν έχει καν βασικό εκεί που να μπορεί να στηριχτεί, θα πρέπει να πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς, δύο πλάγιους. Για τραυματοφύλακα υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ, γιατί υπάρχει άλλη προτεραιότητα, αυτή του αριστερού εξτρέμ, και κάτω από προϋποθέσεις να πάρει και έναν πιο δημιουργικό μέσο. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν θα πάει δηλαδή και πάλι σε πολλές αλλαγές σε ό,τι αφορά στην εντεκάδα, δεδομένου ότι επιθετικά φαίνεται ότι και ο Κουάμε και ο Καντεβέρε δείχνουν ότι μπορούν μαζί με το Μωρό να σηκώσουν το βάρος επιθετικής γραμμής. Υπάρχει φυσικά και ο Αλφαρελά που έχει άλλα στοιχεία επιθετικού, δηλαδή πιο βραχής, όμως πιο περιφερειακός κυνηγός, δεν είναι ο κλασικός φουνταριστός, έτσι. Άρα η θέση αυτή δείχνει να είναι καλυμμένη στην κορυφή της επίθεσης. Ο χώρος του κέντρου έχει αρκετά πρόσωπα τα οποία μπορούν να καλύψουν και ενδεχόμενες απουσίες αναγωνιστική. Επαναλαμβάνω ότι και ο Χόγκλα είναι μια βασική μονάδα για τον Άρη. Θα περιμένουμε να δούμε και τον Μπασίρου, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, σε τι κατάσταση βρίσκεται και πώς μπορεί να συμπεριφερθεί σε μια ανασταλτική λειτουργία στον χώρο του κέντρου, αλλά και όταν χρειαστεί να προωθήσει και την μπάλα. Αλλά το πιο βασικό είναι να μπορέσει άμεσα να κλειδώσει τις μεταγραφές που θέλει, αυτές που κινείται για να ολοκληρώσει ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγγες. Και είπαμε ότι η προτεραιότητα αποτελείται από παίκτες οι οποίοι είναι στο κέντρο της άμυνας και στα πλάγια δεξιά και αριστερά ως οπισθοφύλακες. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα του Άρη, που θα δώσει το τελευταίο φιλικό, το δεύτερο και τελευταίο στην Ιταλία, το βράδυ της Πέμπτης, το απόγευμα της Πέμπτης, 7 η ώρα, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το συνδρομητικό κανάλι. Την επόμενη μέρα, Παρασκευή, η ομάδα θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη να συνεχίσει εδώ την προετοιμασία της, και υπάρχει φιλικό σχετικά κοντά, 5 του μηνός, με τον Πανσεραϊκό, και μετά θα ξαναφύγει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει στις 12 του Αυγούστου την Νάπολη, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων σε κύπελλο και πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν προκύψει και κάποιο φιλικό της τελευταίας στιγμής. Δεν είναι για την ώρα κάτι το οποίο έχει συζητηθεί. Θεωρούμε ότι η πρόβα Τζενεράλε θα είναι απέναντι στην Νάπολη, αλλά μέχρι τότε σίγουρα θα πρέπει να έχει ενδυναμωθεί η ομάδα, να έχει δυναμώσει σε αυτές τις θέσεις που προαναφέραμε, δηλαδή στο χώρο του κέντρου, της άμυνας και δεξιά-αριστερά. Τώρα θα προκύψουν και κάποιες άλλες ανάγκες, θα δούμε αν υπάρξουν και αποχωρήσεις, γιατί και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, πάντα, μέχρι και το τέλος μεταγραφικής περίοδου, αλλά μέχρι τότε θα πρέπει ο Άρης σίγουρα να προσθέσει 4 με 5 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε αναμονή, περιμένουμε το φιλικό της Πέμπτης και επιστροφή της ομάδας την Παρασκευή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο Πακλατζή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και πάμε να κλείσουμε την περιήγησή μας στα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με αυτό του Ηρακλή, ο οποίος χθες ανακοίνωσε παίκτη. Ένα παίκτη με σταθερή καριέρα, θα έλεγα, έτσι. Σταθερά καλή καριέρα, μάλλον το πω πιο σωστά. Στην παρέα μας είναι ο Θοδωρής Χατζηπεντελής. Γεια σου, Θοδωρή.
2: Γεια σου και σένα, Βασίλη. Λοιπόν, ο Ηρακλής πράγματι, όπως είπες, ανακοινώνει σχεδόν καθημερινά παίκτη. Στο τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 5 μέρες, έχει αποκτήσει 7 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 3 μάλιστα ενσωματώθηκαν από χτες στο Μπολτσάνο, εκεί που κάνει την προετοιμασία του ο Ηρακλής, και αναφέρομαι στους Κόλιτς, Χρωμάντα και Ρος. Έλβιν Κόλιτς, Γιάκουμπ Χρωμάντα και Γιωάν Ρος ενσωματώθηκαν στο αθλητικό κέντρο. Βέβαια, τις πρώτες μέρες ένταξής τους στην προετοιμασία θα ακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα, και ως εκ τούτου η συμμετοχή τους στο δεύτερο φιλικό της ομάδας, που είναι αύριο με την ομάδα του Παλέρμο στη Σάντα Κριστίνα, 6 ώρα το απόγευμα, δεν είναι βέβαιη. Θα κριθεί όμως από την απόφαση του προπονητικού επιτελείου πόσο είναι έτοιμοι για να μπορέσουν είναι έτοιμοι να παίξουν σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος έδωσε ήδη το πρώτο φιλικό του παιχνίδι με την Μπολόνια, από την οποία νικήθηκε με 2-0, όπως είπαμε, αύριο θα παίξει με την Παλέρμο στις 6, 2 Αυγούστου με την Ελλάς Βερόνα ή με την Πάρμα, μάλλον με την Πάρμα θα είναι το παιχνίδι αυτό, και στις 6 Αυγούστου θα παίξει με την Κρεμονέζε το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για το τελευταίο μέρος της προετοιμασίας που θα κάνει επί ελληνικού εδάφους. Ο Κόντις πάντως, ο οποίος είναι ο ειδικός σύμβουλος, ο κύριος Κόντις, ειδικός σύμβουλος επί αγωνιστικών θεμάτων.
0: Ο Γιάννης Κόντις,
2: του Ηρακλή, ανακοίνωσε, έκανε δηλώσεις εχθές και αναφέρθηκε στις μεταγραφές που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Είπε ότι ο Ηρακλής θα ενισχυθεί με ποιοτικούς παίκτες, αναζητώ Λατίνους, θέλει παίκτες και σε όλες τις θέσεις, δηλαδή ψάχνει και στόπερ, ψάχνει και center four, παρότι έχει αποκτηθεί center four τις τελευταίες ημέρες, και ψάχνει επίσης και παίκτη ο οποίος θα είναι επιτελικός στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είπε λοιπόν ότι ψάχνει Λατίνους στις θέσεις αυτές. Είπε επίσης ότι οριακά θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο για να μπορέσει να φιλοξενήσει τον Ηρακλή στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, γιατί τις πρώτες δύο επίτηδες ο Ηρακλής ζήτησε να αγωνιστεί εκτός έδρας, γιατί γνώριζε ότι δεν θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο στάδιο. Οριακά λοιπόν είπε ότι την τρίτη αγωνιστική θα είναι έτοιμο για να μπορέσει να αγωνιστεί εκεί ο Ηρακλής. Και το μεγάλο αγκάθι βεβαίως νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με τη διαιτησία και το VAR, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό είναι που πρέπει να ετοιμαστεί, και φυσικά και ο περιβάλλον χώρος, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει θεατές, να είναι τα μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά, οι κάμερες, όλα αυτά πρέπει να είναι έτοιμα. Και βεβαίως τα δημοσιογραφικά θεωρία, τα οποία ουσιαστικά δεν υπήρχαν, είχαν σχεδόν καταστραφεί τελείως. Και τέλος αναφέρθηκε και στους Μπασινάκη Αμανατίδη, οι οποίοι για περίπου 50 μέρες έκαναν δούλεψαν το μεταγραφικό πεδίο, για τους οποίους είπε ότι έκαναν λάθη και δεν δικαιούνται να παραπονούνται.
0: Ήταν έτσι είπε.
2: Ναι, μάλιστα. Του κυρίου Κόντι. Αυτά.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, θα δούμε τι θα φυλάσσει η φετινή σεζόν για τον Ηρακλή, που επέστρεψε μεγάλη κατηγορία και είπαμε όλοι πόσο χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή Χατζηπαντελή. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, χαιρετώ. Λοιπόν, να πούμε για τον Ηρακλή, ακόμα για τον παίκτη που ανακοίνωσε χθες, τον Ιβάν Λόπες Αλβάρες, ο οποίος είναι Ισπανός, έτσι, γεννηθής το 1994, είναι 32 ετών δηλαδή, 29 Ιουνίου έχει γενέθλια, το 94. Την τελευταία εξαετία ήταν στην Πολωνία και αγωνίστηκε στην Ράκοφ, έχοντας 172 συμμετοχές, 62 γκολ και 39 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, και είναι και αυτό το πιο πρόσφατο απόκτημα του Ηρακλή. Θα επιστρέψουμε στην συζήτησή μας, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, την επιστροφή δηλαδή της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών στην Αθήνα από το Σίδνεϊ, και όπου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της, νικώντας στον τελικό με 15-14 την Ουγγάρια. Ακούσαμε δηλώσεις από όλους τους πρωταγωνιστές. Χρωστάμε μία ακόμα δήλωση που βγήκε στον αέρα του Ερνιούς, του Δημήτρη Νικολαίδη, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Γκομόλη. Ακούμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας φουνταριστός για αυτήν την επιτυχία.
3: Εγώ θα ήθελα να πω ότι ήταν κάτι πανέμορφο αυτό που ζήσαμε, όλος ο κόσμος που μαζεύτηκε, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Σε κάθε επιτυχία της εθνικής ομάδας έρχεται κόσμος, αλλά πρώτη φορά τόσο πολύ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το πρώτο παιχνίδι εμείς ζήσαμε αυτό το όνειρο, το ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά, και το καταφέραμε. Ακούσαμε πρώτη φορά στην ιστορία τον εθνικό ύμνο, κάτι το οποίο για μένα προσωπικά ήταν ανατριχιαστικό, και αυτό μόνο έξτρα κίνητρο μπορεί να μου δώσει, και πιστεύω και σε όλη την ομάδα, να μας δώσει για να καταφέρουμε και άλλα τέτοια πράγματα στο μέλλον. Αλλά μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα η ατμόσφαιρα και ό,τι έχουμε ζήσει είναι κάτι ανεπανάληπτο. Όλοι ξέρουμε, και το Μαυροβούνιο και η Ιταλία και η Ουγγαρία, τι δύναμη έχει στο πόλο. Παρ' όλα αυτά, εμείς βήμα-βήμα βλέπαμε το κάθε παιχνίδι διαφορετικά και καταφέραμε, έστω και στο τέλος μπορώ να πω, και τα τρία παιχνίδια να τα κερδίσουμε. Παίξαμε πολύ καλά και στην αμυνική και στην επίθεση. Λάθη έγιναν, πάντα γίνονται λάθη, αλλά το καλό είναι ότι δεν μας τύχησαν όπως άλλες φορές. Και όπως είπα και πριν, βρεθήκαμε στο πρώτο σκαλί, που είναι το καλύτερο για μας. Ξέρουμε ότι η Ουγγαρία είναι από τις καλύτερες ομάδες που υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν κοιτάξαμε καθόλου τον αντίπαλο. Εψυχώσαμε πάρα πολύ τους εαυτούς μας και μιλήσαμε και πολύ με τα παιδιά πριν τον αγώνα, και είπαμε ότι ήρθε πράγματι η ώρα μας για να το καταφέρουμε αυτό. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, και αυτό φάνηκε και από την άμυνα, γιατί όταν βγάζαμε τις άμυνες μας έδινε και πολύ μεγάλο κίνητρο και ενέργεια για να προχωρήσουμε στην επίθεση. Και μέχρι το τέλος δείξαμε αυτό το πράγμα, ότι ούτε η Ουγγαρία ούτε κανένας άλλος δεν θα μας κερδίσει σήμερα, το οποίο το καταφέραμε. Οπότε μπορώ να πω ότι δεν μας φόβησε το ότι παίζαμε με την Ουγγαρία. Ξέραμε μέσα μας ότι είναι ένας τελικός, και ότι καλύτερα να μην μπορούμε να βγούμε από την πισίνα, από την κούραση, παρά να βγούμε και να πούμε ότι είχαμε να δώσουμε και το κάτι παραπάνω.
0: Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών που ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος και στο φινάλε μιας διοργάνωσης, γιατί είπαμε αυτό ήταν το πρώτο μας χρυσό μετάλλιο από τα 19 που έχουμε συνολικά, και θα ακολουθήσουν και άλλα χρυσά μετάλλια, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε και έτσι την εκπομπή, έτσι, με την εθνική μας ομάδα Πόλο, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί ολοκληρώθηκε η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Να πω ότι στη δήμη στον ήχο ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Εμείς θα κλείσουμε με το καθιερωμένο μας τρόπο, με το Auto Club, με το Πάρη Ποντίκα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακολουθήσει 4 η εκπομπή 2 ώρες διάρκειας 24 δευτερόλεπτα.

0: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Το ξέρατε ότι η μέγιστη τελική ταχύτητα που έχει αναπτυχθεί σε αγώνα Φόρμουλα 1 είναι τα 378 χιλιόμετρα την ώρα? Επίδοση που πέτυχε ο Βάλτερ Μπότας με Williams κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων στον Grand Prix του Μπακού. Η μέγιστη τελική ταχύτητα που είχε μέχρι πρώτης καταγραφή από αυτοκίνητο παραγωγής ήταν τα 386,4 χιλιόμετρα την ώρα από τη McLaren F1, ενώ με ειδικές ρυθμίσεις είχε φτάσει και τα 391 χιλιόμετρα την ώρα. Το επίσημο ρεκόρ ήταν 386,4 χιλιόμετρα την ώρα. Όλα αυτά βέβαια μέχρι να μπουν στο παιχνίδι οι Κινέζοι με τα ηλεκτρικά. Το νέο κινέζικο αυτοκίνητο που έσπασε τα ρεκόρ ταχύτητας είναι το Yangwang U9 Extreme. Αυτό το υπεραυτοκίνητο που ανήκει στην premium μάρκα Yangwang, η οποία είναι συνδεμένη με την BYD, κατέγραψε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής, φτάνοντας τα 496,22 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 14 Σεπτεμβρίου του 2025. Το U9 Extreme είναι εξοπλισμένο με 4 ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά περισσότερους από 3.000 ύπους, καθιστώντας το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Η έκδοση U9 Track Edition του ίδιου μοντέλου είχε καταρρύψει το ρεκόρ για ταχύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, φτάνοντας τα 472,41 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το Yangwang U9 Extreme είναι ένα hypercar που εστιάζει στις απόλυτες επιδόσεις με πρωτοποριακές τεχνολογίες και μηδενικές εκπομπές ρήπων. Σε αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, όπως το U9, χρησιμοποιούνται προηγμένα συστήματα ελέγχου, όπως το DSUS X, Intelligent Body Control System, που ρυθμίζουν την ανάρτηση και την κατανομή ροπής σε κάθε τροχό πάνω από 100 φορές το δευτερόλεπτο, ώστε να διατηρείται η μέγιστη πρόσφυση και σταθερότητα ακόμα και σε ακραία φρεναρίσματα. Επίσης υπάρχουν ειδικά ελαστικά. Ειδικά εξελιγμένα ελαστικά υψηλής πρόσφυσης που μειώνουν την ολίσθηση κατά το φρενάρισμα, επιτρέποντας το όχημα να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες των φρένων και των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου. Υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα. Η κατανομή ροπής και η διαρκής προσαρμογή της ανάρτησης βοηθούν στο να διατηρείται ο έλεγχος του οχήματος, αποτρέποντας απώλεια πρόσφυσης ή γλίστριμα των τροχών κατά το φρενάρισμα σε υψηλές ταχύτητες. Συμπερασματικά, όσο αυξάνεται η ταχύτητα, η απόσταση και η πολυπλοκότητα του φρεναρίσματος, αυξάνονται σημαντικά και οι κίνδυνοι. Γι' αυτό και τα σύγχρονα υπεραυτοκίνητα επενδύουν σε εξελιγμένα φρένα, ελαστικά και ηλεκτρονικά συστήματα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και τον έλεγχο ακόμα και σε ακραίες συνθήκες. Γιατί πρέπει να τηρούμε όμως το όριο ταχύτητας? Η υπερβολική ταχύτητα αυξάνει δραματικά την πιθανότητα και τη σοβαρότητα των τροχαίων ατυχημάτων. Μειώνει τον χρόνο αντίδρασης του οδηγού και αυξάνει την απόσταση της ακινητοποίησης. Προστατεύει τη ζωή των οδηγών, επιβατών και πεζών. Στην Ελλάδα, όλα τα οδικά δίκτυα έχουν θεσπισμένα όρια ταχύτητας. Δεν υπάρχουν δρόμοι χωρίς όριο ταχύτητας, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη σε τμήματα της Autobahn στη Γερμανία. Πόσα είναι τα θύματα που οφείλονται στην ταχύτητα? Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες θανατηφόρων τροχαίων στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο δεκάδες θάνατοι και εκατοντάδες τραυματισμοί σχετίζονται άμεσα με παραβίαση των ορίων ταχύτητας, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της τροχαίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας. Τα ακριβή ετήσια νούμερα ποικίλουν, αλλά η ταχύτητα παραμένει σταθερά στις πρώτες αιτίες θανατηφόρων ατυχημάτων. Η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου σχετίζεται άμεσα με το φρενάρισμα, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που απαιτείται για να ακινητοποιηθεί το όχημα με ασφάλεια. Η απόσταση φρεναρίσματος αυξάνεται εκθετικά με την ταχύτητα. Για παράδειγμα, αν διπλασιαστεί η ταχύτητα, η απόσταση φρεναρίσματος τετραπλασιάζεται λόγω της κινητικής ενέργειας, που εξαρτάται από το τετράγωνο της ταχύτητας. Η ασφάλειά μας όμως εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες του δρόμου, αλλά και του φωτισμού και από τα ίδια φώτα που εξοπλίζεται το εκάστοτε αυτοκίνητο. Με το νέο υπερσύγχρονο κέντρο δοκιμών φωτισμού, σχεδιασμένο για διαφόρων ειδών χρήσης, η Mercedes-Benz διευρύνει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες δοκιμών του παγκόσμιου κέντρου δοκιμών της στο Immendingen. Με μήκος 135 μέτρα και ύψος 8 μέτρα, το νέο κέντρο δοκιμών φωτισμού είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην αυτοκινητοβιομηχανία. Περίπου το 80% των δοκιμών που γίνονταν παλιότερα σε δημόσιους δρόμους έχουν μεταβαρθεί πλέον στο κέντρο δοκιμών. Οι διεθνείς δραστηριότητες δοκιμών έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά, χωρίς κανένα συμβασμό στην ποιότητα. Αυτό είναι σημαντικό για την αεφορία, αφού επιτυγχάνεται συντομότερος χρόνος ανάπτυξης, ταχύτητα απαλαίωσης των οχημάτων δοκιμής και σημαντική μείωση του ανθρακικού αποτυπωμάτος κατά την εξέλιξη. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
13: Ψαραδέλης.
14: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
15: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
16: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ακούτε Έρα Σπορ.
17: Welcome to the big show.

0: Βαγγέλη, έχω μια ερώτηση. Έχω μια απορία. Αυτή η καταιγίδα πόσο διαρκεί, ρε φίλε, στο τραγούδι που επιλέξατε σήμερα στην αρχή? Δηλαδή, αυτή η Riders on the Storm.
1: Θέλεις να δούμε πόση ώρα
0: επεβίωσαν.
1: Θέλεις πόση ώρα.
0: Δηλαδή...
1: Δεν θα κάνουμε εκπομπή.
0: Είναι αλλά...
1: Δεν θα γίνει εκπομπή
0: αλλά
1: καθόλου.
0: Λεπτά, έτσι.
1: Δηλαδή, τώρα μην πεις ότι αμφισβητείς και τους
0: Doors. Δεν ξεκινάμε καλά τώρα μεταξύ μας.
1: Και έχω ένα άταμα.
0: Δεν ξεκινάμε καλά.
1: Να άταμα.
0: Κοίτα, έχεις δει ποτέ να διαφωνώ σε άσματα ιστορικά και θρυλικά? Είναι ένα θρυλικό τραγούδι, ναι, των Doors αυτό. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή του μπάσκετ και όχι το μουσικόραμα που προβαλόταν παλιά στην ΕΡΤ. Έτσι, κύριε Γιάννη Κωνσταράκη, ο τεχνικός μας, θυμάται το μουσικόραμα στα παλιά χρόνια.
1: Καλά, μου το αποβοτζέχεστε, το ξέρεις.
0: Τι έγινε?
1: Με τέλος εκπομπής. Λέει, θύμασε, λέει, το Κωστή και το Γιάννη να κάνετε βραδινές εκπομπές. Δεν κάνω πλάκα.
0: Εντάξει.
1: Μου το είπε. Ευθέως, επισήμως.
0: Είμαστε έτοιμοι για όλα.
1: Επισήμως.
0: Είμαστε έτοιμοι για όλα. Εφόσον το θέλει ο κόσμος. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστα Τέλος στα μικρόφωνα. Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα του ήχου. Ο Άγγελος Μπάτζιος στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Άγγελε, θέλω θεματάκια σήμερα. Έχει πολλά το NBA. Έχει και την ιστορία με τη φανέλα με το 7 που επέλεξε ο Γιάννης στους Miami Heat. Φαντάζομαι το έχεις διαβάσει πώς προκύπτει και τα λοιπά. Το νούμερο 7 στη φανέλα του Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Ναι.
0: Παλιά δεν φόραγε το 7 και ο Όντομ. Λαμάρ Όντομ. Καλά δεν θυμάμαι. Ε? Καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι.
1: Καλά κι άλλο το φοράει. Το φόραγε μάλλον το 7.
0: Στην Αμερική.
1: Ο Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εγώ συνειρμικά όταν.
0: Και
1: πριν
0: το
1: 77
0: ο Ντόντσιτς λόγω των δύο εφταριών του Σπανούλη.
1: Πριν διαβάσω, Κωστή μου, την ιστορία γιατί επέλεξε το 7,
0: ναι,
1: και γιατί άλλαξε το 34 και τι ήταν το 34.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία ιστορία.
1: Μεγάλη τιμή στον μπαμπά του και τη μαμά του. Λοιπόν, πριν το διαβάσω, λοιπόν, ναι, εγώ πίστεψα ότι θα έχει σχέση και με τον Βασίλη του Σπανούλη, γιατί είναι μέγα θαυμαστή του Σπανούλη.
0: Ναι, έχουν μια καλή σχέση.
1: Ο Γιάννης.
0: Έχουν μια καλή σχέση.
1: Αλλά όχι. Τελικά όχι, δεν είναι αυτό.
0: Όχι.
1: Θα μας τα πούμε. Θα πούμε εδώ.
0: Θα τα πούμε αργότερα.
1: Ναι.
0: Η εκπομπή σήμερα 4 με 6, όπως και αύριο και μεθαύριο. Την Παρασκευή είναι 5 με 7 και τη Δευτέρα. Και θα έλεγα ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε διάφορους τρόπους. Με διάφορους τρόπους. Είναι το 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Βλέπεις ότι είμαι πιο χαλαρός σήμερα. Χθες ήμουν λίγο πιο αγριεμένος στο ξεκίνημα, γιατί.
1: Ναι.
0: Κάπου έπεσε το αυτί μου στο ΕΡΤΕΚΟ που μπορεί κάποιος να ξανακούσει μια εκπομπή και ήμασταν λίγο αγριεμένοι με την εθνική ομάδα Πόλο και με την επίσημη αγαπημένη κτλ.
1: Ναι, όχι μόνο αγριεμένοι, ποτέ δεν είμαστε αγριεμένοι.
0: Όχι, αλλά
1: μπορούμε να και διαφωνούμε λίγο.
0: Είχαμε λίγο πιο πολύ ένταση.
1: Ναι.
0: Όχι μεταξύ μας γενικά.
1: Ήρθε πάντως η εθνική. Έτυχε ανάλογη η υποδοχή σε αυτή, όπως έπρεπε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα παλικάρια αυτά. Εγώ επιμένω στο λιγμό της Έλενας, της Ελένης της Διαβάτη, της Κοπηλάτριας, την ώρα του εθνικού ύμνου.
0: Να.
1: Συγκινηθήκαμε όλοι.
0: Λοιπόν, να σου
1: η
0: πω
1: ίδια το εξήγησε, είπε, βέβαια δεν μπορούσα να συγκρατηθώ, δεν γινόταν, δεν μπορούσα.
0: Γινόταν, τι...
1: ναι.
0: Είναι έντονες στιγμές αυτές.
1: Πολύ μεγάλες στιγμές. Κουβαλάς μια ολόκληρη Ελλάδα πάνω σου,
0: βέβαια,
1: Γιάννη μου.
0: Βέβαια.
1: Γιάννη μου, λέω, βέβαια. Κώστα μου, ναι, ο Γιάννης από Δευτέρα.
0: Ναι, Παναγιώτη.
1: Ναι, αρισταρχέ.
0: Είναι το 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Είναι το Facebook και το Instagram. 24 δευτερόλεπτα, ήδη βλέπω τους φίλους τους πρώτους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Γεια σου, ρε Κρίς, γιγάντα.
1: Καλησπέρα, Χριστάρα μου. Καλησπέρα, φίλοι μου, μπασκετική μας, λέει. Λοιπόν.
0: Και συμπαθούμε περισσότερο την εκπομπή λόγω Doors, μας γράφει ο Χρήστος.
1: Πάρε.
0: Είδες.
1: Η απάντηση
0: είδες.
1: Των.
0: Η απάντηση.
1: Των φίλων της, των Doors.
0: Και είναι
1: rock.
0: Και το Viber, όπου στο έξυπνο κινητό σας, στο smartphone σας. Γράφετε Eraspor χωρίς TAF ή και Era να βάλετε, σας βγάζει την παρέα τη μεγάλη της Eraspor. Και εκεί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και πραγματικά σου λέω ότι το Viber είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματα του Viber.
1: Σωστό.
0: Πλέον. Δηλαδή, ναι, ενώ προλαβαίνουμε τα περισσότερα του SMS και των social media, στο Viber είναι τέτοιος ο καταιγισμός, ας πούμε, που δεν προλαβαίνουμε τόσα πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις τελευταίες ώρες, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει και καμιά τρέλα, ας πούμε, στην ειδησιογραφία.
1: Η τρέλα είναι ότι θα βάζει άσο το LeBron.
0: Ναι.
1: Στου Sixers.
0: Ναι.
1: Άσο.
0: Όχι.
1: Τώρα ζητούσα. Όχι, τι όχι.
0: Πάντως τέσσερα που έχεις πει δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Δύο-τρία.
0: Από όλα είναι. Είναι ένα all around. Ναι.
1: Μπορεί να παίξει και τέσσερα.
0: Forward.
1: Έχει παίξει και τέσσερα, αλλά δεν είναι η θέση του. Ναι,
0: κατά συνθήκη. Μπορεί.
1: Άσο, ρε φίλε.
0: Άμα λάχει και πέντε παίζει.
1: Μου λέγε ο Άγγελος τώρα.
0: Και πέντε παίζει.
1: Μου λέγε ο Άγγελος που είναι γνωστό του NBA.
0: Ναι.
1: Ότι στην αρχή της καριέρας του στους Lakers έπαιζε άσος.
0: Ναι, αφού από το high school βγήκε ως άσος.
1: 2-3.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 2-2-2-3 ναι. Παίκτης, έτσι. Εντάξει, τώρα όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να πούμε, θηρίο, ό,τι και να κάνει, όσο και να μην φροντίζει για την ισορροφημία του.
0: Είναι θηρίο.
1: Τέτοιο πράγμα δηλαδή.
0: Πάντως φροντίζει το κορμί του, αν μη τι άλλο. Το παλικάρι αυτό.
1: Τι,
0: έχει ναι. κάνει ώρες στα γυμναστήρια. Είναι φανταστικός. Στη σωματοδομή.
1: Και μακάρι να τον βλέπουμε να παίζει κι άλλο ένα χρόνο, αν μπορεί. Στα 43 του.
0: Εντάξει.
1: 42 είναι.
0: Τρεις μεταγραφές επισημοποιήθηκαν σήμερα στην Ευρωλίγκα. Η μία είναι του.
1: Βλέπουμε να παίζει κι άλλο ένα χρόνο, αν μπορεί. Στα 43 του.
0: Εντάξει.
1: 42 είναι.
0: Τρεις μεταγραφές επισημοποιήθηκαν σήμερα στην Ευρωλίγκα. Η μία.

0: Έχει γεμίσει βέβαια η Φενέρ, έχει καλή ομάδα πια. Φαίνεται ότι
1: έχουν
0: έχει καλή
1: γίνει κάποιες φοβερές μεταγραφές.
0: Ποια? Του Οσμάν στον ΠΑΟΚ.
1: Του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πέραν των αιωνίων.
1: Του Γιαμπουσέλε ειδικά.
0: Πέραν των είναι... δύο ελληνικών. Δεν το ολοκλήρωσα. Mm. Πέραν Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Οι άλλες είναι δευτεροκλασάτες.
1: Οι άλλες ομάδες είναι προλίγιας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι κάτι φοβερό.
0: Και βλέπεις, Κωστή μου, ότι Μπαρτσελώνα και Ρεάλ δεν ψωνίζουν από το πανοράφι.
1: Όχι, Μπαρτσελώνα. Μα το είπε και ο Σέκουλιτς, ο προπονητής, ότι
0: έχει δίκιο,
1: φτάσει λέει 34 μέσω ώρα ηλικίας.
0: Σε αυτό είπε, έχει δίκιο.
1: Σου λέει, αδελφέ,
0: ναι, ναι.
1: Γέρικα σκαριά.
0: Ναι.
1: Γέρικα άλογα.
0: Ενώ ο Γιούλ που συνεχίζει είναι νέος.
1: Βάζει ανανέωση. Βάζει ανανέωση. Ο Σέκουλιτς.
0: Κοίταξε, θα σου πω και κάτι ακόμα. Όταν βλέπω ότι ερίζουν οι Χάποελ με τη Μακάμπη και τσακώνονται για τον Μπλατ.
1: Εκεί νομίζω έγινε τράμπα. Μαντάρ με Μπλατ.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Όχι επίσημο. Μεταφορικά.
0: Ο Μπλατ, ο μικρός.
1: Ναι.
0: Ο γιος του μεγάλου Μπλατ. Έτσι, θα πάρει 1,6.
1: Εντάξει, υπερβολικά.
0: 1,6 για να μετακινηθεί από τη Μακάμπη να πάει στη Χάποελ.
1: Υπερβολικά.
0: Κάτσε ρε, Κωστή. Ναι. Το αξίζει αυτό.
1: Κάποτε με ρώτα
0: για 1,6 ο Μπλατ.
1: Ξέρεις τη σχέση έχω με τον David Blatt και τον έχουμε βγάλει και στην Ερασπόρ πριν χρόνια και
0: στην Μπαμπά Blatt. Ναι,
1: τον
0: ναι,
1: David
0: ναι,
1: Blatt.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με ρώτα
0: ναι.
1: Και πώς τον βλέπεις τον μικρό, τα παλιά χρόνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν τότε που ξεκίναγε και μάλιστα είχε πάρει τη μεταγραφή στην Άλμπα για να ψηθεί λίγο στην Ευρωλίγκα.
0: Χερούκλα.
1: Το παιδάκι έχει δουλέψει. Εντάξει, μπορεί να μην είναι για 1,6 και να είναι για σκέτο 6 κατοστάρικα.
0: Πόσο είναι, 1,82 είναι.
1: Εκεί γύρω.
0: 1,82 κάπου.
1: Το πολύ εκεί γύρω, ναι.
0: Έχει ένα πολύ καλό χέρι και δημιουργία.
1: Πολύ
0: έχει.
1: Καλό χέρι. Φαρμάκι.
0: Και δημιουργία.
1: Φαρμάκι. Χέρι.
0: Αλλά κάτσε ρε φίλε.
1: Ναι.
0: 1,6.
1: Πόσο τον δίνει η Ευρωλίγκα, να δω τον Μποϊ.
0: Νομίζω 1,80.
1: Τον έχει αφαιρέσει ένα. Από το ρόστερ της
0: η Μακάμπη.
1: Το φετινό. Το ρόστερ το έχει αφαιρέσει. Να δω λίγο το περσινό ρόστερ πόσο είχε.
0: Πάντως πέρσι στην Ευρωλίγκα είχε 7,1 πόντους μεσοόρο, 5,2 assist με τη Μακάμπη.
1: 1,78.
0: Ούτε καν 82.
1: 1,78 τον έχει η Ευρωλίγκα.
0: Δεν είναι δηλαδή.
1: Πάρα
0: δεν είναι
1: πολύ κοντούλης.
0: Ναι. Και δεν είναι και τόσο δυνατό κορμί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή καμπάτσο να πεις ότι θα τον νιώσει ο αντίπαλος στην άμυνα.
1: Το ποσοστό του στο τρίποντο, 38,5% που είναι το όπλο του.
0: Ναι.
1: Το Ταμίρ Μπλατ.
0: Όχι, κοίταξε, 5,2 assist.
1: Είναι
0: πολύ καλό
1: είναι
0: νούμερο. Η 7,1 πόντι δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, εντάξει.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά 5,2 assist είναι δημιουργία.
1: Είναι δηλαδή αριθμοί που σου βρίσκουν.
0: Αλλά όλα αυτά μπορούν να δικαιολογήσουν το 1,6 που θα πάρει από την Χάποελ.
1: Να σου το πω κάτι όμως.
0: 1,6.
1: Βάλε και το διαβατήριο.
0: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Μετράει.
0: Ότι επειδή είναι Ισραηλινός, παίρνει τα
1: φράγκα. Και πρόσεξε, εδώ μπορεί να υποστηρίξει την διάταξη που έχει η Ισραηλινή Λίγκα να παίζει ένας Ισραηλινός πάντα στην πεντάδα. Γιατί είναι καλός παίκτης.
0: Ναι, και την θέληση των Ισραηλινών των οπαδών
1: ναι.
0: Να παίζουν Ισραηλινοί.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Δηλαδή ο Ιτούδης είχε να κάνει και με αυτό. Θα έχει να κάνει και με αυτό τώρα που πήγε στην Χάποελ. Είδες διαφορετικές πιέσεις, άλλες χώρες, διαφορετικού είδους πιέσεις. 29 χρονών είναι πάντως ο μικρός ο Μπλατ. Ο Ταμίρ Μπλατ.
1: Ναι, δεν είναι μεγάλος.
0: Και από τους βασικούς
1: είναι
0: και στην εθνική ομάδα του Ισραήλ, βέβαια.
1: Είναι
0: παιγμένος, ναι, είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Δεν, μην το συζητάμε τώρα. Άρα, άσος ο Λεμπρόν, να δούμε, να το δω και αυτό πάλι, στα γεράματα. Όχι τα δικά μου, του Λεμπρόν. Τα μπασκετικά γεράματα.
1: Έτσι ισχύει.
0: Να το δω, άσο και τον Μπλατ να τσιμπάει, φίλε, 1,6.
1: Πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα.
0: Δεν παίρνει την τσέπη μου. Ούτε από την τσέπη σου, αλλά λέω το.
1: Πολλά
0: εντάξει.
1: Τα χρήματα αυτά.
0: Εντάξει, βρε, γάμα κάπα αμέσως. Δεν είναι δευτεροκλασάι του Βαλανσιούνας.
1: Αλλά όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι δευτεροκλασάι του μεταγραφή. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά πες μου άλλη. Πέρα του Μοντέρο, πέρα του Γιαμπουσέλε, πες μου άλλη. Και του Βαλανσιούνας.
1: Είναι ευκαιρία λοιπόν. Είναι
0: ναι.
1: Ευκαιρία
0: ναι.
1: Να διαβάσουμε. Θυμάσαι που το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα.
0: Να δούμε την ενίσχυση
1: επειδή
0: που
1: δεν
0: έχουν
1: έχει
0: οι ομάδες.
1: Πάρα πολύ η δισογραφία, Έντονη.
0: Ναι.
1: Να δούμε λίγο τα ρόστερ. Δεν θα πάμε να ψηρίσουμε τους πιτσιρικάδες και τα λοιπά και κάποιους άγνωστους για το ευρύ κοινό που έχουν υπογράψει ομάδες Ευρωλίγκας. Να δούμε λίγο τι έχουν ψωνίσει οι ομάδες, ξεκινώντας από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ο οποίος στις δύο καλές μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει έχει πάρει τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και τον Γιάν Μοντέρο. Είναι δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες. Δεν έχουν καμία σχέση τα λεφτά που είπες χθες προχθές. Είναι πιο πολλά τα λεφτά
0: πιο πολλά,
1: του
0: Μακιντάιρ.
1: Είναι
0: εγώ.
1: Πάνω από 2 εκατομμύρια.

0: Είναι 2,5 του Μοντέρο και
1: 2,2-2,3 του Μακιντάιρ.
0: Του Μακιντάιρ, ναι. Έκανα. Ναι. Μη φάουλ που έλεγε.
1: Είναι γύρω στα 5 και οι δύο μαζί.
0: Είναι γύρω στα 5. Ναι, είναι γύρω στα 5.
1: Παρακάτω και οι δύο μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πάρει. Εδώ θα πεις όχι κάτι σπουδαίο. Δηλαδή έχει πάρει τον Τιμωτέ Λουαού Καμπαρό από την Μπασκόνια και έχει πάρει και τον Γιάντουνεν, τον Φιλανδό διεθνή από τη Φενέρμπαχτσε και τον Χάιμε Πραντίγια, ξοδεύοντας αρκετά λεφτά για να τον πάρει, διότι είναι και Ισπανός και είναι διεθνής κτλ.
0: Άρα παντού οι γηγενείς παίρνουν υπεραξία.
1: Και πήρε και πολύ καλό προπονητή, Πέδρο Μαρτίνεθ, που προφανέστατα δεν πληρώθηκε τσάμπα.
0: Κωστή μου,
1: αλλά
0: να το
1: τώρα
0: δούμε.
1: Ας πούμε τους παίκτες.
0: Να τον δούμε και στην Ρεάλ τον Μαρτίνεθ.
1: Η Βαλένθια πήρε TJ Shorts από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πήρε και τον Ντίλανο Σετκόφσκι. Που εντάξει, οκ, okay, δεν είναι ότι έκανε και καμία φοβερή.
0: Ο Σετκόφσκι δεν τον ήθελε πέρσι ο Μπράντοβιτς Μπαρτίζαν. Μεταξύ μας, τον βρήκε.
1: Δεν τον ήθελε.
0: Τον βρήκε.
1: Τον βρήκε, ναι.
0: Έτσι.
1: Τον φορέσανε μάλλον.
0: Μπράβο, και επειδή είπε όμως ο άνθρωπος ότι επειδή ήταν πάρα πολύ συνεπής στις προπονήσεις και το πάλευε, γι' αυτό τον κράτησα.
1: Σωστά. Άρα σέντρα ρεδίκηση.
0: Δεύτερο κλασάτο.
1: Σέντρα ρεδίκηση. Ακούμε, κύριε Κωνσταράκη, κάτι έτσι λίγο μουσικούλα κάτω από τα φτάκια μας, τα πέτσινα. Ωραία. Λοιπόν, η Φενέρμπαχτσε. Καταρχάς πήρε Σέιν Λάρκιν από την Εφές Ανατολού. Είναι μια μεταγραφή.
0: Άρα Βαλένθια
1: μεγάλη.
0: Έχασε όλους τους παίκτες τους πρωτοκλασσάτους που είχε πέρσι.
1: Σωστά.
0: Που την ανέδειξαν ομάδα Final Four.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν έχει πάρει τίποτα ουσιαστικά.
1: Ωραία. Η Φενέρμπαχτσε.
0: Συγγνώμη, τον είπες από την Τρίτη Εθνική της Ισπανίας που πήρε η Βαλένθια. Δεν το λέω ειρωνικά.
1: Όχι.
0: Χθες το λέγαμε. Έναν πιτσερικά τον πήρε από την Τρίτη Εθνική. Κάτι θα είδαν, αλλά είναι έτοιμο για Ευρωλίγκα.
1: Προφανέστατα, σωστά.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, η Φενέρμπαχτσε έχει πάρει Σέιν Λάρκιν.
0: Τι έχει κάνει καλή ομάδα.
1: Έχει πάρει τον Will Clyburn, Σαβόν Σίλτς, Μπράξτον Κι. Και μετά πήγε και πήρε τον Σαργκιούνας από την Εθνική Λιθουανίας. Τον Γιούζανγκ που λέγαμε, μέτρητα, μην τη λέμε όλα αυτά τα ονόματα. Τα βασικά ονόματα που πήρε η Φενέρμπαχτσε είναι τα 4-5 που αναφέραμε. Η Ζάλγκυρης, για να αντικαταστήσει τον Φρανσίσκο, πήρε τον Κάρσεν Έντουαρτς, που είναι ένα από τα πιστόλια της
0: Ευρωλίγκας. Καλός. Εξαιρετικός.
1: Ένας καλός γκάρντ.
0: Σούπερ σκόρερ είναι.
1: Πήρε Στέρλινγκ Μπράουν από Παρτίζαν. Εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Πήρε Βαλαντσιούνας.
0: Αυτή είναι η σούπερ μεταγραφή, ναι.
1: Εντάξει. Και κράτησε αυτούς τους παίκτες που διαθέτει, Μαόντολο, Νέτζελ Γουίλιαμς Γκος κτλ. Πάμε στην Χάπολ Τελαβίβ. Η Χάπολ Τελαβίβ πήρε Σατοράνσκι και Ζακ Λεντέι, τους πιο γνωστούς. Να πούμε και τον Αμίρ Κόφι, αλλά όχι τόσο πολύ. Ούτε ο Καντίν Κάρικτον είναι κάτι το εξαιρετικό για Ευρωλίγκα. Και πολύ θα έλεγα ότι είναι Eurocup.
0: Και τώρα τον Μπλατ, έτσι.
1: Και τον Μπλατ, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός. Φοβερό έχει κάνει Χάπολ φέτος.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν έκανε το περσινό ξεπέταγμα.
1: Όχι.
0: Τα εκατομμύρια που έδινε ο Γιαννάη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έκανε, αλλά πάλι είπε ότι θέλω να πάρω Ευρωλίγκα. Πάλι δήλωσε.
0: Για τον Κίνατε.
1: Ναι, πάλι.
0: Ότι ανανέωσε και επεξέτεινε το συμβόλαιο του και λέει με αυτό θα πάρει η Ευρωλίγκα. Εντάξει, φίλε.
1: Ρε Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δεν είμαι μουρλός εντελώς.
1: Τι δέσμη ήσουν στο Λύκειο. Δεν ήσουν.
0: Φιλοσοφικό.
1: Ήσουν τρίτη δέσμη.
0: Δεν θυμάμαι τη δέσμη.
1: Τρίτη
0: ήταν
1: τότε.
0: Φιλολογία και έκθεση και αυτά. Όχι μαθηματικά.
1: Γι' αυτό λες το επεξέτεινε, ας πούμε.
0: Α, ναι, επεξέτεινε, ναι.
1: Την αύξηση δηλαδή μέσα στη λέξη. Μάλιστα.
0: Το επέκτηνε λάθος.
1: Ναι, βέβαια είναι λάθος.
0: Επεκτείνω, επεξέτεινε.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, και ενώ λέμε και τα δικά μας τα φιλολογικά, γιατί είμαστε λάτρεις της ελληνικής γλώσσας και θεωρώ ότι είμαστε και καλοί χρήστες.
0: Όσο μπορούμε, όλοι κάνουμε λάθη.
1: Σίγουρα κάνουμε
0: και λάθη. Και κάτι άλλο, Κωστή, ζωντανά είναι πολύ πιο σύνηθες να κάνουμε λάθη.
1: Σωστά.
0: Είναι πάση η ροή του λόγου, δηλαδή μπορεί να κάνεις λάθη.
1: Στα γραπτά όμως σπανίζουν.
0: Στα γραπτά, από το γραπτό το ξεσκονίζεις πάλι.
1: Ναι, πολύ. Και γι' αυτό και σε.
0: Ξέρεις κάτι,
1: επειδή μας ακούνε και εκολαπτώμενοι δημοσιογράφοι νεαροί που τους βοηθάμε, καλό είναι να γράφουν στο Word. Γιατί πάρα πολλά κείμενα, και αυτό να μας το πούνε και οι ακροατές μας που διαβάζουν site, είναι πολύ κακογραμμένα λόγω βιασύνης.
0: Ναι, και κάτι
1: δηλαδή
0: ακόμα.
1: Γράφουν στη βάση των site, στις πλατφόρμες, σε τύπου πάντα, ας πούμε, κτλ. Και δεν γράφουν σε ένα Word για να έχουν ένα διορθωτή αξιόπιστο και να μπορέσουν να βρουν τα λαθάκια και να τα βγάλουν σωστά στον αέρα.
0: Άρα η συμβουλή Όχι δική μου, σε μένα από πολύ μεγάλους δημοσιογράφους. Θυμάμαι το Μίμη Παπαναγιώτο, τον τεράστιο δημοσιογράφο, διευθυντής Καθημερινής τότε, Νικήτα Γαβαλά. Ξαναδιάβαζε, αγόρι μου, τα κείμενά σου πριν μου τα δώσεις.
1: Τότε όμως δεν ήταν το διαδίκτυο η ταχύτητα.
0: Γιατί,
1: τώρα έχουν τρελαθεί με ταχύτητα τότε.
0: Κωστινού. Έχει πέρασει από εφημερίδες και καλές εφημερίδες.
1: Το πιεστήριο.
0: Ναι, από καλές εφημερίδες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπως και εγώ.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να σου πω ότι ό,τι όσο γρήγορα και αν μας ζητούσε ένα χειρόγραφο, ξανακοίταξε το.
1: Πάντα.
0: Πάντα τώρα και τα νέα παιδιά, εγώ τα καλώ να ξανακοιτάνε τουλάχιστον μια φορά.
1: Σωστό.
0: Τουλάχιστον μια φορά.
1: Συμφωνώ.
0: Όσο μεγάλη ταχύτητα και αν απαιτείται.
1: Λοιπόν. Βαγγέλη, συνεχίζουμε.
0: Πάντα μπορεί να ξεφύγει κάτι.
1: Με το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Μπράνκου Μπάντιο από τη Βαλένθια. Ίζακ Μπόγκα από την Παρτίζαν. Γκερσόν Γιαμπουσέλε ή Γιαμπουσέλη, όπως το λέει αυτό, θα δούμε πώς το λέει. Από το NBA. Εντάξει. Και Μουστάφα Φάλα από τον Ολυμπιακό. Αυτές είναι οι μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Και απομένει μία στον Άσο.
1: Είναι κάποιες.
0: Θα τα συζητήσουμε σε λίγο αυτά.
1: Το καλύτερο όνομα που υπέγραψε είναι ο Γιαμπουσέλε.
0: Μακράν.
1: Και μετά είναι παίκτες που έχουν ενδιαφέρον, όπως είναι ο Μπράνκου Μπάντιο και ο Ίζακ Μπόγκα. Εντάξει.
0: Και πάντα με γνώμονα.
1: Και ο Μουστάφα Φάλα λόγω ίντριγκας, επειδή ήταν στον Ολυμπιακό μέχρι εκεί. Και η ποιότητά του και το διαβατήριο το ελληνικό.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Το έχει πάρει στα χέρια.
0: Όχι.
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Ακόμα
1: κάτι.
0: Όχι.
1: Δεν το έχει πάρει.
0: Περιμένω το
1: Παναθηναϊκό.
0: Περιμένω το πάρει. Όχι, μπορεί και λίγο αργότερα.
1: Αρχές
0: φθινοπόρου, ας πούμε.
1: Και σε αυτό δικαιώθηκα τότε,
0: ναι.
1: Ότι αργεί. Θυμάστε τι λέγαμε.
0: Μα δεν γίνεται
1: αυτό. Εδώ εξετάσει
0: ναι,
1: είχαμε
0: ναι,
1: τότε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: όσο
0: ναι.
1: Ήταν στον Ολυμπιακό.
0: Σωστά, το έχεις πει.
1: Και ότι αργεί. Το διαβατήριο δεν είναι δηλαδή μια εβδομάδα θέμα.
0: Ο γνώμονας, με γνώμονα μάλλον οι κινήσεις αυτές από τον Ομπράντοβιτς να βελτιώσει συνολικά αμυντικά τη λειτουργία του Παναθηναϊκού. Το μεγάλο, η αχίλιος πτέρνα της ομάδας του Παναθηναϊκού αυτά τα τρία χρόνια.
1: Έτρωγε 100 πόντους στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Από πολλές ομάδες Ευρωλίγκας.
0: Ναι. Έμπαινε ο αντίπαλος στο ΆΚΑ και έκανε πάρτι.
1: Σωστό.
0: Ήταν μπροστά με 10-15 πόντους. Και έψαχνε ο Παναθηναϊκός τους κυνηγούς στο σκορ. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό συνέχεια.
1: Σωστό
0: αυτό
1: είναι.
0: Λέμε.
1: Και να πω κάτι. Αυτό που λες τώρα είναι ένα πολύ ωραίο επιχείρημα για μια διαφωνία που είχαμε ένα φίλο
0: τη
1: εκπομπή τον Χριστό. Αυτό που λες τώρα δεν έχει να κάνει με το πόσες βολές κέρδιζε ή δεν κέρδιζε ο Ναν. Ή πόσο αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία. Όταν δεν παίζεις άμυνα και τρως 100,
0: ναι.
1: Δεν σου φταίει η διαιτησία.
0: Ναι.
1: Άλλο η διαιτησία. Έφταξε σε κάποια παιχνίδια. Ναι. 100% έφταξε. Αλλά μην τρως 100 πόντους στην έδρα σου.
0: Πουθενά. Μάλλον να σου πω με ένα αγώνα, δύο. Θυμάμαι τον αγώνα στη Βαλένθια, ας πούμε, με τις χειρίες, με τις κουτάλες.
1: Στο πρώτο μάτς που έπαιξε άμυνα.
0: Στο πρώτο μάτς έπαιξε άμυνα. Ήταν σκληρός ο Παναθηναϊκός.
1: Έριξε ξύλο.
0: Άρα μπορούσε.
1: Έριξε ξύλο.
0: Άρα μπορούσε.
1: Μπορούσε.
0: Αλλά δεν ήθελε. Δεν το αποφάσισε.
1: Σε άλλα παιχνίδια που
0: δεν μπορούσαν να του πείσει λοιπόν ο άταμα να το κάνουν αυτό.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν. Τώρα έχει παίκτες που έχουν την άμυνα στο αίμα τους.
1: Σωστό. Βαγγέλη, πάμε Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας η οποία ανέβηκε από το Eurocup και είναι μία ακόμη τουρκική ομάδα. Μέχρι και μισή να πάμε να δούμε λίγο. Έχει πάρει Σκότι Γουίλμπεκιν που λόγω τραυματισμών κυρίως ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να σταδιοδρομήσει τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη Φενέρμπαχτσε. Έχει τον Φουρκάν Κορκμάζ. Έχει τον.
0: Πάντα τον περιμέναμε για παικτάρα και τελικά δεν μας έβγαινε ποτέ.
1: Τον Ομορούγι στο τριάρι, small forward. Έχει πάρει τον Μπιρσέν και έχει πάρει και τον Μαντί Σισοκό, που είναι πέντερο τεσάρι. Αυτοί είναι πάνω κάτω οι παίκτες του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς.
0: Λοιπόν, πάμε
1: σε ένα διαφημιστικό. Και σε λίγο θα πάμε Μπαρτσελόνα και τις άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου που εκδηλώθηκε σε χιτά και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιού για απομάκρυνση των κατοίκων από το Καμάρι προς Αλική. Νωρίτερα είχε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι σε εμπορικό κέντρο μολ στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, θα στοχοποιήσουμε το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς στόχους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, παιδες, εδώ είμαστε και είχαμε μείνει στο roster της Μπαρτσελόνα, η οποία έχει πάρει Justin Robinson. Καλή περίπτωση. Άρεσε γενικά αυτός ο παίκτης. Από ό,τι θυμάμαι, άρεσε και στον Μπαρτζόκα.
1: Για ποιον είπες?
0: Πρόπερση, τον Justin Robinson, ναι, της Παρή, που ήταν μαζί με τον Nadir Ife. Λοιπόν, έχει πάρει Stanley Umudé.
1: Ναι, μόνο που δεν είναι τεσάρι.
0: Μπαρτσελόνα, έτσι. Όχι.
1: Δεν είναι τεσάρι.
0: Ασώδιο.
1: Ναι.
0: Άλλη περίπτωση.
1: Λέω, γιατί
0: άλλη, τώρα πήρε πιο καλούς.
1: Όχι για Ολυμπιακό.
0: Μακεντάιρ και Μοντέρο, ναι, είναι πιο καλή. Και έχει πάρει και αυτά τα δύσκολα ονόματα. Ευμπομάν και τα λοιπά. Αυτά τα δικά στα ονόματα. Η Μπαρτσελόνα που θέλει, είναι λίγο γλωσσοδέτη.
1: Θα σου κάνω πλάκα το.
0: Ταϊρίς Μάρτιν.
1: Το χειμώνα θα σου κάνω πλάκα.
0: Σούτιγκαρντ. Έχει πάρει, είπαμε, τον Ουμούντε, Διάρο Τρίαρο, Νκαμπουά, Ολιβιέ Νκαμπουά, τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι που τον έχει πάρει πιο πολύ για να φυλάει Σκοπιά, και τον Τζος Νίμπο. Αυτούς έχει πάρει πάνω κάτω η Μπαρτσελόνα.
1: Τώρα, που
0: έχει κάνει ένα νέο μεγάλη.
1: Θέλω να μου πεις.
0: Θα μου πεις ότι δεν επέκτησε η Μπαρτσελόνα. Η πιο πολύ.
1: Είναι ο Μπαλτσερόφσκι.
0: Όχι.
1: Είναι ο Μπαλτσερόφσκι.
0: Θα σου πω κάτι. Δεν.
1: Τίμιος είναι, αλλά.
0: Τίμιος είναι, ναι.
1: Θέλω να σου πω το πλαφόν του.
0: Δεν θα έλεγα ότι είναι για την Μπαρτσελόνα. Αλλά προφανέστατα. Αυτοί που αποφασίζουν εκεί κάτι περισσότερο.
1: Κάτσε να τους δούμε κιόλας για να βγάλουν μάτια και να.
0: Ο Ερυθρός Αστέρας έχει πάρει Τζόναθαν Μότλεϊ. Που εμένα μου αρέσει ο Μότλεϊ όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πάντα καλός σέντερ. Καλός παίκτης.
0: Έχει πάρει Patrick Baldwin Jr. και όχι Wade Baldwin, Patrick Baldwin. Έχει πάρει τον Νίκολα Τζούρισιτ, τον David Kramer και τον Chris Jones. Ο Chris Jones. Που αποκτήθηκε από την Χαποέλ. Καλή περίπτωση ο Chris Jones,
1: ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλες μεταγραφές. Ντουμπάι, Έλιο Κόμπο.
1: Εδώ να δούμε τι γίνεται.
0: Jason Blossom Game.
1: Έχει μαζέψει 50 παίκτες.
0: Μαμαντί Διακητέ και Ντέιβιον Μίντς. Δεν έχει πάρει κάποιον άλλον. Έχει κρατήσει όμως πάρα πολύ κόσμο από την περασμένη παρθενική σεζόν στην Ευρωλίγκα.
1: Και εδώ να δούμε τώρα. Θα συζητήσουμε σε λίγο ότι παίζει με χεζόνια. Σε λίγο, έτσι.
0: Ναι.
1: Να ολοκληρώσουμε έτσι το.
0: Λοιπόν,
1: το περίπατο πάμε μας της ομάδας της Ευρωλίγκα.
0: Μακάμπι. Η Μακάμπι πήρε Γιάν Μαντάρ από τη Χαποέλ.
1: Μετά από επεισόδιακη μεταγραφή.
0: Και
1: αυτή.
0: Επέστρεψε ο Μπόνζι Κόλσον που δεν έπιασε στη Φενέρμπαχτσε. Εντάξει, πήρε Ευρωλίγκα όμως. Πρόπερση. Ο Μπόνζι Κόλσον στο Αμπουντάμπι. Η Μπάγκερ Μονάχου πήρε τον Ντουέιν Ουάσιγκτον από Παρτίζαν και πήρε και τον Μπάιας Τζένσεν, με προπονητή Αντών Γκαβέλ, πρώην παίκτη του Άρη.
1: Ο Ουάσιγκτον που ήταν επιλογή
0: και
1: του Μπράντοβιτς πέρσι στην Παρτίζαν, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ουάσιγκτον και το playmaker ήταν.
0: Και ο Στέρλινγκ Μπράουν και ο Καρλίκ Τζόνς.
1: Καρλίκ Τζόνς.
0: Καρλίκ Τζόνς.
1: Αυτοί οι δύο.
0: Η Αρμάνι έχει κινηθεί αρκετά δυναμικά διότι έφερε πίσω τον Ντέβον Χολ, πήρε τον Άλεκ Πίτερς, τον Ολυμπιακό, πήρε Μόζες Ράιτ. Όταν αυτός απελευθερώθηκε από την Μπαρτσελόνα, με την οποία έχει κλείσει αρχικά, πήρε τον RJ Cole, Darius Thompson από Βαλένθια, Jason Barnell. Αυτούς πάνω κάτω έχει πάρει η Αρμάνι, που και αυτή θα κάνει μια καινούργια προσπάθεια για διάκριση. Για τα τελευταία χρόνια δυσκολεύεται να προχωρήσει αρκετά.
1: Όλα τα χρόνια.
0: Όλα τα χρόνια.
1: Τα τελευταία βέβαια, εντάξει.
0: Η Παρτίζαν απέκτησε τον Αλεσάντρο Παγιόλα από τη Βίρτους, Λούκα Βιλντόσα, Λαμάρ Στίβενς, Ντέρεκ Βίλις και Κιβέριους Χέιζ. Αυτές είναι οι σημαντικότερες μεταγραφές της ομάδας της Παρτίζαν. Η Παρί, TJ Warren, Τέρι Τάρπι από Μονακό, Μαοζίνια Περέιρα, τεσσαροτριάρι μάλλον, και τον Ταϊσόν Ετιέν. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Με Μαξ Λεφεύρ προπονητή.
1: Εντάξει.
0: Απλά εντάξει.
1: Όπως το λες.
0: Τρεχάλα και επιθέσεις τα 8 δευτερόλεπτα.
1: Και ο Θεός βοηθός.
0: Πάνω κάτω. Ναι.
1: Έτσι.
0: Η Βίρτους. Η Βίρτους. Κάτσε να δούμε τι έχει πάρει και τους παίκτες η Βίρτους. Πήρε Τρέντ Φρέιζιερ. Πήρε Τομάσο Μπαλντάσο. Γουέντελ Μουρ. Κέσλερ Έντουαρτς. Μάρκους Κάρ, Νταβίντε Καζάριν και Ρασίτ Μπέλο. Παίχτες που δεν είναι τόσο πολύ γνωστοί. Είναι η αλήθεια, με προπονητή Άλεξ Μουμπρού για την Βίρτους. Η Μπασκόνια, AJ Lawson, από τους πιο γνωστούς παίκτες που πήρε η Μπασκόνια φέτος το καλοκαίρι, Chris Duarte και TJ Stewart. Ο Γκαλμπιάτη έμεινε, σωστά.
1: Ναι.
0: Παόλο Γκαλμπιάτη, προπονητής, έχει υπογράψει μέχρι το 27. Η Εφές Ανατολού πήρε Ματιού Στραζέλ.
1: Αυτός μου αρέσει.
0: Από Μονάκο. Μια χαρά.
1: Είναι
0: και Mike James. Και ναι. Mike James. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο Mike James είναι το αντίβαρο από τη στιγμή που έφυγε ο Λάρκιν. Είναι ο Mike James. Είναι, δηλαδή,
1: είναι αντίβαρο.
0: Όσα χρόνια και περάσουν, είναι
1: ο Mike James.
0: Mike James.
1: Είναι Λίρα 100.
0: Είναι Λάρκιν.
1: Ναι.
0: Και εμπορισμένοι ακόμα
1: ναι.
0: 4-5
1: ναι.
0: τέτοιοι παίκτες. Δηλαδή, ο Ναν είναι σε αυτήν την κατηγορία. Είναι κάποιοι τέτοιοι παίκτες, star και scorer. Εντάξει, έχει πάρει λοιπόν Mike James. Colin Malcolm, ανακοίνωσε προημερών.
1: Χθες νομίζω.
0: Dario Saric, νωρίς το καλοκαίρι.
1: Και αυτή καλή μεταγραφή. Συγγνώμη
0: από την Αμερική.
1: Πριν, και αυτή η δυνατή μεταγραφή.
0: Στη Δύση της καριέρας.
1: Αλλά στη Δύση καριέρας.
0: Όχι 30 χρονών.
1: Ναι.
0: Και Bruno Fernando.
1: Mm-hmm.
0: Για την Εφές Ανατολού. Η Villarban έχει πάρει. Αλλά κάτσε τώρα. Τους έχει πάρει. Μάλλον τους έχει υπογράψει. Αλλά έχει κάποια θέματα και οικονομικά. Γιατί έχει πάρει πολλούς και καλούς παίκτες. Όπως για παράδειγμα Σιλβάν Φρανσίσκο, Νίκ Βάιλερ Μπαμπ, Αρμόνι Μπρούξ. Έχει πάρει τον Ντανιέλ Τάις. Ντανιέλ Τάις, τον Γερμανό. Έχει πάρει κάποιους σημαντικούς στάρ. Και προπονητής θα είναι, από ό,τι απείλησε να είναι, ο Τόνι Πάρκερ.
1: Πρόκειται περί απειλής, όπως το λες.
0: Αυτές είναι οι ομάδες. Τις τελειώσαμε.
1: Άρα, Κωστή μου, καταρχήν να πούμε ότι ο Πάρκερ.
0: Να βάλουμε τους φίλους στο κόλπο. Ποια είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή
1: ναι,
0: του καλοκαιριού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, εγώ λέω ότι
1: είναι
0: μου κάνει ότι είναι ο Γιαμποσέλε αυτή
1: ναι,
0: τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Αλλά κάποιος μπορεί να έχει μια αντίρρηση mm-hmm. και να πει ότι για μένα η μεγαλύτερη μεταγραφή σε όνομα, έτσι. Δεν λέμε πόσο καλά θα παίξει. Το είναι πρόβλεψη. Δεν λέμε να προβλέψουν. Θα κάνουμε άλλη φορά. Αύριο, ποια μεταγραφή θα βγει ως η μεταγραφή του καλοκαιριού. Όχι σαν όνομα.
1: Κάτι ακόμα. Ο Πάρκερ πριν από λίγες ώρες ναι. είχε πει ότι 4 μεγάλες μεταγραφές
0: ναι.
1: που έχει κάνει, συμπεριλαμβανομένες και αυτή του Φρανσίσκο, είναι εγγυημένες, λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Τώρα, αν ισχύει ή δεν ισχύει, αν θα πέσει το budget από τα 59 στα 24 ή αν θα βρει κάποιον άλλο, δεν ξέρω. Κάποια άλλη λύση. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, είχα υποσχεθεί στους φίλους που ρωτήσανε mm-hmm. τότε για την να ψάξουμε λίγο παραπάνω για την ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούμπο με την Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η απάντηση που έχω και είναι από άτομο το οποίο ξέρει πολύ πολύ καλά το στάτους το ασφαλιστικό του Γιάννη, γιατί το στάτους το ασφαλιστικό του Γιάννη δεν είναι το δικό μου και το δικό σου, στον ΕΔΟΕΑΠ ή στον ΕΦΚΑ. Είναι, εντάξει, συγγνώμη,
1: ωραίο αυτό.
0: Είναι ένα άλλο ασφαλιστικό στάτους. Δηλαδή το δαχτυλάκι του Γιάννη να χτυπήσει
1: ναι.
0: σημαίνει συναγερμός στην Αμερική. Η ασφάλεια λοιπόν για τους NBAers καλύπτεται μέσω της συμφωνίας που υπάρχει ανάμεσα στη FIBA και το NBA μετά το 2015
1: mm-hmm.
0: κάπου εκεί πριν 10-11 χρόνια είχε υπογραφεί αυτή η συμφωνία FIBA-NBA, αλλά το NBA και η ασφαλιστική εταιρεία που έχει αναλάβει το συμβόλαιο του Γιάννη, σύμφωνα με έναν τύπο, είναι κάποιος μαθηματικός τύπος που δεν γνωρίζει κανείς τι ακριβώς περιλαμβάνει, βασίζεται κυρίως στο πόσο ευάλωτος είναι ένας παίκτης σε τραυματισμούς και
1: περιλαμβάνονται πολλές προϋποθέσεις.
0: Μπράβο, δηλαδή
1: δεν είναι μία.
0: Πόσες φορές έχει χτυπήσει φέτος στο
1: πόσο Μιλγόκι. Έπαιξε πέρσι.
0: Μπράβο,
1: πόσους αγώνες έχασε πέρσι.
0: Μπράβο, επειδή ο Γιάννης έχασε πολλά μάτς.
1: Μπράβο,
0: φέτος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λοιπόν μεγαλώνει την ασφάλιση και σημαίνει, το λένε κάπως extra insurance, κάτι τέτοιο, δηλαδή extra ασφάλιση.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό συμβαίνει με το Γιάννη και σύμφωνα με μία άλλη τεστιμόνη που λένε και στην Αμερική, δηλαδή μία ακόμη παράμετρο τιμιγορία, ας πούμε, και διαπίστωση, είναι γύρω στις 800.000 με 1 εκατομμύριο η ασφάλιση του Γιάννη.
1: Αυτό που ξέρω εγώ ήταν 500.000 για να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό. Αυτή ήταν η εγγύηση που έπρεπε να καταβάλει η ΟΚ. Νομίζω θα είναι τουλάχιστον.
0: Σε μία όμως σεζόν που ήταν απολύτως υγιής.
1: Ναι.
0: Την προπερσινή.
1: Μπράβο.
0: Φέτος.
1: Και πάλι θυμάσαι τι έγινε τότε.
0: Και πρόσεξε, και ένα χρόνο μικρότερος.
1: Θυμάσαι τι έγινε.
0: Και ένα χρόνο μικρότερος.
1: Και ότι δεν είχε αγωνιστεί στην Κύπρο, στο τουρνουά της Κύπρου, είχαν αντιδράσει οι Κύπροι, οι Σέρβοι.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που ο Πέσιτς είχε πει.
0: Έφτιαξα
1: το φιλικό αυτό για να δω και τον Γιάννη.
0: Πώς έπαιξε ο Γιώργης.
1: Για να παίξουν οι παίκτες μου, γιατί πάλι με τον Γιάννη.
0: Σωστό.
1: Φαντάσου τώρα πόσο πιο δύσκολο είναι σε παράθυρο και με διπλάσιο πλάς. Την ασφάλιση που πρέπει να παρέχει, να παράσχει τέτοια
0: έτσι,
1: η Ομοσπονδία. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Το είπε και ο ίδιος μου. Εγώ είμαι παρόν. Αν θέλετε, λέει, εγώ είμαι παρόν.
0: 10 στα 12 τουρνάλια έχω παίξει. Δίκιο έχει. Εντάξει, ο Γιάννης.
1: Ναι, είμαι παρόν.
0: Δεν έχει γυρίσει ποτέ την πλάτη.
1: Και θα είμαι παρόν, αρκεί, λέει, να.
0: Και εκείνη τη χρονιά το καλοκαίρι που είχε παίξει ένα φιλικό με το Μαυροβούνι, νομίζω, και μετά σταμάτησε να παίζει.
1: Ναι.
0: Ήταν πάλι θέμα ασφάλισης. Δεν ήταν ότι μια μέρα ξύπνησε και είπε δεν παίζω. Δεν τον άφησαν οι Bucks να παίξει.
1: Και τώρα αυτό για έγινε. Να πούμε και του στραβού το δίκιο, είναι δυσβάστακτο φορτίο και για την Ομοσπονδία.
0: Είναι σοβαρό ποσό.
1: Δεν είναι μικρό ποσό.
0: Όχι, είναι σοβαρό
1: δεν
0: ποσό.
1: Είναι μικρά ποσά
0: όχι,
1: τώρα
0: όχι,
1: αυτά,
0: όχι,
1: έτσι.
0: Είναι σοβαρό ποσό.
1: Και δεν έχει τον προϋπολογισμό των 100 εκατομμυρίων η Ομοσπονδία.
0: Ισχύει.
1: Αλλά θα κάνει ό,τι μπορεί, αυτό ξέρω εγώ. Θα προσπαθήσουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Διάβασα κάπου σε ένα site ότι πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι τη Εσκανά. Τώρα, αυτές τις μέρες.
1: Άμα συμβαίνει αυτό, καιρός ήταν.
0: Είναι
1: ήταν
0: απείρωτη
1: πάρα πολλές μήνες. Είμαι μεγάλο πρόβλημα αυτό ήταν. Καταρχήν είχαν κατεβάσει ρολά. Έσκανα.
0: Είχαν κατεβάσει ως λίγκα, ως πρωτάθλημα.
1: Βέβαια.
0: Με τόσα σωματεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια και τα σωματεία δεν έκαναν και κάτι φοβερό, είναι η αλήθεια. Γιατί το έχω σκαλίσει λίγο το θέμα για να ξαναγίνουν αυτοί που ήταν. Γιατί η Έσκανα έχει όλα τα σωματεία της Νότιας Αττικής. Των νοτιών προαστίων.
1: Ναι,
0: πάρα
1: ναι,
0: πολλά
1: ναι,
0: σωματεία.
1: Ναι.
0: Με πολλά σωματεία. Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως η κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδας θα γίνει την Πέμπτη το μεσημέρι. Και για τους άνδρες και για τις γυναίκες και για το UNICEF Trophy. Πέμπτη 30 του μηνός. Και θα φιλοξενηθεί η κλήρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Θα αρχίσει στις 2 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.
1: Κάπου είμαστε χθες ότι μέχρι τα μέσα αρχές Αυγούστου θα γίνει και ορισμός στην Ευρωλίγκα. Επειδή ρωτούσαν πάρα πολύ
0: πολλοί σχόλους ακόμα, ναι, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Αλλά όπου
0: πότε
1: να
0: είπες, Βαγγελή?
1: Τέλη αυτού του μήνα, αρχές του Αυγούστου.
0: Τέλη.
1: Να δούμε, να δούμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης, η μεγαλύτερη μεταγραφή λέει για φέτος θα είναι ο άσος του Παναθηναϊκού που θα έρθει από τα Γιάννενα.
0: Εντάξει.
1: Παραγιώτη μου,
0: αυτό
1: να δούμε.
0: Αυτό όμως είναι πρόβλεψη, δεν είναι γνώση.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν.
0: Είναι πρόβλεψη, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Γιατί δεν ξέρουμε ποιες είναι οι βουλές, άγνωστε βουλέ που λέμε του Μπράντοβιτς. Και αυτός κανονίζει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτός κανονίζει τι θέλει.
0: Να ισχύει.
1: Δεν ξέρουμε. Γιατί. Ναι, μεν είναι μια μεταγραφή, θα λέγαμε αεροδρομίου. Θα ήταν μάλλον ο Westbrook.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, δεν.
0: Θα ήταν.
1: Θα ήταν.
0: Δεν είναι όμως.
1: Αλλά δεν ξέρω.
0: Αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποτέ μιλες. Εγώ έχω μάθει να μην λέω ποτέ. Είπα χθες ότι.
1: Σκάσει καμιά ανακοίνωση.
0: Δεν προκύπτει. Και το μεσημέρι στη ραδιοφημερίδα. Ναι. Με ρώτησε ο Βασίλη Μότση. Σου προκύπτει. Λέω δεν μου προκύπτει τέτοιο όνομα. Ούτε Ντιάντζελο Ράσελ. Ούτε
1: Westbrook. Westbrook είναι δηλαδή παίκτη επίπεδου Ντομινίκ.
0: Το ταλέντο του
1: λίγο
0: Westbrook
1: κάτω
0: είναι
1: από τον
0: ασύλληπτο.
1: Μην το συζητάμε
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν θα το έλεγα να σου πω τα
1: όχι,
0: δεν,
1: κάτω,
0: δεν τον έχω τόσο ψηλά.
1: Κάτω του Ντομινίκ.
0: Δεν τον έχω τόσο ψηλά.
1: Κάτω από τον Ντομινίκ, αλλά παικτάρα.
0: Ο Ντομινίκ,
1: το
0: επίπεδο του Ντομινίκ τότε το πιάνει μόνο ένα τύπο Ντουράντ. Το επίπεδο του Ντομινίκ τότε.
1: Σωστά.
0: Που ήταν έκτος σκόρερ στην ιστορία του NBA.
1: Ναι.
0: Όταν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό.
1: Αλλά επαναλαμβάνουμε το τι θέλει ο Μπράντοβιτς, το ξέρει μόνο ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού το ξέρουμε εμείς.
0: Να πούμε λίγο για εθνική ομάδα Άντερ 18. Η οποία βγήκε τρίτη μετά από αυτή την ήττα στον Πόντο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο από τη Γαλλία χθες το μεσημέρι. Βγήκε τρίτη λοιπόν στον όμιλό της, πρώτο το Ισραήλ με 3-0, δεύτερη Γαλλία με 2-1 και τρίτη η Ελλάδα με 1-2, τελευταία η Αυστρία με 0-3 και παίζουμε με τη Σερβία που βγήκε δεύτερη στον όμιλο της Τουρκίας. Οι Τούρκοι, να σου πω κάτι, πρώτη στους άντρες, πρώτη στους εφήβους. Πάει να πει
1: ναι,
0: κάτι
1: γίνει δουλίτσα.
0: Καλά.
1: Κάνει δουλίτσα.
0: Κάτι κάνουν καλά.
1: Και ο Τούρκοκλου κάνει τη δουλειά του λοιπόν καλά.
0: Κάτι κάνουν καλά.
1: Έτσι.
0: Η Ελλάδα λοιπόν παίζει με τη Σερβία. Είναι το νοκάουτ παιχνίδι αυτό. Κάναμε ήττα από το Ισραήλ στην πρεμιέρα. Κάναμε νίκη άνετη επί της Αυστρίας και χάσαμε στον πόντο με αυτό το σφύριγμα στο τέλος από τους Γάλλους με 66-65. Παίζουμε, τα παιδιά δηλαδή παίζουν.
1: Αύριο με Σερβία.
0: Αύριο 7 η ώρα με Σερβία.
1: Ναι.
0: Είναι το νοκάουτ παιχνίδι.
1: Πάντα οι αγώνες με και τις μικρότερες ομάδες της Σερβίας είναι δύσκολες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει άφθονο ταλέντο στη Σερβία.
0: Σωστό.
1: Και αξιοποιείται αντίστοιχα.
0: Με προπονητή τον Βασίλη Σκροπολίθα. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε πόσο καλά θα τα πάνε τα παιδιά και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτά τα νεαρά παιδιά. Σκάλεσα λίγο το πρωί σε ένα ραντεβού που είχα το θέμα του κολεγιακού πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο με βάση την νέα διάταξη που ισχύει εδώ και περίπου 5 χρόνια από το 2021 μέχρι σήμερα δίνει πάρα πολλά λεφτά στα παιδιά. Αυτό που με προβληματίζει είναι, ναι μεν θα γυρίσουν πλούσιοι κάποιοι παίκτες, όπως είναι ο Αβδάλας, όπως είναι ο Ζούγρης, όπως είναι ο Σαμοντούροφ που θα πάρει πάρα πολλά λεφτά και αυτός, όπως είναι κάποια άλλα παιδιά που δεν είναι πολύ γνωστά αλλά θα πάρουν ας πούμε συμβόλαια 600-700-900.000 δολαρίων. Το θέμα είναι τι παίκτες θα γυρίσουν, δηλαδή θα γυρίσουν με λεφτά. Αλλά τι παίκτες θα γυρίσουν, μας ενδιαφέρει.
1: Και κάτι ακόμα μας ενδιαφέρει.
0: Γιατί πιο πολλοί στο NBA δεν θα παίξουν.
1: Και κάτι ακόμα. Θα μπορούν να βοηθούν την εθνική.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, ο Αβδάλας θα μπορέσει να βοηθήσει ο Σαμοντούροφ τώρα την εθνική μας στα παράθυρα. Τι δεσμεύσεις έχουν.
0: Τώρα, ε. Να.
1: Τώρα.
0: Καλή ερώτηση. Αυτό που μόνο η Ομοσπονδία το ξέρει.
1: 28 και 31.
0: Ο Νικοζής και ο Σπανόλης το ξέρουν αυτό.
1: Αυτοί.
0: Και ο Ντικούδης. Που ασχολούνται με τα παιδιά, με τους παίχτες δηλαδή. Την προηγούμενη φορά είχαν εξετάσει, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Τώρα όμως, όταν μιλάμε για συστράτευση και μιλάμε ότι καιγόμαστε, δηλαδή τσουρουβλιζόμαστε για τα παιχνίδια, τα οποία τα έβγαλε επιτέλους η FIBA στο site της, γιατί δεν τα είχε βγάλει τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Το πρώτο λοιπόν είναι με την Ουκρανία στη Ρίγα, 28 Αυγούστου, εκτός έδρας με την Ουκρανία στη Ρίγα. Δεν έχει βγει ακόμα η ώρα, αλλά βγήκε τουλάχιστον η έδρα διεξαγωγής. Θα είναι ουσιαστικά
1: η ουδέτερη υποτίθεται.
0: Η Xiaomi Arena που έπαιξε Ευρωμπάσκετ.
1: Ναι, δεν υπάρχει άλλο μεγάλο εκεί.
0: Το πολύ φοβερό, πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Και πάρα πολύ ωραία πόλη, δηλαδή για όποιο θέλει να κάνει τουρισμό και να πάει Βόρεια Ευρώπη, είναι πάρα πολύ ωραία η Ρίγα. Το δεύτερο μάτς είναι με την Ισπανία. Είναι στο Telecom Center, στο ΟΑΚΑ, 31 του μηνός Αυγούστου, Δευτέρα. Το επόμενο παράθυρο είναι Νοέμβριο, 26 και 29. Ελλάδα-Γεωργία και Ισπανία-Ελλάδα. Και το τελευταίο παράθυρο είναι του Φεβρουαρίου, που θα κρίνει, φαντάζομαι, την τελική κατάταξη και το αν η εθνική ομάδα μπορεί να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Φεβρουάριο 26, Ελλάδα-Ουκρανία στην έδρα μας. Και Μάρτιος, 1η Μαρτίου, Γεωργία-Ελλάδα. Συνήθως τα μάτια της Γεωργία τα δίνει στην πρωτεύουσα τη Φλίδα.
1: Αυτό το οποίο επήγει αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε το 2x2.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση τώρα, 28 του μήνα.
0: Δεν τα λες και εύκολο με Ισπανία.
1: Με Ισπανία,
0: αλλά,
1: όχι.
0: Αλλά με Γιάννη
1: θεωρητικά,
0: με Γιάννη.
1: Άμα είναι ο Γιάννης, εντάξει.
0: Με Γιάννη δεν φοβόμαστε.
1: Θεωρητικά είναι πιο εύκολο.
0: Εδώ πρέπει να παίξουν όλοι
1: με την Ουκρανία και μετά όλοι. Άπαντες. Πανσαδιά. Όλοι.
0: Δηλαδή,
1: όσοι είναι διαθέσιμοι.
0: Θα έλεγα ότι αν είναι τα παιδιά υγιή, πρέπει να παίξουμε με την σύνθεση του Ευρωμπάσκετ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με Ντόρσε Γιάννη. Συν όλα τα παιδιά τα άλλα. Και ο Λούκας να βοηθήσει.
1: Και ο Λούκας
0: είναι διαθέσιμος ο Λούκας.
1: Δεν βλέπω να λες walk-up, άμα τον θέλει ο
0: Ένας
1: Σπανούδης.
0: Ένας από τους δύο, ρε Βαγγελή.
1: Ναι, Ντόρσεϊ είπες.
0: Δεν χωράνε. Εγώ προτιμώ τον Ντόρσεϊ.
1: Ναι. Αν παίξει ο Γιάννης ειδικά, ο Ντόρσεϊ είναι
0: σουτάρι, εγώ.
1: Μάμ, ναι.
0: Ή ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Άλλο λέω ότι η εθνική ομάδα πρέπει να πάρει αυτά τα παιχνίδια και εφόσον υπάρχει αυτή η συστράτευση, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι όλοι παρόντες. Ρώτησα. Είναι καλά και ο Ρογκαβόπουλος. Το ξεπέρασε το πρόβλημα ο Νίκος. Σημαντικό, μου το είπε ο άνθρωπος του περιβάλλοντος του, ότι έχει ξεπεράσει αυτός που ακόμα θέλει χρόνο, και αυτό το έμαθα σήμερα.
1: Φλουκάς.
0: Τι πρόλαβα, πήγα μια βόλτα κάπου και τα έμαθα.
1: Ο Φλουκάς.
0: Όχι, θέλει χρόνο ο Παπαγιάννης. Θέλει το χρόνο του, αλλά πιθανότατα μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμος.
1: Αέρα και τα παράθυρα δεν θα είναι.
0: Όχι.
1: Δεν θα είναι.
0: Όχι,
1: θα ήταν πολύ σημαντική αυτή η βοήθεια του Παπαγιάννη.
0: Παπαγιάννης δεν είναι έτοιμος.
1: Θα ήταν πολύ σημαντική.
0: Είναι ένα χρόνο έξω με τον δραματισμό του.
1: Πάντως αυτό μου είχα πει εμένα.
0: Έχει συμβόλαιο με την ΕΦΕΣ Ανατολού. Πληρώνει το άνθρωπο κανονικά τα πάντα. Είναι σημαντικό για έναν επαγγελματία να έχει συμβόλαιο. Σκέψου να μην είχε. Πληρώνεται κανονικά.
1: Όχι, και ο Λάσο μίλησε πάρα πολύ με πολύ καλά λόγια εδώ ο Παπαγιάννη. Τον υπολογίζει.
0: Μαχαζόσιμο.
1: Τον υπολογίζει.
0: Το 2017 με τρίποντο.
1: Για τον Καβόπουλο, αυτόν τον περίεργο τραυματισμό, την ρήξη της πελματείας, πώς το λένε.
0: Από νευροσύτητας.
1: Από νευροσύτητας, η ρήξη.
0: Έχει πάρα πολύ φόρο της πόνος. Έτσι.
1: Πάρα πολύ πόνο και όχι τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος πρέπει να πονούσε και αρκετό καιρό μετά. Αλλά μετά από 1-1,5 μήνα υποχωρούν οι πόνοι, ναι, και δεν χρειάζεται άλλη θεραπεία. Φτιάχνει μια και καλή.
0: Μάλιστα.
1: Άκου τώρα, ρήξη να μην χρειάζεται θεραπεία.
0: Όχι.
1: Αυτά που μου είχαν
0: θέλει
1: πει.
0: Το δεν ξέρω. Θέλει χρόνο.
1: Απίστευτο,
0: θέλει
1: έτσι.
0: Θέλει χρόνο, θέλει χρόνο.
1: Πολύ περίεργος τραυματισμός. Και... καλά. Ο πόνος φάνηκε την ώρα του τραυματισμού του.
0: Ω, ναι.
1: Ο άνθρωπος το χτύπησε
0: σφαίρα.
1: Φαινόταν δηλαδή.
0: Σαν να το χτύπησε σφαίρα, κανένα πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν τα κατάφερε.
1: Καλά, σε λίγο θα αρχίσουμε να...
0: Τι?
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Καταρχάς είναι και 58.
1: Ποιοι είναι οι καλύτεροι?
0: Κράτησε το.
1: Μετά,
0: κράτησε
1: μετά,
0: το.
1: Μετά.
0: Κράτησε,
1: ναι,
0: το λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κύριε Γιάννη, να ακούσουμε έτσι λίγο κάτι ψηλό και επιστρέφουμε με τη δεύτερη
1: για
0: ώρα.
1: Μισό λεπτό για τι? Κάτι. Ο καλός ο φίλος ΓΚ λέει, μην ξεχνάτε και Νίκλη που βλέπω να κάνει φοβερή χρονιά με Τρινκέρι. Έχει ο Καλάθης, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί?
0: Okay.
1: Μια χαρά είναι.
0: Και
1: γιατί?
0: Νίκ. Και, Νίκ. Ναι, εντάξει,
1: και ο Νίκ είναι υποψήφιος.
0: Και Νίκ. Ο Νίκ δεν είναι υποψήφιος.
1: Δεν είναι naturalize, είναι Έλληνας.
0: Δεν έχει πει σταματάω.
1: Δεν έχει πει σταματάω, ακριβώς.
0: Βέβαια.
1: Τι,
0: το
1: έλα
0: είχε
1: τώρα.
0: Λίγο φωτογραφίσει, ας πούμε, ότι μετά το
1: Ευρωμπάσκετ.
0: Δεν το είχε πει, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν το είχε πει.
1: Δεν έχει πει.
0: Να του στείλουμε ένα μήνυμα.
1: Είναι παικτάρα κι αυτός, έτσι. Ακόμα δηλαδή. Μην το συζητάμε.
0: 89
1: τώρα.
0: Είναι ένα χρόνο. 89, ναι, ο Νίκ.
1: 37.
0: Ένα χρόνο μεγάλο από του
1: 97. Μια χαρά. Δεν είναι τρελός που τον πήρε τον Κέρι για προφανώς για βασικό player στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι χαζός.
0: Οκ. Okay. Ωραία. Στο...
1: αυτό. Να, καλά που μας το θυμίζει ο φίλος, γιατί είναι όντως, είναι και αυτός υποψήφιος. Και Έλληνας. Όχι naturalize. Είναι Έλληνας. Λοιπόν, πάμε μελωδικά μέχρι τις 5, έτσι. Μπερδεύω κι εγώ. 5 ή 6. 5. Μέχρι τις 5, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Σε πρώτο πλάνο και η περίπτωση του Γκουστάβο Σα, ο 29χρονος Πορτογάλος έχει απασχολήσει την αγορά καθώς η Μπενφίκα κοιτάζει την περίπτωσή του με τους Ερυθρόλευκους να τον εξετάζουν για τη θέση στα χαφ. Σε προφορική συμφωνία έφτασε η ΑΕΚ με τη Βόλσμπουργκ για το ποσό πάνω από 6 εκατομμυρίων ευρώ για τον Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ. Ο 28χρονος διεθνής μέσο επιθετικός θα περάσει τα ιατρικά και στη συνέχεια θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του με τον Νίκολις να τον περιμένει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή. Δημοσίευμα της Globo αναφέρει ότι ο Μεχντί Ταρέμι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία. Με δύο νέα πρόσωπα από σήμερα η προετοιμασία του Όφη, καθώς το Ρόζενταλ που προετοιμάζεται θα ενσωματωθούν τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ο Δημήτρης Νικολάου και ο Αϊτόρ. Οριστική συμφωνία της Ντόρτμουντ με την Γκένγκ για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή μέσου επιθετικού Κουκαστοντίνου Καρέτσα. Συνέχεια αποδεσμεύσεων παραχωρήσεων αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Παναθηναϊκό, καθώς Μπακασέτας, Βιλένα, Σισοκό και Μπάντοβιτς είναι υπατμών, ενώ ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελούν ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Φιλικά τεστ θα δίνουν και σήμερα τρεις ελληνικές ομάδες με σέντρα όλων των αγώνων στις 8 και ενημέρωση από τους ρεπόρτερ της Eraspor. Θα παίξουν Σπάρτα Ρότερνταμ, Αστέρας Τρίπολης, Καμπούρ Βόλος και Μπρέντα Όφη. Με το χρυσό μετάλλιο του World Cup στις αποσκευές της επέστρεψε σήμερα η εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών. Τους παγκόσμιους πρωταθλητές υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο φίλαθλοι και εκπρόσωποι της πολιτείας. Πριν 200.000 ευρώ στους πρωταγωνιστές του ιστορικού θριάμβου προσφέρει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Πρεμιέρα στη μία τα ξημερώματα κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Open της Ουάσιγκτον με αντίπαλο τον Άλεξ Ντε Μινόρ. Ο Κωνσταντής Τιολάκης ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και ουσιαστικά απομένει ανακοίνωση της μεταγραφής του στη ΧΑΛ. Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Η Τρικολόρ ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας με έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ανθρώπους του χώρου. Ο Ζιζού διαδέχεται τον Ντιντιέ Ντεσάμπ και θα πρέπει να οδηγήσει ξανά την Γαλλία στις επιτυχίες. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι θα επιστρέψει όπως όλα δείχνουν στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας αφού τα έχουν βρει σε όλα με την Ομοσπονδία. Η Ναϊμέχεν γνωστοποίησε την απόκτηση του 37χρονου Σέρβου μέσω επιθετικού Ντούσαν Τάντιτς 9 μέρες πριν το πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τέλος, ο LeBron James θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα μετακινείται με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφια και να είναι παρόν στις υποχρεώσεις του με τους Sixers. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 4 με 6 σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Την καλά. Παρασκευή 5 με 7. Τι, είχες μείνει σε ένα μήνυμα όμως που έβαζε κάποιες πεντάδες, κάτι.
1: Ναι, ωραία. Ναι, όχι. Άλλο θα πω ότι με είδε ο Κωνσταράκης να ραπάρω. Έτσι, πώς είναι, έτσι.
0: Αυτός.
1: Δεν κάνω
0: να πλάκα. Να ραπάρεις, αδελφέ.
1: Με κατέγραψε και όλος με κινητό του.
0: Και αποσύρουμε από τη δημοσιογραφία.
1: Φίλε, καλά, εντάξει. Θα σου δείξει τώρα στις και μισή, 5.30 θα σου δείξει να δεις αν λέω αλήθεια ή ψέματα. Λοιπόν, έχουμε μεταγραφικό στο Περιστέρι, φίλε. Αλέξανδρο Νικολαίδη. Έτσι, μια καλή μεταγραφή. Πραγματικά καλή. Εμένα αυτό παλικαράκι μου αρέσει πάρα πολύ. Παίζει, έχει πολλή ενέργεια.
0: Αν τι άλλο, έχει καρδούλα.
1: Έτσι, μπράβο, έχει καρδιά, παίζει καλή άμυνα.
0: Ναι,
1: και το έχει κιόλας και το τριποντάκι,
0: είναι
1: το σκληρό, έχει
0: θα,
1: και το σουτ.
0: Παίξει καλά με Βασίλη Ξανθόπουλο.
1: Μπράβο, 90 είναι.
0: Είναι δεδομένο.
1: Θυμάμαστε όλοι. Ξεκίνησε από τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, έπαιξε και το 19-20 στον Ολυμπιακό. Στην Α2 ήταν.
0: Πέρσι Μαρούσι και Πανιόνιο.
1: Μπράβο, Μαρούσι και Πανιόνιο. Και στον Πανιόνιο είχε ένα βαθμένο ρόλο, έτσι. Ναι. Τελείωσε με 5,57 πόντους μέσω όρο, 2,4 rebound, 1,6 assist, 1,5 κλέψιμο και γύρω στα 16 λεπτά συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Ενώ στο Μαρούσι
0: δεν
1: 18.
0: Έπαιζε πολύ, είχε 10 λεπτά.
1: Όχι, δηλαδή, ναι, γι' αυτό και τον άφησε ο Παπαθεοδόρου.
0: Έτσι ισχύει.
1: Και τον θυμόμαστε όλοι ότι τον αντάλλαξε με τον Πάπα. Πάπας, από το Πανιόνιο πήγε στο Μαρούσι και ο Νικολαίδης πήγε στον Πανιόνιο. Είναι σημαντική για μένα η μεταγραφή.
0: Φιλαράκι της εκπομπής είναι στο Δουβλίνο ο Γιώργος και περνάει ωραία.
1: Να σου πω για Γουίλι.
0: Δεν έχω πάει Δουβλίνο. Ποιο Γουίλι?
1: Μπίλι Ερναγκόμεθ, Μάλαγα.
0: Για Μπίλι, ναι. Όχι, το μεσημέρι το είπα στην εφημερίδα.
1: Ναι,
0: το γράφουν Ισπανοί.
1: Ναι. Ανακοινώθηκε και επίσημα.
0: Επίσημο.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Βρήκε αυτό συνηθάκι του εκεί.
0: Επίσημο.
1: Είναι επίσημο, ναι.
0: Μπίλι Ερναγκόμεθ από Μπαρτσελώνα στη Μάλαγα. Εντάξει.
1: Αυτό το παλικάρι ήρθε με περγαμηνές από το NBA.
0: Δεν τρελαίνομαι κιόλας.
1: Είχε αγώνες.
0: Και δεν είναι
1: και παιδί,
0: μεγάλος.
1: Ξέρει μπάσκετ.
0: 32 ετών.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν έπιασε καθόλου.
0: Δεν έπιασε,
1: δεν μπόρεσε δηλαδή σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, δεν έπιασε.
1: Θα τον βρούμε.
0: Μακάρι το παιδί.
1: Η εθνική μας θα τον βρει αντιμέτωπο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτόν και τον Χουάντσο. Θα παίξει και ο Χουάντσο με την Ισπανία.
0: Σωστά.
1: Θα παίξει στο T-Center ο Χουάντσο αντιμέτωπο με του συμπαίκτε του στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και σε κρίσιμο αγώνα για εθνικέ ομάδε, βέβαια. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Από
0: άλλε ελληνικέ ομάδε κάτι είχα δει δύο-τρει περιπτώσει νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα όμω. Κάτσε να τσεκάρουμε να δούμε.
1: Λέει ο G. Λέγαμε για την εθνική πριν και λέει ο G. Ναι. Δεν λέω το επιθετό σου, φίλε. Αφού λέει Σπανούλη και Καλάθη, θα έχουν σπάσει, λέει, από τη Μονακό, ρε παιδιά. Μην λέτε απλά ονόματα για να πούμε. Και Παπαγιάννη, αλλά αυτόν δεν τον λέω. Λέει γιατί πιστεύω ότι με τον τραυματισμό του θα θέλει να επανακάμψει. Αλλά ο Καλάθη δεν νομίζω. Αυτό λέμε εμεί.
0: Έχει δίκιο, φίλο.
1: Ναι, έχει δίκιο. Εντάξει, με Καλάθη και τόσο πολύ.
0: Ισχύει και με Καλάθη.
1: Με Παπαγιάννη κυρίω. Αλλά
0: σωστό
1: αυτό, λέμε,
0: δίκιο έχει.
1: Αυτό λέμε ότι πρέπει πάνω από όλου και από όλα να είναι εθνική.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Έτσι. Βέβαια. Και από το Σπανούλι και βέβαια. Από τον Καλάθη και από όλου και από εμά και από εσά και από όλου.
0: Ναι, βέβαια. Συμφωνώ.
1: Εδώ είναι
0: σε αυτό συμφωνώ που λε.
1: Η φανέλα
0: να,
1: τώρα τι θα γίνει.
0: Πάνω από όλου εθνική. Πρέπει να είναι.
1: Πάντω θα ήταν σημαντική ενίσχυση ο Καλάθη, έτσι.
0: Ναι. Δεν έχουμε και πολλούς άσους στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ποιον έχουμε άσο, ας πούμε.
1: Λοιπόν,
0: αν βγάλεις τον Σλούκα, ποιον άσο έχουμε στην εθνική. Για εθνική μιλάμε. Δεν λέμε γενικά άσους, προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ποιον έχουμε άσο, ας πούμε.
1: Λοιπόν,
0: αν βγάλεις τον Σλούκα, ποιον άσο έχουμε στην εθνική. Για εθνική μιλάμε. Δεν

0: Χειρουργικός.
1: Είναι δηλαδή. Διάρη.
0: Είναι ο killer.
1: Διάρη,
0: ο
1: διάρη.
0: Έτσι, θυμάσαι που τον χρησιμοποιούσε και του λέγαμε
1: εμείς. Διάρη ότι... σε σώμά σου, ας το πούμε, ναι, έτσι όπως λέγανε πιο παλιά.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα Χεζόνια.
1: Τι μας είπε όμως, κάποιος ένας φίλος έστειλε κάτι πεντάδες, κάτι παίκτες που το έχεις αναφέρει λίγο πριν.
0: Κάτσε, κάτσε να δούμε. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά, να δούμε τι και πώς.
1: Εγώ βλέπω και τα φιλαράκια στο.
0: Κάτσε,
1: Facebook.
0: Έχουμε και απαντήσεις. Ναι. Θα επιστρέψουμε για τις καλύτερες μεταγραφές που λέγαμε πριν. Που θέλαμε τις. Να, ας πούμε. Περίμενε. Λέει ο Σίμα Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη μεταγραφή για φέτος θα είναι. Α, το είπαμε αυτό που θα έρθει. Περίμενε, φίλε, γιατί πέφτουν αβέρτα και το χάνουμε.
1: Ποιο? Ναι, να σου πω. Αν είναι ο Θωμάς, το γράφει και στο Facebook.
0: Τι λέει?
1: Γνώμη του είναι ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού είναι του Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ πιο πολύ μιλούσα για Ευρωλίγκα. Ναι. Όμως
0: καλός ή κακός,
1: είναι
0: μιλάμε
1: από τις μεγαλύτερες μεταγραφές. Όχι, είναι γενικά από τις μεγαλύτερες μεταγραφές.
0: Είναι.
1: Η μετακίνηση του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει ο Θωμάς.
0: Να, ας πούμε, ο Κυριάκος συνδυάζει και τα δύο. Καλησπέρα, λέει στην Πασχετική Πάρη. Να σε καλά, φίλε. Για μένα σε επίπεδο Ευρωλίγκα είναι Βαλαντσιούνα τη Αλγύρη και σε επίπεδο Eurocup ο Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι ο Γιαμπουσέλε μεταξύ μας.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Αυτή είναι η δική μου όμως άποψη. Ναι. Τώρα ο καθένας έχει τη δική του και είναι σεβαστή βεβαίως.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δεις και άλλες. Σαν όνομα
1: υπάρχει,
0: λέει.
1: Υπάρχει μια ωραία διαφωνία. Για πες το αυτό.
0: Ο Αντώνης λέει: σαν όνομα είναι του Βαλανσιούνας. Σαν παίκτη που θα αποδώσει είναι ο Μοντέρο και ο Γιαμπουσέλη.
1: Ναι, αυτό είναι μια πρόβλεψη.
0: Ο Μοντέρο όμως είναι ο τελευταίος MVP του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης.
1: Σωστό.
0: Ο οποίος έλαβε περισσότερο από οποιοδήποτε, ακόμα και από τον Σάσα, τη χρονιά που πέρασε. Από την άλλη, ο Γιαμπουσέλη ίσως είναι ο πιο σταθερός παίκτης σε όλους τους αριθμούς, οπουδήποτε και να έπαιξε.
1: Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Σωστός είναι,
1: βέβαια,
0: ο Αντώνης. Έτσι. Ο Σένιορ. Η καλύτερη μεταγραφή είναι η φυγή του Χεζόνι από τη Ρεάλε. Εντάξει.
1: Okay. Όχι, εντάξει. Εκτός αν το πάει κάπου αλλού.
0: Το πάει αλλού.
1: Εκτός το πάει αν το πάει αλλού.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό.
1: Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Περιμένουμε. Υπάρχει μια διαφωνία.
0: Κωστή, αν ισχύει αυτό που γράψει ο Μάρκ Στάιν όμως, ότι θα φύγει αμέσως από τους Καβαλιέρς, πάει να πει ότι είναι μετρημένα κουκιά.
1: Ναι, ρε Βαγγελή.
0: Αν μπει στους waivers τώρα αμέσως, από πίσω είναι ομάδες της Ευρώπης.
1: Σίγουρα.
0: Είναι η Ντουμπάι, είναι κάποια άλλη. Δεν ξέρω. Αλλά έκανε τη μαγιά του πάλι ο Ρεζνιάτοβιτς. Άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Πώς βρήκε η ομάδα του NBA.
1: Θα το ψάξουμε.
0: Έτσι.
1: Όσο μπορούμε.
0: Θέλουν να πάρουν τον Κουμίγκα.
1: Για προσωρινά μπορείς να τον πάρεις.
0: Θέλουν να πάρουν τον Κουμίγκα. Αυτό θέλουν οι Καβαλέρες από ό,τι διαβάζουμε από τα αμερικάνικα site.
1: Είναι γεμάτη, σου είπα.
0: Αυτό θέλουν.
1: Δεν σου είπα χθες ότι με εξέπληξε που μίλαγα με Αμερική. Και με εξέπληξε αυτό που γράφουν. Έτσι. Ότι θα έχει ρόλο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει ρόλο, θα φύγει. Τι ρόλο?
0: Ορίστε, ο Μάρκ Στάιν σήμερα γράφει
1: μία
0: μέρα έκτητος, έτσι.
1: Μία, πολύ.
0: Δεν είναι τυχαίος ο Μάρκ Στάιν, γι' αυτό τον αναφέρουμε. Ξέρεις και το όνομά του.
1: Ξέρεις πόσα παίρνει το χρόνο ο Μάρκ Στάιν? Είσαι με ένα εκατομμύριο το χρόνο.
0: Ναι, δεν μου λες, ο Σαράνια πόσα παίρνει?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Να μισή.
1: Μπορεί και τρία.
0: Ο Βοναρός πόσα έπαιρνε?
1: Πολλά.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχει μια διαφωνία από ένα φίλο, τον Αποστόλη, που λέει ότι αν και Παναθηναϊκός είναι ο φίλος, οφείλει να πει πως ο καλύτερος NBA'er ever που ήρθε στην Ευρώπη είναι ο Bob McAdoo, με τις περισσότερες διακρίσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Bob McAdoo, ένας φανταστικός παίκτης που τον είδαμε, ας πούμε, στην Ευρώπη όταν έπαιζε με την Ολύμπια Μιλάνο στα τέλη με τον Άρη.
0: Δεν τον προλάβαμε καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, okay. Όχι, τον προλάβαμε, ρε Βαγγέλη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Το 86 με το 90 που έπαιξε στο Μιλάνο, ήμασταν, εγώ τουλάχιστον ήμουνα 10 χρονών το 86. Γεννηθεί το 76 και το 90 ήμουνα πια 14. Δηλαδή τον έχω δει τον McAdoo,
0: ναι,
1: πολύ καλά. Είχε πάρει δύο πρωταθλήματα.
0: Με τις κάλτσες, αν θυμάμαι καλά, μέχρι πάνω, μέχρι το γόνατο, αυτό ήταν.
1: Δεν
0: μπράβο,
1: ναι,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: μπράβο,
1: ναι.
0: Μπράβο, ναι.
1: 82 και 85 είχε πάρει πρωταθλήματα NBA.
0: Εντάξει, και εγώ τον πρόλαβα.
1: Με τους Lakers είχε πάρει
0: και
1: δύο πρωταθλήματα.
0: Εγώ που με περνάς 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι, σε περνάω.
0: Λοιπόν, 10 πάμε.
1: Και ήταν All-Star και τα λοιπά. Εντάξει. Σίγουρα και είχε βγει και MVP στο NBA το 75 όταν έπαιζε στους Buffalo Braves. Εντάξει, τεράστιο όνομα, αλλά νομίζω ο Ντομινίκ δεν ήταν. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά στον φίλο. Ο Byron Scott είχε έρθει, νομίζω.
0: Με δαχτυλίδια δύο.
1: Πρέπει να έχει τρία.
0: Τρία.
1: Δαχτυλίδια. Θα σου πω αμέσως. Ο Byron Scott είχε πρέ,

0: Πριν έχει 3 δαχτυλίδια πρωταθλητή στο NBA, ο Μπράιαν Σκοτ. Ναι, 3. 85, 87 και 88. Όλα τα δαχτυλίδια αυτά τα είχε πάρει με τους Lakers.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήταν Dominic Wilkins.
1: Δεν ήταν.
0: Άρα
1: έλα,
0: δεν
1: εντάξει,
0: είναι
1: εντάξει,
0: τα δαχτυλίδια. Okay. Αυτό θέλω να πω. Εγώ εμένω στην άποψη ότι ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει έρθει στην Ευρώπη ήταν ο Dominic Wilkins. Η γνώμη μου. Εντάξει.
1: Εγώ συμφωνώ με τη γνώμη σου.
0: Λοιπόν, ρε σε Χριστάρα μου, δεν μπορώ να σε πείσω για τις βολές που γράφεις και δεν μπορώ να σε πείσω όταν έχεις μια συγκεκριμένη γνώμη για το 61-18 τις βολές στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να σε πείσω, ρε φίλε μου. Εδώ συζητήσαμε να καταλαβαίνουμε όμως και τι λέμε. Για την άμυνα σχολιάσαμε νωρίτερα με τον Βαγγέλη ότι ο Παναθηναϊκός δεχόταν σε αρκετά μάτς 100 πόντους στην άμυνα. Και είπαμε ότι ναι, αδικήθηκε σε κάποια μάτς και με την διαιτησία και τα λοιπά, αλλά δεν του έφταιγε μόνο η διαιτησία. Αυτή είναι η διαφωνία μας. Αν εσύ νομίζεις ότι μόνο η διαιτησία και όχι η ελλειπής προετοιμασία, όχι η κακή προπόνηση του Άταμαν, όχι η κακή διαχείριση, βάζεις Λούκα 25 λεπτά στο μάτς με τον Μπάου και τραυματίζεται, όχι η κακή χρήση του Ρογκαβόπουλου που τραυματίζεται γιατί έπαιξε μένεση, άμα δεν τα βάζεις όλα αυτά, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα για μια χρονιά και μου βάζεις μόνο τις βολές. Mm-hmm. Δεν μπορώ να συζητήσουμε έτσι. Γιατί δεν μπορώ να σε πείσω. Και να σου πω και κάτι. Δεν θέλω και να σε πείσω. Δεν χρειάζεται. Ο καθένας έχει την γνώμη του. Ελεύθερα και δίκαια. Εγώ σου στέλνω και καρδούλα. Για να δεις ότι δεν έχουμε κανένα θέμα επειδή διαφωνούμε.
1: Άκου τώρα μήνυμα.
0: Ο Παναγιώτης
1: φίλο...
0: Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος, μας στέλνει.
1: Εδώ, φίλε,
0: μια παραλία.
1: Είναι η καλύτερη των τελευταίων φωτογραφιών.
0: Πολύ ωραία παραλία μας γράφει. Μας στέλνει
1: από ποια
0: Παναγιώτης.
1: Παραλία μόνο.
0: Να μας πει ο φίλος από ποια παραλία.
1: Λοιπόν, λέει ο Γιώργος κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Επειδή μιλούσαμε για Έλληνες παίκτες και υπόλοιπα. Στα χρόνια μας, λέει, αν έπεσαν Γκάλης, Φάνης, Φώτσης, θα είχαν 53 εκατομμύρια συμβόλαιο το χρόνο αν παίρνει τόσο ο Μπλατ. Μιλούσαμε για τον Μπλατ.
0: Πολλά.
1: Συμφωνείς? Εγώ συμφωνώ με το φίλο.
0: Αν
1: τώρα δηλαδή έπαιζαν ο Γκάλης, ο Φάνης, ο Φώτσης.
0: Α, ναι.
1: Λέει, τρία ονόματα ενδεικτικά.
0: Ο Φωτσάρα σχέση και με τον Γκάλη. Στην κουβέντα.
1: Ότι θα έπαιρναν πολλά λεφτά.
0: Καλά, εντάξει,
1: σαν
0: ναι.
1: Έλληνες.
0: Σωστά.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι τα χρήματα που έπαιραν τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα αντίστοιχα.
0: Ο Γκάλης είχε αμυφθεί με πολλά εκατομμύρια δραχμές τότε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει αν έπαιζαν
0: τώρα.
1: Και με την υπεραξία που πληρώνουν οι ομάδες για τους Έλληνες παίκτες.
0: Ο Γκάλης πώς έπρεπε να παίρνει τώρα, βάλουμε ένα τέτοιο quiz. Ο Γκάλης, πόσα έπρεπε να παίρνει
1: να
0: τώρα.
1: Να θυμηθούμε πόσα Γκάλης έπαιρνε τότε.
0: Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να. Αν παίρνουν οι star του μπάσκετ κάποια εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, εντάξει, νομίζω ότι ο Γκάλης έπρεπε να παίρνει 8 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Τόσα πολλά.
0: Πόσα είναι, Βαγγελή. Ο Γκάλης είναι.
1: Έλα, ρε φίλε. Δηλαδή... Σε αντίστοιχα λεφτά σημερινά.
0: Όχι, λέω τώρα με βόση.
1: Α, τώρα,
0: με βάση ναι, αυτά που πληρώνουν το τωρινή star.
1: Με βάση ευρώ να κάνουμε μια αναλογία. Πόσα έπαιρνε τότε σε εκατομμύρια δραχμές.
0: Άστε την αναλογία. Αναλογία
1: και
0: είναι
1: πόσα σε εκατομμύρια.
0: Κάτι οικονομικής φύσεως, ας πούμε.
1: Λέω, ναι, το, πόσα λέω θα τώρα. Έπαιρνε τώρα με τα τότε δεδομένα. Ναι. Αυτό.
0: 8 εκατομμύρια
1: αυτό
0: θα έπαιρνε ο Γκάλης τώρα. Δηλαδή τι.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα έπαιρνε.
1: Ναι. Μπορεί να
0: πεις,
1: τα
0: θα τα έδινε καμία ομάδα όμως.
1: Του Γκάλη θα του τα έδινε.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει 5 εκατομμύρια ο Μίτσιτς και όχι ο Γκάλης. Να παίρνει 8.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει.
0: Νομίζω.
1: Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας από ένα Παναθηναϊκό. Λέει: όταν τρως από τη Ρόδο 56 πόντους στο ημίχρονο, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Έτσι, άδικο έχει. Άδικο έχει.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε, μας γράφει ναι. Ο Γιώργος κάτι, πρόσεξε τη
1: ναι,
0: γράφη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μπορούσε, αλλά ήταν άτυχος, γιατί χάθηκε σε δυστύχημα τροχαίο, να είναι ο κορυφαίος ο Ντράζεν Πετρόβιτς.
1: Ο Ντράζεν, ναι. Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: πάλι
1: ναι.
0: Όμως Ντομινίκ δεν ήταν ο Ντράζεν. Ντομινίκ δεν ήταν.
1: Με βάση τα δεδομένα, λέει, που έχουμε από το NBA, ο Ντομινίκ ήταν από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία της Αμερικής. Η επίδρασή του ήταν καταλυτική στον Παναθηναϊκό, που συνοδεύτηκε από το πρώτο κύπελλο ελληνικής, το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό. Άλλο πράγμα όμως αν έπαιξε όπως άλλοι παίκτες.
0: Και είχε παίξει ένα χρόνο μόνο στον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ένα, ναι.
0: Ο Γιώργος που.
1: Και δεν τελείωσε και τη χρονιά κιόλα.
0: Έχει μία γνώμη, ο φίλος μας ο Γιώργος, με το ιστορικό αυτό επώνυμο, που ουσιαστικά είναι και μία απάντηση, που λέει ότι η διαιτησία ήταν το άλοθη για τις αταμανιές που ζήσαμε φέτος στο ΆΚΑ. Δεν το γράφω εγώ, Δεν το λέω εγώ, το λέει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Όχι, εντάξει, είχε κακές διαιτησίες ο Παναθηναϊκός τώρα. Μην το λέμε άλοθη τώρα.
0: Είχε κακές διαιτησίες.
1: Ότι, μα το έχουμε τονίσει επανειλημμένως.
0: Αλλά δεν ήταν ο βασικός λόγος.
1: Δεν ήταν αυτός ο μονολόγος, μόνο, όχι βασικός, μόνο.
0: Δεν ήταν ο βασικός, ο μόνος λόγος.
1: Άκουμε, φίλε, τώρα, ο Σταμάτης. 360 εκατομμύρια δραχμές το τελευταίο συμβόλαιο του Γκάλι.
0: Ναι.
1: Άρα πόσο θα ήταν σημερινά, θα ήταν 1,1.
0: Τώρα.
1: Ναι. Σε αντίστοιχα ποσά σε ευρώ, 1,1-1,2, κάπου εκεί.
0: Αυτά τα λεφτά θα ήταν τώρα δις.
1: Τι, όχι, ρε, 360 εκατομμύρια δραχμές ήταν το τελευταίο συμβόλαιο προφανώς στον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Νομίζω,
1: αυτό μας λέει ο Σταμάτης. Αν ισχύει αυτό, δεν είναι πάρα πολλά τα χρήματα να τα συγκρίνουμε τα σημερινά. 1,56.
0: Δεν είναι τώρα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Αυτό σου λέω. Δεν ισχύει.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ισχύει. Απλά έχουν αλλάξει και εποχές και έχουν αλλάξει και αμοιβές των παικτών.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει πάρα πολλούς Κωστή μου από τις πολύ μεγάλες δόξες του παρελθόντος να λένε δυστυχώς δεν προλάβαμε τη χρυσή εποχή του μπάσκετ. Η χρυσή εποχή του ελληνικού μπάσκετ με τα πολλά λεφτά ήταν από το 95 και μετά. 93, 94, 95 και μετά. Αν ισχύει λοιπόν τα 360 εκατομμύρια δραχμές στο τελευταίο συμβόλαιο. Α, όχι στον Άρη λέει, δεν ξέρω για Παναθηναϊκό. Στον Άρη λέει. Στον Άρη τελευταίο συμβόλαιο.
0: Τόσα παρέ που έχει υπάρξει.
1: Παραπάνω πήρε. Παραπάνω του Παναθηναϊκού. Αλλά εκεί δεν είναι δηλαδή τα 4,5 που παίρνει ο Νάν τώρα.
0: Όχι,
1: ρε, φίλε,
0: όχι.
1: Αυτό
0: όχι.
1: Λέμε.
0: Με τίποτα. Ναι. Με τίποτα.
1: Εντάξει, αυτό μου αρέσει. Η διαδραστικότητα με τους καλούς μας φίλους που μας ακούνε.
0: Έχουμε και το φίλο μου το Θωμά που στέλνει το μήνυμά του. Ότι εντάξει, δεν είναι τα μαθηματικά αυτά, δεν βγαίνουν εύκολα. Είναι μια εκτίμηση πόσα θα έπαιρνε τώρα ο Γκάλης. Είναι μια εκτίμηση. Αλλά το βάζουμε την εκτίμηση με βάση την αγορά. Δηλαδή, θα σου το πω λίγο πιο χήμα. Πήρε 1 εκατομμύριο Καλάθης στον ΠΑΟΚ. Πήρε
1: 30...
0: ένα κάτι, 1 εκατομμύριο το Λιόπουλο στον Άρη. Πόσα θα παίρνει ο Γκάλης. Αυτό σου εξηγώ με βάση την τωρινή τρέλα που διέπει τους προέδρους. Του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού.
1: Όχι,
0: αυτοί έχουν τρέλα. Ο Μάκης Αγγελόπουλος.
1: Και το ευρωπαϊκό.
0: Που είχε τρέλα πιο παλιά, τώρα είναι πιο ορθολογιστής.
1: Ναι.
0: Ο Μάκης Αγγελόπουλος. Δεν πετάει εκατομμύρια. Δεν πετάει.
1: Την πάτησε κιόλας.
0: Πήγε να δώσει
1: την
0: παραπάνω.
1: Πάτησε κάποια στιγμή.
0: Την πάτησε.
1: Έπαθε και έμαθε.
0: Και σκάγανε τα μπαμ μπουμ μπαμ.
1: Άντε, μπράβο.
0: Μπαμ μπουμ.
1: Τα θυμόμαστε.
0: Τον νοικοκύρεψε όμως το μαγαζί.
1: Τα νοικοκύρεψε το μαγαζί. Ό,τι υπήρχε σαν οφειλή τα πλήρωνε. Αλλά έκανε κακό στο πρεστής.
0: Φυσικά.
1: Στη ΑΕΚ. Μόνο εκεί.
0: Η ΑΕΚ, ουσιαστικό η ΑΕΚ πρόβλημα τρόμαξε, δεν υπήρξε. Τρόμαξε η ΑΕΚ να πείσει τους ατζέντιδες και τους παίκτες ότι είμαστε σοβαροί. Mm-hmm. Τρόμαξε. Και αυτό, σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και ο Σάκοτα.
1: Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος, 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίου για απομάκρυνση των κατοίκων. 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους. Από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Νερετζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμουμάτο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μία σειρά από έργα υποδομών. Οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές, δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα στενά του ορμούς, δήλωσε σήμερα η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Βαγγέλη, να σου πω, τέτοια τραγούδια δεν ξαναβγαίνουν.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μιλάμε για Show Must Go On, για Queen, για Freddie Mercury και για πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους.
1: Αυτό είναι τρομακτικό κομμάτι, γιατί μόλις είχε μάθει ο Freddie Mercury ότι θα πέθαινε. Ήταν τότε που είχε προσβληθεί από AIDS.
0: Σοκαριστικό.
1: Και η απάντησή του ήταν έτσι. Αυτή.
0: Και η ταινία είναι φοβερή.
1: Show Must Go On.
0: Γιάννη, την ταινία την έχεις δει. Κωστάρ. Κωσταράκης. Δεν παρακολουθεί εδώ ο Κωσταράκης, ο φίλος μας. Έχει κουβέντα. Λοιπόν, το πιο σημαντικό γράφει ο Μπιλ, που είναι νομίζω νεαρός φίλος. Γενικά, πολύ καιρό στην εκπομπή, αλλά γράψε μου, ρε Μπιλ, πόσο χρονών είσαι. Λέει ότι είναι να γίνει ομάδα και να παίξει άμυνα. Να παίξουμε ομαδικά και όχι ό,τι γουστάρει του καθενός. Και δεύτερον, γιατί δεν γίνεται από τους δημοσιογράφους κριτική στον Αν τα δύο τελευταία χρόνια που παίζει για πάρτι του και κάνει κακό στην ομάδα. Εντάξει.
1: Παίζει για τον εαυτό του, αλλά δεν τον καθοδήγησε κανείς.
0: Είδες, είναι 21 ο φίλος. Είναι νέο παιδί.
1: Δεν τον καθοδήγησε κανείς.
0: Ναι.
1: Του δίναν την μπάλα στα χέρια και κάνω ό,τι θέλεις.
0: Ναι. Συμφωνούμε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης ο Κουτροτζόν γράφει ότι ο Ντομινίκ ήταν μακράν το μεγαλύτερο όνομα και όχι μόνο λόγω αριθμών. Όσοι θυμόμαστε, λέει, εκείνη τη ρομαντική εποχή των 80's, συμβόλιζε το θέαμα, ήταν ο Human Highlight Film, το οποίο δεν είχαμε δει στην Ελλάδα τόσο πολύ, θα πω εγώ. Μας έλειπε. Μόνο ο Τζόρνταν είχε ανάλογο impact σε εμάς, μάλλον της γενιάς μας.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Θυμάμαι, λέει, είχε μια ψηφοφορία το Τρίποντο, το περιοδικό για το All-Star Game του NBA. Ψηφίζαμε, λέει, με ταχυδρομείο και ο Ντομινίκ ήταν πρώτος σε ψήφους μπροστά και από τον Τζόρνταν. Αυτά πολύ πριν έρθει η Ελλάδα. Ήταν μια εποχή που είδαμε καρφώματα πρώτη φορά από Edgar Jones, Κάρι Σκάρι και Mark Petway. Θυμάται πραγματικά ορισμένους πολύ πολύ θεαματικούς ξένους που είχαν τότε οι ομάδες. Στην αρχή είχε μπει ένας ξένος στην Αλφα Εθνική, στην Α1 και μετά δύο. Τώρα είμαστε στους 6.
1: Άκουμε
0: και θέλουμε να τους κάνουμε 7.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση, φίλε, από το φίλο το Μακ.
0: Ναι.
1: Η απάντηση, λοιπόν, στο ερώτημά μας, πόσο θα έπαιρνε ο Γκάλης τώρα,
0: ναι,
1: είναι βασισμένη στο AI.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Καλό.
1: Εκτιμόμενο συμβόλαιο, λέει, για σήμερα, 5 με 7 εκατομμύρια καθαρά το χρόνο.
0: Εγώ είπα 8.
1: Ναι. 5 με 7.
0: Ποιο AI. Είναι ρεαλιστικό.
1: Έτσι.
0: Νούμερο.
1: Τι σημαίνει αυτό για την ομάδα? Με τη φορολογία στην Ελλάδα, μια ομάδα θα έπρεπε να δαπανά συνολικά 9 μέχρι 12 εκατομμύρια ετησίως, μεικτά συμφόρους, μόνο για το συμβόλαιό του.
0: Να.
1: Έτσι, εκτιμόμενο, αυτή η εκτίμηση του AI.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για σενάριο για NBA. Αν ο Γκάλης επέλεγε το NBA στη σημερινή εποχή, όπου το παιχνίδι στηρίζεται στο απομονωμένο παιχνίδι, το isolation, στο drive and kick και στο περιφερειακό σκοράρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Supermax Max Contract ως πρωτοκλασσάτος, λέει, combo guard με σπάνια ικανότητα στο 1-1-2-1, Steel Jalen Brunson και Donovan Mitchell, θα υπέγραφε Max Supermax συμβόλαιο. Εκτιμόμενο συμβόλαιο 40 με 50 εκατομμύρια μεικτά το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Για το NBA.
0: Okay.
1: Σύμφωνα με το AI.
0: Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, διότι δεν έπαιξε NBA ο Γκάλης.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκτιμόμενο, σου λέει τώρα ο άνθρωπος, η εκτίμηση AI.
0: Okay.
1: Gemini, okay. Το Gemini.
0: Είναι.
1: Ειδικά
0: για την Ευρώπη.
1: Ότι πλησιάζει την πραγματικότητα.
0: Είναι πιστευτό.
1: Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η απάντηση.
0: Λοιπόν, να πω στο φίλο μου τον Αντώνη, τον Χατζικυριάκο, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ιωνικό Νικαίας. Μια μεγάλη αγκαλιά και μια καλησπέρα γλυκιά.
1: Mm-hmm.
0: Ακούμε Σωτηρίου με 40 βαθμούς, γράφει ο φίλος.
1: Πού είναι 40,
0: Αντώνης,
1: ρε παιδιά?
0: Θα μας πει ο φίλος μας. Ο γιος του Γιωργάκης ανανέωσε με τον Ιωνικό Νικαίας, από ό,τι είδα στα social media, και να ευχηθούμε τα καλύτερα, διότι είναι από τους αέρινους γκάρντ των εθνικών πρωταθλημάτων, ο αριστερόχειρας γκάρντ.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Ο κύριος Γιωργάκης Χατζικυριάκος.
1: Πάλι μια ενδιαφέρουσα άποψη, μια τοποθέτηση μάλλον του φίλου μας του Νίκου. Είναι ένας τρόπος να κάνουμε αναγωγή, λέει, στα συμβόλαια του 90 με τα σημερινά, ίσως να είναι ο Μπράντοβιτς, λέει. Τι συμβόλαιο έχει το 95, τι έχει σήμερα.
0: Κάτσε,
1: το
0: 95.
1: Το 94-95, που όταν πήρε και το πρωτάθλημα.
0: Μιλάς τώρα για.
1: Πώς έπαιρνε τότε ο Μπράντοβιτς, στην Πανταλώνα, ας πούμε.
0: Να, ναι.
1: Ή και πιο νωρίς. Ναι. Το 95, και πιο νωρίς. Είχε πάρει με την.
0: Το 92, το είχε πάρει με την Παρτίζαν.
1: Με την Παρτίζαν, μπράβο. Ναι. Στην Κωνσταντινούπολη, με τον Τζόρτζεβιτς.
0: Okay. Ναι, αλλά τότε δεν πληρώνονταν εσύ, Βαγγέλη, πολύ.
1: Αυτό. Μια αναγωγή.
0: Μπορείς όμως να κρίνεις με το συμβόλαιο του στον Παναθηναϊκό. που τι ήταν
1: έπαιρνε
0: ακριβό.
1: Τότε, τι παίρνει τώρα, ναι.
0: Είστε Ρεάλ.
1: Βέβαια, εδώ έχει δίκιο ο Κωστής, γιατί είναι και η εξέλιξη που είχε ο Μπράντοβιτς. Άλλο τότε, το πρώτο που πήρε σε Κωνσταντινούπολη με το τρίπο του Τζόρτζεβιτς, άλλο τώρα. Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Στο κλειστό γυμναστήριο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει 40 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε, ρε παιδιά, κλιματιστικά. Κλιματιστικά να τα.
1: Ρε Γιώργο, μας λέει ο Γιώργος ότι ο Γόκαπ λέει έχει πρόταση από ΠΑΟΚ, διάβασα. Πού να χωρέσει ο Γόκαπ? Δεν έχει καλάθι. Και έχει και άλλους παίκτες στον Άσο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Να πω. Ας πάει να δώσει τον Ολυμπιακό 3 εκατομμύρια να τον, να τον πάρει το Γόκαπ. 2 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο. Τέλος πάντων.
0: Εγώ νομίζω ότι ο τζερτζελές που γίνεται για τον Γόκαπ είναι social media και Ντουμπάι και τα λοιπά, και ότι ο Ολυμπιακός δεν κάνει τζερτζελέ.
1: Δεν κάνει τζερτζελέ, αντίθετα η Ντουμπάι δεν βάζει το χέρι στην τσέπη.
0: Όχι.
1: Να πει το βάζει θέλω, το θέλω.
0: Εκεί, το βάζει μέχρι εκεί για να τσιγκλήσει.
1: Δεν είναι έτσι
0: αυτό,
1: όμως.
0: Για να τσιγκλήσει, ναι.
1: Αν θέλεις και πραγματικά θέλεις τον παίκτη, δώσε 2-2,5 στον Ολυμπιακό να τελειώνει η ιστορία, όπως έκανε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Σωστό. Σωστό είναι αυτό που λες. Έχει φτάσει μέχρι 8.70.
1: Καλά, στην άμυνα, φίλε ΓΚ, δεν παίζουν για την καλύτερη άμυνα. Για τι λέτε, λέει, με την άμυνα που έπαιζε ο Γκάλης, λέει, δεν θα παίρνει πάνω από 10 εκατομμύρια στο NBA. Δεν είναι και οι καλύτερες άμυνες. Είναι δυνατές, είναι δυνατές οι προσωπικές, ατομικές άμυνες, αλλά δεν είναι και κάτι φοβερό και τρομερό. Σφίγγουν οι άμυνες από ένα σημείο και μετά, από τα play-off. Έτσι, θα τα λέμε όλα. Πάρα πολλά μηνύματα που, για να δεις τώρα. Τεράστιο όνομα που πέρασε ήταν και ο Ρολάντο Μπλάκμαν. Από την ΑΕΚ, το θυμάσαι το Ρολάντο Μπλάκμαν.
0: Φίλος μου ήταν.
1: Ο τύπος ήταν 4 φορές ο Στάρ, κατεδίστηκε με τον Γκέμπα Γόκερ.
0: Μεγάλο όνομα τότε. Μονακό. Μεγάλο όνομα ο Ρολάντο Μπλάκμαν.
1: Μεγάλο.
0: Και σούταρε και περίεργα στην ελεύθερη βολή.
1: Ναι, ναι, αλλά και στην ΑΕΚ ακόμα που ήρθε.
0: Μεγάλο όνομα.
1: Δεν έκανε κάτι φοβερό.
0: Μεγάλο όνομα ήταν ο Ρόι Τάρπλεϊ. Τεράστιο.
1: Άλλο καλά, ο Τάρπλεϊ, φίλε. Αν δεν είχε τα άλλα.
0: Αυτοκαταστροφικός.
1: Αν δεν είχε τους δαίμονες που τον κυνηγούσαν.
0: Αυτοκαταστροφικός.
1: Ναι. Θα έκανε τεράστια καριέρα στο NBA.
0: Ισχύει.
1: Εντάξει, δεν θα κατέληγε στην.
0: Πάρα
1: Ελλάδα.
0: Πολύ μεγάλο όνομα, Ντίνο Ράτζα.
1: Ντίνο Ράτζα.
0: Βασικός του Celtics.
1: Ναι, ναι.
0: Βασικός του Celtics. Όταν είχε υπογράψει τον Παναθηναϊκό το 1997. Λοιπόν. Πολλά μηνύματα από τους φίλους. Για να δω αν υπάρχει κάτι άλλο που έχω ξεχάσει. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει ότι αν πάει αν πήγαινε ο Γόκαπ στον ΠΑΟΚ, τη φανέλα βασικού θα την έπαιρνε σπίτι και δεν την έβγαζε ποτέ. Ο Γόκαπ, αν πήγαινε στον ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Καλά, σε καμία ομάδα δεν μπορεί να το πει αυτός. Αυτό για κάποιος. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι.
0: Για το Περιστέρι λίγο πες, Βαγγέλη. Τι είπες νωρίτερα, γιατί τώρα.
1: Όχι, είπαμε για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη.
0: Αλέξανδρο Νικολαίδη και χθες ανακοίνωσε την παραμονή του Τάι Νίκολς. Που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Τζεφ Μαλόν στο ΒΑΟ.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Όταν ακουγόταν το όνομα του Βασίλη Ξανθόπουλου για Παναθηναϊκό, εδώ στην εκπομπή λέγαμε ότι δεν τίθεται θέμα.
1: Ναι.
0: Παρότι είχε ακουστεί και είχε γραφτεί πάρα πολύ, γιατί μιλήσαμε και απευθείας με τον coach του Περιστερίου, τον Βασίλη Ξανθόπουλο, και μου είχε απαντήσει ευθέως, ας πούμε, ότι κοιτάζει παίκτες για το Περιστέρι. Και ξέρεις, είναι και το ηθικό, διότι δεν μπορεί ένας παίκτης να έρχεται για σένα στο Περιστέρι και να του πεις αύριο μεθαύριο ότι πάω στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν ναι. Είχε όμως πρόταση και πιο πολύ ήταν μια φημολογία, ας πούμε, που κυκλοφόρησε και στα social media και στα site.
1: Καλά, επειδή μας θυμίζει ο φίλος ο Βασίλης τον Ξαβιέ Μακδάνιελ στον Ηρακλή.
0: Μεγάλο όνομα.
1: Εγώ θυμάμαι και άλλον μεγάλο που έχει περάσει από τον Ηρακλή. Τον Ντόναλτσον.
0: Και τον Ίγκραμ.
1: Δεν είχε πολύ μεγάλη στην NBA. Ο Ντόναλτσον που είχε περάσει ένα φεγγάρι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ήταν τα μεγάλα
0: ονόματα. Ο Εξέβιερ Μακδάνιελ ήταν πιο μεγάλο όνομα.
1: Μπρατ Σέλες λέει στον Άρη.
0: Κλιφ Λέβιξον στον ΠΑΟΚ.
1: Σημαντικό όνομα.
0: Μας το θυμίζει ο Γιώργος. Σημαντικό όνομα ήταν ο Cliff Livingston. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Και μας είχε βγάλει τα μάτια με τα καρφώματα.
0: Θυμάμαι,
1: τότε,
0: είχα πάρει μια φορά τηλέφωνο εδώ στην εκπομπή, τότε στις εκπομπές.
1: Ναι.
0: Στις παλιές, ας πούμε. Βγάζαμε τηλεφωνικές συνεντεύξεις με παίκτες από όλες τις ομάδες. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, λέω να πάρω τον Xavier McDaniel. Ήξερα ότι ήταν απότομος με τους δημοσιογράφους. Και το είχα τολμήσει γενικώς. Το σηκώνει λοιπόν τα μεσημέρι. Μπορεί και να το ξύπνησα. Και θυμάμαι σαν τότε την ατάκα, σαν τώρα την ατάκα του, που μου λέει You got 5 minutes. Δηλαδή πέντε λεπτά.
1: Εντάξει,
0: να σου πω κάτι, 5 λεπτά όμως ήταν υπεραρκετά.
1: Ναι, εντάξει,
0: του λέω,
1: αλλά.
0: Χίλια ευχαριστώ.
1: Σου βάλε και
0: λέω,
1: όριο με
0: ναι,
1: το καλημέρα.
0: You got 5 minutes.
1: Ναι,
0: δηλαδή μου λέει έχει 5 λεπτά.
1: Ήταν ντίβα τώρα. Ναι. Δεν είχε. Ονοματάρα ήταν.
0: Βέβαια.
1: Και πολλά λεφτά είχε πάρει τότε από τον ΠΑΟΚ. Αν θυμάμαι καλά.
0: Σωστό. Βάζει και άλλα ονόματα στο τραπέζι ο Θάνος.
1: Καλά, χαμός έγινε.
0: Τόνι Ντέλκ, Σκοτ Σκάιλς, Μπάιρον Σκοτ.
1: Καλά, Τόνι Ντέλκ, τον μπάγκαρε ο φίλος μας ο Ζότς. Το θυμάσαι.
0: Τον είχε μπαρκάρει στην κερκίδα και στον πάγκο. Αυτόν και τον.
1: Γι' αυτό κα.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο.
0: Αυτοί οι δύο κόστησαν 3 εκατομμύρια.
1: Ήταν τα δώρα του Θανάση τότε.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν τους ήθελε, θεωρούσε ότι είχε φτιάξει το ρόστερ της ομάδας του Μπράντοβιτς.
0: Σωστά.
1: Τους έβαζε από 0 μέχρι ελάχιστα.
0: Σωστά. Λοιπόν, τα είπαμε τα παιδιά από το τέτοιο. Ο Ραμπίδης.
1: Και αυτός μεγάλο.
0: Κέρτ Ράμπις.
1: ΑΕΚ. Ναι.
0: Κέρτ Ράμπις, ΑΕΚ. Ραμπίδης,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι μαϊμουδιές είχαμε κάνει τότε Έλληνες,
1: Και έκανε και καλή καριέρα στη συνέχεια στο NBA, όταν επέστρεψε στο NBA ο Κέρκ.
0: Έχουμε κάνει μαϊμουδιές και μαϊμουδιές στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Mm.
0: Έλληνες εννοώ, ελληνοποιήσεις μαϊμουδιές. Αλλά νομίζω το εκεί που ξεπεράσαμε κάθε όριο ήταν ο Μπαζαρεβατσίδης.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Μπαζάρεβιτς.
1: Ο Μπαζάρεβιτς, ναι. Μπαζαρεβατσίδης.
0: Υπάρχει αυτό, ρε
1: φίλε. Έλα, ρε φίλε.
0: Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Μπαζάρεβατσίδης.
0: Δεν νομίζω να έχει.
1: Όντως αυτό
0: δεν ήταν... πρέπει να έχει υποθεί επίσημα, αλλά ήταν... έτσι τον λέγανε.
1: Δεν θα ήταν
0: Σεργέ
1: το επίσημο. Το επίσημο επίθετό
0: όχι,
1: του.
0: Όχι.
1: Θα γέλαγε ο κάθε επιγραμμένος και τότε ακόμα που γίνονταν αυτά.
0: Μεγάλο όνομα μας θυμίζει ο φίλος ο Θωμάς. Ήταν ο Έντι Τζόνσον. Fast Eddie.
1: Ναι.
0: Έκτος παίκτης στο NBA. Εντάξει. Ο Φώτης θυμάται ένα άλλο. Όχι. Πώς το. Εσύ. Χαραλάμπης. Συγγνώμη. Ντάνι Βρέινς. Μεγάλο όνομα.
1: Ναι.
0: Τότε είχε έρθει στην ΑΕΚ του συγχωρημένου του Μάκη Ψωμιάδη.
1: Ρε, τι είχε φέρει και
0: Ρόνι, Ρόνι Σεϊκέλη ή Ρόνι Σέικλι. Όπως...
1: Εντάξει, ο Ρόνι Σεϊκέλη δεν έκανε μεγάλη καριέρα στο NBA. Ήρθε σαν ένα καλό όνομα στο Λίβανο, έπαιζε, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν η αιμονή του Βασιλακόπουλου να μην τον κάνει Έλληνα. Το θυμάσαι. Δεν έπαιξε ποτέ σαν Έλληνα.
0: Δεν έπαιξε ποτέ εθνική.
1: Απλά τότε συμπαίκτες του. Στον Παναθηναϊκό, μεταξύ των οποίων και ο αείμνηστος
0: μεγάλο ταλέντο.
1: Ο φίλος μου ο Μπατής,
0: μεγάλο
1: ο Κώστας, μου έλεγε, ο συνάδελφος, έτσι.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε ότι τέτοια δύναμη δεν είχε ξαναδεί.
0: Ρόνι Σεϊκέλη.
1: Δεν είχε ξαναδεί τέτοια δύναμη. Έπαιξε για λίγο στο NBA μετά, αλλά δεν έκανε κάτι φοβερό.
0: Ναι.
1: Ήταν Ελληνολιβανέζος, νομίζω ήταν.
0: Γεννημένο στη Βηρητό.
1: Στη Βηρητό, μπράβο. Ναι.
0: Ο Ρόνι Σεϊκέλη είναι τώρα 61 ετών. Είναι γεννηθής 10 Μαΐου του 65. Και έπαιξε Miami Heat, Golden State Warriors, Orlando Magic, New Jersey Nets και Μπαρτσελόνα.
1: Η
0: μοναδική
1: τον...
0: ομάδα
1: ναι.
0: που είχε παίξει στην, στην Ευρώπη ήταν η
1: μεγαλύτερη μεταγραφή γράφει ο Χρήστος είναι ο Μπέιρον Σκοτ. Τον είπαμε τον Μπέιρον Σκοτ.
0: Όχι, δεν ήταν. Όχι.
1: Αλλά δεν ήταν, όχι, παιδιά. Ντομινίκ Μακράν τώρα.
0: Με τίποτα. Σε τίτλους, ναι, 3 δαχτυλίδια. Εντάξει. Αστραφτερά.
1: Είχε, εντάξει.
0: Και δαχτυλίδι. με ρόλο στους Lakers. Στο Showtime.
1: Και ο Κώστα Ντοκούμπο έχει δαχτυλίδι, δεν το ξεχνάμε.
0: Ισχύει,
1: δεν,
0: τα,
1: δεν το δαχτυλίδι το. Το μέγεθος εκείνο που θα. Edgar Jones. Πήγε παλιότερα ο φίλος ο Γιώργος. Edgar Jones, Αντώνιο Ντέιβις, Μπάρλοου. Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, από Γιούτα Τζαζ ποιος? Κάτσε, περίμενε να το βρούμε το μήνυμα.
0: Ποιος ήταν? Καρεσκάρη.
1: Καρεσκάρη. Αυτός που έριξε μπουνιά στο
0: Γιώργο. Μέγιστος καρφωματάκιας. Καρεσκάρη.
1: Που έριξε την μπουνιά στον Στιβάρα.
0: Το κάτι άλλο.
1: Το Γιατζόγλου, αυτός δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ούτε ο Πίκουλη είναι ορτή, παιδιά. Τώρα εντάξει, έχουμε αρχίσουμε και μιλάμε
0: καμιά
1: τώρα
0: σχέση.
1: Για όλους.
0: Καμιά σχέση.
1: Αλλά τώρα μετά τον Ντομινίκ.
0: Καμιά σχέση.
1: Και κάτσε, περίμενε, γιατί ένας φίλος. Πού να τα. Δεν τα προλαβαίνουμε, ρε παιδιά. Κάτι έλεγε για τον. Για τον.
0: Τι.
1: Θα το βρούμε. Καλά, εντάξει, τι να βρεις τώρα. Ναι. Ο Θεός μαζί μας. Γίνεται ο κακός χαμός. Για τον Westbrook. Έκανε μια κρίση για τον Westbrook. Ότι...
0: Όχι, δεν έκανε για Westbrook. Για LeBron έκανε ο Magic.
1: Όχι, όχι, για τι? Westbrook. Α, αν έρχονταν okay. τώρα, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ναι. Ότι κάτι λέει ότι δεν θα μπορούσε να θέλει πολύ και αυτό την μπάλα στα χέρια του, όπως τη θέλει και ο Ναν. Κάτι δεν μπορώ να το βρω όμως, αν το θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε, προχωράμε.
0: Πόσα λεφτά παίρνει ο Westbrook, Ευαγγελή?
1: Δεν παίρνει πολλά.
0: Δεν παίρνει πολλά γιατί.
1: 3.800.
0: Είναι.
1: 3.800 παίρνει.
0: 3.800.
1: Και έπαιζε και πέρσι 29 λεπτά. Δεν ξέρω αν είναι ο παίκτης που θέλει ο Μπράντοβιτς.
0: Είναι, είναι 88, δηλαδή 37.
1: 37.
0: Στα 38.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στα 38.
1: Ο Westbrook δεν είναι σκόρερ, ναι. δεν έχει μακρινό σουτ. Κάνει όλα τα άλλα πολύ καλά όμως.
0: 3.600 περίπου.
1: Να το είδα, χθες το ψάχναμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει υπάρξει και σεζόν με 46 εκατομμύρια το χρόνο για τον Westbrook στους Utah Jazz.
1: Είναι στη Δύση.
0: 22-23 είναι στη Δύση.
1: Είναι στη Δύση. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι ο παίκτης που θα ήθελε ο Μπράντοβιτς. Mm. Αλλά εγώ δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Πάντως βλέπεις ότι οι βετεράνοι του NBA αμείβονται με λίγα χρήματα.
1: Ναι.
0: Με αποκορύφωμα τον Λεμπρόν.
1: Αφού δέχθηκε ο Λεμπρόν
0: 8 εκατομμύρια
1: τώρα
0: 8
1: εκατομμύρια
0: για δύο χρόνια.
1: Για δύο χρόνια, 8 θα πάρει 5 δηλαδή.
0: Ε, καλά, ναι.
1: 5,5.
0: Είναι όμως άλλες συμφωνίες ναι. που έχει. Καταρχάς, μόνο από τα social media, πόσο κόσμο έχει ο Λεμπρόν Τζιμ στο Instagram, θα σου πω. Διότι τον ακολουθώ. Το Βασιλιά, λοιπόν, για να δω. LeBron James, πόσους έχει στο Instagram? Ναι. 4,2 εκατομμύρια followers. Δεν είναι πολύ, δεν ξέρω, έχει άλλο λογαριασμό. Για κάτσε να δω λίγο ρε φίλε. Δεν μπορεί, τόσους λίγους έχει ο LeBron, 4,2. Ε, αποκλείεται. Ρε εσύ Κωσταράκη, 4,2 εκατομμύρια followers ο LeBron στο Instagram μόνο.
1: Ρε, ο Γιάννης έχει περισσότερους.
0: Ναι, ρε, εσύ, φίλε.
1: Ο Κωνσταράκης έχει περισσότερους.
0: Άντε το κούμπο, πόσο έχει να δω. Ο Γιάννης Άντε το κούμπο στο Instagram έχει 16 εκατομμύρια. 16 εκατομμύρια. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Αυτός ο οποίος έχει τους περισσότερους followers είναι ο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. 154 ο LeBron. Ναι. 678 εκατομμύρια followers έχει ο Ρονάλντο. 678 εκατομμύρια followers έχει ο Ρονάλντο στο Instagram και κάνει μία ανάρτηση και βγάζει ας πούμε εκατομμύρια ευρώ.
1: Η μεταγραφή λέει που θα ξεπεράσει και είναι την Ντομινίκ, θα είναι μόνο ο Γιάννης λέει.
0: Λοιπόν,
1: όταν
0: παιδιά,
1: να Γιάννη μου έχεις δίκιο.
0: Με ακούλπα,
1: θα είναι ο Γιάννης εάν αποφασίσει να επιστρέψει.
0: Με ακούλπα, μη φάουλ που λέει ο Βαμβακούλας. Ναι, μη φάουλ.
1: Ναι, ναι.
0: Μη φάουλ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μπερδεύτηκα και είπα 4 εκατομμύρια ο LeBron James?
1: Ποιον είδες?
0: Διότι ο λογαριασμός του πραγματικός, ο γίγαντας αυτός,
1: ναι.
0: τον λέει King James, αδελφέ.
1: Άρχοντα.
0: Ο βασιλιάς James.
1: Άρχοντα.
0: 154 εκατομμύρια
1: ναι.
0: followers. Είναι ο βασιλιάς James και αυτό ναι. αποκαλείται βασιλιάς. Εντάξει, άνθρωπος. Να είναι καλά.
1: Καλά όμως... είναι βασιλιάς. Εντάξει. Αλλά έχουμε, είπαμε και τα τρώτα του σημεία τώρα.
0: Έχει,
1: μην
0: έχει
1: τα
0: τρώτα του σημεία, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Είναι και γούστα αυτά. Είναι και γούστα αυτά.
1: Είναι.
0: Κάτι συνταρακτικό ακόμα μπασκετικό, έτσι μεταγραφικό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κυκλοφορεί μια δήλωση του Βασίλη Ξανθόπουλου ότι, για το Περιστέρι, ότι πέρσι δεν μας περίμεναν και ότι φέτος ξέρουν ποιοι είμαστε και δεν πρέπει να αλλάξουμε την ταυτότητά μας στο Περιστέρι.
1: Στον αλήθεια. Θέλει μεγαλύτερη προσοχή ακόμα και προσπάθεια μεγαλύτερη.
0: Φυσικά και πρέπει. Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Φυσικά και πρέπει. Το παιδάκι αυτό που είδαμε και στους μικρούς της Μπαρτσελώνα, γεννημένο το παιδί αυτό 14 ετών, Μοχάμεντ Νταμπόνε, έγινε Ισπανός πολίτης, είναι γεννημένος λοιπόν το 11, 14 στα 15, δεν τα έχει κλείσει τα 15, 2-10, 2-10 mm-hmm. ο Νταμπόνε.
1: 11 χρονών.
0: Είναι του 11, 15 χρονών στα 16.
1: Α, 15, νόμιζα ότι
0: 2-10 ύψος. 2-10 ύψος
1: mm-hmm.
0: και έγινε Ισπανός πολίτης. Είναι από τους πιο ταλαντούχους νεαρούς, ας πούμε, κολαπτώμενους άσους mm-hmm. στην Ευρώπη. Αυτός ο Νταμπόνε της Μπαρτσελώνα. Αυτά παιδιά πάνω κάτω.
1: Εσαύριον πάλι.
0: Εσαύριον, 4 με 6.
1: Πάλι από, 4 με 6.
0: Από, α, πού είναι ο Νίκος? Ο Νίκος μας γράφει. Ναι, ναι, ναι, το σωστό για τον King James, ότι έχει 154 εκατομμύρια followers, όπως μας είπε και ο Άγγελος Μπάτζιος, εδώ που είναι στην εκπομπή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Νομίζω διαβάσαμε πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους. Δεν έχουμε ξεχάσει κάποιο έτσι σημαντικό μήνυμα, αλλά και να το ξεχάσαμε ή να το παραλείψαμε, υπάρχει και αύριο εκπομπή 4 με 6. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Bye.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλησπέρα σας. Στη ρυθμίση του ήχου Γιάννης Κωσταράκης, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Άμπελτον της Ολλανδίας για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε ο Μάγερ, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Φόρτσμπουργκ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί επίσημα από την Ένωση στα 6 εκατομμύρια ευρώ το ποσό της μεταγραφής. Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό. Σε πρώτο πλάνο και η περίπτωση του Γκουστάβο Σά, ο 21χρονος Πορτογάλος, έχει απασχολήσει την αγορά, καθώς η Μπενφίκα κοιτάζει την περίπτωσή του με τους ερυθρόλευκους να τον εξετάζουν για τη θέση στα χαφ. Με δύο νέα πρόσωπα από σήμερα η προετοιμασία του Όφη, καθώς το Ρόζενταλ που προετοιμάζεται θα ενσωματωθούν τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ο Δημήτρης Νικολάου και ο Αϊτόρ. Οριστική συμφωνία της Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού Κωνσταντίνου Καρέτσα. Συνέχεια αποδεσμεύσεων παραχωρήσεων αναμένεται τις ερχόμενες μέρες στο Παναθηναϊκό, καθώς ο Μπακασέτας, Αβιλένα, Σισοκό και Πάντοβιτς είναι υπατμών, ενώ ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελούν ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, και ο Πέντρο Τσιριβέγια. Φιλικά τεστ δίνουν και σήμερα τρεις ελληνικές ομάδες με σέντρα όλων των αγώνων στις 8 και ενημέρωση από τους ρεπόρτερς της Era Sport. Θα παίξουν Σπάρτα Ρότερνταμ, Άστερας Τρίπολης, Κάμπουρ Βόλος και Μπρέντα Όφη. Τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ φεύγουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς πάνω από 12.000 φίλοι της ομάδας έχουν σφραγίσει τη θέση τους για την επόμενη σεζόν. Με το χρυσό μετάλλιο του World Cup στις αποσκευές της επέστρεψε σήμερα η εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών. Τους παγκόσμιους κυπελούχους υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο φίλαθλοι και εκπρόσωποι της πολιτείας πριν 200.000 ευρώ στους πρωταθλητές του ιστορικού θριάμβου προσφέρει ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Πρεμιέρα στη μία τα ξημερώματα κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Open της Ουάσιγκτον με αντίπαλο τον Άλεξ Ντεμινόρ. Ο Κωνσταντής Τσολάκης ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και ουσιαστικά απομένει η ανακοίνωση της μεταγραφής του από την Χαλ. Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Οι τρικολόρ ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας με έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ανθρώπους του χώρου. Ο Ζιζού διαδέχεται τον Didier Deschamps και θα πρέπει να οδηγήσει ξανά τη Γαλλία στις επιτυχίες. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι θα επιστρέψει όπως όλα δείχνουν στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας αφού τα έχει βρει σε όλα με την Ομοσπονδία. Η Νάι Μέγκερ γνωστοποίησε την απόκτηση του 37χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Ντούσαν Ντάσι Τάντιτς 9 ημέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τέλος, ο Λεμπρόν Τζέιμς θα μείνει στη Νέα Υόρκη και θα μετακινείται με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφια για να είναι παρόν στις υποχρεώσεις με τους Sixers. Επόμενη αθλητική ενημέρωση της 7. Ενημερωθείτε αναλυτικά και από το earthsports.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ατλακόλ!
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Ακούτε Hera Sport.
11: Hold it. Listen.

Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπόρ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και μέχρι τις 7 θα μείνουμε και σήμερα κοντά σας. Εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Μπάντζος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου.

0: Η εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών γνώρισε την αποθέωση σήμερα κατά την άφηξή της στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην επιστροφή από το World Cup του Σίδνεϊ. Στο αεροδρόμιο λοιπόν βρέθηκαν πλήθος κόσμου, αρκετοί επίσημοι βρέθηκαν εκεί λοιπόν για να υποδεχτούν τους θριαμβευτές. Τους αθλητές που μας έκαναν περήφανους με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Και εκεί βεβαίως ήταν ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ο Ισίδωρος Κούβελος, ο επικεφαλής της Ολυμπιακής Αποστολής στο Λος Άντζελες, ο Πέτρος ο Συναδεινός, και από πλευράς της ΚΟΕ, ο διευθυντής, ο Χρήστος, ο Γιώργος ο Χριστοφοράτος. Μεγάλες στιγμές λοιπόν για τους θριαμβευτές, για τους παίκτες του ελληνικού πόλου που δόξασαν για ακόμη μια φορά και το άθλημα, αλλά βεβαίως και τη χώρα μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Στίβο όμως, διότι μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού Στίβου έγραψε ο Μίλτος Αντόπουλος στο Βόλο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο κορυφαίος Έλληνας λοιπόν άλτης ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα που κρατούσε από το 2007 με άλμα στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Επίδοση που αποτελεί παράλληλα την τρίτη καλύτερη όλων των εποχών στην Ευρώπη και μία από τις κορυφαίες που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του παγκόσμιου μήκους. Μάλιστα, ο Τεντόγλου έδειξε από την πρώτη κιόλας προσπάθεια τις διαθέσεις του, ανοίγοντας τον αγώνα με νέο ρεκόρ αγώνων στα 8 μέτρα και 52 εκατοστά, πριν ακολουθήσει βεβαίως η ιστορική ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο κάνει ακόμη μεγαλύτερη την επίδοσή του είναι η εκπληκτική σταθερότητα που παρουσίασε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθώς ολοκλήρωσε τον τελικό με τρία άλματα πάνω από τα 8.64 που συναντά κανείς σπάνια ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου στίβου. Λοιπόν, για την παρουσία αυτή του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά και το τι θα μπορούμε τώρα να περιμένουμε στο μέλλον και στο άμεσο βεβαίως, αλλά και στο πιο μακρινό, διότι έχει και ευρωπαϊκό στο Μπέρμιχαν, θα κουβεντιάσουμε λοιπόν με τον προπονητή του, τον Γιώργο τον Πομάσκη, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ κοντά μας, στην Έρα Σπορ. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα στην Έρα Σπορ. Και πολλά συγχαρητήρια για την μοναδική εμφάνιση του Μίλτου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και φυσικά για τη δουλειά που κάνετε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, Γιώργο Πομάσκη, ποια είναι η συνολική αίσθηση που σου άφησε η παρουσία του Μίλτου στο Βόλο. Τι κρατάς δηλαδή περισσότερο από τον αγώνα που έδωσε?
1: Πρώτο πρέπει να συγχαρώ πάρα πολύ τα παιδιά από το Πόλο που κάνανε τέτοια εμφάνιση σε τόσο μακρινό γήπεδο, δηλαδή του κόσμου.
0: Ναι, ναι.
1: Το φίλο μου του coach Βλάχος, που δουλεύει πάρα πολύ καλά και πάμε όμο μαζί στα τελευταία πολλά χρόνια. Και είναι καλό όποτε ένα άθλημα παρασύρει το άλλο και το, αυτό το πνεύμα που έχει ρέει στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Θέλω να συγχαρώ πρώτο και αυτοί που περιμένανε την ομάδα, αυτοί οι διοικήσεις τώρα που είναι στο επικεφαλής ελληνικού αθλητισμού, γιατί κάνανε μεγάλες προσπάθειες και βελτιώσανε και καταστάσεις και μεγάλες ουσιαστική βοήθεια στο αθλητισμό. Και δεν είναι τυχαία και τα αποτελέσματα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Τώρα, ο Μίλτο έκανε μια σειρά αλμάτων που είναι αξιοζήλευτη. Αυτό το έχει κάνει μόνο ο Καρλ Λουίς, ένας αθλητής που ήταν πάρα πολύ γρήγορος, πάρα πολύ πιο ψηλός, πιο δυνατός θα το έλεγα. Ο Μίλτο όμως είναι πιο καλός άλτης του μήκους.
0: Τεχνικά, δηλαδή, αυτό το λες, κερδεύει, από πλευράς...
1: Ναι. Ναι. Και τεχνικά, αλλά το καταρά το αγώνισμα του μήκους.
0: Ναι.
1: Ο Μίλτος δεν είναι δυνατό παιδί. Δεν έχει κάποιους παράμετρους που είναι. Τελευταία είναι πολύ γρήγορος. Πλησιάζει αυτά που είχε σαν στοιχείο ο Καρλ Λουίς. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που έκανε είναι, ούτε εγώ το έχω δει στα όνειρά μου. Δηλαδή τέτοια σταθερότητα, και πια είναι πολλά άλματα πάνω από το 860, πάρα πολλά άλματα πάνω από 850, και αυτοί που έχουν βάσει 840 είναι ικανοί να κάνουν 70. Και εγώ περιμένω καλύτερες και καλύτερες συνθήκες και κάποια στιγμή να έρθει και μια πιο μεγάλη και καλύτερη επίδοση.
0: Γιώργο, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ποια εικόνα είχες για τον Μίλτο? Έβλεπες δηλαδή από το ζέσταμα και την κατάστασή του ότι ήταν έτοιμος για μια τόσο μεγάλη επίδοση?
1: Αυτό το έχει δείξει από το πρώτο αγώνα φέτος. Λίγο αλλάξαμε την προπόνηση, λίγο η προσπάθειά του, δηλαδή ναι, ένας συνεπής αθλητής άρχισε να κάνει ακόμα πιο ποιοτικές προπονήσεις. Ειδικά τα προπονήσεις ταχύτητα φέτος ήταν αξιοζήλευτα. Δηλαδή ούτε εγώ το πίστευα αυτά που κρατούσε το χρονόμετρο αυτή τη χρόνια.
0: Θα μπορούσε να γίνει και σπρίντερ δηλαδή, έτσι, των 100 μέτρων.
1: Καταρά. Όμως αυτά στα πρώτα αγώνα έκανε χωρίς να έχουμε πιεστεί, χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί τόσο πολύ και στη Κίνα κιόλας, 8.46. Δηλαδή και σταμάτησε τον αγώνα. Μπορούσε και από εκεί να ξεκινήσει με ένα 55-60. Μετά έκανε 61 στο Μόντε Κάρλο. Μετά, δηλαδή όλη τη σεζόν είναι σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα ήταν και τη τύχη στον αγώνα μια φορά να έχει λίγο ευνοϊκό αέρα.
0: Ναι.
1: Χαλαρώσει, να πάει πιο relax να κάνει άλμα. Και αυτό έγινε στο Βόλο, γιατί αλλάξαμε και το ωράριο. Του ζήτησα να είναι πρώτο οι άντρες, μετά οι γυναίκες. Γιατί τέσσερις φορές μόλις ερχόταν το μήκος ανδρών ήταν κόντρα αέρα. Και λέω φέτος να είναι πρώτο οι ανδρών.
0: Και μετά,
1: και όλα
0: και μετά οι γυναίκες, ναι. Και ήρθε έτσι όπως το θέλετε. Πάντως από το πρώτο άλμα, στο 8.52, το οποίο αποτέλεσε και νέο ρεκόρ αγώνων, αυτό νομίζω ήταν ένα σημάδι ότι θα ακολουθούσε κάτι πολύ μεγάλο.
1: Το 52 κερδίζεις παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, ολυμπιακούς.
0: Πολύ μεγάλο άλμα.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή δεν έχει, είναι τόσο ψηλά που λες τώρα δεν μπορεί να μου ξεφύγει και σήμερα.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πάντως είναι και θέμα τύχης καθαρά. Έτσι. Πώς θα πατήσεις, ο άνεμος, όπως είπες, η μέρα,
1: ναι.
0: Όλα παίζουν το ρόλο
1: τους. Το 64 πάτησε 10 πόντους πίσω.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Για το Μίλτο είναι πολύ safe άλμα.
0: Και το επεσήμανε κιόλας.
1: 2 με 4-6 πόντους το πολύ. Άρα είναι ένα άλμα 8.70. Είναι ικανός να το κάνει, το κάνει, απλώς να το γράψουμε.
0: Πάντως είναι σημαντικό γιατί έκανε δύο φορές 8.66. Τη μία με ευνοϊκό και λίγα λεπτά αργότερα επανέλαβε ακριβώς την ίδια επίδοση με κανονικό άνεμο.
1: Το γράψουμε.
0: Πάντως είναι σημαντικό γιατί έκανε δύο φορές 8.66. Τη μία με ευνοϊκό και λίγα λεπτά αργότερα επανέλαβε ακριβώς την ίδια επίδοση με κανονικό.

0: Ο Μπίμον δεν έχει κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Πεντρόσου δεν έχει κάνει αυτό. Δηλαδή άτομα που κρατήσανε χρόνια και ήταν από τους καλύτερους μυκίστες ever, δηλαδή.
1: Τι ρόλο παίζει η αλήθεια τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος σε αυτή τη σταθερότητα?
0: Εγώ νομίζω είναι η συγκέντρωση του Μίλτου. Ο Μίλτου είναι ένα άτομο που απομονώνεται, σκέφτεται μόνο τη δουλειά του, δεν χαζολογάει, δεν χάνει χρόνο, δεν το βρίσκεις πουτενά και εμφανίζεται στο γήπεδο και είναι ακριβέστατος στα ελβετικό ρολόι.
1: Σκέφτεται δηλαδή και μπορεί και να έχει κάνει και με το μυαλό του 200 φορές το κάθε άλμα, έτσι?
0: Πολύ παραπάνω.
1: Πολύ παραπάνω. Τώρα μετά την ισοφάριση του ρεκόρ είδαμε το Μίλτο να αλλάζει τα σημάδια της φοράς του, να αναζητά έτσι ακόμα μεγαλύτερο άλμα. Τι ακριβώς αλλάξατε και τι σας έδινε?
0: Ήταν η πρωτοβουλία δικιά του.
1: Α, ήταν δική του πρωτοβουλία.
0: Γιατί έψαχνε, περίμενε να σμπρώξει λίγο παραπάνω, να έρθει πιο κοντά, να είναι πιο safe, αλλά αυτό αποδείχθηκε ότι έχασε 5 πόντους.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή είναι η προσπάθεια να κάνεις κάτι καλύτερο. Εγώ τα σέβομαι αυτά, όποτε αθλητής παίρνει την απόφαση και πολύ γρήγορη σκέψη να έχει στις κρίσιμες στιγμές. Και πολλές φορές αυτοί οι αθλητές μετά μπορούν να το υποστηρίξουν.
1: Βασικά ο Μίλτος έχει αποδείξει ότι ξέρει τι κάνει και ξέρει τι θέλει.
0: Γι' αυτό πολλές φορές βασίζομαι στην αίσθησή του.
1: Ναι. Είναι σημαντικό για να μπορέσει ο αθλητής να πάει ένα βήμα μπροστά, να ακούει ο προπονητής.
0: Είναι χαρά και ευκολία για τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Τώρα σε μια ομάδα κάποιος αναλαμβάνει και παίρνει το κρίσιμο σουτ. Αυτός ήταν ο Τζόρνταν, αυτή είναι ο Κόμπι Μπράιαν, αυτή είναι η Μέση. Στη κρίσιμη στιγμή λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν, να αποδώσουν μέγιστα και ακριβέστατα.
1: Είναι σημαντικό γιατί μας λες ότι ο Μίλτος έχει προσωπικότητα και...
0: Πολύ ισχυρή.
1: Πολύ ισχυρή.
0: Ναι.
1: Και εσύ τη σέβεσαι λοιπόν ως προπονητής και αντιλαμβάνεσαι και σου αμέσως δηλαδή σου δίνει σημάδια να καταλάβεις...
0: Γι' αυτό είχα πει ότι η Μίλτο με έχει αλλάξει και εγώ δίνω σε αυτές τις προσωπικότητες, πρέπει να δίνουμε χρόνο, χώρο και να απολαύσεις το αγώνα τους.
1: Και ως συνήθως λοιπόν ο Μίλτος έμεινε ανικανοποιητός και από το 866, γιατί τον ακούσαμε να σχολιάζει το τελευταίο άλμα στα 864 ότι ήταν το καλύτερό του, την ημέρα εκείνη δηλαδή.
0: Και 96 να κάνει πάλι τα έχει τα
1: πάλι
0: ίδια.
1: Το ήδη θα έχει.
0: Θα νιώθει κάτι που μπορούσε να κάνει παραπάνω. Και αυτό είναι το ωραίο της προσπάθειας του καθενός μας. Πετυχαίνοντας κάτι, αμέσως το στόχο αλλάζει ύψος, μήκος και πάμε στο επόμενο και πιο μακρότερο και πιο ψηλότερο.
1: Με εξαίρεση την ταχύτητα που άκουσα να λες ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά φέτος, τι άλλο έχει λειτουργήσει καλύτερα την χρονιά αυτή?
0: Ποιότητα της εκτέλεσης, κάθε αξιολόγιο που έχω ζητήσει από αυτόν. Δηλαδή είναι πιο μέσα στην αξιολόγιο. Όποτε είμαστε μέσα στο αξιολόγιο μπορεί να δουλεύουμε 100% και λίγο παραπάνω. Όποτε είμαστε λίγο απ' έξω, δοκιμάζουμε. Αυτό δεν φέρνει αποτέλεσμα. Πρέπει να του ζεις, πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να του μισείς. Τα συναισθήματα πρέπει να είναι πολύ δυνατά. Και να είσαι μόνο αυτό. Γι' αυτό έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, εδώ και πολλά χρόνια τα έλεγα. Αλλά απλώς τώρα οριμάζει ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο συγκεκριμένα το ψάχνει.
1: Τώρα απομένουν λίγες μέρες για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στον Μπέρμιχαν. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι ότι ο Μίλτος ταξιδεύει εκεί έχοντας αυτά τα άλματα στα πόδια του αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ νομίζω δεν θα το αλλάξει κάτι. Είναι ίδιος, θα λειτουργήσει με το ίδιο τρόπο. Δεν είναι παιδί που ενθουσιάζεται, ούτε δηλαδή είναι πολύ ρεαλιστής και είναι η καθημερινότητά του. Δεν το συγκλονίζει και να γιορτάζει 10 μέρες ή να κλαίει 10 μέρες. Αυτό τέλος και συνεχίζουμε και είναι... Και έτσι εκπαιδεύω και εγώ. Όχι πάρα πολλές χαρές, όχι πάρα πολλές λύπες. Είναι flat, είναι δουλειά μας. Πάμε στο επόμενο.
1: Ήταν έτσι από την αρχή, Γιώργο Πομάσκη. Δηλαδή ο χαρακτήρας του Μίλτου ήταν από την αρχή έτσι. Δηλαδή εσωστρεφής, ένας άνθρωπος που απομονώνεται...
0: Τώρα είναι λίγο πιο κοινωνικός, λίγο μεγαλώνει, λίγο... Δηλαδή, θέλω να απολαύσει πιο πολλά, λίγο τα του ήθελα πιο χαλαρό, γιατί αυτό τα μεταφερθεί και στο άλμο.
1: Ναι. Η χαλαρότητα
0: γιατί
1: δηλαδή...
0: Γιατί οι ελεύθεροι ψυχές πετάνε μακριά.
1: Σωστά,

0: Σωστά. Τώρα λοιπόν, με βάση την εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή, θεωρείς ότι μπορούμε να δούμε κάτι ακόμα καλύτερο στον Μπέρμιγχαμ?
1: Σε αυτά τα οριακά άλματα θέλει και πάρα πολύ καλές συγκυρίες θετικές, να είναι καλός ο καιρός, λίγο ευνοϊκούλη, αέρα λίγο, δηλαδή από 5-6 παραμέτρους να μην είναι εναντίον σου. Αν είναι λίγο μαζί μας, θα δούμε μία από τα ίδια.
0: Κάπου εκεί δηλαδή, στις ίδιες. Άρα λοιπόν, ο στόχος δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο, να υποθέσω, είναι και μια καλή επίδοση.
1: Η επίδοση δεν σταματάει να την κυνηγάμε. Όποια και να είναι, τα θέλουμε παραπάνω.
0: Εσύ, γνωρίζοντας λοιπόν και ζώντας το Μίλτο καθημερινά και γνωρίζοντας τις δυνατότητές του και το mentality γενικότερα που κουβαλά, είμαι σίγουρη ότι δεν έχουμε δει το καλύτερο άλμα της καριέρας του ακόμα.
1: Απόλυτο δίκιο έχεις και εγώ το ίδιο έστειλε.
0: Μέχρι πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει ο Μίλτος?
1: Αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας. Ή τουλάχιστον δεν τα ρισκάρω εγώ να πω αριθμό. Ένα ελεύθερο άλμα με μια πολύ καλή γωνία απογείωση, δεν ξέρω πού τα προσγείωται. Γιατί η Μίλτο ποτέ δεν έχει κάνει ατομικό ρεκόρ 25 πόντους.
0: Ναι.
1: Πολλοί αθλητές έχουν κάνει και παραπάνω.
0: Στην προπόνηση αυτή τη στιγμή τι ρεκόρ έχει?
1: Στην προπόνηση έχει 8.40, αλλά εμείς ποτέ δεν πηδάμε με μεγάλη φόρα και πηδάμε πάρα πολύ λίγο πριν να ξεκινήσει τη σεζόν. Εγώ το φυλάω και μην ξεχνάς, γιατί είναι και 10 χρόνια στη κορυφή. Αυτό, άμα έκανα και εγώ πολλά άλματα στην προπόνηση, δεν θα μπορεί να έχει τόσο μακρόχρονη καριέρα.
0: Ναι.
1: Και εμένα με ενδιάφερε να έχει μακροχρόνια καριέρα και μετά από 10 χρόνια που είμαστε μαζί κάνει ατομικό ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: Άλλη μια φορά.
0: Μάλιστα. Δεν κουράζεται τα καθημερινά, εννοείς.
1: Σε αυτά τα επίπεδα. Γι' αυτό είπα, γιατί μεγαλύτερο το στοιχείο, δυνατό στοιχείο, είναι η ποιότητα στις εκτέλεση του ασκησιολόγιο. Και εκεί με αναγκάζει εμένα να κάνω πιο λίγη όγκου προπόνηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πραγματικά...
1: Είπα πολλά μυστικά.
0: Μου είπες πολλά μυστικά και είναι χρήσιμα, γιατί ο κόσμος έτσι... κατάφερες να τον βάλεις λίγο στο mood της προπόνησης και τα δικά σας μυστικά. Λοιπόν, Γιώργο, μας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα εδώ κοντά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και στο Μίλτο και γενικότερα στην ομάδα σου. Και μακάρι να πανηγυρίσετε ακόμα μία μεγάλη διάκριση.
1: Ναι, το τέταρτο. Πάμε για το τέταρτο.
0: Να
1: είσαι καλά, Δίκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Να πω μια καλησπέρα στον Χρήστο το Μάξιμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, στο Φρανκ, στον Χρήστο τον Πριόβολο και σε όλους τους ακροατές που βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ στην τροφιά μας. Ακούσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Παπαμάσκη, τον προπονητή του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος μας μίλησε και για την παρουσία του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλγια. Γενικότερα έτσι μας αποκάλυψε αρκετά μυστικά και από την προπόνηση αλλά και από την προσωπικότητα του Μίλτου. Θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε μία ακόμη αθλήτρια εδώ στην Era Sport. Οπότε θα δώσω το μικρόφωνο για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενίσχυονται διαρκώς οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι, Προσαλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπουγάδος και Ανεραζιά, Προσαλική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στα Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, βόρεια του οικισμού σε αγροτοδασική περιοχή, επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Γενικό Νοσοκομείο Λέρο. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον λιμένα του Λακίου. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κοαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Asahi TV. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, NHK αγνοούνται περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων στη δίκη Βαλιράκης. 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα. Ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό Σερών όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούντο που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Μαζί με τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο Στίβο και θα μείνουμε και στο Μίκος, διότι είχε την τιμητική του στο μαθασαλικό στάδιο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου, διότι λίγα λεπτά μετά την ιστορική εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου και την ισοφάριση του Πανελληνίου ρεκόρ, σειρά πήρε η Αντρίανα Εγκόγκα, η οποία πραγματοποίησε τον κορυφαίο αγώνα της καριέρας της. Με άλμα στα 6.67 σημείωσε νέο μεγάλο τομικό ρεκόρ, κατέκτησε για δεύτερη φορά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδας και ανέβηκε στην 10η θέση όλων των εποχών στο ελληνικό μήκος γυναικών. Παράλληλα να πούμε ότι εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση για το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών της καριέρας της, επιβεβαιώνοντας ότι διανύει την καλύτερη αγωνιστική περίοδο της ζωής της. Λοιπόν, η Αντρίανα Γκόγκα είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζω. Γεια σου, Αντρίανα.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
0: Και εμείς πολύ καλά είμαστε. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα άλμα στα 6.67, νέο ατομικό ρεκόρ, δεύτερος πανελλήνιος τίτλος και πρόκριση για το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της καριέρας σου. Πώς τα βίωσες λοιπόν όλα αυτά?
1: Αρχικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερα να πετύχω το στόχο μου. Ο στόχος μου ήταν όλη τη χρονιά να μπορέσω να πάω στο ευρωπαϊκό. Και το πανελλήνιο ήταν ό,τι έπρεπε ώστε να είμαι σίγουρη ότι θα εξασφαλίσω αυτή τη θέση.
0: Ήταν ένας αγώνας έτσι όπως τον είχες φανταστεί, Αντρίανα? Ήσουν έτοιμη δηλαδή γι' αυτόν ή απλά εξελίχθηκαν όλα τα πράγματα ιδανικά για σένα?
1: Όχι, ήμουνα πολύ έτοιμη στον αγώνα. Ακριβώς τις επιδόσεις είχα στο μυαλό μου, πάνω από 6.60. Και το είχα αποφασίσει ότι θα το κάνω στο Πανελλήνιο.
0: Φέτος πέτυχες 3 διαδοχικά ατομικά ρεκόρ, έτσι από τα 6.56 στα 6.58 και τώρα στα 6.67. Έχεις αλλάξει κάτι φέτος? Ποιο είναι το μυστικό δηλαδή πίσω από αυτή την συνεχή πρόοδο που παρουσιάζει μέσα στη σεζόν?
1: Δεν είναι ότι έχω αλλάξει κάτι, απλά είμαι πιο έμπειρη. Με τον προπονητή μου εδώ και 3 χρόνια σταδιακά καταφέραμε να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Με πολλή δουλειά και αφοσίωση.
0: Άρα λοιπόν είναι μια αγωνιστική ορίμανση ουσιαστικά αυτό.
1: Ακριβώς,
0: το οποίο συμβαίνει, έτσι. Πάντως αυτό που εντυπωσιάζει δεν είναι μόνο το 6.67, αλλά και το γεγονός ότι φέτος έχεις ξεπεράσει 7 φορές το 6.50. Άρα μιλάμε για μια σταθερότητα, έτσι?
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς περίμενα και ένα ατομικό ρεκόρ, γιατί όταν είσαι τόσο καιρό σταθερή, περιμένεις απλά κάτι καλύτερο μετά.
0: Ουσιαστικά έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις μια πολύ καλή βάση. Δηλαδή ό,τι και να γίνει, να ξέρεις ότι θα κάνεις ένα έτσι πολύ αξιοπρεπές άλμα. Και από εκεί πέρα ότι καλύτερο έρθει, καλώς να έρθει. Κάπως έτσι, ναι, το σκέφτεσαι?
1: Ναι, ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό. Τα 6.50 πλέον θα κάνω χωρίς να περιμένω το τέλειο άλμα. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το ευρωπαϊκό. Mm-hmm.
0: Τώρα αυτό το 6.67 σου δίνει την αίσθηση ότι ήταν το άλμα που ήθελες πάντα να κάνεις, ή έφυγες από τον αγώνα πιστεύοντας ότι μπορούσες να πετύχεις ακόμη έτσι μεγαλύτερη επίδοση?
1: Σίγουρα περιμένω ακόμα και φέτος κάτι καλύτερο. Δεν ένιωσα ότι ήταν το τέλειο άλμα, απλά ήταν ένα αξιοπρεπές άλμα, εννοείται. Αλλά πιστεύω μπορώ να κάνω πάνω από 6.70 τώρα.
0: Ποια στοιχεία πιστεύεις ότι λείπουν για να μπορέσεις να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις? Τι πρέπει να φτιάξεις ακόμα?
1: Πιστεύω μόνο στο τέλος, στο τρέξιμό μου λίγο, να είμαι λίγο πιο ψηλά, δηλαδή μόνο η ταχύτητα, και πιστεύω θα βγει έτσι. Να είναι και το άλμα τέλειο πάτημα, εννοείται, κτλ. Και πιστεύω θα βγει.
0: Με αυτή τώρα την επίδοση ανέβηκε στη 10η θέση όλων των εποχών στο ελληνικό μήκος γυναικών. Πώς νιώθεις λοιπόν βλέποντας πλέον το όνομά σου ανάμεσα στις κορυφαίες Ελληνίδες του αγωνίσματος?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν το περίμενα ότι θα συμβεί. Φέτος το περίμενα, ενώ από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Οπότε είμαι πολύ ευτυχισμένη με αυτό το γεγονός και πιστεύω μπορεί να ανέβω κι άλλο.
0: Και τώρα λοιπόν ευρωπαϊκό, έτσι, στον Μπέρμιγχαμ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ένα όνειρο μεγάλο, έτσι, που γίνεται πράξη.
1: Ναι, πραγματικά το περίμενα πολύ καιρό.
0: Πόσο σημαντική λοιπόν στιγμή είναι για σένα αυτή η πρώτη συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική και πιστεύω πως με τον προπονητή μου έχουν προπονηθεί πολύ καλά φέτος για να μπορέσω να προσπαθήσω βασικά να φτάσω στο τελικό. Δηλαδή, δεν είναι απληθίαστο.
0: Το 667 καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν είναι το ταβάνι σου.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πόσο πιστεύεις ακόμα πιο μακριά, πόσο μπορείς να πας δηλαδή ακόμα πιο μακριά?
1: Δεν ξέρω ακριβώς πόσο, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να βελτιωθώ και άλλο, και άλλα εκατοστά και σίγουρα πάνω από 670.
0: Μάλιστα. Τα όνειρά σου δεν σταματούν βεβαίως εδώ, σε αυτό το ευρωπαϊκό. Πού σταματούν, αλήθεια?
1: Σίγουρα είναι η συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028. Αυτό είναι ο βασικός στόχος. Και από τη νέα σεζόν αυτό θα προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε.
0: Μάλιστα. Εμείς ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα, Αντριάννα Γκόγκα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Ερασπορ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στο ευρωπαϊκό.
1: Πολύ.
0: Και ακόμα μεγαλύτερα άλματα. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ελπίζω να
1: καλά.
0: Τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου.
1: Γεια σου.

Έξτρα σπορ, συνεχίζουμε αυτή τη βόλτα στον κόσμο των σπορ και θα αφήσουμε το Στίβο, θα πάμε στο τένις. Επιστροφή σήμερα στη δράση για τον Στέφανο Τσιτσιπά μετά την επιτυχία του στο τουρνουά της Ελβετίας. Ο κορυφαίος λοιπόν Έλληνας τενίστας ταξίδεψε στην Αμερική και τα ξημερώματα, στη μία η ώρα τα ξημερώματα, θα αγωνιστεί απέναντι στον Άλεξ Δεμινόρ. Στόχος του βεβαίως είναι η νίκη, να μπει λοιπόν με το δεξί και να δείξει, αν μη τι άλλο, ότι σιγά σιγά βρίσκει τον καλό του εαυτό.

Στην τεχνική κολύμβηση ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεγάλων Αποστάσεων Τεχνικής Κολύμβησης που διοργανώνεται από την ΚΟΕΣ, την Παμβότιδα Λίμνη Ιωαννίνων. Στους αγώνες που είναι συνδιοργανωτής ο Πας Γιάννενα υπό την αιγίδα της ΚΟΕ μετέχουν 110 αθλητές από 18 σωματεία όλης της χώρας. Και το πρωτάθλημα αποτελεί αγώνα πρόκρισης για την εθνική ομάδα η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεγάλων Αποστάσεων, το οποίο θα διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου με 4 Νοεμβρίου στο Σαρμ Ελ Σεκτ της Αιγύπτου.

Θα μένουμε στο υγρό στοιχείο για τρίτη φορά στις τελευταίες 7 διοργανώσεις. Ο τίτλος του πρωταθλητή στο Ράλι Αιγαίου κατέληξε στο σκάφος Πέγκα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Οι πρωταθλητές του 2019 αλλά και του 2022 στην κατηγορία performance σφράγισαν την επιστροφή τους στο ρετυρέ της διοργάνωσης, στην τέταρτη και τελευταία εστιοδρομία του 63ου Διεθνούς Ράλι Αιγαίου από το Λακί της Λέρου στο Φίνικα της Ήρου. Στην κατηγορία sport ο τίτλος για πρώτη φορά στην ιστορία πήγε στο σκάφος Trinity με τον αυστριακό κυβερνήτη που για περισσότερο από 25 χρόνια τρέχει σε αυτόν τον αγώνα, να κερδίζει λοιπόν τη μάχη από το Water Gypsy. Βέβαια, να πούμε ότι η τελευταία ιστιοδρομία επεφύλαξε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες για τους αγωνιζόμενους, καθώς οι άνεμοι που είχαν βορειοδυτική κατεύθυνση από νωρίς το πρωί του Σαββάτου ξεπερνούσαν σε ένταση τους 35 κόμβους, ενώ αρκετές φορές στην καρδιά του Ικάριου ο συνδυασμός των πολύ δυνατών ανέμων που ξεπέρασαν ακόμα και τους 40 κόμβους, με τα κύματα να φτάνουν τα 2,5 έως και τα 3 μέτρα. Και, και από την Σύρο απέδειξαν ότι το Αιγαίο Πέλαγος είναι μια πολύ δύσκολη θάλασσα και ότι οι αγωνιζόμενοι στο Ράλι Αιγαίο ήταν πάρα πολύ ικανοί και πάρα πολύ έμπειροι. Και βέβαια να πούμε ότι οι δύσκολες καιρικές συνθήκες έκαναν ακόμη πιο έντονο και απαιτητικό τον συναγωνισμό και στις δύο κατηγορίες, με την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη να κρίνεται στη διαφορά μόλις μισού βαθμού ποινής, γεγονός που αποτυπώνει βεβαίως και τη συναρπαστική εξέλιξη της διοργάνωσης. Το σκάφος Πέγκα λοιπόν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 7,75 βαθμούς ποινής, ενώ το Μέταρτρον είχε 8,25. Ίδια διαφορά και στα σπορτ, με το Trinity να έχει 6,75 και το Water Gypsy 7,25. Τα πληρώματα στα περισσότερα από τα 92 ναυτικά μίλια πλεύσης από τη Λέρο στη Σύρο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ισχυρό άνεμο, η ένταση του οποίου ξεπερνούσε ακόμα και τα 30 ναυτικά μίλια, με τον έντονο κυματισμό να κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο τους. Οι πρωταθλητές του Πέγκα τερμάτισαν στο Φίνικα Σύρου με σκισμένη μάλιστα μαΐστρα, κάτι που δυσκόλεψε το πλήρωμα αλλά και παράλληλα ανέδειξε και τις δυνατότητές του. Θέλω να πούμε ότι τα πληρώματα είχαν και την ευκαιρία να απολαύσουν την φιλοξενία της Λέρου με τους διοικούντες στο ναυτικό όμιλο να έχουν ετοιμάσει μια ιδιαίτερη απονομή επάθλων στους νικητές της τρίτης ιστιοδρομίας με παραδοσιακούς χορούς αλλά και δέσματα. Η αυλαία έπεσε χθες στις 9 η ώρα στην Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου με την τελετή απονομής των επάθλων.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με πόλο. Με το απόλυτο των νικών ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα των Κορασίδων τις υποχρεώσεις της στον ενιαίο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 16 που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Σήμερα λοιπόν το εθνικό μας συγκρότημα νίκησε στο ντέρμπι με την Ισπανία 8-5 στην τέταρτη και τελευταία αγωνιστική και προκρίθηκε λοιπόν στα προημιτελικά. Και έτσι λοιπόν η ομάδα του Αργύρη Θοδωρόπουλου περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στο αυριανό παιχνίδι για τους 8 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι η διοργάνωση περιλαμβάνει έναν ενιαίο όμιλο τύπου Link Face με τις ομάδες να είναι χωρισμένες σε δύο γκρουπ δυναμικότητας. Κάθε ομάδα αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους από το δικό της γκρουπ και δύο από το άλλο και μετά το πέρας των τεσσάρων αγωνιστικών θα προκύψει μία βαθμολογία όπου οι πρώτοι 8 θα προκριθούν στα προημιτελικά και θα διεκδικήσουν με κλασικούς νοκάουτ αγώνες τα μετάλλια. Οι προημιτελικοί λοιπόν θα γίνουν αύριο, η ημιτελική την Πέμπτη και ο τελικός την Παρασκευή. Η εθνική μας ομάδα τώρα πόλο των παιδών μετράει αντίστροφα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 16 που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεπ το διάστημα 3 με 9 Αυγούστου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Βασίλης Ολαμπάτος ανακοίνωσε σήμερα τα ονόματα των 15 αθλητών που συμπεριέλαβε στην αποστολή για την Κροατία. Η εθνική λοιπόν θα αντιμετωπίσει στην πρώτη φάση της διοργάνωσης στις 3 Αυγούστου τη Ρωσία, 4 Αυγούστου την Ισπανία, 5 Αυγούστου το Πουέρτο Ρίκο και 6 Αυγούστου την ομάδα της Ουγγαρίας. Η αποστολή θα αναχωρήσει την Κυριακή.

Πάντα στο Πόλο, η εθνική μας ομάδα των νέων γυναικών κάτω των 20 μπήκε με το αριστερό σήμερα στο διεθνές τουρνουά Πίθια Cup που δεξάγεται στο κολυμπητήριο της Ιτέας. Καθώς πλήρωσε τα λάθη του κυρίως στον αμυντικό τομέα, ιτήθηκε λοιπόν με 17-13 από το αντίστοιχο συγκρότημα της Ιταλίας. Και επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Φόντε Λεμπέση είναι στις 9 η ώρα σήμερα το Ισραήλ, δεύτερο παιχνίδι δηλαδή για σήμερα. Το Ισραήλ που έχει προπονητή τον Ορέστη Σαλάχα και βοηθό του την Ευτυχία την Καραγιάννη.

στο Beach Volley ο Θοδωρής Παπαδημητρίου και ο Παναγιώτης Ιωαννίδης. 4 χρόνια μετά την επιτυχία του στον Άγιο Νικόλαο επέστρεψαν στην κορυφή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley, επικρατώντας τον τελικό της πλατείας συντάγματος των περσινών πρωταθλητών του Σταύρου Ντάλα και του Δημήτρη Χατζηνικολάου με 2-0 σετ μπροστά σε κατάμεστες εξέδρες. Για τον Παπαδημητρίου αυτός ήταν ο 6ος τίτλος της καριέρας του. Ο 41χρονος αθλητής έγινε παράλληλα ο μεγαλύτερος σε ηλικία πρωταθλητής Ελλάδας, έχοντας ξεκινήσει την συλλογή τροπέων το 2007 με τον Μάνο Δημητριάδη, ενώ ακολούθησαν οι τρεις κατακτήσεις με τον Δημήτρη Νιώπα το 2016, 2017 και το 2019 και ο τίτλος στον Άγιο Νικόλαο το 2022. Και στο Beach Cutball, καθώς ολοκληρώθηκε στην παραλία Βοτσαλάκια στον Πειραιά η τελική φάση του Final Four του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Cutball ανδρών γυναικών. Η Δομενέας Χανίων και η Αναγέννηση Άρτας Πρωταθλητές Ελλάδας, ασημένια μετάλλια για τον Ασόδα Ασπροπύργου και τους Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης, ενώ η Πηλαία και ο Ολυμπιακός Κερατσινίου κατέκτησαν τις τρίτες θέσεις. MVP του πρωταθλήματος αναδείχθηκαν η Πέννη Αργυροπούλου της Αναγέννησης Άρτας και ο Κώστας Παντελάκης του Ιδωμενέα Χανίων.

Θα μείνουμε στο handball, καθώς λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του αρχηγού Βαγγέλη Ραμπατζή, οι διοικούντες στην ανδρική ομάδα handball της ΑΕΚ γνωστοποίησαν την απόκτηση και του Αλγερινού Αμπτελαζίζ Ζεναντί. Ο 28χρονος πίβοτ είναι διεθνής, ενώ την παρελθούσα σεζόν φορούσε τη φανέλα της Ουγγρικής Κομλόη. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με ιστιοπλοεία, καθώς είχαμε 8 μετάλλια, 3 χρυσά, 4 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο από τους ιστιοπλοούς μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τέκνο 293 και 293 Plus που ολοκληρώθηκε στο Σοπότ της Πολωνίας. Σε ένα ακόμα λοιπόν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που οι αθλητές μας και οι αθλητές συγκεκριμένα στα Τέκνο απέδειξαν ότι είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο και ασφαλώς το μέλλον τους ανήκει. Πραγματοποίησαν λοιπόν εξαιρετική εμφάνιση και απέναντι σε σπουδαίους ξένους ιστιοπλοούς κατάφεραν να ξεχωρίσουν. Στους άνδρες έγιναν 14 ιστιοδρομίες και ο Παναγιώτης Ιωάννου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 16 βαθμούς ποινή σε σύνολο 25 σκαφών. Τέταρτος ήταν ο Ορέστης Βαλιάδης. Το δεύτερο χρυσό κατέκτησε η Κυριαζή Ζέρβα στην κατηγορία κάτω των 17 κοριτσιών με 26 βαθμούς μετά από 13 ιστιοδρομίες. Ο δεύτερος καλή ανέβηκε η Ευγενία Ιβόνη Γεννηματά με 31 βαθμούς σε σύνολο 43 σκαφών. Το τρίτο χρυσό ήρθε από τον Ευάγγελο Κυριαζάκο, επίσης στην κατηγορία κάτω των 17 στα αγόρια, που τα 56 σκάφη έτρεξαν 14 ιστιοδρομίες. Ασημένιος ήταν ο Σπυρίδο Μοναστηριώτης, ενώ ο Ορέστης Νικόλος Παλαμίδης θερμάτισε 40. Στις γυναίκες έγιναν 14 κούρσες και η Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου κατέκτησε αργυρό μετάλλιο με 44 βαθμούς ποινής μεταξύ 14 σκαφών. Ένα ακόμα αργυρό από την Ιωνίκα Οικονόμου στην Άντερ 13 κοριτσιών και στην Γενική Κοριτσιών η Αντιγόνη η Μανίκη ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Συνολικά αγωνίστηκαν 58 σκάφη και έγιναν 14 κούρσες. Ενώ στην κατηγορία Άντερ 15 των αγοριών τα 42 σκάφη έτρεξαν 15 ιστιοδρομίες. Ο Θωμάς ο Βαΐτης κατέλαβε την ένατη θέση. Και στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών επίσης έγιναν 15 ιστιοδρομίες και η Ήρης Ευθυμίου ήταν 10η με 132 βαθμούς ποινή σε σύνολο 34 σκαφών. Λοιπόν, αυτά και από την ιστιοπλοεία. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Άγγελος Μπάντζος ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου έχει μόλις φτάσει στο στούντιο για να εκφωνήσει ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, Era Sport χαίρετε στη ρύθμιση του ήχου Γαβριέλ Ρεμούνδο, στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαγεωργίου. Στην Ολλανδία για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης Χαφ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από την Ένωση. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που θα καταβάλει η Ένωση στην Φόλτσμπουργκ για τη μεταγραφή του 28χρονου μεσοεπιθετικού. Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό. Σε πρώτο πλάνο και η περίπτωση του Γκουστάβο Σά. Ο 21χρονος Πορτογάλος έχει απασχολήσει την αγορά, καθώς η Μπενφίκα κοιτάζει την περίπτωσή του, με τους Ερυθρόλευκους να τον εξετάζουν για τη θέση των Χαφ. Με δύο νέα πρόσωπα από σήμερα η προετοιμασία του ΟΦΗ, καθώς στο Ροζεντάλο που προετοιμάζεται θα ενσωματωθούν τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, Δημήτρης Νικολάου και Αϊτόρ. Οριστική συμφωνία της Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού Κωνσταντίνου Καρέτσα. Συνέχεια αποδεσμεύσεων παραχωρήσεων αναμένονται τις ερχόμενες μέρες στον Παναθηναϊκό, καθώς Μπακασέτας, Βιλένα, Σίσοκο και Πάντοβιτς είναι πατμών, ενώ ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελούν οι Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Φιλικά τεστ σήμερα για τρεις ελληνικές ομάδες στις 8 και ενημέρωση από τους ρεπόρτερ του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας θα παίξουν Σπαρτα Ρότερνταμ, Αστέρας Τρίπολης, Κάμπουρ, Βόλος και Μπρέντα Όφη. Τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ φεύγουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς πάνω από 12.000 φίλοι της ομάδας έχουν σφραγίσει τη θέση τους για την επόμενη σεζόν. Με το χρυσό μετάλλιο του World Cup στις αποσκευές της επέστρεψε σήμερα η εθνική μας ομάδα από όλων των αντρών. Τους παγκόσμιους κυπελούχους υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο φίλαθλοι και εκπρόσωποι της πολιτείας. Πριν 200.000 ευρώ στους πρωταγωνιστές του ιστορικού θριάμβου, προσφέρει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Πρεμιέρα στη μία τα ξημερώματα κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Open της Ουάσιγκτον με αντίπαλο τον Άλεξ Ντεμινόρ. Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Οι τρικολόρ ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας με έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ανθρώπους του χώρου. Ο Ρομπέρτο Μαρτσίνι θα επιστρέψει, όπως όλα δείχνουν, στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, αφού τα έχει βρει όλα με την Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Τέλος, η Νεϊμάγκεν γνωστοποίησε την απόκτηση του 37χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Ντούσαν Τάντιτς 9 μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και από το ertsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, συνέχεια με Λεωνίδα Κάζνετς και μπαλά κι άλλα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ακούτε Hera Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 και 9 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στην Ερασπόρα 101,8. Μπάλα παντού, μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Με Γαβρίλ Ρεμούνδο, στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και Λεωνίδα Καζνέτη στο μικρόφωνο θα έχουμε μετά και Νίκο Καραγιάννη μαζί μας. Ακούσατε αθλητικό δελτίο ειδήσεων προηγουμένως με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Ο Ορτέγκα είναι στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάει να πάρει και τον Γκουστάβο Σα, έναν 21χρονο Πορτογάλο, τον οποίο είχε κοιτάξει και η Μπενφίκα την περίπτωσή του, και όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα είναι ο εκλεκτός στα χαφ για τους ερυθρόλευκους. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τη μεγάλη μεταγραφή με τον Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης Χαφ θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από την Ένωση. Βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που θα καταβάλει η ΑΕΚ στην Βόλφσμπουργκ για τη μεταγραφή του 28χρονου. Μπείτε στην παρέα μας με τα μηνυματάκια σας, σπορ και εννοώ το μήνυμά σας στο 54160. Στο Viber κάνετε αναζήτηση, πατάτε αέρα σπορ, θα μας βρείτε. Ή αλλιώς έχουμε και τηλέφωνο 693-00-78-340, αν δεν μπορέσετε να μας βρείτε στην αναζήτηση. Και με mail φυσικά αέρα σπορ, papakiert.gr.

Πόσες φορές είχαμε κάνει αναφορά στο Gianni Infantino και στις χορηγίες και στις κάποιες αστιότητες που είδαμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Τώρα λέει, σχεδιάζει ο πρόεδρος της FIFA να διαθέσει προς πώληση συμμετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο ενός σχεδίου που θα μπορούσε να του αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στους Times. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας που θα αναλάβει τον έλεγχο των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το Club World Cup. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει ότι οι δύο διοργανώσεις θα διευρυνθούν ακόμη περισσότερο ή θα διεξάγονται συχνότερα από τη σημερινή περιοδικότητα των τεσσάρων ετών. Έτσι, μπορεί να δούμε αυτό που είχε υποθεί κάποτε ένα δύο χρόνια να βλέπει το παγκόσμιο κύπελο. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί αυτές οι πηγές αναφέρουν ότι ο Τζόσουα Κούσνερ είναι αδερφός του γαβρού του Τραμπ, του Τζάρεντ Κούσνερ, θεωρείται ο βασικός υποψήφιος επενδυτής μαζί με την τράπεζα JP Morgan.

Φυσικά η FIFA δεν έχει απαντήσει όταν τη ζητήθηκε να σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ανήκει ουσιαστικά στις 211 ομοσπονδίες που αποτελούν τα μέλη της FIFA, ως ένωση ενώσεων απολαμβάνει φορολογικής απαλλαγής στην Ελβετία, όπου και εδρεύει. Όλα για τα λεφτά, μια χαρά. Το πάνε να το χαλάσουν και αυτό. Αλλά όταν δίκουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει απλά το ποδόσφαιρο και τα βλέπουν όλα με αριθμούς, καταλαβαίνεις προς τα που οδεύει το πράγμα. Εγώ εύχομαι να μην γίνει αυτό και να βλέπουμε το ποδόσφαιρο έτσι όπως το απολαμβάναμε παλαιότερα. Δεν γίνεται στον ίδιο βαθμό βέβαια, οκ. Αλλά όσο γίνεται να μην αλλοιωθεί όλη αυτή η μαγεία του ποδόσφαιρου.

Μπασκετική είδηση που ξαναβγαίνει στο προσκήνιο αφορά τον Russell Westbrook, έναν star του NBA, και σύμφωνα με πληροφορίες του Gerard Solé, του έγκυρου δημοσιογράφου, ο Brody βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς τρεις σύλλογοι, η Dubai, η Hapoel, Τελαβίβ και ο Παναθηναϊκός, εξετάζουν, λέει, σοβαρά την περίπτωσή του, επιδιώκοντας να πραγματοποιήσουν μια ιστορική μεταγραφή.

0: να δούμε Westbrook σε EuroLeague. Θα είναι ωραία περίπτωση.
1: Δες αρέσει.
0: Έλα Νικόλα. Έλεγα πριν ότι ο Ιφαντίνο θα πουλήσει τις μετοχές της FIFA, λέει σε... θέλει να πουλήσει τη FIFA και το Mundial σε Found.
1: Σε ιδιώτη, λέει 20%.
0: Ναι, εντάξει, όλα για τα λεφτά, όπως καταλαβαίνεις. Θα ανέβει και αυτόν ο μισθός φυσικά του Τζάνι Ιφαντίνο. Μπορεί να το βλέπουμε και πιο συχνά το Mundial, ανά 2 χρόνια, αντί για 4.
1: Όλο και κάτι τέτοιο βλέπω σιγά σιγά να ψιθυρίζεται, να λένε ότι να πάει ανά 2 χρόνια.
0: 48 ομάδες δεν είδαμε φέτος. 64, ναι. Λέει, θέλει να δούμε από το επόμενο.
1: Ήταν ο μέγιστο χάλι. Ενέρε, φίλε, τι μου λες. Δεν έχει.
0: Ξέστη, το περιμένεις ανά 4 χρόνια, παιδί μου, με προσμονή και τα λοιπά, να δεις λίγο Mundial αυτό, και τώρα θα το κάνουν να βαριέσαι να το βλέπεις. Έτσι κι αλλιώς ήδη ο κόσμος δεν μπορεί να κάτσει να δει 90 λεπτά παιχνιδιού.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ειδικά οι νεότερες ηλικίες δεν βλέπουν Mundial αυτό, και τώρα θα το κάνουν να βαριέσαι να το βλέπεις. Έτσι κι αλλιώς ήδη ο κόσμος δεν μπορεί να κάτσει να δει 90 λεπτά παιχνιδιού.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ειδικά οι νεότερες

0: το σχέδιο του Γιάννη Ινφαντίνο.
1: Ο φίλος από το Αγρίνιο λέει: ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό είναι να είναι άδεια τα γήπεδα. Αλλά θα πω εγώ ότι παρά το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα εισιτήρια, οι τιμές των εισιτηρίων ήταν δυσαιώρητες, ήταν στα ύψη δηλαδή, πάλι ήταν γεμάτα τα γήπεδα. Δηλαδή θα βρεθεί κόσμος που θα πάει.
0: Ναι, ρε, εννοείται.
1: Ή εδώ που γκρινιάζει ο κόσμος ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας της τάδε ομάδας, για να μην λέω ονόματα, πάλι είναι γεμάτο, sold out.
0: Να σου πω κάτι.
1: Εξαντλούνται.
0: Λεονίδα.
1: Δηλαδή θα βρεθεί κάποιο να τα αγοράσει.
0: Ναι,
1: κάποιο
0: γιατί,
1: που έχει τη δυνατότητα.
0: Γιατί ο κόσμος αγαπάει το ποδόσφαιρο, δεν τον νοιάζει ποιο το διοικεί και τι κάνει. Το ποδόσφαιρο είναι το ποδόσφαιρο, το αγαπάμε. Τελείως. Αγαπάμε αυτό το άθλημα. Δεν μας απασχολεί αν θα το διοικούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να βγάλουν να παίζουν 64 ομάδες, τα δικαιώματα να είναι 20% σε ιδιώτη, να γίνεται ένας χαμός γενικότερα, να ψάχνουν όλοι να βρουν. Να γίνονται time out, να αλλάξει τελείως και το σχέδιο, ακόμα να γίνουμε περιόδους. Να σκέψω. Ό,τι έλεγε και ο Μαραντόνα κάποτε. Το ποδόσφαιρο θα παραμείνει το ποδόσφαιρο όμως. Και αυτό είναι που αγαπάμε.
1: Ναι, έτσι όπως το πάνε όμως, τονωθεί τον κόσμο πιο μακριά και να είναι πιο καχύποπτος. Αλλά εντάξει, όσοι όντως το αγαπάνε. Το αγαπάνε, ρε παιδί μου, δεν πρόκειται να του γυρίσουν την πλάτη. Αλλά κάποιες κινήσεις που κάνουν.
0: Ωραία, εγώ σου
1: ο Ινφαντίνο
0: λέω...
1: και η παρέα του πάνε να πει, ρε φίλε, ότι δεν κοιτάνε με γνώμονα το καλό του ποδοσφαίρου, αλλά με γνώμονα με τους αριθμούς τώρα και τα λεφτά και τα λοιπά.
0: Καλά, ναι, ο καθένας στη δουλειά του. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι σοβαρά τώρα. Πες μου, τι είναι η χειρότερη αλλαγή η οποία περιμένεις να δεις στο ποδόσφαιρο. Τη χειρότερη αλλαγή.
1: Πάμε σε αυτό. Στο ποδόσφαιρο, ξέρω, καταργήσουν το offside, το έμεσο, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Όχι πάνω στους κανονισμούς. Σου λέω κάτι πάνω σε αυτά τα τεχνικά ζητήματα ουσιαστικά. Τι είναι αυτό το οποίο εσύ θα το έλεγες σαν τον εφιάλτη σου, ξέρω εγώ. Θα το έβλεπες σαν εφιάλτη.
1: Δεν πάει εδώ.
0: Και οι φίλοι εδώ μπορούν να μας πούνε, ξέρω εγώ. Τι, να γίνει σαν τον μπάσκετ με περιόδους.
1: Θα ήταν 4-20 λεπτά, ξέρω εγώ, ναι, θα ήταν εφιάλτης.
0: Θα ήταν εφιάλτης. Θα σταμάταγες να το βλέπεις.
1: Όχι. Θα ήθελα να δω την αγαπημένη μου ομάδα. Ναι. Ξαναγκαστικά, τι να κάνω. Γιατί το VAR, ας πούμε, μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Γιατί το χρησιμοποιούν και αυτό όπως θέλουν. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό σου λέω και εγώ δεν ξέρω τι να περιμένω πια, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει. Κοίταξε, όσο αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν οι καιροί. Βλέπεις όλα αυτά πλέον στο βωμό του κέρδους, τα πάντα μπορείς να δεις.
1: Κάποια πρέπει να μένουν αναλύωτα στον χρόνο, έτσι. Δεν μπορείς να παρεμβαίνεις σε όλα.
0: Το θέμα είναι ποιος αποφασίζει για το ποιος θα πάρει τέτοιο. Το θέμα είναι και ποιος αποφασίζει.
1: Ποιος αποφασίζει, σου λέω, μα δεν ξέρω. Άμα ήξερε ποδόσφαιρο, δεν θα παίρναν αυτές τις αποφάσεις. Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και σιώπησε.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο, με ανάρτηση της αμέσως κοινωνικής δικτύωσης, ο Μανώλης Σιώπης έγραψε: θέλω να ευχαριστήσω την Παναθηναϊκή οικογένεια για όλη τη σύρρηξη και την αγάπη μου έδωσε. Ήταν τεράστια μήνα φορά στο τριφύλι στο στήθος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που δουλέψαν μαζί αυτόν τον 1,5 χρόνο και όλους τους συμπαίκτες μου. Εύχομαι μόνο επιτυχίες. Ιστερόγραφο να μου προσέχετε τους αγαπημένους μου φροντιστές. Ο Μανώλης Σιώπης ήταν ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής από διτήρα του Παναθηναϊκού. Όλοι οι συμπαίκτες του, οι πρώην πλέον συμπαίκτες του, έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήσουν ο καλύτερος συμπαίκτης που μπορούσαμε να έχουμε ποτέ κτλ. Γενικότερα είναι μια έτσι αγαπητή φιγούρα ο Μανώλης Σιώπης. Ευδιάθετος, ωραίος.
0: Και παντού νομίζω και στην εθνική ομάδα, έτσι. Αλλά πλέον και ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή, μια νέα διαδικασία. Νέους παίχτες και έχουμε και νέο πρωτάθλημα, έτσι. Τώρα σιγά σιγά που βγήκε και το πρόγραμμα, μπαίνουμε για τα καλά στη νέα σεζόν. Δεν ξέρω αν είπες ημερομηνίες.
1: Πες την πρώτη αγωνιστική.
0: Πρώτη αγωνιστική, το Σάββατο 8 η ώρα, δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης.
1: Ξεκινάμε δηλαδή 22, με την πρωταθλητρία ΑΕΚ.
0: Ναι. Και στις 10 η ώρα πάλι το Σάββατο, Ολυμπιακός Ατρόμητος. 10 η ώρα.
1: Σαββατάκι, καλοκαίρι, αυτό τώρα Αύγουστο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι έχουμε εκπαιδευτεί από το Μουντιάλ, αλλά όχι 10 η ώρα. Μην το
1: πολύ
0: συνεχίσουμε
1: αργά,
0: αυτό. Μην πηγαίνει έτσι.
1: Δουλεύουμε λοιπόν.
0: Δουλεύουμε αύριο. Λοιπόν, την Κυριακή έχουμε Όφι Βόλος 7.30, Παναθηναϊκός Κηφισιά 9 η ώρα, ίδια ώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στην Τούμπα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης την Κυριακή στις 9.30. Γιατί αυτό άλλη ώρα? Εδώ δεν έπαιζε λίγο νωρίτερα.
1: Κυριακή 9.30 αυτό.
0: Και να πούμε ότι για όσους δεν προλάβατε να τα σημειώσετε, ότι θέλετε να δείτε, μπαίνετε και στο Earth Sports, πρώτο θέμα είναι στην ιστοσελίδα.
1: Ο φίλος Θανάσης στέλνει την καλησπέρα του και λέει: γι' αυτό θα αλλάξει και η ποιότητα του κόσμου που πάει στα γήπεδα. Θα είναι σαν να παρακολουθείς θέατρο, ούτε συνθήματα, ούτε τίποτα. Θα αλλάξει η ενέργεια του γήπεδου, αποστηρωμένοι θεατές και οπαδοί.

0: Ζέρω.
1: Η μόνη πίεση στη FIFA θα έρθει από UEFA που ήδη έχει πέσει η πρόταση απόσυρσής της αν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά του Ινφαντίνο. Πολλές ομάδες, πολλές οργανώσεις, μακάρι Τάσο. Η UEFA έκανε ήδη την κίνησή της με τον Σομαλό διαιτητή που τον όρισε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Ο Σομαλός διαιτητής του οποίου δεν το επιτράπει είσοδος στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ. Άλλο ανέκδοτο και αυτό. Ο φίλος ο Μάνος στέλνει την καλησπέρα του και λέει: εδώ παρεμβαίνουμε στη φύση. Δεν θα πειράξουν το ποδόσφαιρο για το κέρδος. Έχει ζήκιο, τι να σου πω, δεν έχει ζήκιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που είναι και πιο σοβαρό ακόμη. Αλλά όλα γίνονται για τα λεφτά. Εντάξει, λογικό. Αλλάζουν οι καιροί, αλλά είπαμε κάποια πράγματα πρέπει να μην τα ακουμπάς. Είπαμε για τον Ροτέγκα που ήρθε γιατί έχει στείλει ένας φίλος. Και ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του Γκουστάβο Σα, το ξαναλέω. Είναι 21, αρχηγός Φαμαλικάου, μέσο επιθετικός. Είναι ένας από τους παίκτες των οποίων έχουν ξεχωρίσει μεγάλες σύλλογοι της Πορτογαλίας, όπως είναι η Μπενφίκα. Έχει χρηματιστηριακή αξία 25 εκατομμύρια ευρώ και αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Είναι μια μεταγραφή που θα γίνει μέσω Νότι, είχαμε πει.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί είναι πολύ υψηλό το ποσό τώρα. Πέρα λίγο να δώσει 20 εκατομμύρια για ένα παίκτη. Θα τον αγοράσει η Νότιχαμ κάπου στα 20 εκατομμύρια με μπόνους. 20 συν κάτι δηλαδή, με τη μορφή μπόνους, και στη συνέχεια θα πάρει το δρομολόγιο για Πειραιά. Λένε ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ένα πανύψηλο έτσι δεκάρι, αρτίστας. Να το δούμε στο γήπεδο βέβαια. Εγώ δεν σου πω ψέματα.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Δεν το γνώριζα πολύ καλά.
0: Δεν έβλεπα πορτογαλικό πρωτάθλημα, δεν έχω δει αγώνα της Φαμαλικάου για να ξέρω.
1: Εγώ λίγο τον έχω ακούσει και τον έχω διαβάσει. Δεν είχα δει πολλά στιγμιότυπα, γιατί βλέπω λίγο Πορτογαλία. Αλλά δεν σου πω ψέματα ότι δεν τον ξέρω πολύ καλά τον παίκτη. Τώρα που είδα κάποια βιντεάκια σου λέω είναι έτσι ψηλός, αρχοντικός, δεκαράκι.
0: Δεκαράκι είναι αυτός,
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο άλλος που έχουν, ο Αλγερινός, ο Τιτραουή, μπορεί να παίζει ακόμα.
1: Αυτός είναι...
0: Είναι 6-8 περισσότερο.
1: 6-8, ναι. Ναι. Ο Γκουστάβο Σά δεν πατάει πιο πίσω. Ο Λιβάη Γκαρσία ζήτησε να φύγει από το Σπαρτάκ Μόσχας. Το έχει μετανιώσει ήδη νομίζω αυτός. Πόσα λεφτά έχει συμβόλαιο, θυμάσαι? Όχι, συμβόλαιο.
0: Συμβόλαιο. Συμβόλαιο συγκεκριμένα έφτανε, ξεπερνούσε το εκατομμύριο. Πήγαινε στο 1.200 με 1.300 στην ΑΕΚ.
1: Μόνο.
0: Στην ΑΕΚ.
1: Όχι στην ΑΕΚ. Εκεί.
0: Εκεί δεν θυμάμαι. Νομίζω πρέπει να έχει πάει πάνω από 3.
1: Ναι. Γι' αυτό
0: έφυγε. Έχει πάει πάνω από 3.
1: Πήρε και ΑΕΚ καλά λεφτά τότε.
0: Ναι, πόσο τώρα η ΑΕΚ είχε πάρει 20 εκατομμύρια.
1: 20. Με μπόνους και τέτοια.
0: Ναι, ναι, είναι μια μεταγραφή πραγματικά η οποία μπορεί εκείνη την περίοδο στην ΑΕΚ να
1: ξένησε.
0: Να άφησε μεγάλο κενό, γιατί είχε μείνει τότε μόνο με τον Πιερό και είχε μείνει Φεβρουάριο, όταν είχαν κλείσει οι μεταγραφές. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
1: Σε καλό τη βγήκε.
0: Βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Εντάξει, αυτό το λέω για να έχετε και στο νου σας. Οπότε φεύγει ένας παίχτης, κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη. Έτσι έγινε και τώρα με τον Πινέδα. Είδαμε ότι η Ένωση έδειξε πάρα πολύ καλά αντανακλαστικά. Έφερε έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
1: Όπα,
0: το Λοβρομάγιο.
1: Πήρε θέση UEFA για το άρθρο των The Times σχετικά με τη FIFA. Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει και κάθε εθνική ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους, πρωταθλήματα, συλλόγους, παίκτες, φιλάθλους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση, ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου, δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει. Πολύ σωστό. Την UEFA τη συμπαθώ εγώ. τον Αλεξάνδρ Τσέφεριν τον συμπαθώ. Τον Ινφαντίνο καθόλου. Προσωπική μου. Αυτή είναι η άποψή μου, δική μου έτσι. Πάει να την άξει ο άλλος το ποδόσφαιρο στον αέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει κάνει κολλητηλίκια με τον Τραμπ, του έχει τάξει να τον κάνει και πρόεδρο του ΟΗΕ, γενικό γραμματέα, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς.
0: Θα του δώσει κανένα Νόμπελ και του Ινφαντίνο, Νόμπελ ποδοσφαίρου, όπως λέγαμε την άλλη φορά.
1: Του έδωσε βραβείο ειρήνης του Τραμπ. Αφού δεν πήρε τον Νόμπελ ειρήνης, και τώρα μάλλον ο Τραμπ πάει να το εξαργυρώσει αυτό. Ο Κουκουρέγια κατά το άστον Τελαφουέντε, το είπε και το έκανε.
0: Ναι, ρε. Πολύ ωραία μορφή ο Κουκουρέγια.
1: Πάει για μια ζωή τον Τελαφουέντε στον μπράτσο, νομίζω τον έκανε.
0: Ναι, στον μπράτσο.
1: Πλάκα έχει.
0: Πάρα πολύ μεγάλη μορφή ο Κουκουρέγια, εντάξει, και έχει μια.
1: Εντάξει, έχει και χρόνια προπονητή μαζί, έχουν πάρει τα πάντα. Έχουν πάρει Euro, έχουν πάρει Mundial και έχουν πάρει και με τις μικρές εθνικές, γιατί είχε πάρει Κουκουρέγια, τώρα δεν θυμάμαι. Και μπράβο στον De La Fuente, φίλε. Κάπου το είχα διαβάσει ότι ήταν άνεργος πόσα χρόνια και άνοιγε μια... έπαιρνε κάθε μέρα μια συγκεκριμένη εφημερίδα και έπεσε πάνω στην αγγελία της Ισπανικής Ομοσπονδίας που έψαχνε προπονητές για τις μικρές εθνικές. Και ξεκίνησε και από 19, μετά πήγε 21, ανδρών, ξέρεις. Όλα με πρόγραμμα, φίλε. Τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Όταν σέβεσαι το άθλημα, θα σου το ανταποδώσει. Και οι Ισπανοί, σε ό,τι καταπιάνονται γενικότερα, ακόμα και στο πόλο, κάπου είχα διαβάσει ένα αφιερωματάκι ότι δεν ήταν πολύ δυνατοί στο πόλο οι Ισπανοί. Με τη σωστή τεχνογνωσία.
0: Το έχουν με τον αθλητισμό. Το
1: τα
0: έχουν.
1: Βάλανε κάτω εκεί, χτίσανε ένα πρόγραμμα δεκαετίας, νομίζω, κάτι τέτοιο. Και
0: στο μπάσκετ δεν θα
1: θέλαμε. Φτάσανε και εκεί στην ελίτ. Καλά, στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ δεν θα θέλαμε να ήταν τόσο δυνατή.
1: Και στα ατομικά.
0: Ναι,
1: στο τένις. Βγάζουν συνέχεια παίκτες. Ο Ναδάλ, τώρα ο Αλκαράθ. Με ό,τι καταπιάνονται οι άτιμοι τα πάνε καλά, γιατί εντάξει, ξαναλέμε, υπάρχει ένα πλάνο και ένα οργανόγραμμα το οποίο ακολουθούν. Και από όλες, δηλαδή στο ποδόσφαιρο, έχεις ένα συγκεκριμένο μοντέλο, ένα μοτίβο που ακολουθείς από τις μικρές μέχρι να φτάσεις σε επίπεδο ανδρών. Δηλαδή, όταν φτάσεις εκεί, είσαι ήδη έτοιμος, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ακολουθείς το ίδιο μοντέλο παιχνιδιού. Δεν πας εκεί και λες τι κάνω εγώ τώρα εδώ. Έχουμε διαφημίσεις
0: ναι.
1: Σε λίγο, τι έχουμε. Διαφημισούλες έχουμε σε λίγο, ναι. Θα πάμε στις διαφημισούλες και ό,τι νότερο βγει θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μισάωρο. Στείλτε και στα μηνυματάκια όπως κάνετε μέχρι στιγμής και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
6: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
2: Ακούτε Air Sport.

0: Επιστρέψαμε 19 και 34 πρώτα λεπτά. Συντονισμένη στην Ερασπόρ 101,8. Μπάλα παντού. Εκπομπή μαζί θα πάμε μέχρι τις 8 με Νίκο Καραγιάννη και Λεωνίδα Καζνέτσα μικρόφωνα. Αλλαγή σκητάλης με Γιάννη Κωνσταράκη στους ήχους που πήρε τη θέση του Γαβρίλη Ρεμούνδου. Και φυσικά Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και μου στείλε ο φίλος μου Γιάννης τώρα ένα δημοσίευμα από Πορτογαλία, από το Central Sporting, που λέει ότι ο Ντάρουιν Νούνιες πάει στη Sporting Λισαβόνας και ο Φώτης Ιωαννίδης πάει στον Ολυμπιακό.
1: Πώς έχει γίνει αυτή η σύνδεση τώρα?
0: Εντάξει, τρομερή καραμπόλα, ρε παιδί μου. Αυτό όντως είναι καραμπόλα, αλλά εντάξει, μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα τώρα αυτό.
1: Με τίποτα.
0: Μου φαίνεται απίθανο αυτό το σενάριο, αλλά δεν ξέρω. Συνδέθηκε πολύ με τον Παναθηναϊκό Φώτης Ιωαννίδης. Δεν ξέρω αν θα παίρνει και ο ίδιος δηλαδή αυτή την απόφαση. Και δεν ξέρω αν θέλει να φύγει κιόλας από το εξωτερικό.
1: Όχι, λες, με
0: τόσο γρήγορα
1: ένα,
0: μετά από ένα χρόνο.
1: Μετά από ένα χρόνο. Δύο ή ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο, πέρσι.
1: Ένα χρόνο ήταν. Μετά από ένα χρόνο.
0: Ταλαιπωρήθηκε βέβαια.
1: Με τίποτα δεν. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει τώρα. Και πόσο μάλλον να γυρίσει και για τον Ολυμπιακό. Δεν βρίσκω και κανένα λόγο να γίνει αυτό.
0: Να από μπει ο ίδιος δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει.
1: Ναι. Και να σου πω και κάτι. Έχει επιθετικούς Ολυμπιακούς.
0: Τρεις έχει. Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και Ελκαμπή.
1: Ναι, πες ότι ο Γιάρεμτσουκ, okay, μπορεί να έχει κάποια.
0: Μπορεί να θέλει να φύγει, να μην είναι τρίτος.
1: Θέλει να παίζει, ρε, εσύ.
0: Αυτό, ναι, όπως είναι... πέρσι, το Γενάρη που έφυγε. Την περσινή σεζόν.
1: Είναι ένα καλό σεντερφόρ και. Το έχει δείξει κιόλας. Δεν είναι ότι. Δεν το έχει δείξει με το παιχνίδι του. Πολύ ακραίο σενάριο, πολύ τραβηγμένο.
0: Θα είχε πλάκα να συμβεί.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έκανε τη σύνδεση όμως ο γίγαντας που έκανε την ανάρτηση.
0: Ναι, δηλαδή επειδή ο Ντάρουιν Νούνιες πάει στη Sporting, πάει να πει. Εντάξει, έχουν μια πεκτάρα αυτή μπροστά, το Σουάρες, ναι. Λουίς Σουάρες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τον, αυτός, τον Κολομβιανό. Δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Πεκταράς.
1: Τον είδαμε και στο Μουντιάλ.
0: Ναι, είναι πεκταράς το παιδί αυτό, εντάξει. Θα έχουν και τον Ντάρουιν Νούνιες, παίζει δύο. Αλλά ο Φώτης γιατί να πάει στον Ολυμπιακό και να μην πάει, ξέρω εγώ, παίζει μια άλλη ομάδα στο εξωτερικό.
1: Εγώ θα μπορούσα να κάνω αυτή τη σύνδεση άμα έλεγε. Πάει ο Ελκαμπή στην Sporting και ο Φώτης στον Ολυμπιακό.
0: Εσύ τώρα πας να ανάψεις μεγαλύτερη φωτιά. Να χάσει ο Ολυμπιακός στον Ελκαμπή. Να πέσουν τα τσιμέντα τώρα εδώ.
1: Όχι, αλλά δεν θα ήταν πιο λογική αυτή η σύνδεση.
0: Εντάξει, ναι. Τι να σου πω τώρα. Έκανε δηλώσεις ο Τολιόπουλος.
1: Ναι.
0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά νιώθω τεράστια χαρά και εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές επιτυχίες. Το νιώθω σαν το σπίτι μου. Πλέον τον Άρη. Είναι ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο από όλους, οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ οικία και σαν το σπίτι μου. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σχέση με το 2019, όσο και με την προηγούμενη τριετία. Η ομάδα κάθε χρόνο ανεβαίνει, πολλά σκαλοπάτια, το επίπεδο που βρίσκεται σε όλους τους τομείς μπουρουμπούρου. Για τον Βασίλη Σπανούλη, είπε: ξέρουμε και οι δύο ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία στην Εθνική. Ο κότς Σπανούλης είναι ένας πολύ δίκαιος κότς. Ξέρουμε ότι θέλει να κερδίζει, το ίδιο και εγώ. Περιμένω να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και τον κόσμο του Άρη είπε: τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο. Ανυπομονώ να ξαναζήσω την ατμόσφαιρα του γήπεδου. Να ξέρουν ότι θα δίνουμε το 100% ως ομάδα για να παίρνουμε το 1000% ως ομάδα για να παίρνουμε την νίκη σε κάθε αγώνα. Θα βλέπουν 12 παίκτες που πραγματικά θα θέλουν να κερδίζουν, λέει ο Τολιόπουλος. Στις πρώτες έτσι κουβέντες μετά την επιστροφή του στον Άρη, τι έγινε εδώ.
1: Νομίζω έχει πάρει και το ρόλο του ηγέτη που τώρα στον Άρη.
0: Θα πάρει και την μπαγκέτα. Η Al Jazeera για τον Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού.
1: Καλός παίκτης ο Τσέριν. Δεν έχει αδικηθεί πάρα πολύ, πιστεύω, στον Παναθηναϊκό.
0: Κοίτα, τον έβαλαν στους αρχηγούς. Μέχρι στιγμής είναι βασικούρα.
1: Και είναι ο πιο παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Πιο παλιός όντως στο ρόστερ. Είναι βασικός. Δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να φύγει. Και για 5 εκατομμύρια που λένε.
1: Όχι μόνο, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή
0: και
1: τώρα
0: και
1: θέλει.
0: Και σε καλή ηλικία, 27 ο Τσέριν, έχει να δώσει πολλά δηλαδή.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει να πάρει κάποιους παίχτες οι οποίοι να είναι παίχτες μεταγραφές δήλωση. Δηλαδή, όπως πήρε τον Ντεφράι στην άμυνα, να πάρει έναν ανάλογο στον άξονα και έναν. Το ρεπορτάζ δεν το ξέρω. Και έναν center for, φαντάζομαι. Γιατί έχει παίχτες καλούς ο Παναθηναϊκός, αλλά.
0: Θα φύγει ο Πάντοβιτς, φαντάζομαι.
1: Μόνο για βασικό σου λέω, για να περάσει ο Τετέ σαν δεύτερος περισσότερο. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν το πιο.
0: Α, πάει δεύτερος ο Τετέ, λες και να πάρει έναν.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Βαρβάτο,
1: όσο καλός ποδοσφαιριστής και να είναι ο Τετέ, γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής ο Τετέ, δεν μπορείς να λησμονήσεις το γεγονός ότι ήταν center for στην Κηφισιά. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει μπει στη διαδικασία και στην οτροπία να σηκώσει το βάρος μιας φανέλας μόνος.
0: Θα ήταν και άδικο για το παιδί, έτσι.
1: Και πάντα υπό το... με τον αστερίσκο ότι δεν θα είναι καλά ο Ντέσσερς, έτσι.
0: Ναι, αυτό σου λέω, ότι υπάρχει και ο Ντέσσερς όμως. Πότε ναι. Θα παίξει.
1: Κάτσε να δούμε πώς θα επιστρέψει ο Ντέσσερς. Είναι βασικό και αυτό.
0: Μόλις διάβασα για Ζιντάν στο τιμόνι της Εθνικής Γαλλίας, λέει ο Τάσος, φίλε μου, έχει ανακοινωθεί.
1: Το μεσημέρι, νομίζω.
0: Το μεσημέρι, ναι. Ο Ζιντάν είπε ότι απέρριψα κάθε πρόταση που είχα, λέει, στα χέρια μου για να προπονήσει την Εθνική Γαλλίας. Έχει πάρει ένα Euro και ένα Mundial με την Εθνική, όταν έπαιζε μπάλα. Με την Real, εντάξει, τα Σάρο στα Champions League. Πήρε και τρία σερί. Και τώρα θέλει να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του σε νέες κορυφές. Νομίζω ότι θα είναι και η τελευταία του δουλειά. Δεν έχει ανάγκη ο Ζιντάν.
1: Καλά, δεν έχει κάνει και πάρα πολλές δουλειές.
0: Δεν έχει ανάγκη ο Ζιντάν. Γι' αυτό είναι μύθος, θρύλος, ρε φίλε. Είναι να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Πού θα προπονήσει τη Ρεάλ, την καλύτερη ομάδα του κόσμου.
1: Την Εθνική Γαλλία, ξέρω.
0: Πού θα πάω μετά, αφού τα έκανα όλα με τη Ρεάλ, θα πάω στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, στη χώρα μου. Ό,τι έκανα ως παίκτης, θα το κάνω και ως προπονητής.
1: Δεν το λες και μεγάλο βιογραφικό, έτσι.
0: Είναι από μόνος του μεγάλο βιογραφικό. Τι να πάει, ας πούμε, να κάνει ανακοδόμηση στη Manchester United, τι, να ξαναφτιάξουμε την. Πες μια άλλη ομάδα, ξέρω εγώ. Τη Juventus. Γιατί να το κάνει αυτό ο Ζιντάν.
1: Ναι.
0: Πήγε στο top level, μπαμ, κατευθείαν, χωρίς καμία προϋπηρεσία. Πήγε στο top level στη Real, πήρε τρία σερί τσουλού.
1: Τι άλλο να κάνει, πες.
0: Το τερμάτισε δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσει από χαμηλές κατηγορίες ή από μια πιο μικρή ομάδα κτλ. Και τώρα πάει να δοκιμαστεί στο top επίπεδο και στις εθνικές ομάδες. Και τέλος, τι να κάνει. Ο άνθρωπος απολαμβάνει τη ζωή, ρε φίλε. Είναι θρύλος. Νομίζω τέτοιοι παίκτες όπως ο Ζιντάν, έτσι πρέπει να είναι και η καριέρα τους ως προπονητές. Για να τον έχεις στο μυαλό σου μονίμως σαν μια θρυλική φιγούρα, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα δικά μου μάτια, δηλαδή, ο Ζιντάν είναι αρχοντικός και καλά. Παικτικά, εντάξει, τώρα μιλάμε για καλλιτέχνη, για ζωγράφο. Δηλαδή, στα μάτια μου είναι.
1: Για ζωγράφο,
0: Ναι, φίλε, εντάξει. Όπως άγγιζε την μπάλα, ο Ζιντάν, δεν βλέπεις τώρα παίκτες να την αγγίζουν την μπάλα. Η επαφή του, δηλαδή, που είχε με την μπάλα, αυτό δεν μαθαίνεται σε καμία ακαδημία, τίποτα. Είναι στο δρόμο. Ο άνθρωπος έβγαινε ξυπόλυτος και έπαιζε στο δρόμο. Έπαιζε στη Γιουβέντους και έβγαινε τα απογεύματα στο δρόμο και έπαιζε μπαλίτσα. Ξυπόλυτος. Είναι οι επαφές που χτίζει με την μπάλα τελείως διαφορετικές. Δεν μαθαίνεται πλέον και κανένα. Δείξε μου έναν τωρινό ποδοσφαιριστή που έχει τα αγγίγματα του Ζιντάν. Να του πετάς την μπάλα τα 100 μέτρα και να την κατεβάζει με το ακουνάκι, να την κατεβάζει με το εξωτερικό, να την αγγίζει, να σε περνάει χωρίς να αγγίζει την μπάλα. Δηλαδή, πλαστικότητα που είχε και οι κινήσεις του δεν βρίσκονται. Λίγοι παίκτες είχαν αυτή τη μαγεία του Ζιντάν. Τέλος πάντων, και σου λέω ότι τον είχα στα μάτια μου. Σαν ποδοσφαιριστή, έτσι αρχοντικό, δαντελένιο, μια φιγούρα δηλαδή που δύσκολα θα ξαναδώ μπροστά μου. Και ως προπονητή έτσι τον έχω πάλι. Δηλαδή πήγα στη Ρεάλ, πήρα τρία τσουλού σερί, γεια σας. Και τώρα πάω στη Γαλλία, αν καταφέρει και πάρει και κανένα Μουντιάλ, κανένα Γιούρο, πάλι θα είναι και σε αυτό το επίπεδο θρυλικός. Έτσι τουλάχιστον τον έχω εγώ στα δικά μου μάτια. Ο Αντώνης από το Ρέθινο λέει, παιδιά, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έχει ένα φόρτο Ελκαμπή. Οι άλλοι θα φύγουν γιατί πιάνουν θέση ξένου. Ο Φώτης ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ναι, φίλε μου. Και ο μπαμπάς του Φώτη, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, έπαιζε τον Ολυμπιακό. Και ο Φώτης έπαιζε Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει, αλλάζουν αυτά. Μεγάλο το παιδί. Έπαιξε στον Παναθηναϊκό, γενετικό του Παναθηναϊκού. Ταυτίστηκε. Βλέπω και ο Νίκος, το είπε και εγώ. Συμφωνώ ότι το βλέπω πολύ δύσκολο Φώτης να πάει στον Ολυμπιακό. Τι να σου πω τώρα. Ποδόσφαιρο, όλα γίνονται. Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, τα πάντα γίνονται, αλλά είναι στην κατηγορία του απίθανου.
0: Υπάρχει Γιάννη τραγούδι Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Νίκος από Καβάλα, φίλος, λέει, συμφωνεί με αυτά για τον Ζιντάν. Λέει, βάλει το τραγούδι Ζινεντίν Ζιντάν. Δεν το ξέρω, φίλε μου, Νίκο. Είπα στο Γιάννη εδώ να το ψάξει, αν το βρει θα το βάλουμε. Δεν έχω ιδέα. Θα το ψάξουμε, ναι, αλλά εντάξει.
1: Μην είναι κάνει τίποτα καινούριο.
0: Δεν νομίζω να είναι καινούριο.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι καινούριο. Για πύρο το είδες στην Ιταλία.
1: Έγινε εκεί, μίλωσε.
0: Έφυγε Μαλντίνη μετά από 16 μέρες, 17 πώς έκατσε. Ο Ρανιέρη ανακοινώθηκε τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ιταλίας.
1: Ναι.
0: Technical director, κάτι τέτοιο. Θα τρέχει δηλαδή την Εθνική. Ο Μαντσίνη, μάλλον, είναι ο επόμενος προπονητής. Ο Μαλντίνη δεν ήθελε να ακούει για Μαντσίνη, ούτε για Κόντε. Ήθελε τον Γκουαρδιόλα ή τον Αντσελότη, από του οποίου σε φαγιά άκυρο.
1: Εντάξει, ο Γκουαρδιόλα δεν θα πήγαινε ποτέ να προπονεί στην Εθνική Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος.
0: Και ειδικά τώρα που σταμάτησε κατευθείαν να πήγαινε σε δουλειά, νομίζω.
1: Ναι, και ούτε δεν θα πήγαινε σε καμία εθνική, θεωρώ. Πολύ δύσκολο. Άμα πήγαινε σε μια εθνική, λες, μπορεί να πάει στην Ισπανία.
0: Η Ισπανία, η Βραζιλία τον έβλεπα από τον Γκουαρδιόλα. Δεν το βρίσκει ο Ζιντάν. Εντάξει. Άλλη φορά. Μα... Δεν το έχω. Άλλη φορά να το βρούμε. Θα το βάλουμε. Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague υπογράμμισε ότι ο Σονούπο θα ανακοινώσει το πρόγραμμα για τη σεζόν 26-27, γιατί πάρα πολλοί φίλοι τις προηγούμενες μέρες ρωτάγανε πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα
1: της EuroLeague. Ημερομηνία στα πάντα.
0: Ναι, ναι. Και έκανε τώρα ένα tweet με μια κλεψίδρα ότι αργά ή γρήγορα θα ανακοινωθεί. Πιθανότατα λέει εδώ ένα άρθρο που διαβάζω, την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
1: Είναι πολλοί που κλείνουν εισιτήρια από τώρα ακόμα, έτσι.
0: Ο Γιάννης ο φίλος λέει, Ζινεντίν Ζιντάν το κορυφαίο χαφ.
1: Ρωτάει.
0: Έχει βάλει ερωτηματικό, φίλε.
1: Ναι.
0: Ζινεντίν Ζιντάν το κορυφαίο χαφ. Τι να σου, τώρα εντάξει. Ναι, μοναδικός. Για μένα ναι. Από αυτά που έχω δει. Στη θέση του, ναι.
1: Υπάρχει, ναι, ένας άλλος παίχτης ο οποίος τώρα έχει στο μυαλό σου που μπορεί να τον πλησιάζει κάπως στον τρόπο παιχνιδιού του,
0: έτσι. Ο Μόντριτς είναι μια πιο εξελιγμένη μορφή από τον Ζιντάν. Έκανε και πιο πολύ άνους. Τι
1: είπες, κάτι τέτοιο θα γίνει χαμός.
0: Εντάξει, ναι, αλλά ο Ζιντάν είναι πολύ διαφορετικός από τον Μόντριτς στα δικά μου μάτια. Δηλαδή ήταν αρτίστας, ρε φίλε, ήταν καλλιτέχνης. Και ο Μόντριτς είναι, αλλά πιο εξελιγμένη μορφή. Και πιο box to box ο Μόντριτς, δηλαδή θα γύρναγε πίσω να κάνει τάκλιν και τα λοιπά. Ο Ζιντάν τώρα να δώσει την μπάλα στα πόδια και να μαγέψει, ρε φίλε. Αλλά ναι, εγώ θεωρώ τον Ζιντάν.
1: Πάντως και ο Μόντριτς, μια και τον είπε, όταν ξεκίνησε σαν δεκάρι, έτσι. Ήταν δεκάρι, καθαρό. Εγώ το θυμάμαι.
0: Ναι, όχι με αυτό το ρόλο του δεκαριού τώρα, όπως τον είχαμε συνηθίσει. Πιο μοντέρνο δεκάρι.
1: Ναι, αλλά ήταν στην τότε, να τότε τον θυμάμαι πολύ σε ψηλά μέτρα. Και πιο μετά γύρισε περισσότερο. Στη Real Madrid ήταν που γύρισε αρκετά.
0: Εντάξει, πρέπει να κάνεις και άμυνα, ρε φίλε. Όταν έχεις Μπενζεμά, Μπέιλ, Κριστιάνο που δεν γυρνάγανε, πρέπει να τρέξει και κάποιος. Mm. Μόνο ο Κασεμίρο. Κοίτα, άμα δεις τα παιχνίδια της Real, γιατί πολύ. Τότε με τη θρυλική τριάδα Κασεμίρο, Μόντριτς, Κρος, πολλοί νομίζουν ότι μόνο Κασεμίρο μάρκαρε. Αλλά άμα δεις τον Κρος, κάνει πολύ καλή άμυνα ο Τόνι Κρος. Τον έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή, ότι είναι έτσι περπατιστός, να πάρω την μπάλα, να αυξομοιώσω τον ρυθμό του παιχνιδιού κτλ.
1: Έκανε άμυνα.
0: Και ο Μόντριτς, βάλε να δεις τον Μόντριτς με την Paris Saint-Germain του Μέση, που πέρασε η Ρεάλ. Τι του έκανε του Μέση, τάκλιν από εδώ από εκεί, τον κυνηγούσε, τον έκοφε, τον έκανε.
1: Αρχοντικό παίκτη ο Κρός, όμως, μια και τον είπε τώρα. Καλά, είναι το πλασεδάκι υπάρχει που είχε πάντα, έτσι. Που
0: έκανε, πήρε θέση και για τον Διαμαντέ και μου άρεσε αυτό που είπε. Δεν κατάλαβε, λέει, για ποιο λόγο έδωσε 100 εκατομμύρια ρεάλ.
1: Ρε εσύ, Λεωνίδα, τώρα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Σε κάθε μουντιάλ βλέπουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έτσι
0: πάντα
1: κάνει το καλό μουντιάλ και φεύγει. Αλλά συνήθως δεν είναι ότι πηγαίνει και στο σύλλογο του και μουντιάλ, τα κάνει.
0: Αν σου λέει κάποιο Γιάννη Διαμαντέ, τι θα του λέγε.
1: Ωραία. 40 εκατομμύρια. 30-40 εκατομμύρια.
0: Όχι, δεν είναι το καλοκαίρι. Αυτό
1: ήταν
0: στην Λειψία,
1: έδειξε πράγματα.
0: Θα παίζει τη Ρεάλ, θα σου παίξει το καλοκαίρι ή θα τσακώνεται η Παρή με τη Ρεάλ και τη Λίβερπουλ για τον Ντιμαντέ για 100 συν εκατομμύρια.
1: Απίθανο. Ποτέ. Απίθανο, θα σου λέω.
0: Η Ρεάλ είχε ανάγκη να κάνει μια τέτοια κίνηση, μωρέ τώρα. Και σήμερα ανακοίνωσε κιόλας η Ρεάλ ότι για τη σεζόν που πέρασε τα λεφτά που έβγαλε ήταν τα πιο πολλά στην ιστορία της. Έχει, ναι, ξεφύγει η Ρεάλ. Είναι πολύ καλά οικονομικά. Δεν έχει ανάγκη.
1: Καλά,
0: δηλαδή,
1: δεν συζητάμε τώρα τα χρήματα.
0: Και έχει και
1: χρήματα,
0: πολλά χρόνια να δαπανίσει λεφτά η Ρεάλ. Ο Τζόλις δεν είναι μόνο μεγάλη παιχτούρα, είναι και παράδειγμα χαρακτήρα. Επέστρεψε εκεί που κάποτε θεωρήθηκε αποτυχημένος και τους ανάγκασε να αναθεωρήσουν, λέει ο Νίκ. Ο Τζόλις είναι μεγάλη παιχτάρα, ναι.
1: Ναι.
0: Και εγώ πιστεύω
1: χθες
0: θα πάει καλά στην Άσελ.
1: Μεγάλη εδώ κουβέντα για τον Χρήστο Τζόλις.
0: Έκανε και assist το ντεμπούτο του. Ανεπίσημο ντεμπούτο, βέβαια. Φιλικό ήταν. Ένα ημίχρονο έπαιξε το παιδί. Έκανε και assist. Και είναι πολύ όριμος για την ηλικία του. Είναι 24. Έχει περάσει τα πάντα. Από μεγάλο ταλέντο να πάρει μεταγραφή στην Premier League και την Norwich.
1: Έχει περάσει και το στάδιο του αποτυχημένου.
0: Δεν πήγαν καλά
1: μέσα
0: τα πράγματα.
1: Σε διάστημα.
0: Πήγε στην Ολλανδία, έπαθε χιαστούς. Πήγε β' Εθνική Γερμανία. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα βήμα πίσω για να κάνεις μετά τρία μπροστά.
1: Θα σου πω κάτι,
0: θέλει
1: το
0: οποίο δύναμη ψυχής και δουλειά.
1: Θα σου πω κάτι το οποίο μπορεί να μην γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Πριν ο Τζόλις υπογράψει την Μπριζ, ήταν πολύ πιθανό το σενάριο να επαναπατριστεί. Πριν παίξει στην Μπριζ. Δηλαδή μετά ουσιαστικά την πολύ καλή σεζόν που είχε κάνει στη Φορτούνα Ντίζελντορφ, νομίζω. ήταν πολύ πιθανό το σενάριο να επαναπατριστεί και πήρε την απόφαση τότε να πάει στην Μπριζ και πάλι καλά θα πούμε εμείς γιατί με την...
0: μετά τη Φορτούνα να γύρναγε πίσω. Ναι, αποκλείεται, ήταν... έκανε πολύ καλή χρονιά.
1: Ήταν πάρα πολύ πιθανό το σενάριο.
0: Μήπως μετά την Ολλανδία πήγε στην Τβέντε που είχε πάει και παθιαστού στο παιδί.
1: Όχι, όχι. Στο λέω, ήταν μετά τη Φορτούνα, ήταν πολύ πιθανό το σενάριο. Ήταν αρκετές ελληνικές ομάδες οι οποίες το είχαν καταθέσει πρόταση.
0: Όλα τα βήματα πήγαινε... είναι πολύ σωστά. Όλα τα βήματα. Δηλαδή και η Φορτούνα και η Κλαμπρίζ και τώρα η Άρσεναλ που πάει. Μια χαρά. Καλησπέρα, παιδες. Ο Τσάβη 13 από το Αγρίνιο. Λέω, άρχοντας, έχασα το πρωί με τον Μπετράν. Υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και κορυφαίοι του είδους τους, Ζιντάν και άλλοι, ναι, αλήθεια. Αλλά στη μύτη του βουνού χωράει έναν, το Λιονέλ Μέση. Στο Μουντιάλο 40 λίγο έσκυβε να δει τα κορδόνια του και τα πιτσιρίκια και οι 25 έσπαγαν τη μέση του, νόμιζαν ότι ήταν κάποια νέα προσποίηση. Ναι, εντάξει.
1: Για πάντα τώρα στο φίλο.
0: Ο Μέση είναι γενικότερα, τον θεωρείς εσύ τον κορυφαίο. Εγώ σου λέω τον Ζιντάν στη θέση του. Αναφυσβήτητα οι περισσότεροι θεωρούν τον Λιονέλ Μέση τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Είναι και αυτό υποκειμενικό. Αντικειμενικά είναι top. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Είναι μυθικός παίκτης ο Λιονέλ Μέση. Δύσκολα θα ξαναδούμε τέτοιο παίκτη. Υποκειμενικά, αν ρωτάς τη δική μου γνώμη και άποψη, θα προτιμούσα εγώ στην ομάδα μου να έχω τον Diego Armando Maradona για παράδειγμα. Εγώ.
1: Πάλι καλά που δεν έγινε τεχνικός διευθυντής, δηλαδή, Λιονέλ.
0: Εντάξει, είχε άλλο πακέτο Μαραντόνα, είναι άλλο πακέτο Μέση. Κοιτάω άλλα πράγματα και σου ξαναλέω, είναι υποκειμενικό τελείως. Αλλά ο Μέση, εντάξει, τι να πούμε, ρε φίλε, είναι κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Τζόλης καλός, αλλά Τζιόλης καλύτερος, λέει Γιάννης. Εντάξει, άλλη θέση.
1: Αρχοντικός.
0: Άλλη θέση ο Αλέξανδρος Τζιόλης. Βοηθός του Κόντι στον Όφη. Και πριν τον είχε και στο Παναθηναϊκό και στο Βόλο που τον είχε. Από το Βόλο νομίζω που πήγε ο Κόντις πρώτος τον πήρε στο επιτελείο του.
1: Ναι, και ήταν και στον Παναθηναϊκό μαζί με τον Κοντοέ νομίζω τότε έτσι. Όταν ήταν στο
0: ναι, Κοντοέ τώρα έχει πάει στη Β' ομάδα του Αστέρα. Πρώτος προπονητής.
1: Εκεί που ήταν πέρυσι ο κύριος Αντωνόπουλος, ο οποίος τώρα είναι στην πρώτη ομάδα του Αστέρα, έτσι.
0: Αφού τα πήγε πολύ καλά.
1: Έδειξε πάρα πολύ καλό έργο. Και ο Πιτσιρικάς, ο Αλμύρας που είχαν.
0: Καλά, τον πούλησε ένα εκατομμύριο στο Τζουργκάρντεν. Ένα κάτι.
1: Και είναι και αρκετά οι παίχτες οι οποίοι ανέβηκαν έτσι. Και ουσιαστικά αυτοί οι παίχτες έσωσαν τον Αστέρα.
0: Και ο Χατζη Εμμανουήλ, ο τροματοφύλακας που ήταν τη ΑΕΚ.
1: Ο Χατζη Εμμανουήλ, ναι, που ήταν σε Λαμία, ΑΕΚ, πήγε στον Αστέρα.
0: Από την ΑΕΚ πήγαινε δανεικός από εδώ από εκεί στη Β' σε κάτι Χανιά, Λαμία που είχε πάει μετά. Μετά πήγε στον Αστέρα Β' και από τον Αστέρα Β' ακολούθησε και αυτό το δρομολόγιο.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτά τα παιδιά σώσανε. Σώσανε τον Αστέρα, έτσι.
0: Ο Ζιζού για μένα μπαίνει στη λίστα για τον κορυφαίο, για τη συνολική του στάση μέσα και έξω από το γήπεδο, λέει ο Νίκος. Σίγουρα η στάση του και μέσα και έξω από το γήπεδο ήταν top. Καραγιάννη, τελικά η ΑΕΚ αγοράζει φθηνά ενώ οι άλλοι κοιμούνται. Ωεό, λέει ο Κώστας.
1: Εγώ δεν θα σου πω ότι αγοράζει φθηνά, θα σου πω ότι αγοράζει έξυπνα.
0: Ναι, πολύ. Και εντάξει, δεν ξέρω αν ήμασταν μαζί ή πότε το είπα ότι ο Ριμπάλτα δεν του αρέσουν να γράφονται ονόματα.
1: Όχι, ρε, δεν
0: και
1: αρέσουν.
0: Και υπάρχουν και φορές που μπορεί να ήταν κυρώσει και επίτηδες.
1: Ρεπορταζιακά θα σου πω ότι όταν έβγαιναν όλα αυτά από για τον Κάγκουα είχε τρελαθεί.
0: Σάλταρε, ναι, είμαι σίγουρος. Ναι. Δηλαδή τώρα για τον Μάγερ, άμα έμπαινε στα ξένα μέσα ή στο transfer mark, άμα δει στο transfer mark δεξιά από το όνομα του παίκτη, έχει και πιθανότητες τη επόμενη ομάδα. Που μπορεί να είναι. Πουθενά η ΑΕΚ.
1: Δεν ήταν πουθενά, ναι.
0: Πουθενά. Μη σου πω ότι είχε τον Ολυμπιακό.
1: Είχε Ολυμπιακό 38% κόμμο, Νάπολη.
0: Είχε κάτι
1: Άγιαξ,
0: πάντων,
1: και θα σου πω ότι πάρα πολλές συζητήσεις γινόταν για τον Άγιαξ. Έτσι, ο Άγιαξ τον ήθελε πάρα πολύ τον ποδοσφαιριστή. Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ένας παίκτης ο οποίος θα έχει τη φανέλα και σπίτι του. Έτσι, δεν συζητάμε τώρα για το τι θα είναι.
0: Τόσα λεφτά δεν είχε πάρει και τον Πινέδα.
1: Λιγότερα, πολύ λιγότερα. Η μεταγραφή του Πινέδα.
0: 6 δεν είναι ο Μάγερ τώρα.
1: Η μεταγραφή του Μάγερ έχει φτάσει 6. Η μεταγραφή του Πινέδα είχε γραφτεί τότε από τους Ισπανούς ότι ήταν 6,5. Ωστόσο, η μεταγραφή του Μεξικανού στην ΑΕΚ δεν είχε ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί ήταν ένα σύστημα με αρκετά μπόνους και είχε ξενέψει και πάρα πολλούς τότε η ιδέα ότι έδωσε 6,5 ΑΕΚ και έβαλε ρήτρα 8 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τι είχε γίνει όταν είχε πρώτο αποκαλυφθεί η ρήτρα του. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι παρελθόν. Όπως είπαμε και χθες με τον Γιάννη του Παπαγεωργίου εδώ πέρα, μία πόρτα κλείνει, μία άλλη πόρτα ανοίγει και τώρα έχει ανοίξει μία πάρα πολύ καλή πόρτα για την ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγερ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανεβάζει συνολικά όλο το μεσοεπιθετικό κομμάτι.
0: Θα τον έχει για τα προκριματικά τώρα του Τσουλίου.
1: Ναι. Ο παίκτης είναι πανέτοιμος.
0: Έπαιξε και στα φιλικά και βασικός ήταν.
1: Έχει παίξει ήδη τρία φιλικά. Κάνει προετοιμασία με τη Βόλφσμπουργκ, έχει βάλει δύο γκολ. Είναι τώρα σε διαδικασία. Καλά, θα τα πει και σε λίγο ο Γιάννης. Αλλά είναι τώρα σε διαδικασία να υπογράψει το συμβόλαιό του και ξεκινάμε.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Από την περσινή δεκάδα του Ολυμπιακού, πόσοι δεν θα είναι τη νέα χρονιά, λέει ο Νίκος.
1: Ορτέγκα ένας. Κωστίνια ένας.
0: Ο Τζολάκης.
1: Τζολάκης.
0: Κωστίνια.
1: Συζητάμε γενικά στο ρόστερ ή συζητάμε μόνο σε βασική.
0: Πόσοι δεν θα
1: κατάσταση.
0: Είναι τη νέα χρονιά, λέει. Δεν θα είναι τη νέα χρονιά στον Ολυμπιακό.
1: Ποντένς ένας.
0: Ποντένσε, Τζολάκης, Κωστίνια. Τρεις. Ορτέγκα
1: που μάλλον
0: φύγει, μάλλον. Τέσσερις πες. Ναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Καλό απόγευμα, καλή εκπομπή. Η Τσέριν και Τσιριβέγια είναι προς πώληση, λέει ο φίλος ο Κώστας. Για τον Τσέριν δεν ξέρω αν είναι προς πώληση. Για τον Τσιριβέγια νομίζω ότι αν ερχόταν κάτι θα τον έδινε.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν πουλάς τον Τσέριν. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ.
0: Για τον Τσιριβέγια λέω εγώ τώρα ότι εγώ νιώθω ότι τον Τσιριβέγια τον έδινε. Ότι δεν στηριχθεί πάνω του φαίνεται.
1: Ναι, αλλά τον Τσέριν δεν τον πουλάς.
0: Όχι, όχι, για τον Τσέριν όχι.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει. Τα χαρακτηριστικά του δεν τα έχουν άλλοι χαφ μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, άμα σε ρωτήσω πού παίζει ο Τσέριν, παίζει 6-8, πού παίζει το 2. Δεν υπάρχει. Παίζει παντού. Mm. Οπότε είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να καλύψει τρύπες.
0: Όταν ένας παίκτης μπορεί να μοιράσει assist με την πλάτη ή ξεπεράσει το επίπεδο του μεγάλου ποδοσφαιριστή. Ο Ροναλντίνιο δεν έπαιζε απλώς ποδόσφαιρο, το μετέτρεπε σε τέχνη. Φίλε μου, ο Ροναλντίνιο το έκανε για 2-3 χρόνια. Αυτή ήταν η ξενέρα. Το έκανε για πολύ λίγο. Το είχε αλλού το μυαλό του. Ήταν εδώ με το Ρέμο και το Σεφερλί. Έπαιρνε το ελικόπτερο και ήταν εδώ. Εμένα δεν μ' αρέσουν τώρα αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Στον Νεϊμάρ, ας πούμε. Ναι. Όταν ο Ροναλντίνιο ήταν σοβαρός, δε φίλε, 2-3 χρόνια ήταν εντάξει. Λες, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ποδοσφαιριστή στη ζωή μου. Παιδιά, ευκαιρία φέτος για το 5 στα 5 σε ομίλους οι ελληνικές ομάδες. Έχουν δυναμώσει Big 4 αρκετά. Θα έχει ψωμί το πρωτάθλημα, λέει ο Στέλιος.
1: Ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί ο Όφη έχει εξασφαλισμένη την Ευρώπη. Μετά ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει το πιο δύσκολο έργο γιατί δεν έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι. Πρέπει να κάνει 3-3 ό,τι έκανε η ΑΕΚ πέρσι.
1: Ναι, και είναι σημαντικό η κλήρωση στα playoff του conference. Εκεί είναι το θέμα.
0: Για ποιον λες τώρα?
1: Για τον Παναθηναϊκό. Αν θα μπει ισχυρός, αν θα μπει.
0: Α, ναι, ναι.
1: Τέτοιο, αυτό είναι σημαντικό κομμάτι γιατί το conference είναι δύσκολο στο να μπει. Άμα μπει, θα διακριθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά άμα φτάσει στην τελική φάση, τουλάχιστον μιλάμε για τις δικές μας ομάδες, τις ελληνικές, οι οποίες έχουν ένα αλφα επίπεδο το οποίο είναι πάνω από το μέσο επίπεδο που έχουν οι ομάδες στο conference. Αυτό είδαμε για την ΑΕΚ πέρυσι.
0: Και αυτοί που ήρθαν φέτος που θα παίξουν, λέει ο Νίκος, στον
1: Ολυμπιακό,
0: θα τα βρει με τη Λίμπα.
1: Αυτό είναι ο Νίκος.
0: Εμείς θα το κάνουμε, ρε Νικόλα. Ούτε εσύ πρέπει να χώρεσαι, ούτε εμείς. Κανένας. Ο Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν το είπα και το μεσημέρι Το είπα και το μεσημέρι στο Βασίλειο, εδώ στην εφημερίδα. Μου λέει και πού θα παίξει. Θα σου πει ο Νίκολης, λέω. Θες να σου πω τώρα.
0: Μπα να το βάλει.
1: Όχι, αυτό είναι το σίγουρο.
0: Φίλε, μπορεί να το δει κάτι. Δεν θέλει να το βάλει. Θα σου πω τώρα. Να βάλει τον Καραγιάννη, ξέρω, ένα παιδί από τις Ακαδημίες. Ο Μάγερ τελικά 6 μοίρια, ενώ η αξία του είναι καθοδική 2 μοίρια. Έξυπνη αγορά είναι αυτή, λέει ο Κώστας. Μάλλον ειρωνικά, αλλά μιλάμε για διεθνή Κροάτη παίκτη που έπαιζε στην Bundesliga χρόνια. Πόσα χρόνια ήταν στη Wolfsburg?
1: Ο Μάγερ πήρε μεταγραφή πριν από 3 χρόνια στη Wolfsburg και 25 εκατομμύρια ευρώ.
0: 100 κάτι συμμετοχές, πόσο έκανε.
1: 25 εκατομμύρια ευρώ πήρε μεταγραφή.
0: Ναι,
1: δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Είχε ένα ζητηματάκι.
0: Το
1: ότι
0: είναι καθοδική η πορεία του και μπορεί να περιμέναμε την Άντι Wolfsburg να πάει κάπου πιο ψηλά. Οκ, okay, αλλά τώρα για την ΑΕΚ, για να κάνει και αυτό το restart όπως το κάνει και ο Γιώβιτς. Τι τη χαλάει την ΑΕΚ, νομίζω.
1: Τι να χαλάει, ρε. Είναι ο παίκτης τώρα που ανεβάζει όλο το επίπεδο. Καθοδική πορεία. Άμα ο Μάγερ ήταν στα καλά του, δεν θα ερχόταν ούτε για διακοπές.
0: Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αριθμή και διάρκεια, είναι και το πόσο αλλάζει το ίδιο το παιχνίδι. Ο Ροναλντίνιο μέσα σε λίγα χρόνια, χάρη σε στιγμές που περισσότεροι δεν θα δημιουργήσει ολόκληρη καριέρα.
1: Εντάξει.
0: Συμφωνώ, αλλά
1: μπορεί
0: αν το
1: να
0: πάμε
1: το ομόρφινε, αλλά τώρα κάνουμε μια σύγκριση.
0: Βάλε
1: έτσι
0: κάτω το Γιώχαν Κρόιφ, ο οποίος και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής άλλαξε τελείως το ποδόσφαιρο. Αυτός στα δικά μου μάτια είναι ο κορυφαίος σε αυτό το κομμάτι. Το πόσο επιδραστικός ήταν δηλαδή και στο ρόλο του ποδοσφαιριστή και στο ρόλο του προπονητή. Και μετά βάλε το Ζιντάν. Υπάρχουν άλλοι παίκτες δηλαδή που το έχουν κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό, φίλε μου Νίκο. Το ότι χάρισε στιγμές μαγείας που δεν θα ξαναδούμε, ναι, το έκανε, αλλά πολύ λίγο. Δεν μπορώ να το κατατάξω τον Ροναλντίνιο τώρα στην κορυφή του Παγόβουνου, αλλά είναι θρυλικός παίκτης. Τι να συζητάμε.
1: Παγόβουνο, φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος.
0: Ναι.
1: Να πούμε, ναι, να παραδώσουμε τη σκητάλη. Πριν πει στο πρόγραμμα, να πω εγώ στους φίλους μας να μπαίνετε στο Art Sports και να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στον αθλητισμό. Ποιος ακολουθεί μετά?
0: Ποιος έρχεται?
1: Γιάννης Παπαγεωργίου είναι.
0: Γιάννης Παπαγεωργίου έχει βραδινή εφημερίδα. Τον έχει στάξει ο Σιβιζοτζέκης. Θα πάρει περισσότερες μέρες άδεια μετά.
1: Όπου θα γεμίσει, θα κάνει διακοπές.
0: Όχι και ο Κρούιφ κατέστρεψε το ποδόσφαιρο, ρε φίλε μου Νίκη, τώρα σε παρακαλώ. Να σε καλά, αδερφέ μου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σίτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, καλησπέρα σας. 8 και 3 λεπτά η ώρα και ξεκινάει η βραδινή ραδιοεφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Σε μια ημέρα με έντονη μεταγραφική κίνηση από τις ομάδες.

να πηγαίνει στην Ολλανδία, εκεί που πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Έφτασε πριν από λίγη ώρα. Ο Λοβρομάγερ, που με τα 6 και εκατομμύρια ευρώ που θα δώσει η Ένωση στην Φόλτσμπουργκ, στην πρώην ομάδα του, με την οποία έκανε κανονικά και την προετοιμασία, γίνεται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές που έχει αποκτήσει η Ένωση. Νομίζω μέχρι αργά το βράδυ, αφού ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του 28χρονου μέσο επιθετικού. Με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει από ό,τι φαίνεται την μεταγραφή του ΣΑ, ο οποίος πήγε στην προετοιμασία της Νότιχαμ στην Πορτογαλία, από εκεί όπως αναφέρουν, όπως λένε οι Πορτογάλοι, θα έρθει ως δανεικός στον Ολυμπιακό. Εν τω μεταξύ, σήμερα έφτασε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, ο Στέφαν Ορτέγκα. Με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζονται για τις ρεβάνς των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων την πρόσεκη Πέμπτη. Μεθαύριο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου. Ο δικέφαλος του Βορρά είχε επικρατήσει με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Στην Πολωνία ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΠΑΞΗ, είχε επικρατήσει στην ΠΑΞΗ της Ουγγαρίας με 2-1 το τριφύλι.

Ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό αυτή τη βδομάδα είναι εβδομάδα αποχωρήσεων. Ήδη ο Μανώλης Σιώπης από χθες έχει γίνει γνωστό ότι αποχωρεί από τους πράσινους. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία. Πριν από λίγη ώρα μάλιστα είχαμε και μία ανακοίνωση από τον 32χρονο Χαφ, έναν αποχαιρετισμό στον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ την Παναθηναϊκή οικογένεια για όλη τη στήριξη και την αγάπη της. Το μήνυμα του Μανώλη Σιώπη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί αυτόν τον 1,5 χρόνο και όλους τους συμπαίκτες μου. Εύχομαι μόνο επιτυχίες, ενώ και ένα υστερόγραφο να μου προσέχετε τους αγαπημένους μου φροντιστές.

Τον ΠΑΟΚ αναμένεται, νομίζω, μέσα στα επόμενα 24 ώρα να τελειώσει και τυπικά το θέμα της μεταγραφής του Γιαννούλη. Μετά με το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου θα εξεταστούν και οι υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις του δικεφάλου του Βορρά.

πριν από λίγη ώρα να σας πούμε ότι η Λίγκα, η Super League, έδωσε και το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος για την σεζόν 2026-2027. Το Σάββατο 22 Οκτώβου έχουμε δύο παιχνίδια που ανοίγουν την αυλαία του νέου πρωταθλήματος. Στις 8 η ώρα στην Ολγουίν Αρίνα, στην Αγία Σοφιά, ΑΕΚ Ηρακλής. Την ίδια ώρα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και όχι στην Καλαμάτα, Καλαμάτα Άρης. Την ίδια μέρα, το ίδιο βράδυ, στις 10 Σάββατο 22 Αυγούστου, Ολυμπιακός Ατρόμητος Αθηνών. Την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 7.30 στο Παγκρέτιο Φιβόλος, στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9 Παναθηναϊκός Κηφισιά, στις 9 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, μισή ώρα αργότερα στις 9.30 στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Ο Ηλίας Διαμάτης είναι στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Σε εξέλιξη έχουμε και φιλικά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Φυσικά οι ρεπόρτερ θα μας δίνουν στίγμα, θα μας δίνουν ενημέρωση από αυτά τα μάτς που έχουν ξεκινήσει περίπου ένα δεκάλεπτο. Σπάρτα Ρότερνταμ, Αστέρας Τρίπολης, Καμπούρ Βόλος και Μπρέντα Όφη. Θα ενημερωνόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα για την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

0: Έχουμε και αυτή τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε UEFA και FIFA με αμοφορμή ένα δημοσίευμα το οποίο φέρνει την FIFA να εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει σε ιδιώτες, αφού κρατήσει βέβαια το πλειοψηφικό πακέτο, σε ιδιώτες ποσοστά για τις μεγάλες διοργανώσεις, έτσι. Είπαμε, τα λεφτά έχουν μπει παντού. Θα αναφερθούμε αργότερα με τον Νίκο Καραγιάννη και στα διεθνή, έτσι, της ραδιοεφημερίδας, για το τι ακριβώς συμβαίνει με το ουσιαστικά την απόλυτη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Εμείς όμως πάμε να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι των ρεπορτάζ των ομάδων, ξεκινώντας από τον Γιάννη Σαντορινέο, που έχει επιστρέψει και από άδεια. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα. Δεν έχω φύγει σε άδεια.
0: Α, δεν είχες φύγει.
1: Περιμένω.
0: Δεν έχεις ξεκουραστεί ακόμα οπότε.
1: Την άλλη εβδομάδα είχαμε το παγκόσμιο κύπελλο, την προετοιμασία της ΑΕΚ που τελειώνει 2 Αυγούστου, οπότε την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε Λόβρο Μάγερ, έτσι.
0: Ναι, αυτή είναι η μεγάλη είδηση, έτσι, για την ΑΕΚ. Νομίζω, Γιάννη, γίνεται με τα λεφτά που έχουμε ακούσει, δηλαδή πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δαπανηθεί για την γερμανική Φόλτσμπουργκ για να πάρει το OK και να έρθει ο Μάγερ στην ΑΕΚ. Πρέπει να είναι η ακριβότερη μεταγραφή της Ένωσης, έτσι.
1: Ναι, να πούμε πρώτα ότι τελείωσε τις ιατρικές εξετάσεις, τα εργομετρικά που έπρεπε να κάνει στο Άμστερνταμ, και αυτή την ώρα βρίσκεται ήδη στο Apeldoorn της Ολλανδίας, εκεί όπου έχει καταλήξει η αποστολή της ΑΕΚ, ώστε να ενσωματωθεί και να μπει στο πρόγραμμα προετοιμασίας, αφού πρώτα υπογράψει τα συμβόλαιά του και κλείσει και τυπικά αυτή η μεταγραφή, αναμένοντας και τις ανακοινώσεις της ΑΕΚ. Άρα άμεσα πια ο Μάγερ μπαίνει στο προπονητικό πρόγραμμα της ΑΕΚ. Προφανώς όχι τώρα είναι και κλειστή προπόνηση, γιατί ο Νίκολης προετοιμάζει και την ομάδα για το αυριανό φιλικό που θα δώσει η ΑΕΚ με την τουρκική Samsunspor και κλεισμένων των θυρών, προγραμματισμένο για τις 7 ώρα Ελλάδας, αλλά από αύριο θα μπει, περιμένουμε στο προπονητικό πρόγραμμα, άρα άμεσα θα ενταχθεί ο Λόβρο Μάγερ στην διαδικασία ένταξής του, την τακτική και στην ατμόσφαιρα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα που είπες για τα μεταγραφικά, ναι, είναι πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με του Πινέδα θεωρούνται οι πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ. Ο ίδιος θα έχει ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια. Η Wolfsburg έπαιρνε 2,5 και θα υπογράψει για 4 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2030. Είναι ο υβριδικός που έλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό που έδωσε η ΑΕΚ με την Τσβόλε, η μία από τις δύο μεταγραφές. Είναι παίκτης δηλαδή ο οποίος είναι playmaker, είναι το δεκάρι που λέγαμε, οχταροδέκαρο, παίζει στον άξονα, αλλά δίνει τη δυνατότητα και στον Νίκολιτς να τον χρησιμοποιήσει και σε διάφορα σχήματα, επειδή έχει αυτή την προσαρμογή να παίζει και στις πτέρυγες. Ένας ακόμη αριστεροπόδαρος από τις μεταγραφές της ΑΕΚ, γιατί και ο Ζούπκοφ είναι αριστεροπόδαρος, και ο Κάρινεν και ο Μάγερ, ο οποίος όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής που ανεβάζει πολύ την ποιότητα της ΑΕΚ μεσοεπιθετικά, ειδικά στο δημιουργικό σκέλος, χωρίς όμως να αμελεί τα ανασταλτικά του καθήκοντα σε κάποιους τομείς, δηλαδή μέσω όρο στα παιχνίδια της γερμανικής ομάδας στην Bundesliga έτρεχε 13 χιλιόμετρα, 12,8 χιλιόμετρα περίπου, παίκτης που κυνηγάει τη δεύτερη μπάλα, δεν είναι τόσο aggressive αμυντικά, αλλά στην εισφαίρει στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του ανεβαίνει ψηλά για να κάνει ανάκτηση κατοχής. Αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι ο Νίκολης δημιουργεί μια ομάδα πιο βελτιωμένη εκδοχή από την περσινή που πήρε το πρωτάθλημα, θέλοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ικανότητα της ΑΕΚ στην κατοχή μπάλας, με ποδοσφαιριστές που έχουν ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, που έχουν πλουραλισμό, που έχουν τεχνική, που δίνουν αυτή τη δυνατότητα στο δημιουργικό κομμάτι. Άρα στην περίπτωση του Λόβρο Μάγερ που είναι ήδη στο Apeldoorn, περιμένουμε πλέον τις ανακοινώσεις από την πλευρά της ΑΕΚ, αλλά ήδη ο Νίκολιτς βάζει ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή στο γκρουπ του. Η άλλη μεταγραφή, όπως είχε πει και ο Νίκολιτς, θα είναι ένας ποδοσφαιριστής aggressive, με μεγαλύτερες εντάσεις και αυτός τον άξονα και αυτός κεντρικό χαφ. Μην ψάχνουμε κάποιον κλόνο Πινέδα. Αλλάζει ο τρόπος που θα κινείται η άξια μεσά γραμμή, αλλάζει μετά την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα. Θα έχουμε σύντομα εξέλιξη και σε αυτή την μεταγραφή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται και μέχρι την Πέμπτη να έχουμε μάθει το όνομα του καινούριου κεντρικού μέσου. Είναι οι δύο μεταγραφές που μαζί με το Ριμπάλτα ήθελαν να κλείσουν αυτή την εβδομάδα, ώστε πλέον να δουλέψει απερίσπαστα με τους ποδοσφαιριστές που θα διαχειριστούν και το παιχνίδι του Super Cup 12 Αυγούστου απέναντι στον κυπελούχο Όφη, αλλά κυρίως τα play-off του Champions League 18-19 Αυγούστου. Ανακοινώθηκε και η πρώτη αγωνιστική, άρα η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα ξεκινήσει Σάββατο 22 Αυγούστου ώρα 8 με τον Ηρακλή στην Allwyn Arena. Και σήμερα έχει ενδιαφέρον η αγωνιστική σε ό,τι αφορά το Champions League, για να μάθουμε αν η ΑΕΚ θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών ή θα μείνει τελικά στο γκρουπ των αδυνάτων, για την κλήρωση της Δευτέρας 3 Αυγούστου για τα play-off του Champions League. Γιατί η μοναδική ρεαλιστική πιθανότητα, με τα αποτελέσματα δηλαδή στα πρώτα παιχνίδια, είναι η πρωταθλήτρια Ελβετίας Τούν να καταφέρει να αποκλείσει την Δυναμό Ζάγκρεμπ στην Κροατία. 1-1 έχει τελειώσει, ισοπαλία. Άρα εδώ όποιος νικήσει και προκριθεί. Συνεπώς αυτό θέλει η ΑΕΚ, γιατί αν περάσει η Ελβετική Τούν και αποκλειστεί η Δυναμό Ζάγκρεμπ από τη συνέχεια του Champions League, τότε η ΑΕΚ θα ανέβει στην πεντάδα των ομάδων των ισχυρών. Αλλιώς ο αντίπαλός της θα προκύψει από τα τέσσερα ζευγάρια ή τη Celtic που θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών.
0: Είπαμε ότι η ΑΕΚ είναι μία από τις ομάδες που έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή στην League Phase, είτε του Champions League είτε του Europa League, αλλά φαντάζομαι ότι ο πόθος όλων στην ΑΕΚ είναι να παίξει στην League Phase του Champions League, έτσι Γιάννη.
1: Καλά, λογικό, και η μεταγραφή του Μάγερ είναι μία μεταγραφή επίπεδου Champions League, έτσι. Μιλάμε τώρα για διεθνή Κροάτη που είχε συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο του 22, που έχει παίξει στη Γαλλία και είχε βγει κορυφαίος για διεθνή Κροάτη, που είχε συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο του 22, που έχει παίξει στη Γαλλία και είχε βγει

0: Μπαρτσά, η Νάπολη και από την Ισπανία η Βιγιαρεάλ. Δεν ήταν εύκολο deal για την ΑΕΚ και από ό,τι έχουμε μάθει ήταν και μια περίπτωση που εξεταζόταν από την αρχή του καλοκαιριού, αλλά πήγαινε για τον Αύγουστο. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Αλλά ο Χαβιέρ Μπάλτα είναι ένας πόλος γνώσης. Δηλαδή έχει έγκαιρη πρόσβαση στην πληροφόρηση μέσα από τα διάφορα κανάλια ενημέρωσης. Οπότε βρίσκει το κατάλληλο χρονικό σημείο που οι περιστάσεις ευνοούν την ΑΕΚ. Και αυτό ακριβώς άλλωστε ακριβοπληρώνει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Οπότε και ο Νίκολης ξέρει τι ακριβώς θέλει. Και ο Ριμπάλτα που συνεργάζονται συνέχεια ξέρει πώς ακριβώς να φέρει αυτό που θέλει ο προπονητής. Και ο Μάριος Ηλιόπουλος ξέρει πώς ακριβώς να πληρώσει για να μην δίνει χρήματα σε υπεραξίες. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΑΕΚ, για παράδειγμα, πήρε τον Ζούπκοφ με 4 εκατομμύρια, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία αναγράφεται στα 6 από το Transfer Market, έτσι, που είναι μια ενδεικτική διαδικασία αξιολόγησης. Ο Κάιρινεν αποκτήθηκε κοντά στα 4 εκατομμύρια, με χρηματιστηριακή αξία επίσης στα 6 εκατομμύρια. Και ο Μάγερ αποκτάται με 6 εκατομμύρια, ενώ έχει χρηματιστηριακή αξία 8. Και η Βόλφσμπουργκ είχε δαπανίσει για εκείνον, για να τον πάρει από τη γαλλική Ρεν, 25 εκατομμύρια ευρώ. Άρα είναι πολύ σημαντικό και ο τρόπος με τον οποίο ο Μάριος Ηλιόπουλος αξιολογεί την αγορά και επενδύει σε αποκτήσεις ποδοσφαιριστών που είναι value for money, δηλαδή έχουν επενδυτική αξία και σε πολύ καλή ηλικία, έτσι, 28 χρονών έρχεται και με πολύ μεγάλη όρεξη κι αυτός για να βρει και τον Ντομαγκόη Βίτα που έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να του δώσει τις κριτικές πληροφορίες και για την ΑΕΚ και για το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Σέρβο Στάρ, τον Λούκα Γιώβιτ. Είναι και την γκρουπ που έχει δημιουργήσει, έτσι. Οπότε τα υπόλοιπα θα τα δείξει στο γήπεδο, φυσικά.
1: Σωστό, σωστό. Ωραία, Γιάννη, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
0: Όχι, δεν υπάρχουν κάτι άλλο. Τις ανακοινώσεις για την περίπτωση του Μάγκερ περιμένουμε και να μάθουμε και τον aggressive μέσο, που και αυτό σε 2-3 μέρες αναμένεται να κλείσει, γιατί έτσι ήταν και ο τρόπος που μίλησε ο Μάρκο Νίκολης για αυτές τις δύο μεταγραφικές κινήσεις της ΑΕΚ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Σαντορινέ. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και αν προκύψει οτιδήποτε, βέβαια εδώ είμαστε, έτσι.
0: Βέβαια, καλό βράδυ.
1: Και από τον Γιάννη Σαντορινέ πάμε με στον Ολυμπιακό, που και εκεί υπάρχουν μεταγραφικές εξελίξεις. Λέγαμε νωρίτερα, τουλάχιστον από αυτά που ανέφεραν οι Πορτογάλοι, ότι ο Γκουστάβο Σα θα πάει να περάσει από ιατρικές εξετάσεις στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας και στη συνέχεια θα έρθει ως δανεικός από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε τι εξέλιξη έχουμε λοιπόν και στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Είχαμε και την άφηξη του Ορτέγα σήμερα. Γεια σου, Μπάμπη Παπάζογλου.
2: Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε πει ότι είναι μια εβδομάδα πάρα πολύ πλούσια σε εξελίξεις στον Ολυμπιακό και επιβεβαιώνεται και στην πράξη. Ο Ορτέγκα ήρθε, ο Γκουστάβο Σα έκλεισε, όπως είπες, αυτό που μεταφέρατε την Πορτογαλία, ότι τώρα περνάει εξετάσεις ιατρικές και λογικά αύριο μεθαύριο δεν έχουμε ακόμη οριστική ώρα, μέρα και ώρα άφηξη, αλλά έχει κλείσει η μεταγραφή του. Και ο Ολυμπιακός, όπως είπα το μεσημέρι, είναι ανεξάρτητη η μεταγραφή του Σα από τον ΧΑΦ, που επίσης κι άλλον ακόμη ΧΑΦ που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός, πιο κεντρικό ΧΑΦ. Και εκεί, όπως είχα πει, είναι ανοιχτή η υπόθεση του Τετραουή, αλλά δεν είναι ο μοναδικός για τον οποίο κινείται ο Ολυμπιακός. Είναι γενικός, βλέπει, υπάρχουν κάποιες επιλογές για τις οποίες προσπαθεί από το πρωταθλήματα και υπάρχει κι άλλος ένας παίκτης από το βελγικό πρωτάθλημα, αλλά από τη Σεν-Σιλουάζ. Ο Αντέμ Ζοργκάν είναι 26 ετών, χρηματιστηριακή αξία βλέπω τώρα 12 εκατομμύρια, κεντρικός χαφ και αυτός, παίζει όλες τις θέσεις στον άξονα, στο κέντρο. Βέβαια και εκείνος προέρχεται από τη Σαλερουά, τον είχε πάρει Ιουνιόν, και είναι επίσης Αλγερινός και αυτός και διεθνής. Άρα πάμε για Αλγερία, για την κεντρικό χαφ, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιάννη, αν και στις μεταγραφές ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Να τα βάλουμε τώρα λοιπόν σε μια σειρά που είπαμε τους τίτλους. Πρώτον, ο Ορτέγκα ήρθε όπως αναμενόταν το μεσημέρι. Θα περάσει από ιατρικές, περνάει μάλλον τώρα ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει αύριο και συνέχεια να γίνουν και ανακοινώσεις και να τεθεί και αυτός στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό κάτι. Προχωρήσαμε να φέρουν για συμβόλαιο ένα συνέχεια.

0: ένα και 1,5 εκατομμύριο το χρόνο οι απολαβές του. Ο Ορτέγκα με την άφηξή του στο Ελευθέριος Βενιζέλος είπε ότι πήρε καιρό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά η οικογένεια Μαρινάκη με ήθελε πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ανυπόμονω να ξεκινήσω εδώ το staff του προπονητικού δηλαδή και του συμπαίκτες μου. Έχω ξαναδεί το Καϊσκά και ήμουν εδώ με τη City, με τη Manchester City στο Super Cup, το θυμάσαι, με τη Σεβίλη. Οπότε ξέρω, λέει, τις εγκαταστάσεις στο γήπεδο της ομάδας. Θυμίζω ότι η Manchester City είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, προπόνηση στο Ρέντι τότε, εκείνο το καλοκαίρι που είχε γίνει το Super Cup στο Καραϊσκάκι. Πρώτα απ' όλα είπε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον πρώτο βασικό στόχο που είναι να αποκριθούμε στο Champions League και μετά πρέπει να είμαστε πάντα πρωταθλητές εδώ στην Ελλάδα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο νέος goalkeeper του Ολυμπιακού, ο Στεφάν Ορτέγκα, 33 χρονών, και όπως είπαμε και όπως είπε και ο ίδιος, έχει περάσει από τη Σίτη. Το τελευταίο, το προηγούμενο εξάμηνο ήταν στην Νότιχαμ. Στην Νότιχαμ είχε παίξει Γιάννη στο Europa League, είχε ήταν βασικό στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα το δεδομένο. Έκλεισε και η θέση του goalkeeper μαζί με Πόποβιτς και με Στουρνάρα. Τρεις διαφορετικούς goalkeeper Ολυμπιακός πλέον από ότι σε σχέση με την περσινή σεζόν. Είχαμε πει ότι τώρα όλα γίνονται για τους χαφ. Είναι στο στόχαστο Τραουί και μάλιστα οι Βέλγοι σήμερα, Γιάννη, ανέφεραν ότι έχει ανέβει η προσφορά του Ολυμπιακού στα 8 συν bonus και ότι ζήσει ο παίκτης 1-2 μέρες προθεσμία για να δει αν θα υπάρξει και πρόταση από μεγαλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Σημαντικό σημείωση εδώ πέρα πάντα. Το πιο βασικό είναι να παίξει να έρχεται και να έχει κίνητρο και να θέλει να παίξει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αυτό είναι το πιο βασικό. Ο Ολυμπιακός αυτά τα ελέγχει για να μπαίνει να παίξει που θέλει να παίξει κάπου αλλού κτλ. Okay, είναι θέμα φιλοδοξίας. Το βασικό είναι να θέλει να παίξει εδώ. Γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί όντως να σώσει πάρα πολλά στη μεσαία γραμμή, να μορφύνει πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού και να δώσει και ένταση και τρεξίματα που τα έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Παράλληλα όμως, ο Ολυμπιακός προχώρησε και την υπόθεση του Γκουστάβο Σάου, όπως προαναφέραμε. Είναι τελειωμένη η μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός δεν αναφέρει κάτι, αλλά πληροφορίες ότι την Πορτογαλία. Ξέρεις, είχα κάνει και εγώ αυτήν την εικασία το πρωί, ότι επειδή το ποσό θα πάει στα 20 εκατομμύρια, εντάξει, δεν μπορεί μια ελληνική ομάδα να φτάσει εκεί. Οπότε οι πληροφορίες από την Πορτογαλία αυτό θα είναι από την Νότιχαμ, δανεικός για ένα χρόνο. Οπότε κλείνει και αυτή η μεταγραφή και μετά πάλι ένα ακόμη χαφ. Θα είναι ο Τετραουί, θα είναι κάποιος άλλος. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται και με, όπως προανέφερα, και με τον Αντέμ Ζοργκάν, και αυτός Αλγερινός, 26 ετών, διεθνής της Union Saint-Gilloise. Και αυτός κεντρικός χαφ. Αλλά, επαναλαμβάνω, λογικά ένας από τους δύο θα είναι, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός γενικώς έχει κοιτάξει περιπτώσεις και από το πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά, γιατί εκεί θέλει να δώσει και τα πολλά λεφτά. Μη γελιόμαστε, πρέπει να κάνεις και μια μεταγραφή εκεί, να ένας παίκτης να σώσει παραπάνω πράγματα από αυτά που έχεις και τον έχει ανάγκη, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός. Άρα, Ορτέγκα, Γκουστάβο Σά και άμεσα κι άλλος. Πιστεύω ότι θα ήθελε ο Ολυμπιακός να το κλείσει σήμερα αύριο. Από εκεί και πέρα τώρα, θα με ρωτήσεις, κλείνουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού. Έτσι όπως είναι οι ελτρόλευκοι, δεν θέλουν άλλο παίκτη, αλλά μη γελιόμαστε, θα χρειαστούν κι άλλους παίκτες και θα πάρουν κι άλλους παίκτες. Γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του αριστερού μπακ, να παραχωρηθεί ο Ορτέγκα στη River Plate. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμη. Αυτό που έχει μεταδοθεί από την Αργεντινή είναι ότι η River έχει ανέβει στα 5, ο Ολυμπιακός έχει πέσει στα 6 και εκεί γίνεται η κουβέντα να μπορέσουν να τα βρουν. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει αριστερό μπακ σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, έχουμε πει, και δεν το λέω μόνο εγώ, μας το έδειξε η πράξη και το είπε και ο Κώστας Καραπάς προημερών στις δηλώσεις που έκανε στην Ολλανδία, ότι τα Ρέμι και Γιάρμτσεν δεν θέλουν να έχουν μικρό χρόνο συμμετοχής. Εδώ, τι περιμένουμε? Περιμένουμε ένας από τους δύο να φύγει κάποια στιγμή. Οπότε θα υπάρξει χώρος και για έναν τρίτο, αν και υπάρχει ο Κλέιτον, ο Βραζιλιάνος. Για τον Ταρέμι υπήρξε, όπως λένε οι Βραζιλιάνοι, πρόταση Βάσκο Δεγκάμα, αλλά ο ίδιος είναι αρνητικός να πάει στη Βραζιλία. Εγώ λέω να περιμένουμε, έχουμε δρόμο μπροστά μας για τους επιθετικούς και έχω πει, χωρίς να το παρεξηγεί κάποιος και να θεωρεί ότι κάτι ξέρω και δεν το λέω ξεκάθαρα κτλ., ότι δεν ξέρω κάτι, αλλά λέω ότι δεν αποκλείω στο τέλος, προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, γενικώς από εδώ και πέρα, κάποια στιγμή να φύγουν και οι δύο. Δεν το αποκλείω. Δεν το ξέρω ότι δεν είναι στόχος αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω, του Ολυμπιακού, αλλά δεν θα το απέκλεια. Και να αποκλειθεί άλλος φορ μαζί με τον Ελκάμπη και να δούμε πώς θα κλείσει και η τριάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή το σίγουρο είναι, Γιάννη, δεν μπορεί να είναι και Ελκάμπη και Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Ένας από τους άλλους δύο, επειδή ο Ελκάμπη δεν βγαίνει, το ξέρεις πολύ καλά, δεν βγαίνει με τίποτα από τον Μεντιλίμπαρ, ένας από τους άλλους δύο θα υπάρξει πρόταση για να παραχωρηθούν. Άλλα έχουμε πράγματα μπροστά μας να δούμε. Επίσης, περιμένουμε να τελειώσει και η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ στην Κάνσας. Όλο λέμε τελειωμένο, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμη. Η λογική δεν θα γίνει. Τώρα, μην γελιόμαστε και που έχει φτάσει το πράγμα. Θα ρωτήσει κανείς, υπάρχει χώρος και για εξτρέμ, να πάρει ο Ολυμπιακός και για ένα εξτρέμ. Έτσι όπως είναι, πάρα πολλούς παίκτες για την τριάδα πίσω από τον επιθετικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει κάτι ακόμη και δεν αποκλείω να γίνει και εκεί μια κίνηση και μάλιστα δυνατή στους εξτρέμ. Πολλά πράγματα, Γιάννη, στην επικαιρότητα για τον Ολυμπιακό, αλλά είπαμε, το περιμέναμε από το Σαββατοκύριακο. Είχαμε προειδεάσει ότι αυτή η εβδομάδα θα έχει πάρα πολλά πράγματα για τους ερυθρόλευκους. Νομίζω δεν έχουμε ξεχάσει κάτι να πούμε από όλα αυτά.
1: Όχι, νομίζω τα είπες όλα. Απλώς να πούμε ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του πρωτάθληματος Σάββατο, όπως ναι. Και η ΑΕΚ, έτσι.
0: Αναμενόταν αυτό, Γιάννη, γιατί δεν μπορεί να καθοριστεί το πρόγραμμα. Ο Ολυμπιακός υπάρχει πιθανότητα τότε να παίζει play-off. Αν περάσει την ΑΕΚ, θα παίζει play-off. Και η ΑΕΚ παίζει play-off και το Champions League. Champions League σημαίνει τρίτη Τετάρτη τα παιχνίδια. Άρα έπρεπε να παίξουν και οι δύο Σάββατο. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως είναι play-off και ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέχερ, θα παίξει και εκείνος play-off της Champions League. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να παίξουν και οι δύο Σάββατο. Όταν κάνεις το πρόγραμμα από τώρα, και καλώς έγινε το πρόγραμμα από τώρα, έτσι γίνεται. Γιατί υπενθυμίζω ότι αν ο Ολυμπιακός προκριθεί πάει σε play-off και αν περάσουν οι Μπόντογκλιντ και οι Λιόν, θα αντιμετωπίσει μία από τις δύο. Τώρα αν αποκλειστούν θα είναι υποψήφιοι τα ζευγάρια τους. Έχει πάρει τα Πράγας και ποια είναι η άλλη, νομίζω, θα το τσεκάρω και θα σου πω. Αλλά το πιο βασικό είναι να μπορέσει ο Ολυμπιακός να είναι εκεί. Γιατί αν αποκλειστεί από την Αϊμέχεν που δεν θέλει με τίποτα να συμβεί αυτό, τότε ο Ολυμπιακός θα πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Είναι με τη σύνση Λουάς η Μποτοκλίν. Και να πω και κάτι ακόμη, ότι πλέον οι Αλγερινοί δεν είναι ξένοι, μη κοινοτικοί. Είναι, λογίζονται, αυτό αφορά τις ελληνικές ομάδες, λογίζονται κανονικά κοινοτικοί. Και διάβαζα το πρωί ότι το ίδιο πάει να γίνει με τους Μαροκινούς και τους Τινήσιους. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, σε αυτή την περίπτωση, αν περάσει και αυτό, καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός κανονικά από 7 ξένους που είχε, μπορεί να βρεθεί με 3 με κοινοτικούς θέσεις.
1: Σωστό, και
0: να
1: έχει και άνοιξη. Σωστό.
0: Ναι, και αφορά όλες, το λέω γιατί αφορά όλες τις ελληνικές ομάδες. Η Αλγερινή έχει περάσει, η νομοθεσία πλέον. Και θα λογίζονται κοινοτικοί και το ίδιο διάβασα το πρωί ότι πάει να γίνει και με τους Μαροκινούς και με το Μαρόκο και με την Τινησία.
1: Ωραία.
0: Αυτά, Γιάννη, μου αν έχουμε κάτι εννοείται.
1: Περιμένουμε να δούμε. Μπορεί να υπάρχει υπόθεση, αλλά, η ανακοίνωση επίσημη για τον ΣΑ, έτσι, μέσα στις επόμενες ώρες.
0: Δεν θα γίνει τώρα μέσα σήμερα, αύριο. Δεν νομίζω και του Ορτέγκα πάει για από αύριο, αλλά ξέρεις οι ομάδες. Κάνουν και αυτά τα βιντεάκια, τα φωτογραφίσεις.
1: Σωστά.
0: Και μπορεί να πάρει και δύο μέρες. Έχουμε δει δηλαδή να χρειάζονται κανένα δύο μέρες για να ανακοινωθεί. Το Ορτέγκα, είπαμε, ήρθε, είναι τελειωμένο. Τον Κουστάβο Σά επίσης τελειωμένο. Και τώρα περιμένουμε τις εξελίξεις για να τελειώσει και το θέμα του έτερου Χαφ. Δεν θα είναι ότι τώρα ή θα είναι ο Ζοργκάντ ή θα είναι κάποιος άλλος. Αλλά αυτοί οι δύο Αλγερίνοι είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Από τη στιγμή που μπήκαν τα social στη ζωή μας, υπάρχουν και αυτά. Έτσι, Μπάμπη, εδώ δεν είδε σήμερα. Τι αποκαλύφθηκε για τον Ινφαντίνο ότι σκέφτεται να δώσει το 20-30% σε ιδιώτες των διοργανώσεων. Δηλαδή,
0: καλά, γιατί κοροϊδευόμαστε, γιατί τι γίνεται. Αλλά υπήρξε μια αντίδραση από την UEFA.
1: Υπήρχε αντίδραση έντονη από την UEFA και αναμενόμενη. Έτσι κι αλλιώς είναι σε κόντρα με την FIFA.
0: Ακριβώς. Το τερμάτισαν όμως και αυτά με τα διαλύματα δήθεν για την ενυδάτωση και τα λοιπά των παικτών που πράξει σε κάποιες περιπτώσεις χρειαζόταν. Αλλά τώρα μιλάμε για μας για διαφημιστικούς λόγους.
1: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
0: Εντάξει, υπάρχει όμως ένα όριο. Εντάξει, εννοείται. Μιλάμε ότι να ξέρει και ο κόσμος ότι η βιομηχανία, το πούμε έτσι, του ποδοσφαίρου είναι από τις πιο ισχυρές παγκοσμίως.
1: Και
0: πιο επικερδείς με τεράστιους τζίρους. Οπότε όταν έχεις ένα προϊόν, οτιδήποτε είναι αυτό που έχει τόσο τεράστιο τζίρο, τόσο απευθύνεται σε όσο πολύ κόσμο, καταλαβαίνει κανείς ότι θα υπάρξουν και οι χορηγοί και τα χρήματα και. Γι' αυτό βλέπουμε τα ποσά να ξεφεύγουν, να γίνονται για πλάκα πλέον 130 εκατομμύρια μεταγραφές, 140. Εδώ έχουν φτάσει οι ελληνικές ομάδες να δίνουν πολύ εύκολα πλέον και 8 και 9 και 10, σωστό, αν χρειαστεί και 6 και 7, που είχαμε περάσει μια περίοδο που δεν είναι δυσκολεύον να δώσουν αυτά τα χρήματα.
1: Ωραία, Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλώς βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, καλό βράδυ.

0: 8 και 34 λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε με την βραδινή ραδιοεφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιοφωνό της χώρας. Και πριν περάσουμε στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη, πάμε να πάρουμε λίγο γεύση από φιλικά που παίζουν οι ελληνικές ομάδες. Πάμε στον Βάγγελη Μήτρου, Σιά Κάμπουρ, Βόλος, στο 35ο λεπτό περίπου της αναμέτρησης, ενώ να ενημερώσω ότι δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχουμε ενημέρωση μέχρι στιγμής για τα παιχνίδια του Αστέρα Τρίπολης με την Σπάρτα Ρότερνταμ και του Όφη με την Μπρέντα. Καλησπέρα Βάγγελη Μητρουσιά.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στο Κρατέσσερα Σπορ. Είναι σε εξέλιξη όπως είπε στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή είναι στο 37ο λεπτό. Είναι 1-1 το σκορ, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό. Να θυμίσουμε βέβαια και να πούμε ότι το σημερινό φιλικό είναι το δεύτερο που δίνει επιρλαντικού εδάφους η ομάδα του Βόλου. Το πρώτο ήταν το περασμένο Σάββατο απέναντι στην Γκρόνικεν 0-0. Η ομάδα του Βόλου, η οποία στο σημερινό φιλικό παρατάχθηκε, θα λέγαμε, με αλλαγές σε σχέση με την δεκάδα που ξεκίνησε το προηγούμενο και πρώτο φιλικό παιχνίδι επιρλαντικού εδάφους. Είδαμε αντί του Κοσέλεφ που ήταν στο κατά από δοκάρια τη θέση να παίρνει ο Μάριος Σαμπάνης, όπως αλλαγές και στην άμυνα, εκεί όπου ξεκίνησε ο Τσοκάνης αντί του Ελσαμπούι. Ο Κάργας είναι αυτός ο οποίος αγωνίστηκε. Η ενδεκάτα είναι δηλαδή Σαμπάνης, Μίγας, Τσοκάνης, Κάργας, Μεντίλ, Γρόσδης, Κάτσικας, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες και Φουρτάδο. Αυτή είναι η ενδεκάτα που επέλεξε ο Κώστας ο Μπράτσος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η ομάδα του Βόλου στο ξεκίνημα φαίνεται ότι ξεκίνησε πιο δυνατά και κατάφερε να γίνει απαιτητική, ενώ λίγο νωρίτερα είχε ακόμη μια ευκαιρία για να πετύχει το 1-2 και μάλιστα την ευκαιρία μετά από γύρισμα που έγινε από τον Κάτσικα από την δεξιά πλευρά δεν μπόρεσε ο Γκουστάβο ο Φουρτάδο να την στείλει στα δίχτυα. Χάθηκε η ευκαιρία. Η ομάδα του Βόλου προηγήθηκε στο 14ο λεπτό όταν εκτέλεσε ένα κόρνερ, κέρδισε και το δεύτερο διαδικά και με απευθεία χτύπημα κόρνερ του Τζόκα. Η μπάλα βέβαια χρειάστηκε να χτυπήσει και στο αριστερό κάτω το δοκάρι της εστίας της Ολλανδικής ομάδας της Κάμπουρ και στη συνέχεια να καταλήξει στα αρχή και να γίνει έτσι το 0-1. Θα πρέπει να πούμε ότι στη συνέχεια οι Ολλανδοί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, άρχισαν να πιέζουν την ομάδα του Βόλου και κατάφεραν στο 29 με τον Σούρεν μετά από ένα γύρισμα που είναι από την δεξιά πλευρά, έπιασε το σουτ μέσα από την περιοχή. Στην προσπάθεια του Σαμπάνη να την αποκλειστεί, δεν κατάφερε, αλλά βρήκε και το δοκάρι, το αριστερό κάτω δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα και με τον τρόπο αυτό έγινε το 1-1. Είναι ένα δυνατό τεστ για την ομάδα του Κώστα του Μπράτσου απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα που είναι νεοφώτιση στην μεγάλη κατηγορία.
0: Ωραία, Βαγγέλη, θα έχουμε ένα ταχτά χρονικά διαστήματα επικοινωνία για να μας ενημερώνεις για αυτό το φιλικό που δίνει ο Βόλος με την Κάμπουρ 1-1 στο 31ο λεπτό του παιχνιδιού. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
1: Άσχα.
0: Και από το φιλικό του Βόλου με την Κάμπουρ πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που ετοιμάζεται για την ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παράλληλα έχουμε και τις αποχωρήσεις που συνεχίζονται. Τα λέγαμε και χθες για τον Σιώπη, ο οποίος σήμερα έβγαλε και αυτός την αποχαιρετιστήρια ανακοίνωσή του για τους φίλους, τους συμπαίκτες του και τους φροντιστές ιδιαίτερα του Παναθηναϊκού. Γεια σου Χριστό.
2: Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ναι, έφυγε με καλό τρόπο και αυτός, όπως και ο Χετβάη, όπως και ο Τζούρισιτ. Μέσα στις τελευταίες δύο μέρες έχουμε δει τρεις πολύ θερμές και έντονα φορτισμένες συγκινησιακά αναρτήσεις από τρεις παίκτες που αποτελούν πλέον παρελθόν για τον Παναθηναϊκό. Ο Τζούρισιτ πήγε στην Κύπρο για τον Αποέλ και ξεκινά προετοιμασία. Ο Γενβάη έκλεισε στην Αλσαμπάπ. Ο Σιώπης υπέγραψε την Καραμιουζουγιούκ. Αν τη λέω σωστά, ένα περίεργο όνομα έτσι αυτό. Ονομάστη διρόδρομος εκεί σε μια ομάδα δεύτερη κατηγορία Τουρκίας. Και αποχαιρέθηκε και αυτός με τον δικό του τρόπο την ομάδα, τους συμπαίχτες, το προσωπικό τους πάντα, όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκε μαζί αυτόν τον άμεση χρόνο. Τεράστια τιμή για μένα, είπε, το να φορέσω το τριφύλι στο στήθος. Ευχαρίστησε την Παναθηναϊκή οικογένεια για τη στήριξη και την αγάπη που του πρόσφερα. Και ειδικά ευχαριστώ και τους συμπαίχτες του βέβαια, αλλά και τους αγαπημένους του φροντιστές που, όπως είπε, ζήτησαν από τους υπόλοιπους να τους προσέχουν. Να τους έχουν στα όπα-όπα. Είναι και πειραχτήρι, είναι και λίγο παρότι αποφεύγει αλλεργικός μπροστά στην κάμερα, δεν τον σπρώχνει για πάνω σε μια κάμερα και δεν μιλάει. Είναι όμως πολύ μεγάλο πειραχτήρι και γενικά έχει μια πολύ θετική άβρα, μια πολύ θετική παρουσία στα αποδετήρια της ομάδας. Είναι ακόμα μια αποχώρηση. Τα λέγαμε και χθες ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 εκκρεμότητες. Είναι ο Μπακασέτας, ο αρχηγός της ομάδας. Είναι ο Μπάντοβιτς, ο οποίος έχει και το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια συμβόλαιο. Είναι ο Σισοκό, είναι και ο Βιλένα. Από αυτούς τους 4, ο Μπάντοβιτς έχει 3 συμβόλαιο ακόμα, έχει υπογράψει 4 πέρυσι. Οι άλλοι έχουν συμβόλαιο ενός χρόνου. Για όλους γίνεται μια προσπάθεια και με τους μάνατζερ του. Τους και ο Παναθηναϊκός να βρεθεί κάποια ομάδα που να καλύψει όλο ή το μεγαλύτερο μέρος. Τους συμβολίζω, ο Παναθηναϊκός δεν αξιώνει χρήματα. Θα δοθούν όλοι τους με τη λογική που δόθηκαν ο Γετβάη και ο Σιώπης, δηλαδή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, με μόνο κέρδος για τον Παναθηναϊκό, τα χρήματα που εξοικονομεί από το συμβόλαιό τους, που δεν είναι και μικρά συμβόλαια, αλλά μαζί αυτά, αν παραβάλλεις κάτω, φτάνουν ένα πολύ σεβαστό ποσό, το οποίο φτάνει και παραφτάνει για να καλύψει το κόστος μιας ακριβής μεταγραφής. Τώρα, για να προκύψουν άλλες αποχωρήσεις, θα είναι μια, αν εξαιρέσουμε τον Πάλμερ Μπράουν, που ήδη έχει φέρει πρόταση, ήρθε μάλλον πρόταση γι' αυτό και βέβαια την απέρριψε, από ομάδα της Τουρκίας, και δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα είναι στο rotation, και αυτό γιατί δεν τον έχει εκτιμήσει, δεν τον έχει δει σε προπονήσεις, σε παιχνίδια, σε δράση. Ο Νίστρουπ στην περασμένη περίοδο στο φινάλι ήταν τραυματίας. Τώρα ακόμα δεν έχει καταφέρει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα για να παίξει. Αν έξω το πάρουμε τον που είναι, θα λέγαμε λίγο έτσι με το καπανάκι από πάνω, οι υπόλοιποι παίχτες θεωρητικά είναι στο ρόστερ της ομάδας. Τώρα το έχουμε πει και άλλη φορά, ισχύει για όλους. Αν κάποιος φέρει μια πρόταση ο ίδιος ή έρθει για κάποιον μια πρόταση από κάποια ομάδα και ο ίδιος την αποδεχθεί, τη θέλει, τη θεωρήσει συμφέρουσα, ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κλείσει το δρόμο σε κανέναν, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά και να έχει και το χρόνο να προχωρήσει αναπλήρωση. Έτσι, δεν μπορεί να αφήσει παραπέντε μια πρόταση για 2 παιχνίδια και 2 χωρίς να έχει την δυνατότητα να τις καλύψει. Αν έρθει νωρίς και με τα ίδια χρήματα μπορεί να βρει κάτι αντίστοιχο ή και καλύτερο, κάτι που να θέλει περισσότερο προπονητή, να ταιριάζει δηλαδή το προφίλ που πρέπει στα δικά του θέλω, τότε αυτό μπορεί να γίνει. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που ενδεχομένως να μπουν σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό όμως είναι άδειλο, δεν είναι κάτι φανερό. Θα εξαρτηθεί και από τον τρόπο που θα κυλήσουν τα πράγματα στις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Να δούμε πώς θα μοιράσει. Είναι ένα δύσκολο θέμα να μοιράσει ένας προπονητής το χρόνο συμμετοχής, έτσι ώστε να μην έχει αναστατωμένα αποδυτήρια. Έτσι, εδώ ένα παιχνίδι δεν έπαιξε τα μπόρδα. Και άμα διαβάσετε τα social media, νομίζετε ότι έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Έτσι, ένα σωρό σενάρια, επειδή σε ένα και μόνο παιχνίδι δεν χρησιμοποιήθηκε. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι ισορροπίες είναι λεπτές και σίγουρα ένας προπονητής πρέπει να είναι και λίγο πολιτικός κάποιες φορές, κάποιες όχι πάντα, γιατί κατά βάση πρέπει να παίζουν αυτοί που ίδιους εκτιμά ότι πρέπει να παίζουν και όχι αυτοί που ευχαριστούν ότι δεν ξέρουν ή θέλουν οι δημοσιογράφοι. Αλλά σίγουρα όμως οι έξυπνοι προπονητές φροντίζουν να αξιοποιούν όσο γίνεται περισσότερο το ρόστερ τους, να μην έχουν κρίνες αποδυτήρια σε παιχνίδια που δεν έχει τη θηλιά στο λαιμό, να δίνει την ευκαιρία και σε κάποιους παίκτες που είναι λίγο πιο πίσω από τη front line. Σε γενικές γραμμές είναι ένα κομμάτι της δουλειάς σου αυτή η διαχείριση του ρόστερ, έτσι ώστε να μην έχουν εντάσεις, να μην έχουν κρίνια, μουρμούρες και παράπονο. Είναι απολύτως διακριτό και ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να έχουν όλοι τον ίδιο ρόλο σε μια ομάδα. Έτσι. Υπάρχουν παίκτες που είναι πρώτη επιλογή, κάποιοι που είναι λίγο δεύτεροι, κάποιοι που περνάνε και λίγο πιο πίσω. Αλλά καλό είναι με κάποιο τρόπο στο rotation το περίφημο να βρίσκεται λίγο χώρος και χρόνος για όλους, έτσι ώστε να πορεύει την ομάδα με μεγαλύτερη δεμία.
0: Όσον αφορά την αναμέτρηση της Πέμπτης, αναμένεται αρκετός κόσμος, τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες, έτσι.
2: Υπάρχει μια εικόνα δηλαδή από τον Παναθηναϊκό, μας ενημέρωσαν ότι η πρώτη εκτίμηση στα όρια της σιγουριάς και της βεβαιότητας είναι ότι την Πέμπτη το βράδυ, πρώτο μάτς είναι βραδινό 9.30 ώρα και είμαστε τέλη Ιουλίου, τελευταίες μέρες του Ιουλίου, και πάρα πολλοί κόσμος φεύγει ή έχει φύγει από την Αθήνα, η της είναι ότι θα υπάρχει περισσότερο από 20.000 θεατές στο παιχνίδι με την Πάξη, παρότι το όνομα του αντιπάλου δεν είναι εμπορικό, δεν είναι Rangers, ξέρω πώς, δεν είναι Dynamo Zagreb, δεν είναι κάποια εμπορική ομάδα που θα μπορούσε να τραβήξει με το όνομά της περισσότερο κόσμο, και παρότι το αποτέλεσμα των Νικηφόρων έχει δώσει την αίσθηση σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ότι η ομάδα
0: Εύκολα, δύσκολα θα περάσει.
2: Και αυτό ξέρει καμιά φορά, επειδή στην Ελλάδα είναι πολύ πάντα τη νίκη. Αν νιώθουμε μια αμφιβολία, πάμε. Αν νιώθουμε μια σιγουριά, δεν βαριέσαι, πάμε και καμιά βόλτα στην παραλία. Φυσικά, κανένα από το είναι. Είναι οτροπία μα.
0: Ελοχεύει κινδύνους.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει πουλήσει μέχρι τώρα 12.000 διαρκεία. Η εκτίμηση είναι ότι συνήθως αυτή την εποχή το περίπου 60% των κατόχων διαρκείας πηγαίνει στο γήπεδο, γιατί οι άλλοι 40%, το άλλο 40% είτε είναι διακοπές, είτε είναι σε αυτήν την κατηγορία που σου λέω να έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, είτε είναι από την περιφέρεια, σου λέει να κρατήσω τα λεφτά μου για ένα πιο δύσκολο παιχνίδι. Οπότε υπολογίζουν περίπου από τους κατόχους διαρκείας να πάνε περίπου 8.000 στο μάτς. Έχουν δώσει καμιά δεκαριά χιλιάδες μέχρι τώρα, κάτι παραπάνω, δηλαδή πλησιάζουν κοντά στις 20.000 και θεωρούν δεδομένο ότι αύριο και μεθαύριο θα πουληθούν τουλάχιστον 3-4.000 εισιτήρια. Σε πρώτη φάση δεν αναμένεται, δεν είναι προβλεπόμενο να ανοίξει το πάνω διάζωμα. Θεωρείται δηλαδή ότι ο κόσμος που θα κόψει εισιτήριο και θα πάει στο γήπεδο μπορεί να εξυπηρετηθεί από το κάτω διάζωμα, η χωρητικά του οποίου είναι αρκετά μεγαλύτερη από τις 30.000 θέσεις. 32-33, κάπου εκεί. Αν όμως για κάποιο λόγο πολλοί κόσμος μπει στη λογική τη τελευταία στιγμή να πάει στο γήπεδο, ξέρεις, γιατί είμαστε κλειδί τη τελευταία στιγμή οι Έλληνες, έλα μωρέ, πάμε μια παρέτηση όλοι μαζί, και δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη πίεση και ένα συνωστισμός, τότε θα ανοίξουν κομμάτια του πάνω διαζώματος, έτσι ώστε να προωθηθεί αυτή η έξτρα πίεση, αν και εφόσον προκύψει σε γενικές γραμμές. Η εκτίμηση είναι ότι οι θεατές θα είναι περίπου στις 22 με 25.000. Δεν αποκλείεται όμως να πάει προς τα πάνω το νούμερο, αν το ευνοήσουν οι συνθήκες.
0: Ωραία, Χρήστο, να σου μεταφέρω τα θερμά συλληπιτήρια του Κώστα Σαριδάκη, που στέλνει το μήνυμά του για τον χαμό δικού σου ανθρώπου. Εγώ δεν ξέρω κάτι.
2: Να στα πω άλλη ώρα.
0: Συλληπιτήρια, λοιπόν. Έχει βγει και αυτή η έκφραση. Για να κλείσουμε έτσι κάπως χαρούμενα. Χαιρετώ, λέει, το μόνο βάζελο που έχω αδυναμία, λέει ο Χρήστος. Για μένα το λέει αυτό. Κατέβα φάρσαλα να γίνει του κοντού το φαγοπότη.
2: Εσύ είσαι βάζελο, δεν είμαι
0: αυναίκος,
2: γιατί είσαι μόνος βάζελος.
0: Όχι, έκφραση, τη φράση δεν άκουσες. Κατέβα φάρσαλα
2: να γίνει
0: του κοντού το φαγοπότη.
2: Ναι. Είμαι μάχημος και δυνατός. Ευχαριστώ το φίλο.
0: Να είσαι καλά, Χριστάρα.
2: Ευχαριστώ, Γιάννη μου.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον Χρήστο Κοντό με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού που προετοιμάζεται για την Ρεβάνς με την Πάξη την 5η 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

0: Νωρίτερα όμως στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα που ρίχνεται στην μάχη των ρεβάρς των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ που μετέχει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και με το 3-2, τι νίκη με 3-2 την περασμένη εβδομάδα στην Πολωνία, φαντάζομαι στο φαβορί για να περάσει τον τρίτο προκριματικό γύρο. Έτσι κι αλλιώς τον δικέφαλο του Βορρά θέλουν να φτάσουν μέχρι την League Phase του Europa League. Πάμε να δούμε πώς προετοιμάζονται στον δικέφαλο για αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι με την Δυναμό, δηλαδή την Πέμπτη το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Τάσος Ταμπουλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Τάσο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους από τη Θεσσαλονίκη. Το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου είναι αυτό που μπαίνει στο μικροσκόπιο πια των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, των παικτών, της ομάδας, του κόσμου, γιατί μας χωρίζουν περίπου 48 ώρες από την αναμέτρηση. Θυμίζω 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, την ερχόμενη Πέμπτη, πριν από περίπου 2 ώρες με πτήση τσάρτερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη και η αποστολή της Δυναμό Κιέβου στο αεροδρόμιο Μακεδονία από το Λούμπλιν της Πολωνίας, όπου έκανε την προετοιμασία της. Η επιλογή, όπως είπαμε και χθες, ήταν να έρθουν σήμερα και όχι αύριο, από σήμερα και όχι από αύριο στη Θεσσαλονίκη, γιατί η θερμοκρασία έχει μια διαφορά 10-12 βαθμών από το Λούμπλιν εδώ. Επομένως ήθελαν να προσαρμοστούν στις καιρικές συνθήκες, στη ζέστη και στις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν την Πέμπτη στην Τούμπα. 4:30 είναι η συνέντευξη τύπου του Ιγκόρ Κόστιουκ, αύριο στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας. Πιθανότατα θα μιλήσει και ο Κετζιόρα μαζί του, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει ως αντίπαλος μόλις στο 4ο επίσημο παιχνίδι με την Δυνάμο στην Τούμπα. Στις 5 είναι προπόνηση των Ουκρανών. Λίγο αργότερα στις 6:15 πρώτη συνέντευξη τύπου για τον Αλέσιο Λύση στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έχει κάτσει στον πάγκο επίσημα, θα δώσει και επίσημα συνέντευξη τύπου στο γήπεδο που θα κάτσει για πρώτη φορά το βράδυ της Πέμπτης. Και μετά στις 7 η προπόνηση του ΠΑΟΚ άλλαξε ελαφρώς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζω ότι στα εντός έδρας παιχνίδια συνήθως ο προπονητής του ΠΑΟΚ μιλούσε νωρίς. Νωρίς γινόταν και η προπόνηση και το απόγευμα γινόταν όλη η δραστηριότητα των φιλοξενούμενων. Φαίνεται πως τώρα διαφοροποιήθηκε αυτή την φορά η σειρά των δηλώσεων και των προπονήσεων. Για τον ΠΑΟΚ που μετά τη σημερινή προπόνηση δεν έχει κάποια γνώτερα, φαίνεται ότι αν γίνει και η τελευταία προπόνηση αύριο, που είναι και πιο ελαφριάς μορφής, θα είναι δεδομένες οι απουσίες που έχει και γνωρίζει ήδη, δηλαδή του Τάχα Άλλη που τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι, του Μεϊτέ, του Ντεσπότοφ και του Σορετήρη. Αυτοί οι τέσσερις παίκτες δεν είναι στην διάθεση του προπονητή για το παιχνίδι. Υπήρχε η ομιλία χθες, όπως το προλάβαμε και είπαμε, από τον Λέο Μάτος. Γενικώς υπάρχει μια προσπάθεια από τα στελέχη του ΠΑΟΚ να περάσουν στους παίκτες το μήνυμα ότι θα πρέπει το ματς να αντιμετωπιστεί σαν να ξεκινάει από το 0-0 και όχι από το 2-3 του πρώτου αγώνα, για προφανείς λόγους, για να μην επαναπαυτούν σε αυτή τη νίκη και βρεθούν προαπρόπτων στο γήπεδο, στο παιχνίδι. Η Δυνάμο είναι μια ομάδα ιστορική, μια ομάδα που έχει βαρύτητα άσχετα αν έχει προβλήματα και αυτή λόγω του πολέμου, και θα προσπαθήσει να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Να πούμε ότι νωρίτερα σήμερα δόθηκε μια παράταση μέχρι τις 8 για τα διαρκείας σε αυτό το διήμερο της Δευτέρας και της Τρίτης, και περιμένουμε πια την ενημέρωση αργότερα, ενδεχομένως και αύριο το πρωί, για το πού έφτασε, σε ποιον αριθμό έχει φτάσει η διάθεση των διαρκείας. Θα έχουμε αύριο και μεθαύριο, πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι από αύριο στις 10 το πρωί διατίθενται με μεμονωμένα εισιτήρια για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Όποια δηλαδή αντιστοιχούν σε κενές θέσεις μέχρι τώρα και όχι αυτά που έχουν αγοραστεί ή έχουν ανανεωθεί. Και από την Παρασκευή θα ξαναεπιστρέψουμε στην ροή της διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι και τις 2 Αυγούστου που είναι η τελική προθεσμία.
0: Ωραία, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά.

Ο Γιώργος λέει με αφορμή το ρεπορτάζ του Χρήστου Κόντου λίγο νωρίτερα ότι δικαιούται πολύ περισσότερο χρόνο. Ο Ταμπόρδα είναι ο πιο αδικημένος παίκτης. Ο Παναγιώτης λέει μπράβο Γιάννη, συμφωνείς, παίκτης Champions League. Μα γίνε, αφού είναι παίκτης Champions League, ρε παιδιά, είναι μεγάλη μεταγραφή. Διεθνής, Κροάτης. Και σε πολύ καλή ηλικία. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες, η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν, για την σεζόν 2026-2027. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, ΑΕΚ Ηρακλής στις 8 η ώρα στην All Win Arena, στην Αγία Σοφιά, την ίδια ώρα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης Καλαματάρης. Στις 10 η ώρα στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή 23 Αυγούστου ο Φιβόλος στο Παγκρίτιο στις 7.30. Στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας Παναθηναϊκός Κηφισιά. Την ίδια ώρα στο γήπεδο της Τούμπας ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Στις 9.30 στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

0: Λοιπόν, δεν βλέπω ακόμα ενημέρωση για τις αναμετρήσεις Πρενταόφη και Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Θα μάθουμε αργότερα από τους συναδέλφους αν έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια. Είχαμε λάθος ώρα προγραμματισμένης έναρξης. Εμείς πάμε όμως στο Βαγγέλη Μήτρωσια. Το παιχνίδι του Βόλου με την Κάμπουρ έχει ξεκινήσει και μάλιστα όχι απλώς έχει ξεκινήσει, είμαστε και στο ημίχρονο, έτσι Βαγγέλη?
1: Σωστά, και σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Βόλος είχε μια πολύ καλή παρουσία. Να θυμίσουμε ότι προηγήθηκε στο 14ο λεπτό με απευθείας στιγμα κόρνερ του Τζόκα. Φάνηκε βέβαια ότι και ο Γιάννης ο Κάργας βάζει το πόδι του, αλλά στην ουσία όμως φαίνεται η μπάλα ότι πήγε απευθείας από τα πόδια του Τζόκα. Χτύπησε βέβαια και στο αριστερό κάθετο δοκάρι και συνέχεια κατέληξε στα δίκτυα της Ολλανδικής ομάδας και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Βόλου προηγήθηκε, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι και νωρίτερα από το 0-1 είχε ευκαιρία με τον Λάμπρου για να ανοίξει το σκορ. Στη συνέχεια η ομάδα της Ολλανδίας που βγήκε μπροστά κατάφερε στο 29 με το Σούρε να ισοφαρίσει με ένα παραμοιότυπο τρόπο, με την έννοια βέβαια ότι βγήκε με σέντρα από τα δεξιά και μέσα από την περιοχή ο Σούρεν σούταρα και έστειλε την μπάλα που χτύπησε πρώτα στο δοκάρι, συνέχεια να καταλήξει στα δίκτυα του Βόλου και να γίνει το 1-1. Όμως ο Βόλος προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου έφτασε πολύ κοντά στο να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Είχε και με τον Φουρτάδο αλλά και με τον Μεντίλ τις ευκαιρίες για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να ξαναπάρει πάλι το προβάδισμα απέναντι στην ελληνική ομάδα. Περιμένουμε την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου να δούμε ενδεχομένως ο Κώστας Αμπράτσος να δώσει την ευκαιρία και στους υπόλοιπους προσθέσεις που είναι στην αποστολή, όπως το έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι, το πρώτο που έδωσε πελλονδικού εδάφους η ομάδα του Βόλου με την Γκρόνικεν, το 0-0. Και περιμένουμε να δούμε στο σημερινό έτσι ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που μετράει, Γιάννη, το ξέρεις ότι στα φιλικά παιχνίδια είναι πώς θα εμφανιστεί η ομάδα και αν αφομοιώνουν οι ποδοσφαιριστές αυτά που γίνονται στις προπονήσεις.
0: Σωστό, σωστό. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Θα έρθουμε φυσικά και στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα-ένα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου στο φιλικό της Κάμπουρ με τον Βόλο. Εμείς αφού καλωσορίζουμε τον Γάβρε Ρεμούνδο στην κονσόλα του ήχου, θα πάμε σιγά σιγά μπροστά ακριβώς της ώρας και τα διαφημιστικά μας, για να πάμε και στον Βασίλη Κουβάλη να μας ενημερώσει και για το φιλικό που δίνει αυτή την ώρα ο Αστέρας Τρίπολης με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Πάμε προς το παρόν, δίνουμε το μικρόφωνο στον Γαβρίλ, ακούμε τα διαφημιστικά μας και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της βραδινής ραδιοεφημερίδας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 9 και 5 η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε την βράδυνη ραδιοεφημερίδα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε στον Βασίλη Κουβαλή, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το φιλικό του Αστέρα Τρίπολης με την Σπάρτα Ρότερνταμ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Λογικά τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και όσο ήμασταν στην αναμονή, η Σπάρτα Ρότερνταμ ισοφάρισε, γιατί ο Αστέρας φύγε προηγούμενος στα ποδητήρια με γκολ που πέτυχε ο Μπαρτόλος στο 41ο λεπτό με ένα πλασέ με το δεξί του, κακό του πόδι αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Η μπάλα έσκασε κάτω, κατέληξε στην αριστερή γωνία του Μπεντάρεκ, τερματοφύλακα της Σπάρτα Ρότερνταμ. Έτσι λοιπόν έγινε το 0-1, είναι σε ολλανδικό έδαφος εξάλλου και η Σπάρτα Ρότερνταμ είναι ομάδα της Ολλανδίας. Όμως όπως είπα, όσο ήμασταν στην αναμονή, στο 50ο λεπτό οι Ολλανδοί έφεραν το παιχνίδι στα ίσια με ένα πλασέ με κάποιες κόντρες. Η μπάλα βρήκε κάπου, πέρασε στα δίκτυα στον τερματοφύλακα που είναι ο Κακαδιάρης σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, γιατί ο Αστέρας ξεκίνησε με Παπαδόπουλο στο πρώτο ημίχρονο, Κότσιρα δεξιά, Λάσκαρη και Σίλβα δύο κεντρικούς αμυντικούς, Μέντες αριστερά που ήταν και ο παίκτης που έκανε τη σέντρα για να δημιουργηθεί η φάση και να μπει τον γκολ από τον Μπαρτόλο στο πρώτο ημίχρονο, στο 41. Νομίζω και πάλι προηγήθηκε ο Αστέρας Άκτορ με τον γκολ του Μπαρτόλο. Έχει σοφαρίσει η Σπάρτα Ρότερνταμ σε 1-1 με γκολ που πέτυχε στο 50ο λεπτό. Μπουζούκης και Έντερ Γκοντζάλες οι δύο αμυντικοί χαβ. Δεξιά έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο ο Ρόσκο, αριστερά ο Κετού. Ο Μπαρτόλο που είναι και ο σκόρερ και έχει πετύχει δύο τέρματα ο Αργεντινός. Είχε σκοράρει και στο προηγούμενο φιλικό με την Μπέσχορτ, την βελγική ομάδα. Μείωσε στο 2-1 που ιτήθηκε ο Αστέρας Άκτορ. Ο Ρικαρντίνη έδειξε στην κορφή της επίθεσης. Οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι ο Παπαδόπουλος εκτός, εντός ο Κακαδιάρης κάτω από τα δοκάρια. Ο Ρικαρντίνιο έχει βγει και έχει περάσει τη θέση του ο Σουηδός ο Κιμπιόκα. Και στη θέση του Μπαρτόλο, επειδή είχε χάσει κάποιες προπονήσεις, δεν θέλει να τον κουράσει πολύ ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ήταν και σε ταξίδι στην Αργεντινή λόγω ότι έφυγε από τη ζωή ο μπαμπάς του και είχε πάει στην κηδεία. Ο Μπαρτόλο λοιπόν πέρασε εκτός, στη θέση του έχει μπει ο Καλτσάς. Και από ό,τι βλέπω τώρα, μια ακόμη ευκαιρία για τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Θα πέσει και θα μπλοκάρει στη δεξιά αγωνία ο Κακαδί. Τερματοφύλακας, το 1-1 παραμένει. Καλύτερος ο Αστέρας Άκτορ στο πρώτο ημίχρονο. Καμία τελική προσπάθεια από τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Βλέπω όμως τώρα ότι έχει μπει πιο δυνατά η Ολλανδική ομάδα και πιέζει, έκανε και κάποιες αλλαγές. Το 1-1 παραμένει. Δεν παίζει ο Μακέντα που είναι τραυματίας και διαγνώστηκε με θλάση. Ο Δελγιανίδης είναι στην Τρίπολη από το ξεκίνημα της προετοιμασίας γιατί έχει ένα θέμα με την Περόνη και είναι στην αποκατάσταση του προβλήματος που υπάρχει. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι ανέτοιμος, ακόμα κάνει προπονήσεις κανονικά με όλη την ομάδα, αλλά δεν έχει θεωρηθεί ακόμα σε κατάσταση να μπορεί να αγωνιστεί σε φιλική αναμέτρηση. Το 1-1 παραμένει στο 53ο λεπτό στη φιλική αναμέτρηση, τρίτη στη σειρά για τον Αστέρα Άκτορ απέναντι στη Σπάρτα Ρότερνταμ. Το 1-1 παραμένει στο 53 και θυμίζουμε ότι υπάρχει ένα φιλικό ακόμα όπου θα γίνει την Παρασκευή. Και θα είναι το τελευταίο γιατί 2 Αυγούστου θα επιστρέψει και θα βρεθεί πάλι στην Τρίπολη ο Αστέρας για να συνεχίσει την προετοιμασία του. Εξάλλου ξέρει ότι θα παίξει και πρώτη αγωνιστική Κυριακή, όπως βγήκε το πρόγραμμα, με την ομάδα του Πανετολικού στο Αγρίνιο, στο τελευταίο παιχνίδι χρονικά της πρώτης αγωνιστικής με τον Πανετολικό. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στο Αγρίνιο, 9:30 που θα ξεκινήσει το μάτι αυτό για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δοκάρι τώρα για τη Σπάρτα Ρότερνταμ στο 54. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, ισοφάρισε και πιέζει για δεύτερο γκολ για να πάρει και προβάδισμα απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. 54ο λεπτό στο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία, Σπάρτα Ρότερνταμ, Αστέρας Άκτορ 1-1.
0: Ευχαριστούμε πολύ Βασίλη, αργότερα θα έρθουμε να μας δώσεις και το ρεπορτάζ και
1: φυσικά. Ναι, γιατί υπάρχει και μεταγραφική είδηση, μάλλον ο Μπρόνσορ, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός από την Κύπρο, θα είναι μεταγραφή για τον Αστέρα Άκτορ. Είναι πιθανό να το ανακοινώσουμε κιόλας επίσημα, θα δούμε.
0: Ωραία, ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν και το ρεπορτάζ του Αστέρα, εκτός από το αγωνιστικό, είπαμε δίνει το φιλικό αυτή την ώρα με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Εμείς αφήνουμε τον Αστέρα Τρίπολης, ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Θοδωρή Χατζηπαντελή αυτή τη φορά για να μας δώσει τα τελευταία νέα από τον Ηρακλή. Γεια σου, Θοδωρή.
2: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να με τα φιλικά παιχνίδια, γιατί άκουσα που κι άλλες ομάδες δίνουν σήμερα 8 η ώρα φιλικά παιχνίδια και ο Ηρακλής αύριο στις 6 η ώρα το απόγευμα δίνει φιλικό παιχνίδι με την Παλέρμο. Είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι επί Ιταλικού εδάφους, μετά το πρώτο που έδωσε με την Πολόνια πριν 3 μέρες και ιτήθηκε με 2-0. Σε αυτό το δεύτερο φιλικό παιχνίδι αναμένεται, αν όλα πάνε καλά και μπορούν να παίξουν, να χρησιμοποιηθούν και κάποιες από τις μεταγραφές που έφτασαν, που αποκτήθηκαν τις τελευταίες ημέρες και που βρίσκονται από χτες στην Ιταλία, στον Μπολσάνο, όπου εκεί σε ένα πολύ ωραία τοποθεσία με αρκετή δροσιά ο Ηρακλής κάνει το βασικό, δεύτερο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Αυτό είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι αύριο στις 6 Ταλέντο Ηρακλής και ακολουθούν άλλα δύο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Στις 2 Αυγούστου με την Πάρμα, στις 1 η ώρα το μεσημέρι, και στις 6 Αυγούστου με την Κρεμονέζε. Ακόμα δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, δεν έχει καθοριστεί δηλαδή η ώρα αυτού του τελευταίου φιλικού παιχνιδιού που θα δώσει ο Ηρακλής στην Ιταλία. Με Ιταλό προπονητή βεβαίως, είναι φυσικό και επόμενο ότι και στην Ιταλία κάνει προετοιμασία και πολύ δυνατά παιχνίδια με ιταλικές ομάδες δίνει, έτσι ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για το πρωτάθλημα. Όσον αφορά τώρα τα μεταγραφικά, είπαμε ότι ο Ηρακλής έχει ολοκληρώσει πλέον μέσα σε 5 μέρες 7 μεταγραφές και οι πληροφορίες λένε ότι θα ακολουθήσουν άλλες 5 μεταγραφές ποδοσφαιριστών για να ολοκληρωθεί το ρόστερ για την επόμενη χρονιά. Από την Κύπρο προκύπτει ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον διεθνή Νιγηριανό επιθετικό του ΑΠΟΕΛ, τον Πίτερ Ολαγίνκα. Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του Ηρακλή θεωρούν ότι είναι έγκυρη η πληροφορία αυτή και ότι ο 31 ετών ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει ως βασικό ρόλο αυτό του εξτρέμ, έχει πραγματικά ενδιαφέρον για αυτόν ο Ηρακλής και βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπει προσωπικά ο Βάλτερ Ματζάρη, ο 65χρονος Ιταλός προπονητής της ομάδας του Ηρακλή, ο οποίος δεν περιλαμβάνει ρόλο κλασικού εξτρέμ στο ρόστερ του, αλλά θα πρέπει να διαθέτει κάποια στοιχεία για να μπορέσει να τον αποκτήσει ο Ηρακλής. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες αν αυτός ο Πίτερ Ολαγίνκα τελικά γίνει ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Και τέλος να πω ότι μετά από δηλώσεις που έγιναν από τον Αμανατίδη, είναι γνωστό ότι Μπασινάς και Αμανατίδης απομακρύνθηκαν πριν από περίπου 10 μέρες με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ηρακλής να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του ότι δεν έτρεξαν όσο γρήγορα θα έπρεπε τις μεταγραφές. Ακολούθησαν δηλώσεις που έγιναν από τον Αμανατίδη με τις οποίες δικαιολόγησε το γεγονός ότι δεν έτρεξαν γρήγορα τις μεταγραφές και απάντησε ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος είναι ο ειδικός σύμβουλος επί αγωνιστικών θεμάτων του Ηρακλή, λέγοντας ότι Μπασινάς και Αμανατίδης έκαναν λάθη και δεν δικαιούνται να παραπονούνται, ενώ εξέφρασε το ενδιαφέρον του ότι οι ποιοτικοί παίκτες είναι οι Λατίνοι και γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσει να φέρει ποιοτικούς νεαρούς παίκτες σε αυτούς τους περίπου 4-5 παίκτες που είπαμε ότι ο Ηρακλής θέλει να αποκτήσει για να ολοκληρώσει το ρόστερ του. Ο κύριος Κόντης μίλησε και για το Καρτατζόγλιο, γιατί για τον Ηρακλή και αυτό είναι θέμα. Το γεγονός δηλαδή ότι οριακά θα είναι όπως είναι έτοιμο την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League για να μπορέσει ο Ηρακλής να παίξει εκεί τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του, γιατί είναι γνωστό ότι τους δύο πρώτους θα τους δώσει εκτός έδρας αφού ο ίδιος το ζήτησε, γιατί το Καρτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο, δεν θα είναι έτοιμο από νωρίς, κυρίως λόγω των πραγμάτων που πρέπει να αλλάξουν στη διαιτησία με το VAR, το οποίο πρέπει να στηθεί και όλα αυτά, με τις κάμερες, με τα κάγκελα. Το Καρτατζόγλιο τα τελευταία χρόνια είχε πολλά προβλήματα για να μπορέσει να φιλοξενήσει ομάδα Super League. Ο Ηρακλής αγωνιζόταν σε μικρότερες κατηγορίες. ακόμα και τα δημοσιογραφικά θεωρία πρέπει από την αρχή να στηθούν ξανά, γιατί ουσιαστικά είχαν σχεδόν καταστραφεί.
0: Τόσα χρόνια αυτά, εγκατελειμμένο έτσι στις μικρότερες κατηγορίες.
2: Ακριβώς. Και είναι ένα θέμα το οποίο, όταν ένα γήπεδο είναι και κρατικό, να το πω έτσι, δημόσιο, και από την άλλη μεριά εκεί αγωνίζεται μια ιδιωτική ομάδα, υπάρχουν και το πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή. Εσύ θα κάνεις αυτό, εγώ θα κάνω αυτό, όχι εσύ αυτό, όχι εγώ αυτό, όχι εγώ πληρώνω, όχι εσύ δεν πληρώνεις. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, ότι δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν και αυτά.
0: Ωραία, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη, μετά τον Θοδωρή Χατζηπαντελή και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Πάμε και στον Τάσο Παγκλατζή να μας δώσει τα τελευταία νέα του Άρη. Γεια σου, Τάσο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Τι γίνεται, πώς κινούνται οι κυτρινόμαυροι της Θεσσαλονίκης, ενώ μεταγραφικά?
1: Μεταγραφικά αυτήν την εποχή περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή των μεταγραφών για τις οποίες έχουμε μιλήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, καθώς ο Άρης βρίσκεται σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών για να ολοκληρώσει σε ένα βαθμό αυτό το κύκλο που άνοιξε με τις δύο αποκτήσεις, δηλαδή τις δύο πρόσφατες μεταγραφικές κινήσεις που έκανε, και το πρόσφατες είναι σχετικό γιατί και ο Μπασίρου και ο Παλάσιος είναι στην προετοιμασία της ομάδας και ακολουθούν τις διπλές καθημερινές προπονήσεις. Από σήμερα τα πράγματα αρχίζουν, από αύριο αρχίζουν να γίνονται πιο ελαφριά σε ό,τι έχει να κάνει με το βάρος της προπόνησης, με μονές απογευματινές προπονήσεις. Άλλωστε δεν είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα αυτό που έχει μπροστά του ο Άρης, γιατί την Πέμπτη δίνει το φιλικό με τη Μόντσα και με μονές απογευματινές προπονήσεις.

0: Δόθηκε το πρώτο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην δεύτερη ομάδα της Αταλάντα. Και τώρα υπάρχει η Μόντσα μπροστά, παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 η ώρα το απόγευμα της Πέμπτης και θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από το συνδρομητικό κανάλι που έχει τα δικαιώματα της ομάδας του Άρη. Έγινε γνωστό ότι το φιλικό με τον Πανσεραϊκό θα πάει 8 του μηνός αντί για 5 Αυγούστου που αρχικά είχε προγραμματιστεί. 12 του μηνός θα παίξει με την Νάπολη και ίσως προκύψει και κάποιο άλλο φιλικό ενδιάμεσα. Αλλά αυτό που συζητάμε κάθε μέρα και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή είναι το ότι υπάρχουν κενά στην ομάδα του Άρη. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ίσως τα τελευταία χρόνια είναι η μοναδική χρονιά που ο Άρης δεν έχει σε αυτό το χρονικό σημείο, δηλαδή τέλη Ιουλίου, έχει κάνει μόνο 2 μεταγραφές. Και μία μεταγραφή στον Διάμ που τον είχε ούτως ή άλλως στην ομάδα, τον Αφρικανό, ο οποίος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, 18χρονος, στόπερ. Από τον Οκτώβριο ήταν την υπόλοιπη ομάδα και έκανε προπονήσεις. Ήταν μια μεταγραφή και αυτή, αλλά οι δύο ουσιαστικές μεταγραφές είναι αυτή του Παλάσιος και του Μπασίρου. Ο ένας είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό και συστηθεί με τον Παναθηναϊκό φυσικά και πέρυσι με τον Λεβαδιακό. Ο άλλος είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να προσφέρει πράγματα. Είναι ένας κόφτης ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 8. Αλλά το μεγάλο ζήτημα για τον Άρη και το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι η κεντρική αμυντική, εκεί όπου υπάρχει έλλειψη κεντρικών αμυντικών που να έχουν και την εμπειρία και την ικανότητα να πλαισιώσουν τον Φαμπιάνο, τον παλαιότερο παίκτη της ομάδας του Άρη. Είναι η έκτη χρονιά αυτή που πιανεί ο Βραζιλιάνος, που αποτελεί και το φυσικό αρχηγό πλέον της ομάδας του Άρη, παλιά καραβάνα. Αλλά και τα χρόνια περνούν. Όσο ποιοτικός είναι ο Φαμπιάνο, η περσινή χρονιά δεν του βγήκε έτσι όπως ήθελε, είχε τους τραυματισμούς του. Ναι, όπως και οι άλλοι ποδοσφαιριστές, ήταν μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη περσινή, αλλά ο Άρης θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι να δουλέψει και κυρίως ο τεχνικός διευθυντής, ο Ρούμπεν Ρέγγες, ο οποίος έχει ξεχωρίσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Θα πάρει ο Άρης 2 κεντρικούς αμυντικούς, θα πάρει οπωσδήποτε 2 back, ένα αριστερό και ενδεχομένως από την άλλη πλευρά ένα δεξίο πιστοφύλακα. Θα δούμε τώρα το πώς θα κινηθεί σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά προς το τέλος των μεταγραφών όλο και κάποιες ανάγκες θα καλύψει. Διάμεσα θα πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται και αριστερό εξτρέμ. Οι προτεραιότητες είναι αυτές, δηλαδή κεντρική αμυντική, 2 πιστοφύλακες και ένας αριστερός εξτρέμ, γιατί στο χώρο του κέντρου υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή και φαίνεται γεμάτος εκεί ο Άρης, αλλά πάντα αφήνουμε ένα ερωτηματικό για έναν πιο επιτελικό ποδοσφαιριστή, δηλαδή έναν πιο επιθετικό, ένα πιο δημιουργικό χαφ. Και δεν αποκλείεται, δεν το αποκλείουμε αυτό, να είναι και ο Μάνου Γκαρσία, για τον οποίο ο Άρης έχει ενδιαφερθεί και αποτελεί και μια έτσι επιλογή και του ίδιου του ιδιοκτήτη της ομάδας, ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ισπανό, που τον είχε φέρει ο Άρης σε μικρή ηλικία στο Κλεάν της Βικελίδης. Μετά είχε έναν τραυματισμό, τον άφησε έναν ολόκληρο χρόνο έξω, ημερολογιακό χρόνο, έτσι όχι σεζόν, χρονιά δηλαδή αγωνιστική. Και πέρυσι, πρόπερσι πήγε στην Κάνσας, στο MLS. Υπάρχει μια πιθανότητα επιστροφής του, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ο Άρης θέλει να τον επανεντάξει στο δυναμικό του, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Άρη, γιατί έχει ένα υψηλό συμβόλαιο στο MLS. Θα δούμε και αν η διάθεση της ομάδας του είναι να τον αποδεσμεύσει ή να τον παραχωρήσει με την μορφή δανεισμού ή οτιδήποτε άλλο. Θα δούμε. Αυτό το αφήνουμε ως ερωτηματικό. Το κυριότερο είναι η κεντρική αμυντική, η πλάγι back και ασφαλώς ένας αριστερός winger για να μπορέσει ο Άρης να είναι έτοιμος και χρειάζεται άμεσα αυτούς, γιατί επιστρέφει, όπως είπαμε, ομάδα από την Ιταλία. Άρα το χρονικό διάστημα που θα δουλέψει εδώ στην Θεσσαλονίκη και θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια, θα πρέπει να έχει αυτούς τους ποδοσφαιριστές για να είναι έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Τάσο Μακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες το ρεπορτάζ του Άρη. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, εύχομαι σε όλους.

0: Λοιπόν, λέει, ευτυχώς έρχεται ο Σαρελάκος να ακούσουμε κανένα τραγούδι της προκοπής. Ρε τι τραβάμε, ο Παναγιώτης το στέλνει. Επιστρέφουμε και πάλι στον Βασίλη Κούβαλη. Θα μας ενημερώσει φυσικά και για την εξέλιξη του φιλικού του Αστέρα, αλλά να μας δώσει και τα μεταγραφικά νέα για την ομάδα της Αρκαδίας. Υπάρχουν εξέλιξεις αρκετές και στον Αστέρα Τρίπολης, όπως και στις περισσότερες ομάδες, και είναι λογικό, μετράμε αντίστροφα πλέον για την έναρξη επίσημα της σεζόν για όλες τις ομάδες. 22 και 23 Αυγούστου η έναρξη του φετινού πρωταθλήματος. Σήμερα η Super League έδωσε αναλυτικά και το πρόγραμμα με τις ώρες για το Σαββατοκύριακο 22 και 23, που επίσημα ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Πάμε στο Βασίλη Κουβάλη λοιπόν να μας ενημερώσει πώς πάει το φιλικό και φυσικά να μας δώσει και τα τελευταία μεταγραφικά νέα από την ομάδα του Αστέρα.
1: 61 το μπήκαμε στο 70 λεπτό στο φιλικό παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τη Σπάρτα Ρότερνταμ, με 1-1, όπως το είχαμε αφήσει, Γιάννη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, με σκόρερ για τον Αστέρα Άκτορ, να υπενθυμίσουμε για όσους ήταν τώρα στην παρέα της Ερασπορ και στην εκπομπή σου, Γιάννη. Ο Μπαρτόλο στο 41, καλύτερος ο Αστέρας Άκτορ στο πρώτο ημίχρονο, με πλασέ το δεξί πόδι, έδωσε το προβάδισμα, ήταν και το σκόρ ημιχρόνου αυτό, το 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στη φιλική αναμέτρηση με τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Μπήκε πιο δυνατά η Ολλανδική ομάδα στο 50 λεπτό, με το μεταχτή έκανε το 1-1 και έχει παραμείνει αυτό το σκορ στο 1-1. Έχει και ένα δοκάρι 3 λεπτά αργότερα στο 53 η Σπάρτα Ρότερνταμ. Ο Αστέρας έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία όμως στο 58, όταν ο Ρόσχο μπήκε μόνος του, έφυγε από τη σέντρα από ένα λάθος που έκαναν οι αμυντικοί και είχαν ανέβει πολύ ψηλά τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα τον Μπεντάρεκ, δεν μπόρεσε όμως να τον νικήσει, παρότι ήταν ένα εύκολο θεωρητικά γκολ. Όμως ο γκολκίπερ της Ολλανδικής ομάδας απέκρουσε και κράτησε το 1-1, που είναι μέχρι και το λεπτό που βλέπουμε τώρα, το 71. Λέγαμε για μεταγραφή, δεν είναι κάτι επίσημο, για τον Μπρόρσον. Μιλάμε για τον Σουηδό, τον 30χρονο, που πριν από λίγο κυπριακά μέσα τον φέρνουν στον Αστέρα Άκτορ, γιατί έλυσε τη συνεργασία του με το ΑΠΟΕΛ. Ήταν στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, δεν είχε έτσι πάρει την υπόσχεση ότι θα είναι βασικός ή ότι θα παίζει. Άρα έλυσε τη συνεργασία με την κυπριακή ομάδα και εδώ και καιρό ο Αστέρας έχει δείξει ενδιαφέρον και ξέρουμε ότι θέλει να πάρει το Σουηδό. Τον θυμόμαστε εξάλλου 24-25, αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ατρόμητου. Είναι ένας Σουηδός στόπερ κλασικός, με ένα στυλ που έχουν οι συγκεκριμένοι Σκανδιναβοί παίκτες, δυναμικός, καλός στο ψηλό παιχνίδι, αλλά περιμένουμε να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή αυτή, που είναι στα υπόψη και είναι πολύ κοντά από ό,τι γνωρίζουμε για το να αποκτηθεί ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός. Είναι μία από τις δύο μεταγραφές που απομένουν, εκτός και υπάρξει κάτι εξαιρετικό ή αν υπάρξει και κάτι που διαπιστώνει, θα διαπιστώσει ο προπονητής, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, στα φιλικά παιχνίδια που δίνει στην Ολλανδία αλλά και στη διάρκεια της προετοιμασίας. Πάντως το πρώτο ημίχρονο ήταν καλός και μπορούσε να έχει πετύχει και ένα δεύτερο τέρμα ο Αστέρας Άκτορ που προηγήθηκε. Στο δεύτερο βέβαια έχουν γίνει και πολλές αλλαγές, να το πούμε αυτό. Παίζουν και όλοι οι παίκτες που ήταν στον πάγκο και τους έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Λογικό και αυτό, Βασίλη, έτσι εσύ
1: βέβαια,
0: που έχεις παίξει και μπάλα.
1: Πέρασε το τελευταίο 25 λεπτό τους υπόλοιπους που δεν είχαν παίξει, άρα για 65 λεπτά ήθελε να δει και ξέρεις, προπονητές στην περίοδο της προετοιμασίας, στο 60 λεπτό όσο περνάνε τα φιλικά και οι αγώνες, φαίνεται που πάει η εντεκάδα, πώς πρέπει να σχηματίζεται ο τρόπος που θα αγωνίζεται η ομάδα της σεζόν που υπάρχει μπροστά. Μέχρι το 60 λεπτό από εκεί και πέρα γίνονται αλλαγές, εδώ έγιναν στο 65 και έχουν περάσει και οι υπόλοιποι στον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε για το Μακέντο ότι είναι τραυματίας και ο Δελιανίδης. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ακόμα δεν έχει μπει κανονικά στα φιλικά παιχνίδια, ενώ συμπροπονείς συμμετέχει. Και λέγαμε ότι θα υπάρξει λογικά μία ακόμη μεταγραφή για να αναπληρώσει και το κενό του Χρήστου Αλμύρα. του νεαρού που έφυγε μεταγραφή και είναι στην Τζουγκάρντεν και πλέον ψάχνει εκεί έναν παίκτη ο Αστέρας Άκτορ. Αν δεν τον βρει, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα, όμως αν τον βρει και είναι στα στάνταρ και στην ποιότητα που θέλει, μάλλον θα τον αποκτήσει και δεν ξέρει κανείς αν θα υπάρξει κάτι άλλο στα μεταγραφικά της ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Θυμίζουν έχουν γίνει 12 μεταγραφές, έχουν φύγει και 12 παίκτες όμως, ακριβώς είμαστε σε μια ισορροπία και να δούμε αν θα υπάρξει κάτι συν από την σεζόν που θα ξεκινήσει και θα ξεκινήσει ο Αστέρας Άκτορ τις επίσημες υποχρεώσεις του Κυριακή 23 Αυγούστου στην πρεμιέρα, την πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας, όπως ξέραμε θα παίξει εκτός έδρας με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Εκεί λοιπόν θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική, αφού το μάτι θα ξεκινήσει 9.30 στο Πανετολικό Αστέρας Άκτορ Κυριακή 23 Αυγούστου. Το παρόν σήμερα και παρακολουθούν και το φιλικό δίνουν και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, η αδερφή Μποροβίλου και ο Γιώργος και ο Δημήτρης Μποροβίλος ταξίδεψαν γιατί δεν ήταν στην αποστολή μαζί, ταξίδεψαν και παρακολουθούν το παιχνίδι και σε δηλώσεις τους είπαν ότι πιστεύουν ότι θα είναι η ομάδα πολύ καλύτερη από την περσινή χρονιά και ότι θα είναι μια νέα καλή ομάδα που θέλει και τη στήριξη του κόσμου και έκανα και μια έκκληση στον κόσμο να βρεθεί δίπλα στην ομάδα. Από χθες βέβαια να θυμίσουμε ότι έχουν ξεκινήσει και διατίθενται τα εισιτήρια διαρκείας, φυσικά πρώτα για τους περσινούς κατόχους με το διάστημα που υπάρχει για να πάρουν τα εισιτήρια της νέας σεζόν και από εκεί και πέρα να δούμε ποιες θέσεις θα μείνουν και νέες για να μπορέσει να πάρει και ο υπόλοιπος κόσμος σε κάποιες θέσεις που δεν θα ανανεωθούν. Όμως υπάρχει η ιδιαιτερότητα τη φετινή σεζόν ότι δεν δίνονται εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 1 αφού θα πραγματοποιηθούν εργασίες και για σκέπαστρο και κάποια άλλα θέματα που έχει η θύρα 1. Άρα όποιος είχε εισιτήριο την περσινή χρονιά στη θύρα 1 μπορεί να πάρει με τη μισή τιμή. Μιλάμε τώρα για 50 ευρώ, έτσι. 50 ευρώ θα κοστίσει το εισιτήριο διαρκείας για κάποιον που είχε από την περσινή χρονιά. Νομίζω η τιμή είναι εκπληκτική. Δεν νομίζω να υπάρχει σε άλλη ομάδα της Super League 1 να παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια με 50 ευρώ πρωταθλήματος κυπέλου, play-off ή play-out ανάλογα που θα παίξει η ομάδα. Αυτά για το ρεπορτάζ Γιάννη, θα δούμε αν υπάρξει κάτι άλλο. Είμαστε στο 76 για τη φιλική αναμέτρηση Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρα Άκτορ 1-1 όπως έχει διαμορφωθεί το σκορ με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου που ισοφάρισε η Ολλανδική ομάδα. Θυμίζω και κλείνουμε με αυτό, ο Αστέρα την Παρασκευή θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Ολλανδία και στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Τέταρτο στη σειρά στα φιλικά που έχει δώσει και είναι το τρίτο το σημερινό. Τέταρτο λοιπόν με την De Hang, άλλη μια Ολλανδική ομάδα όπου θα την αντιμετωπίσει και θα είναι έτσι αρκετά δυνατό όπως είναι και με τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Σπάρτα Ρότερνταμ, μια ομάδα που τερμάτισε 10η πέρυσι, έχει και καινούριο προπονητή, έχει κάνει και μεταγραφές και θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό τη φετινή χρονιά. Γιάννη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Βασίλη και για το ρεπορτάζ. Βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αργότερα με το τελικό αποτέλεσμα το φιλικό του Αστέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ερασπορ 101,8.

9:36 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα, ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ο Γαβρίλ Ρεμούρδος είναι πάντα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, η Ειρήνη Παπά ζήσει στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο.

Γιάννη για Μαυρική, έλα ρεπορτάζ, θα ακούσουμε τίποτα? Έχουμε και ρεπορτάζ Μαύρης Θύελλας. Ο Βασίλης Κούβαλας κάνει, απλώς δεν είχε κάποια είδηση ρε παιδιά η Καλαμάτα σήμερα. Τι να κάνουμε, παραπονιάριδες είστε.

0: ο Τσεμπερά στέλνει το μήνυμα και λέει: Τούν προηγείται με 2-0 στο Ζάγκρεπ. Ναι, στο 35 δυναμό Ζάγκρεπ. Τούν 0-2. Προκριματικά Champions League εδώ, όπως και στο Τσέλιε Εγνάτιε Ρογκοζίνα 0-1 στο 22ο λεπτό. ΣΕΣΕΚΑ 1948 Σπάρτακ Τρνάβα 0-0, από εδώ, από τον νικητή, προκύπτει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Το πρώτο παιχνίδι είχε τελειώσει 0-0 επίσης. Ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και εμείς πάμε και πάλι στο Βαγγέλη Μητρούσια. Πάει σιγά σιγά στην ολοκλήρωση. Σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο στο φιλικό του Βόλου με την Καμπούρ. Πέτυχε κι άλλο γκολ η Θεσσαλική ομάδα. Έλα, Βαγγέλη.
1: Έτσι είναι, Γιάννη, όπως το είπες, στο 21ο λεπτό για την ακρίβεια είναι το παιχνίδι μεταξύ της Καμπούρ και του Βόλου. Ο Βόλος, ο οποίος προηγείται με 2-1, 1-2 αν θέλεις. Η ομάδα του Βόλου, η οποία κατάφερε στο 71ο λεπτό με τον Χαραλαμπόγλου στο ντεμπούτο του, έστω και στο φιλικό παιχνίδι, ο παίκτης ο οποίος χτες είχε ανακοινωθεί από την ομάδα του Βόλου και ουσιαστικά χτες πήγε στην Ολλανδία. Σήμερα λίγο νωρίτερα μπήκε στο παιχνίδι στην θέση του Τζόκα και μετά από την πάσα του νεαρού του Λικουρίνου με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, τη στιγμή που η ομάδα του Βόλου από το 47ο λεπτό αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Ουρτάδο, ο οποίος είδε την κόκκινη κάρτα απευθείας από τον διετή της αναμέτρησης και άφησε την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Παρά το γεγονός ότι οι Ολλανδοί είχαν την πίεση και εξακολουθούν να πιέζουν για να πετύχουν τον γκολ της ισοφάρισης, ο Βόλος κατάφερε με πολύ καλή παρουσία να κρατήσει δηλαδή αυτό το 1-1 που είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Υπενθυμίζουμε ότι ο Βόλος ήταν αυτός που είχε προηγηθεί με τον Τσόκα με απευθείας χτύπημα κόρνερ στο 14ο λεπτό. Στο 29 ο Σούριν είχε ισοφαρίσει για την ομάδα της Ολλανδίας. Σε ένα πρώτο ημίχρονο υπενθυμίζω ότι ο Βόλος είχε ευκαιρίες και με τον Λάμπ πριν το 0-1 και με τον Μεντίλ αλλά και επίσης με τον Μίγα για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όπως είπαμε στο ξεκίνημα, σε μια φάση που σε ένα μαρκάρισμα που πήγε ο επιθετικός που είχε περάσει ως αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Ουρτάδο, είδε την απευθείας κόκκινη και άφησε την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Το παιχνίδι είναι στο 83ο λεπτό, το 1-2 παραμένει για την ομάδα του Βόλου απέναντι στην Καμπούρ. Οπότε περιμένουμε σε λίγο να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του αγώνα και να θυμίσω βέβαια ότι το Σάββατο 1η Αυγούστου η ομάδα του Βόλου θα δώσει το τρίτο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι επιλαντικού εδάφους. Εδώ υπάρχει μια αλλαγή, θα παίξει με τη Χερενφέιν και όχι με τη Χέρκουλες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βάγγελο. Οπότε σε λίγο θα έρθουμε σε κανένα τεταρτάκι περίπου, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, για να μας δώσει τελικό αποτέλεσμα από το φιλικό του Βόλου. Προηγείται με 2-1 της Καμπούρ, θυμίζω. Λέγεται Υπάρος εκτός ελέγχου η φωτιά, μας λέει ο Άγγελος. Όντως είναι πολύ μεγάλη φωτιά στο νησί των Κυκλάδων. Ελπίζουμε να έχουμε καλύτερη επέμβαση εκεί και να μην απολυθούν ζωές και κατοικίες, έτσι. Βέβαια είναι αντίξως και συνθήκες, να το πούμε αυτό, πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Ο άνθρωπός μας είναι στο στούντιο, ο Νίκος Καραγιάννης. Γεια σου Νίκο.
2: Τι γίνεται?
0: Πάρα πολλά θέματα, ψάχνοντας λίγο τα διεθνή, γίνεται ένας χαμός, έτσι. Δεν ξέρω τι θα πρωτοπείς, δηλαδή αν σε αφήσω θες μία ώρα να λες.
2: Εντάξει, όχι μία ώρα. Θα το καλύψουμε γρήγορα. Έχω
0: σε μισή να καθαρίζει.
2: Και λιγότερο.
0: Πάμε.
2: Σε 7 λεπτά στα έχω πει όλα. Λοιπόν, στην επικαιρότητα υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα το Μουντιάλ, εθνικές ομάδες και το τι συμβαίνει γενικότερα στον χώρο και στον κόσμο του Τζιάννη Ινφαντίνο, στον κόσμο της FIFA. Καθώς ο Τζιάννη Ινφαντίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Times, θέλει να πουλήσει το 20% της FIFA και του Μουντιάλ σε ιδιώτη. Μια κίνηση την οποία τη σχολιάσαμε και νωρίτερα με τον Λεωνίδα.
0: Εντάξει, το πάει ο Ινφαντίνο λαού-λαού. Ξεκίνησε με τα διαλύματα για την ενυδάτωση, για να παίζουν τα διαφημιστικά, ακόμα και όταν έριχνε καταρακτώδη βροχή σε πολλά γήπεδα, έτσι.
2: Ναι.
0: Σιγά-σιγά το είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Στο Μουντιάλ, βέβαια, οι Αμερικάνικοι φίλαθλοι που ήρθαν από όλο τον κόσμο γέμισαν τις εξέδρες. Δηλαδή, είχε μεγάλη επιτυχία. Αλλά
2: το αγκάλιασαν μόνο το Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, πλέον όμως με αυτά που γίνονται, φαίνεται ότι αυτοί που διοικούν στα υψηλά κλιμάκια το ποδόσφαιρο έχουν ξεφύγει από αυτό, από αυτό που γεννήθηκε το ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή, είναι άθλημα του λαού, ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να το κάνεις άθλημα των ελίτ.
2: Εντάξει, για καλή μας τύχη υπάρχει UEFA όμως, η οποία
0: αντίδραση
2: ανακοίνωσε, έβγαλε μεγάλη αντίδραση ουσιαστικά για το πάνω σε αυτό το δημοσίευμα των Times. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι αυτό ξεπερνάει ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να περάσουν. Η UEFA το παίρνει εξαιρετικά σοβαρά. Το ίδιο πρέπει και κάθε εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Το ίδιο πρέπει να κάνει και κάθε ενδιαφερόμενος πρωταθλήματα κλπ. Τέτοια. Γενικότερα βλέπουμε ότι δεν άφησε το ζήτημα να τρέχει όπως γίνεται τις περισσότερες φορές, όχι από την UEFA. Όπως γίνεται όταν γίνεται μια μεγάλη τέτοια είδηση, αφήνει το ζήτημα, τρέχει και μετέπειτα απλά ξαφνικά βρισκόμαστε στην ανακοίνωσή του. Η UEFA εξέδωσε γρήγορα την ανακοίνωση, εξέφρασε την αντίθεσή της σε αυτό και ελπίζουμε, τουλάχιστον εγώ θα σου πω ότι ελπίζω, να πιάσει και τόπο η αντίδραση του Τσέφεριν πάνω στον Τζιάννη Ινφαντίνο. Αφήνουμε την UEFA και τη FIFA, θα τα βρουν αυτοί μεταξύ τους κάποια στιγμή μάλλον. Έχουμε την Εθνική Ιταλίας τώρα.
0: Μαντσίνι.
2: Μια Εθνική Ιταλίας η οποία
0: επιστροφή
2: Ρομπέρτο Μαντσίνι, Ρανιέρι τεχνικός διευθυντής εκεί ουσιαστικά να φτιάχνει και να δουλεύει την ομάδα. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Η γνώμη μου πάνω σε αυτό το ζήτημα με την Εθνική Ιταλία είναι ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα της Ιταλίας στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ζήτημα ποιος θα είναι προπονητής, ποιος θα είναι τεχνικός διευθυντής, τι θα κάνει ο ένας, που θα πάει ο άλλος. Είναι γενικό ζήτημα. Η Ιταλία πλέον έχει χάσει την έγκλη της, δεν υπάρχουν γήπεδα, δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν Ιταλοί παίχτες οι οποίοι να μπορέσουν να πάρουν, να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα τους. Δηλαδή είναι ο Μπαρέλα στην Ίντερ. Και σκέψου τώρα να μου πεις άλλους. Δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει.
2: Έχει σοβαρό πρόβλημα σε αυτό το ιταλικό ποδόσφαιρο και όπως σε όλα τα. Όπως γίνεται κατά κόρον στο ποδόσφαιρο, αυτό έχει και σοβαρό αντίκτυπο και στην εθνική ομάδα. Να μείνουμε στα διεθνή και να μείνουμε στις εθνικές ομάδες, γιατί έχουμε το Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Επιστροφή μεγάλη.
2: Επιστρέφει ο Ζινεντίν Ζιντάν στους πάγκους και όπως λέγαμε και νωρίτερα με τον Λεωνίδα, εντάξει, τι άλλο να κάνει. Ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, πήρε 3 Champions League. Τώρα πάει στη Γαλλία να πάρει και κανένα Μουντιάλ εκεί να κλειδώσει.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ζιζού στην Γαλλία. Ο Μαλτσίνι επιστρέφει στην Ιταλία. Ο Κλόπ στη Γερμανία. Δηλαδή, όσον αφορά τα κεφάλια του ηγέτες των πάγκων, πάμε καλά.
2: Ναι. Εντάξει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι στις εθνικές ομάδες, πέρα από τον De La Fuente, δεν θυμόμαστε πάντα και τόσο πολύ τον προπονητή. Έτσι. Δεν είναι ο προπονητής αυτός ο οποίος είναι ο star. Με εξαίρεση τον De La Fuente, ο οποίος όχι απλά έγινε star, έγινε και τατού. Ναι, έγινε και τατού. Δεν ξέρω αν είδες. Ο Κουκουρέγια πραγματοποίησε την υπόσχεσή του και έκανε τατού τον De La Fuente.
0: Μια ιστορία να ασχοληθούμε ένα βράδυ τώρα, μετά τις διακοπές, για την ιστορία του Κουκουρέγια και του γιού του που αντιμετωπίζει πρόβλημα αυτισμού και έδωσε μια ωραία συνέντευξη.
2: Ναι. Και έχουμε ανεβάσει και ένα σχετικό θέμα στο Earth Sports, μπορείτε να το βρείτε, σχετικά με τον Κουκουρέγια και το δεύτερο μεγάλο, τον πρώτο μεγάλο αγώνα που δίνει εκτός των τεσσάρων γραμμών καθημερινά στο σπίτι του. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μαλλιά του τα έχει αφήσει με αυτόν τον τρόπο για να τον αναγνωρίζει ο γιος του, ο οποίος έχει πρόβλημα αυτισμού στο γήπεδο.
0: Γιατί το ρωτήσανε, γιατί έχεις αφήνει σε αυτό το μάλλον, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να με αναγνωρίζει ο γιος μου όταν αγωνίζομαι.
2: Αυτό πραγματικά δείχνει πόσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής και άνθρωπος είναι. Κυρίως άνθρωπος και μετά ποδοσφαιριστής, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Πάμε για μια γρήγορη ψηλή έτσι σε Champions League προκριματικά και Conference League. Σήμερα έχουμε και δύο παιχνίδια που ενδιαφέρουν τις ελληνικές ομάδες. Η Τούν μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Μην το ματιάσουμε, να συνεχίσει έτσι. Γιατί αν η Τούν αποκλείσει την Δυναμό Ζάγκρεπ, η ΑΕΚ μπαίνει αυτόματα στους ισχυρούς στην κλήρωση των playoff του Champions League. Κάτι το οποίο την κάνει και φαβορή πλέον για να βρίσκεται και στην League Phase.
0: Αυτά όλα είναι θεωρητικά. Θεωρητικά.
2: Όχι ότι και άμα πάει στους ανίσχυρους έχει να παίξει με τίποτα μεγαθύρια. Αλλά καλό θα ήταν να αποφύγουν ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας και όπως η Δυναμό Ζάγκρεπ, η οποία αυτή τη στιγμή χάνει 2-0 από την Τούν. Και στο Conference League νομίζω, είναι και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Τσεσεκά Σόφια Σπάρτακ Τερνάβα.
0: Πάει για παράταση.
2: 0-0 όπως και στο πρώτο μάτς. Θα δούμε ποιος θα βάλει γκολ εκεί πέρα. Έφυγα, έκλεισα σε 7 λεπτά δεν για να είσαι και Δημήτρη Μπούκα. Τι άλλο θες.
0: Δεν θα πούμε, κινηματογράφο δεν είπε.
2: Κινηματογράφο δεν έχει.
0: Τι παίζουν οι αίθουσες.
2: Τελείωσαν τα κινηματογράφο. Ο κινηματογράφο τελείωσε. Την Οδύσσια πάει εκεί. Έχει την Οδύσσια τώρα.
0: Χαμός γίνεται. Έχει παραποιήσει, λέει, την Οδύσσια και τα λοιπά.
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Το έχεις δει?
0: Δεν το έχω δει, όχι.
2: Να
0: θα πάμε να το δούμε με Λευτέρη Σαρελάκο.
2: Πού να προλάβεις εδώ, έχουν...
0: Το βλέπεις το Λευτέρη Σαρελάκο. Εξής έχει γίνει, με κίτρινη μπλουζίτσα.
2: Καλά, όχι ποτέ. Όχι, δρομέας έχει γίνει με αυτή την μπλουζίτσα.
0: Έτοιμος είναι, έτοιμος είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Λοιπόν, πάμε και στον Δημήτρη Μπούκα να κλείσουμε έτσι με τα θέματα που αφορούν το μπάσκετ και την απόψινη δηλαδή εφημερίδα. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους Σωκρατές. Μιας και μιλάγατε για την Οδύσσια, εγώ επειδή την είδα, παιδιά, απλά έτσι να κάνω ένα μικρό σχόλιο.
0: Ναι.
3: Εμένα δεν με ενθουσίασε, να πω την αλήθεια. Πολλές αλλαγές σε σχέση με την Οδύσσια του Ομήρου. Εμένα δεν με ενθουσίασε. Ωραία,
0: εγώ,
3: για κατανάλωση.
0: Εγώ δεν το έχω δει. Έχω διαβάσει τις κριτικές ότι έχει πολύ παραποίηση σε σχέση με αυτά που έχει γράψει.
3: Είναι αρκετά τα πράγματα στα οποία ήταν υπερβολικό. Εντάξει, είναι χολιγουντιανή παραγωγή. Τώρα μην θέλουμε και πιστή απεικόνηση της Οδύσσιας του Ομήρου. Ωραία, βέβαια. Δηλαδή, τρεις ώρες περνάνε ευχάριστα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω θα μας μείνει στο μυαλό η Οδύσσια. Αυτό έτσι σαν σχόλιο, γιατί σας άκουγα πριν να μιλάγατε για την ταινία που δεν έχετε δει. Να πάτε βέβαια να τη δείτε.
0: Θα πάμε να τη δούμε.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα όσον αφορά το μπάσκετ. Λοιπόν, να πούμε, εντάξει, έτσι μία αίτηση επί του πιεστηρίου όσον αφορά τον Μάριο Χεζόνια και την μεταπίδησή του στους Cleveland Cavaliers.
0: Τίποτα, έχει στυλώσει τα πόδια η Real εκεί.
3: Ακριβώς, βέβαια έχει βρει το παραθυράκι και από την ηγέτηση έχει δίκιο η Real. Καθώς ο Κροάτης Φόργοντ είχε NBA out μέχρι τις 20 Ιουλίου και έδωσε τα χέρια με τους Cleveland Cavaliers ο Χεζόνια στις 26 Ιουλίου. Ναι. Εκεί πατάει η Real και μπλοκάρει τη μεταγραφή. Και σύμφωνα με αυτά που γράφει ο Mark Stein, παλεύουν οι Cleveland Cavaliers για να τελειώσει η υπόθεση της μετακίνησης του Χεζόνια στον οργανισμό του NBA. Όμως για την ώρα, γιατί μπήκα και πριν λίγα δευτερόλεπτα στο site της Real, ο Χεζόνια παραμένει στο roster των Μερέγχες και για την ερχόμενη σεζόν. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα με αυτή την υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι συνήθως αυτές οι υποθέσεις, βέβαια, μπορεί η Real να βάλει φρένο στη μεταγραφή. Όμως νομίζω ότι από το να έχει ένα δυσαρεσμένο παίχτη στο σύλλογό σου, νομίζω κάπου θα βρεθεί η χρυσή τομή, η φόρμουλα, ώστε να μεταπηδήσει ο Κροάτης, καθώς δεν έχει χειριστεί καθόλου σωστά το θέμα γενικότερα της μεταγραφής του, ο Χεζόνια. Δηλαδή, θυμίζω ότι πριν ακόμα ανακοινωθεί η συμφωνία του με τους Cavaliers, υπήρχε ένα buyout το οποίο έπρεπε να καταβάλει η μεριά του, που άρχισε μια οικονομική ρήτρα που έπρεπε να καταβάλει η μεριά του Χεζόνια, άρχισε και αυτή να καταβληθεί. Γενικότερα, δεν έχει δείξει έτσι καθόλου καλή συμπεριφορά ο Χεζόνια προς τη Real. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα χαλάσει η μεταγραφή του στο NBA. Καθώς ξαναλέω ότι από το να έχει μια ομάδα ένα δυσαρεστημένο παίχτη και ένα παίχτη ο οποίος δεν θέλει να ανήκει στο σύλλογο, νομίζω πως και για δύο μεριές το διαζύγιο είναι και το πιο έτσι, σημαντικό και για τις δύο πλευρές.
0: Ναι. Έχουμε και καλεντάρι θα ανακοινώσει αύριο η EuroLeague, έτσι, αντίστροφη μέτρηση για την νέα
3: σεζόν. Εντάξει, όλοι εμείς λίγο έτσι λίγο πορωμένοι, να το πω έτσι, με την Ευρωλίγκα. Περιμένουμε φυσικά το καλεντάρι της νέας σεζόν, της σεζόν 2026-2027. Μία σεζόν η οποία θυμίζουμε ότι όλοι θα θέλουν να κερδίσουν τον πρωταθλητή Ευρώπης και ο πρωταθλητής Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπορεί να ψάχνει ακόμα για έναν παίχτη στο 3 και στο 4. Όμως είναι, να το πούμε έτσι, είναι στημένη ομάδα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ξεκινά από μια φετηρία αρκετά μπροστά από τον ανταγωνισμό, καθώς δεν έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο μεταγραφές, τον Σκόντι Μίλλερ Μακιντάιρ και τον Γιάν Μοντέρο. Πιθανότατα θα ανανεώσει και τον Ταλεντόρση, μάλλον θα επεκτείνει την συνεργασία του με τον Ταλεντόρση. Και μένει να δούμε
0: τι θα γίνει με το Γόκαπ.
3: Ακριβώς τι θα γίνει και με το Γόκαπ, αλλά γενικότερα στον οργανισμό του Πειραιά δεν βιάζονται να κλείσουν τις ανοιχτές τους υποθέσεις. Δείγμα ότι ξαναλέω ότι είναι μια στημένη ομάδα και οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού λένε ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα θέμα στην περιφέρεια. Αυτό το έχει καλύψει με τον καλύτερο τρόπο και να πούμε ότι σίγουρα είναι μια στημένη ομάδα. Για τον Παναθηναϊκό πρέπει να πούμε κάτι. Ακόμα η Βιλερμπάν δεν έχει καταστήσει σαφές αν θα κρατήσει. Αν θα κρατήσει τους παίκτες τους οποίους έχει υπογράψει με πολύ μεγάλα συμβόλαια. Δηλαδή η ομάδα του Τόνι Πάρκερ, η οποία είχε υποσχεθεί έτσι ένα μεγάλο budget ώστε να έχει βλέπει τη νέα σεζόν, ακόμα δεν είναι 100% σίγουρη π.χ. η παραμονή του Φρανσίσκο. Και πρέπει να πούμε ότι αν ο Φρανσίσκο βγει στην αγορά, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί σίγουρα για την απόκτηση του Γάλλου Γκάλ. Δηλαδή αυτό έχουμε λίγο αυτό στο μυαλό μας, καθώς. Είναι πολύ ευμετάβλητα τα πράγματα.
0: Είναι ένας παίχτης που παίζει ψηλά στη λίστα. Αρκεί, όπως είπες, να δούμε που να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη γαλλική ομάδα. Έτσι.
3: Ναι. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι αν ο παίχτης είναι διαθέσιμος, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί αστραπιαία για την αποκτήσή του, καθώς είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολλά επιθετικά χαρακτηριστικά και μπορεί να μην είναι ο κλασικός δημιουργός τον οποίο ψάχνει ο Ζέλιμι Ντομπράντοβιτς, όμως. Ένας παίκτης ο οποίος σκοράρει και σίγουρα στα χέρια του Σέρβου τεχνικού των Πρασίνων σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί με τη σειρά του. Δεν υπάρχουν έτσι πάρα πολλά θεματάκια σήμερα. Εδώ να πούμε και μια μεταγραφή για το Περιστέρι, ότι ο Αλέξανδρος Νικολαίδης είναι ο νέος παίκτης του Περιστερίου. Ένα παιδί το οποίο έχει εμπειρία από την Greek Basketball League, έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, έχει αγωνιστεί στο Μαρούσι. Πέρσι έπαιξε και στον Πανιόνιο. Θυμίζω ότι πέρσι στο Μαρούσι έπαιξε 9 παιχνίδια. Πήρε μεταγραφή μεσούσης της περίοδου για τον Πανιόνιο, ο οποίος υποβιβάστηκε, όμως είχε καλά ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Και νομίζουμε ότι είναι μια κίνηση η οποία ταιριάζει και στη φιλοσοφία του Βασίλη Ξανθόπουλου, ο οποίος μπορεί να έχει μόνο μία σεζόν ως πρώτος προπονητής, όμως μας έδειξε ότι μπορεί να βελτιώνει παίχτες. Και θέλει να στηρίζεται και σε Έλληνες παίχτες, που αυτό είναι και το, να το πω έτσι, και το όραμά του, στο να βελτιώνει γηγενείς παίχτες, καθώς ξέρουμε ότι ο Έλληνας παίχτης δεν είναι και σε αυτονία τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
3: Γενικότερα δεν έχουμε έτσι άλλα φλέγοντα θέματα στο ελληνικό μπάσκετ. Και το μόνο να πούμε έτσι για τους λάτρεις του NBA, ότι οι Golden State Warriors περίμεναν τον LeBron James, αυτός πήγε στους Philadelphia Sixers. Και ανανέωσαν τον Draymond Green με μονοετές συμβόλαιο για 27,7 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, για τους λάτρες του NBA, να το πούμε και αυτό.
0: Ωραία, Δημήτρη Βούκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολλά περισσότερα αύριο. Καλό σου βράδυ. Και εμείς πηγαίνοντας για το κλείσιμο, πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το φιλικό του Βόλου με την Κάμπουρ. Βάγγελ Μητροσιά.
4: 1-2 το τελικό αποτέλεσμα, όπως το είχαμε πει και λίγο νωρίτερα, δεν άλλαξε κάτι στα τελευταία λεπτά, παρά την προσπάθεια που έκαναν οι γηπεδούχοι Ολλανδοί για να φτάσουν στην ισοφάριση. Ο Βόλος κατάφερε να κρατήσει αυτά τα δύο γκολ που πέτυχε, ένα σε κάθε ημίχρονο, αλλά και τις ευκαιρίες που είχε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο για να πετύχει και ένα τρίτο τέρμα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Βόλος ήταν αυτός που προηγήθηκε και άνοιξε το σκορ με τον Τζόκα στο 14ο λεπτό. Ισοφάρισαν οι Ολλανδοί στο 29 με τον Σούρεν. Με την έναρξη δεύτερου ημιχρόνου, η ομάδα του Βόλου στο ξεκίνημα, ο Ουρτάτο που είχε περάσει στο παιχνίδι στη θέση του Λάμπρου, είδε την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Παρά το γεγονός ότι ο Βόλος αγωνιζόταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές, κατάφερε στο 71ο λεπτό με τον Χαραλαμπόγλου στην πρώτη του εμφάνιση, έστω και σφυρικό παιχνίδι, με την ομάδα του Βόλου, ο 21χρονος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει, όπως ξέρεις, και από τα Ολλανδικά γήπεδα, από την Ουτρέχτη, γιατί έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης, από όπου τον απέκτησε η ομάδα του Βόλου. Και μετά από την πάσα του Λικουρίνου, με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, έδωσε το προβάδισμα ξανά στην ομάδα του Βόλου που κατάφερε να κρατήσει αυτό το δεύτερο γκολ και να πάρει τη νίκη και να έχει μια πολύ καλή παρουσία στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Καμπούρ που είναι νεοφώτιση στην μεγάλη κατηγορία της Ολλανδίας. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Κώστας Ομπράτσος στο σημερινό παιχνίδι χρησιμοποίησε 22 ποδοσφαιριστές και σε γενικές γραμμές η ομάδα του έδειξε μια πολύ καλή εικόνα, ήταν πάρα πολύ καλή. Με δεδομένο βέβαια ότι για ένα ημίχρονο ουσιαστικά αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές απέναντι στην ομάδα της Καμπούρ. Να πούμε Γιάννη ότι το επόμενο φιλικό παιχνίδι και τελευταίο επί Ολλανδικού εδάφους είναι το Σάββατο 1η Αυγούστου με την Χερεμφέη στις 4 το απόγευμα για την ομάδα του Βόλου, η οποία όταν επιστρέψει στην βάση της από την ερχόμενη εβδομάδα θα δώσει μετά άλλα δύο φιλικά παιχνίδια στα πλαίσια του φιλανθρωπικού τουρνά που είναι 10 με 12 Αυγούστου. Στους συμμετελικούς η ομάδα του Βόλου θα παίξει με την Καλαμάτα, ενώ το άλλο παιχνίδι είναι μεταξύ του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού Β. Και οι νικητές αυτών των δύο παιχνιδιών θα παίξουν στον τελικό στις 12 Αυγούστου, ενώ οι τιμένοι στο μικρό τελικό, πάντα στο Πανσαλικό στάδιο, ένα τουρνουά που γίνεται για την ενίσχυση του ορφανοτροφείου του Βόλου και θα είναι βέβαια και μια καλή ευκαιρία και για τους προπονητές και για τις ομάδες να προετοιμαστούν για τις υποχρεώσεις. Να θυμίσω ότι ο Βόλος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 23 Αυγούστου παίζει στο Ηράκλειο με τον Όφη στις 7.30 δηλαδή, ημέρα Κυριακή.
0: Ευχαριστούμε πολύ Βάγγελε Μητρούσια. 2-1 νίκη για τον Βόλο απέναντι στην Καμπούρ. Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το φιλικό και του Αστέρα Άκτορ με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Βασίλη Κουβαλέ.
5: Σπάρτα Ρότερνταμ, Αστέρας Άκτορ 1-1, όπως είχαμε πει και στην τελευταία μας επικοινωνία Γιάννη. Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, ο Μπαρτόλο έδωσε το προβάδισμα στο 41, ο Αργεντινός με πλασέ με το δεξί πόδι έξω την περιοχή έκανε το 0-1 στο 41. Ισοφάρισαν οι Ολλανδοί στο 50 λεπτό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και μάλιστα είχαν και δοκάρι στο 53. Ο Μεφτάχη ήταν ο παίκτης που ισοφάρισε, είχε και δοκάρι στο 53. Ενώ ο Αστέρας Άκτορος στη ροή του δευτέρου ημιχρόνου ήταν, μπορώ να πω, με πιο επικίνδυνες στιγμές, με τον Ορόσκο στο 58 να είναι τέτα τέτα απέναντι στον τερματοφύλακα τον Μπεντάρεκ της Ολλανδικής ομάδας να μην καταφέρει να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα και ο Κιμπιόκα στο 82 και αυτός έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει τον γκολ που θα έδινε λογικά και τη νίκη στη φιλική αναμέτρηση. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο τρίτο φιλικό του Αστέρα Άκτορ επί Ολλανδικού εδάφους και προτελευταίο Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Άκτορ 1-1. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα δώσει το τελευταίο φιλικό με την Τεχάγκο Αστέρας Άκτορ 8 η ώρα το βράδυ και στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε πολύ Βασίλη Κούβαλη. 1-1 το φιλικό του Αστέρα με την Σπάρτα Ρότερνταμ και εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα είναι 10. Ακριβώς έρχεται ο Λευτέρης Αρελάκος. Μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Γαβρίλη Ρεμούνδος και Ηλίας Διαμάντης κάθισαν στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική μέλα. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Τελευταία σελίδα ακολουθεί με Λευτέρη Αρελάκο και μετά τις 12 ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Μείνετε εδώ, η ενημέρωση συνεχίζεται. Καλό βράδυ.

έφτιαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

Και όπως πολύ σωστά λέει ο Αντώνης Ρέμος, όλα περνούν. Η μόνη αρρώστια που δεν περνάει εύκολα είναι αγάπη. Σωστά, κύριε Γαβρίλε Μούρδο, κύριε υπεύθυνο που λέγεται ο Μαλισιώβας. Γαβρίλε Μούρδος, λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων, στην επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση, στο μικρόφωνο, μόνο σε διπλογραφείο μέχρι τα μεσάνυχτα, Λευτέρης Αρελάκος. Κάναμε και μια τράβα με το Μαλισιώβα για να δούμε γιατί το πεθύμισε να κάνει ένα 12-2. Λέει, κάτσε να κάνω κι εγώ κανένα ξενύχτη, να βάλω κι εγώ κανένα ζεμπέκικο, να πω κι εγώ τα δικά μου, να πω για τα 14.000 διαρκείας του ΠΑΟΚ, να πω ότι ελευθερώνονται οι θέσεις και μπορεί να πάρει οποιοδήποτε φίλος του ΠΑΟΚ διαρκείας, να πω για το ΜΑΤΣ, κάτι τέτοια μου λέγει ο Δημήτρης Μαλισιώβας, να πω για το Μουρμούρα το Γίγαντα, αν θα αναλάβει την αναγέννηση της καρδίτσας, πολλά πολλά έχω να πω. Αυτά τα λέει ο Μαλισιώβας και επειδή λέει οι μεγάλες φίρμες ακούνε μετά τις 12. Όχι ότι πριν τις 12 δεν ακούνε οι φίρμες, αλλά λέει οι φίρμες μετά τις 12 ακούνε. Γιατί, άκου πώς το εξηγεί ο Μαλισιώβας. Μετά τις 12, κύριε Γαβρίλε Μούρδο, τελειώνουν τα θέατρα. Αλλά οι φίρμες ακούνε. Μετά τις 12, αυτοί που πάνε στα μπουζούκια ακούνε στο δρόμο. Αλλά, άρα πάλι οι φίρμες ακούνε. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Γίγαντας ότι οι φίρμες είναι μετά τις 12 και γι' αυτό μετά τις 12 θα βγάλω, λέει, πολύ σημαντικές ειδήσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν Δημητράκη Μαλισιώβα και θα του πω, άντε, κάνε και εσύ την εκπομπή 12 με 2 για να πάρεις μια ανάσα, να κάνουμε μια αλλαγή, για να δούμε πώς είναι να δουλεύεις και πριν τις 12, τώρα που λείπει ο Στίμος. Γιατί το έχει αποκλειστικό ο Στίμος, το 10-12, εντός εισαγωγικών, έτσι. Να νιώσει και ο Μαλισιώβας λίγο φίρμα, σωστά. Έτσι, Γαβρίλε Μούρδο, να νιώσει και ο Μάλι λίγο φίρμα. Το ξέρεις ότι πήγα να του κάνει μήνυση η Νάνση από Καρδίτσα που λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει όνομα Νάνση στην Καρδίτσα. Εκεί είναι άλλα ονόματα, λέει, πιο λαϊκά. Ακού Νάνση, του λέω υπάρχει και Λάουρα στη Λάρισα. Ούτε αυτό το πιστεύει. Αλλά ευτυχώς την έπεισα εγώ την Νάνση, φίλη είναι, και τη λέω κάλμα, σινιόρα, κάλμα. Δεν πειράζει. Καλό παιδί ο Δημήτρης. Και όπως μου λέει ο Γαβρίλε Μούρδος, πρέπει να πούμε πάλι τα σλόγγαν του Μαλισιώβα και του Σαρελάκου. Ειρήνη, θα τα βάλεις, θα τα ακούς και εσύ και να τα μαθαίνεις. Λοιπόν, Μαλισιώβας πρώτα. Κύριε Παπαζήση και κύριε Γαβρίλε Μούρδο. Πώς το λέει, ναι. Η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Σωστό, πάει αυτό. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Λίγη με ήττα και λίγη με έψιλον γιώτα. Αυτά όμως έχουν γίνει τώρα μπανάλ, τρε μπανάλ. Τα δικά μου είναι τα φρέσκα, τα ωραία. Το πρώτο, ποιο είναι, κύριε Γαβρίλε Μούρδο, κύριε Παπαζήση, ποιο είναι? Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Σωστό? Απόλυτα, δεν είναι? Και το δεύτερο και το σημαντικότερο, όταν σε πιάσει η όρεξη για δουλειά, ξάπλωσε μέχρι να σου περάσει. Αυτά είναι λοιπόν τα σλόγγαν του Δημήτρη Μαλισιώβα και του Λευτέρη Σαρελάκου για να τα βάλετε, να τα εμπεδώσετε και να έχετε προκοπή στη ζωή σας. Τι λέω σήμερα, τι σε φόρμα είμαι, μεγάλη, έτσι, Γαβρίλε Μούρδο. Φόρμα που καίει, ακριβώς. Λοιπόν, ladies and gentlemen, μια βραδιά που έχουμε Champions League, έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, έχουμε τελικά αποτελέσματα, έχουμε φιλικά τα οποία τέλειωσαν και ακούσαμε πριν από λίγο τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη Μητρούσια και τον Βασίλη Κούβαλη. Υπάρχει και μας Μπρέντα Όφη που τέλειωσε πριν από λίγο 3-2, θα σας πω εγώ τους σκόρες. Και υπάρχει επίσης ένα παιχνίδι με το οποίο περιμένει ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση που επικρατήσει, που προκριθεί σε βάρος της Πάξη, τον αντίπαλο. Στο 86... ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σπάρτακ Τρνάβα 0-0. Ένα-ένα ήταν το πρώτο παιχνίδι, οπότε ακόμα οι διαφορές των δύο ομάδων δεν έχουν λυθεί. ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σπάρτακ Τρνάβα 0-0 στο 86ο λεπτό. Ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Πάξη, που λογικά θα είναι η ελληνική ομάδα. Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτό το παιχνίδι, αφού έχει επικρατήσει το πρώτο μάτς 2-1. Θυμίζω όμως ότι το τραυματισμένο θηρίο να φοβάσαι, κύριε Γαβρίλε Μούρδο, από τη στιγμή που μετά από τρεις μέρες και την ήττα από τον Παναθηναϊκό έβαλε 4 γκολ στη Φέρετς Βάρος και της πρόσθεσε ένα βάρος.
Λοιπόν, για να δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Η Κουόπιο με τη Σαμπάχ, άκου τώρα Σαμπάχ. Η Κουόπιο Σαμπάχ 0-2 με 2 νίκες πέρασαν οι Αζέροι, η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, που σκόραρε με τον Βέικο Σίμιτς, αυτός αποκλείται να είναι Αζέρος, Σέρβος πρέπει να είναι, 0-1 στο 53, και ο Τζόι Λαντς Μικέλ, αυτός πρέπει να είναι μαύρος, Τζόι Λαντς Μικέλ, αποκλείται να είναι Αζέρος. Πώς τον κόβεις, κύριε Γαβρίλ? Τζόι Λαντς Μικέλ, υπάρχει περίπτωση να είναι από το Αζερμπαϊτζάν? Δύσκολο, δύσκολο. 0-2 λοιπόν, η Σαμπάχ πέρασε θριαμβευτικά από τη Φιλανδία κόντρα στην Κουόπιο. Λίνκολ Μιάλμπι 0-0, χι, χαρά του over και οι δύο ομάδες. Κουλουράκι, αφού στο πρώτο παιχνίδι η Μιάλμπι είχε κερδίσει 3-0 και πέρασε στον επόμενο γύρο, παραμένω παιχνίδια για το Champions League που τελείωσαν. Ένα για το Ισραήλ τώρα, Χάποελ Χάιφα, η Ρόνι Τιμπέριας 3-1. Οκ. Τι να δούμε, έχουμε άλλο τελικό. Έχουμε τελικό Απόλλων Λεμεσού, Ντι Λαγκόρι 3-0, με δύο νίκες οι Λεμεσιανοί πέρασαν τον επόμενο γύρο. Ο Μπράντον Τόμας, σε ποια ομάδα έπαιζε, κύριε Ρεμούνδο, Μπράντον Τόμας, θυμάσαι? Να, είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο να το βάλω αυτό, δεν είναι? Στον ΠΑΟΚ έπαιζε, δε. Μπράντον Τόμας, δεν το θυμάσαι? Ο Μπράντον Τόμας το 1-0. Γκάρι Ροντρίγκες, σε ποια ομάδα έπαιζε, κύριε Γαβρίλ Ρεμούνδο? Έφυγε από τον Παναξιακό που λέει ο Ρεμούνδος, πήγε στον ΠΑΟΚ και μετά στον Ολυμπιακό, κύριε Ρεμούνδο. Πρέφανε, τι έγινε, τεφορμέ είσαι. Το δεύτερο γκολ λοιπόν, ο Γκάρι Ροντρίγκες. Και το τρίτο, για να τον πιστόβαλε, ο Ντανιέλ Εσκρίμπε. Όλοι οι Κύπροι. Έτσι, για να γελάσουμε λίγο. Από όλα με σου, τη Λαγκόρη 3-0. Στην παράταση πρέπει να είναι αυτό, έτσι. Η παράταση δεν είναι? Ναι, Ρίγα Βαντάρ Σκοπίων 0-2. 1-2 κανονικός αγώνας. 3-2 μέχρι στιγμής έχει γίνει το μάτς. Απίστευτο, ε. Η Ρίγα από τη Λετωνία με τη Βαντάρ Σκοπίων. Προηγήθηκαν οι Σκοπιανοί 2-0. Έγινε το 2-1 στο 87 με τον Ντάιβο. Και στη συνέχεια 2 γκολ ο Ράκη. Ωραίος Λετωνός αυτός, επίθετο Ράκη, ε. Έκανε το 3-2. Με αυτό το αποτέλεσμα η Ρίγα προκρίνεται. Και να πούμε και για τα φιλικά των ελληνικών ομάδων, όπου είχαμε Καμπούρ Βόλος 1-2 με γκολ του Κάργα στο 15 το 0-1, ο Σούρεν στο 29 το 1-1 και ο Χαραλαμπόγλου στο 72 το 1-2, ένας Βόλος που παίζει και με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χουρτάδο. Μπρέντα Όφη 3-2 για αυτό το παιχνίδι, να σας ενημερώσω. Μπρέντα Όφη 3-2, δεν έχουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες, κέρδισε η Μπρέντα 3-2, προηγήθηκε και 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, αργότερα θα σας πω λεπτομέρειες για αυτό το μάτς. Και Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης 1-1. Προηγήθηκε ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο, ισοφάρισε η ομάδα από το Ρότερνταμ με 1-1 τελικό αποτέλεσμα σε αυτό το φιλικό.

είμαστε, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 10 και 12 και 22 πρώτα λεπτά. Συντονισμένη στην Ελληνική Ραδιοφωνία, η τελευταία σελίδα με τον Λευτέρη Σαλάκο μέχρι τα μεσάνυχτα. Με πολύ ωραία τραγουδάκια και σήμερα, όπως κάνουμε μετά τα μεσάνυχτα, να κυλήσουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και να τα πούμε μέχρι και την Παρασκευή, όπως έχω ήδη αναφέρει. Να δούμε πάλι τι εξέλιξη έχουμε στα παιχνίδια. Εσείς στέλνετε τα μηνυματάκια σας και τα διαβάζω σε λίγο. Είπαμε για τα φιλικά των ελληνικών ομάδων. Καμπούρ Βόλος 1-2, Μπρέντα Όφη 3-2, Σπάρτα Ρότερδαμ Μαστέρας Τρίπολης 1-1. Φιλικά παιχνίδια αυτά. Τα τελικά αποτελέσματα ήδη τα έχω πει. Μέχρι και το παιχνίδι της Ρίγα με τη Βαντάρ που στην κανονική διάρκεια έληξε 1-2, αλλά τώρα παίζει στην παράταση και οι Λετωνοί το έχουν γυρίσει σε 3-2. Έχουμε δύο σουηδικά τελικά αποτελέσματα, Λάντσκρόνα Νόρσεπινγκ 0-1 διπλό και Χέλσιμπορκ Νόρτινγκ 1-1 χ. Πάμε πιο κάτω όπου έχουμε πάλι Ισραήλ Χάποελ Σμόνα με τη Μακάμπι Χάιφα 3-0 τελικό αποτελέσμα το 1520. Στις καθυστερήσεις παραμένει το Τσέσεκα 1948 Σπάρτακ Τρνάβα 0-0. Εδώ μεγάλη έκπληξη που προαλήφεται είναι στον Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν, την πρώτη ξαδέρφη της Ιωάννας. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 0-2 με γκολ του Λαμπέο Μπράιτον. Άκου όνομα, Λαμπέο Μπράιτον, το 0-1 στο 4 και του Μάρκ

Νίκο Μπουέρκι στο 22-02. Μεγάλη έκπληξη. Ήταν το πρώτο μάτς στην Ελβετία 1-1. Εδώ όμως βλέπουμε ότι η Ντιναμό Ζάγκρεπ ή δεν είναι έτοιμη ή τίποτα δεν είναι τυχαίο, και παρά την αποχώρηση του σέντερφορ της ομάδας της Τούρν που πήγε στο Παναθηναϊκό, η Τούρν δείχνει ότι είναι αρκετά καλή ομάδα. Δεν ήταν τυχαία το ότι πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα και κατάφερε να καταφέρνει, μάλλον καταφέρνει στο 65ο λεπτό μέσα στο Μάξιμιρ να προηγείται με 2-0 της πολύ πιο έμπειρης Ντιναμό Ζάγκρεπ. Μια ακόμα μικροέκπληξη θα έλεγα, Ντρίτα Κοσόβου Φλωριάνα Μάλτας 0-1 στο 70 με γκολ του Εμπόγκ. Άλλη μια έκπληξη που προδιαγράφεται, Τσέλι Εγνατία 406 1-1 στο 51ο λεπτό. Οι Αλβανοί προηγήθηκαν με τον Ντάνιελ Αμπλέζα στο 21, όμως ο Κβέζιτς ισοφάρισε για την Τσέλια που θυμάστε πέρυσι είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ στο Conference League, αν θυμάμαι καλά, στη φάση των 16. Και τώρα δυσκολεύεται πολύ κόντρα στην Εγνατία. Τσέλια Εγνατία 1-1 στο 51. Οι καρδούλες της Σκωτίας με τη Στουρμ Γκρατς είναι στο 0-0 στο ημίχρονο, αλλά στο πρώτο παιχνίδι είχαν χάσει με 4-0. Οπότε δεν έχει πλέον περιθώριο η Hearts. Και η Shamrock Rovers έβαλε γκολ στο 30ο λεπτό. Shamrock Rovers Ararat Αρμενίας 1-0. Από εκεί και κάτω δύο μάτς τώρα από Ισλανδία και Παραγουάη. Rubio Sportivo 0-0 στο 26 και Εγκύρ Νιάρτβικ 0-1 το παιχνίδι 1526 στο 10ο μόλις λεπτό. Πάμε τραγουδάκι, σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε, η ώρα πλησιάζει 10.30.

στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Έτσι, μέχρι τις 12 θα έχω την ευκαιρία να τα διαβάσω, και μετά τις 10.30 θα βάλουμε για κάποια κουιζάκια στη συνέχεια. Καθυστερήσει ακόμα, Τσέσσεκα 1948, Σπάρτακ Τράβας 0-0.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Το ενεργό μέτωπο είναι πλησίον της περιοχής Καμάριο, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Δύο μηνύματα 112 για εκένωση 5 οικισμών. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και τον Λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιεροπορική άμυνα του Κιέβου. Καιρός έθριος, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε η εκπομπή τελευταία σελίδα με πολύ ωραία τραγουδάκια και σήμερα με πολλές ειδήσεις και την εξέλιξη των αγώνων κυρίως για το Champions League που υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς ΑΕΚ. Θα το εξηγήσω τι εννοώ. Είναι το παιχνίδι της Δυνάμο Ζάγκρεπ με την Τούν. Εάν αποκλειστεί η Δυνάμο Ζάγκρεπ, η ΑΕΚ μπαίνει στους ισχυρούς στην κλήρωση που θα γίνει για πρόκριση στη League Phase του Champions League, ενώ θα παίξει στα play-off έτσι. Το παιχνίδι Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούν το είχαμε αφήσει στο 0-2 στο 65ο λεπτό. Τώρα έχουμε φτάσει στο 80 και έχει γίνει 1-2. Ίσως έχει βοηθήσει το γεγονός ότι η Τούν παίζει από το 70 με 10 ποδοσφαιριστές αφού αποβλήθηκε ο σκόρερ του δεύτερου γκολ ο Μπούρκι. Στο 74ο λεπτό ο Ντιόν Μπέλο έκανε το 1-2 για την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Εάν το παιχνίδι λήξει έτσι, η Τούν προκρίνεται και η ΑΕΚ πάει στους ισχυρούς στην κλήρωση στα play-off του Champions League. Εάν όμως περάσει η Δυνάμο Ζάγκρεπ, η οποία τώρα βλέπω ότι ισοφαρίζει 2-2, μάλιστα από το 0-2 έχει γίνει 2-2. Λογικά την έχει βοηθήσει πολύ το γεγονός ότι η Τούν παίζει με 10 παίκτες. Θα το τσεκάρουμε, θα δούμε λίγο. Γιατί μπήκε γκολ, αλλά περιμένω να δούμε αν θα μετρήσει. Γιατί έχουμε αυτά με το VAR τώρα, και αν υπάρχει VAR εκεί τώρα. 2-2 πάντως μου δείχνει το κομπιούτερ. Θα δούμε. Και αν περάσει η Δυνάμο Ζάγκρεπ, παραμένει στους ανίσχυρους η ΑΕΚ. Αν περάσει η Τούν, η ΑΕΚ πάει στους ισχυρούς στην κλήρωση που θα γίνει στα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ που έχει έναν αντίπαλο να περάσει για τη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει δύο αντιπάλους να περάσει, πρώτη να η Μέγκεν για να περάσει στους ομίλους του, στη League Phase του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θέλει εκτός από αυτή την πρόκριση τώρα κοντά στη Δυναμό Κιέβου να περάσει άλλους δύο. Εφόσον όλα πάνε καλά και προκριθεί, θα περιμένει το ζευγάρι που θα περάσει από την νικήτρια ομάδα, από το ζευγάρι Anderlecht Hammarby. Λογικά η Anderlecht μετά το 1-1 που πήρε στην Σουηδία. Και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τρεις προκρίσεις για να περάσει στη link phase του Conference League. Ο Λούκας Κακαβέρντα. 2-2. Και αυτός, έτσι, Κροάτης και αυτός. Κακαβέρντα. Λούκας Κακαβέρντα. Πλάι. Γάλλος, Ισπανός πρέπει να είναι. 2-2. Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούν. 2-2 στο 80 λεπτό, φίλες και φίλοι. Με αυτό το αποτέλεσμα, αν μείνει έτσι τελικό, η ομάδα πάνε παράταση. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Γιατί θυμίζω το πρώτο παιχνίδι 1-1. Για να περάσω στα δικά σας μηνύματα που είναι πάρα πολλά. Και μετά θα περάσουμε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο φίλος μου ο Λάζαρος ο Τσόλκας. Γεια σου, Λάζαρε. Έχει πανσέλινο απόψε και μεκές, λέει. Ο Νίκος Οικονομόπουλος. Βάλε κανένα τραγούδι. Εδώ είμαστε σε θέση μάχης. Ωραίο του Οικονομόπουλου. Έχει πανσέλινο απόψε και μεκές. Θα το βάλουμε για τον Λάζαρο. Δημήτρης, καλησπέρα, Λευτέρη. Ενημέρωσέ μας για τη Δυναμό. Δημήτρης Μενίδη, μόλις το είπα, φίλε μου. Το αποτέλεσμα είναι 2-2 στο 82 τώρα. Κώστας, αν μπορείτε να μου βάλετε το Αγριολούλουδο, λέει. Κωνσταντίνος από Πύργο, καλή εκπομπή, περνάμε υπέροχα μαζί σας. Γεια σας Κωστή, θα κοιτάξω να το βρούμε μέχρι τις 12 να το βάλουμε. Και ο Χρήστος έχει βάλει το ποτάκι του και περιμένει ένα γκολ, λέει, ακόμα από την Δυνάμο Ζάγκρεπ, ο Χρήστος από Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μου από τον Ποτό, ο Άκης ο Γαλανός, χαιρετίσματα, λέει, στο Σωτερακόπουλο. Καλησπέρα, Λευτέρη, από τον Ποτό της Θάσου. Το υπέροχο αυτό μέρος στη Θάσου, το υπέροχο νησί. Μίλησα σήμερα με τον Ζούγκα, τον Δημήτρη, τον Σφινογέννη, τα παιδιά εκεί, το Μαγκαφίνι που είναι εκεί από τα λιμενάρια και από τα μέρη εκεί, δεν θυμάμαι τώρα ποιο μέρος είναι, τον Πρίνο νομίζω είναι ο Μαγκαφίνης. Τη Δέσποινα την Τάσου, πρέπει να την ξέρει ο φίλος ο Άκης ο Γαλανός, που είναι από τον Ποτό, η Δέσποινα, και όλος ο καλός ο κόσμος που είναι εκεί στην Θάσο. Ο Φάνης πάντα κοντά μας. Έχω βάλει, λέει, το βερμπουτάκι μου σαν παλιό σειρά που είμαι. Βλέπω τραγούδια τουρκικά και παλιές ταινίες της Χούλια Κοσίγκιν. Τουρκικά, Χούλια Κοσίγκιν, τι ωραία γυναίκα. Η Βουγιουκλάκη της Τουρκίας τη δεκαετία του 70. Τότε, κύριε Γαβρίλο, που δεν τα βλέπεις εσύ στο σινεμά, τα τουρκικά. Χαιρετισμούς από τον Αργυρούδη, λέει, φτεριά Δράμας. Σε περιμένει στη Δράμα να σε φιλοξενήσει. Γεια σου, Αργυρούδη γίγαντα. Να σε καλά. Ο Γιώργος Λαζάρου μας λέει ότι έπαιξε και ο Λεβαδιακός σήμερα με την Τζουλιάνη Κοσόβου. 1-1 ήρθε στο Μπάνσκο και που προετοιμάζεται και η Καλαμάτα και χθες έπαιξε ένα φιλικό και έχασε, νομίζω, από την ίδια ομάδα. Νομίζω 1-0, αν ήταν η Τζουλιάνη. Ο Θανάσης από την Καλαμάτα μας στέλνει την αγάπη του. Κομματάρες, λέει, Στέλιος Τάσος. Γεια σου, Λευτέρη. Θανάσης από Μεσσηνία. Ο Νίκος
Μας στέλνει επίσης φωτογραφία. Καλησπέρα από το Άμστερνταμ. Ω, Άμστερνταμ, αγαπημένο Άμστερνταμ, αγαπημένο κύριε Λευτέρη. Γεια σου, Νικόλα μου. Να σε καλά, να περνάς καλά. Ο Κυριάκος, ο φίλος μου, δίνει μια καλή ιδέα για ένα special κουιζάκι. Η Βαντάρ, για να δω πόσο είναι. Γεια σου, ρε Κυριάκο, άρχοντα. Ρίγα Βαντάρ, που όπου 5-2 έγινε. Τι έγινε, ρε Γαβρίλο, στο 0-2 το αφήσαμε, 5-2 έγινε. Η Βαντάρ προηγήθηκε στη Λετωνία 2-0. Στο 87 μείωσε με γκολ του Τάιβο η Ρίγα. Στην παράταση, γιατί ήταν παράταση το μάτς, ο Ράκη 1-2, ο Λάγκο 3 και ο Ρεγκινάλντο 4. Όπως βλέπετε, όλη η Λετωνία αυτή και ο Φερνάντο Κάιο 5. Όλοι αυτοί οι Λετωνοί έκαναν το Ρίγα Λετωνία Σβαρντάρ 5-2. Πανηγυρική πρόκληση δηλαδή για τους Λετωνούς κόντρα στους Σκοπιανούς. Ποιος λοιπόν Σκοπιανός, ο καλύτερος Σκοπιανός ποδοσφαιριστής που έχει φαρέσει τη φανέλα ελληνικής ομάδας? Ποιος είναι αυτός ο Σκοπιανός που φόρεσε φανέλα ελληνικής ομάδας και μάλιστα με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, και μάλιστα φανέλα ομάδας του κέντρου, έτσι? Για στείλτε μήνυμα να δω τα αντανακλαστικά σας, ποιος είναι αυτός ο Σκοπιανός. Παράταση έχουμε ΤΣΣΚΑ Σόφιας Σπάρτακ Τρνάβα, παραμένει το 0-0. Επαναλαμβάνω, εφόσον προκριθεί ο Παναθηναϊκός, θα είναι ο νικητής αυτού του ζευγαριού ο επόμενος αντίπαλος του Τριφυλιού. Στο 86 Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούν το 0-2 έγινε 2-2 με τα γκολ που μπήκαν στο 75 ο Ντρένα και στο 80 ο Κακαβέντα. Θυμίζω, πιθανολογώ, γιατί δεν μπορώ να το δω το μάτς, δεν το βλέπω το μάτς, πιθανόν να γίνει έτσι 2-2 λόγω της αποβολής ποδοσφαιριστή της Τούν στο 67ο λεπτό. Τρίτα Φλωριάννα 1-1, ισοφάρισε στο, να δω σε ποιο λεπτό, έγινε το 1-1 για την Τρίτα από τον Χόργε Μπελούμπο. Έτσι, άλλος Σκοπιανός, άλλος Κωσοβάρος αυτός, ο Χόργε Μπελούμπο. Τσέλιε Εγνατία 406 1-1 στο 71. Παλεύει και η Εγνατία. Είχε φέρει 3-3 στο πρώτο μάτς στην έδρα της. Οι Καρδούλες της Σκωτίας με τη Στουρ 0-0. Και Σάμπροκ Ρόβερς Αραράτ. Το παιχνίδι έχει γίνει 2-0 στο ημίχρονο. Σάμπροκ Ρόβερς πολύ καλύτερη. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του αγώνα της Δυνάμο Ζάγκρεπ με την Τούν. Στέλνετε εσείς μηνύματα, κύριε Γαβρίλο. Στέλνουν μηνύματα για το ποιος είναι αυτός ο Σκοπιανός που φόρεσε φανέλα ελληνικής ομάδας με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εμείς πάμε σε τραγουδάκια. Να καλησπερίσω το γίγαντα, το Μιχάλη τον Τρελό, που στέλνει τις ευχές του, γιατί έχει σήμερα γενέθλια τα δύο από τα τρία του παιδιά. Ο ένας που δεν έχει είναι ο Χρήστος. Ο Γιώργος, λέει, είναι το πρώτο του παιδί που έχει γενέθλια. Και ο δεύτερος ποιος? Ο Αλέξης Τσίπρας.

Έλα ρε, για το Μιχάλη το τρελό, το ξυλόκαστο, θέλω να το χορέψει. Πάμε για όλους τους φίλους του ξυλοκάστρου. Τον Τάκη Καμαρινό και τον Γιάννη Ανδριόπουλο στην Αμαλιάδα. Τον Μανολάκη, τον Κληρονόμο, τον Άρχοντα. Άσο Κυριάκο φίλη για όλη την Κορινθία. Πάμε.

Άρα Μανώλη Μητσιά, υπέροχο τραγούδι έτσι, special αφιερωμένο. Μανώλης Μητσιάς, ΠΑΟΚτζής, Ερασπορίτης, φίλος της εκπομπής μας, φίλος της Ερασπορ, να είναι καλά. Και ναι, από τα αγαπημένα μου αυτό και η πυρόγα είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια από το Μανώλη Μητσιά έτσι και το φίλο μου το Μιχαλάκη, το ξυλόκαστρο, τον τρελό. Τελικά ήταν πολύ εύκολο, Γαβρίλ Ρεμούνδο, τον Σαβεύσκη, αυτή η παικτούρα, ο οποίος ήρθε στην ΑΕΚ τα τέλη της δεκαετίας του 80. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και παρόν μετά το Γενάρη, στο πρώτο πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ Μπάγκεβιτς, ή την επόμενη χρονιά, δεν είμαι σίγουρος, εν πάση περιπτώσει δεν θυμάμαι καλά, νομίζω ήταν. Και είναι ένας παίκτης που άφησε το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ένας πολύ καλός, βιρτουόζος, αριστερός, ακραίος. Παιχταράς που είναι πάντα αγαπητός στους φίλους της ΑΕΚ, έτσι. Για να δούμε αν έληξε το παιχνίδι. Στον Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν είναι 2-2 στις καθυστερήσεις. Αν τελειώσει έτσι, θα πάνε στα μπενάλτια που λένε και οι μορφωμένοι. Αλλιώς θα έχουμε νικητή. Όπως στο 115 είναι και το ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σπάρτακ Τρνάβα. Από το ζευγάρι αυτό θα ξέρουμε τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού, εφόσον περάσει την Πάξη. Πάρα πολλά μηνύματα θα τα διαβάσω τώρα. Έτσι, τα περισσότερα έχουν σχέση με τον Τόνι Σαβεύσκη, όπως το βρήκε ο Χρήστος ο ΑΕΚΤΖΙΣ, το βρήκε και ο Αντώνης ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Χρόνια πολλά στον τιτανομεράστιο ηγέτη της αριστεράς τον Αλέξη Τσίπρα. Όντως είχε γενέθλια παιδιά σήμερα, νομίζω 50, κλείνει 50 δεν είναι, νομίζω κάπου εκεί ο Αλέξης Τσίπρας, ένα από τα παιδιά και του Μιχάλη από το Ξυλόκαστρο. Τόνι Σαβεύσκη, ο γίγαντας φυσικά, το φιλαράκι σου είμαι ο Βαγγέλης ο Σακαφλιάς. Περνάμε υπέροχα με τις τραγουδάρες σου Λεσά. Να σε καλά, φιλαράκι Βαγγέλη μου. Το βρήκε και ο 360, το βρήκε και ο Κώστας ο Θρύλος από τον Πειραιά, Τόνι Σαβεύσκη και ο 929 και ο 660 και ο 680. Έτσι, ο 586 λέει ο Δημητριάδης είναι, όχι ο Τόνι Σαβεύσκη είναι. Ο φίλος ο 525 λέει, ο 535, ποια χούλια ρε Λεσά, λέει, πες του να βάλει μια τίνα σπάθη να ανοίξει το μάτι μας. Η Χούλια Κοσιγκίντ ήταν η βουγιουκλάκη της Τουρκίας, δεκαετία του 70. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, καλησπέρα Λίμος, μάθετε πότε θα γίνει η κλήρωση της Τρίτης Εθνικής, ευχαριστώ Τάσος, Παρασκευή, 1 η ώρα, για κλήρωση Γάμα Εθνική για 10 ομίλους και κύπελο Εραστεχνών, αν θυμάμαι καλά, έτσι το κύπελο. Καλησπέρα, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Ερασπορ, πανσέλινος του Ελαφιού, πάντα με υγεία και αγάπη. Σ' αγαπώ είναι τόσο απλό, είναι απλά δύο λέξεις, είναι κάτι που θέλω να σου πω, μα δεν ξέρω αν θα το αντέξεις. Μαντινάδα από τον Τζίμι για τη Σουζάνα. Έτσι. Γεια σου ρε φιλαράκι 261, γεια σου Νικόλα, καλό βράδυ Λεσά. Εντάξει, θα τα πει μετά ο Δημήτρης Μαλισιώβας, έτσι μετά τις 12, Δημήτρη Γιάννα Ολυμπιακός. Οκ. Ρίξε τα γκάζια σου Λεσά, κομματάρες και σήμερα σε ακούμε όλοι, πυροσβέστες, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, τα πάντα όλα λέει ο Μαφίας, να σε καλά φίλε μου. Πάμε στο Viber, όλα αυτά που σας διάβασα είναι από το SMS της Ερασπορ. Ο Δημήτρης, ο Καλαμπούκας, γεια σου Δημητράκη, Τόνι Σαβεύς και Δημήτρης Συνόφιτα και ο Μιχάλης ο Σταυρουλάκης το βρήκε. Και ο Θοδωρής το βρήκε και ο Νικόλας από τον Άλυμο και ο Χρήστος ο Κορονιάς και ο Γιώργος ο Κουλουριώτης και ο Γιάννης από Ηράκλειο. Καλησπέρα Λευτέρη, υπέροχη η εκπομπή σου, λέει ο Ηλίας. Ένα τραγούδι δεν έχεις βάλει ποτέ και ίσως το καλύτερο του Κορά, νύχτα Γενάρη. Το βάζω πάντα Γενάρη, κάθε χρόνο, από το 2000, πότε το βγάλε, 22-23 δεν θυμάμαι. Κάθε Γενάρη το βάζω το νύχτα Γενάρη του Βασίλη Καρά. Το βάζω Γενάρη. Ο Δημήτρης Καντεράκης, Σαβεύσκη. Κώστα Ζιγούρα, Σαβεύσκη. Ο Μπάμπης ο Μαργαρίτης, ο Γίγαντας, Σαβεύσκη. Ο Λάζαρος Σαβεύσκη, τα βρήκαν όλοι έτσι, όλος ο καλός ο κόσμος το βρήκε. Ο Ευτύχης, ο Κοκκινάκης, Τόνι Σαβεύσκη, Λεσά είσαι άπεκτος άρχοντας, μαγικομάγκας. Θα ακούς κύριε Γαβρίλη, μαγικομάγκας, όχι μάγκας, μαγικομάγκας. Άρε φιλαράκι, Ευτύχη, άρχοντα. Δεν τα λέω τα υπόλοιπα, έτσι φωτός μπροστά, μετά από σαν το χάος και τα λοιπά. Το τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη, «Η Ελλάδα είναι μία», λέει. Η Ελλάδα είναι μία. Άμα το έχουμε Γαβρίλη, η Ελλάδα είναι μία. Γιώργος Μαργαρίτης. Βεβαίως για την ανταπόκριση. Ευχαριστώ απείρως και προκαταβολικά. Ολόψυχα και εγκάρδια Ευτύχιος από την μαγικομαγική και μάγικη Κρήτη. Ευτύχη μου. Γεια σου, ρε Ευτύχη, άρχοντα. Και ο Μιχάλης, ο μαύρο. Αυτό να το δούμε. Μαύρο Τσουπάκη. Ωραία, νότιο, ωραία, θυμνό. Άρε, βοντζάκι, τυχεράκια με τα ωραία σου. Τόνι Σαμπεύσκη, τον βρήκε και αυτό. Καλησπέρα ο Τζι Παν
τεράστιες. Ακούω τάκης από Κιάτο. Όλο το, όλο το Κιάτο σε ακούει. Να είναι καλά, όλο το Κιάτο. Ξυλόκαστρο, Δημηνιό, Μπιλμπάη, συντάξει. Περαστικά και να είναι υγιής. Έμαθα κάτι. Είναι καλά όμως τώρα ο Μπιλάρας. Παναγιώτης αληθεύει ότι πολλοί άμπαλοι έχουν μαζευτεί στο Πόρτο Καράς. Δεν το ξέρω αυτό. Άμπαλοι. Εγώ ξέρω ότι στο Πόρτο Καράς πάνε πολύ καλή σχέση με την μπάλα έχουν. Αυτοί που είναι μαζεμένοι στο Πόρτο Καράς. Έτσι. Και ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος θα πει ειδήσεις, στο Πόρτο Καράς κάνει διακοπές. Γεια σας Δημητράκη. Και ο Μαριορίδης ο Φόρης μας στέλνει την αγάπη του. Θέλω να συμμετέσχω, λέει. Πού? Άγγελ, δεν έχουμε βάλει. Αν θέλεις να πεις για το quiz, πες το. Η απάντηση είναι ο Σαββέφης. Και άμα θες, γράψ' το. Δημήτρης Χατζηνικολάου, καλησπέρα. Σαμπανάσοβιτς, όχι. Σαββέφσκι, νομίζω. Έτσι, πολύ καλύτερος παίκτης. Ή μάλλον όχι πολύ καλύτερος παίκτης, πρόσφερε περισσότερα. Αλλά και ο Σαμπανάσοβιτς ήταν πολύ καλός. Και ήταν Σέρβος, όχι Σκοπιανός. Και Τσπάγια είναι Γεωργιανός. Σωστά, φίλε Σταθουλόπουλε. Νικήτας Καλαφάτας. Γεια σου, Νικήτα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλή εκπομπή. Ο Τόνι Σαββέφσκι τη ΣΑΕΚ. Νικήτας από Ρόδο. Γεια σου, Νικήτα μου. Η Σοφία, καλησπέρα από το παράλιο Άστρος Κοινουρίας. Σοφία Φίτρα, γεια σου, Σοφία. Χαιρετισμούς να δώσεις εκεί. Στα φιλαράκια μου από το παράλιο Άστρος, στον Άλμπερτ, το Γίγαντα, όπως επίσης και στον Αρίστο, τον Τζιβελόπουλο, το Στου, το Γίγαντα και όλα τα καλά παιδιά εκεί στο Άστρος. Χαμός, και άλλα μηνύματα, η ώρα πλησιάζει 11. Δημήτρης Σωτηρόπουλος είναι πανέτοιμος για ένα σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Για να δούμε τι έγινε με την Τούν. Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούν παραμένει το 2-2 στο 93. Η Τρίτα το γύρισε με γκολ στο 90, έγινε το 2-1. Τρίτα Φλωριάννα Μάλτας 2-1. Ενώ στις καθυστερήσεις της παράτασης παραμένει το CSKA 1948 Σπάρτακ Τρνάβα 0-0. Σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επισκέφθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών λίγες μέρες μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Νωρίτερα τους παγκόσμιους κυπελούχους είχαν υποδεχθεί στο αεροδρόμιο συγγενείς, εκπρόσωποι της πολιτείας και απλοί φίλαθλοι. Κατακτήσαμε την κορυφή, το περιμέναμε και θέλαμε να γίνει. Αυτό μας αποδεσμεύει από το άγχος που είχαμε και μας δίνει όθηση για τη συνέχεια, δήλωσε ο Θοδωρής Βλάχος κατά την άφιξη της Γαλανόλευκης στο αεροδρόμιο, ενώ πριν 200.000 ευρώ προσέφερε στους πρωταγωνιστές του ιστορικού θριάμβου ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Ο Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγερ υπέγραψε το νέο του τετραετέ συμβόλαιο με την ΑΕΚ, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται αύριο, ενώ στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολέου με τον Ολυμπιακό. Μένοντας στον Ολυμπιακό, αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των Ερυθρόλευκων και ο 21χρονος Πορτογάλος Μέσος και αρχηγός της Φαμαλικάο, Γκουστάβο Σα, ο οποίος έχει ήδη περάσει τα ιατρικά και απομένει να υπογράψει. Γνωστό έγινε σήμερα το ορολόγιο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην Super League. Το Σάββατο 22 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης στις 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 10 το βράδυ και την Κυριακή Όφι Βόλος στις 7.30, Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9. Τέλος στις 9.30 θα αρχίσει η αναμέτρηση Πανετολικός Αστέρας Ακτόρ. Στα τρία φιλικά παιχνίδια που έδωσαν οι ομάδες μας σήμερα, Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης 1-1, Καμπούρ Βόλος 1-2 και Μπρέντα Όφι 3-2. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστό πως η προγραμματισμένη για αύριο συζήτηση για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών σε ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ αναβλήθηκε για να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν την κατάσταση πριν λάβουν θέση. Με δύο νέα πρόσωπα από σήμερα η προετοιμασία του Όφη, καθώς στο Ρόζενταλ ενσωματώθηκαν τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των Κρητών, ο Δημήτρης Νικολάου και ο Αϊτόρ Κανταλαπιεδρά. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε σήμερα με επίσημη ανακοίνωση τον κόσμο της πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο την Δύναμο Κίεβου θα διατίθενται από αύριο το πρωί στις 10. Στο μπάσκετ η EuroLeague προανήγγειλε με μια ανάρτηση στο X την ανακοίνωση πιθανότατα αύριο του προγράμματος στη σεζόν 2026-27 που θα περιλαμβάνει 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο. «Νιώθω σαν το σπίτι μου, ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο», η πρώτη δήλωση μετά την επιστροφή του στον Άρη, του Βασίλη Τολιόπουλου. Στο τένις δύσκολη πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Open της Washington, καθώς μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα αναμετρηθεί με τον Άλεξ Ντεμινόρ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα προπονητής της Εθνικής Γαλλίας από σήμερα για να καθοδηγήσει τους τρικολόρ στο Euro του 2028 και στο Μουντιάλ του 2030. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επέστρεψε στην Εθνική Ιταλίας μετά από απόφαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Τζιοβάνι Μελαγκό. Τέλος, φωτιά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο βάζει αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων ένα σημαντικό μειοψηφικό πακέτο της διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου σε εξωτερικούς επενδυτές, επιδιώκοντας να υποφεληθεί έτσι από την επιτυχία του Mundial 2026. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Λευτέρης Σαραλάκος θα σας συντροφεύσει για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.

Αυτό. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στην εκπομπή. Τελευταία σελίδα, έτσι χορευτικά να πάμε. Η τελευταία σελίδα. Για να έρθει μετά ο Δημήτρης Μαρισιώβας και να βάλει τα δικά του τα όμορφα τραγούδια μέχρι τις 2. Παρότι ο καλός μας ο φίλος, ο γίγαντας, ο Βασιλάκης Αναστασιάδης, λέει: άκου τι λέει, Γαβριήλ Μούρδο, κλείδωσε τον κάτω στους φύλακες να παίξει τάβλη. Λέει: κάτσε εσύ μέχρι τις 2. Γεια σου, ρε Βασιλάρα Αναστασιάδη. Ο οποίος άκου τι κάνει. Έχει βάλει, λέει, ουισκάκι, φιστίκια, ακανέ. Το έχει κάνει παπάρα το ακανέ στο ίσκι και τρώει και λίγο βουβαλίσιο κιμά, λέει. Όλα αυτά ο Βασιλάκης Αναστασιάδης, γι' αυτό έχει ξεσηκωθεί και με τα τραγούδια μας και πάει στα ουράνια. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους φίλους του Παναθηναϊκού, με την έννοια πια ότι εφόσον περάσει την πάξη θα έχει ένα κοντινό ταξίδι μέχρι τη Σόφια, εκεί όπου η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στα πέναλτι πέρασε την Σπάρτακ Τρνάβα με 5-4-3. Έτσι, ΤΣΕΣΕΚΑ Σπάρτακ Τρνάβα 4-3 στα πέναλτι ή 5-3, εν πάση περιπτώσει. Και η ομάδα δεν είναι ΤΣΕΣΕΚΑ η γνωστή, η παραδοσιακή ΤΣΕΣΕΚΑ. Είναι μια, δεν ξέρω αν είναι θυγατρική της, αν είναι κοντοχωριανή της, σίγουρα είναι γιατί είναι από τη Σόφια. Ξαδερφάκι μικρό, εν πάση περιπτώσει εντός εισαγωγικών. Πάντως, μετά την πιθανολογούμενη πρόκληση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Πάξη, θα έχει ταξίδι στη Βουλγαρία, στη Σόφια, κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ, η οποία έβαλε το πρώτο πέναλτι με γκολ του Λάσα, ισοφάρισε ο Γκιόγκ, ο Φράγκο το 2-1 στα πέναλτι, ο Κωστίνια το 2-2 στα πέναλτι, ο Γκιούλαρ Έκτορ το 3-2, το είχα στο τρίτο ο Λούσιτς για την ομάδα της Σλοβακίας, το τέταρτο το έβαλε ο Φρέντεριτς, το τέταρτο το έβαλε και ο Μπουκόφσκι, και ο Ήλιεφ το πέμπτο πέναλτι, ακούσατε και ένα βουλγάρικο όνομα, το πέμπτο πέναλτι το έβαλε ο Ήλιεφ και έδωσε την πρόκριση στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Οπότε σίγουρα η Σόφια θα γεμίσει την ερχόμενη εβδομάδα και εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει με, εν πάση περιπτώσει, όταν παίξει, νομίζω πρώτα παίζει στο ΆΚΑ και μετά στη Σόφια, στον επαναληπτικό, ο Παναθηναϊκός εφόσον περάσει την Πάξη θα παίξει με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Το παιχνίδι της Δυνάμος Ζάγκρεπ με την Τούν πήγε στην παράταση, οπότε οι διαφορές των δύο ομάδων να δούμε αν θα τελειώσουν στην παράταση, θα πάμε στα πέναλτι. Ντρίτα Φλωριάνα έβαλε δεύτερο γκολ η Ντρίτα στην παράταση και έχει γίνει το μάτς 2-1. Τσέλιε Εγνατία στις καθυστερήσεις παραμένει το 1-1. Χαρτ Στουρμ Γκρατς 0-2 στο 72. Σάμρο Κρόβερς Αραράτ Αρμενία 2-0 στο 56 λεπτό. Έχουμε μέλλον ακόμα για την παράταση στο παιχνίδι της Δυνάμος Ζάγκρεπ με την Τούν, αφού οι δύο ομάδες είναι ακόμα στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης.

τι θα λέγατε, λίγο παρότι έχουμε περίπου ένα μήνα για να αρχίσει το πρωτάθλημα, να δούμε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, όπου η σέντρα θα γίνει στο All Win Arena, όπου η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Το πρώτο παιχνίδι δηλαδή, είναι δύο μάλλον τα πρώτα παιχνίδια, ΑΕΚ Ηρακλής 22 Αυγούστου στις 8 και Καλαμάτα Άρης Σάββατο 22 Οκτώβρου στις 8, και τα δύο παιχνίδια δηλαδή Σάββατο 8 η ώρα το βράδυ. Πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, όπως και το Ολυμπιακός Ατρόμητος που θα γίνει και αυτό Σάββατο στις 10 το βράδυ. Λόγω της ζέστης 22 Αυγούστου λογικό είναι τα παιχνίδια να γίνονται μετά τις 8, οπότε έχουμε All Win Arena ΑΕΚ Ηρακλής. Οι δύο νεοφώτιστες παίζουν Σάββατο. Ο Ηρακλής φιλοξενείται στη Νέα Φιλαδέλφια από την ΑΕΚ και η Καλαμάτα φιλοξενεί τον Άρη που στην Τρίπολη. Αφού έχουν γίνονται έργα στο γήπεδο της παραλίας στην Καλαμάτα, να δούμε αν τελικά, όπως πάει το χρονοδιάγραμμα, στα μέσα Οκτώβρη καταφέρει και μετά την μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος η Καλαμάτα να φιλοξενήσει στο γήπεδο της τις υπόλοιπες ομάδες, πιθανόν τον Παναθηναϊκό που παίζει την έκτη αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, την πέμπτη μάλλον αγωνιστική. Θα δούμε όμως αν θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν, κάθε αρχές Σεπτέμβρη το πρωτάθλημα διεκόπτεται για 15 μέρες λόγω των εθνικών ομάδων που έπαιζαν οι προκριματικά Euro, προκριματικά Mundial, προκριματικά Nations. Τώρα δεν υπάρχει αυτό γιατί ο Τζέφεριν το άλλαξε και μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει full ποδόσφαιρο, full δράση με αγώνες Champions League, Europa Conference και full ποδόσφαιρο, full πρωτάθλημα και κύπελο. Γιατί το κύπελο στη Link Face θα ξεκινήσει 3 Σεπτεμβρίου. 3, 10, 17 θυμάμαι τις 3 πρώτες αγωνιστικές συγκεκριμένα. Αυτό γίνεται γιατί ο Τσέφεριν είπε να μην υπάρχουν 3 δεκαπενθήμερες διακοπές για παιχνίδια εθνικών ομάδων, αλλά τα 6 παιχνίδια του Nations League θα γίνουν σε 2 διακοπές. Από τις 25 περίπου Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου σταματάνε τα εθνικά πρωταθλήματα και σε διάρκεια 12 ημερών η εθνική μας ομάδα, παραδείγματος χάρη, θα παίξει 4 μάτς. Θα είναι αυτά τα μάτς με Γερμανία, με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, μέσα και έξω τα 4 πρώτα παιχνίδια, και μετά στη διακοπή του Νοεμβρίου προς τα μέσα Νοεμβρίου θα υπάρχει ένα 15ήμερο για να γίνουν τα 2 τελευταία παιχνίδια. Άρα έχουμε full δράση σε πρωτάθλημα και Ευρώπη μέχρι τις 25 του Σεπτέμβρη. ΑΕΚ Ηρακλής λοιπόν Σάββατο στις 8 και Καλαμάτα Άρης. Αυτό το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και ο Ηρακλής πως θα παρουσιαστεί κοντά στην ΑΕΚ, γιατί πάντα έχουμε την εικόνα του Ηρακλή που είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, παρότι είναι ο Φώτιστος σίγουρα η βαρένα του είναι βαριά. Και η Καλαμάτα 26 χρόνια έχει να παίξει στη Super League κατηγορία, έρχεται τώρα, παίζει κόντρα στον Άρη σε ουδέτερο γήπεδο, πολύ δύσκολο μάτς. Πιστεύω ακόμα μεγαλύτερο το ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι από να παίξει στη Super League κατηγορία, έρχεται τώρα, παίζει κόντρα στον Άρη σε ουδέτερο γήπεδο, πολύ δύσκολο μάτς. Πιστεύω ακόμα μεγαλύτερο το ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις περιοχές Ανεραντζά και Καμάρι έχει περάσει το πύρινο μέτωπο στην Πάρο. Ενισχυμένες επιχειρούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και τον λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της 49χρονης διασώστριας στην Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Εκκρεμεί η απόφαση για τον 49χρονο. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Καιρός έθριος έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Εδώ είμαστε, βγήκαμε στην τελευταία ώρα, την τελευταία μισή ώρα της εκπομπής τελευταία σελίδα, στην ελληνική ραδιοφωνία. Τα νέα δεν είναι καλά για την Ένωση, γι' αυτό δεν έβαλα τραγούδι. Να πω ότι πήγε το γκολ για την Δυνάμο Ζάγκρεπ στο 116, το έβαλε ο Βάλινιτς, Μόρις Βάλινιτς. Λύγησε η Τούν, η οποία έμεινε με 10 παίχτες στο 67 και από το 74 μέχρι το 80 πέτυχε 2 γκολ η Δυνάμο Ζάγκρεπ με τον Μπέλιο και τον Κακ Καβέντα. Στο 112 ο Βάλινιτς έκανε το 3-2 για την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Επαναλαμβάνω ότι σε περίπτωση που η Τούν περάσει, γιατί έχει ακόμα περίπου 8 λεπτά με 10 λεπτά να τις καθυστερήσει το παιχνίδι, αν η Τούν καταφέρει και περάσει Δυνάμο Ζάγκρεπ, η ΑΕΚ πάει στον γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση που θα γίνει στα play-off του Champions League για μια θέση στο League Face. Αν η Dinamo Zagreb επικρατήσει και 2-3 άλλες ομάδες που παίζουν αύριο επικρατήσουν και αυτές και δεν αλλάξει κάτι δηλαδή από τις υποψήφιες για να αντικαταστήσει η ΑΕΚ, τότε η ΑΕΚ θα πάει στο group των αδυνάτων. Θυμίζω και πάλι ότι ο Παναθηναϊκός, εφόσον περάσει την Πάξη, θα παίξει στην Σόφια με την Τσέσεκα 1948. Έτσι, η Τσέσεκα που έφερε 0-0 στο παιχνίδι και στην παράταση, το μάτς πήγε στα πέναλτι, εκεί αποδείχθηκαν εύστοχοι οι Βούλγαροι, πέρασαν. Επαναλαμβάνω, δεν είναι η έμπειρη Τσέσεκα Σόφιας, η ομάδα που ανέδειξε Πένευ Κωνσταντίνος, στο Ιτσκοφ, Μπαλάκοφ και τα λοιπά, και είναι η μεγάλη Τσέσεκα Σόφιας, είναι μια, δεν ξέρω τι σχέση έχει, να μην πω κάτι που μπορεί να μην ισχύει. Τσέσεκα 1948 λέγεται η ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός και θεωρώ, πιστεύω ότι έχει τον τίτλο του φαβορί, εφόσον βέβαια περάσει την Πάξη. Χρωστάω κάποια μηνυματάκια. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στη φίλη μου την Αθανασία από την Καλαμάτα, η οποία τραβάει το δικό της λογοδάκι. Κουράγιο, Αθανασία. Ο Χρήστος αφιερώνει όλο το πρόγραμμα από εδώ και πέρα και όλα τα λουλούδια. Αν υπάρχει το τραγούδι, τα λουλούδια στην κυρία από μένα για τη φίλη τη Δέσποινα. Να είναι καλά. Ρε, τι γίνεται ξαφνικά, Ξαφνικά θα τους βάλουμε. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Ο Σταύρος του Βοτανικού Μάγκας το αφιερώνει στην Αγροστοιχή, την οποία περιμένει για να ποτίσουν αύριο το πρωί το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Περιμένει ο Σταυράκης. Βασίλης Αναστασιάδης, γεια σας Βασιλάκη. Έχω βάλει το ποτό μου και σας απολαμβάνω. Όπως και ο Ντέιβιντ ο Καραβάς λέει, τι παίκτης είναι αυτός ο Κουστάβο Σά που φέρνει ο Ολυμπιακός. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ήρθε ο Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό, πολύ καλός τερματοφύλακας, έμπειρος τερματοφύλακας. Λίγοι γνωρίζουν ότι είναι Γερμανός από το στυλ του και το όνομά του. Όλοι λένε ότι είναι Αργεντίνος ή Λατινοαμερικάνος και όμως έχει τη γερμανική υπηκότητα Ορτέγκα. Ο Γκουστάβο Σά τώρα είναι ένας μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο, 21 ετών. Μεταγραφή που κόστησε πάνω από 15 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Μέσω Νότιχαμ, γιατί δεν μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός αυτά τα λεφτά. Έρχεται δανεικός στον Ολυμπιακό. Αλλά όπως λέει και ο Κουκουτσίλης, μαζεύονται πολλοί εκεί πίσω από τον επιθετικό. Να δούμε ποιος θα πρωτοπαίξει. Είναι και ο Τσικίνιο, είναι ο Φορτούνης, είναι ο άλλος ο παίκτης που πήρε από την Νότιχαμ. Είναι αυτός τώρα που έρχεται στον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο Σα. Τον άλλο Σα περιμέναν στον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο τους έρχεται. Αλλά όπως λέει και ο Κουτσίλης, όλοι καλοί χωράνε. Όπως λέγαμε και χθες, πολύ καλή μεταγραφή και για την Ένωση. Ο Μάγερ, ένας αρκετά δημιουργικός παίκτης στον χώρο του κέντρου, ο οποίος ήταν στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας παρότι δεν έπαιξε, αλλά έρχεται με πολλές παραστάσεις, με Bundesliga από τη Wolfsburg, έτσι, καλός ποδοσφαιριστής. Ο Παναθηναϊκός περιμένει λογικά το παιχνίδι με την Μπάξη για να αρχίσει σιγά σιγά να ενισχύει το ρόστερ του σε κάποιες νευραλγικές θέσεις, ειδικά στα άκρα και ίσως και ένα ακόμα δεκάρι και οχταροδέκαρο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός περιμένει να ενισχυθεί σε κάποιες κομβικές θέσεις, ειδικά στο χώρο του κέντρου, και θα δούμε τι θα κάνει με Center 4, αν θα πάρει τελικά Center 4. Έχει και αυτός το παιχνίδι με τη Δυναμό Κιέβου, το ενδιαφέρον των ελληνικών ομάδων είναι εκεί. Και βέβαια οι υπόλοιπες ομάδες σιγά σιγά ενισχύονται, μπαίνουν στην τελική ευθεία το επόμενο διάστημα από Δευτέρα, στην τελική ευθεία όπου γίνεται το μοντάρισμα, θα γίνει το μοντάρισμα των ομάδων εν ώψη των αγώνων της πρεμιέρας που όπως είπαμε είναι 22 και 23 Αυγούστου με πρώτα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, στις 8 το βράδυ το Σάββατο η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή, η Καλαμάτα φιλοξενεί τον Άρη στις 8 η ώρα αυτά τα δύο μάτς, η Καλαμάτα τον Άρη στην Τρίπολη, ενώ στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει με την ομάδα του Ατρομήτου. Στις καθυστερήσεις, Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούν 3-2, είναι στο 122 το παιχνίδι, δύσκολο να αλλάξει κάτι, να δούμε όμως. Ντρίτα Φλωριάνα 2-1, Τσέλιε Εγνατία 2-1. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, τέλειωσε το παιχνίδι. Η ΑΕΚ παραμένει στους αδύνατους αφού κέρδισε η Δυνάμο Ζάγκρεπ 3-2 την Τούν. Μεγάλη ανατροπή. 0-2 έχανε μέχρι το 70. Τη βοήθησε σίγουρα το γεγονός ότι η Τούν έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολή στο 67ο λεπτό και γύρισε το παιχνίδι στην παράταση. Το έκανε 2-2 την κανονική διάρκεια, 3-2 το τελικό αποτέλεσμα για την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Να θυμίσω όλα τα αποτελέσματα και μετά να κλείσουμε την εκπομπή με κάποια δικά σου μηνυματάκια. Champions League είπαμε, Κουόπιο Σαμπάχ 0-2 πέρασαν οι Αζέρι, Σαμπάχ. Λίνκολν Μιάλμπι 0-0, τελικά είναι όλα αυτά, πέρασε η σουηδική ομάδα. Για το Conference Απόλλωνα Μεσούτη Λαγκόρη 3-0 με 2 νίκες η Λεμεσιανή. Ρίγα Βαντάρ στην παράταση 5-2 η Ρίγα. Επίσης το Conference Τσέσεκα 1948 Σπαρτακ Τρνάβα 0-0 στην κανονική διάρκεια στα πέναλτι 5-3 η Τσέσεκα, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, εφόσον οι πράσινοι περάσουν από την Πάξη, κερδίσουν την Πάξη. Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούν 3-2 στην παράταση, όπως είπαμε νωρίτερα, πέρασε η Δυνάμο Ζάγκρεπ. Τρίτα Φλωριάνα 2-1, πέρασε η Τρίτα στην παράταση. Τσέλι Εγνατία 406 2-2 έγινε. Να που το μάτς και αυτό πήγε στην παράταση 1-1 κανονική διάρκεια, 2-2 το αποτέλεσμα στο 115. Οι Αλβανοί ισοφάρισαν και με αυτό το αποτέλεσμα, εάν μείνει, οι διαφορές των δύο ομάδων θα λυθούν στα μπενάλτια που λέγει ο Γαβρίλ Ρεμούνδος. Χαρτς Στουρμ Γκρατς 0-2 με 2 νίκες η Στουρμ πέρασε τις καρδούλες του Κιζηρίδη από τη Σκωτία. Και στο 85 είναι κοντά στην νίκη η Σάμπροκ Ρόβερς, η οποία προηγείται της Αραράτ από την Αρμενία με 2-1. Για να δούμε κάποια δικά σας μηνυματάκια και πάλι πριν να κλείσουμε. Το Μπίλτερ ακούω κάθε μέρα, λέει ο Αποστόλης ο Καραφλός, μου έχει στείλει χρόνια πολλά, μου είπε θα συναντηθούμε σε ταβέρνα στο Διακοφτό, Αποστόλης Αίγιο. Θα με αφήσει τα χέρια του Μαλισιώβα, θα πάρω για συμπαράσταση τον Παπα-Νικολάου, λέει ο Αποστόλης από Αίγιο. Καλό. Ο Λάζαρος, για να δούμε τι λέει. Θα δείτε ότι ο ΠΑΟΚ θα ενδιαφερθεί για τον Λιβάη Γκαρσία που έμεινε ελεύθερος από τη Σπάρταχ Μόσχα σήμερα. Πολύ πιθανό. Γεια σου, Παναγιώτη Γίγαντα, από τη Μεσσηνία. Γιώργος Κουλουριώτης, καλησπέρα Λεσάτο 74 με την επιστράτευση. Είχαμε σηκώσει πλακάτ σε άρμα μάχης που έλεγε Χούλια, ετοιμάσου, ετοιμάσου, ερχόμαστε. Στα σύνορα αυτό. Η Χούλια, έκοση γίν, κάπως έτσι. Η Βουγιουκλάκη της Τουρκίας, κουκλάρα. Ο Νίκος από τη Σύρο, γεια σου, Νικόλα. Ο Περικλής ο Λάσκος. Καλησπέρα από Ζαγορά Πηλίου, να είσαι καλά κι εσύ. Τι άλλο έχουμε, για να δούμε, κάνα δικό σου μηνυματάκι. Ο Βασιλάκης Κουκουτσίλης, έχω πάει λέει Εκκρατείας 406, τώρα έχει γίνει ένα πατσατζίδικο λέει. Μασατζίδικο ή πατσατζίδικο, πατσατζίδικο λέει ο Κουκουτσίλης. Λοιπόν, 14.291 τα διαρκείας του ΠΑΟΚ και έπειτα συνέχεια θα πάρω και ένα λέει για τον Κουκουτσίλη, ο Χρήστος. Okay. Ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος μας στέλνει μια εκπληκτική φωτογραφία από την Αμπαρίνου στην Καλαμάτα που κάνει τις διακοπές του. Ο Μελέτης ο Γιαννάκος από τη Σπάρτη, γεια σου Μελέτη. Ο Ντέιβιντ ο Καραβάς, ο Σάκης ο Κλέδας από την Κόρινθο, όλα τα παιδιά σε θέση μάχης που λέει και ο Μπιλ. Ο Νεκτάριος ο Σαμουήλ, ο Νίκος ο Δούναβης πάντα κοντά μας, γεια σου Νικόλα Δούναβη από το Αγρίνιο, παρέα εκεί με τον φίλο του Δημήτρη από την Παλιωμάνινα. Η Λίτσα από το Αυλωνάριο, ο Παναγιώτης ο Πασαράς. Ο Λιθάσος απολαμβάνει DJ Λεσά, λέει Δημήτρης Φινογέννης. Γεια σου Δημητράκη, να είσαι καλά και πάντα κοντά μας. Και ο Παναγιώτης ο Κυριώτης, ο Θρύλος, το πρωί από τη Θάσο, να είναι καλά και αυτός και πάντα κοντά μας. Ο Δημήτρης ο Γιαννάκ, ο Δημήτρης ο φίλος μου, ο Ρογκάκος. Γεια σου Δημητράκη και αυτός πάντα μας ακούει. Όπως και ο Δημήτρης ο ψυχογιός της Σπάρτη. Γεια σου Δημητράκη. Χαμός, χαμός με τα μηνύματάκια σας. Ο Βασίλης ο Αλεξόπουλος, Δημήτρης Κατημάδας, άλλος από τη Θάσο, γεια σου Δημητράρα Εκτζή, Γιάννης Λαζάρου, ο Τάκης από τη Σπάρτη και από την Αμαλιάδα. Ο Παναγιώτης ο Βαρσάνης, η Νάνση, ο Θοδωράκης, ο Δημητράκης ο Νηφόρος, την καλησπέρα στον Κώστα τον Καραντάκο, τον Βαγγέλη τον Ζάχο, τον Δημήτρη τον Γιαννοντή, τον Νικήτα από την Κρήτη, λέει θέλω το γέλα κυρία μου αφιερωμένο στην φίλη μου τη Μαρία. Θα προσπαθήσω να το βρούμε. Ο 321 πάντα λέει κοντά σου, πάντα λες σας αγαπάμε. Τι ωραία τραγούδια βάζεις και σήμερα.
Ανεπανάληπτες καλησπέρες έχεις, υπέροχα εκπομπή και σήμερα, ευχαριστούμε από καρδίας. Ο 238. Ο Στίμος έχει πάει στην Ασουνσιόν στην Παραγουάη για διακοπές. Ισχύει, ισχύει η Ροδεσιανέ. Ο Νίκος λέει πότε παίζει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν την Πέμπτη. Όπως είπαμε, 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ με τη Δύναμο Κιέβου και 9:30 παίζει ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ έχει αύριο ελπίδες να μπει στους ισχυρούς. Είναι τρεις ομάδες ακόμα που έχουν ένα πλεονέκτημα. Μία από αυτές τις Βρατισλάβες, και άλλες δύο τώρα δεν θυμάμαι. Θα περιμένει να γίνει κάτι, μήπως καταφέρει και περάσει. Αύριο θα ξέρουμε, θα κάνουμε εκπομπή μετά τις 12. Ποια είναι τα σενάρια, θα έχουν τελειώσει τα παιχνίδια, θα ξέρουμε αν η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς ή στους αδύνατους. Λοιπόν, η Δέσποινα μας στέλνει τη φωτογραφία της, πέσε αφιερωμένη λέει σε μια ψυχή. Ο Κωστάκης από Καλαμάτα, ο Νίκος από την Πρέβεζα. Πότε θα αρχίσει η Β' Εθνική? 6 Σεπτεμβρίου Νικόλα, 28 Αυγούστου η κλήρωση και η Γ' Εθνική κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Κωστής από τις Πέτσες, τελευταία μηνύματα. Ο Τσαμπίκος αφιερώνει στην Τζαμφίκα, λέει, με το Διμπούκαλο το τραγούδι «Με εγκατέλειψες μπρε». «Με τετέλεψες μπρε». Εντάξει, το ίδιο είναι. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ακολουθεί σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στις 12 με τον γίγαντα τον Δημήτρη τον Σωτηρόπουλο και μετά 12:05 γίγαντας Δημήτρης Μαλισιώμας θα τα πει όλα για όλους. Και εμείς θα είμαστε παρέα αύριο, θα γίνει το ανάποδο, 10-12 Μαλισιώμας, 12-2 Λευτέρης Αρελάκος. Καλό ξημέρωμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επισκέφτηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών λίγες μέρες μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Νωρίτερα τους παγκόσμιους κυπελούχους είχαν υποδεχθεί στο αεροδρόμιο συγγενείς, εκπρόσωποι της πολιτείας και απλοί φίλαθλοι. Κατακτήσαμε την κορυφή, το περιμέναμε και θέλαμε να γίνει. Αυτό μας αποδεσμεύει από το άγχος που είχαμε και μας δίνει όθηση για τη συνέχεια, δήλωσε ο Θοδωρής Βλάχος κατά την άφιξη της Γαλανόλευκης στο αεροδρόμιο, ενώ πριν 200.000 ευρώ προσέφερε στους πρωταγωνιστές του ιστορικού θριάμβου ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Ο Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγερη υπέγραψε το νέο του τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται σήμερα, ενώ στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Μένουμε στον Ολυμπιακό, καθώς σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των Ερυθρόλευκων και ο 21χρονος Πορτογάλος Μέσος και αρχηγός της Φαμπαλικά, ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος έχει ήδη περάσει τα ιατρικά και απομένει να υπογράψει. Γνωστό έγινε χθες το ορολόγιο, πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην Super League. Το Σάββατο 22 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης στις 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 10 και την Κυριακή. Ο Φιβόλος στις 7.30, Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9. Τέλος στις 9.30 θα αρχίσει η αναμέτρηση Πανετολικός Αστέρας Ακτόρ. Στα τρία φιλικά που έδωσαν χθες οι ομάδες μας, Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης 1-1, Καμπούρ Βόλος 1-2 και Μπρέντα Όφη 3-2. Συνέχεια φιλικών σήμερα, σημαντικότερο παιχνίδι το Samsung Sport AEK που θα αρχίσει στις 7 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1, ενώ θα παίξουν ακόμα Βέστερλο Κηφισιά στις 3 το μεσημέρι και Παλέρμο Ηρακλής στις 6. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστό πως η προγραμματισμένη για σήμερα συζήτηση για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών σε ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ αναβλήθηκε για να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν την κατάσταση πριν λάβουν θέση. Με δύο νέα πρόσωπα, η προετοιμασία του Όφη από χθες, καθώς στο Ρόζενταλ ενσωματώθηκαν τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των Κρητών, ο Δημήτρης Νικολάου και ο Αϊτόρ Κανταλαπιεδρά. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση τον κόσμο της πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο την Δυνάμο Κιέβου την 5η στις 9 παρατέταρτο στην Ντούμπα θα διατίθενται από σήμερα το πρωί στις 10. Στο μπάσκετ τώρα επίσημα στα χέρια της ΑΕΚ για 49 χρόνια η Σάνελ Αρένα καθώς υπερψηφίστηκε η παραχώρησή της από τη Βουλή. Η EuroLeague προανήγγειλε με μια ανάρτησή της στο X την ανακοίνωση, πιθανότατα σήμερα, του προγράμματος στη σεζόν 2026-27 που θα περιλαμβάνει 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο. Τέλος, νιώθω σαν το σπίτι μου, ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, η πρώτη δήλωση του Βασίλη Τολιόπουλου μετά την επιστροφή του στον Άρη. Στο τένις, δύσκολη πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Open της Washington, καθώς σε μία ώρα θα αναμετρηθεί με τον Άλεξ Ντεμινόρ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, σε ρεβάνς για τα προκριματικά του Champions League, Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούν 3-2 στην παράταση, σε ένα ζευγάρι που έκυθελε αποκλεισμό της Δυνάμο για να βρεθεί από χθες στην κλήρωση της Δευτέρας στους ισχυρούς. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάξη, θα αναμετρηθεί στον τρίτο προκριματικό του conference με την Τσέσκα Σόφιας 1948, η οποία απέκλεισε χθες την Σπάρτακ Τρνάβα στα πέναλτι. Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα προπονητής της Εθνικής Γαλλίας από χθες για να καθοδηγήσει τους τρικολόρ στο γύρο του 28 και το Μουντιάλ του 30. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επέστρεψε στην Εθνική Ιταλίας μετά από απόφαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Τζιοβάνι Μαλαγκό. Τέλος, φωτιά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο βάζει αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο της διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου σε εξωτερικούς επενδυτές, επιδιώκοντας έτσι να υποφεληθεί από την επιτυχία του Μουντιάλ 2026. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Θέση στο μικρόφωνο της Era Sport παίρνει ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλώς σας βρίσκω. Η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά και διανύουμε την 29η Ιουλίου 2026. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Απέναντί μου στα 3,7 μέτρα ο Γαβρίλ Ρεμούντος, στη δίψη των ήχων, στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Τελειώνει και η Τρίτη, πάμε για την Τετάρτη, δύο ημέρες ουσιαστικά πριν από τα επαναληπτικά παιχνίδια των δύο ομάδων μας, του ΠΑΟΚ στο Europa και του Παναθηναϊκού στο Conference League. Σήμερα είχαμε την έναρξη των αγώνων των προκριματικών για το Champions League και τον Conference. Θα δούμε τις αναμετρήσεις, θα δούμε τα αποτελέσματα, καθώς υπάρχουν αποτελέσματα και αγώνες οι οποίοι έχουν σχέση με τις ομάδες μας, όπως π.χ. ο Παναθηναϊκός, ο οποίος περνώντας τους Σούγκρους στη Σπάξη θα κάνει ένα σύντομο ταξίδι μέχρι τη Βουλγαρία, μέχρι την Σόφια, εκεί που θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Και όσοι αναρωτιέστε τι σημαίνει αυτό, αφού είναι και άλλη ΤΣΕΣΕΚΑ, έχει σχέση, όπως είχαμε εις ομάδες εδώ που είχαν ζητήματα με τα οικονομικά και βρεθήκαν νέες εταιρείες με νέα φημή και τα λοιπά, έτσι και εκεί είχαν ζητήματα με αυτά τα θέματα και μία ομάδα έμεινε πίσω, υποβιβάστηκε, έχω την εντύπωση στη Γάμα, και επανήλθε στην Αλφα Εθνική, αυτή η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, υποτίθεται η μαμά ομάδα, έτσι. Και έχουμε δύο ΤΣΕΣΕΚΑ τώρα στην Βουλγαρία. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ περιμένει την Πέμπτη την Δύναμο, η οποία όμως Δύναμο δυναμίτησε το κλίμα της δεύτερης αναμέτρησης, καθώς έκανε μια ανοιχτή τοποθέτηση, καταγγελία, καταγραφή, όπως θέλετε, ζητώντας από την UEFA να πάρει θέση το τι συνέβη με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης την προηγούμενη Πέμπτη στην Πολωνία, όπου διεξήχθη το πρώτο παιχνίδι, καθώς θεωρεί ότι υπήρχε μια προβοκατόρικη ενέργεια οπαδών της ελληνικής ομάδας, οι οποίοι, λένε οι Ουκρανοί, σήκωσαν ρωσική σημαία. Και αυτό δημιούργησε μια αναταραχή στους κόλπους της ουκρανικής ομάδος. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος εδώ και 4 χρόνια. Τώρα, ο ΠΑΟΚ δεν απάντησε σε αυτό, λέει όλα θα παιχθούν στο γήπεδο, και όμως η ενέργεια αυτή των Ουκρανών δείχνει ότι οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν όλα τα όπλα τους εν όψη της αναμέτρησης. Θυμίζουμε, πρώτο μάτς 3-2 νίκη για τον ΠΑΟΚ, πρώτο μάτς νίκη 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Κατά τα άλλα, οι μεταγράφες τρέχουν, ο Ολυμπιακός τρέχει πάρα πολύ και θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό με τη συμμετοχή σας μέσω των SMS, είτε μέσω του Viber, είτε μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τι πιστεύετε ότι μια ομάδα μπορεί να δημιουργήσει έναν καλό ιστό, μια καλή μαγιά να διακριθεί κάνοντας 13-15 μεταγραφικές κινήσεις, π.χ. ο Ολυμπιακός, παρατηρούσα πριν ότι ήδη έχει 11 καινούργια πρόσωπα, μεταξύ αυτών και οι δύο Έλληνες, ο Φορτούνης και ο Μασούρας που επανήλθε από την Αραβία, αλλά και ο Φορτούνης, άλλος έπαιζαν στην ίδια ομάδα, την ομάδα του Γιώργου Ντόνη, και αναμένεται να προβεί ακόμη σε 4, ενδεχομένως 5 και 6 κινήσεις. Άρα σημαίνει ότι θα εμφανιστούν 15, 16 ή 17 νέα πρόσωπα στο Ρέντι, και θα ήθελα αυτό να το συζητήσουμε. Τι σημαίνει αυτό για τον προπονητή, τι σημαίνει για το σύλλογο, τι σημαίνει για την πορεία της ομάδος και πότε αυτή η ομάδα θα μπορέσει να έχει μια ισορροπία, να έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του παιχνιδιού της και ταυτόχρονα να λαμβάνει και τα αποτελέσματα που θέλει, αποτελέσματα τα οποία είναι η τροφή της αυτοπεποίθησης μιας ομάδας, και διανύουμε μόλις την 29η Ιουλίου. Φανταστείτε ότι οι μεταγραφές ολοκληρώνονται ουσιαστικά την 10η Σεπτεμβρίου, αν δεν απαντούμε με τους ελεύθερους, άρα μέχρι τότε ο αριθμός αυτός μπορεί να ξεπεράσει τον 15-16 που λέγαμε για τον Ολυμπιακό. Ενδεχομένως πάνω από 11% θα είναι και του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΕΚ σαφώς λιγότερες, η πρωταθλητρία θα κάνει λιγότερες κινήσεις, έχει κάνει ήδη 2-3 και με τον Μάγερ τον Κροάτι νομίζω φτάνει τις 4, ενώ και ο ΠΑΟΚ αναμένεται να φτάσει κοντά στον αριθμό των μεταγραφών τους 10. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας για αυτό το θέμα να το συζητήσουμε. Θα πούμε αργότερα και τα ονόματα. Υπενθυμίζουμε, γράφετε σπορτ, αφήνετε και ένα διάστημα, καταγράφετε την άποψή σας, την σκέψη σας και την αποστέλλετε στο 54160. Δεύτερος τρόπος, μέσω Viber βρίσκεται την εφαρμογή Ερασπορ. Εκεί καταγράφετε την άποψή σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας και την αποστέλλετε. Ενώ ο τρίτος τρόπος αφορά τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα email δηλαδή, erasport@r.gr. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι της επικοινωνίας μας. Να υπενθυμίσουμε τα μότο της εκπομπής, τα οποία δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Άσχετα εάν ο Λευτέρης Αρλόκος έχει τοποθετήσει και ένα τέταρτο, το οποίο θα το πω και αυτό. Το πρώτο μότο είναι πάντα που μας αφορά όλους, καθώς η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα. Το δεύτερο αφορά την αλήθεια και το ψέμα, αφού η αλήθεια υπάρχει, κόμμα το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτο που αφορά τη ζωή και την εργασία, η τέχνη μακρά, κόμμα ο βίος βραχής. Και το ωραίο σλόγγαν του Λευτέρη, πως εάν σου έρχεται μεγάλη όρεξη να δουλέψεις, ξάπλωσε και περίμενε να σου περάσει. Γελάει ο Γαβρίλ απέναντι, διότι παρακολουθούσε την Τσέλιε να σκοράρει. Τελικά η Τσέλιε στα πέναλτι, κύριε. Για να το δω και αυτό τώρα με τα αποτελέσματα. Λοιπόν, και επειδή η ώρα είναι 12 και 4, μέχρι να μπω μέσα στα αποτελέσματα και να δω τι συμβαίνει, πάμε να σπάσουμε την μονοτονία και το μονόλογο μας, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να μπω εγώ στα αποτελέσματα, να καταγράψουμε τα αποτελέσματα, να δούμε ποιες ομάδες πέρασαν, ποιες αποκλείστησαν και σιγά σιγά να μπούμε στη θεματολογία της διορισσέκομπης.

Για να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα, φίλες και φίλοι, που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Πάμε λοιπόν στα πρώτα. Κουόπιο Σαμπάχ, η ομάδα η οποία εκθρόνησε την Καραμπάχ, πολλά χρόνια πρωταθλήτρια, στο Αζερμπαϊτζάν, πέρασε και από το Κουόπιο τη Φιλανδία με 2-0. Υπενθυμίζω, προπονητής αυτήν την ομάδα είναι ο κύριος με τα γυαλιά που πέρασε από την Ελλάδα, από τον Οφή, ο Λιθουανός Νταμπράουσκας. Πήγε εκεί, εκθρόνησε την Καραμπάχ και πέρασε ήδη δύο αντιπάλους, η δεύτερη είναι η Κουόπιο. Λοιπόν, είδατε λοιπόν η Κουόπιο. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το μάτς. Η Μιάλμπη, η πρωταθλήτρια Σουηδίας, η μεγάλη έκπληξη πριν από 2-3 μήνες, δεν νίκησε αυτή τη φορά στο Γιβραλτάρ, έκανε την κέλα της 0-0, αλλά πέρασε καθώς είχε την νίκη από το πρώτο.

Κροάτες την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ισοφαρίσει ένα λεπτό πριν το τέλος και στην παράταση η Δυναμό Ζάγκρεπ πήρε την νίκη και την πρόκριση. Στην δίπλα στη Σλοβενία, στο Τσέλιε, στην επαρχία της Σλοβενίας, μακριά από το Μάριμπορ και τη Λουμπιάνα, κατάφερε η Τσέλι, πρώην αντίπαλος της ΑΕΚ πέρυσι, παλιά ομάδα του παλιού παίκτη Ολυμπιακού, του Ριερά, του Ισπανού και πρώην παίκτη Ολυμπιακού, έτσι, στα πέναλτι να περάσει από την πρωταθλήτρια Αλβανία στην Εγνάτια. Λοιπόν, στην Σκωτία δεν είναι καλά η ομάδα του Κιζηρίδη, του Έλληνα ακραίου, ο οποίος χρήστηκε και διεθνής το καλοκαίρι στο φιλικό με την Ιταλία. Έχασε για δεύτερη φορά, πρώτο μάτσο, αν δεν απατώ, ήταν 4-0 για την Στουρμ Γκρατς. 2-0 νίκησε και στην Σκωτία η Στουρμ. Οπότε αποκλείστηκαν οι καρδιές. Και έγινε η έκπληξη, η Shamrock Rovers νίκησε μεν, αλλά πέρασε η Αραράτ Αρμενίας από την Αρμενία, καθώς το πρώτο μάτς ήταν 2-0 για τους Αρμένιους. Οι Ιρλανδοί νίκησαν με 2-1, αλλά δεν τα κατάφεραν και αποκλείστηκαν. Τώρα στην διαδικασία για το τρίτο τη τάξη ευρωπαϊκό κύπελο, στο Conference, κάτοχος Ολυμπιακός προδιετίας, με δεύτερη νίκη ο Απόλλων Λεμεσού νίκησε ξανά την Γεωργιανή Ντίλα Γκόρη 3-0. Το Γκόρη, να θυμίσουμε ότι είναι η γενέτειρα του Στάλιν, έτσι. Στο Γκόρη έχει παίξει η Εθνική Ελπίδων με προπονητή τον Στέλιο Μανολά και σέντερφορ τον Γιάννη Αμανατίδη. 0-0, μιλάμε, πάμε πίσω τώρα, έτσι, 1999-2000, κάπου εκεί. Λοιπόν, πιο στο βόρεια τώρα, στη Λετωνία, η Ρίγα τα χρειάστηκε, καθώς απέναντι στην γνωστή Βαρντάρ Σκοπίων κατάφερε τελικά, ενώ είχε κερδίσει 3-2 η Ρίγα στο πρώτο μάτς εκτός έδρας, έχασε και τελικά στην παράταση 5-2 οι Λετωνοί προκρίθηκαν απέναντι στην Βαρντάρ. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό, καθώς η Τσέσεκα 1948 στα πέναλτι πέρασε την σλοβακική Σπαρτάκ Τρνάβα. Λοιπόν, και θα βρεθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναμένεται και πρέπει να περάσει την Ουγγρική Πάξ μεθαύριο, ενώ κατάφεραν οι Κοσοβάροι της Ντρίτα στην παράταση να νικήσουν την μαλτέζικη Φλωριάνα. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα, ενώ έχουμε αύριο, να δούμε λίγο τα παιχνίδια αύριο. Η γνωστή μας από τις αναμετρήσεις με το Ολυμπιακό πέρυσι, η Καεράτα Αλμάτι, απέναντι στην Κυπριακή Ομονία. Κάουνο Κλάξβικ, Λεχ Πόζναν Άρχους, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα απέναντι στην πρωταθλήτρια Βουλγαρία στην Λεύσκη, η Χαποέλ Μπερσεβά με τη Βίκη Γκουρκ. Αυτό έχει σημασία εδώ για τον Παναθηναϊκό, αφού θα αγωνιστεί για τελευταία φορά ο Ζαμπιανός Κάγκουα, το οχτάρι των Ισραηλινών, με τον οποίο οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει εδώ και έναν μήνα. Το μάθαμε βέβαια όταν ακυρώθηκε η προσπάθεια της ΑΕΚ που ήθελε να τον αποκτήσει. Πρώτο μάτς νομίζω ισόπαλο, θα το τσεκάρω τώρα. Λοιπόν, για τους, όχι, 1-2 πρώτο μάτς. Είχε νικήσει Βίκη Γκουρκ, τρομερό, από την Ισλανδία. Είχε νικήσει τους Ισραηλινούς, άρα οι Ισραηλοί θέλουν νίκη. 2-0, καθώς υπενθυμίζουμε, δεν ισχύουν από πέρυσι τα γκολ εκτός έδρας. Και να υπενθυμίσω ότι η Βίκη Γκουρ, που σκοράρει πάντα και αγαπά πολύ ο Βασίλης Κουκουτσίλης αυτές τις ομάδες, εδώ σίγουρα θα έχουμε γκολ, απέκλεισε στον πρώτο γύρο την πρωταθλήτρια Ουγγαρία στην Διόσγιορ. Λοιπόν, γιατί σκοράρει πάντα. Το άλλο παιχνίδι είναι στην Πολωνία, Γκόρνικ Ζάμπερζε, μια ομάδα που έχει φιλοξενήσει, έχει δώσει τη φανέλα της σε τουλάχιστον 5 Έλληνες ποδοσφαιριστές, απέναντι στην Φένερμπαχτσέ, η οποία την νίκησε μόλις 1-0.

0-0 την προηγούμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα παιχνίδι που είχαμε αρκετές αντεγκλήσεις των οπαδών των δύο ομάδων πρώτης έναρξης του αγώνος. Εύκολο πέρασμα στο Βελιγράδι, στο Μαρακανά, αναμένεται να έχει Τσερβένα Σβέζδα απέναντι στην Λάρνα από τη Βόρεια Ιρλανδία. Πρώτο μάτς, εύκολη νίκη του Αστέρα εκτός έδρας. Και Σλόβαν Μπράτισλάβα με την Ιμπέρια από τη Γεωργία, και εδώ έχει ένα εύκολο πέρασμα η Σλόβαν Μπράτισλάβα. Στο Κόνφερατς, η ομάδα από το Κόσοβο, η Ντούγκα Τζίνι απέναντι στη Λουγκάνο. Η Λουγκάνο, η ομάδα η οποία είχε τον Κούτσια μέχρι πριν από μερικές μέρες, αλλά ο Έλληνας στράικερ, προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, πήγε ήδη στην Πορτογαλία, στη Φάμα Λικάο, από την οποία φεύγει το δεκάριο Γκουστάβο Σα για να έρθει στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι η Φάμα Λικάο είναι σε χέρια Ισραηλινών επενδυτών εδώ και αρκετά χρόνια, και εκεί είχε αγωνιστεί ο Ενέα Μιχάη, πρώην παίκτης του Πανατολικού και του ΠΑΟΚ. Τώρα, Κοπενχάγη, γνωστή Κοπενχάγη, με πάρα πολλούς παίκτες και τον Ίστρουπ στον Παναθηναϊκό πλέον, απέναντι στην Ζήτομερ την Ουκρανική. Σόπαλο ήταν το πρώτο παιχνίδι, αν δεν απατώ, με 3-3. Έχει φύγει ο Χατζηδιάκος, έφυγαν όλοι όσοι είχαν σχέση με την Ελλάδα, και θα φύγει ο τελευταίος, ο Κοτάρσκι, ο Κροάτης κίπερ, ο πρώην του ΠΑΟΚ, θα φύγει από εκεί. Και στην ωραία Βιέννη, εκεί που πάντα μας ακούει ο Θέμης Λαμπρόπουλος, η Rapid θα έχει ένα εύκολο πρόγραμμα απέναντι στην Σάντα Κόλωμα από την Ανδόρα. Αυτά είναι τα αυριανά παιχνίδια. Όσοι θέλετε να τα δείτε, να τα συζητήσετε, να τα ποντάρετε, 1 ευρώ, 2 μέχρι εκεί, δεν χρειάζονται πολλά λεφτά. Λοιπόν, οπότε φεύγουμε και από αυτό, αφού χαιρετήσω το ωραίο Κρανίδη και τον κύριο Ατάκα, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα. Περιμένω πάντα τα μηνύματά σας για το θέμα το οποίο τοποθέτησα για συζήτηση, βλέποντας τον Ολυμπιακό που πάντα είναι υπερδραστήριος στις μεταγραφές, ότι έχουν φτάσει ήδη 11 νέα πρόσωπα τα οποία τα έχει ο Ολυμπιακός, αφού σήμερα ήρθε και ο Ορτέγκα, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας πρέπει να πούμε, πάρα πολύ καλός και έμπειρος, η Manchester City ήταν σχάτος, αφού ο Τζολάκης πλέον μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε παίκτη της ΧΑΛ. Λοιπόν, θέλετε να σας διαβάσω πόσους παίκτες ο Ολυμπιακός έχει πάρει, και ενώ διανύουμε μόλις την 29 Ιουλίου. Πάμε τώρα. Κάτω τον κολπός πήρε 3, αφού άφησε να φύγουν τον Μπασκαλάκη και ο Τζολάκης επολύθη. Ορτέγκα λοιπόν για βασικός πρώτος, ο Σέρβος ο ψηλός ο Πόποβιτς, και τρίτος ο πρώην κύπερ του Ηρακλείου Στουρνάρας, ο οποίος ήταν παλιά στον Ολυμπιακό. Και αυτό παίζει πάντα ρόλο πλέον τα τελευταία χρόνια, γιατί όποιοι παίκτες έχουν πέρασμα από τις ακαδημίες των ομάδων λογίζονται ως γηγενείς, και υπάρχει λίστα την οποία πρέπει να δηλώνουν οι ομάδες με γηγενείς παίκτες. Είναι καλοί, είναι μέτροι, αρκεί να είναι από την Ακαδημία. Πάντα έχουν ένα αβαντάζ όσοι προέρχονται από την Ακαδημία. Λοιπόν, ήρθε ο Κάρμο, 4. Ήρθε ο Βοσνιοκροάτης από την Σουηδία, ο Σμαϊλόβιτς, 5. Ήρθε ο Μαφέο, 6. Ήρθε ο Μανώλης Σάλιακας, πολύ καλός παίκτης, 7. Ήρθε ο Ζώτα, 8. Ήρθε ο Ρόκα, 9. Ήρθε ο Φορτούνης, 10. Ήρθε και ο Μασούρας, 11. Και όπως λέει το Γκαζέτα, είναι για να πάρει ο Ολυμπιακός ακόμη. Θα πάρει ένα χαφ, άρα πάμε 12. Θα φέρει τον Γκουστάβο Σα, σίγουρα 13 δανεικό από την Νότιχαμ. Θα φέρει ένα αριστερό μπακ 14, αφού ο Ορτέγκα θα φύγει προφανώς στη Ρίβετ. Θα πάρει και ένα εξτρέμα, αφού ο Αντρέας Λουίς πάει στο Κάνσας να δει την ωραία Αμερική, στους καουμπόδες του Κάνσας. Θα φέρει και ένα επιθετικό, αφού θα φύγει ένας εκ των Ταρέμι Γιάρετσουκ. Άρα πάμε σε έναν αριθμό 15-16. Οπότε το θέμα μου είναι που θέλω την άποψή σας, εάν αυτό βοηθά την ομάδα, δεν τη βοηθά, ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν, τι πρέπει να κάνει ο προπονητής και τι πρέπει να κάνουν οι οπαδοί, πότε μπορούν να δουν τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, που και αυτός θα ξεπεράσει τις 10 μεταγραφές, να κρίνουν τον προπονητή και τους παίκτες για το ποδόσφαιρο το οποίο παίζουν. Γιατί ταυτόχρονα μέχρι τότε πρέπει να υπάρχουν και τα αποτελέσματα, τα οποία είναι η τροφή για την αυτοπεποίθηση, η τροφή για τα έσοδα, η τροφή για το μάρκετινγκ, η τροφή για το σήμα του συλλόγου κτλ.

ανοίγω τα μηνύματα. Ο κύριος καθηγητής από το Αγρίνιο. Την καλησπέρα μου λέει ο κύριος Λάζαρος. Καλή εκπομπή σε όλους τους ελασπορείτες. Ευχαριστούμε κύριε Τσόλκα. Πριν πάει ο Τολιόπουλος στον Άρη, λέγατε εσείς τότε ότι δεν θα πάει στον Άρη, θα πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι, το λέγαμε διότι ο ΠΑΟΚ, κύριε, είχε δώσει τα περισσότερα λεφτά. Δεν το λέγαμε από το κεφάλι μας. Όταν ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε για χι λόγους, πήγε στον Άρη. Λέει, κύριε Πέτρο μου, δεν έχουν σχέση αυτά που λέτε. Όλο το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ δίνει πολλά λεφτά στον Τολιόπουλο και ο Άρης δεν θα μπορούσε να φτάσει στο ύψος αυτών των χρημάτων που έδινε ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και έλεγαν οι ρεπόρτερ ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ. Και αυτό μετέφεραν οι άπαντες οι ρεπόρτερ. Δεν έχει σχέση αυτό που λέτε. Στον Άρη πήγε γιατί αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ. Εκτός και αν έγινε κάτι άλλο που το έχω χάσει. Μπορεί να συνέβη κάτι άλλο. Για επιστρέψτε πίσω, γυρίστε πίσω στις σελίδες και ψάξτε την δισογραφία. Τι γινόταν πριν 15 μέρες. Οπότε δεν χρειάζεται αυτό το σχόλιο. Δεν το έβγαλαν οι συνάδελφοι από το κεφάλι τους ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα. Ο κύριος Κουλουριώτης. Ευκαιρία για quiz. Α, ναι, δεν σας έχω βάλει quiz σήμερα. Το quiz χθες δεν μου το βρήκατε. Ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν φέρει από την Γαλλία δύο παίκτες. Τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε τον παίκτη. Ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός να πάρει παίκτη από την ίδια ομάδα, να ξαναγίνει το ίδιο δηλαδή. Ποιος είχε πάρει τότε ο Ολυμπιακός? Μόνο ένας το είχε βρει. Ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αναφέρομαι στον Καμαρά τη Σαρλερουά και στον Τιτραουί, τον Αλγερινό που θέλει ο Ολυμπιακός για οχτάρι. Και αν θα τον πάρει. Πριν από δύο χρόνια, οι τρία, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ψώνησαν από την ίδια ομάδα. Το περίεργο ήταν ότι ψώνησαν από μια ομάδα η οποία υποβιβάστηκε από το Σαμπιονά, δηλαδή έπεσε στην δεύτερη κατηγορία. Και όμως τους πήρε. Ο ένας είναι ακόμη εδώ. Πάμε στον κύριο Τάτσι. Το quiz, τι είναι το quiz του κύριου Κουλουριώτη? Μια λέξη με τέσσερα συνεχόμενα σύμφωνα. Δύσκολο αυτό. Θέλει μελέτη, θέλει σκέψη. Ευχαριστώ Γιώργο. Πάμε στον κύριο Τάτσι. Καλησπέρα από Βεργίνα. Άρε Βεργίνα, τι μας ξυπνάς μνήμες. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειαζόταν να κάνει ανανέωση στο δυναμικό του και μάλιστα με ένα επίπεδο πιο πάνω. Χρειάζεται υπομονή και είμαι σίγουρος ότι γρήγορα θα φτάσει στους στόχους του όπως μας έχει συνηθίσει ο προπονητής μας. Καλή βραδιά υπό το φως της μαγευτικής σελήνης. Να πούμε ότι αύριο, κύριε Ρεμουνδό, είναι η πανσέλινος του ελαφιού. Γιατί όμως είναι του ελαφιού? Γιατί λέει μεγαλώνουν τα κέρατα του ελαφιού. Ελάφια. Έβλεπα προχθές στην E3 είναι το φοβερό ντοκιμαντέρ με τον Γάλλο, ο οποίος πραγματοποιεί ταξίδια σε κάθε χώρα αλλά ασχολείται με το σιδηρόδρομο κάθε χώρας και είχε πάει στην Τανζανία, από εκεί που προέρχονταν το λιοντάρι της Τανζανίας, ο Σαμάτα του ΠΑΟΚ, που έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, έμενε στον ΠΑΟΚ 2 χρόνια και έβαλε ένα γκόλι 2. Λοιπόν, αυτός ο συμπαθής παίκτης, που πραγματικά τα συμπαθής αλλά με τα δίχτυα δεν είχε καλή σχέση, λοιπόν, και πήγε στα σύνορα της Τανζανίας, εκεί που είναι η λίμνη Ταγκανίκα, η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου, αν δεν απατώμε, και ίσως η δεύτερη τρίτη με το βάθος, γιατί η πρώτη είναι η περίφημη Βαϊκάλη από τη Ρωσία. Λοιπόν, και υπήρχε και ένα πάρκο που ζουν οι χιμπατζίδες και οι πίθηκοι. Λοιπόν, και υπήρχε ένα συνεργείο επιστημόνων που παρακολουθούν τη συμπεριφορά των χιμπατζίδων και των πιθήκων τουλάχιστον 50 χρόνια. Λοιπόν, εκεί είχε πάρα πολλά ελάφια. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Λοιπόν, λέει το θέμα μου, Θανάση μου, από την ωραία Βεργίνα, είναι εσύ έχεις υπομονή 2-3 μήνες να δεις τον Ολυμπιακό αφού ενσωματωθούν όλοι οι νέοι και να μπορέσει να παίξει ο ποδόσφαιρο που θέλει με τη Λίμπαρ? Θα περιμένεις? Αν δηλαδή γίνει καμιά στραβή και αποκλειστεί από την ΑΕΜΕΚ, τι θα γίνει, τι θα πεις? Δεν πειράζει? Αυτό είναι το θέμα μας.
για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό κτλ. Όλοι όσοι δηλαδή πραγματοποιούν άνω των 8 μεταγραφών. Και ο ΠΑΟΚ θα περάσει τις 8, ο Παναθηναϊκός τους έχει περάσει ήδη και θα πάει 11-12, ο Ολυμπιακός θα πάει 14-15. Η ΑΕΚ νομίζω θα είναι σε μια βασική λειτουργία μέχρι 4-5, νομίζω. Λοιπόν, οπότε Θανάση μου, περιμένω το σχολείο σου. Πάμε, καλησπέρα, λέει από Πύργο Μάκης, Πύργος Κατάκολο, τρομερό. Λέει ο Αποστόλης, πρέπει να αποκλειστεί άμεσα ο ΠΑΟΚ από την Ευρώπη. Άκου, ρωσική σημαία. Εδώ τους Ρώσους τώρα τους επαναφέρουν. Η ρωσική εθνική ομάδα του Πόλου συμμετείχε στο World League και νομίζω κατετάει και τρίτη. Πήρε δε και μετάλλιο και χάλκινο. Πώς θα πω, οι ρωσικές ομάδες επανέρχονται τώρα, δεν φεύγουν. Α, έχουμε και δεύτερο μότο, λέει. Δεν λέγεται αυτό, αυτό δεν λέγεται στον αέρα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Καραγιάννης έχει μια ωραία τοποθέτηση όσον αφορά τα τέσσερα σύμφωνα για μία λέξη. 1, 2, 3, 4, όντως. Είναι τέσσερα διαδοχικά σύμφωνα σε μία λέξη. Μπράβο, Γιάννη. Ο Χρήστος ο Γιαννέλης και αυτός καταγράφει μια λέξη με τέσσερα σύμφωνα. Θέλω να μου πείτε όμως την αλήθεια. Τη βρήκατε μόνοι σας, ψάξατε με τον εγκέφαλό σας ή χτυπήσατε το Google? Αυτό είναι το θέμα πλέον. Και αυτό προσπαθώ να περάσω στα παιδιά μου, στις τρίδημες. Η γνώση δεν έρχεται από την Google. Η γνώση πρέπει να έρχεται από τη μελέτη των βιβλίων και τη μνήμη σου, διότι την Google το βρίσκεις αμέσως, αλλά επειδή δεν την έχεις αποκτήσει, δεν έχεις κουραστεί για τη γνώση, φεύγει και γρήγορα. Εσάς βέβαια δεν σας βάζω χέρι γιατί βάζετε την Google, αλλά καλό είναι πρώτα να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας όσο έχουμε. Λοιπόν, είναι καλό γιατί είναι ένα τεστ. Λοιπόν, φεύγω από τον Χρήστο, πάω στον Ηλία, ο οποίος θα μου πει τίποτα για τον Οφή. Ο Στουρνάρας, ο Ολυμπιακός, έχει κάποια σχέση με τον Στουρνάρα της Νέας Δημοκρατίας? Καλό ξημέρωμα να έχετε. Δεν ξέρω. Να και ο Ηλίας, τη βρήκε τη λέξη. Σωστό είναι, με τα τέσσερα σύμφωνα. Ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης λέει το μότο. Έλα, πάμε να ανοίξει. Ναι. Όχι, όχι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάω να ανοίξω λίγο και τα άλλα SMS. Λοιπόν, καλησπέρα από Βοστόνη. Πω, από Βοστόνη. Δεν πιάνετε αυτό με τα τέσσερα σύμφωνα, Σπύρο, από τη Βοστόνη. Καταρχάς, αυτή η λέξη τι σημαίνει? Γράψουμε ένα δεύτερο email το τι σημαίνει αυτή η λέξη για να μπορέσω να την τοποθετήσω στις σωστές απαντήσεις. Πάμε και στα SMS για να δω λίγο, για να μην χρωστάω κάτι. SMS. Λοιπόν, η Τσέλη πόσο ήρθε, λέει ο Νικήτας από την Κρήτη. Νικήτα, δεν μας είπες όμως σε ποια περιοχή είσαι. Η Τσέλη, είπαμε, πέρασε στα πέναλτι η κυρία Τσέλη, η πρώην ομάδα που αντιμετώπισε και την ΑΕΚ, η πρώην ομάδα του Αλμπέρτο Ριέρε, ο οποίος έφυγε από το Τσέλη και πήγε στην Άντερκ Φραγκφούρτ, αλλά μου φαίνεται με το τέλος σεζόν τον διώξανε τον άλλο παίκτη του Ολυμπιακού που ήρθε από τη Λίβερπουλ, αν δεν απατώ, με αριστερό εξτρέμ, αλλά δεν έπαιξε καλά στο Ολυμπιακό και πήρε μεταγραφή για τη Γαλατά. Λοιπόν, Τσέλη που λέμε, το τσεκάρουμε στα απέναντι. Τσέλη λοιπόν, 2-2 μετά από παράταση με την Εγνάντια, πρώτο μάτς 3-3 σπέσα στην Αλβανία και τώρα 2-2 το μάτς. Προηγήθηκαν οι Αλβανοί με τον Χαρκά, σοφάρισε ο Κβέσιτς, το 2-1 έγινε με, όχι 1-1 ήταν το μάτς, το κάνω 2-2 στην παράταση. 2-1 πάλι ο Κβέσιτς στο 97 και σοφάρισε ο Σμαΐλης στο 114. Έτσι οδηγήθηκαν στα πέναλτι
εκεί όπου κατάφεραν οι Σλοβαίνοι και πήραν την πρόκληση, οπότε απαντήσαμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πότε έγινε αυτό το βασίλειο από τα Γιάννενα που είχαμε σεισμό? Είχαμε σεισμό στα Γιάννενα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τους σεισμούς? Για να τσεκάρω. Για να τσεκάρω λοιπόν αν είχαμε σεισμό στα Γιάννενα. Πρέπει να προσέχουμε. Γιάννενα 4,7 δεν είναι και λίγος. 4,7 κοντά στα 5. Είναι περίεργα τα θέματα. Λοιπόν, φρίκες της είπαλε, σκότωσε τη σύζυγο και τα 6 παιδιά του. Τι, Γαβρίλ, σκότωσε τη σύζυγο και τα 6 παιδιά του. Πυρπόλησε το σπίτι, έκαψε και τα κατοικίδια και αυτοκτόνησε. Και αυτός ο άνθρωπος έκανε 6 παιδιά. Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Εντάξει. Όλοι ασχολούνται με τον Γιάννη το Φωνιάτιο μεταξύ, με το θέμα του Μανώλη Μητσιά, του φίλου Μανώλη Μητσιά, με ένα τραγούδι που ο γιος του δεν το άφησε να το τραγουδήσει, αλλά το απήγγειλε στο ωραίο δίο της Κατερίνης. Φωτιά στην Πάρο, τις ευχές μας για το καλύτερο. Εκενώθηκαν 5 περιοχές στο καμπί της Πάρο. Καλά, πώς το λένε, οι Κυκλάδες δεν έχουν πράσινο. Τι καίει? Έχουν Κυκλάδες εκτός της Νάξου, που έχει και μεγάλη αγροτική παραγωγή με ωραίες πατάτες κτλ. Που έχει πράσινο. Οι άλλες περιοχές δεν έχουν πράσινο. Πώς συνέβη αυτό? Λοιπόν, ναι, σεισμός. 4,5 ρίχτερ. Ζαγοροχώρια. Ήταν μικρό το εστιακό βάθος. 11 και 10 συνέβη. Λοιπόν, 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη. Μόλις 7,5 χιλιόμετρα το εστιακό, δηλαδή το βάθος κάτω από το έδαφος. Οπότε η δόνηση είχε βουητό. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αναφορές ή τραυματίες, ζήμιας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, την Τζέλιο την είπαμε. Ευχαριστούμε τον Βασίλη για την πληροφορία. Πάμε και στα Τρίκαλα. Τι γίνεται με τα Τρίκαλα, ρε Τόλη? Μια λέξη θα μπορούσε να είναι. Με τέσσερα σύμφωνα. Σμπρώχνω. Δεν έχω ίντερνετ. Πολύ μου αρέσει όμως αυτό. Δεν έχεις ίντερνετ και τη βρήκες τη λέξη, είναι, χρησιμοποιείται. Σμπρώχνω. Λοιπόν, άσχετα αν δεν είναι σύμφωνα με τον κύριο Μπαμπινιώτη ετυμολογικά σωστά, όμως και ποιος δεν το λέει, το σμπρώχνω. Περιμένω πάντα τις τοποθετήσεις σας και τα σχόλιά σας για τις μεταγραφές των ομάδων με αφορμή τον Ολυμπιακό που θα φτάσει 14-15, με αφορμή τον Παναθηναϊκό που θα φτάσει στις σύμπλην 12, με αφορμή τον ΠΑΟΚ που θα φτάσει στις 8 με 10 μεταγραφές. Τι περιμένετε από τις ομάδες σας, πόσο χρόνο θα δώσετε στους προπονητές και πόσο χρόνο χρειάζονται αυτοί για να μπορέσουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, μια δουλειά η οποία πόσο μπορεί να γίνει όταν πάνε και έρχονται παίκτες στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας ή στα φιλικά. Δηλαδή φανταστείτε λίγο τους προπονητές σε τι κατάσταση είναι.

0: Διαβάζω μια κίνηση για τον Πανετολικό που δεν μας απασχολεί συχνά, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Καθώς ψάχνει τη βόμβα με το Μούσα Τζενέπο, μεσοπιθετικός από το Μάλι. Από το Μάλι. Λοιπόν, να τον πάρω συνέντευξη αυτόν, Γαβρίλ. Εγώ ο Μαλισούβας και ο παίκτης από το Μάλι. Να κάνουμε μια ωραία συνέντευξη. Λοιπόν, να δώσω την καλησπέρα μου στο γίγαντα, τον πρώην ρέφερι που είναι στην περιοχή της Χαλκιδικής, τον Στέφανο Μαντάκη, ο οποίος λέει: γιατί δεν λες το άλλο, ότι δεν υπάρχει λάθος και σωστό για τον άντρα που αγάπησε. Δεν το ξέρω αυτό, Στέφανε. Πραγματικά δεν το ξέρω. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε λίγο είναι για τη μεγάλη μεταγραφική κίνηση του Πιτσιρικά από τον Ατρόμητο, που βρέθηκε στην Μπάγερ Μονάχο. Δεν γίνεται αυτό κάθε μέρα. Και δεν νομίζω η Μπάγερ να έχει αποκτήσει ξανά Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είναι ένα ωραίο στοιχείο αυτό, αν κάποιος ξέρει από γερμανικό ποδόσφαιρο, να μας πει η Μπάγερ έχει πάρει ποτέ παίχτη Έλληνα. Εγώ δεν θυμάμαι, δεν ενθυμούμαι δηλαδή. Μπορεί να κάνω και λάθος. Η Μπάγερν, η Ντόρτμουντ ναι, η Στουτγκάρδη ναι, η Μπόχουμ ναι, η Άιντραχτ ναι, η Νιρεβέργη ναι, η Χέρτα Βερολίνου ναι, η Άουγκσμπουργκ ναι, η Λεβερκούζεν ναι, η Βέρντερ Βρέμις ναι, η Σάλκε ναι. Όσα θυμάμαι τώρα, μου έρχονται ομάδες. Αλλά η Μπάγερ Μονάχο, η μεγάλη αυτή δύναμη, δεν νομίζω. Και πήρε το 17χρονο Καρανδρίκα, που όλοι το μάθαμε τώρα, πλην του Τόλι Αποστόλου, του κορυφαίου σκάουτ της Ελλάδος, του παλιού στόπερ του Ατρόμητου, ο οποίος κάνει ένα παιδομάζωμα σε όλη την Ελλάδα και έχει δημιουργήσει τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα, μαζί φυσικά με του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και κάποτε του Παναθηναϊκού, είναι αυτές του Ατρόμητου, ο οποίος Ατρόμητος έδωσε στον Παναθηναϊκό 16 ετών το γιο του προπονητή της ΚΑΠΑ 17 του Ατρόμητου, παλαιού στόπερ της ομάδος και παλαιού παίκτη της Καστοριάς, Λαζαρίδη. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός, 16 χρονών, σεντερφόρ, έβαλε πολλά γκολ. Μπράβο, ο μπαμπάς στόπερ, ο γιος σεντερφόρ. Και έδωσε και στην Μπάγερν τον Καρανδρίκα, 17 χρονών. Ο οποίος Καρανδρίκας, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, δεν εκλήθη ποτέ από κανένα προπονητή της ΕΠΟ, των εθνικών ομάδων, που μέχρι τότε έχει 3 εθνικές ομάδες. Έχει την εθνική ομάδα κάτω των 16, 15 χρόνων δηλαδή. Έχει προπονητές ΚΑΠΑ 16, έχει προπονητή ΚΑΠΑ 18 και ΚΑΠΑ 17. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι προπονητές, και αν ακούει και κανένας, θα μας στείλει και ένα μήνυμα, κανείς δεν είδε ότι αυτό το παιδί που ο μπαμπάς του γεννήθηκε στο Αγγελόκαστρο. Το Αγγελόκαστρο είναι το πρώτο χωριό, περνώντας τη γέφυρα Αρίου Αντιρίου για να μεταβείς στα Γιάννενα. Είναι το πρώτο χωριό και το θυμούνται όλοι, Γαβρίλ, ξέρεις γιατί το θυμούνται όλοι? Γιατί πληρώνω διόδια, ρε φίλε. Πρώτα διόδια λέει Αγγελόκαστρο. Έτσι το μάθα και εγώ. Λοιπόν, εκεί γεννήθηκε ο μπαμπάς του και ήρθε στην Αθήνα και μένα προφανώς στο Περιστέρι. Λοιπόν, αυτό το παιδί λοιπόν που το απέκτησε η Μπάγερ μετά από μια διαδικασία που δείχνει πώς αποκτιούνται οι παίκτες στις μεγάλες ομάδες, δηλαδή ήρθε εδώ ο σκάουτερ, είχε μάθει για αυτό το παίκτη, ήρθε ο σκάουτερ, τον είδε, αφού τον είδε και του άρεσε, report στην Μπάγερ, τον καλούν μέσω του Ατρόμητου επισήμως, παρακαλώ πολύ δώστε άδεια στο παιδί να έρθει μια εβδομάδα να παίξει, να τον δούμε. Πήγε το παιδί εκεί. Μετά από 2-3 μήνες, ξανά report, ξανά email στον Ατρόμητο. Παρακαλούμε πολύ, ξαναστείλτε τον παίχτη. Να τον δούμε. Τον δοκιμάζουν, φιλικά παιχνίδια κτλ. αποφασίζουν ναι, θα τον αποκτήσουμε. Πριν λοιπόν από κάνα μήνα, γιατί εμείς το πήραμε χαμπάρι αργά, που να τα μάθεις αυτά για τους πιτσιρικάδες, ενώ έχουν αποφασίσει να τον πάρουν, τα έχουν συμφωνήσει όλα με τον Ατρόμητο, Sky Meaty, ένας δικηγόρος και μια κοινωνική λειτουργός. Ήρθαν, ξόδεψαν 2 μέρες στην Αθήνα, τη μια μέρα την ξόδεψαν με την οικογένεια του πιτσιρικά. Πήγαν, φάγαν, ήπιαν, συζητήσαν, είδαν οι άνθρωποι σε ποιο περιβάλλον ζούσε και τι διαπαιδαγώγηση είχε ο νεαρός Έλληνας στόπερ. Και έτσι έκλεισε η μεταγραφή, θα πάρει και τα λεφτά του Ατρόμητος, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, και το παιδί θα πάρει το δρόμο του. Και το θέμα είναι το εξής. Εγώ δεν τον ήξερα αυτόν, παρότι ασχολούμαι με τις εθνικές ομάδες 32 χρόνια και πάντα παρακολουθώ και τις μικρές. Μ' αρέσει αυτό. Διότι έμαθα ότι δεν τον ήξερα, διότι δεν εκλήθη ποτέ. Ούτε στις προεπιλογές που συγκεντρώνονται 30-40 μέχρι να πάμε στις τελικές επιλογές. Δηλαδή τον είδε η Μπάγκερ, τον απέκτησε και η Εθνική Ελλάδος προπαίδων, παιδών, νέων, αφού είναι τόσο καλός παίκτης για να πάει στην Μπάγκερν, δεν πήγε με μέσον, δεν τον πήρε κανένας, έστω για μια προπόνηση. Δεν είναι ένα θέμα αυτό για τις κλήσεις των διεθνών, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μάκη Γκαγκάτσι, εκεί που κάνετε ωραίες διακοπές στη Χαλκιδική κοντά στα Γεωπονικά, δεν κάνετε μια ερώτηση κάτω στα κλιμάκια στις εθνικές ομάδες, τι έγινε με αυτό το παιδί, πώς τον βρήκε η Μπάγκερν και δεν τον βρήκαν οι εθνικές ομάδες, οι μικρές, οι δικές μας. Μπορεί να συνέβη και το άλλο, να υπήρχαν άλλοι καλύτεροι αυτού του παιδιού. Ποιος να ξέρει. Αλλά εμένα πραγματικά μου προξενεί εντύπωση αυτό το γεγονός. Οπότε να πούμε αυτό το παιδί, το οποίο είναι γεννημένο του 9, του 2009, καλή επιτυχία. Θα το παρακολουθούμε και αυτό, γιατί έχει σημασία. Καλά πήγε τώρα στην Μπάγκερν, έτσι. Τι θα γίνει όταν θα είναι 22-23, έτσι, που θα παίζει τότε, και μακάρι να έχει την πορεία του Καρέτσα, του Τζιόλι και τα λοιπά και τα λοιπά, και να προσφέρει, να τον δούμε και στην εθνική ομάδα των ανδρών. Έχει σημασία να έχει μια πορεία λοιπόν από κάτω προς τα πάνω. Το ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο, είναι σαν τη ζωή, έχει περισσότερες δύσκολες στιγμές από ότι εύκολες. Παίζουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο παράγοντες αστάθμητοι: η οικογένεια, οι φιλίες, η υγεία σου, η ψυχική σου υγεία, που τώρα βλέπετε ότι πάρα πολλοί ομιλούν για την ψυχική υγεία. Είδατε τι μας είπε ο Ρόντρι για τον Φεράν, ο οποίος είχε ζητήματα από την κριτική. Ένας πάρα πολλοί παίκτες έχουν ψυχολόγους, έχουν συνεδρίες. Το ποδόσφαιρο έχει μένει πολλά ωφέλη, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Έχει πολλούς haters. Έχει μεγάλη κακία. Πώς θα το αντέξει αυτό? Δεν είναι εύκολο. Έχει ανταγωνισμό. Έχει σκληρή κριτική. Διάβαζα, ας πούμε, κάτι που μου έκανε εντύπωση για το Χρήστο Τζιόλι. Το παιδί με καταγωγή, ο πατέρας από τη Βόρεια Ήπειρο. Πολύ δυνατός ο Χρήστος. Τι έλεγε ο μπαμπάς? Όταν τον πρωτοέβαλε τον Χρήστο ο Φερέιρα στην εποχή του κορονοϊού και έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, προσέξτε, του έκανε εντύπωση ότι τον πήρε στην αποστολή ξαφνικά, δεν ήξερε τίποτα το παιδί, τον πήρε και τον έβαλε κιόλας. Το 75 ο ΠΑΟΚ έχανε 0-1 και μου φαίνεται έχασε. Και τι είπε ο μπαμπάς, που κάθε μπαμπάς ξέρετε τι τραβάει για το κάθε παιδί, έτσι. Μόνο τα χιλιόμετρα που έχει κάνει φτάνει. Λέει, μου έκανε άσχημη εντύπωση όταν άκουσε στο ράδιο, γιατί δεν υπήρχαν τότε θεάτες στα γήπεδα κορονοϊούς, και το άκουγε απέναντι από την καφετέρια με ένα ραδιάκι. Και λέει, χάνει ο ΠΑΟΚ, ετοιμάζει αλλαγή ο Φερέιρα και έκπληξη θα βάλει τον πιτσιρικά Χρήστο Τζιόλι. Το Χρήστο Τζιόλι, λοιπόν, λέει ο δημοσιογράφος, λευκή πετσέτα. Προσέξτε τώρα, πριν 5 χρόνια μου έκανε άσχημη εντύπωση, λέει ο μπαμπάς του παίχτη. Είπε ο δημοσιογράφος ότι έβαλε ένα παιδί που είναι μέτριο της πλάκας, λευκή πετσέτα. Τότε ήταν 2021. Σήμερα ο Χρήστος παίζει στην Arsenal και η Arsenal τοποθέτησε 40 εκατομμύρια στο τραπέζι για να πάρει αυτόν τον παίχτη. Και να αποκαλύψουμε τώρα και εδώ ότι το μοναδικό λάθος του Πογιέτ, το μοναδικό λάθος του Πογιέτ στην πορεία της εθνικής ομάδας ήταν ότι στο κρίσιμο μάτς του Μαρτίου στην Τυφλίδα, στο Γεωργία Ελλάδα, που αντί να πάει Ελλάδα πήγε η Γεωργία, επειδή χάσαμε δύο πέναλτι και επειδή η κεφαλιά του Μαυροπάνου στο 85 δεν πήγε στα δίχτυα αλλά πήγε στο δοκάρι, αν δεν απατώμε, είναι ότι σε εκείνη την αποστολή είχε εκτός τον Τζόλι. Δεν τον είχε. Και το έχω πει του Πογιέτα αυτό, ότι ήταν λάθος αυτό. Βέβαια τότε δεν ήταν ο Τζόλις που βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Τότε ο Τζόλις είχε πάει από την Τβέντε στη Φορτούνα. Στη Φορτούνα έκανε το restart, λοιπόν, και από εκεί τον πήρε η Μπριζ που έκανε παπάδες τα τελευταία δύο χρόνια. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε πόσο ευάλωτοι είναι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές. Και καμιά φορά εμείς τους αδικούμε, εμείς σχολιάζουμε δημοσιογραφικά, αλλά πόσο εισπράττει όμως αυτό ο μπαμπάς του παίκτη, η μαμά του παίκτη, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, και πόσο μπορεί να επηρεαστούν άπαντες. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα σπορ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άσταθμοι παράγοντες. Γι' αυτό βλέπουμε παίκτες που δεν σου γεμίζει το μάτι και εντυπωσιάζουν, κάποιοι άλλοι με μεγάλο ταλέντο που χάνονται στη διαδρομή, και γενικά δεν μπορείς να κάνεις σχέδια με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Μπάμπης από Κεπούπολη. Ο Τόλης είναι άριστος στη δουλειά του, αλλά έπαιζε αριστερό μπακ, όχι στόπερ. Ο Τόλης έπαιζε αριστερό μπακ. Όχι ρε φίλε, αφού τον έχω δει. Στόπερ. Αριστερό μπακ ο Τόλης Αποστόλου. Έχουν κάνει τέτοιο λάθος. Έπεσα σε ένα μάτς που έπαιξε στόπερ. Εγώ και στόπερ το θυμάμαι. Αλλά επειδή Μπάμπη εσύ είσαι στην Κεπούπολη, άρα δίπλα εκεί στο Περιστέρι και έχεις δει, το σέβομαι. Αύριο όμως θα πάρω στο Περιστέρι το φίλο μου τον Παύλο τον Κατώνη, που ξέρει τα πάντα για τον Ατρόμητο, και θα τον ρωτήσω. Μη βρω και τον ίδιο τον Αποστόλο και τον ρωτήσω αν έπαιζε αριστερό μπακ. Λοιπόν, κυρία Υπεύθυνε, που αγαπάς την Τζέλιε, είναι η ώρα μία. Έχεις κάτι να κάνεις. Παρακαλώ.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε, Era Sport.

Αντέρας Πόρου 101,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Δημήτρης Μαλισιώβας στο μικρόφωνο της Δημόσιας Αθλητικής Συχνότητας. Γαβρίλη Ρεμούντο στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε βάλει 2 θέματα. Έχουμε βάλει και το quiz. Μια λέξη με 4 σύμφωνα, δύσκολο για μένα. Ήδη υπάρχουν 2-3 σωστές απαντήσεις. Μια έξυπνη χωριάτικη Θεσσαλική, δικιά μας δηλαδή, από τον Τόλι με το Σμπρόχνο. Υπάρχει το θέμα μας για τις πολλές μεταγραφές των ομάδων και κατά πόσο μπορείτε εσείς να περιμένετε έναν προπονητή 2 μήνες, 3 μήνες, ή πόσο νομίζετε πρέπει να περιμένετε για να δείτε το έργο του από την προετοιμασία που πρέπει να κάνει προπονητής και τα φιλικά για να παρουσιάσει μια ομάδα αντάξια των προσδοκιών των δικών σας, του συλλόγου κτλ. Γιατί βλέπετε στο Αγίου Δημητρίου, την παρέλαση δηλαδή, πολλοί χαιρετάνε. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα μηνύματα. Δημήτρη μου, ήρθε και άλλη λέξη. Ονομασία αρώματος με 6 συνεχόμενα σύμφωνα. Α, όχι, εντάξει. Το όλοι μου, εντάξει. Ευχαριστώ, καλό τέτοιο ξημερώμα. Λοιπόν, με 6 άρωμα. Εντάξει, αυτά είναι δικά μας. Είναι, πώς λέμε, χωριατικά. Στα χωριά τα λένε αυτά. Όπου εκεί μπορούμε να βρούμε και μια λέξη με 6 σύμφωνα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Βασιλνάτος ο Βασίλης. Για να δούμε τον Βασίλη. Τον βρήκε ο Βασίλης. Ο Βασίλης θα μπορούσε να ήταν δημοσιογράφος. Να τον είχαμε δηλαδή τώρα που φεύγει, ο Μήνος φεύγει με σύνταξη, μου έχουν πει. Να, εγώ θα πρότεινα τον Βασίλη να πάει. Αφού ο Βασίλης ξέρει πάρα πολλά, τον βρήκε εδώ τον παίκτη που απέκτησε ο Ολυμπιακός και τον άλλο τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός προδιετίας. Δεν λέμε το όνομά του, θα το πούμε στο τέλος. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Καμαρά, καλός παίκτης, το 1990. Από τη Σάρλε Ρουά και χθες είχαμε ένα quiz το οποίο όμως εγώ ξέρω 3 παίκτες που είχαν παίξει, αλλά μέσω της Google πολλοί μου είπαν ότι ήταν και άλλοι παίκτες, όπως ο Κακλαμάνος, ας πούμε, θυμίζουμε, Στέργος Μαρίνος, Μιχάλης Σιφάκης, Σωτήρης Νίνης, υπήρχε και ο Κακλαμάνος πολύ νωρίς το 2000 και υπήρχε και ένας ακόμη, τώρα το ξέχασα, από τη Σάρλε Ρουά θέλει να πάρει τον Τιτραουή, Αλγερινός μέσος οκτάρι Ολυμπιακός. Τι λέει ο Βασίλης? Ο Νασιμέντο. Ποιος Νασιμέντο που θα έλεγε και ο Αλέφαντος? Δεν τα είπαμε πέρυσι? Τον είδα αυτόν σε ένα φιλικό, όπως είχαμε δει και το Στρεφέτσα. Δεν φαίνεται ο παίκτης. Ο παίκτης φαίνεται που κουμπώνει, που δεν κουμπώνει. Έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά για ένα παίκτη. Αλλά ο Νασιμέντο, ο κοντός, δεν ήταν για τον Ολυμπιακό. Δεν είπα να τον δούμε 15 φορές για να το καταλάβουμε. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει σωματοδομή. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Όποιος είναι κοντός έχει θέμα. Δεν μπορεί να παίξει ο Σάμι Λίτ τη Λίβερπουλ το 2025. Τι να, αφού τα χαφ τώρα ο Παναθηναϊκός, το χαφ του Παναθηναϊκού είναι 90. Ο Καμαρά. Το εξάρι δηλαδή του Παναθηναϊκού είναι 90. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Θα μου πεις τώρα και ο Πέδρη είναι κοντός. Και ο Γκάβι κοντός. Ναι, αλλά τι κοντή όμως. Και που παίζουν στην Ισπανία μπορούν να παίξουν, στην Εθνική. Για να έρθουν να παίξουν εδώ, γιατί εκεί η Ισπανία έχει πάντα την μπάλα στην κατοχή. Δεν την έχουν οι άλλοι. Γι' αυτό και μπορούν και παίζουν ο Πέδρη, ο Γκάβη κτλ. Μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, η River Plate τον Ορτέγκα είναι να πουλάμε πάγο σε σχημός. Κοίταξε. Η River Plate και η Boca δεν είναι οι ομάδες που νομίζουμε εμείς. Αυτοί στηρίζονται στη δύναμη. Μια χαρά είναι Ορτέγκα εκεί. Δεν περιμένουν πολλά εκεί από τα μπακ. Εκεί στην Αργεντινή, στον άξονα γίνονται όλα. Ακόμα και ο Παρέδες κάνει καριέρα. Πολύ μου αρέσει αυτός ο Παρέδες. Αυτός ήταν για την Ελλάδα να παίξει ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Βασίλη και πάμε στο Γιώργο, τον Κουλουριώτη. Αμάν, βρήκε quiz με 7 ή. 7 ή. Όχι, δεν ισχύει αυτό, φίλε Βασίλη. Συ, φίλε Γιώργο, έτσι που το έγραψες. Α, με 6 ή. Ναι, με 6 ή, ναι, ισχύει. 6 ή. Αλλά μην βάζετε πολλά quiz, ένα-ένα τα βρίσκουμε. Με 6 ή. Και σωστή λέξη και ετυμολογικά και ορθογραφικά. Και σωστή λέξη με 6 ή. Ναι, αυτή είναι η ελληνική γλώσσα, η πιο πλούσια γλώσσα. Αυτή έπρεπε να ομιλεί όλος ο πλανήτης, αλλά ομιλούν την αγγλική, η οποία έχει μόλις 45.000 λέξεις. Ενώ η ελληνική
ξεπεράσει 140.000 λέξεις. Και όμως η Αγγλική με το περίφημο μέλλον και watermelon. Λοιπόν, πάμε στον τον Θανάση, ο οποίος επανέρχεται. Έχω υπομονή, λέει, εγώ να περιμένω και είμαι σίγουρος ότι θα δικαιωθώ στο τέλος για τον Ολυμπιακό. Αν όχι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν δεν είναι το Champion, θα είναι το Europa. Α, λέει, για τον Ολυμπιακό. Ναι, το Champion είναι Champion όμως. Έχει... Ναι, είναι Champion. Αυτή είναι η διαφορά. Άλλο το Europa και άλλο το Champion. Ο Κυριακός, τι λέει ο Κυριακός, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Θυμάμαι ένα τριάρι της Παρτιζάν από τη δεκαετία του 80. Βέβαια, Γκόραν Γκρμπόβιτς. Όντως ήταν τριάρι και ήταν Γκρμπόβιτς. Είχε παίξει ο Ιωάννης αντίπαλος του Γκάλι με άρεση φυσικά. Πέτυχε συγχωρεμένο σύμφωνα. Ναι, αλλά είναι επίθετο σερβικό. Π.χ. να σας πω τώρα. Το αίμα στα σερβικά είναι κρβ, καπαρόβιτα. Η καρδιά στα σερβικά είναι σέρτσε. Τέσσερα σύμφωνα. Γκρμπόβιτς. Ναι, έτσι είναι. Τα σερβικά έχουν πολλά σύμφωνα. Ο Ηλίας Αναγνωστάκης τι λέει. Ναι, τι λέει. Σμπρόχνο. Δεν έχει τέσσερα. Μα είναι και το μη, φίλε Ηλία. Είναι και το μη. Εσύ το γράψεις σωστά, αλλά πώς προφέρεται στη Βόρεια Ελλάδα. Σμπρόχνο. Έχουμε και μη μπροστά. Έχουμε σίγμα. Έχουμε πει μη καιρό. Γι' αυτό φτάνουμε στον αριθμό 4. Εγώ πάντως δεν το γνώριζα, το βρήκα από την Google. Λες την αλήθεια. Λοιπόν, είπαμε οι ανατολικές χώρες. Και γιατί ξέρετε, ας πούμε, στην Νορβηγία, το έχουμε ξαναπεί, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, στη Σερβία, π.χ. στη Ιουγκοσλαβία, γιατί έχουν λέξει με τόσα πολλά σύμφωνα. Ξέρετε γιατί, κύριε Γαβρίλη, ρε, ξέρεις, για πρέπει να βάλω ακουστικά. Γιατί τοποθετώ τώρα το θέμα και στους ακροατές. Σ' ακούω, για πες. Περίμενε. Τη σωστή τρύπα. Κάτι γίνεται εδώ. Περίμενε. Περίμενε. Πες στον αέρα μας, πες. Γιατί αυτές οι χώρες έχουν 4 σύμφωνα και 5. Ναι, γιατί. Μπράβο σου, ρε. Πού το διάβασες. Έτσι, πολύ σωστά. Σωστά, λέει ο Γαβρίλη και λέει το σωστό. Άμα είσαι στο μείον 10 και στο μείον 20, πώς ανοίξεις το στόμα σου. Το ανοίγεις λίγο, αφού κάνει κρύο. Και αφού κάνει κρύο, δεν μπορείς να έχεις το Ο, Α, Ι, Ε, Ι. Ενώ στην Αφρική που έχει υψηλή θερμοκρασία, πολλά φωνήεντα. Καταλάβατε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και αυτό μου αρέσει με τους τεχνικούς, ότι είναι όλα αράοντα, έχουν και γνώσεις. Ακούνε, βλέπουν, διαβάζουν. Μ' αρέσει αυτό λοιπόν. Λέει ο Γιάννης, ο Κοτούλας, και η λίμνη του Αγίου Νικολάου βουλισμένη είναι χωρίς πάτο. Φήμες ότι συνδέεται με τη Σαντορίνη. Ναι, η ποια λίμνη, αυτή που είναι εκεί στην πρωτεύουσα, μπαίνει η θάλασσα μέσα, αυτή, ή υπάρχει άλλη λίμνη. Την επισκέφτηκα το Μάιο. Αν δεν μπόρεσα να βρω το φίλο με το Λάμπρο το Μάρι, τον παλαιό παράγοντα του Αγίου Νικολάου και πολίτη της πρωτεύουσας του Λασιθίου. Ενδεχομένως αυτό που λες όμως, φίλε, διότι είναι μια γραμμή Σαντορίνη με Κρήτη. Ενδεχομένως να συμβαίνει αυτό. Πολύ ωραίο. Ο Σάκης ο τρελός. Δημήτρη, πώς να το βρουν εθνικές ομάδες. Αναφέρεται τώρα στην περίπτωση του Πιτσιρικά 17χρονου που πήγε στην Μπάγκερ. Λέει ο Σάκης, η κάθε μεικτή ευνομών καλούν τους καλύτερους παίκτες. Εννοείται. Ξέρετε πόσα παιδιά που έχουν ταλέντο και επειδή ο μπαμπάς δεν είναι κολλητός του ενωσιακού προπονητή ή είναι και κόντρα του πρόεδρου της ΕΠΣ, χάνεται στο πέρασμα του χρόνου. Χάνονται. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό, οι δημόσιες σχέσεις που αφορούν και τις κλήσεις των παικτών. Χρόνιο πρόβλημα. Σαν τη γραφειοκρατία.
οι σχέσεις των ανθρώπων. Ξέρετε ότι για να γίνει μετάβαση για επαγγελματικό συμβόλαιο ζητούν πολλά λεφτά από τους γονείς. Όσοι τα έχουν, τα παιδιά τους προχωράνε. Έτσι γίνεται εδώ. Ισχύει αυτό, κύριοι παράγοντες της ΕΠΟ και της Super League, ότι οι γονείς χρηματοδοτούν τις μεταγραφές των παιδιών. Ανοίγεις μεγάλο θέμα τώρα, Σάκη μου. Γιώργος Έσοπος δυσύλλαβη και μάλιστα όνομα. Σε επίθετα. Ναι, τώρα αυτό το επίθετο που αναφέρεις δεν πρέπει να έχει καταγωγή από Ελλάδα. Περίεργο αυτό με τρία σύμφωνα επίθετο ελληνικό. Νομίζω δύσκολο. Δεν ξέρω πώς προήλθε, γιατί συνήθως τα επίθετά μας πώς προέρχονται. Έχετε αναζητήσει ποιες είναι οι πηγές, πώς είναι το επίθετό σου, γιατί είναι αυτό το επίθετο. Εγώ το έχω ψάξει. Λοιπόν, έχει γεωγραφική καταγωγή, έχει καταγωγή το επίθετο από κάποιο υποκοριστικό, από κάποιο επάγγελμα, έτσι, πεταλωτής λέει. Τσαγκάρης, επίθετα. Λοιπόν, από τέτοια στοιχεία. Τώρα, αυτό το επίθετο που αναφέρει ο φίλος εδώ δεν σημαίνει τίποτα καταρχάς. Και απορώ πώς προέλθε αυτό το επίθετο. Αλλά καλό είναι όσοι ενδιαφέρεστε για σας, για το γένεα άλλο γεωγικό σας δέντρο, να πάτε προς τα πίσω, πάπου προς πάπου, να δείτε πώς και γιατί. Είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον. Βέβαια, μπορεί να σοκαριστείτε. Αλλά καλό είναι να ξέρεις από που κρατάει η σκούφια σου. Λοιπόν, πάμε στον Αποστόλη. Αποστόλη μου, αθλητική εκπομπή εδώ. Αυτό τώρα δεν μπορώ να το σχολιάσω. Βασίλης, τι λέει ο Βασίλης? Βρυσάλικο, νάτος. Το βλέπετε, βρήκε τα τέσσερα σύμφωνα. Θυμάστε ένα παίκτη που ήρθε στο Ολυμπιακό, ήταν λίγο, είχε προβλήματα, τραυματισμό το παιδί. Κάποτε ήταν καλός παίκτης, είχε πολλά χρόνια στην Ατλέτικο, δεξιός οπισθοφύλακς, Κροάτες, με το περίφημο όνομα Σίμε Βρυσάλκο. Και συνήθως τα τονίζω στο πρώτο γράμμα, Βρυσάλκο. Ευχαριστώ τον Βασίλη. Ο Κώστας λέει, τι λέει ο Κώστας, ναι. Κάπου σε ένα χωριό της Θεσσαλίας ακούγεται το παρακάτω διάλογος. Πού έχεις, Μαρία, τις μπύρες? Σκατάψεξ, απαντάει η Μαρία. Λέξη με μόνο ένα σύμφωνο. Ναι, αυτά είπαμε, Κώστα μου, είναι τα δικά μας, τα χωριάτικα. Παίζει αυτό. Όντως. Επανέρχεται ο Γιάννης από τον Άγιο Νικόλαο και λέει, ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Ισχύει πάντως, πρέπει να ισχύει αυτό, ότι ενδεχομένως συνδέεται με ρήγμα από κάτω με τη Σαντορίνη. Ο Σάκης, επανέρχεται ο Σάκης. Θέλει να πει κάτι, αλλά μην δημοσιοποιηθεί βέβαιως. Δεν μπορώ να τα δημοσιοποιούμε όλα. Λοιπόν, δεν βλέπω να μου τοποθετήσετε για τις μεταγραφές. Οπότε θα σας πω εγώ μια μεταγραφή που έκανε η Ελλάς Σύρου. Αυτή η συμπαθέστατη ομάδα, η οποία έκανε φοβερή έκπληξη πέρυσι, που δημιουργήθηκε το κήπεδο πάρα πολύ γρήγορα χάρη στις ενέργειες του αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Λεονταρίτη, και στο κήπεδο της έπαιξε. Και πολύ καλή ομάδα είχε και σώθη εύκολα. Λοιπόν, η Ελλάδα Σύρου λοιπόν απέκτησε τον Διαμαντή, προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, στόπερ, με πολλές συμμετοχές και στην Super League με τη φανέλα του Βόλου, και επίσης απέκτησε και έναν ακόμη ποδοσφαιριστή από τη Λάρισα, μισό λεπτό το όνομά του, από την Γκάνα η καταγωγή. Έπαιξε το πρώτο εξάμεινο στην ΑΕΛ, στην φυσικά στη Super League, έτσι. Λοιπόν, τον Φαϊζάλ, λοιπόν, ελεύθερος φυσικά. Η Ελλάδα Σύρου θέλει και φέτος να γράψει τη δική της ιστορία στο ποδόσφαιρο και να παραμείνει στη δύσκολη Super League 2 των 16 ομάδων, 4 υποβιβάζονται, 2 ανέρχονται στη μεγάλη κατηγορία. Να δούμε λίγο και ένα φιλικό του Όφη, ο οποίος
μου φαίνεται έχασε Όφη, ο οποίος πλέον έχει και τον Νικολάου, παλιός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, πολύ καλός αριστεροπόδαρος στόπερ, τον θυμάμαι σε εθνικές, και τον Αϊτόρ, είναι ήδη στην Ολλανδία για την προετοιμασία των πρωταθλητών κυπελούχων Ελλάδος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, φιλικείται λοιπόν από την Μπρέντα. Μπρέντα, παλιά ομάδα του Κώστα Λάμπρου, που βρέθηκε στα 13 του στον Άγιαξ. Μια ζωή στην Ολλανδία, πέρυσι μου φαίνεται. Μπρέντα, παλιά ομάδα του Κώστα Λάμπρου, που βρέθηκε στα 13 του στον Άγιαξ. Μια ζωή στην Ολλανδία,

Σιτμαλίδης. 3-2 λοιπόν έχασε όφη. Είχε καλύτερη εικόνα από ό,τι στην αναμέτρηση με τους Go Ahead Eagles. Την πρώην ομάδα του Φίβ Μπότου, ο οποίος μετά τη Σλάβια τον έχασα στην Παρτούμπετσα, δεν ξέρω που πήγε. Αυτός ο παίκτης ήρθε από την ΑΕΚ στην αρχή. Λοιπόν, πάμε στην ενδεκάδα του Όφη. Θα τη βρούμε. Θα τη βρούμε. Λοιπόν, νάτος, αυτό που σας έλεγα, ο Λάμπρου στην Πρέντα, αναπληρωματικός, μπαμπάς πριν 2 παιδιών. Όφη λοιπόν ξεκίνησε με Χρήστο Γιώργο, Αθανασίου, Αποστολάκης, Κρίσμανιτς, ο Κροάτης, Πούγκουρας, Κοστούλας, ο Καρτιτσιώτης, ο Καραχάλιος, ο Ζήσης, Ανδρούτσος, Τιάγκο Νους, Φούντας και η Σέκα. Αυτοί ήταν οι παίκτες που χρησιμοποίησε στο αρχικό σχήμα ο Χρήστος Κόντης.

Να πούμε για την ΑΕΚ ότι ο παίκτης που αποκτά, ο Μάγερ, τα λέγαμε και στο βράδυ, δεν είναι Πινέδα. Η δική μου άποψη, δεν είναι Πινέδα, είναι ένας πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, νομίζω και αριστεροπόδαρος, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν ήταν στο τελευταίο, στο παγκόσμιο κύπελλο, δεν ήταν στην αποστολή, γιατί είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών με τη Βολφσμπουργκ, συμπαίκτη του Κουλιαράκη. Πρέπει να είναι πολύ καλός στο επιθετικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Ο Πινέδα βέβαια ήταν μοναδικός, γιατί πρέπει να τον κάτσει ως χαφ στην Ελλάδα, γιατί έκανε όλες τις δουλειές. Δεξιά, αριστερά, πίσω, μπρος, σύνδεση, σουτ, επαφή, ψυχολογία. Αλλά είναι καλός παίκτης αυτός ο Μάγερ που πήρε η ΑΕΚ. Προφανώς θα πάρει και άλλο χαφ. Βέβαια η νίκη της Δυναμό Ζάγκρεπ οδηγεί την ΑΕΚ στο γκρουπ των ανίσχυρων στα play-off. Περιμένει αύριο και 2-3 αποτέλεσματα. Αλλά η ΑΕΚ είναι η πιο συμπαγής ομάδα, είναι η πρωταθλήτρια και σίγουρα μπαίνει, θα πει στο πρωτάθλημα σε 29 μέρες, 2 και 22, σε 24 μέρες αρχίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα μπει πάλι ως πρώτο φαβορί. 12 το μηνός μου φαίνεται είναι το Super Cup. ΑΕΚ Όφη, θα δούμε αν η ΑΕΚ πάρει και το Super Cup. Λοιπόν, έχουμε μια είδηση για τον Παναθηναϊκό με την UEFA να αλλάζει την ημερομηνία στον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην περίπτωση που περάσει την Πέμπτη μπάξη, που μάλλον θα την περάσει. Δεν θα παίξει, δεν θα αγωνιστεί Πέμπτη, που είναι η μέρα διεξαγωγής των αγώνων στο τρίτο τιτάξι ευρωπαϊκό θεσμό, το Conference. Καθώς θα δώσουν τα δύο τους μάτς με τους Ούγκρους, δεν θα συμβεί. Υπάρχει λόγος, προφανώς είναι η Λεύσκη. Η έτερη ομάδα της πόλης ΣΕΣΕΚΑ αγωνίζεται την ίδια μέρα, είτε περάσει είτε αποκλειστεί από την Καραμπάγκ. Οπότε μία από τις δύο πρέπει να αλλάξει ημέρα. Έτσι λοιπόν η UEFA αποφάσισε ότι η ρεβάνς Παναθηναϊκού με τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 του Αυγούστου και όχι 13 που θα παίξουν οι άλλοι. Λοιπόν, το ΆΚΑ θα γίνει την Τετάρτη. Άλλαξε και το πρώτο μάτς, άνω κάτω. Άρα ο Παναθηναϊκός περνά την μπάξη, παίζει 5 8 Τετάρτη 9:30 ο ΆΚΑ και παίζει την άλλη Τρίτη 11, δηλαδή ζωή να έχουμε, θα παρακολουθούμε. Να πούμε για τον Ολυμπιακό και τον περίφημο Τιτραοή που συνδέεται με το quiz που σας έβαλα. Ποιους παίκτες απέκτησαν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από την ίδια ομάδα, την Τρουά. Τώρα φαίνεται ότι θα συμβεί το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον υψηλόσωμο αμυντικό μέσο Καμαρά από τη Σαρλερουά και ο Ολυμπιακός θέλει το οχτάρι της Σαρλερουά, τον Γιασίν Τιτραοή. Και τι λένε οι Βέλγοι? Λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει τη φόρμουλα με την ομάδα και είναι κοντά στη συμφωνία, δηλαδή κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ που θέλουν οι Βέλγοι. Και προφανώς σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και το περίφημο ποσοστό μεταπόλησης του παίκτη και εκεί υπάρχουν παζάρια, αν θα είναι 10, 20, 5.

Να πούμε και καλή επιτυχία στο συμπαθή Μανώλη Σιώπη, ο οποίος δεν δίστασε να επανέλθει στην Τουρκία, αυτή τη φορά όμως στη Β' Εθνική, στην Καραγκιουμρούκ, η οποία τον ανακοίνωσε, υποβιβάστηκε αυτή η ομάδα, έχει την, παίζει βέβαια στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό, κύριε Γαβρίλ. Το πρωί, αν μετεθούν οι κάτοικοι, είναι 21 εκατομμύρια και το βράδυ είναι 17. Το ξέρεις το λόγο? Εσείς το ξέρετε? Τι μπορεί να συμβαίνει αυτό? Επαναλαμβάνω, η Κωνσταντινούπολη την ημέρα είναι 21 εκατομμύρια κάτοικοι, πολίτες, και το βράδυ είναι 17. Για πείτε μου, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό?

Λοιπόν, λέει ο Σάκης εδώ, τι λέει. Ναι. Έχω ακούσει κι εγώ, Σάκη, διάφορα. Αν ισχύουν και δεν είναι φήμες, δεν είναι και από τα ευχάριστα. Λοιπόν, πολύ ωραία, λέει ένας φίλος, ότι το επίθετό του προέρχεται μάλλον από την Ιταλία και έχει τρία σύμφωνα μαζί. Όντως, τρία, οκ. Okay. Ένα, δύο, τρία, οκ, okay, τρία. Τέσσερα όμως, πολύ δύσκολο. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο, συγγνώμη, αυτό δεν είναι προσωνύμιο, είναι επίθετο κανονικό, Αποστόλη. Ψάχνω 30 χρόνια δημαρχείο και λοιπά και δεν μπορώ να βρω άκρη. Αποστόλη, πραγματικά, για ενημέρωσέ μας, γιατί είσαι τακτικός θαμώνας των μηνυμάτων και συμμετέχεις ενεργά στις εκπομπές και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι επίθετο ή προσωνύμιο? Ο Βασίλης, τι λέει ο Βασίλης, τι απέγινε ο Κροάτης ο πιστοφύλακας που ήρθε να υπογράψει τον Άρη, ο Γιούρι Σιτς? Τι απέγινε, δεν τα βρήκα στα λεφτά. Επέστρεψε στο ωραίο ο Σιγέκ.

0: Με ένα email με τον Άρη, ο οποίος λέει αυτό το πιτσιρικά που πήρε η Μίλαν, από πού τον πήρε. Και η Μίλαν πήρε το πιτσιρικά από τον Ολυμπιακό. Ένα ψηλόλιγνο παιδί, Ζορμπάς λέγεται. Και αυτό το επίθετο το έχω βρει πολλές φορές στην Καρδίτσα. Το θυμάμαι, μαθητής τότε εγώ, υπήρχαν Ζορμπάδες. Λοιπόν, τον πήρε από τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Ολυμπιακός γιατί τον έδωσε, δεν μπορώ να καταλάβω. 16 χρονών, γιατί να πάει στη Μίλαν? Εδώ πρέπει να αναδρωθεί στον Ολυμπιακό. Έφυγε και αυτός, πήγε στη Μίλαν. Η οποία Μίλαν είναι μεταξύ φθοράς και αυταρσίας. Έχει να δει τίτλο 50 χρόνια. Λοιπόν, λέει ο Σπύρος ο Τάκος, με τα πολλά σύμφωνα το χωριάτικό μας Σμπλατεία, κεντρικό μέρος στο χωριό που αρχίζει από ζήτα. Πού να το βρεις αυτό, δεν βρίσκεται αυτό. Σωστά Σπύρο, σωστά, σωστά Σπύρο μου. Πολύ ωραία το καταγράφεις. Λοιπόν, τραγουδάκι, επαναρχόμαστε, μη φύγει κανείς, η ώρα είναι 1:30, Ερασπορ 101,8.
1: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 34, φίλες και φίλοι, 25 λεπτά πριν από τις 2, Ερασπόρα 101,8, με τον Γαβρίλη Ραϊμόντο στη ρύθμιση των ήχων και τον Δημήτρη Μαλισιώβα στο μικρόφωνο της Δημόσιας Αθλητικής Συχνότητας. Για πάμε να δούμε τελευταία ειδησιογραφία, λοιπόν, και τα δικά σας μηνύματα στους τρεις τρόπους επικοινωνίας που έχουμε προαναφέρει. Λοιπόν, λέει ο φίλος από την Κόρινθο, δεν θα ξαναγεννηθώ για να με κρίνετε μότο. Δεν το πιάνω, Παναγιώτη μου. Βοήθησε με, είναι και αργά. Ξαναστείλε, ξαναγράψε. Δεν θα ξαναγεννηθώ για να μην με κρίνετε. Α, πάλι ένα κόμμα εκεί και την πάω σε ρήτη πρόταση. Δεν θα ξαναγεννηθώ για να με κρίνετε. Καλό. Εντάξει, κοίταξε. Εγώ τα δικό μου τα οποία τα τοποθετώ εδώ και χρόνια είναι μια φιλοσοφία ζωής. Υπάρχουν πολλές εκφράσεις. Πολύ να σ' αρέσει μία ή άλλη, να την υπηρετείς. Το θέμα είναι να το κάνεις πράξη αυτό. Γιατί περισσότεροι στην Ελλάδα λέμε λόγια. Δύσκολο όμως το κάνουμε πράξη. Η πειθαρχία δηλαδή σε αυτό το οποίο είναι σαν τη δίαιτα. Ξεκινάς μια δίαιτα. Είσαι πειθαρχημένος. Ξεφεύγεις καθόλου. Το κάνεις 100%. Π.χ. να σας πω αυτό που λένε όλοι στην Ελλάδα για τη διαιτησία. Είχε έρθει κάποτε ο Θωμάς και λέει 50-50 δεν. Λοιπόν, όλοι το 50-50 θέλουν. Στη ζωή σας, στην προσωπική, το 50-50 πού το βρίσκετε? Το βρήκατε πουθενά? Δύσκολο. Λοιπόν, η πειθαρχία λοιπόν. Μπορείς να υπηρετήσεις αυτό το οποίο λες? Είναι δύσκολο. Θέλει κόπο. Πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, αυτό που λέω εγώ, ας πούμε, ότι η αλήθεια υπάρχει. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω κατασκευάσει κανένα ψέμα. Στη φαντασία μου ναι. Μόνος μου ναι. Διακοπές ναι. Πιτσιρικάς. Αλλά δεν μπορώ να λέω ψέματα. Στη δουλειά μου δεν μ' αρέσει. Δεν το έχω. Βέβαια την αλήθεια, η αλήθεια πονάει. Η αλήθεια είναι δύσκολη. Είναι δύσπεπτη η αλήθεια. Όλοι όμως την ξέρουμε. Βασικά μέσα μας. Άρα λοιπόν τα μότο πρέπει να μπορείς και να τα υπηρετείς. Αυτό που λέμε ότι η ζωή είναι λίγη με γιώτα έτα και λίγη με τα εψιλον γιώτα, το βλέπετε κάθε μέρα πόσοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή και είναι νέοι. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε στα βασικά, δηλαδή ποια είναι τα βασικά, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να έχουμε υγεία για να μπορούμε να κάνουμε πράξεις, να αφήνουμε κάτι παρακαταθήκη, να κάνουμε καλές πράξεις, να προοδεύουμε, να έχουμε μια ευγενή άμυλα, να μην ζηλεύουμε, έτσι, να είναι παράδειγμα η επιτυχία του συναδέλφου, του γείτονα, του φίλου, του άγνωστου, να είναι παράδειγμα να σε παρακινήσει και εσένα να κάνεις κάτι χρήσιμο, να παράγεις κάθε μέρα, έτσι, και να παράγεις ωραία γεγονότα, να προβάλλουμε το ωραίο, το ανθρώπινο, αυτό που έχει αγάπη, να αφήσουμε το μίσος για τους βάρβαρους, γιατί η ζωή είναι λίγη και λίγη, δεν ξέρουμε αύριο τι μας ξημερώνει. Για το ψέμα τα πάμε. Και για το άλλο, ότι όποιοι εργάζονται πολύ πρέπει να προσέξουν. Γιατί η ζωή είναι σύντομη. Δουλειά υπάρχει. Δουλειά υπάρχει αν θέλεις. Ο Κυριάκος αναφέρεται στη λέξη με τα τέσσερα. Συμφωνά όντως, και η έτερη λέξη θα την πω αυτή. Εξφενδονίζω τέσσερα σύμφωνα. Είδατε η ελληνική γλώσσα πλούσια. Αυτή έπρεπε να ήταν η παγκόσμια γλώσσα, όχι τα αγγλικά και τα γερμανικά που είναι γλώσσα εμπορίου, και τα γαλλικά που είναι η γλώσσα της διπλωματίας. Θυμάμαι τον Γκουρτ Βέλτ του Ολυμπιακού με το μουστάκι. Εγώ είχα την τύχη να δω τον Γκουρτ Βέλτ στην Τούμπα, πάω Ολυμπιακός, 0-3 με 3 γκολ του Γκουρτ Βέλτ. Είχε έλθει από την Αλκμάρ. Ο Αποστόλης μας ενημερώνει ότι ναι, δεν το ξέρα. Εννοείται ότι υπάρχει
Η τελευταία που υπάρχει αποστολή μου είναι σε Κρεπερί στα Μελίσια. Έχει τίτλο. Περνάω κάθε μέρα και το βλέπω. Στην Αθήνα είναι λίγοι. Λοιπόν, δεν το γνώριζα, αποστολή μου. Πού να γνωρίζω ότι αν αυτό είναι πραγματικό ή είναι προσωνύμιο. Δεν το ξέρα. Τώρα το ξέρω όμως. Ο Παναγιώτης από την Κόρυθο τι λέει. Ναι. Λοιπόν, αύριο που λέμε Κόρυθο, εκεί δεν ήταν ο Κουρμπανάς προπονητής? Αύριο θα τον έχω στην εκπομπή να μιλήσουμε εν ώψη και των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, τον Νίκο Κουρμπανά. Τη λέξη να την πούμε τώρα αφού πλησιάζουμε στο τέλος. Εκστρατεία είναι μια λέξη που έχει όντως 4 σύμφωνα. Δεν μου έχετε τοποθετηθεί για τις πολλές μεταγραφές των ομάδων, άρα το περνάτε by και αυτό είναι ωραίο. Δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία. Αν και όταν θα έρθουν τα αποτελέσματα θα έχουμε πάρα πολλά σχόλια εδώ. Πάμε να δούμε και τα άλλα μηνύματα, καθώς η ώρα είναι 2 παρά 20. Λοιπόν, καλή Παρθένο από την Πελασγία. Όλος ο κόσμος να είναι καλά, λέει ο Κώστας. Πελασγία. Και αυτό μας έγινε γνωστό, κύριε, γιατί από τα δύο δια. Πας εκεί, πληρώνεις. Λοιπόν, η Πελασγία. Μπαίνει στον ομολάρι σας. Αύριο είναι ωραία Πανσέλινος. Να βρεθείτε σε μια ωραία παραλία και να την απολαύσετε με το τέρι σας.

Λέγαμε πριν για τον Μανώλη Σιώπη που θα παίξει στην Καραγκιουμ Ρουκ. Μπράβο στο Μανώλη. Όσο μεγαλώνεις κοιτάς τα συμβόλαια, τίποτα άλλο. Και η οικογένεια. Από το τυχερό Εύρο ο Μανώλης. Λοιπόν, είπαμε για τον Παναθηναϊκό που άλλαξε ημερομηνίες, δεν θα παίξει Πέμπτη. Αν περάσει την Μπάξη που θα την περάσει, θα παίξει Τετάρτη στην Αθήνα, Τρίτη στην Σοφιά. Είχαμε και κάποιες μεταγραφές στο μπάσκετ, αλλά τι να πούμε για το μπάσκετ, έχει δρόμο ακόμη. Η ΑΕΚ έχει πλέον το γήπεδό της στην Σανέλα Αρίνα για 49 χρόνια, αφού υπερψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Λοιπόν, είπαμε για τον Τιτραουή του Ολυμπιακού, είπαμε για την ήττα του Όφη από την Μπρέντα. Λοιπόν, είπαμε οι ευχές μας είναι στην Πάρο, γιατί έχουμε την πυρκαγιά εκεί. Έχουμε μια είδηση στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ, να το αναλαμβάνει ο κύριος Τσαλόπουλος, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον ερασιτέχνη ο Αντώνη Τσαλόπουλος, θα έχει την ομάδα βόλεϊ των ανδρών, και ήταν σε αυτή την ομάδα για 6 χρόνια που πάω κάνα την αποτόμα ότι είχε επιτυχίες τότε. Οπότε έχουμε μια νέα εποχή, προφανώς θα γίνουν και εκεί μεταγραφές για την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Φεύγουν και αυτή την είδηση. Ο Βόλος παρουσία προφανώς στο Αχιλέα Μπέο που είναι στην Ολλανδία, νίκησε την Ολλανδική Καμπούρ, μου φαίνεται πέσει στη Β' Εθνική, 2-1. Να δούμε τη σύνθεση του Βόλου που πήρε ένα δεξιό πιστοφύλακ από την Δυναμό Ζάγκρεμπ, Γάλλος, με πολύ καλό βιογραφικό μέχρι τα 20 του που είχε περάσει σε όλες τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας, που καταλαβαίνετε τι υψηλό επίπεδο είναι αυτό. Και ξεκίνησε ο Βόλος με Σιαμπάνη, παλιός διεθνής ελπίδων, με Γιάννη Γκούμα, πολύ καλός τερματοφύλακας αυτός. Από τον ΠΑΟ ξεκίνησε, πήγε Ολυμπιακό, πήγε Άρη, είναι Βόλο. Λοιπόν, Μίγας, Κάργας, Τσοκάνης, Μεντίλ, Κάτσικας, Γρόσδης και αυτός του ΠΑΟΚ, Τζόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου. Αυτός ο Λάμπρου πριν 10 χρόνια, 11 ήταν, πριν 12 χρόνια ήταν μέσα στους 50 καλύτερους παίκτες του κόσμου από τον Παναθηναϊκό, πιτσιρικάς τότε. Και Φουρτάδο. Και έχει και Ουρτάδο ο Βόλος. Λοιπόν, επόμενο φιλικό του Βόλου το Σάββατο με τη Χέρενφέιν, την τελευταία ομάδα του Σαμαρά, πριν πάει στην Μάζερ Σίτι, όταν είχε εξοδέψει η Μάζερ 9 εκατομμύρια να αποκτήσει τον νεαρό τότε Γιώργο Σαμαρά. Λοιπόν, ο Χαραλαμπόγλου μπήκε στο 67 και έβαλε και γκολ. Ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που πήγε και αυτός στο Βόλο, έφυγε από την Τρίπολη. Επιθετικός και αυτός. Ο Βόλος έμενε με 10 παίκτες, είχε μια αποβολή ο Ουρτάδο. Έχει Ουρτάδο και Φουρτάδο ο Βόλος. Ο Φουρτάδο είναι αυτός που έπαιζε στον Παναθηναϊκό, για αρχή λόγος δεν ανέβηκε πάνω. Στην πρώτη ομάδα καταργήθηκε ο Παναθηναϊκός Β' τότε, πήγε στη Λαμία, έκανε ένα εκπληκτικό ένα γύρο, είχε σκοράρει μου φαίνεται και απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μετά έφυγε, βρέθηκε στη Ρωσία, στην Κράσνονταρ. Και τώρα ήρθε πίσω ένας εκρηκτικός παίκτης, αριστεροπόδος δεκάρι, ήρθε πίσω στο Βόλο ο Φουρτάδο. Ο Ουρτάδο πρέπει να είναι ο center for που είχε πετύχει τον γκολ και βρέθηκε ο Βόλος μπροστά απέναντι στον ΠΑΟΚ όταν ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε λίγο με τη λήξη του πρωταθλήματος πέρυσι πριν τα play-off. Center for ο Ουρτάδο. Λοιπόν, και απευθείας εκτέλεση corner ο Βόλος, το πρώτο γκολ από τον Τζόκα. Αυτά και για τον Βόλο της Μαγνησίας. Λοιπόν, ο Αστέρας Τρυπόλεως έπαιξε με την Σπάρτα Ρότερνταμ, ομάδα τη φανέλα της οποίας φόρεσε και ο Γιάννης Αναστασίου, νυν προπονητής του Πανατολικού. 1-1 για τον Αστέρα με τις πολλές προσθήκες απέναντι στη Σπάρτα Ρότερνταμ. Να δούμε και τη σύνδεση. Έχει ένα νεαρό προπονητή, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, που πέρυσι ήταν στον Αστέρα Β', που πήγε καλά, ανέβηκε πάνω. Έσωσε τον Αστέρα και έμεινε στη θέση αυτή. Ο Μπαρτόλο, πολύ καλός παίκτης αυτός, ο δεξιός εξτρέμ, έκανε το 0-1, ήταν το γκολ για τον Αστέρα. Να δούμε, έχει τη σύνθεση. Να δούμε και τη σύνθεση του Αστέρα. Λοιπόν, η αρχική, Παπαδόπουλος, Κότσιρας, η επαναφορά, Σίλβα, Λάσκαρης, Μέντες, Έντερ, ο πρώην του Ατρόμητου, Μπουζούκης, πρώην του Παναθηναϊκού, Μπαρτόλο, Ορόθκο και του Ρικαρδίνιο.
αγωνίστηκαν Κακαδιάρης, Καλτσάς, Κιμπιό, Καριέρα, Ζόγκου, Τερεζιού, Γκιτέρσος, πρώην του ΠΑΟΚ, Χρυσόπουλος, Πέρεθ, Γραμμένος και Γκέζος. Για τους Αρκάδες πάει και αυτό το φιλικό. Και θα δούμε λίγο και στο εξωτερικό τι μεταγραφές εξελίσσονται. Ας πούμε, βλέπω εδώ ότι η Ρεάλ θέλει να δώσει δανεικό πάλι τον Βραζιλιάνο τον Έντρικ, που ήταν στην αποστολή της Βραζιλίας, έπαιξε και 2-3 παιχνίδια. Ενώ ήρθε η Δυναμό Κιέβου με θερμή υποδοχή από την Ουκρανική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν το τέλος, μην ξεχάσω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος έδωσε 200.000 ευρώ πριν στην Χρυσή Εθνική Ομάδα Πόλο, η οποία έφτασε σήμερα στις 12 από το Σίδνεϊ με το χρυσό μετάλλιο και την πρώτη θέση στο World League. Μπράβο στον κύριο Αλαφούζο με 200.000 ευρώ στην Εθνική Ομάδα Πόλο. Ήρθαν λοιπόν οι πρωταθλητές, οι παγκόσμιοι, με τον Βλάχο, τον προπονητή, τον Αργυρόπουλο, τον Σκουμπάκι και τον Τζορτζάτο και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Τους περίμενε ο κύριος Βρούτσης με τον κύριο Μαυρωτά και πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία επιστροφή για τους κορυφαίους σε όλο τον πλανήτη. Να πούμε ότι αύριο είναι μια μέρα Τετάρτη, η οποία θα έχουμε την ανακοίνωση της επίσημης κίνησης της ΑΕΚ που αφορά τον Κροάτι μέσο Λόβρο Μάγερ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, και μπράβο στην ΑΕΚ που τον απέκτησε. Ενώ αύριο κλείνει και τυπικά ο Πορτογάλος μέσος της Famalicão, ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος βρίσκεται στη λίμνη Κόμο. Εκεί προετοιμάζεται η ομάδα που έχει πλέον και το Γιώργο Κούτσια, που τον απέκτησαν οι Πορτογάλοι από τη Λουγκάνο. Ο Σά λοιπόν θα υπογράψει στην Νότιχαμ, η οποία προετοιμάζεται στο νότο, στο φάρο Λουλέ της Πορτογαλίας, στο Αλγκάβρε. Εκεί που η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του 4 έκανε τη μοναδική της ήττα, έχασε 2-1 από τη Ρωσία. Στο Αλγκάβρε λοιπόν, εκεί, στο φάρο Λουλέ, είναι η Νότιχαμ. Ιατρικές εξετάσεις, συμβόλαιο και μετά δανεικός στον Ολυμπιακό. Τώρα που θα παίξει δεν ξέρω, προφανώς θα πάρει τη θέση του Τσικίνιο στη θέση 8, αφού στη θέση 10 θα παίζει ο Ζώτα, όπως διαβάζω και λένε και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τον Ολυμπιακό. Οπότε αύριο έχουμε δύο κινήσεις για τις δύο αυτές ομάδες. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν ασχολούνται με αυτά, γιατί την Πέμπτη έχουν τις αναμετρήσεις. Ήρθε και ο Ορτέγκα, ο οποίος είπε ότι πρώτος στόχος είναι η πρόκληση στο Champions League. Ο Γερμανός Ορτέγκα, ο οποίος προφανώς έχει έρκει την καταγωγή του από τη Λατινική Αμερική. Θα το ψάξω κιόλας από περιέργεια. Ορτέγκα και Γερμανός, δεν είναι λίγο περίεργο? Είναι λίγο περίεργο λοιπόν. Ήταν πρώην παίκτης στη Νότιχαμ κι αυτός. Ο Ολυμπιακός με τη Νότιχαμ, τη Ρίο Άβε, μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα στις μεταγραφές, αφού υπάρχουν τρεις ομάδες. Λοιπόν, έγεννηθεί λοιπόν στο Hofgeismar το 92 ο Στέφαν Ορτέγκα με την Bielefeld, μια ομάδα στη Γερμανία, και θα δούμε αργότερα από που έλεγε την καταγωγή του ο Ορτέγκα, πολύ καλός τερματοφύλακας και αυτός πραγματικά, που ήρθε σήμερα για τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Άγγλου πλέον Κωνσταντιν Τζολάκη.

Λέω ο φίλος μου εδώ ότι πριν 15 μέρες έφυγε από τους δύο Χρήστος ο Θεσσαλός, το καλύτερο παιδί, ένα μάλαμα. Τραγούδι για τον ξάδερφο. Ναι, το τραγούδι το τελευταίο θα το αφαιρώσουμε στον ξάδερφό σου, στον Χρήστο τον Θεσσαλό. Να δω και ακόμα 2-3 μηνύματα. Λοιπόν, ο Μιχάλης. Όχι φίλε μου Μιχάλη, όχι, δεν έχει συμβεί αυτό, ούτε θα συμβεί. Δεν ξέρω μα έχεις τέτοιους φίλους που το κάνουν αυτό και μάλιστα εκεί που αγαπάς. Έτσι. Βασίλης ανοίγει μακ στην Αγίου Σοφίας. βέβαια. Στην Αγία Σοφίας. Εύκολα. Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, η λεγόμενη οδός για τις γυναίκες. Γιατί έχει πάρα πολλά καταστήματα με γυναικεία ρούχα. Η περίφημη Αγία Σοφίας. Περιμένουμε, λέει, όπως όλοι στον Αλαφούζο και το Μαρινάκι και το Σαββίδι να δώσουν πριμ. Ναι, κοίταξε, υπάρχουν, είναι οριοθετημένα τα πριμ από την πολιτεία. Αλλά και αυτά τα παιδιά πρέπει να πούμε τώρα του Πόλο. Οι περισσότεροι παίζουν στο εξωτερικό, δεν είναι όπως παλιά. Υπάρχουν έσοδα για τα παιδιά. Θα πάρουν χρήματα για την πολιτεία φυσικά. Ο Χρήστος έχει μπερδέψει την ένα σπορ με το δεύτερο πρόγραμμα. Κύριε Χρήστο, απέναντί μου είναι ο συνάδελφος αυτός. Και καλός συνάδελφος, φίλος του Ολυμπιακού, ο Γιώργος. Λοιπόν, την ωραία επανομή. Από που κατάγεται ο περίφημος Κέσαρας, ο Σταύρος Σαράφης, κύριε υπεύθυνε επανομή Θεσσαλονίκης. Και από εκεί απέκτησε, μου φαίνεται, το γκουγκούδι. Όχι, πώς το λέω, γιουκούδι. Ο ΠΑΟΚ που έπαιξε και στον Άρη. Από την επανομή. Πού να είναι αυτή η ομάδα πλέον? Έχει χαθεί, όπως πάρα πολλές ομάδες έχουν χαθεί. Λοιπόν, να ρίξω και μια ματιά εδώ. Όχι, το τραγούδι είπαμε θα το εφερώσουμε στον Χρήστο το Θεσσαλό, τον ξάδερφο του φίλου που απέστειλε το μήνυμα. Ο Κώστας είναι αυτός από την ωραία Πελασγία. Και να πάω και στα email. Όχι, αυτό το αφιερώνουμε στον Χρήστο από τον Κώστα. Λοιπόν, δεν μου γράψετε πολλές απόψεις για τον Πιτσιρικά που πήγε στην Μπάκερ. Θα τα πούμε αύριο στις 10 το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι ήσασταν συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα και καταθέσατε την άποψή σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας που πάντα την είναι ευπρόσδεκτη, ώστε να γίνουμε καλύτεροι κάθε μέρα. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τραγουδάκι αφαιρεμένο στον ξάδερφο του Χρήστο από την Πελασγία που έφυγε από τη ζωή πριν από 15 μέρες. Και αυτό σας λέω: η ζωή είναι λίγη και λίγη. Καλό ξημέρωμα.